0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα Αθηναίες και Αθηναίοι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Και ακούτε τον 943 Intervet & Sports. Και εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Μπαίνουμε λοιπόν για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάει και ο Ιούνιος, Ιούλιος μήνας από σήμερα. Πυρώνει ο θείος Ιούλιος μην, κατά την έκφραση την καβαφική, κατά τον στίχο τον καβαφικό για την ακρίβεια. Το δίμηνο λοιπόν το καλοκαιρινό ξεκινάει από σήμερα, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν στη χώρα, αλλά και για τη δική σας καθημερινότητα, για τη δική σας ζωή. Συνηθιζόταν να λέμε στο παρελθόν ότι το καλοκαίρι είναι πιο εύκολη εποχή. Δεν χρειάζεται και τόσο πολύ φαγητό. Μπορείς να τη βγάλεις και με μία ντομάτο σαλάτα, λέγαμε παλιά. Άρα μπορείς να κάνεις μια σχετική οικονομία. Όλα είναι πιο εύκολα τους καλοκαιρινούς μήνες, ή τουλάχιστον όλα ήταν. Βεβαίως από εκείνη την εποχή που πιστεύαμε όλα αυτά, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή του έτους, ένα δίμηνο καλοκαιρινό, το οποίο για πολλούς από εσάς θα είναι δύσκολο, αφού θα υπάρχουν και οι πιέσεις της οικογένειας για διακοπές, κάτι που το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, για πάρα πολλούς Έλληνες εξακολουθεί να αποτελεί μακρινό όνειρο.

0: Είμαστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δυνάμη, καλό καλοκαίρι. Εγώ δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι γιατί έχω πολλή δουλειά μπροστά μου, αλλά κάποιοι από εσάς θα φύγετε διακοπές. Ντάστε...
1: Κάποιοι από εσάς θα φύγετε διακοπές. Τους έλεγε προχθές στη Δυτική Αθήνα στο Εγάλαιο ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Και όσοι τον άκουγαν, ακόμα και αυτοί που είναι τα πιο, έτσι θα έλεγε κανείς, δραστήρια κομματικά στελέχη, γιατί αυτοί πάνε σε αυτές τις συγκεντρώσεις, το ξέρουμε καλά κι εμείς, κουνούσαν το κεφάλι και ποιος ξέρει τι θα λέγαν και από μέσα τους.

0: Πάμε να πάρουμε μια γεύση όμως για τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν σήμερα στη χώρα.
1: Ξεκίνησε ο Ιούλιος.
0: Ο κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρωινή εκπομπή του Open στους καλούς συναδέλφους, τον Ιφλή και τον Κολοκυθά. Ας δούμε λοιπόν τι λέει για την 1η Ιουλιανή ημέρα.
1: Να επηρεάζονται από αυτά τα έντονα θερμά κύματα. Έχει στραφεί δηλαδή αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό προς την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και βλέπετε με τα κόκκινα και τα πορτοκαλί βέλη οδηγεί τις πολύ θερμές αέριες μάζες από την περιοχή της Αφρικής προς την Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο, την Ιβηρική Χερσόνησο αλλά και τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης. Πάμε λοιπόν να δούμε τα τη σημερινή ημέρας, γιατί έχει αρχίσει και ανεβαίνει ο υδράργυρος και εδώ στη χώρα μας. Μια έτσι φυσιολογική βέβαια ζέστη για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Περιοχές του υπηρωτικού κορμού που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα καταγράφουν θερμοκρασίες κοντά στους 37 με 38 βαθμούς. Και η σημερινή ημέρα θα χαρακτηρίζεται από αρκετή ζέστη αλλά και από καταιγίδες. Βλέπετε λοιπόν ότι αν και η ημέρα μας ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία να διαχέεται στον ουράνιο θόλο, θα δούμε εκεί κοντά στο απόγευμα να αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη προς την κεντρική και βόρεια υπηρωτική χώρα.

0: και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Να πούμε ότι στα βορειοδυτικά τμήματα θα έχουμε και μπουρίνια, δηλαδή ισχυρές ρηπές ανέμου όταν θα εκδηλώνονται αυτές οι καταιγίδες. Και πάλι χρειάζεται σήμερα μια προσοχή. Προς την Ήπειρο χθες είχαμε και χαλαζοπτώσεις. Να πούμε ότι όσο γενικότερα θα πάμε προς το βράδυ, ο καιρός θα βελτιώνεται και τα φαινόμενα θα παραμείνουν μόνο στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας σύνορα με Μακεδονία και ιδιαίτερα προς τη Μακεδονία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν εξασθενήσει και άνεμοι. Πυρομετεωρολογικά είναι μια καλή μέρα, διότι είναι πολύ λίγες περιοχές στο κίτρινο συναγερμό, δηλαδή στην κατηγορία 3. Μόνο το βορειοανατολικό, βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου, Αττικοβιωτία, λίγο τμήμα εδώ της στην Εύβοια και η περιφέρεια της Ρόδου.
1: Αυτά και από την καλή κυρία, νεαρή κυρία, δεν ξέρουμε ακόμα το όνομά της, δεν το προλάβαμε, η οποία λέει τον καιρό στην ΕΡΤ.

0: Η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, λοιπόν, η συμπαθής μετεωρολόγος της ΕΡΤ, νεαρά κυρία, για βάλε να ακούσουμε τι άλλο λέει.
1: Και είπαμε στη Σαλαμίνα, φτάσαμε 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα βλέπουμε ότι γενικότερα στις περισσότερες περιοχές θα είμαστε κοντά στις 36 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ειδικά εκεί προς πεδιάδες της Μακεδονίας πάλι μπορεί να δούμε έτσι τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 39 βαθμούς. Εδώ πιο ήπιες θερμοκρασίες φυσικά λόγω του βοριά. Και στην Αττική σήμερα αναμένουμε αίθριο καιρό. Γενικότερα θα φτάσουμε μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Φυσικά όσο πιο δυτικά πάμε στο νομό Αττικής, γιατί εκεί δράει έτσι ο βόρειος άνεμος ως καταβάτης ο βορειοανατολικός, θα είναι πιο υψηλές θερμοκρασίες, όπως και χθες. Οι βοριάδες βλέπουμε λοιπόν πως έχουν εξασθενήσει και στο νομό Αττικής, μέχρι 4 μποφόρ. Λίγο το πρωί τώρα θα είναι πιο ενισχυμένοι και όσο πάμε προς το μεσημεράκι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε λοιπόν και τη Θεσσαλονίκη.

0: Ξεκίνησε η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Πρώτη εκτίμηση είναι πως προκλήθηκε από τις οικοδομικές εργασίες σε διπλανό οικόπεδο. Ωστόσο, επιστήμονες θεωρούν ότι η κατάρρευση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε αυτό. Ένα πιθανό σενάριο είναι το κτίριο να αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα στατικότητας. 5 άτομα προσήχθησαν.
1: Αυτή είναι η πολυκατοικία της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα πριν από την κατάρρευσή της. Και αυτή είναι η εικόνα μετά. Όμως τι έφταξε για να φτάσουμε εκεί? Δίπλα στην πολυκατοικία πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διόρροφου κτηρίου προκειμένου να αναγερθεί νέα πενταόρροφη πολυκατοικία. Η άδεια κατεδάφισης για το κτίριο στην οδό Αλκμίνης 22 εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2022.
2: Επειδή είχαμε την ευκαιρία χθες, όσοι από εσάς παρακολουθήσατε την βραδινή εκπομπή του Open, το Status Quo, είχαμε την ευκαιρία να πάμε στην πολυκατοικία η οποία κατέρευσε για τις ανάγκες της εκπομπής του Status Quo. Ας σας πούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και μερικά πραγματάκια έτσι συμπληρωματικά στα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων τα οποία μετεδόθησαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα.
1: Με υπόγειο και σοφίτα στη θέση του παλαιότερου κτηρίου.
3: Το πρώτο που κάνουμε, που πριν να ακουμπήσουμε, είτε να κάνουμε ανακατασκευή, είτε ενίσχυση, είτε από το μηδέν θεμελίου.
2: Χθες τέτοια ώρα το πρωί, οι κάτοικοι και οι ένικοι της πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης 22, είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δηλαδή, αρκετές ώρες πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι άνθρωποι οι οποίοι έμεναν, οι 7 οικογένειες που έμεναν στα διαμερίσματα αυτής της πολυκατοικίας, είχαν αντιληφθεί ότι το κτίριο έγερνε. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι επειδή το κτίριο αυτό ήταν κολλητό με ένα άλλο κτίριο, όπως τα κοιτάει κανείς δηλαδή στην αριστερή πλευρά, γιατί στη δεξιά ήταν η ανεγυρώμενη οικοδόμη, στην αριστερή όμως πλευρά, αφού η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε, η καταρρεύσασα πολυκατοικία ήταν στο μέσο, ήταν κολλητή με ένα άλλο κτίριο, όπου ξαφνικά αρχίσαν να βλέπουν ότι οι τείχοι των δύο κτηρίων είχαν αρχίσει να χωρίζονται μεταξύ τους.
3: Φέρνει το μέτωπο του Πλανούς ελεύθερο, ενώ αντιστηριζόταν από τις υπάρχουσες γιές.
2: Τέτοια ώρα το πρωί, άντε λίγο αργότερα, εκεί κατά τις 8-8.30, είχαν δει ότι η πολυκατοικία τους ξεκολούσε από τη διπλανή πολυκατοικία. Πάει ο κύριος Ηλίας, ένας παλιός κάτοικος της περιοχής, ο οποίος στα νιάτα του δούλευε στην Ακρόπολη. Εκεί στην Ακρόπολη λοιπόν, όταν γινόταν κανένας μεγάλος σεισμός στην Αθήνα τα τελευταία 40-50 χρόνια, ο Κυριλίας Λούις, με το ψευδόνυμο στην περιοχή, πήγαινε και μέτραγε πόσο είχαν μετακινηθεί τα μάρμαρα και αν είχαν μετακινηθεί βεβαίως, έτσι ώστε να δει πώς επηρέαζε ο σεισμός το αρχαίο μνημείο της πρωτεύουσας. Ήξερε λοιπόν ο κύριος Λούις να μετράει. Ανέβηκε λοιπόν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, η οποία έχει αρχίσει να κουνάει, να γέρνει ελαφρώς τέτοια ώρα χθες το πρωί. Πήρε ένα καρφί μεγάλο και το βάλε ανάμεσα στην καταρρεύσασα πολυκατοικία και στην διπλανή με την οποία ήταν κολλητή, μεσοτυχία που λέμε. Και εκεί είδε ότι η απόσταση ήταν ήδη 4-5 εκατοστά στις 9 η ώρα το πρωί. στις 10 η ώρα με το ίδιο καρφί και με τους κατοίκους της πολυκατοικίας να είναι μαζί τους στην ταράτσα, είδαν ότι τα 4 εκατοστά είχαν γίνει 9 και μέσα σε μισή ώρα, εκεί γύρω στις 10 και μισή, το ρήγμα με τη διπλανή, επαναλαμβάνουμε, πολυκατοικία η οποία είναι στη θέση της, το ρήγμα είχε γίνει 14 εκατοστά. Οπότε λένε, παιδιά, βγείτε έξω για να σωθούμε. Η πραγματικότητα δηλαδή είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έμεναν στην πολυκατοικία η οποία κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, ξέραν αρκετή ώρα πριν ότι η πολυκατοικία τους είναι επικίνδυνη. Γι' αυτό και βγήκαν έξω, γι' αυτό και δεν υπήρχαν θύματα. Δηλαδή, να το πούμε σε απλά ελληνικά, επειδή πολλοί από εσάς τα είδατε, τα συντρίμια της πολυκατοικίας, που τι άλλο σας θύμιζαν, σας θύμιζαν σεισμό. Όντως, όπως τα βλέπε κανείς, να έχουν πέσει, έλεγες, παιδιά, χτύπησε ο Αιγέλλαδος. Μόνο που, όπως είναι γνωστό, όταν χτυπάει ο Αιγέλλαδος, χτυπάει εκεί που δεν το περιμένεις. Διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, σπανίως να φτάσει το ένα λεπτό, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλα έχουν γίνει ρημάδιο. Άρα δεν προλαβαίνεις να βγεις έξω. Πώς να πεταχτείς και να είσαι έξω? Αν προλάβεις την ώρα δηλαδή του σεισμού, πριν καταρρεύσει το κτίριο και ενώ έχει ξεκινήσει ο σεισμός. Δηλαδή μιλάμε για ζητήματα δευτερολέπτων. Εδώ αντιθέτως με τον Αγγέλαδο, ξέραν από το πρωί οι άνθρωποι ότι το κτίριο τρίζει. Το βλέπαν δηλαδή, ξεκολούσε η μεσοτυχία από τη διπλανή πολυκατοικία. Και έτσι λοιπόν βγήκαν έξω και σώθηκαν.

Η πολυκατοικία η οποία θεμελιωνόταν και εξαιτίας των εργασιών αυτών όλα δείχνουν ότι επηρεάστηκαν και τα θεμέλια της διπλανής και έγινε το κακό, ευτυχώς χωρίς θύματα. Προσέξτε όμως, η περιοχή είναι λαϊκή γειτονιά, Πετράλωνα, η οδό Αλκμίνης, η οδός Αλκμίνης είναι παράλληλη της οδού Πειραιός και απέχει, όπως λέμε, ένα τσιγάρο δρόμο από το μετρό του Κεραμικού και 2-2,5 τσιγάρα δρόμο από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η περιοχή λοιπόν είναι μεν λαϊκή γειτονιά, λαϊκότατη, αλλά αναπτυσσόμενη. Αλλά γκλάμορους όσο αφορά ορισμένα νέα κτίρια που ξεπετάγονται στην θέση των παλαιών. Το νέο κτίριο λοιπόν, το οποίο ετοιμαζόταν να κτιστεί εκεί πέρα και από ό,τι φαίνεται, ποτέ δεν ξέρεις. Αν μου θυμηθείτε σε 2-3 χρόνια, μη τυχόν ο εργολάβος πάρει και το οικόπεδο το διπλανό, εκεί δηλαδή που ήταν εκτισμένη η πολυκατοικία που έπεσε, και φτιάξει κανένα ξενοδοχείο. Η γκλάμορους λοιπόν πολυκατοικία, η οποία ή το έτοιμη να αναγερθεί δίπλα από αυτή η οποία κατέρευσε, μην νομίζετε τα οικόπεδα είναι μια σταλιά. Ή το πανάκριβη κατασκευή, πενταόροφη, κτηριάρα, πολυκατοικιάρα, και όπως λένε κάποιοι κάτοικοι, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτά τα νέα κτίρια, οι νέες πολυκατοικίες, οι γκλαμουράτες, οι οποίες ξεπετάγονται και στο κέντρο της Αθήνας και στα Πετράλωνα, μια ανάσα από την Ομόνια, καμιά φορά το τετραγωνικό φτάνει και στο πεντοχίλιαρο. Η Κονόμα λοιπόν ήταν αυτή η οποία, δεν λέμε ότι εν πάση περιπτώσει δεν το ξέρουμε ακόμα, αν δηλαδή κάναν σκόντο στα θεμέλια για να φτιάξουν πιο γκλαμουράτα τα διαμερίσματα, δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η άναρχη δόμηση, η οποία συμβαίνει και στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων που είναι στις παρυφές, σε αυτά τα δημοτικά διαμερίσματα δηλαδή, δημιουργεί τέτοιες συνθήκες εύκολου και άμεσου κέρδους, που πολλές φορές ή εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε ακριβείς, σε ορισμένες από αυτές τις κατασκευές μπορεί να κάνεις κάποια έκπτωση, είτε στον πετό που θα ρίξεις τα θεμέλια, το λέμε έτσι πολύ απλοϊκά. Από ό,τι μάθαμε, οι εργολάβοι, λέει, παλιοί οι μπετατζίδες της περιοχής είναι. Αλλά ο μηχανικός ήταν νέο παιδί και από ό,τι φαίνεται ήταν το πρώτο του έργο. Κάπου λοιπόν γίνονται εκπτώσεις και έτσι φτάνουμε στο σημείο που φτάνουμε. Άσε δε που κάποια στιγμή, ας σας πω και ένα άλλο περιστατικό, αλλά θα το πούμε μετά τις 7.30 για να καταλάβετε κι εσείς που οδηγεί αυτή η λεγόμενη στεγαστική κρίση, στεγαστικό boom, όπως και να το πει κανείς, που πολλές φορές πέρα από την ακρίβεια όσο αφορά στα ενίκια και στην αγορά μιας κατοικίας μπορεί να οδηγήσει και σε περιπτώσεις σαν αυτή χθες των Πετραλώνων. Διαλυματάκι και επανερχόμεθα μετά τις 7.30.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 7.30.

9.43 Ιντερβέντ εν Σπορτς. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε ανοίξει τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Και εμείς να σας πούμε, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά σας προτείνουμε να κάνετε μία επανάσταση. Όχι να βγείτε στους δρόμους, αλλά να κάνετε μία επανάσταση στο φαγητό σας. Και να δοκιμάσετε, τι να δοκιμάσετε, το plant-based burger της Beyond Meat. Όταν λέμε burger, να το πούμε και στα ελληνικά, στα ελληνικότατα, το μπιφτεκάκι σας. Το μπιφτέκι λοιπόν της Beyond Meat μπορεί να δείχνει, να μαγειρεύεται, να σας ικανοποιεί στη γεύση σαν να είναι από μοσχάρι, αλλά δημιουργείται, ακούστε το, το plant-based από φυτικά συστατικά, δηλαδή από μπιζέλι, από παντζάρι και από λάδι καρύδας. Η Beyond Meat όμως σας προσφέρει εκτός από αυτό το φυτικό μπέργκερ και λουκάνικο που σας ικανοποιεί γευστικά σαν να είναι χοιρινό-χοιρινότατο. Αλλά παρασκευάζεται από μπιζέλια, από ρύζι και από κουκιά. Η Beyond Meat σας προσφέρει και κεφτεδάκια και τραγανιστό κοτοπουλάκι, όλα παρασκευασμένα από φυτά. Ανακαλύψτε λοιπόν αυτό το καλοκαίρι την 100% plant-based διατροφή. Μπείτε δηλαδή στον κόσμο της υγιεινής ζωής με τα προϊόντα της Beyond Meat που θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς και όχι μόνον. Γιατί τώρα πια όλα αυτά τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat βρίσκονται και κάπου αλλού. Στον μοναδικό plant-based κατάλογο που του Προέδρου. Θα πείτε τώρα πιανού Προέδρου, γιατί Προέδρους έχουμε και πολλούς στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο Πρόεδρος που λέμε εμείς? Είναι η γνωστή μεγάλη αλυσίδα ψητοπολίων, ο Πρόεδρος, το ξέρετε. Μπορεί και στη γειτονιά σας να είναι ένας Πρόεδρος ψητοπολίων. Στον Πρόεδρο λοιπόν, στον κατάλογο εκεί που θα πάτε να φάτε, θα δείτε ότι υπάρχουν και οι αγαπημένες συνταγές με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία 26,8. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ήταν στο 26,7, θα έλεγα είναι στα ίδια. Πάμε στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,5%.
1: Πάλι έγινε το θαύμα. Η εκτίμηση ψήφου έδωσε το πολυπόθητο τριαντάρι, το τριάρι μπροστά στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τριαντάρι. Άρα σώζεσαι, πρόεδρε. Μόνο που αυτό είναι εκτίμηση του Θωμά Γεράκη, διακεκριμένος δημοσκόπος ο άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία. Εντάξει, τώρα για τη ΜΑΡΚ είχαν γραφτεί και διάφορα. Βαριέσαι. Λοιπόν, έκανε την εκτιμησάρα 30,5%.

0: Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό, στις μετρήσεις τουλάχιστον, του δεύτερου. Χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
1: Άρε πρόεδρε, αυτά έλεγες πριν από περίπου 20 μερούλες σε αυτή τη συνέντευξη την οποία είχες παραχωρήσει στον έμπειρο δημοσιογράφο και διακεκριμένο άνκορμαν τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, όπου μάλιστα αυτή η ιστορική εκπομπή της ελληνικής τηλεοράσεως, το Ενώπιος Ενωπίο, το οποίο συνήθως μεταδίδεται τις βράδινες ώρες εκεί κοντά στα μεσάνυχτα, είχε μεταφερθεί στις 8 προκειμένου να σε δει όλος ο κόσμος. Βέβαια, εντάξει, μονοψήφια τα νούμερα της τηλεθέασης, αλλά τώρα τι σε νοιάζει, η αναπαραγωγή είναι. Τότε λοιπόν στις 11 Ιουνίου έλεγες, παιδιά, η αυτοδυναμία, εκείνο το άλλο το παράλλο. Μάλιστα είχες διαβεβαιώσει το φιλοθεάμον κοινό ότι, παιδιά, εγώ μου αρκεί μια τρίτη τετραετία. Είμαι ικανοποιημένος, ρε παιδί μου. Δεν είμαι αχόρταγος. Άρα λοιπόν, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, δεν θέλω και τέταρτη τετραετία.
0: Δεν σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
1: Άρε πρόεδρε, γενναιόντο ρε. Εντάξει τώρα, και 16 χρόνια πας για 20 ετία μετά. 4 τετραετίες εσύ και ο Μακαρίτης ο Ρούσβελτ. Λες, μου αρκεί μια τρίτη, δεν θέλω να γίνω Ρούσβελτ.

Πέρασε λοιπόν ο καιρός, ήρθε η Μάρκ του Θωμά Γιαράκη. Και εντάξει, όχι ότι έκανε το όνειρό σου πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει βοήθησε λίγο στο να το αγγίξεις, να το ψηλαφίσεις. Λέει, παιδιά, με την εκτίμηση ψήφου, αλγόριθμοι, εκείνο τ' άλλο, το παράλλο, προσθέσεις, αφαιρέσεις, διαιρέσεις, άλγεβρα, τριγωνομετρία, όλες οι μαθηματικές επιστήμες, 30,5.

0: Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία 26,8. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ήταν στο 26,7, θα έλεγα είναι στα ίδια. Πάμε στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,5%.
1: Προσεκτικός ο Χατζηνικολάου, σοβαρός άνθρωπος, εξαιρετικός επαγγελματίας, λέει η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται. Άλλο να πεις έχει και άλλο εμφανίζεται να έχει. Με αυτή

Μέρες, είδατε. Νέα Σμύρνη, Αγάλαιο. Αύριο μεθαύριο. Και εδώ στη γειτονιά τη δική μας, προς τα βόρεια, στην Πεντέλη. Αλλά πως λέει, με τη νύχτα τα βγάζω, με τη νύχτα τα βάζω, τι έχουν τάρμα και ψοφάνε. Ο δείκτης, λέμε για τον Ανδρουλάκη, βελόνα, αλλά πρόεδρε και δική σου βελόνα, κολλημένη. Μετά από τόσα και τόσα, τι συνεντεύξεις, τι περιοδίες, τι παροχές. Τα έχεις δώσει όλα αυτή την άνοιξη και το καλοκαιράκι. Αλλά η βελόνα κολλημένη από 26,7 πήγες στο 26,8. Σιγά τα αυγά.

0: τοπική στο Γάλλιο.
1: Λίγο παρακαλώ.
2: Περιοδίες λοιπόν, επισκέψεις, χαιρετούρες, ατέλειωτος πρωθυπουργικός χρόνος, ο οποίος δαπανάται όχι για τη διακυβέρνηση της χώρας και την επίλυση των δύσκολων προβλημάτων, αλλά για την άγρα ψήφων. Για φιέστες.
3: Φοβερή η παρουσία της
2: Φοβερή η παρουσία της ΟΝΕΔ. Μετακινούμενη είναι, μεταφερόμενη σαμεραρχία.
3: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η πρώτη μου πολιτική εμφάνιση ως υποψήφιος τότε νεοσός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν σε μια ομιλία που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής το 2003 στο κλειστό γυμναστήριο λίγο παρακάτω.
2: Θυμήθηκες και τον Κώστα Καραμαλή στο Εγάλεο που πήγες, λες παιδιά, είναι αλήθεια ότι τώρα τελευταία δείχνεις έτσι μια πρεμούρα για τον Καραμαλή.
4: Με τον άλλο πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, πώς είναι οι σχέσεις σας? Και κατά τη γνώμη σας είναι ταυτισμένοι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί το τελευταίο διάστημα? Θέλω να πω, τους αντιμετωπίζετε με τον ίδιο τρόπο ή βλέπετε να έχουν διαφορά στον τρόπο με τον οποίο κινούνται?
5: Όταν μιλώ στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, όπως το έκανα χθες, ακριβώς απέναντι στον τοίχο δεν το δείχνουν οι κάμερες. Είναι οι φωτογραφίες όλων των αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας. Τους αντιμετωπίζω όλους με σεβασμό και με αξιοπρέπεια, όπως νομίζω τους ταιριάζει, διότι όλοι υπηρέτησαν αυτήν την μεγάλη παράταξη, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και όλοι όσοι ήταν αρχηγοί μέχρι εμένα σήμερα, που έχω για μια δεκαετία αυτήν την πολύ μεγάλη τιμή, και έτσι θα εξακολουθώ να το κάνω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα. Από μένα όμως η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική.

Αυτά τα ωραία λοιπόν έλεγες για τον Καραμάλη. Τον είπες και προχθές στο Εγάλεο. Θυμήθηκες τότε που ήσουν νεοσός. Αλλά όπως είπαμε,

0: και τα ακούσατε και από τον έμπειρο δημοσιογράφο, όπως είπαμε, εξαιρετικό άνκορμαν.
1: Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία 26,8. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ήταν στο 26,7, θα έλεγα είναι στα ίδια.
0: Αλλά παρόλα αυτά είσαι στα ίδια. Και όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, βεβαίως κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η πραγματικότητα, η πολιτική. Πάντως είσαι στα ίδια. Μόλον αυτόν τον οριμαγδό της επικοινωνιακής καταιγίδος την οποία έχεις εκπέμψει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ σε περιοδίες είσαι με τις κάμερες από πίσω, δηλαδή όλο οι κάμερες. Παντού Μητσοτάκης, ξανά Μητσοτάκης και πάλι Μητσοτάκης. Και έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο και κυριακάτικη ανάρτηση. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος με τόσο πολύ Μητσοτάκη μπορεί να αρχίσει και να το βαριέται. Δηλαδή μπορεί όλα αυτά να σου βγουν ανάποδα από βαρεμάρα. Ας πει αρρωστάνει ρε παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα να ακούω Μητσοτάκη. Βαρέθηκα. Και είτε να μην πάει, είτε να ψηφίσει τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά από την χθεσινή δημοσκόπηση. Θα την ξαναδούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Για βάλε λίγο τώρα αντένα. Έχει σύνδεση με την πολυκατοικία που κατέρευσε ένας αυτόπτης Μάρτης.
2: Μεταξύ κάνανε εργασίες στη διπλανή για ανέγερση άλλης πολυκατοικίας. Αυτή που έπεσε ήταν το 70. Τα θεμέλια της δεν ήταν πολύ βαθιά. Η καινούργια πολυκατοικία που κάνουν υπόγεια σκάψανε βαθιά και επηρεαστήκαν τα θεμέλια της διπλανής.
3: Αυτή η πολυκατοικία που έπεσε, είχατε δει ότι είχε κάποια κλίση, υπήρχε ανησυχία γενικώς στους κατοίκους?
2: Είχε 5% μια κλίση και μετά έγινε 15.
3: Φαινόταν δηλαδή με γυμνό μάτι, εσείς που περνάτε καθημερινά.
2: Φαινόταν. Ναι,
0: ακριβώς έτσι είναι. Και ευτυχώς φαινόταν, γιατί το πήραν χαμπάρι οι άνθρωποι και σηκωθήκαν και βγήκαν έξω για να σωθούν. Ο Δήμος Αθηναίων, είναι αλήθεια, αντέδρασε άμεσα. Ο Δούκας έκανε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Διαπεριφοράς, είπε να δώσει μια πρώτη βοήθεια, 3 χιλιάρικα, να μπορέσουν κάπου τέλος πάντων να παραμείνουν. Γιατί τώρα μέχρι να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις και να πάρουν τα λεφτά, ποιος ξέρει τι γολγοθά θα περάσουν. Α, γιατί σε 2-3 μέρες δεν θα το θυμάται και κανείς. Ήταν μάλιστα μια οικογένεια η οποία αργά χθες το βράδυ, το status quo όπως ξέρετε βγαίνει μετά τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 2 η ώρα τα χαράματα. Τους έβλεπες λοιπόν, ήταν εκεί πέρα, καθόταν απέναντι, βλέπαν τα ερείπια που ήταν το βιός τους και λέγαν τώρα τι θα κάνουμε. Γιατί ποιος θα τους αποζημιώσει, το κράτος? Α, έδωσε ο Δούκας ένα τριχίλιαρο και μπράβο του. Αλλά από την κυβέρνηση δεν ακούσαμε και κάτι. Κάποια βοήθεια ρε παιδί μου για αυτούς που ξαφνικά, εντάξει δεν ήταν από σεισμό, αλλά και ευτυχώς δηλαδή, γιατί τη γλίτωσαν. Σας λέγαμε λοιπόν ότι όλη η περιοχή εκεί πέρα είναι σε ένα σχετικό οικοδομικό αναβρασμό, γιατί όλοι ψάχνουν να βρουν ελεύθερα ακίνητα στο οικόπεδο αυτό το οποίο ήταν ακριβώς δίπλα και στο οποίο εγένετο η ανέγερση. Προηγουμένως πριν από την ανέγερση είχε υπάρξει κατεδάφιση ενός παλιού κτίσματος και μιας αποθήκης, το είχαν βρει Τα τζιμάνια, οι γάτες, οι εργολάβοι, το είχαν πάρει για να κτίσουν γκλαμουρά το κτίριο που μπορεί να το πουλάγαν το διαμέρισμα και 4-5 χιλιάρικα το τετραγωνικό σε μια λαϊκή γειτονιά, όπου όμως τώρα αναβαθμίστηκε.

0: επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
1: Τώρα λοιπόν που η οικονομία δεν είναι στα τάρταρα, κτίζουν οι εργολάβοι, γκρεμίζεται και καμιά διπλανή πολυκατοικία σαν παράπλευρη απώλεια, αλλά η οικονομία πάει καλά, κάποιοι οικονομάν, βγάζουν λεφτά, άρα λοιπόν όλα καλά. Σας λέγαμε πριν από τις 7:30 ότι το διπλανό κτίριο, όχι από τη μεριά που έπεσε, αλλά από την άλλη μεριά, εκεί που ήταν κολλημένη η πολυκατοικία σε μια άλλη και ξεκόλλησε. Αυτό το κτίριο το βλέπαμε χθες αργά το βράδυ, όλα τα φώτα κλειστά, μαύρο σκοτάδι. Ρωτάμε έναν ένικο, ρε παιδιά, εκεί ο κόσμος προφανώς, λέω, φοβήθηκε, σου λέει, τώρα έπεσε η διπλανή μας και πέσει και δική μας. Πάμε να κοιμηθούμε σε κανένα ξάδερφο, σε κανένα φίλο, σε καμιά φίλη. Πάμε να ξενοκοιμηθούμε. Λέμε κάτι τέτοιο θα γίνει. Είναι αλήθεια ότι στη ζωντανή σύνδεση κάτι τέτοιο είπαμε. Έρχεται κάποιος κάποια στιγμή, μου λέει, ρε, τι πήγες και είπες. Ξέρεις γιατί είναι μαύρα σκοτάδια? Λέω, γιατί, τι έγινε? Ρε εσύ, λέει, όλα τα διαμερίσματα εκεί είναι Airbnb. Φαντάσου, λαϊκή πολυκατοικία δίπλα από την επίσης λαϊκή πολυκατοικία η οποία κατέρευσε, όλα Airbnb, ξενοδοχείο. Και για να βρεις, λέει, καμιά γκαρσονιέρα να νοικιάσει στα Πετράλωνα, θες 5 και 6 κατοστάρικα. Αυτά τα ωραία. Intervention. Διαλυματάκι στις 8. Σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: 943 Intervet Sports.
1: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 943 Intervet Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
8: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Ο κύριος Γιάννης Βαρδινογιάννης αναλαμβάνει τα ενία του ποδοσφαιρικού συλλόγου Αούλου Τρακίου, που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική, σύμφωνα με πληροφορίες. Προπονητής της ομάδας θα είναι ο Γιάννης Μικοβέλτης. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντε Φράι μέχρι το 2027. Παρελθόν από τους πράσινους αποτελεί ο Δημήτρης Λιμνιός, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μικέλ Άγχελ Καρντός, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του κλαμπ, για πιθανή επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στους Ερυθρόλευκους μετά από 2 χρόνια, κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Οι ανακοινώσεις μένουν για την τριετή επέκταση του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Στην Όλγον Αρένα θα στεγαστούν τα γραφεία του Εραστέχνη του Δεκεφάλου, με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου και του νέου εκτελεστικού διευθυντή του συλλόγου Νίκου Παντερμανλή. Ο Γιάννης Γιόνσον αποχαιρέτησε την Ένωση μετά από 4 χρόνια παρουσία του κεντρινόματος. Ο Μπαπτίστης Σάντα Μαρία της Βαλένθια απέρριψε την πρόταση του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τη Μάρκα. Την πρώτη του προπόνηση με τους Ασπρόμαυρους πραγματοποίησε ο Αρίντς Ελουστόντο. Παρελθόν από τους Θεσσαλονικείς αποτελεί ο Μάγκουμετ Οσντοεφ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ανέκρινε την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών από 5 σε 6. Κατά πλειοψηφία ελήφθη η απόφαση. Ισοπαλία 7-7 ανάμεσα σε Μαρινάη και Αλαφούζου έβγαλαν οι εκλογές για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Οι επαναληπτικές αναμένεται να διεξαχθούν στους 14 Ιουλίου. Μετά τον Μπρανκού Μπαντιό, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στο στόχαστρο τους Κάμερον Τέιλορ και Χάιμε Πραντίγια της Βαλένθια, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Άλεξ Ντομίνγκες. Το τριφύλι βρίσκεται σε επικοινωνία και με τον Ρίκι Ρούμπιο της Μπαρτσελόνα. Παρελθόν από την Κάλιαρη αναμένεται να αποτελέσει ως ελεύθερος ο 32χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λικογιάννης, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ακτή ελεφαντός του Νορβηγία 2-1. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου εξτρέμ της Παρίς Ζερμέν Κβίτσακ Βαραχτσέλια, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Δανής Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Wimbledon. Αντίπαλός της θα είναι η Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 του κόσμου. Παρελθόν αποτελεί από τους Los Angeles Lakers ο LeBron James έπειτα από 8 χρόνια παρουσίας και της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2010. Στο πόλο ανδρών, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου διεθνούς φουνταριστού Χριστόδουλου Κολόμβου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: 943 Inter Veten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
5: Η Inter Veten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Inter Veten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Veten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Inter Veten Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

9.43 Ιντερνετ Sports, 8 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ επιτελεί ένα πολύ σπουδαίο έργο. Ποια είναι η ΣΑΝΚΕ? Είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια απόβλητα όμως μιλάμε? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή σαν και μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται όμως με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και για να παράγονται με τη συνδρομή της ΣΑΝΚΕ από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσει τη λεγόμενη κυκλική οικονομία. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο site της ΣΑΝΚΕ, είτε στη μηχανική, εργολάβη, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της ΣΑΝΚΕ και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας.

0: Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία 26,8. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ήταν στο 26,7, θα έλεγα είναι στα ίδια. 0,1 η διαφορά.
1: Και τα περισσότερα κόμματα, για να σας ευκολύνω κύριε Χατζημαρκάκη, οι διαφορές είναι 0 κάτι.
0: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 14,3 από 14. Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 9,2 από 9,1. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,2 από 9,5, μικρή πτώση. Ελληνική Λύση στο 6,1. Ήταν στο 5,8, μικρή αύξηση. Το ΚΚΕ στο 5,9 από 6,1. Η Πλεύση Ελευθερίας στα ίδια, 4,6. Μέρα 25 στο 2,4. Φωνή Λογικής στο 2,3. Δημοκράτες στο 1,2. ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Νίκη 1. Σπαρτιάτες 1. Νέα Αριστερά 0,8.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πολύ κοντά στα προηγούμενα
1: πολύ
0: αποτελέσματα.
1: Κοντά. Κοιτάξτε, έγινε ένα σεισμός αυτή τη στιγμή στο...
0: Επομένως λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ πιέζεται, αλλά το βλέπω κάπου να έχει σταθεροποιηθεί, ναι, μετά τις πρώτες απώλειες που είχε.
1: Μην ξεχνάμε ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ ήταν στην τέταρτη θέση. Ενώ τώρα μοιράζεται την τρίτη θέση μαζί με το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού.
0: Σωστά.
1: Έγινε ένα σεισμός αυτή τη στιγμή, μια μεγάλη αναδιάταξη. Δεν θα έλεγα ανατροπή, γιατί η αναδιάταξη αφορά κυρίως το χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Της κεντροαριστεράς βασικά.
1: Και της κεντροαριστεράς και των άλλων κομμάτων. Γιατί η κυρία Χαριστιανού δεν περιορίζεται μόνο στην.
0: Η κυρία Χαριστιανού αντλεί και από το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αν το σκεφτείτε λίγο διαφορετικά, είναι το εξής πάλι για πρώτη φορά. Μέσα σε μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα στους τέσσερις ψηφοφόρους άλλαξαν άποψη και επέλεξαν κάποιο που δεν υπήρχε πριν. Αυτό
0: σωστά
1: έχει να κάνει και με το. Έχει, λέει πολλά και για το κενό της αντιπολίτευσης.
0: Σωστά.
1: Και τη δυσκολία αυτή. Λοιπόν, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς, τρίτο μοιράζονται την τρίτη θέση δύο κόμματα. Μετά υπάρχει την τέταρτη, πέμπτη και έβδομη θέση, είναι πολύ κοντά. Υπάρχουν επικαλύψεις δηλαδή στα κόμματα και αυξάνονται τα κόμματα που είναι στη ζώνη κινδύνου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 7 κόμματα τα οποία είναι στη ζώνη κινδύνου.
0: Γιατί κινδυνεύουν να μείνουν εκτός κοινοβουλίου.
1: Όταν προστίθεται ένα 25% σε δύο νέα κόμματα, αυτό από κάπου πρέπει να λείπει.
2: Αυτά τα ενδιαφέροντα διημήφθησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ανάμεσα στον κύριο Χατζηνικολάου και στον διευθύνοντα σύμβουλο διακεκριμένο δημοσκόπο της ΜΑΡΚ, τον Θωμά Γεράκη. Για βάλε λίγο Θεοδώρα, η οποία ταχώνει στο Στέφανο.
3: Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε, ότι λόγω του Γεωργιάδη πεθαίνει κόσμος. Το καταλαβαίνετε, εσείς είστε.
4: Να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, και εμένα αυτό είναι το τραγικό, δηλαδή να επιχειρείτε να ξεπλένετε. Να ξεπλένετε και να κανονικοποιείτε. Η παρουσία ενός ανθρώπου.
5: Ένα λεπτό, όμως θέλω να σας πω κάτι.
4: Να ξεπλένετε, ναι, πείτε μου.
5: Κυρία Σάγκη, ο Γεωργιάδης. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Εκλέγεται όμως από τον κόσμο.
4: Κι εγώ εκλέγουμε, και όλοι εκλέγουμε.
5: Άλλο θέλω να πω. Ο Κασελάκης τι έγκλημα έκανε που πήγε και μίλησε μαζί του και εσείς.
3: Λέει
5: ότι το ξεπλένει
3: αυτό.
5: Ναι, το ξεπλένει, αλλά πολιτικός πολιτισμός είναι.
4: Συγγνώμη. Α, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Λοιπόν, ξεπλένετε και κανονικοποιείτε η παρουσία ενός τέτοιου υπουργού.
5: Έχει ανάγκη το Κασελάκη ο Άδωνης για να ξεπληθεί.
4: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε τον Κασελάκη, έτσι. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης καλά κάνει για τον εαυτό του, για τους δικούς του σκοπούς. Είναι σε μια διαδικασία rebranding από το προηγούμενο παρελθόν του, που ξέρουμε ποιο ήταν και δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Yeah. Μιλάμε σε έμπειρους Έλληνες πολίτες και τηλεθεατές. Αλλά υπάρχει ανάγκη αυτό εδώ πέρα το πράγμα να γίνεται, δεν είναι τραγική εικόνα, με μια τέτοια παρουσία να ξεπλένεται ως ιδίθεν εργατικός, παραγωγικός, ευρηματικός και συμπονητικός υπουργός από έναν αρχηγό της αρχικής αντιπολίτευσης.
5: Ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος με έναν υπουργό της κυβέρνησης κάθισε στο ίδιο τραπέζι.
4: Ναι.
5: Γιατί στην Ελλάδα δηλαδή θα πρέπει.
3: Συγγνώμη, το stream μου ξεκάτσανε, αλλά συγγνώμη.
4: Ήταν εικόνα αυτή, δηλαδή, εμένα, ο αρχηγός του κόμματος στον οποίο ανήκα. Ο αρχηγός του κόμματος στον οποίο ανήκα. Είναι κάτι από διαφορετικές συνθήκες. Να παρουσιάζεται ως δημοσιογράφος. Να παρουσιάζεται ένας δημοσιογράφος. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Να παρουσιάζεται ως δημοσιογράφος με κάποιες ερωτήσεις και κάποια γραφήματα, γιατί η παρουσία του δεν ήταν πολιτική. Και να αφήνεται ένας τέτοιος υπουργός με αυτά τα αποτελέσματα. κρούσματα, εξαιτίας του οποίου, κύριε Χασαπόπουλε, αυτή τη στιγμή πηδάνε από τα παράθυρα οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ.
5: Πηδάνε από τα παράθυρα.
4: Υπάρχουν πολλαπλά θύματα εξαιτίας της εγκατάλειψης, των επαρχιακών νοσοκομείων.
5: Το καταλαβαίνω. Και ακούστε λίγο. Εσείς δηλαδή, αν καθίσετε σε ένα τραπέζι με τον κύριο Γεωργιάδη, είναι μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι στο διαδίκτυο, οι οποίοι είναι, ας πούμε, στην τηλεόραση, είναι στην ανωνυμία, οι οποίοι σου στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Ναι. Τι τον βλέπεις και το χαϊδεύεις και δεν το χαστουκίζεις. Γιατί δεν πηδάς πάνω στο τραπέζι να τον κλωτσίσεις. Αυτή η άποψη.
4: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Υπήρχε λόγο αυτό. Είναι δημοσιογράφο ο κύριο Κασελάκη.
5: Υπήρχε κάποια ανάγκη να δείξει.
4: Υπάρχει κάποια ανάγκη να δείξει.
5: Γιατί άμα ήταν κάποιο άλλο, τι θα γινόταν.
4: Και να σα πω και κάτι άλλο. Δεν καταδείχθηκε και αυτό που σα λέω προηγουμένω. Υπήρχε κάτι σαν ένα στημένο πράγμα όπου ένα από του πολίτε εμφανίζονταν καταευχαριστημένο χρήστη του συστήματο απέναντι σε έναν συμπολιτικό υπουργό. Νομίζω ότι αυτό υπήρχε και ένα
3: στημένο.
4: Αναδείχθηκε αυτό ο χαρακτήρας.
3: Τώρα για τον εισαγγελέα, πάνω στον εισαγγελέα, η ΠΕΤΗ για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Πέντε στο σύνολο.
5: Φεύγουν από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Η Βιργινία μας ακούει.
2: Αυτά από την Τζάκρη. Δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε, γιατί σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, ξαφνικά τώρα ο Κασελάκης να γίνει δημοσιογράφος και να πάρει συνέντευξη από τον Άδωνη. Εντάξει, δεν λες ότι είναι και κάτι συνηθισμένο. Και τέλος πάντων είναι σαν να προσπαθεί να εξοραίσει μερικά πράγματα. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, αφορμή ήθελε και η Θεοδόρα να σηκωθεί να φύγει, γιατί έβλεπε ότι ο Κασελάκης είναι στο 1%. Αν τελικώς πάει στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, από που και ξεκίνησε, δηλαδή ως Πασό ξεκίνησε, έχει αλλάξει 2-3 κόμματα, έχει όμως έναν σαφή πολιτικό λόγο, συγκεκριμένες απόψεις και τέλος πάντων σε πολλά από αυτά που λέει έχει δίκιο και έχει αποδειχθεί ότι είναι και μία πολιτικός αντοχής. Και αν το θυμηθείς, θα καταφέρει να ξαναεκλεγεί η Τζάκρη, η οποία είναι μεν στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά η συγκυρία την εποχή των μνημονίων το είχε φέρει έτσι ώστε να είναι από τις λίγες βουλευτίνες οι οποίες έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Για βάλε λίγο Τζάκρη ακόμα.
5: Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν βγαίνει κανείς από την αντιπολίτευση, αυτό ξέρετε ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Πρέπει η κυβέρνηση πάντα mm-hmm. να τα κάνει όλα χάλια. Η αντιπολίτευση πάντα να είναι σωστή mm-hmm. και όταν αλλάζουν οι ρόλοι, mm-hmm. πάλι έχουμε αλλαγή ρόλων. Mm-hmm. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εγώ δεν είδα κανέναν πολιτικό mm-hmm. να πει για όλα αυτά τα καινούργια νοσοκομεία και κέντρα υγείας που έγιναν, mm-hmm. να βγει και να πει ναι, ρε φίλε, στην Πέλα.
4: Έγινε και ένα καινούργιο νοσοκομείο, να το πάω να το δω και εγώ.
5: Όχι, ανακαινήθηκαν.
4: Αυτό εδώ
5: το
4: πέρα.
5: Κέντρο
4: δηλαδή,
5: στην Πέλα.
4: Δηλαδή, με συγχωρείτε.
5: Στην Πέλα δεν
4: ενώ
5: έγινε
4: ανάγκη,
5: ανακαινήσει
4: ενώ
5: και
4: υπάρχει ένα. Ναι, έγιναν κάποια ρεκτυφία στα υπουργεία, στα χειρουργεία. Αυτό αναβαθμίζεται
5: και δεν βγήκε κανεί όμω. Τόσα δισεκατομμύρια δόθηκαν. Δεν βγήκε κάποιο να πει ένα μπράβο.
4: Αν αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία.
5: Τώρα εγώ να υποστηρίζω τον Γεωργιάδη.
4: Ναι, και πραγματικά δόθηκαν δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψη.
5: Ναι,
4: ενώ υπήρχε ανάγκη στελέχωση, ανθρώπινο δυναμικό. Ξέρετε ότι εμεί στο νοσοκομείο των Γενικών
5: Δημοκρατών.
4: Είναι προστρεχωμένα και ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχουν παθολόγοι, δεν υπάρχουν παιδεία.
5: Είναι άλλο κομμάτι όμω.
4: Γιατί είναι άλλο κομμάτι.
5: Γιατί πρώτα πρέπει να φτιάξει την κυρία Τσάκη.
4: Δεν προτεραιοποιεί το σύστημα υγεία
5: του
4: ανθρώπινου
5: δυναμικού
4: και να ψυχήσω. Αυτή τη στιγμή,
5: τι λέει ο Κασελάκης.
4: Γιατί αυτή τη στιγμή,
5: ο Κασελάκης τι λέει.
4: Τι λέει.
5: Η Τσάκη τα έχει βρει με το Πασόκ.
4: Α, μάλιστα.
5: Γι' αυτό
4: ναι.
5: τα κάνει αυτά.
4: Αλήθεια να σα πω.
5: Και εσεί τι λέτε. Ο Κασελάκης θέλει να πάει στην Νέα Δημοκρατία.
3: Να πάμε τη Νέα Δημοκρατία.
4: Καταρχάς, ακούστε
5: γιατί
4: με λιγάκι.
5: Δεν λέμε την ουσία.
4: Ακούστε με λιγάκι. Να πούμε την ουσία θέλω κι εγώ. Αντί, δηλαδή,
5: ο Κασελάκης θα βρει και με την
4: ουσία. Λοιπόν, αντί λοιπόν να είναι. Μπορεί. Αντί λοιπόν να είναι. Και να σα πω και κάτι άλλο. Αυτό το περιστατικό με τον Άδωνη ήταν το νούμερο 25 περιστατικό.
3: Αυτό θέλω να γυρίσω.
4: Εντάσσεται σε μία προσπάθεια του επικεφαλής και προσωπικού. προσωπικές εμπνεύσεις οι οποίες οδήγησαν και στη δημοσκοπική εξαίλιση του κόμματος. Το κόμμα αυτό ξεκίνησε διαφορετικά και σήμερα έχει
3: μια δημοσκοπική καταγραφή. Άρα τι μας λέτε τώρα,
4: λοιπόν, προϊόντος εξφελισμού. Ξεκίνησε από τη συνεργασία με την καλή δεξιά του Δένδια. Προχωρήσαμε στην κατάργηση όλων των συλλογικών οργάνων, στην αναστολή της Τρίτη Dreaming, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο εξωτερικό. Πήγαμε ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να βομβαρδίσουν το Ιράν. Πήγαμε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να βομβαρδίσουν το Ιράν. Και φτάσαμε, εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ, στο να ξεπλένουμε διάφορους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πού αυτούς με το βαρύτατο ακροδεξιό παρελθόν. Κοιτάξτε, κύριε Κασαπόπουλε, αντί να εστιάζουμε επομένως αυτό που είναι το προκείμενο, που είναι το κραυγαλαίο εδώ, το οποίο περνάει απαρατήρητο, εστιάζουμε σε δίθεν, πώς να το πω, εικαζόμενες σκοτεινά σχέδια της Ζάγκρη. Να σας πω κάτι. Εγώ πείτε ότι θέλω να φύγω να πάω στο Πασόκ. Ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος έφυγε, έχει και αυτός, ανήκει σε κάποιο σενάριο στις μεσολογίες και θέλει και αυτός να πάει στο Πασόκ. Οι προηγούμενοι συνάδελφοί μας που φύγαν και αυτοί επειδή εντάσσεται σε ένα σχέδιο συμμεσολογίας εναντίον του κυρίου Κασελάκη. Όχι. Φύγανε γιατί, εν πάση περιπτώσει, βλέπουν αυτό το προϊόντα εκφυλισμού.
3: Άρα λέτε, μισό λεπτάκι.
2: Η εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό να σας μεταδώσει απόσπασμα της συνεντεύξεως που παραχωρεί τώρα στην κρατική τηλεόραση, στα φιλόξενα στούντιο της ΕΡΤ, ένας αγαπημένος αυτής της εκπομπής, γνήσιος νεοδημοκράτης, Γιώργος Φλωρίδης.
6: Και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν υπάρχει κυβέρνηση στην υπόθεση αυτή. Πουθενά.
7: Χθες έγινε και η εισήγησή σας στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα νέα πρόσωπα στον Άριο Πάγο, η οποία έγινε και δεκτή. Πείτε μας δύο λόγια για αυτούς τους ανθρώπους.
6: Καταρχάς να σας πω, το 2024, δηλαδή πριν από δύο χρόνια, η κυβέρνηση αυτή ψήφισε ένα νόμο για πρώτη φορά στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, στα 200 χρόνια δηλαδή, όπου οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, δηλαδή ο Άριος Πάγος όταν είναι για τη δική του ηγεσία, το Συμβούλιο της Επικρατείας όταν είναι για τη δική του ηγεσία και το Ελεκτικό Συνέδριο, οι ολομέλειες των δικαστών με μυστική ψηφοφορία να διαμορφώνουν τη δική τους πρόταση για το ποιους επιθυμούν να ηγεθούν. Στη συνέχεια, λειτουργεί η διαδικασία που υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου εκεί η διάσκεψη των Προέδρων κάνει τη δική της πρόταση με μυστική ψηφοφορία. Και συνέχεια έρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο και αποφασίζει. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, όπου συνήλθε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με μυστική ψηφοφορία κατέληξε στη δική της πρόταση. Αυτή η πρόταση ήταν να αναλάβει πρόεδρος στον Άριο Πάγο ο κύριος Λιμπερόπουλος και εισαγγελέας στον Άριο Πάγο ο κύριος Μπακέλας. Η ίδια πρόταση διαμορφώθηκε και από τη Βουλή των Ελλήνων. Την ίδια πρόταση διαμόρφωσε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ό,τι ψήφισαν οι δικαστές,
7: τα ίδια πρόσωπα
6: ό,τι ψήφισε η Βουλή, αποφάσισε και το Υπουργικό
8: Συμβούλιο. Γιατί κατά αυτό το σύστημα.
2: Εντάξει. Σε αυτό ο Φλωρίδης έχει δίκιο. Πρέπει να τα λέμε όλα. Είναι ένα βήμα αυτό το οποίο έγινε, έστω και μισό, για να υπάρξει σε αυτή τη ρημάδα τη δικαιοσύνη μια ανεξαρτησία, μπας και ο κόσμος την ξαναεμπιστευτεί. Και ήταν θετικό αυτό από την κυβέρνηση, δηλαδή αυτούς οι οποίοι ψήφισαν οι ίδιοι οι δικαστές, αυτούς τους ίδιους να επιλέξει και το Υπουργικό Συμβούλιο για πρόεδρο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου, και εισαγγελέα του ίδιου δικαστηρίου. Δηλαδή από τη μεριά της κυβέρνησης ήταν μια και έξυπνη κίνηση, αλλά πάνω απ' όλα και θεσμική. Και ο Φλωρίδης έχει δίκιο να το λέει αυτό. Από ό,τι διαβάζω μάλιστα, οι νεοεκλεγέντες πρόεδρος του Αρείου Πάγου και εισαγγελεύς δεν είναι και ένα βήμα πριν από τη σύνταξη, όπως συνέβη με τις προηγούμενες των περιπτώσεων, αλλά νομίζω ειδικά ο πρόεδρος έχει μια τριετία μπροστά του, πιθανώς το ίδιο και ο εισαγγελεύς. Οπότε μένει να φανεί πως θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Ας ελπίσουμε να είναι με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στον έτσι και αλλιώς πολλαπλώς τραυματισμένο θεσμό της δικαιοσύνης.
9: Και ένα από τα πιο φασιστικά μέτωπα αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας
8: αυτών των σημαντικών τολμηρών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες η κυβέρνηση μας έχει δεσμευθεί, είναι και η δικαιοσύνη.
9: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε θα αργήσει.
8: Και ένα από τα πιο φασιστικά μέτωπα αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας, αυτών των σημαντικών τολμηρών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες η κυβέρνηση μας έχει δεσμευθεί, είναι και η δικαιοσύνη.
10: Δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει.
9: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.
2: Σας βάλαμε και ένα τέτοιο αποσπασματάκι, λίγο χιουμοριστικό, αλλά επαναλαμβάνουμε, η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση επέλεξε για την ηγεσία του Αριουπάγου τα πρόσωπα, τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι επελέγησαν και από τους ίδιους τους συναδέλφους τους, αλλά και από τη Βουλή. Διάλειμμα στις 8.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τραγωδία από την πυρκαγιά στο Δεβαίνι Θεσσαλονίκης, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο και έναν 12χρονο παιδί. Με την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης ορού, αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές. Το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού και καταστράφηκε ολοσχερός. Η 40χρονη μητέρα πρόλαβε και έφυγε, μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε συλλήψη μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλουνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Ένα αγόρι 3 ετών ασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Βενεζουέλα 6 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά βρίσκονται σήμερα 7 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, τόνισε από την Κάρπαθο ο Νίκος Ανδουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσέθεσε ότι η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο 5η θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού, άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 27, στα Ιωάννινα στους 21 και στην Καλαμάτα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: 9.43 Ιντερβέντ εν Σπορτς, 1η Ιουλίου σήμερα, καρδιά του Θέρους. Εσείς είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Ο Φλωρίδαρος είναι ακόμα στην ΕΡ, διάβαλε.
1: Όλες οι πολυκατοικίες υποφέρουν από κάτι. Μάλιστα. Από κάποιον που δεν πληρώνει κοινόχρηστα απότυπα.
2: Ωραία.
1: Θα τα λύσουμε όλα αυτά.
2: Κύριε Φλωρίδη, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις, θα σχολιάσουμε και εμείς συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, όλα καλά μας τα είπατε. Μόνο ρε παιδί μου, βεβαίως είναι αλήθεια ότι δεν προλάβαμε και εμείς εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του ραδιοσταθμού μας να ακούσουμε όλη τη συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, γνήσιος νεοδημοκράτης και αυτός ο Φλωρίδης, από τα γενοφάσκια του στη γαλάζια παράταξη. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση επέλεξε για την ηγεσία του Αρείου Πάγου τους δικαστικούς λειτουργούς, τους οποίους επέλεξαν και οι ίδιοι οι δικαστές, σε μια διαδικασία η οποία βρίσκεται στα πρώτα της βήματα. Αλλά χθες το Μέγκα είχε ένα ρεπορτάζ ανησυχητικό. Δεν νομίζω ότι ρώτησαν στην ΕΡΤ τον Φλωρίδη για αυτό το θέμα, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο. Μπορεί να ρώτησαν οι άνθρωποι, οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Παπαχλημίτζος, η κυρία Δούκα. Πάντως δεν αντιληφθήκαμε εμείς κάτι τέτοιο, χωρίς όμως να είμαστε και σίγουροι. Δεν το ρώτησαν σχετικά με αυτό που μετεδόθη χθες από το Μέγκα.

0: συγκεκριμένο πρωτόδικα για την υπόθεση ιδιοκτήτη της Intellexa, Tal Dilian. Να πάμε στο Σωτήρη Μπολάκη που έχει τις πληροφορίες. Τι συμβαίνει, Σωτήρη?
1: Ναι, Ράνια, φαίνεται πως υπάρχει παράλληλα και μια ενδοκυβερνητική σύγκρουση αυτή την ώρα, καθώς οι πληροφορίες του Μέγκα λένε ότι υπάρχει τροπολογία η οποία θα φέρνει μια ευνοϊκή μεταχείριση για τον άνθρωπο που έφερε το Predator στην Ελλάδα, τον Ισραηλινό πρώην στρατιωτικό Tal Dilian. Μάλιστα, να σου θυμίσω ότι επίκειται η εκδίκαση της υπόθεσης μετά την πρωτόδικη καταδίκη του με βαριές ποινές το Δεκέμβριο, σε δεύτερο βαθμό η δίκη στο εφετείο που λέμε. Επομένως, εδώ ανοίγονται πολλά ζητήματα. Καθώς με τις ίδιες πληροφορίες φαίνεται ότι τουλάχιστον τρεις υπουργοί, Ράνια, έχουν διαφωνήσει με μια τέτοια
0: τροπολογία. Ξέρουμε τα πρόσωπα, Σωτήρη?
1: Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος λέει σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι δεν θα την ψήφιζε μια τέτοια τροπολογία, αλλά και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος επίσης λέει ότι μια τέτοια τροπολογία και εκείνος δεν θα την ψήφιζε. Τώρα έχει ξεσπάσει και μια κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαψεύσει μέσω Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας την Χαριλάου Τρικούπη στην αρχική της ανακοίνωση, τα όσα υπάρχουν ως ρεπορτάζ. Η Χαριλάου Τρικούπη, βέβαια, καλεί τον Μέγαρο Μαξίμου να απαντήσει τι τελικά διαψεύδει σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχει
0: τροπολογία ή αν υπάρχει κόντρα.
1: Ή αν υπάρχει κόντρα των υπουργών.
0: Μάλιστα,
1: να απαντήσει.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Μας τα πες όλα. Το θέμα επανέρχεται και σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του μικροπολιτικού. Ερωτήματα και βολές για την υπόθεση των υποκλοπών. Πρόκειται δηλαδή και για ένα δημοσίευμα, ας το πούμε έτσι, παραπολιτικό, αλλά κυρίως πάνω απ' όλα πολιτικότατο θα λέγαμε, αναφορικά με αυτή την πρόθεση. Τι πάτε και σκαρφίζεστε, ρε? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Κάποιοι φωστήρες, κανένα σκέρτσος, ποιος ξέρει, αν και τώρα τελευταία πολύ μου λοχτώ τον ακούω, ούτε φωνή ούτε ανάσα. Ποιος ξέρει ποιος φωστήρας θα εισηγήθηκε πρόεδρε να κατεβάσουμε μια τροπολογία σύμφωνα με την οποία ο Dilian, οι πληροφορίες αυτό λένε, να μπορεί να δικαστεί, λέει, στη χώρα του, στο Ισραήλ. Να έχει καταδικαστεί στην Ελλάδα και να αθωωθεί στο Ισραήλ. Κάτι τέτοια τερατουργήματα σκέφτονται κάποιοι. Όπως ακούσατε από το ρεπορτάζ, αντιδράει και ο ίδιος ο Φλωρίδαρος. Είπαμε, λέει και ο Φλωρίδης, παιδιά, να κάνω ό,τι θέλετε. Με φέρατε εδώ, γενίτσαρος, γενίτσαρος. Αλλά μην το γυρίσουμε και στο χαρακίρι. Γιατί, καταλαβαίνετε, η δίκη για τις υποκλοπές στο εφετείο γίνεται το Δεκέμβριο. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την κυβέρνηση.

0: Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία 26,8. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ήταν στο 26,7, θα έλεγα είναι στα ίδια. Πάμε στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,5%.
1: Τι φτάσανε στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ με τη μέθοδο της εκτιμήσεως ψήφου, δηλαδή δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά που απαντάτε εσείς στη δημοσκόπηση, αλλά γίνεται μια αναγωγή των αναποφάσιστων, τι και αν οι εκλογές δεν είναι και αύριο. Γίνεται μια αναγωγή, όπως είπαμε, προσθέτεις αφαιρέσεις, αλγόριθμοι, τριγωνομετρίες, άλγεβρες και όλα τα σχετικά. Και ο Μητσοτάκης καβατζάρει το 30. Στην εκτίμηση που κάνει ο Γεράκης όμως, όχι σε αυτά που λέτε εσείς ως ερωτώμενοι ή ας το πούμε και έτσι ως ψηφοφόροι, αλλά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα δημοσκοπικά δείγματα και αποτελέσματα ο ίδιος ο δημοσκόπος. Αυτός αποφασίζει τι θα ψηφίσετε εσείς. Ωραία μέθοδος και αυτή, εκτίμηση. 30,5 λοιπόν κατάφερε ο Θωμάς και την πήγε τη Νέα Δημοκρατία με την εκτίμησή του στο πολυπόθητο τριάρι. Μετά ήρθε η ερώτηση όμως, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο? Εδώ δεν έχουμε εκτίμηση, εδώ έχουμε τι απαντάτε εσείς οι ίδιοι.

0: μισθοί και οι συντάξεις εδώ. Δηλαδή, ποιο είναι το αίτημα εδώ? Εάν υπάρχει μια δυσκολία να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, η κυβέρνηση, τουλάχιστον ας αυξήσουμε τα εισοδήματα.
1: Εδώ ρε Γεράκη σου ξέφυγε, δηλαδή. Παραίσουνα μητσοτακικός.
2: Και είναι επίσης βέβαιο ότι αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις, κάτι το οποίο αποτελούσε και την κεντρική, θέλω να θυμίσω, δέσμευση της προεκλογικής μας εξαρτίας του 2023, αυτές οι αυξήσεις υψώνουν ένα ανάχωμα ανακούφισης στα νοικοκυριά.
1: Εδώ, Θωμά, ήταν σαν να μίλαγε ο πρόεδρος. Είναι η ερώτηση, τι σας απασχολεί περισσότερο?
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας κάρτα. Ποια είναι η βασική ανησυχία των πολιτών? Τι από τα παρακάτω σας ανησυχεί περισσότερο από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα?
1: 73,8% λέει, παιδιά, μας απασχολεί η ακρίβεια. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου που σε καίει, ας πούμε? Που σε νοιάζει, που σε κόφτει? Το πρώτο πράγμα είναι η ακρίβεια. 73,8%. Πάνω από 7 στους 10. Το δεύτερο που σε καίει, τι είναι? Ο μισθός και η σύνταξη. Δεν τα βγάζω πέρα. 39,4, δηλαδή 40%, 4 στους 10. Όταν όμως λες τι είναι αυτό που σου προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, και εσύ λες μου προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία πρώτα η ακρίβεια, 7 στους 10, και μετά με απασχολεί και μου φέρνει μεγαλύτερη ανησυχία, είναι ο τίτλος από πάνω, η βασική ανησυχία, το λέει ο τίτλος, το βλέπουμε, η μισθή και οι συντάξεις. Δηλαδή τι με κόφτει? Με κόφτει ότι ο μισθός μου και η σύνταξή μου δεν φτάνουν. Δεν τα βγάζω πέρα.
0: Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, 73,8%. Δηλαδή εδώ στις πρώτες δύο θέσεις βλέπουμε την ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά τώρα το νούμερο ένα,
3: το μείζον πρόβλημα.
1: Παιδιά, η ακρίβεια φοβερό, το μείζον πρόβλημα, μας καίει όλους. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει να κάνουμε και καμιά δημοσκόπηση για το δημόσιο. Δεν ξέρουμε βεβαίως αν ο άνθρωπος παίρνει, τέλος πάντων, δουλειές του δημοσίου. Δεν το γνωρίζουμε. Αλλά μια άλλη εταιρεία, όνομα και μη χωριό, δημοσκοπική, εξαγοράστηκε από μια άλλη εταιρεία, η οποία τα τελευταία, λέει, 5-6 χρόνια έχει πάρει 250 εκατομμύρια από συμβάσεις του δημοσίου. Φαντάσου, εταιρεία επικοινωνίας και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, μέσα σε 5-6 χρόνια πήρε πάνω από 250 εκατομμύρια συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο, η ίδια η εταιρεία. Μάλιστα, σε ένα τελευταίο διαγωνισμό συμμετείχε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης εταιρείας και με μια άλλη εταιρεία με άλλο όνομα αλλά με τον ίδιο ιδιοκτήτη. Και ήταν, λέει, αυτές οι δύο οι οποίες εταιρείες μπήκαν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού και το λέγαν και το πενευόντουσαν. Χοντρό δούλεμα δηλαδή. Ο ίδιος πίσω και από τις δύο που πήραν τη δουλειά και αγόρασαν και μια άλλη εταιρεία δημοσκοπήσεων, αυτοί οι οποίοι εισπράξαν από το δημόσιο 250 τόσα δις ή εκατομμύρια, συγγνώμη, 250 εκατομμύρια σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, τρέχα γύρευε, και έρευνες. Δεν ξέρουμε όμως, δεν είναι ο Θωμάς, ο κύριος Γεράκης, διακεκριμένος δημοσκόπος. Όμως εδώ πέρα βγάλατε, ρε παιδιά, να τους καίει και να τους κόφτει. 73,8% η ακρίβεια, 39,4% η μισθή και η συντάξη. Δηλαδή, η μισθή, ρε παιδί μου, δεν τα βγάζουμε πέρα.

0: Και δεν μιλάμε μόνο για τα σούπερ μάρκετ εδώ, μιλάμε και για τα ενίκια, μιλάμε και για την ενέργεια. Φοβερά, δηλαδή, μας έχει περικυκλώσει
1: η ακρίβεια,
2: την αντλία του βενζινάδικου για όλα.
0: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι οι μισθοί και οι συντάξεις εδώ. Δηλαδή, ποιο είναι το αίτημα εδώ? Εάν υπάρχει μια δυσκολία να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, η κυβέρνηση, τουλάχιστον ας αυξήσουμε τα εισοδήματα.
1: Ποια είναι, λέει, η έγνοια, η μισθή και η συντάξη. Μπαμ, δεύτερο. Δεν είναι δηλαδή ότι λέει ο κόσμος, ρε παιδιά, δεν γουστάρουμε, ας πούμε, αυτούς τους μισθούς και τη συντάξη που παίρνουμε. Διαμαρτυρόμαστε. Εσύ έτσι όπως το λες, είναι σαν να λες, ευτυχώς που αυξάνονται για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Όπως το λες, έτσι φαίνεται.
0: Η ακρίβεια, η κυβέρνηση, τουλάχιστον ας αυξήσουμε τα εισοδήματα.
3: Και είναι επίσης βέβαιο ότι αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις, κάτι το οποίο αποτελούσε και την κεντρική, θέλω να θυμίσω, δέσμευση της προεκλογικής μας εξαρτίας του 2023, αυτές οι αυξήσεις υψώνουν ένα ανάχωμα ανακούφισης στα νοικοκυριά.
1: Μες στη γραμμή του Προέδρου. Με την εκτίμηση λοιπόν φτάσαν τη Νέα Δημοκρατία στο 30. Αλλά και 30 ακόμα με την εκτίμηση των αλγόριθμων, όπως είπαμε, την άλγεβρα και την τριγωνομετρία. Και το 30 δεν φτάνει για αυτοδυναμία. Τι γίνεται? Θέλουμε παραπάνω. Να το, πάρτε και το παραπάνω.
2: Πάμε στην επόμενη κάρτα μας, πάμε στη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης. Ανεξάρτητα από το τι ψηφίζετε, είναι το ερώτημα, πώς αξιολογείτε συνολικά την έως τώρα θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θετικά και μάλλον θετικά απαντά το 35,2%.
1: Μπαμ, να και το 35. Σου λέει, άμα θετικά αποτιμούν την κυβέρνηση, το 35%, δηλαδή πάνω από ένα στους τρεις. Και ύστερα από επταετία. Αχ, αυτή η επταετία τι θυμίζει. Όταν λοιπόν ύστερα από μία επταετία λες το 35% νουμεράρα, μια ανάσα από την αυτοδυναμία, από τους 151, 2, 3. Μια χαρά. Όλα καλά. Είναι ακριβώς αυτό που είχε πει και ο πρόεδρος, ότι είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία.
4: Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό στις μετρήσεις τουλάχιστον του δεύτερου, χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
1: Όλα ματσάρουν, όλα ταιριάζουν, όλα καλά. Για βάλε και λίγο, Νικήτα.
5: Του κάνω έκκληση να το σκεφτεί καλά. Εξίσου ξεκάθαρος πρέπει να είμαι ότι αν συμβεί, όταν θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, και βεβαίως τότε δεν θα υπάρχει Βουλή, άρα δεν θα υπάρχουν και αξιώματα, υπερασπιζόμενος την παράταξή μου που εκπροσωπείται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, πολιτικά θα είμαι απέναντι.
6: Ναι. Ως πρόεδρος της Βουλής, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή
1: πολιτικά θα είσαι απέναντι, σιγά, τι θες να πεις δηλαδή, θα είσαι με το Σαμαρά, όχι?
6: Υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι έχουν μια αντιστοίχηση στην κοινωνία.
1: Σε φοβήθηκε τώρα ο Αντώνης, Νικήτα, που θα είσαι απέναντι. Για τρέχα στην Αλφα Αθηνών και ρώτα εκεί πέρα τίποτα παλιούς δικούς σου πόσο ενθουσιασμένοι είναι. Όχι με σένα, εσύ γάτα είσαι, ξέρεις να τηρείς τις ισορροπίες. Θα είμαι πολιτικά απέναντι. Σιγά ρε, Νικήτα.
7: Every wall's about to fall apart. A whole lot of love is gonna start. It's a whole lot of love.
1: Βάλε λίγο όμως ακόμα, γιατί εντάξει, ενδιαφέροντα είναι αυτά που λέει ο Νικήτας, ένας παλιός κοινοβουλευτικός, από τους πιο πετυχημένους προέδρους της Βουλής. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον Τασούλα, πολύ καλύτερος.
5: Οι εκλογές και θα δούμε τα ψηφοδέλτια. Τώρα ακούτε και ακούω και εγώ ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Εκ τότε θα δούμε αν είναι πραγματικά νέο κόμμα.
8: Μένοντας στη Νέα Δημοκρατία, η αποστασιοποίηση του κυρίου Καραμανλή έχει πληγώσει την παράταξη.
5: Ακούστε, εγώ με τον κύριο Καραμανλή ήμουν και παραμένω φίλος.
1: Με τον κύριο Καραμανλή,
5: όποτε θελήσω να συζητήσω, συζητάμε.
1: Μάλιστα.
5: Σας λέω κάτι, ότι παρά τη διαφοροποίηση που έχει σε ορισμένα θέματα, την οποία εκφράζει δημόσια, ο κύριος Καραμανλής είναι συστατικό αυτής της παράταξης και κυρίως το DNA του, το παραταξιακό, είναι τόσο ισχυρό που, θυμηθείτε με, δεν θα πράξει το οτιδήποτε που θα πληγώσει προεκλογικά την παράταξη. Κρατήστε αυτό που σας λέω και θα με θυμηθείτε.
6: Άλλο δεν θα πράξω, άλλο θα στηρίξω.
5: Σας είπα, δεν θα πράξει οτιδήποτε, γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Θα κάνει δηλώσεις. Εγώ σήμερα λοιπόν σας λέω ότι δεν θα πράξει το παραμικρό που θα βλάψει την παράταξη. Το πώς θα εκφραστεί αυτό, εντάξει, δεν
8: λοιπόν,
5: είναι
8: τόσο. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε.
1: Για να παρακούσουμε τελευταία.
8: Απίτως επικρατείας, αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται.
5: Το μόνο πράγμα που εγώ έχω συζητήσει με τον Πρωθυπουργό όταν με φώναξε πριν 1,5 χρόνο να μου πει ότι θα με προτείνει για πρόεδρο της Βουλής, ήταν ότι όταν θα έρθει η προεκλογική περίοδος θα μιλήσουμε οι δυο μας και θα συναποφασίσουμε για το τι πρόκειται να κάνω εγώ. Όλα τα υπόλοιπα που ακούτε και διαβάζετε, εντάξει, μπορεί να είναι καλοπροαίρετα, αλλά πάντως δεν έχουν βάσει.
1: Έλα ρε Νικήτα, θα συναποφασίσετε.
6: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, και αυτή η ρητορική ότι, ξέρετε, θα πληγωθεί η παράταξη. Η παράταξη δεν πληγώνεται από όλο το Πασόκ που έχετε μαζέψει. Αλλά εντάξει, σε βλέπω και με τον νεανικό look. Όλα καλά, Νικήτα μου. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Κεράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης αναλαμβάνει τα ενία του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΑΟΛΟΥ Τρακίου που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη Γαμεθνική σύμφωνα με πληροφορίες. Προπονητής της ομάδας θα είναι ο Γιάσμικο Βέλιτς. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027. Παρελθόν από τους Πράσινους αποτελεί ο Δημήτρης Λιμνιός, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μιγγέλ Άνχελ Καρντόσο, ο οποίος αναλαμβάνει το πόσο του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του κλαμπ. Για πιθανή επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στους Ερυθρόλευκους μετά από 2 χρόνια κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Οι ανακοινώσεις μένουν για την τριετή επέκταση του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Στην Όλγουιν Αρένα θα στεγαστούν τα γραφεία του Εραστέχνη του Κεφάλου με απόφαση του Μάριου Ηλόπουλου και του νέου εκτελεστικού διευθυντή του συλλόγου Νίκου Παντερμαλή. Ο Μπαπτίστε Σάντα Μαρία της Βαλένθια πέριψε την πρόταση του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τη Μάρκα. Την πρώτη του προπόνηση με τους Ασπρόμαυρους πραγματοποίησε ο Αρίντς Ελουστόντο. Παρελθόν από τους Θεσσαλονικείς αποτελεί ο Μαγκόμετ Οσντόεφ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ανέκρινε την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών από 5 σε 6. Κατά πλειοψηφία ελήφθη η απόφαση. Ισοπαλία 7-7 ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο έβγαλαν οι εκλογές για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Οι επαναληπτικές αναμένεται να διεξαχθούν στις 14 Ιουλίου. Μετά τον Μπρανκού Μπαντιό, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στο στόχαστρο τους Κάμερον Τέιλορ και Χάιμε Πραντίγια της Βαλένθια, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Άλεξ Ντομίνγκες. Το τερφίλι βρίσκεται σε επικοινωνία και με τον Ρίκι Ρούμπιο της Μπενταλόνα. Παρελθόν από την Κάλιαρη αναμένεται να αποτελέσει ως ελεύθερος ο 32χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λικογιάννης, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου εξτρέμ της Παρίζη Ζερμέν Κβίτσα Κβαραχτσέλια, σύμφωνα με δημοσίευματα του εξωτερικού. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Δανής Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο τουρνουά του Wimbledon. Αντιπαλός της θα είναι η Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 του κόσμου. Παρελθόν αποτελεί από τους Los Angeles Lakers ο LeBron James έπειτα από 8 χρόνια παρουσίας και της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2020. Στο πόλο ανδρών ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου διεθνούς φουνταριστού Χριστόδουλου Κολόμβου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς, συντρόφισσες και συντροφοί, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γεια σας κύριε Πουρναρά, ορεξάτος σήμερα είσαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ορεξάτος είστε σήμερα.
1: Εσείς δεν είστε ορεξάτο.
0: Όχι,
1: είναι σταγμένος.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Είχαμε καμένους ανθρώπους, δηλαδή. Ναι. Δύσκολη μέρα σήμερα, δύσκολη αρχή για αυτό το καλοκαίρι. Είναι επικίνδυνο ακόμα. Ζέστη, αέριδες, ακόμα το επικίνδυνο για πυρκαγιές παντού. Τι να κάνουμε, είχαμε και εκείνη την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
1: Είχαμε και την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε στα Πετράλωνα. Και πρόσεξε τώρα, σώθηκαν οι άνθρωποι που έμεναν στην πολυκατοικία, όχι επειδή τους προειδοποίησαν αυτοί που έκαναν την ανέγερση της δίπλανης πολυκατοικίας. Επειδή οι ίδιοι τρόμαξαν, φώναξε μία γυναίκα ένικος, μία μηχανικό. Πήγε η μηχανικός στο σπίτι, είδε τις ρογμές και είπε ότι φύγεται, υπάρχει πιθανότητα να πέσει πολυκατοικία.
0: Λένε διάφορα και η πίζα λέει γέρνει αλλά δεν πέφτει, τους είπανε. Άλλοι είχαν πάει στη δουλειά τους και γύρισαν και βρήκαν το σπίτι τους πεσμένο. Είναι μια δύσκολη μέρα, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο θεριστής έφυγε.
1: Ο θεριστής έφυγε.
0: Και άμα έφυγε ο θεριστής.
1: Εντάξει,
0: και η ζωή σας άλλαξε. Μέχρι τώρα δεν άλλαξε η ζωή σας. Ο θεριστής έφυγε. Αν και δεν έφυγε, Πουρναρά.
1: Τι εννοεί δεν έφυγε?
0: Εννοώ ότι σε κάποιο αυγουνά, επειδή ναι, η θερμοκρασία είναι αυτή, λένε τον Ιούλιο θεριστή.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, μήπως δεν εννοούσε θεριστή τον Ιούλιο να αλλάξει η ζωή μας.
1: Μάλιστα.
0: Υπομονή, παιδιά, ο θεριστής έφυγε μεν, αλλά μπορεί και να υπάρχει δε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας.
0: Και χρόνια πολλά στους γιορτάζουν. Στον Αργύριο το δικό μας δίπλα.
1: Χρόνια πολλά σε όλες.
0: Στον Κώστα, τον Δαμιανό. Κοσμά, συγγνώμη, στον Κοσμά, τον Δαμιανό.
1: Είναι εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Ζουριάδης.
0: Ο κύριος Πουρναράς ο Πάνος είναι στο άλλο μικρόφωνο. 6939-943-943. Εσείς τα μηνύματά σας για να είσαστε και για το ταξίδι της Αμοργού και για το τραπέζι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι και να μας πείτε αυτά που θέλετε ή δεν θέλετε. Αρκεί και ο κύριος Πουρναράς να μας πει μετά από τώρα τι είναι η Αμοργός, να μας πει τι είναι. Εγώ θα το πω Ψαρονέφρι.
1: Α, θα πω την Αμοργό μετά.
0: Έτσι να πει την Αμοργό. Επίσης να μας πεις για πώς ξεκινήσαμε, τι ακούσαμε δηλαδή, κάτι ακούσαμε κλάματα, ακούσαμε χειροκροτήματα. Ο Κυριανάκης δεν ήταν εκεί, ποιον χειροκροτούσαν?
1: Πού ακούσαμε χειροκροτήματα?
0: Στην ομιλία μας, τα πριν.
1: Α, ήταν το...
0: Δεν μας είπες τι ήταν, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος Δημοκρατίας, τότε ήταν κίνημα Δημοκρατίας, τώρα είναι Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο. Ακούσαμε την κυρία Τζάκρη, η οποία σε μια ομιλία της εκεί είχε δακρύσει στο συνέδριο και είχαν σηκωθεί όλοι εκεί οι σύντροφοι, τα στελέχη. Δεν ξέρω αν λέγονται σύντροφοι στους Δημοκράτες, γιατί μπορεί να μην είναι.
0: Έφυγε, δεν έφυγε?
1: Έφυγε. Μα αυτό είναι το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο, λέω.
0: Α, ήταν τότε.
1: Ήταν τότε, έφυγε προχθές.
0: Γιατί μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι έβαλε τα κλάματα τώρα που έφυγε.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Κυρία Τζάκρη έφυγε προχθές, είναι ανεξάρτητη πλέον.
0: Ανεξάρτητη Πασόκ.
1: Και θα δούμε που. Ανεξάρτητη βουλευτή.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Και θα δούμε που θα πάει.
0: Περίμενε. Να είμαστε και λίγο.
1: Οι κακές γλώσσες λένε ότι θα πάει στο Πασόκ.
0: Καταρχάς, αν είναι ανεξάρτητη ή ότι είναι προερχόμενη από το Πασόκ. Πώς είναι η δήμαρχα, ανεξάρτητος δήμαρχος, λέει, κατεβαίνει προερχόμενος από κάπου.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Έχει ξεκινήσει με το Πασόκ, κυρία Τζάκρη. Βέβαια έχει περάσει και από άλλους χώρους. Ξέρεις τι, σου λέει να κάνω την εμπειρία μου, το τουρ μου, να γυρίσω λίγο ακόματα. Να έχω νερό, να μπορώ να συγκρίνω. Δηλαδή το να μείνει σε ένα κόμμα δεν λέει, γιατί ξέρεις, άμα δεν το δοκιμάσει το κάτι άλλο, πώς ξέρεις ότι είμαι καλύτερο εδώ πέρα?
0: Πρέπει λοιπόν να πάμε σε μια διαδικασία, να πάρουμε αυτούς που είναι στη Βουλή σήμερα και να αρχίσουμε να τους ψάχνουμε πόσα μαγαζιά έχουν αλλάξει.
1: Αρκετά.
0: Δηλαδή, ποιοι είναι οι πρώτοι, ποιοι είναι οι δεύτεροι. Δηλαδή, Φαραντούρης είναι ψηλά στην αυτή την λίστα.
1: Εντάξει, όχι τώρα ψηλά, γιατί μια αλλαγή έχει κάνει ο άνθρωπος.
0: Τι μια αλλαγή έχει κάνει?
1: Μία δεν έχει κάνει.
0: Όχι.
1: Από ΣΥΡΙΖΑ, Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
0: Τι λες?
1: Έχει κάνει κι άλλο.
0: Δεν πήγε, χτύπησε την πόρτα Καριθιανού και δεν ακούμπησε.
1: Α, τη χτύπησε την πόρτα, δεν μπήκε μέσα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εντάξει, αν περάσει από το σπίτι, δηλαδή απαγορεύεται να ψυναγιά.
0: Να δούμε, να δούμε λοιπόν.
1: Τι γίνεται, κερνάτε τίποτα, να ανέβω ή όχι?
0: Ποιοι έχουν έτσι αυτά τα πρώτα που έχουν ξεπεράσει τις δύο αλλαγές, να πούμε.
1: Εντάξει, αρχικά όμως. Είναι πολύ σημαντικό και το τι θέσεις έχουν, έτσι, γιατί αν μιλήσουμε και για υπουργούς.
0: Ναι, ναι, όχι για υπουργούς να μιλήσουμε. Ναι. Τι αλλαγές έχουν κάνει, αλλά αυτοί έχουν κάνει οι δύο. Είναι υπουργοί του Μητσοτάκη, προερχόμενοι, ναι, του Πασόκ,
1: ναι,
0: του Σιμίτη.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν είναι. Όχι, έχει και έναν προερχόμενο από τον Γιώργο του Παπανδρέου, τον πρωταθλητή.
1: Ναι.
0: Έχει άλλον, τον Γιώργο του Παπανδρέου, τον πρωταθλητή.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Λοιπόν, πρέπει να δούμε ποιοι έχουν κάνει πολλές αλλαγές. Να το ψάξουμε αυτό πάνω και να δούμε, να έχουμε αύριο, ας πούμε, ότι
1: ωραία,
0: αυτή είναι η πρώτη. Αυτή είναι η
1: ιδέα.
0: Αν θυμάστε κάτι, 69-39-943-943. Επίσης, αν είσαι στους δρόμους. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Την υπομονή έχει την κινησούλα του. Πρόσεξε τώρα, μια και είπαμε δρόμους. Ήμουν χθες στην Αθήνα, στο κέντρο. Εμένα γενικά μου αρέσει πολύ το περπάτημα και το κέντρο το περπατάω πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ποιο κέντρο, του Πασόκ?
1: Της Αθήνας.
0: Το κέντρο
1: της Αθήνας.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το κέντρο της Αθήνας, είπα.
0: Α, του Δούκα.
1: Του Δούκα, ναι.
0: Εντάξει, πες μου το κέντρο του Δούκα.
1: Περπατάω πάρα πολύ στο κέντρο. Ήμουνα χθες λοιπόν στο κέντρο.
0: Να ψάξουμε να δούμε τι έχει με το Δούκα.
1: Δεν έχω ξαναδεί πιο βρώμικη την Αθήνα από ό,τι την είδα χθες.
0: Είχε καμιά συγκέντρωση ή...
1: Δεν είχε τίποτα. Δεν είχε τίποτα, όχι. Μία καθημερινή βράδυ.
0: Και κανένα να καθαρίζει, φαντάζομαι.
1: Δεν είδα κάποιον να καθαρίζει, όχι.
0: Μάλιστα. Μα, ωραία.
1: Είδα αρουραίο πάνω στην Πανεπιστημίου. Πέρασε από μπροστά μου και μπήκε εκεί στους θάμνους που είχε δίπλα στους δρόμους. Μπήκε εκεί δίπλα.
0: Α, εντάξει. Του είπε καλημέρα, καλησπέρα.
1: Δεν πρόλαβα, γιατί στην αρχή κοντοστάθηκα λίγο. Λέω ότι είναι αυτό και γύρισα το κεφάλι μου και είδα τον αρουραίο.
0: Και δεν ήταν αλεπού.
1: Δεν ήταν αλεπού, όχι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα ο κύριος Δούκας, πρόξε, είναι εκτός των άλλων, δεν είναι ούτε τον κόσμο, δεν τον απασχολεί αν θα ρίξει τον Ανδουλάκη ή όχι, αν θα κάνει αντιπολίτευση εσωτερική, αν θα είναι ξανά υποψήφιος, αν θα πάει στον Τσίπρα. Προς το παρόν είναι δήμαρχος Αθηναίων και είναι μια πολύ βασική και σημαντική θέση, έτσι.
0: Αυτός το ξέρει.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρει.
0: Λοιπόν, να είμαστε και στα σοβαρά τώρα, ναι. Στα πολύ σοβαρά. Είναι εντάξει, μετά την συμφωνία κυρίων. Εντάξει είμαστε.
1: Τι, πέσανε τιμές?
0: Ναι, εσύ, δεν το έχει καταλάβει.
1: Όχι, πάνω καταλάβω, αφού θα μείνουν παγωμένες και θα αποσεπτεύει.
0: Τις στάσανε στο 1000% και τις παγώσανε τώρα εκεί ψηλά. Θα εισπράξουν αυτοί οι άνθρωποι, θα εισπράξει το κράτος το ΦΠΑ από τους τουρίστες. Ναι. Γεμίσουν τα ταμεία.
1: Δεν θα υπάρχει πλαφόν κέρδους.
0: Όχι, πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Πάει αυτό. Οπότε θα εισπράξουν οι άνθρωποι.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Θα κερδίσουμε από τους τουρίστες που έρχονται, γιατί δεν λέμε ότι το μοναδικό φουγάρο που έχουν ο τουρισμός.
1: Ναι.
0: Άμα δεν πληρώσουν εδώ στον ομβολόνο του τουρίστες, πώς θα εισπράξει το κράτος? Οπότε θα πάρουν και τα λεφτά τους που χρειάζονται, τους υπερμαρκετάδες που είπαν ότι. Και πώς το είπαν έτσι. Αυτή η κυβέρνηση όλα χεράτα τα κάνει.
1: Ναι.
0: Δώσαν τα χέρια. Αυτό είναι ο χεράτα. Μην φαντάζεσαι κάτι άλλο. Σε αμέσω που γελάς, γιατί γελάς?
1: Δεν φαντάστηκα κάτι.
0: Ναι. Χεράτα λοιπόν πάλι αυτή η κυβέρνηση. Όπως και οι βουλευτές, τύπο Γεωργιάδης είχε πει.
1: 150.
0: Πόσα χέρια λέει έχουμε σφίξει οι βουλευτές που έχουν υδρώσει για να βγουν και τους κατηγορείτε.
1: Την υδρώνουμε τη φανέλα.
0: Όλα αυτά τα κάνει χεράτα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση. Χεράτα λοιπόν συμφωνία κυρίων. Τα φτάσαν στο Θεό. Λένε ότι τα έχουν μειώσει 6%. Εγώ 2-3 πράγματα, 4 που έψαξα. Πραγματικά δεν το είδα το 6% που λένε. Και αν το είδα το 6% προς τα πάνω. Έχουμε και το πόσο κάνει.
1: Δεν βοηθάει αυτό.
0: Απόλυτα. Πόσο κάνει?
1: Ναι.
0: 450.000. Πόσο κάνει? Για να το φτιάξουμε. Έχουμε και αυτό. Χεράτα λοιπόν η κυβέρνηση σας λέει ότι ξέρετε κάτι. Από το Σεπτέμβριο πλησιάζουν οι εκλογές. Από το Σεπτέμβριο εγώ θα είμαι στη ΔΕΘ, λέει ο Πρωθυπουργός. Άρα ελάτε εδώ και δώστε τίποτα το Σεπτέμβριο, γιατί μετά, αν πω για εκλογές, να λέω ότι ξέρετε κάτι έκανα για την ακρίβεια. 7 χρόνια την έφτασε στο Θεό, αλλά τώρα πριν τις εκλογές τα κατάφερα. Γιατί τα κατάφερα, κύριε Πολυναρά?
1: Ναι.
0: Γιατί την είδα.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Δεν την είχα δει.
1: Στους επόμενους 2 μήνες λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να χτίσει ένα αφήγημα για την εκλογική του άνοδο στα ποσοστά, το οποίο θα περιλαμβάνει και της οικονομίας και κάποιες...
0: Ναι, στο έξω θα πει ότι πάμε καλά.
1: Θα πει διάφορα, πρόσκειται.
0: Βέβαια και στο έξω που θα πει, τι θα πει για τον πληθωρισμό 3% ή Ευρώπη 5%.
1: Δεν θα τα πει αυτά. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο προανήγγειλε ότι σε περίπου 2 μήνες θα πραγματοποιηθεί η απολογιστική παρουσία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα παρουσιάσει κάτι καλό σε αυτό.
0: Από αυτά που πήρε και δεν έδωσε.
1: Από την πλευρά
0: μάλλον
1: του...
0: τα έδωσε, αλλά δεν τα έδωσε εκεί που
1: έπρεπε. Από την πλευρά του θα τα πει πολύ καλά.
0: Από την πλευρά του.
1: Ναι.
0: Και ποιον θα πεις?
1: Θα πεις κάποιος.
0: Α, εντάξει.
1: Θα μιλήσει για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ως μία τομή.
0: Α, τώρα που έπρεπε, μην το ξεχάσω. Ναι. Παιδιά, Όσοι δεν έχετε πάρει για το παιδί, το παιδί σας το 150, που είναι καμιά 35.000 άνθρωποι, ναι, επίσημα.
1: Ήτανε μέχρι χθες, υποτίθεται θα έμπαιναν μέχρι χθες.
0: Επίσημα καμιά 35. Γιατί έχετε κάνει λάθος, λέει, και δεν έχετε δώσει IBAN, έχετε δώσει λάθος IBAN. Υπάρχουν άλλοι που τα έχουν δώσει όλα σωστά και δεν το έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Ένα τηλέφωνο να πάρετε, πώς την είπαμε, την αυτή.
1: Την ΑΔΕ.
0: Ναι, ένα τηλέφωνο για να σας πει. Ξεκινήσετε σήμερα το πρωί, να την πετύχετε μέχρι, ξέρω, την άλλη εβδομάδα. Γιατί δεν τα έχουν πάρει όλοι οι άνθρωποι τα λεφτά αυτά. Εκτός αν δεν έχετε παιδί και λέτε ψέματα. Αυτό που πάτε σχολείο και παίρνετε από το σχολείο δεν είναι δικό σας.
1: Δεν νομίζω.
0: Και να το ανακάλυψαν εκεί τα τσακάλια. Να το ανακάλυψαν ότι δεν είναι δικό σας το παιδί. Κάντε και ένα τεστ DNA, ρε παιδιά, μήπως το ανακάλυψαν τα τσακάλια και εσείς δεν το ξέρετε.
1: Θα έχει την ΔΕΘΑ ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα ανακοινώσει το πακέτο, το οικονομικό πακέτο του, πρόσκειρο τώρα, και θα παρουσιάσει και τα έργα υποδομής τα οποία θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, και αυτό όλα αυτά θα είναι στην φαρέτρα του για να πει ξαναψηφίστε με. Ποια είναι τα έργα υποδομής? Θα παραδοθεί μέσα στον Ιούλιο ο ε65.
0: Αυτός ήταν... Εθνική οδό, δηλαδή, που φτιάχτηκε. Ναι. Θα παραδοθεί.
1: Ναι.
0: Από πότε φτιάχνεται?
1: Δεν θυμάμαι από πότε φτιάχνεται. Θα παραδοθεί τώρα μέσα στον Ιούλιο πάντως.
0: Άρα έχουμε γένεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα έχουμε 5 νέους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στο μετρό.
0: 5 νέους.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν.
1: Μέχρι τέλη Ιουλίου.
0: Συγγνώμη. Μιλάμε, η Μενδόνη είναι πνιγμένη πια.
1: Ναι,
0: δηλαδή έχει γένεια δρόμου. Έχει
1: γένεια
0: μετρό. Πού θα προλάβει να πάει? Δηλαδή η γυναίκα αυτή τη στιγμή τη λυπάμαι γιατί έχει πολλή δουλειά. Πόσα γένεια θα κάνει?
1: Και αναμένεται να δοθεί μέσα στο καλοκαίρι και σε κυκλοφορία ένα τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Άρα πρόσκειται τώρα. ΔΕΘ. Έχουμε μεταφέρει ο ΠΚΠ σε ΑΔΕ, τις αρμοδιότητες, άρα εξυγίανση.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι θα κάνουμε το
0: Σεπτέμβριο.
1: Ναι, το Σεπτέμβριο θα κάνουμε τον. Θα πει τον απολογισμό ότι κοιτάξτε πού ωραία τα δώσαμε τα λεφτά.
0: Α, γιατί και, αυτοί που δεν τα πήραν ξέρουν, δεν χρειάζεται να του πει.
1: Αυτοί ξέρουν, ναι. Και τα έργα τα οποία έρχονται. Δρόμοι, μετρό, ανάπτυξη.
0: Πότε θα έρθουν?
1: Και πότε θα έρθουν?
0: Αφού το Σεπτέμβριο τελειώνουν τα λεφτά. Δεν παίρνουν μάλλον.
1: Είσαι Ανδρουλάκης που λέει ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει στον πάγο οικονομία.
0: Ο Ανδρουλάκης, εγώ είμαι Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης τι κόμμα είναι?
1: Ο Ανδρουλάκης είναι Πασόκ.
0: Τι Πασόκ? Υπάρχει ακόμα.
1: Είναι Πασόκ 100%.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μια και τον ανέφερε, ήταν στην Κάρπαθο χθες, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κάρπαθο δεν ήταν? Ναι, στην Κάρπαθο. Ναι, επιτέθηκε ξανά στον Μητσοτάκη
0: από την
1: Κάρπαθο. Είπε ότι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής για κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, και μάλιστα αναφέρθηκε και στους μισθούς. Είπε ότι η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος, είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη, ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή.
0: Λοιπόν, εγώ να γυρίσω λίγο στην Εμμανουέλα. Εμμανουέλα, αν έχει και μιλάει για το 150, αν έχει δηλωθεί ο IBAN σωστά στην ΑΔΕ, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια 40.000 πλάστιν κανένα παιδί, αν εμπίπτουν σε συμπληρωματική καταβολή, και το πιο σημαντικό, αν τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά, εμφανίζονται ως εξαρτώμενα στη δήλωση. Διότι μπορεί ο πεντάχρονος να μην είναι εξαρτώμενος από σένα, να έχει μια δική, μια δική του επιχείρηση. Να έχει φύγει από το σπίτι.
1: Μια μονοπρόσωπη.
0: Να έχει φύγει από το σπίτι. Δηλαδή, παιδιά, ζητάτε ένα 150. Καταρχάς, γιατί ζητάτε επιδόματα, αφού όλοι είστε εναντίον των επιδομάτων? Λέτε ότι έχει κάνει λάθος ο Πρωθυπουργός που κατηγορούσε τον πρώην Πρωθυπουργό που έδινε επιδόματα και τώρα τον έχει ξεπεράσει τα επιδόματα. Γιατί, αφού είστε κατά των επιδομάτων? Δεν είναι ο κόσμος κατά των επιδομάτων? Δεν λέω, εμείς θέλουμε μια σταθερή πολιτική.
1: Και θυμάμαι και τον Μητσοτάκη προσωπικά.
0: Ο οποίος ήταν ο πρώτος που ήταν κατά των επιδομάτων.
1: Ναι, που ήταν κατά των επιδομάτων, και όταν ήταν ο Τσίπρας στην κυβέρνηση, έλεγε για την επιδοματική πολιτική. Και μάλιστα θυμάμαι, το έτσι μου ήρθε τώρα στο μυαλό, σε μια συνέντευξη που και καλά ήθελε να κάνει πλακίτσα. Και ήθελα να παραφράσει το τραγούδι του Αργυρού, το «Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα», και έλεγε ότι αν έπρεπε να απευθυνθώ στον Αλέξη Τσίπρα, θα του έλεγα «Ξημερώματα δίνεις επιδόματα». Έτσι μου ήρθε τώρα.
0: Έτσι σου ήρθε.
1: Αλλά τελικά ξημερώματα, επιδόματα δίνει ο Κυριάκος περισσότερα από,
0: ναι,
1: από ό,τι φαίνεται μετά από χρόνια.
0: Και ο κύριος Τσίπρας, όταν ήταν αντιπολίτευση, τότε που μίλαγε ακόμα.
1: Ναι.
0: Που ήταν αρχηγός αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Αυτή που την αντιπολίτευση την παίρνει και την κατεβάζει με, ναι, το σανσέρ, μέχρι να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε ότι μα ο Μητσοτάκης λέει που έλεγε τα επιδόματα, γιατί λέει δίνει επιδόματα. Που ο ίδιος πριν έδινε επιδόματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και μας δουλεύουν και οι δύο.
1: Λοιπόν, αναφέρθηκε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης ζήτησε επίσημα να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος.
0: Από τι?
1: Και να πάει την Προεδρία. Είναι πρόεδρος, επίσημα.
0: Και ποιος θα πάρει τα αφημί. Έλα, εκεί
1: το
0: θέμα είναι το αφημί.
1: Το αφημί δεν ξέρω πώς το πάρει.
0: Γιατί το αφημί είναι. Ναι, ποιος θα το κάνει το κουμάντο το αφημί τα αυτά τα εκατομμύρια.
1: Ο Πολάκης. Αφού είπε ότι θα θέσω τον αυτό μου στην, στην ηγεσία, στη διάθεση για να ηγεσία.
0: Δηλαδή θα πάει να πάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: βέβαια αυτό, πρόσεχε τώρα.
0: Μην διαχειρίσεις τα λεφτά, διαχειριστώ εγώ.
1: Πρόσεχε τώρα. Αυτό όμως δεν πολύ αρέσει σε Δούρου και Παπά. Γιατί τους φάνηκε ότι δεν είναι η ώρα τώρα να αμφισβητήσουμε τον Φάμελο, γιατί δημιουργείται μια κατάσταση που δεν ευνοεί. Γιατί την ώρα που προσπαθούμε να συγκροτηθούμε, ναι, εσύ πας και αμφισβητείς τον Φάμελο.
0: Συγγνώμη.
1: Και νομίζω τώρα, πρόσεξε για να ολοκληρώσω, και μετά από αυτή τη διαφωνία, νομίζω πως έχουν οριμάσει οι συνθήκες πλέον για μια νέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάει κάπου αλλού ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρο, ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή.
0: Ναι, εδώ έχω μπερδευτεί. Ναι. Έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, είναι ένα μαγαζί που έχει λεφτά.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, έχει λεφτά. Έχει το αφημί, 7 εκατομμύρια το παίρνει τώρα, αλλά τόσα μέχρι τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, έχει λεφτά. Παρότι έχει λεφτά, δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει.
1: Λεφτά έχει, ψηφοφόρο δεν έχει.
0: Να πληρώσει πλατεία. Τον έχουν στον εξώστη. Και έχει λεφτά. Τα λεφτά του τα θέλει, αλλά τους βάζει στον εξώστη.
1: Ναι.
0: Αυτούς λέει δεν τους θέλει, αλλά θέλει τους άλλους που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν και κάνανε μία διάσπαση. Και τώρα μετά τη μία διάσπαση πάνε να κάνουν μία δεύτερη και μετά να ξαναγυρίσουν. Δηλαδή,
1: με μπέρδεψε λίγο, αλλά ναι, έχω πιάσει το νόημα. Ναι. Είμαι στο μου, είμαι στο νόημα, ναι.
0: Εγώ θα το χάσω σε λίγο, γιατί θέλω να δω πόσες μεταγραφές, ας πούμε, θα κάνει ο Χαρίτσης και ο Αχτσιόγλου. Πόσες, από πού θα πάνε πού και από πού θα πάνε πού.
1: Ο κύριος Χαρίτσης και η κυρία Αχτσιόγλου, κατά 90% θα είναι υποψήφιοι βουλευτές με το κόμμα Ελλάς.
0: Άρα μετά το
1: θα
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα είναι και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
0: Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη Νέα Αριστερά.
1: Λέω για τους παλιούς ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς, έτσι.
0: Ναι, μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη Νέα Αριστερά θα πάνε. Στο Ελλάς.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι.
0: Άρα είναι στη μέτρηση των τριών που κάνουμε.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Τσίπρας στο κόμμα ως υποψήφιους από τους παλιούς δηλαδή συντρόφους που είχε θα πάρει τη Γεροβασίλη, το Χαρίτσι και την Αχτσιόγλου.
0: Και άλλους θα πάρει.
1: Εντάξει, για αυτούς ξέρω.
0: Θα πάρει και άλλους που δεν ήταν στην αριστερά, που δεν πήγαν στην αριστερά, ήταν κοντά του.
1: Οκ. Την κυρία Λινού.
0: Και άλλους θα πάρει.
1: Να σου λέω έναν και θα μου λες και άλλους.
0: Και άλλους θα πάρει. Καλημέρα Κώστα.
1: Τον κύριο Ζαχαριάδη.
0: Καλημέρα Κώστα, μην τον μπερδεύεις. Τον Κώστα, καλημέρα από τον ακροατή, ρε παιδί μου, μην μπερδεύεσαι.
1: Όχι, εγώ είπα τον κύριο Ζαχαριάδη.
0: Α, εντάξει.
1: Θα τον πάρει και τον κύριο Ζαχαριάδη.
0: Μόλις λέω καλημέρα Κώστα, εσύ λες για τον κύριο και εγώ είπα καλημέρα στον άνθρωπο.
1: Πάμε στα μηνύματα στον Ηλία. Καλημέρα παιδιά, ένα δάκρυ για την Τζάκρη. Εντάξει, Ηλία, θα το ξεπεράσεις, φαντάζομαι. Βασίλη, καλημέρα. Στέλνει μήνυμα για την Αμοργό. Η Αθανασία. Αμοργός, Ψαρονέφρη και για τα δύο. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους επιθετικούς δημοσιογράφους, για σένα λέει.
0: Καλημέρα, να απαντήσω στο Μάριο. Για εμάς που το παιδάκι
1: μας γεννήθηκε. Κάτσε, δεν το διαβάσαμε τον Πάμφωτο.
0: Περίμενε μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντική απάντηση που θέλει για το παιδί του. Ναι. Γεννήθηκε εντός του 26, μετά το 25, το 150 τον Αύγουστο, παιδιά. Το είπε η υπουργός αυτό. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 25 θα προληφθείτε τον Αύγουστο. Συγγνώμη, Πάμφωτο, ναι. Διαβάζεις.
1: Ο Πάμφωτο λέει: ο Καψής πρεσβύτερος είχε πει κάποτε να φοβάσει τα προσωπικά που γίνονται εύκολα πολιτικοί. Αν Predator, Intellexa δεν εξαφανιστούν μέχρι το δικαστήριο των υποκλοπών το Δεκέμβριο, παρά μόνες εκλογών μπορεί να γεμίσει το διαδίκτυο με βιντεάκια και εσείς να τρέχετε και να μην φτάνετε. Με φατσούλα που γελάει. Καλημέρα και στον Κώστα.

0: Λοιπόν, εδώ αυτό που έχετε καταλάβει είναι το ότι επειδή ο Μπουρδαράς θέλει να πάει στην Αμοργό, προσπαθεί να μην μπει τη δίνουμε στην Αμοργό. Μπα και δεν το καταλάβετε εσεί. Μπα και δεν στείλετε μηνύματα. Μπα και δεν γίνει κλήρωση και σου λέει ξέμεινε το δώρο. Μπα εγώ.
1: Αυτό είναι δόλιο σχέδιο που είπε. Δεν το είχα σκεφτεί καν εγώ να ξέρει.
0: Δικό σου είναι το σχέδιο. Είπε τα πω Αμοργό. Πότε θα το πει.
1: Θα το πω τώρα. Λοιπόν, δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες δύο διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής ή Αιτζιαλής. Πώς το λέμε, Γιώργο, Αιγιαλής ή Αιτζιαλής.
0: Και τα, στην Αιγιάλη είναι Αιγιαλής και Αιτζιαλής, όπως θες, Αιγιαλής εγώ το λέω. Πεντάστερο, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού.
1: Είναι πιο εύκολο το Αιγιαλής.
0: Ναι.
1: Αιγιαλής Hotel and Spa είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Η απόλυτη χαλάρωση λοιπόν με θέα το Αιγαίο. Πώς συμμετέχουμε, Viber του σταθμού 6939-943-943. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή στις 10 Ιουλίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Το 10ο καλό λοιπόν, το πεντάστερο το Αιγιαλής, το οποίο θα είναι τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις με τα φαγητού.
1: Με τα φαγητού.
0: Γκουρμέ εστιατόριο με τοπικές παραδοσιακές γεύσεις.
1: Ναι.
0: Το έχουν παντρέψει.
1: Ναι.
0: Η κυρία Γιανακοπούλου που το έχει το ξενοδοχείο έχει γράψει και βιβλίο για γεύσεις.
1: Όχι Νάντια.
0: Όχι, δεν τη φτάνουμε.
1: Okay.
0: Αφού κάνουμε τις συγκεντρώσεις, λέμε είναι πάνω ή κάτω. Όλες τις συγκεντρώσεις τώρα που γίνεται είναι πάνω ή κάτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και για όσους δεν πάμε στην Αμοργό που θα θέλαμε όλοι, να πάμε τουλάχιστον μέχρι το Μαρούσι, 4 άτομα στο γνωστό Ψαρονεύρι, στην δροσερή του πλατεία απέναντι πια.
1: Ναι. Α, έχει ανοίξει η πλατεία,
0: Τώρα.
1: Πρόξε, στην πλατεία εγώ δεν έχω πάει. Εγώ, γιατί...
0: Και εκεί θες να πας.
1: Γιατί πηγαίνω μόνο στο μέσα. Γιατί δεν έμπαινε με Ισπανία φορά.
0: Αυτό το παιδί θέλει να πάει παντού δηλαδή. Προλαβαίνει, αγόρι μου. Γιατί αφού κάθε μέρα κάνει πάνω κάτω την Πανεπιστημίου να δει πώ έχει ρουλέω.
1: Αλήθεια.
0: Προλαβαίνει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η Πανεπιστημίου τελειώνει κάποια στιγμή το βράδυ και μετά θα πάω για φαγητό. Θα μείνω στην Πανεπιστημίου.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κάπου να φάω μετά.
0: Εντάξει. Καλά, πριν φας πήγαινε σε κανένα διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε σε διάλειμματάκι.
0: Θα έχουμε μετά και θα έχουμε και δημοκράτες, πώς τους λέμε, πώς το λέμε τώρα.
1: Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
0: Αυτό.
1: Τον κύριο Σίμω.
0: Γιατί οι δημοκράτες του μην τον μπερδέψουμε κιόλας.
1: Με τι.
0: Με τους δημοκράτες δεν έχουμε και δημοκράτες παλιά.
1: Του κύριου Λοβέρδου. Ναι. Καταργηθεί αυτό, αφού ο κύριος Λοβέρδος είναι νεοδημοκράτης πλέον.
0: Α, τι δημοκράτες.
1: Από τα γενοφάσκια του.
0: Τι δημοκράτες, τι νεοδημοκράτες.
1: Διάλειμματάκι.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Υπομονή στους δρόμους. Εντάξει, δεν έχει πάρα, πάρα πολύ κίνηση όπως άλλες μέρες, αλλά μετά τα χειροκροτήματα στον κύριο Κυρανάκη έφτιαξε η κίνηση. Το 15 Αύγουστο θα είσαστε πιο καλά, να είστε πολύ, πολύ σίγουροι. Λοιπόν, είπαμε Αμοργός, είπαμε Ψαρονέφρη. Είδες από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που βγάλανε μία έρευνα ότι είμαστε πάρα πολύ καλά, λέει, γιατί ένα στα τέσσερα βενζινάδικα μας κλέβουν. Και είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί παλιά ήταν ένα στα τρία.
1: Ναι, τον συλλογισμό δεν τον καταλαβαίνω.
0: Ένα στα τέσσερα βενζινάδικα, λέει, κλέβουν στην Αγγλία, τον κόσμο.
1: Ναι,
0: τα βενζινάδικα.
1: Ναι.
0: Και είμαστε καλά, λέει, γιατί παλιά ήταν ένα στα τρία. Τώρα πήγαμε ένα στα τέσσερα.
1: Αυτό πήγαμε... τι έρευνα είναι,
0: δεν πιστεύω. Το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο.
1: Και ποιοι απαντάνε στην έρευνα.
0: Τώρα ποιοι το ψάξανε και τα λοιπά, τώρα μου το στείλανε εμένα. Αυτό μου το στείλανε αξιόπιστο. Θα πάω να το ψάξω, σα πω αύριο και θα πάρουμε και του ειδικού αύριο να δούμε κατά πόσο ισχύει. Αλλά αν ισχύει που ισχύει.
1: Μα το ένα στα τρία είναι χειρότερο από το ένα στα τέσσερα.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό είμαστε καλά τώρα.
1: Α, ηρωνικά το λες.
0: Ναι, είμαστε καλά τώρα. Ήταν παλιά ένα στα τρία, τώρα ένα στα τέσσερα.
1: Ναι.
0: Εσείς, παιδιά, 69-39-943-943, έχετε πάει σε κανένα βενζινάδικο και να έχετε βάλει τη βενζίνη που βάζετε συνήθως και να μην βλέπετε τη βελόνα να ανεβαίνει.
1: Σαν του Πασόκ.
0: Καλά, αυτή είναι του Γερουλάνου.
1: Σήμερα έρχεται και μία νέα εφαρμογή. Είναι για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λέγεται Άικο. Είναι μία εφαρμογή την οποία την. Είναι καινοτόμο, αν μη τι άλλο.
0: Σάικο δηλαδή.
1: Για την ενδοσυνεννόηση των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή θα μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους, θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις. Είναι μια εφαρμογή μόνο για τους νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Ενδοσυνεννόηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι ένα προχωρημένο πρεταντόρ.
1: Ναι, δεν ξέρω, νόμιμο όμως είναι.
0: Γιατί το πρεταντόρ ήταν παράνομο.
1: Ήταν λογισμικό το πρεταντόρ, το οποίο εγκαθίστατο παράνομο, ενώ αυτό είναι μια εφαρμογή την οποία προφανώς θα την κατεβάζεις οικειοθελώς.
0: Ναι, θα την κατεβάζεις.
1: Ναι, και τώρα δεν ξέρω αν θα την επιβάλλουν.
0: Καλά. Σε κάτι θα δουλεύει.
1: Νομίζω για να αφορά τώρα τους νεοδημοκράτες θα δουλεύει.
0: Τα 150,
1: τώρα,
0: ευρώ,
1: δουλεύουνε...
0: τα 150 ευρώ θα τα δώσεις στα παιδιά ή δεν πειράζει, δεν έχετε παιδιά ή και αν έχετε δεν τα μετράμε γιατί δεν είναι εξαρτώμενα από εσάς. Σας βαρέθηκαν. Αυτό να το λάβετε οι γονείς που δεν έχετε πάρει τα 150 ως μια προειδοποίηση, ένα καμπανάκι. Σας βαρέθηκαν τα παιδιά σας και φύγανε από το σπίτι. Και το έχουν δηλώσει και στην ΑΔΕ. Το έχουν δηλώσει. Και το είδανε αυτοί που θα φτιάξουν τον ΟΠΚΠ και αφού θα φτιάξουν τώρα και έχουν και δουλειά σε έχουν ΟΠΚΠ τώρα. Δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Σιγά με να σου καταλουθούν τα 150 άρια σας. Θα τα πάρετε, παιδιά, τα λεφτά, αν όχι φέτος, ένα από αυτά τα 10 χρόνια.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε και το σπίτι σας και τη διάθεσή σας και τη διάθεσή της. Καλά το είπα, για να γλιτώσετε και τη μουρμούρα.
1: Έχω με διαφορετική άποψη όμως αυτό.
0: Είσαι καλοπαντρεμένος.
1: Δεν έχω καλοπαντρεμένος.
0: Πού να ξέρεις εσύ από τη μουρμούρα, δεν
1: έχεις καλοπαντρεμένο. Εντάξει, έχω διαφορετική άποψη.
0: Ρωτήστε κανένα παντρεμένο.
1: Την καλημέρα μας και στον Κώστα, την καλημέρα μας στη Σοφία, την καλημέρα μας στον Θάνο. Όλοι δηλώνουν την συμμετοχή και τα δώρα μας. Ο Γιάννης λέει: απόλυτα αληθινό το ποσοστό από μεγάλο δείγμα πρατηρίων ανά την Ελλάδα από το Μετσόβιο.
0: Καλά τα
1: απόλυτα
0: είπα, καλά,
1: επιβεβαιωμένο, είμαι στο χώρο. Καλημέρα, ο Γιάννης.
0: Καλημέρα, Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Άρα είναι ένα στα τρία, Γιάννη, το ποσοστό. Πώς το είπες?
0: Ένα στα τέσσερα είναι τώρα και είμαστε καλά που είναι ένα στα τέσσερα, γιατί παλιά ήταν ένα στα τρία που μας κλέβανε. Ναι. Είμαστε καλύτερα τώρα. Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Τώρα δεν μας κλέβουν.
0: Τώρα μας κλέβουν ένα στα τέσσερα. Εσύ,
1: είναι, είναι λιγότερο.
0: Είναι λιγότερο.
1: Έχει μειωθεί η κλεψιά.
0: Το να κάνει η κυβέρνηση κανέναν έλεγχο. Το να υπάρχει κανένα πρόστιμο κανονικό. Το να μην αλλάζουμε αφημί. Το να μην λέω για αφημί, γιατί το μυαλό μου πάει κατευθείαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι. Το να μην αλλάζουμε αφημί. Και κάνουμε την ίδια εταιρεία μετά από, μια άλλη εταιρεία, μάλιστα, μετά από λίγο. Και να μην μας κλέβουν, δεν το έχει σκεφτεί κανένα στην κυβέρνηση. Μήπως πρέπει κάποιος να του το πει.
1: Πιστεύεις ότι το έχουν σκεφτεί?
0: Όχι, δεν το έχουν σκεφτεί. Περίμενε. Βλέπεις πόσο εύκολα λύνονται τα πράγματα. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση αυτή που χεράτα. Χεράτα.
1: Χεράτα τι εννοείς?
0: Συμφωνίες κυρίων. Δώσαν τα χέρια.
1: Συμφωνίες κυρίων. Χεράτα.
0: Αυτό, δώσαν τα χέρια.
1: Σωστό.
0: Έλυσαν
1: για να τα εξηγούμε κιόλας.
0: Γιατί μπερδεύεσαι εσύ.
1: Χεράτα. Με το χεράτα επειδή είναι πολυφορεμένο. Πολυφορεμένη λέξη.
0: Εσύ είσαι
1: καχυπρόεδρος. Είμαι και κακοπροέδρος.
0: Έλυσε το θέμα της ακρίβειας προχτές. Το έλυσε χεράτα. Γιατί? Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή. Την ακρίβεια την είδε ο πρωθυπουργός. Αφού την είδε, μετά θύμωσε, μετά έδωσε 350.400 πόσο κάνει,
1: ναι,
0: και μετά έκανε συμφωνία κυρίων και λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ναι. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Γιάννη πριν πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Ο Γιάννης λέει: καλημέρες αγόρια. Λέει και σένα αγόρι, Γιώργο. Καλό μήνα. Μπορώ κι εγώ να πάω να δικαστώ στο Ισραήλ για ό,τι κάνω? Αναφέρεται προφανώς, είχαμε χθες, δεν το είπαμε αυτό πριν, ένα σχετικό ρεπορτάζ που λέει ότι πιθανότητα να έρχεται μια τροπολογία από την κυβέρνηση που θα αφορά τον κύριο Μπίλαν, δεν ξέρω πώς τον λένε.
0: Τον Μπομπ Ντίλαν, ναι, εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω πώς τον λένε, γιατί δεν τον ξέρει ούτε ο πρωθυπουργός. Εγώ πώς θα τον ξέρω δηλαδή. Άμα δεν τον ξέρει ο πρωθυπουργός, θα τον ξέρω εγώ. Που ότι θα πάει να δικαστεί, πιθανότητα λέει το ρεπορτάζ, να δικαστεί στο Ισραήλ. Δηλαδή θα είναι ένοχος, παράδειγμα.
0: Χώρα καταγωγής του. Ναι, γιατί κακό είναι.
1: Δηλαδή, περίμενε, να καταδικαστεί κάποιος στην Ελλάδα και να π.χ. να αθωωθεί στο Ισραήλ. Γίνεται αυτό?
0: Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Πάμε παρακάτω. Αμέσως εσείς. Και δεν τον ξέρω πρωθυπουργό. Δηλαδή, εσύ όταν πας στον Περιπτερά και αγοράζεις ένα πακέτο τσιγάρα ή αγοράζεις τσίχλες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τον Περιπτερά?
1: Μπορεί να το ξέρω, μπορεί να φίλος μου.
0: Αμέσως στην Πανεπιστημίου.
1: Περίμενε.
0: Στην Πανεπιστημίου και μπαίνει στο περίπτερο και αγοράζει τσίχλες.
1: Ναι, χθες που ήμουν εδώ τους ήξερα τους περίπτερας.
0: Άρα λοιπόν,
1: αν αγοράσω μία, δύο, τρεις φορές τσίχλες του περίπτερου, θα το μάθω. Την τρίτη φορά θα του πω, τι έγινε.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Καλημέρα.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, να μην περιμένει. Έχουμε τον κύριο Βασίλη Σίμω, είναι ο γραμματέας του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Κύριε Σίμω, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα, καλό μήνα να έχετε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας, και η πρώτη ερώτηση είναι, επειδή ακούσαμε και την κυρία Ζάκρη, φεύγετε από την αριστερά και πάτε προς το κέντρο?
2: Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, και έτσι όπως έθεσε η κυρία Ζάκρη. Με την κυρία Τζάκρη συνεργαστήκαμε αρκετό χρονικό διάστημα. Εγώ να της ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και αν θέλει να κάνει. Στην εκλογική της περιφέρειας, στην Πέλα, με τον κόσμο της Πέλας. Θέλω να πω ότι εμείς μετά και το συνέδριό μας και γενικά στην ιδιωτική μας διακήρυξη, εφόσον άλλαξε και το όνομα και έγινε Δημοκράτης Προοδευτικό Κέντρο, έχει χτυπήσει σε όλους λίγο κάπως το φιλελεύθερο κέντρο. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει πρόοδος, δεν γίνεται να υπάρξει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία. Εμείς μιλάμε για ένα ανθρωπιστικό φιλελεύθερο κέντρο και δεν κοιτάζουμε δηλαδή ένα κενό, ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουμε τα αριστερόμετρα. Ο κόσμος έχει βαρεθεί, έχει συγχαθεί αυτή την τακτική. Δεν είναι το θέμα που βάζουμε πολιτικά στον πολιτικό χάρτη το κόμμα. Το θέμα είναι οι θέσεις. Και σας πληροφορώ ότι οι θέσεις του κόμματός μας είναι και αρκετά αριστερές. Οπότε δεν θεωρώ δηλαδή ότι ήταν αυτός ο λόγος Εμείς γενικά τα στελέχη, τα μέλη του κόμματος κάναμε τεράστια.
0: Άρα έτσι όπως μας το λέτε είναι αρκετά αριστερές, αλλά κοιτάμε και λίγο προς το κέντρο, γιατί πολύ καρματισμένη αριστερά, μην είμαστε μόνο αριστερά. Όχι, όχι, αν όχι, το όχι, κατάλαβα όχι, καλά, δείτε, διορθώστε με.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εννοείται πως τιμούμε την αλληλεγγύη, την ισότητα, γενικά τους αγώνες της αριστεράς, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε φιλελεύθερα πράγματα. Δηλαδή, αν το θεωρήσουμε και λίγο διαφορετικά, γιατί άκουσα κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν μεταξύ τους. Δηλαδή, η κυρία Τζάκρη θέλει να πει δηλαδή, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν, ας πούμε, γιατί μίλησε και για δεξιές αποκλίσεις, λόγω ότι υπήρξε ένας πολιτικός πολιτισμός, όπου ο πρόεδρος μας, Στέφανος Κασελάκης, τόλμησε να φέρει τον Υπουργό Υγείας και να τον βγάλει σε όλες τις πλατφόρμες και να μιλήσουμε μια φορά normal, χωρίς κραυγές, χωρίς παρατηρήσεις, ελεύθερα, αφιλτράριστα με τον κόσμο.
0: Καλά, άρα, τον κύριο Γεωργιάδη χωρίς κραυγές, επιτυχία του, όπως και να το κάνει.
1: Λέει η κυρία Τζάκρη, δεν είναι δημοσιογράφος ο κύριος Κασελάκης, αυτό λέει.
2: Μα προφανώς, γιατί αν ήταν δημοσιογράφος, δεν θα μπορούσε να τον φέρει για να γίνει όλη αυτή η κουβέντα. Και ο κύριος Κασελάκης ήθελε να προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινοτόμο, και να μπορέσουμε πλέον να δώσουμε λύσεις στον κόσμο. Δεν είναι μόνο να πάμε να έχουμε κραυγές σε κάποια πάνελ και να μην βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα. Ας το τολμήσει και κάποιος άλλος. Ας έρθει να κάτσει στο τραπέζι στον direct και κάποιος άλλος. Άρα αυτό δεν είναι θέμα που είναι για τις δεξιές αποκλίσεις που λέει η κυρία Τζάκρη. Και εμένα με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός όταν άκουσα αυτές τις δηλώσεις. Ενώ υπήρξαν και δύο επιστολές από τον πρόεδρο και τεράστια υπομονή να θυμίσω, όταν είχε προεξοφληθεί η αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη, όταν δεν είχαμε μία διάψευση, όταν μιλούσε τρίτο ενικό για το κόμμα μας, εμείς τα μέλη, τα στελέχη και όλο το κόμμα στηρίξαμε την κυρία Τζάκρη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα αν θυμήθηκε μετά από ένα χρόνο η κυρία Τζάκρη ότι όλο αυτό το πράγμα πήγαινε κάπου διαφορετικά και ήθελε να κάνει μια ερωτική έξοδο με προσωπικές φιλοδοξίες, αυτό είναι δικό της θέμα. Εγώ όπως σας είπα θέλω να κρατήσω χαμηλά την μπάλα και επειδή μιλάμε και για ποδοσφαιρικούς όρους πλέον στο τερέν, ξέρετε ο κόσμος, επειδή κοιτάμε έναν την Ελλάδα και ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους, έχει συγχαθεί αυτές τις μεταγραφές. Έχει συγχαθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή το να γίνονται γυρολόγοι πολιτικοί και να γυρνάνε τα κόμματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, και ξέρετε κάτι, πρέπει να παραμείνει, τουλάχιστον αν μιλήσουμε για ιδέες, γιατί αυτό το πράγμα το ότι άλλαξε ξαφνικά από τα αριστερά και πήγε προς τη δεξιά, δεν πήγε κανένας προς τα δεξιά. Το φιλελεύθερο κέντρο και το ανθρωπιστικό κέντρο υπάρχει και στις καταβολές αριστεράς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι. Και να σου πω κάτι, οι δημοκράτες στην Ευρώπη, το αδερφό μας κόμμα, είναι σε αυτή την κατάσταση, κινείται σε αυτό το τόξο και θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε την κοινωνία. Εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κοιτάζουμε δηλαδή πού θα τοποθετηθούμε στο χάρτη, όπως σας είπα και πριν από λίγο. Θα κοιτάξουμε τα πραγματικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια λαϊκή, κοιτάζω τις τιμές, κοιτάζω τους ανθρώπους.

0: στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δούμε πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός. Εγώ ξέρετε δεν έκανα κάτι μαγικό. Εγώ απλά είχα 120 συνεργές επιχειρήσεις στον κλάδο μου και στον χώρο μου και λειτουργούσε ανταγωνισμός σωστά. Αυτό είναι ο υγιής ανταγωνισμός. Όταν μικραίνει την πίτα και αναγκαστικά πρέπει να μικραίνουν όλοι και δεν μπορούν να αντέξουν μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Να θυμίσω τεκμαρτή φορολόγηση που δεν υπήρχε στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά, αλλά μετεκλογικά εμφανίστηκε. Και να μας πει και επιτέλους ο κύριος Χατζηδάκης ποιες είναι οι επιχειρήσεις, γιατί έχουν μετατρέψει το επιχειρήν σε επιτυχήν. Δεν μπορείς τα τρία χρόνια να είσαι απόλυτα βέβαιος ότι μια επιχείρηση θα είναι κερδοφόρα. Πώς θα επενδύσει ο άλλος, πώς θα κάνει μια απόσβηση. Πρέπει επιτέλους να δούμε στα μάτια το τέρας της ακρίβειας, με παυσίπονα και όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή που συμβαίνουν, γιατί υπάρχει πλήρης αποτυχία, αν θέλετε την άποψή μου, και το δηλώνω δημόσια του κ. Θεοδωρικάκου σε αυτό το θέμα. Πριν από ένα χρόνο κατήργησε στα πλαφόν και μας είπε ότι τελείωσαμε με την ακρίβεια, αλλά δεν τελειώσαμε καθόλου. Τους 30 μήνες από τις 33 η χώρα μας βρίσκεται στον πληθωρισμό παραπάνω από τον, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Χθες,
0: κύριε... Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Δεν το λέει ο Σίμος και οι Δημοκράτες. Το λένε τα ευρωπαϊκά στατιστικά.
1: Χθες, κύριε Σίμο, είχαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή το πρωί τον κύριο Στυλιανίδη, τον Ευερπίδη Στυλιανίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και τον ρωτήσαμε για το κομμάτι της ακρίβειας και μας είπε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τις τιμές στην αγορά και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει κάποιους κανόνες στους παίκτες, στους μεγάλους παίκτες.
0: Δεν είναι έτσι. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι λαθασμένη, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Δεν μπορεί να στεκόμαστε σε μια εισαγόμενη ακρίβεια που εν τέλει δεν είναι καθόλου εισαγόμενη, είναι μια ακρίβεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι, θα σας εξηγήσω το γιατί. Όταν ξεκινάς με μια πολιτική, επιδοματική πολιτική, να ας πούμε αυτό, δεν είναι καθόλου φιλελεύθερο. Η επιδοματική πολιτική δεν είναι φιλελεύθερη. Άρα, εμείς κοιτάζουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε αυτό. Και η λύση αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στο να μπει μηδενικό ΦΠΑ σε 7 βασικά αγαθά, όπως το έχουν κάνει οι φίλοι μας και αδερφοί μας Κύπροι, έτσι, 5% στα υπόλοιπα τρόφιμα και 15% νέο ΦΠΑ. Να δούμε πώς λειτουργεί και να το ξανασυζητήσουμε. Με το να βάζει σε 2.000 κωδικούς, ενώ υπάρχουν 20.000 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε τι είναι. Μπορεί να είναι και για τα καρβουνάκια στο καντήλι, μπορεί να είναι τα μανταλάκια που κρεμάμε τα ρούχα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Μπράβο.
2: Τώρα θέλετε να πείτε ότι όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ ζητάτε μακαρόνια. Εγώ πάω και ζητώ κωδικούς. Δώσε μου τον κουπιά, σε τον κωδικό τάδε. Πιάσε με το δίνα κωδικό, πιάσε με το... Εν τω μεταξύ αυτοί οι κωδικοί έχουν έρθει σε κανενός τα χέρια οι κωδικοί. Ποιοι είναι?
0: Κάνανε και ένα rebranding του ή καταναλωτή σε πόσο κάνει. Έτσι μιλάμε για τραγελαφικά πράγματα που συμβαίνουν, κορυδεύουμε τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, γιατί δεν βάζουν στο πόσο κάνει στην πλατφόρμα, την μεγαλειώδη αυτή πλατφόρμα, τους 2.000 κωδικούς και να βλέπουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή με AI εργαλεία, εφόσον είναι και η κυβέρνηση των αρίστων κτλ. Θα βλέπουμε αν θα πλύνουν παγωμένες οι τιμές. Γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι, προς Θεού. Δηλαδή όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα.
2: Κύριε Σίμω, εσείς που είστε στην αγορά και που βλέπετε τον κόσμο κάθε μέρα, πραγματικά, την κατανάλωσή του, πόσο, αν δίνετε ένα ποσοστό, σε τι ποσοστό έχει μειωθεί η αγορά των ανθρώπων?
0: Να σου το πω τώρα, είναι τραγικές καταστάσεις. Τα μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Εγώ είχα 4 μαγαζιά και έχω κρατήσει ένα και δουλεύουμε εγώ και η μητέρα μου, για να καταλάβετε. Εγώ αποσχολούσα 10 άτομα. Είχα 10 άτομα προσωπικό. Προσπαθούσα, γιατί ξέρετε και η αγορά είναι η κεντρική αρτηρία για όλες τις τοπογειτονίες της Αθήνας. Εμείς δηλαδή και το 2023, όταν βάλαμε δηλαδή το πλευρικά το καλάθι, που το φτιάξαμε τότε, γιατί στην ουσία είχα μεγάλο μέρος στο κομμάτι αυτό, δεν έκανα, σας λέω, κάτι μαγικό. Απλά κατάλαβα πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός και έβλεπα την ισορροπία που υπάρχει στις διάφορες αλυσίδες. Άρα όταν κάνεις κάποιες πολιτικές, δηλαδή μιλήσατε πριν από λίγο για τα καύσιμα, γιατί δεν άφησαν την Επιτροπή Ανταγωνισμού να πάει να κάνει έλεγχο στα δηληστήρια και απλά βάζουν 1 εκατομμύριο πρόστιμο και γεια σας, τελειώσαμε. Αυτό είναι δηλαδή. Ή όταν ήταν δηλαδή η Δημαία που τη μετατρέψαν τώρα σε ενιαία αρχή του καταναλωτή κτλ. Που η κυρία Τσαγκάρη διοικήτρια δεν ήξερε τώρα σαν και πόσο καιρό εκεί μπει το ΦΠΑ σε νησιά και σε ποια νησιά έχει μπει. Μιλάμε δηλαδή, αυτό είναι τραγελαφικά πράγματα που ακούμε. Δεν αλλάζουν τα πράγματα της ακρίβειας έτσι. Θέλει πολιτική, θέλει παρέμβαση, θέλει λύσεις. Δεν μπορεί όλη η Ευρώπη να έχει πάει στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα μέσα επιτρεπτά όρια. Και εμείς θα το κρατάμε εκεί ψηλά γιατί το κράτος έχει ένα υπερπληρώνασμα τεράστιο, 6,5 δις και μοιράζει μετά ψίχουλα στους πολίτες. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου φιλελεύθερα, δεν είναι καθόλου κοντά στον καταναλωτή και στον κόσμο και ο κόσμος πραγματικά έχει πρόβλημα.
2: Κύριε Σίμω, με αυτό να ολοκληρώσουμε.
0: Ποιος θα μπει πρώτος, ποιος θα μπει δεύτερος και εκλογομαγειρία. Λοιπόν, αυτά εμείς έχουμε έρθει να απαντήσουμε. Θέλουμε φρέσκα πρόσωπα, είμαστε ένα νέο κόμμα και όποιος θέλει να ακούσει τις προτάσεις μας υπάρχουν και στο democratespc.gr. Και στο stopacrivia.gr.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Σέμα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα

0: ακόμη και
1: καλημέρα,
0: στη
1: συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά. Καλό μήνα να έχετε.
2: Επίσης, καλό μήνα.
1: Ήταν ο κύριος Βασίλης Σίμος, γραμματέας του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Αυτή την ώρα έχει
0: να πω χάι κίνηση. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Ναι, ναι, πέστε και την καλημέρα στον
0: Νίκο. Χάι καλημέρα Νίκο.
1: Το χάι θα σου πω γιατί είναι. Το χάι στέλνεται αυτόματα πολλές φορές. Είναι...
0: Ναι, μωρέ, ξέρω τι είναι. Άσε με κι εγώ να προσπαθήσω.
1: Ναι,
0: ακούω την ακρίβεια, ακούω τα χεράτα, ακούω τη λύση των πάντων. Ακούω ότι τώρα θα λύσουμε και το πρόβλημα τα 3 ευρώ που θα δίνουμε από πάνω όταν παίρνουμε.
1: Το καπέλο.
0: Από κινέζικες εταιρείες ή από αμερικανικές. Ναι. Αυτό το ίδιο. Είναι και από Αμερική.
1: Έχουμε, ναι, ναι, έχουμε, είναι κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα
0: Αμερική,
1: τα πακέτα. Ναι, θα σου το πω, θα σου πω την είδηση. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα. Τα πακέτα τα οποία έρχονται από Κίνα, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα από τις χώρες που είναι εκτός της κοινότητας, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς έχουμε σε εφαρμογή από σήμερα το νέο εισαγωγικό δασμό στις ηλεκτρονικές αγορές.
0: Και μήπως,
1: στο εξήγησα καλά.
0: Ναι, μήπως συναντάμε εκπροσώπους της Αμερικής και φωτογραφιζόμεθα λέγοντας άσους αυτούς, μόλις φύγουν αυτοί και έρθουμε εμείς θα τα βρούμε. Αμερική διαχρώνουμε.
1: Μιας και είπες και τώρα και αυτό, η κυρία Γκιλφόιλ συναντήθηκε με σειρά πολιτικών προσώπων αυτές τις ημέρες και έβγαλε και την ίδια φωτογραφία.
0: Μετά το θεριστή. Αλλά ο θεριστής έφυγε, συγγνώμη.
1: Πρόσκειο.
0: Έφυγε ο θεριστής τώρα.
1: Δημοσιεύθηκε φωτογραφία με τον κύριο Σαμαρά και υπήρξαν οι Σαμαρικοί ή αυτοί που είναι κοντά στο Σαμαρά, υπήρξαν έτσι εκδηλώσεις ενθουσιασμού ότι υπάρχει, είναι μια σημαντική πολιτική συνάντηση και ότι κάτι σημαίνει αυτό για τον Αντώνη Σαμαρά και ότι υπάρχει στήριξη και. Βέβαια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αποκλειστικά μόνο με τον κύριο Σαμαρά η συνάντηση, καθώς η κυρία Γκιλφόιλ συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε και με τον Αλέξη Τσίπρα και με την κυρία Λαδινοπούλου. Εμένα μου είπαν ότι είχε συνάντηση και με τον κύριο Ανάκη, άσχετα αν δεν είδα φωτογραφία με τα μάτια μου, και είχε μια σειρά συναντήσεων με πολιτικά πρόσωπα από τον ευρύτερους χώρους.
0: Τώρα δηλαδή όλα αυτά τα μάθες πάνω κάτω στην Πανεπιστημίου, έτσι.
1: Περίπου.
0: Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω στην Πανεπιστημίου και πολλά άλλα και ζευγάρια που δες μαζί να μπαίνουν και να βγαίνουν.
1: Είδα, στο είπα, off the record.
0: Ζευγάρια
1: που δεν
0: είδα τότε κατηγορία, εμένα δεν τα λέω όλα.
1: Είδα ένα ζευγάρι, όχι με ζευγάρι άντρα-γυναίκα.
0: Ζευγάρι
1: συνεργάτες. Δύο άντρες.
0: Πρώην συνεργάτες.
1: Πρώην συνεργάτες. Είδα δύο άντρες.
0: Πρώην συνεργάτες.
1: Μαζί που έμπαιναν σε ένα κτίριο πολύ γνωστό της Πανεπιστημίου χθες το απόγευμα και μου έκανε
0: εντύπωση.
1: Ναι, ότι τι ακριβώς η συνεργασία μπορεί να είχαν οι δυο τους.
0: Διότι η μία γραμμή του ενός ξέρουμε
1: ναι,
0: που
1: γιατί
0: πάει.
1: Είναι
0: η άλλη είναι
1: αυτό.
0: Λίγο περίεργη.
1: Η μία γραμμή ξέρουμε που πηγαίνει, είναι σαφής. Η άλλη έχει μείνει στην αφάνεια.
0: Καλά, στα ζήτητα. Κάθε μέρα τον ακούμε, αλλά είναι στα ζήτητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένας είναι ο Κατρούγκαλος μαζί με τον νόμο του. Άλλος ποιος είναι.
1: Νόμος Κατρούγκαλο. Αυτός έχει καταργηθεί όμως.
0: Τώρα. Από το 19.
1: Από το 19.
0: Από το 19. Ο νόμος Κατρούγκαλο έχει καταργηθεί από το 19. Εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Νόμος το έχει καταλάβει.
1: Προσοχή και στους δρόμους. Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας. Έχουμε καθυστερήσει και στην Αττική Οδό. Όσοι ξέρετε κάτι παραπάνω, είστε στους δρόμους, στείλτε καμιά φωτογραφία. Το κάνετε συχνά πυκνά να βοηθούμε και τους υπόλοιπους.
0: Δηλαδή να σπάνε τα νεύρα μας και από εδώ,
1: εντάξει. Ναι.
0: Πείτε το μας, παιδιά, με στέλνετε φωτογραφία. Πρέπει απλά γράψτε το εκεί πέρα φωτογραφία μας, πάνε τα νεύρα και εδώ. Τώρα θα βγούμε έξω, γιατί σε λίγο φεύγουμε και πάλι θα πέσουμε στην κίνηση και πάλι μαζί θα είμαστε. Τώρα που θα βγω έξω, πώς θα αφήσει λίγο αργότερα από εδώ. Θα σου στέλνω φωτογραφίες.
1: Και έχει και αρκετή ζέστη, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, είναι, έχει καύσωνα.
0: Καλό μήνα.
1: Σε υπερβολικό βαθμό. Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλημέρα και τον καλό μήνα στον Νίκο, στον Διαμαντή. Καλημέρα, λέει, καλό μήνα ο Διαμαντής. Ο Γιάννης, σε καλή μεριά το χρήμα και μην ξεχάσετε να μας ψηφίσετε με φατσούλα. Ο Διονύσης Αμοργός, ο Θανάσης, καλημέρα σας άρχοντες. Μία σε λένε αγόρια, μία σε λένε άρχοντες, μία σε λένε παλικάρια. Καλημέρα, παλικάρια.
0: Καταρχάς,
1: έρχεσαι εδώ και παίρνεις.
0: Αποκλείται να με λένε αγόρια.
1: Και τις φιλοφρονείς σου. Γι' αυτό η μάγια.
0: Αποκλείται να με λένε αγόρια. Αποκλείται να με λένε άρχοντες. Άρα θα με λέγανε αγόρι και άρχοντα.
1: Μα περιλαμβάνεται στον πληθυντικό, περιλαμβάνει και σένα. Αυτό λέω.
0: Α, δίπλα στο βασιλικό, μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα. Α, έτσι εντάξει. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει αμοργός στο Αγιαλής, με όλα αυτά που είπε για το Αγιαλής ο Πουρναράς προηγουμένως. Ο οποίος Πουρναράς κανονίζει τα Αγιαλής, κανονίζει τις Πέτσες, κανονίζει τις Ύμνους. Ναι, ακριβώς επειδή είναι φιλοκυβερνητικός.
1: Προσπαθώ να πάω
0: και μετά, όταν θα βγει το γκάλοπ, η δημοσκόπηση, συγγνώμη, πόσοι δεν θα πάτε διακοπές, δύο από εδώ, δύο από εκεί, δύο παραπέρα από αυτά που δίνει ο Πουρναράς.
1: Θα μειωθεί το ποσοστό.
0: Θα μειωθεί το ποσοστό.
1: Και μετά τι θα γίνει, στην κοινή γνώμη, πάει καλά η κυβέρνηση. Έχει λεφτά.
0: Κόσμος πάει διακοπές.
1: Πάει διακοπές.
0: Εδώ θα πάει σε πεντάστερο τώρα. Πώς πήγε στο πεντάστερο.
1: Έρχεται και η ΔΕΘ, έρχονται και οι πέντε στάσεις του μετρό, έρχεται και ο Ε65. Μήπως ξαναψηφίσουμε Μητσοτάκη.
0: Μη τα λες αυτά, διότι τα ακούει αυτά τα εγγένεια εμενδώνει και έχει πληρώσει ήδη από την κούραση. Από την κούραση. Όπου εγγένειο εκεί. Αποσημείτη και μετά δεν νομίζω ότι υπάρχει εγγένειο που δεν έχει πάει.
1: Μπορεί να έχει γράψει ήδη το νέο σταγερά, κύριε Μενδώνη, για να πάει στα εγγένεια. Δεν το ξέρω. Αυτό το εικάζω. Δεν θα ράβει ένα καινούργιο κάθε εγγένειο.
0: Πέντε σταθμοί δεν είναι.
1: Ναι, πέντε.
0: Ένα εγγένειο θα γίνει.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλοι μαζί ή αν είναι ξεχωριστά.
0: Είτε μαζί είτε ξεχωριστά. Δεν πάμε σταθμό να τον δούμε αυτό.
1: Σταθμό να πάμε. Σαν τον κύριο Κότσερα. Ο κύριο Κότσερα, ξέρει, ο κύριο Κότσερα χθε το βράδυ ήταν στο μετρό.
0: Α, νομίζω ότι
1: να σου πω και αυτή την πληροφορία.
0: Πάνω κάτω στην Πανεπιστημίου ήταν. Σε κάποιο μετρό αυτό ή Πανεπιστήμιο ή
1: Ομόνια. Πήγε τα μεσάνυχτα ο άνθρωπο. Εγώ ξέρω ότι πήγε αργά το βράδυ για να ελέγξει γιατί γίνονται διάφορε εργασίε σήμερα. Αντικατάσταση σιδηροτροχιών και γι' αυτό τρεις σταθμοί στη γραμμή 3 κλείνουν νωρίτερα μέχρι αύριο 10 παρά 20 και ο κύριος Κότσιρας, ο αντικαταστάτης του κύριου Κυρανάκη, πήγε χθες στο μετρό για να επιβλέψει, να δει πώς πάνε τα έργα.
0: Ναι, και να περιμένουμε και να δούμε τον υπουργό, τον νέο, τι θα γίνει με τον οδοντοτό στα Καλάβρητα. Διότι ναι, μεν θα τάξουν ότι θα πέσουν κάποια λεφτά, θα πάνε τώρα τα Καλάβρητα, τώρα σε λίγο, στον ούπο. Με τον νέο και θα πούνε ότι θα φτιαχτεί το χιονοδρομικό, θα φτιαχτεί ένας καινούργιος δρόμος εκεί που τον έχουν ανάγκη και εκεί θα πούνε και για τον οδοντοτό. Ναι. Ας ξεκινήσουν από τον οδοντοτό που δεν κλείνει ποτέ. Δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Δεν έχει κλείσει ο οδοντοτός.
0: Εγώ από ό,τι άκουσα τον υπουργό δεν πήγα μέχρι τώρα τα Καλάβρητα.
1: Α, είναι ότι ακούμε. Άρα
0: εγώ από ό,τι άκουσα τον υπουργό είπε δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Okay, άρα αν ενστερνιζόμαστε και ό,τι ακούμε, δεν έχει καταργηθεί ο ένφια. Έχει καταργηθεί ο νόμος Χατρούγκαλου. Έχει καταργηθεί. Τι άλλο έχετε, η συμφωνία των Πρεσπών. Όλα αυτά έχουν καταργηθεί.
0: Και ο οδοντοτός δεν κλείσει ποτέ.
1: Και ο οδοντοτός δεν κλείσει ποτέ.
0: Δεν πάμε καλά. Εγώ τα ακούω και τα πιστεύω. Έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω.
1: Όχι, άμα δεν πιστεύει τον Πρωθυπουργό, ποιο θα πιστέψει.
0: Γιατί αλλιώς θα πιστεύει στο μας.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά, Ευάγγελος Μίχος μετά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ευάγγελος Μίχος
1: δεν τον έχω δει ακόμα, αλλά φαντάζομαι.
0: Θα είναι.
1: Θα είναι καθοδόν ή θα είναι κάπου έξω.
0: Λοιπόν, εσείς τα μηνύματά σας θα συνεχίζετε για την Αμοργό, για το Ψαρονέφρι και την πραγματικά δροσερή αυλή πια που πάει. Και εκεί θέλει να πάει, Πουρναράς.
1: Ναι, δεν έχω πάει. Είπα ότι έχω πάει μόνο. Δεν έχω πάει καλοκαίρι, γιατί έχω πάει μέχρι άνοιξη,
0: γιατί
1: χειμώνα.
0: Καλοκαίρι έξω, δεν καθόσουν.
1: Μόνο στο μέσα.
0: Στο μέσα έξω.
1: Στο μέσα έξω, στο ενδιάμεσο, στη βέραντα.
0: Όχι μέσα δεν έχεις
1: κάτι. Μέσα δεν έχω κάτι.
0: Άρα το χειμώνα θα θες πάλι να πας. Έχεις κάτι και μέσα, δεν έχω κάτι μέσα.
1: Όχι, το μέσα δεν μου λέει κάτι να σου πει. Δεν μου λέει. Η βεράντα εκεί μου αρέσει περισσότερο.
0: Να δεις πόσο απέναντι, πόσο ωραία είναι.
1: Το πλατεία όμως είναι κάτι το οποίο θα ήθελα.
0: Πάμε πλατεία.
1: Πάμε πλατεία.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε λοιπόν τα μηνύματά σας. Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, μπίμπι.
1: Τραμπ Νετανιάχου.
0: Άσε μετά τον Τραμπ, μπίμπι είναι η δουλειά όλη.
1: Okay.
0: Αύριο θα είμαστε την ίδια ώρα.
1: Ναι, 9 με 10 αύριο ραντεβού.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ θα είμαι εδώ. Ελπίζω μόνος, αν έρθεις και εσύ, θα το υποστώ.
0: Θα το υποστείς και αν έρθετε κι εσείς, θα το υποστούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα. Ο θεριστής έφυγε.
1: Ή έρχεται τον Ιούλιο σε κάποιες περιοχές, όπως έμαθα από σένα.
0: Εντάξει.
1: Για χαρά.

0: 1943 Interveten Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
6: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης αναλαμβάνει τα ενία του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΑΟΛ Ουτρακίου που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προπονητής της ομάδας θα είναι ο Γιάννης Μίκο Βέλιτς. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027. Παρελθόν από τους Πράσινους αποτελεί ο Δημήτρης Λιμνιός, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μιχέλ Άγγελ Καρντός, ο οποίος αναλαμβάνει το πόσο του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του κλαμπ για πιθανή επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στους Ερυθρόλευκους μετά από 2 χρόνια, κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Οι ανακοινώσεις μπαίνουν για την τριετή επέκταση του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Στην Όλγουιν Αρένα θα στεγαστούν τα γραφεία του Ερεστέχνη του Δικεφάλου με απόφαση του Μαρίου Ηλιόπουλου και του νέου εκτελεστικού διευθυντή του συλλόγου Νίκου Παντερμανλή. Ο Γιάννης Γιόνσον αποχαιρέτησε την Ένωση μετά από 4 χρόνια παρουσίας. Ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία της Βαλένθια απέρριψε την πρόταση του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τη Μάρκα. Την πρώτη του προπόνηση με τους Ασπρόμαυρους πραγματοποίησε ο Αρίς Ελουστόντο. Παρελθόν από τους Θεσσαλονικείς αποτελεί ο Μάγκο με τον ΣΔΟΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ανέκρινε την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών από 5 σε 6 κατά πλειοψηφία ελήφθη απόφαση. Ισοπαλία 7-7 ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο έβγαλαν οι εκλογές για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Οι επαναληπτικές αναμένεται να διεξαχθούν στις 14 Ιουλίου. Μετά τον Μπρανκού Μπαντιό, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στο στόχαστρό του τους Κάμερον Τέιλορ και Χάιμε Πραντίγια της Βαλένθια, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Άλεξ Ντομίνγκες. Το τριφύλι βρίσκεται σε επικοινωνία και με τον Ρίκη Ρούμπιο της Μπανταλώνα. Παρελθόν από την Κάλιαρα αναμένεται να αποτελέσει ο ελεύθερος ως ελεύθερος ο 32χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λικογιάννης, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου εξτρέμ της Παρίς Ζερμέν Κβίτσα Γκβαραχτσέλια, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Δανής Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Wimbledon. Αντίπαλός της θα είναι η Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 του κόσμου. Παρελθόν αποτελεί από τους Los Angeles Lakers ο LeBron James έπειτα από 8 χρόνια παρουσίας και της κατάκτησης του πρωταθλήματος του 2020. Στο πόλο ανδρών, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου διεθνούς φουνταριστού Χριστόδουλου Κολόμβου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτ & Σπορτς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Αγωγημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: Ιντερβέτ & Σπορτς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Η Ιντερβέτ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, εδώ είμαστε και σήμερα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 1η του μήνα, 1η Ιουλίου, μπήκε ο Ιούλης, πουρναρά. Φτάσαμε στην κορφή το 2026, 6 μήνες, η μισή του χρόνου του 2026 και από σήμερα αρχίζουμε να κατεβαίνουμε μέχρι 31 του Δεκέμβρη. 1η Ιούλη. Τι λέμε, κύριε Πουρναρά? Good month, όπως λένε και στο χωριό του Τζόρτζι Ιωάννου. Τζόρτζι! Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Πουρναράς. Σε λίγο θα ακούσετε και το star αυτής της εκπομπής. Μπορεί να έχει κάτι δίλεπτα, μονάλεπτα, έτσι, κάτι γκεσταριστηλίκες εμφανίσεις, αλλά ουσιαστικά είναι ο στάρ αυτής εδώ της εκπομπής. Έλα, Τζόρτζι, κάτσε, μην κοιτάς σαν χάνος. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης, με πολύ κέφι, με πολλά θέματα, με σίγουρα αλληλεπίδραση με εσάς. Μια Τετάρτη που να δούμε τι γιορτάζουν, γιατί τις τελευταίες μέρες όλοι γιορτάζουν, ρε φίλε. Πέτρος, Παύλος, Απόστολος, Αποστολία. Σήμερα γι' αυτό ήταν κλειστή η φυλή στο ύψος της πλάτειας των Αγίων Αναργύρων χθες. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, όχι ο Γιώργος, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Καλημέρα, Τζόρτζι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτοί γιορτάζουν σήμερα, 1η του Ιούλη, 182η ημέρα του 2026, 4 λεπτά μετά τις 6 είχαμε την ανατολή του ηλίου, 53 μετά τις 8 θα δύσει ο ήλιος, αλλά ο Τζόρτζι Ιωάννου ποτέ δεν δίζει, δεν δει. Η σχέση σου με Βουλγαρία, Τζόρτζι?
1: Καλή, γιατί όχι.
0: Γιατί γιορτάζουν σήμερα τα γιουλάγια στη Βουλγαρία, αφού είναι καλή σχέση σου?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Τώρα τι καλή σχέση έχεις? Γιουλάγια. Γιορτή που παραπέμπει στην εποχή των χίπης. Ακόμα στη Βουλγαρία το γιορτάζουν. Γιορτάζουν τους χίπης. Ξέρεις τι ήταν χίπης? Όχι. Και ο Πουρναράς δεν είναι μεγάλος? 32 είσαι πάνω. Εσύ πόσο είσαι?
1: 26.
0: 6 χρόνια διαφορά έχετε και δεν γνωρίζει τους χίπης. Ενημέρωση τι ήταν χίπης, το κίνημα το χίπης.
2: Ήταν σαν ένα κίνημα, δεν ήταν σαν...
0: Κίνημα ήταν, όχι, ήταν κίνημα το χίπης. Μαλλιάδες, μακριά μαλλιά.
2: Πάρτι,
0: ελαφριά ναρκωτικά, ξέρεις, μπάφους και πώς το λέγανε, τη μαριχουάνα. Μαριχουάνα αγάπη μου, τέτοια πράγματα, ρε φίλε. Κάτω στην Κρήτη το περίφημο στέκι των χίπηδων, το πώς τη λέγανε, τα μάταλα. Έλα, σε παρακαλώ. Να σου πω, θέλω να το κάνω, Πουρναράδο, σε πάρε το μικρόφωνο, θέλω να το κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Του Τζόρτζι, είπες καλημέρα στο κοινό σου?
1: Είπαμε καλημέρα.
0: Ναι, μάλιστα. Τα ίδια παπούτσια, τα ίδια καλτσάκια. Του έκανα παρατήρηση χθες ότι αισθητικά, χρωματολογικά δεν. Του είπα ότι ένας άντρας δεν μπορεί να φοράει πάνω από 2 ή 3 χρώματα. Έχει έρθει σήμερα 1, 2, 3, 4, 5 χρωμία. Χθες είχε 7 χρωμία, σήμερα έχει 5 χρωμία. Αύριο μπορεί να έχει 3 χρωμία. Πρώτος. Να το πετύχουμε. Χασμουριέσαι, είναι σοβαρή ερώτηση αυτή. Μην γελάσεις, κύριε Πουρναρά, και θα το καταλάβεις.
1: Καμιά φορά, γιατί. Καμιά φορά, ναι.
0: Όλοι χασμουριέσαι.
1: Ναι. Όλοι okay. Χασμουριόμαστε.
0: Εντάξει. Έκανα το τσεκ της σχιζοφρένειας.
2: Άμα δεν χασμουριέσαι, είναι πρόβλημα.
0: Όχι. Αν δεν χασμουριέσαι, είσαι σχιζοφρενής. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν χασμουριούνται καθόλου έχουν σχιζοφρένεια. Είναι από τα χαρακτηριστικά δείγματα. Γλίτωσες.
1: Χαίρομαι.
0: Θες να μας πεις κάτι άλλο?
1: Εντάξει, έχουμε σήμερα 2 φιλικά.
0: Ποια φιλικά?
1: Προετοιμασίας Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
0: Ασχολείσαι με αυτά τώρα, φίλε. Τώρα. Με την Μπέβερεν, με ποιον παίζει Λόκερα, με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, ναι. Ο Παναθηναϊκός με τη Χέλμοντ Σπορτ, ναι. Που μεταδίδεται και τηλεοπτικά το παιχνίδι.
0: Ναι. Άρα δεν θα πρέπει να μου το. Κοίτα να δεις. Ξέρεις, πρέπει. Γι' αυτό έχεις θέμα και με τις γυναίκες, ρε φίλε. Δεν βρίσκεις. Γιατί το θέμα σου είναι πώς πλασάρεις. Δηλαδή, ήθελες να πεις σήμερα φιλικά προετοιμασία, τα πρώτα φιλικά προετοιμασία. Κάτσε να δεις τώρα. Δεν ξέρει τι, να φτιάχνει ιστορία, να το πλασάρει. Δεν έχει τον παπά, δεν έχει μέσα του. Δεν έχει, ρε φίλε, τη.
2: Το παντζηλί.
0: Ε? Όχι, ρε, να το πλασάρει ωραία. Το... Λέει 2 φιλικά. Ακούς τώρα. Αρχές 1η Ιουλίου, φιλικά Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
2: Βαριές.
0: Αν όμως έλεγε ότι αποκαλυπτήρια σήμερα του νέου Παναθηναϊκού και του νέου ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο, γιατί και αυτές και οι δύο αυτές ομάδες άλλαξαν προπονητή και έχουν 2 πιτσιρικάδες, τον 38χρονο Νίστρουμ και τον 40χρονο Λύση. Δεν σου λέω να το κάνει Λύσα. Αλλά αν το έλεγε έτσι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις πρώτες, γιατί ουσιαστικά είναι η πρώτη ανεπίσημη του Παναθηναϊκού του Νίστρου και του ΠΑΟΚ του Λυσί. Και όχι του Λυσά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ο Λυσά που... ήταν παλιός θερματοφύλακας Αργεντίνος στην ομάδα του ΠΑΣ Γιάννα των Αργεντινών, Κοντογιωργάκης, Μπρετάνος, Λυσά, Μοντές, Γκλασμάνης. Τους είχε φέρει ο Αβέροφ, ο Τοσίτσας, Μακαρίτης. Τον ξέρεις τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Τοσίτσα. Αυτό τον ήξερε της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Είχε γίνει και αρχηγός, δεν είχε, και πρωθυπουργός δεν είχε γίνει. Αυτά. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έτσι θα το λέγεις. Άντε. Είδες πρώτο θέμα σήμερα από το πρωί, ε? Όλα στις ιστοσελίδες. Πάπαλο Μπογκδάνοβιτς. Δεν παίζει. Τέλος. Τα rumors, η φημολογία ότι μπορεί να σου ερχόταν Ελλάδα, μπορεί να ερχόταν στον Παναθηναϊκό. Houston Rockets, πού συμφώνησε, πού πάει. Ε, κάτι τέτοιο δεν. Αν θυμάμαι καλά, αν δίδα καλά. Λοιπόν, κάτσε να το δω. Ναι, στους Rockets, ο Μπογκδάνοβιτς μένει NBA. Ακούσατε για το kick-off, για πάω κόντρα στην Πέβερεν και για Παναθηναϊκό. Με ποιον είπε παίζει ο Παναθηναϊκός φιλικό? Το ξέχασες κι εσύ, τόσο σημαντικό ήταν.

Γίνανε πολλά χθες από το μεσημέρι που σας αφήσαμε μέχρι και τα ξημερώματα σε Ελλάδα και κόσμο και Μουντιάλ, έτσι πολλά πολλά.

Λοιπόν, ας πιάσουμε λίγο με το Μουντιάλ, να πω 2-3 λογάκια. Τα νοκάου του Μουντιάλ τελικά έχουν ξεκινήσει με θριάμβους, αλλά και καταστροφές. Είπαμε για την Βραζιλία, που έχει προβλήματα, αλλά έχει και έναν προπονητή, τον Κάρλος Ανσελότη, που μπορεί και μασκαρεύει αυτά τα προβλήματά της. Και σώθηκε έστω και στο 97, δικαίως κόντρα στην Ιαπωνία. Χθες είδαμε τη Γαλλία, που νομίζω είναι η πιο ολοκληρωμένη ομάδα αυτή του Μουντιάλ. Και αν έχει έναν αντίπαλο, αυτός είναι ο εαυτός της, νομίζω, της Γαλλίας. Η Γαλλία του non-stop scorer του Εμπαπέ, που έφτασε στα 18 γκολ, πέτυχε άλλα 2 χθες, κόντρα στην Σουηδία, που δεν σκόραρε η Σουηδία. Ο Εμπαπέ έφτασε στα 18 γκολ, ξεπέρασε τον Κλόζε, έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Κυνηγάει το Μέση, που είναι παγκοσμίως ο πρώτος σκόρερ. Νομίζω ο Μέση έχει 19, ο Εμπαπέ με τα 2 έφτασε τα 18. Η αναμενόμενη, η προβλεπόμενη από πολλούς πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ ως η ομάδα αποκάλυψη αυτού του Μουντιάλ, η Νορβηγία των Χάλαντ και Νίλαντ, συνεχίζει. Αφού κατάφερε να με σκόρερ το Χάλαντ και αφού ο Νίλαντ, ο τερματοφύλακας, έκανε μια σούπερ απόκρουση στις καθυστερήσεις να αποκλείσει την Αχτή Ελεφαντοστού, ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Εντάξει, έχουμε πει για την τρομερή ομάδα του Μαρόκου, που έχει δύο παιχταράδες, τον Χακίμι και τον Σαϊμπάρι. Το Μεξικό, το non-goal του Πινέδα και του Σάντσες, προκρίθηκε στους 16, έτσι, κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό. Δεύτερη αποβολή παίχτη επειδή έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα του, οι νέοι κανονισμοί. Το Μεξικό όμως που στους 16 πιθανότατα θα βρει αντίπαλο την Αγγλία, εφόσον η Αγγλία απόψε καθαρίσει τον κογκό. Λοιπόν, είπαμε για την αντιτουριστική Παραγουάη, εμένα μου θυμίζει την Ελλάδα του Euro 2004. Αυτές οι ομάδες έχουν ακολουθήσει μέχρι τώρα τον Καναδά στους 16 της διοργάνωσης. Τα δράματα είχαν να κάνουν με τις δύο ευρωπαϊκές ομάδες που αποκλείστηκαν με τον ίδιο τρόπο, στην ίδια διαδικασία, στα πέναλτι, από τα πρώτα και άλλες νοκάουτ. Γερμανία και Ολλανδία, Πάντσερ και Οράνι ήταν τα πρώτα μεγάλα θύματα. Σε ένα Μουντιάλ που όλα δείχνουν πως θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Έτσι. Μια υποσημείωση, η πρόκριση του Μαρόκου σε βάρος της Ολλανδίας δεν ήταν έκπληξη. Η πρόκριση της Παραγουάης σε βάρος της Γερμανίας ήταν έκπληξη, και για ένα ακόμα λόγο, γιατί διαψεύστηκε αυτό που λένε ότι οι Γερμανοί πάντα στο τέλος κερδίζουν. Όχι, δεν ισχύει πάντα. Αντιθέτως, ισχύει ότι αυτό που λένε ότι οι Ολλανδοί όταν πάνε στα πέναλτι πάντα χάνουν. Συνέβη κόντρα στους Μαροκάνους. Στο σημερινό πρόγραμμα, το μάτς που είναι τελευταίο, τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, είπα εναντίον Βοσνίας Ερζεγοβίνης, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προκριθούν, και μάλιστα στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Έχουν μια καλή, μια αθλητική ομάδα, καλύτερη από τον Βοσνία, έναν καλό προπονητή, τον Ποκετίνο, καλύτερο από τον Βόσνιο εκλέκτορα, έχουν την έδρα και νομίζω ότι αν χρειαστεί θα πάρουν και μια έξτρα βοήθεια, μια έξτρα βάντα ως διοργανώτρια ομάδα, χώρα. Η Βοσνία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο νομίζω θα ολοκληρώσει πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια το Μουντιάλ. Για πρώτη φορά βρέθηκε σε νοκάουτ, μπορεί και να βάλει ένα γκολ. Η Βοσνία, να ξέρετε, είναι η ομάδα που δεν έχει καταφέρει να κρατήσει το 0 στην εστία της σε τόσα πολλά μάτς στην ιστορία της διοργάνωσης. Σε όλα τα παιχνίδια της σε τελική φάση Μουντιάλ, οι Βόσνοι δέχονται γκολ. Έτσι. Νομίζω ότι ο Άσος εδώ θα συνοδευτεί και τουλάχιστον με 2 γκολ, μπορεί και με γκολ-γκολ. Πάμε στο Αγγλία-Κονγκό. Πρώτο νοκάουτ για την ομάδα του Τούχελ. Τα τρία λιοντάρια αντικειμενικά έχουν ένα σχετικά βατό μονοπάτι ως τον τελικό του Μουντιάλ. Αν κάτι είδαμε στη φάση των ομίλων από την Αγγλία, ήταν πως δυσκολεύεται απέναντι σε ομάδες που την περιμένουν στο μισό γήπεδο και παίζουν σχεδόν όλοι πίσω από την μπάλα. Έτσι θα παίξει σήμερα και το Κονγκό. Βεβαίως, όταν έχεις δύο παικταράδες, υπερόπλα Κέιν και Μπέλιγχαμ, μπορούν ανά πάσα στιγμή να σε βγάλουν από το αδιέξοδο. Οι Άγγλοι με τον Τούχελ στον πάγκο μετρούν 13 νίκες σε 17 μάτς, αλλά δώστε προσοχή, δώστε βάση, στα 2 από τα 4 που δεν κατάφεραν να επικρατήσουν είχαν αντιπάλους αφρικάνικες ομάδες. 0-0 με την Γκάνα, 3-1 σε αυτό το Μουντιάλ, 3-1 από τη Σενεγάλη είχαν χάσει.
Η Αγγλία που στο δεύτερο και τρίτο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων θύμισε την Αγγλία των προκριματικών εκεί που δεν είχε δεχθεί γκολ. Έτσι και σε αυτά τα δύο μάτς είχε διαδοχικά clean sheet. Ενώ το Κογκό, να ξέρετε ότι στα προκριματικά ήταν η ομάδα του non-goal, 5 στα 6. Στη φάση των ομίλων είχε 2 στα 3 goal-goal. Νομίζω ότι η Αγγλία και εδώ θα κερδίσει και νομίζω ότι μπορεί να συνδυαστεί όπως και στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών. Στοιχηματικά σας λέω, είμαστε και 93,4 Ιντερβέντεν το ραδιόφωνο. Οπότε να πούμε και λίγο στοιχηματικά. Νομίζω ότι και εδώ η Αγγλία με ένα over 1,5 πληρώνει ένα 60 αυτό. Ένα 1,5 γκολ, έτσι, over 1,5 γκολ. Ο Κέιν πιστεύω ότι θα σκοράρει. Όλοι οι star των ομάδων, οι scorer, το επιβεβαιώνουν σε αυτό το Μουντιάλ. Και αν έφτιαγνα ένα ωραίο bet builder, θα έβαζα over 1,5 γκολ και over 6,5 corner η Αγγλία. Και πάμε στο πιο αμφίροπο match, το Βέλγιο-Σενεγάλη. Δύο ομάδες που περισσότερο προβλημάτισαν στα φάση των knockout. Συγγνώμη, στη φάση των ομίλων, τώρα είναι το νοκάουτ το μεταξύ τους. Για μένα είναι μεγάλα ερωτηματικά, παρότι και οι δύο διαθέτουν πλούσιο ατομικό ταλέντο, αλλά ως γκρουπ είναι ή του ύψους ή του βάθους, κυρίως οι Αφρικάνοι είναι αυτό. Το Βέλγιο δεν χάνει σε Μουντιάλ από αφρικάνικες ομάδες, μία μόνη ήττα σε 6 μάτς. Η Σενεγάλη έχει χάσει και τα 4 τελευταία της παιχνίδια σε Μουντιάλ κόντρα σε ευρωπαϊκές ομάδες. Οι κόκκινοι διάβολοι τρέχουν ένα ήττο σερί 16 αγώνων, αλλά τελευταία δύσκολα σκοράρουν. Η Σενεγάλη, μην κοιτάτε τη συντριβή της Τινησίας, η Σενεγάλη στη φάση των ομίλων ήταν η ομάδα που τα παιχνίδια της ήταν όλα over 3,5 γκολ, αλλά η Σενεγάλη έχει και κάτι άλλο, θυμίζει Γερμανία της Αφρικής, δηλαδή δέχεται γκολ από οποιονδήποτε αντίπαλο. Έχει δεχτεί γκολ στα 13 από τα 14 πιο πρόσφατα μουντιαλικά παιχνίδια της. Το Βέλγιο είναι πιο σοβαρή ομάδα, αξιόπιστη, ευρωπαϊκή. Η Σενεγάλη έχει ταλέντο αλλά έχει και τρέλα, έχει και εσωτερικά προβλήματα, πλακώνονται οι παίκτες με την Ομοσπονδία για τα πρίμο, ο προπονητής με την Ομοσπονδία επειδή το ανανεώνει το συμβόλαιο. Νομίζω είναι ο ορισμός του goal-goal αυτό το match. Ένα match που έχει και πολλή ισοπαλία. Αν φύγει από το χινάρι, δηλαδή φύγει από το 1-1, θα έρθει και over. Εγώ κάτι μου λέει ότι θα κάνει την έκπληξη Σενεγάλη και θα πετάξει έξω το Βέλγιο. Αυτά για το Μουντιάλ. Λοιπόν, στην Λίγκα είχαμε ισοπαλία και εκεί δεν έχει πέναλτι. Θα ξαναγίνουν εκλογές, έτσι. Εκτός και αν, μέχρι να κερδίσει κάποιος, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Μαρινάκης εναντίον Αλαφούζου 7-7. Λευκείο η ΕΠΟ, Γκαγκάτσης δεν πήρε θέση, τουλάχιστον στην πρώτη ψηφοφορία. Αν πάρει κάποια στιγμή θέση, πιστεύω ότι θα είναι υπέρ του Αλαφούζου. Λοιπόν, είχαμε διαφοροποιήσεις, γιατί αυτό το ζευγάρι είχε αναμετρηθεί και πριν από ένα χρόνο, δύο, πότε ήταν, οι προηγούμενες εκλογές, 7-6 είχε τότε κερδίσει ο Μαρινάκης στον Αλαφούζο. Είχε ψηφίσει Λευκό ο Πανετολικός τότε. Είχε ρίξει Λευκό ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός τώρα, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά Μαρινάκη να ξαναρίξει τουλάχιστον Λευκό ή να ψηφίσει Μαρινάκη, ψήφισε Αλαφούζο. Όπως επίσης, παρά τις προσπάθειες της πλευράς Αλαφούζου προς τον Αστέρα Τρίπολης, του Μπάκου, δεν είναι πλέον Μπάκο Καϊμενάκη, δες Μπάκου, να ρίξει Λευκό ή να ψηφίσει Αλαφούζο, να γινόταν δηλαδή έτσι το 7-6, το 8-6, ψήφισε Μαρινάκη. Αυτοί που άλλαξαν σε σχέση με την περσινή ψηφοφορία ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει πλέον η συμμαχία Σαββίδη-Μαρινάκη, ΠΑΟΚ Ολυμπιακού που έβγαλε τον Γκαγκάτση πρόεδρο στην ΕΠΟ, δεν υπάρχει αυτή η συμμαχία. Ο ΠΑΟΚ πήγε τώρα με τον ψήφισε Αλαφούζο, όπως και ο Ηλιόπουλος, η ΑΕΚ. Αντιθέτως, ο Άρης ο Καρυπίδης ψήφισε Μαρινάκη.

0: Ο Πανσεραϊκός που δεν υπήρχε, αλλά αντικαταστάθηκε από την Καλαμάτα που ψήφισε Μαρινάκη. Ο Ηρακλής ψήφισε Μόνε Βασιώτη. Η Λαμία που είχε ψηφίσει, συγγνώμη, ο Ηρακλής του Μονεβασιώτη ψήφισε Αλαφούζο. Η Λαμία που δεν υπάρχει την προηγούμενη εκλογική μάχη είχε ψηφίσει Αλαφούζο. Τώρα αντικαταστάθηκε από την Κηφισιά του Πρίτσα που ψήφισε Αλαφούζο. Δεν είχαμε μετά διαφορετικές ισορροπίες, δεν αλλάξανε αλακόζια. Πάμε σε επαναληπτική μονομαχία. Δεν ξέρω αν κάτι θα αλλάξει, αν κάποιος αλλάξει στρατόπεδο εννοώ. Θα δούμε, ή στο τέλος κριθεί από την ψήφο της ΕΠΟ του του Γκαγκάτσι. Αυτό που ξέρω είναι, μπορεί να διαψευστεί, εγώ έτσι αυτό ξέρω, είναι ότι ο Μαρινάκης μίλησε με τον Μάριο Ηλιόπουλο για να τον πείσει ότι δεν έχει κανένα λόγο να είναι με τον Αλαφούζο, να ψηφίσει Αλαφούζο, αλλά ο Ηλιόπουλος δεν πίστηκε, δεν τον άκουσε. Ουσιαστικά ήταν, είχε προαποφασίσει να ψηφίσει τον Αλαφούζο. Γενικότερα η πλευρά του Ηλιόπουλου πιστεύει, έχει πιστεί μάλλον, ότι η δημοφιλία του, η εξαιρετική δημοφιλία του και η συσπήρωσή του που υπάρχει, η τρομερή συσπήρωση που υπάρχει στο στρατόπεδο της ΑΚ μετά και την κατάρτιση του πρωταθλήματος, πρέπει να διασφαλιστεί, και ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί είναι να είναι κόντρα συνέχεια παντού στον Ολυμπιακό. Να δείχνει ότι είναι πολύ αντιολυμπιακός.
1: 1943 Intervention Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη σε κτίρια που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τρεις επιθέσεις έγιναν μέσα σε 17 λεπτά. Η σοβαρότερη έκρηξη καταγράφηκε σε πολυκατοικία όπου 5 άτομα τραυματίστηκαν ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οχήματα και στο κτίριο. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τραγωδία από την πυρκαγιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί. Με την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης ορούνα αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές. Το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού και καταστράφηκε ολοσχερός. Η 40χρονη μητέρα πρόλαβε και έφυγε, μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατέρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά βρίσκονται σήμερα 7 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, τόνισε από την Κάρπαθο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσέθεσε ότι η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από σήμερα τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο 5η θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 26 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Η 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Επιστρέψαμε με δωράκια, δωράκια, δύο δωράκια, όχι μόνο αμοργό, αλλά και ψαρονέφρη. Τι εννοώ, τι εννοώ. Λοιπόν, ο σταθμός έχει βάλει εδώ και μερικές μέρες το δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θεάρα, θέα το Αιγαίο. Όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, γράφοντας το πώς σας λένε και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή, 10 του Ιούλη, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα, που είναι 9 με 10 το πρωί. Λοιπόν, αλλά δίνουμε με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ημέρα, θα κληρωθεί και ένα τραπέζι για 4 άτομα στο ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, στέλνετε στο Viber του σταθμού μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας, αλλά τη λέξη ψαρονέφρι αντί για Αμοργό. Για όσους δεν κερδίζουν την Αμοργό, υπάρχει το ψαρονέφρι. Και μην ξεχνιόμαστε και Ετέρ. Τι πια ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι. Πώς τα λες ρε, πρέπει να έχεις λίγο Πασόκ, παλαιό Πασόκ μέσα σου Πουρναρά, το νιώθω, το καταλαβαίνω. Πολύ ωραία το είπες, ταξίδι γεύσεων, τι ωραία το είπες, τι ωραία το είπες. Ούτε ο Γιαννόπουλος ο Μακαρίτης να σου, ο βουλευτής του Πασόκ εδώ από το Περιστέρι, ο υπουργός. Λοιπόν, ένα ταξίδι γεύσεων στα Τερτύπια και διασκέδαση, το έχουμε πει, μαγαζί ταυτόσιμο με την διασκέδαση. Πλέον δεν είναι μέσα στην αίθουσά του, εκεί που είχε τη ζωντανή μουσική, είναι έξω. Στην τρομερή αυλή του, Τερτύπια, Λεωφόρος Στατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ, Παρασκευή βράδυ. Αυτό θα το κληρώσουμε στην εκπομπή της Παρασκευής, τις μοιχείες της Παρασκευής, λίγο πριν το φινάλε, την Παρασκευή. Στέλνετε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή στο Viber του σταθμού, στο 69 39 943 943, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια. Αρχίζουν να πυροβολούνε τώρα, αρχίζουν να πυροβολούνε. Λοιπόν, ο Πάνος συνεχίζει το βιολί του. Είχαμε μια διαφωνία χθες με τον Πάνο, φίλο του Παναθηναϊκού, για το πόσο θα πάει, αν γίνει, όταν γίνει, εφόσον γίνει η μεταγραφή, η αγορά του Στάνιτς. Ο Πάνος επιμένει ότι το πολύ να φτάσει μέχρι 6 εκατομμύρια. Επέμενε 5 με 6 εκατομμύρια, τι έλεγε. Μάλιστα, εγώ έλεγα πάνω από 6 εκατομμύρια, γιατί πουλάει ακριβά. Σήμερα ο Πάνος, για να επιβεβαιώσει αυτό, μου έγραφε, λέει: καλημέρα, ο Βερβελές. Καλημέρα, Πάνο. Ο Βερβελές, το Action 24, είπε ότι η μεταγραφή του Στάνιτς θα πάει κάτω από τα 6 εκατομμύρια. Οκ, okay. Και ο Νικολακόπουλος είπε ότι η μεταγραφή του Στάνιτς θα πάει στα 7,3 εκατομμύρια συν μπόνους. Διαλέγετε και παίρνετε. Εγώ περισσότερο σε αυτό το θέμα είμαι με τον Νικολακόπουλο, φίλε Πάνο. Βεβαίως έχεις δίκιο να που είσαι πολύ επιφυλακτικός, καχύποπτος, γιατί στο παρελθόν πολλές φορές ο Ολυμπιακός φουσκώνει τα ποσά με τα οποία πουλάει ή τα ποσά με τα οποία αγοράζει. Θυμίζω για τον Κοστούλα λέγανε 40 εκατομμύρια και αποδείχθηκε ότι ήταν 35 εκατομμύρια. Δεν βάζω εγώ τα μπονούς, γιατί το έχουμε εξηγήσει κιόλας. Έτσι, για το Στρεφέτσα λέγανε η πιο ακριβή μεταγραφή 8 εκατομμύρια. Οι Ιταλοί μετά από περίπου 6-7 μήνες. 8 μήνες αποκάλυψαν ότι η μεταγραφή του 8 εκατομμύρια ήταν μαζί με τα μπόνους το fix ποσό που είχε δοθεί στην Κόμο. Πρέπει να ήταν εκεί 4 με 5 εκατομμύρια. Αυτά. Οπότε δεν σε, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω γιατί είσαι έτσι καχύποπτος με τα ποσά που ακούγονται για τον Στάνιτς. Αλλά επαναλαμβάνω, μην μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι μια πανάκριβη μεταγραφή αποδεικνύει και την καταλληλότητά της. Ο Αντίνο έφτασε 10 εκατομμύρια. Τι σημαίνει ότι είναι παίκτης των 10 εκατομμυρίων? Αν γίνει, όποτε γίνει, θα το δούμε στην πορεία. Ο Γιάνγκουσιτς έφτασε τα 5,2 εκατομμύρια. Πιο ακριβώς και από το Βάργα. Δεν έπαιξε καν. Δεν ακούμπησε. Τον περιμένουμε τώρα με τον Ίστρο να τον δούμε. Αλλά 5,2. Περισσότερα και από το Βάργα που έδωσε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Μην τρελαίνεστε λοιπόν. Οι μεταγραφές είναι για το πρωτάθλημα του καλοκαιριού. Οι συνήθως όμως οι πρωταθλήτριες των μεταγραφών το καλοκαίρι δεν παίρνουν και το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν, της αγωνιστικής.
Οπότε ο το ρασβανόσκυλο από την Ελευσίνα βλέπει, γράφει καλημέρα παιχταρά, καλό μήνα και σε σένα good month Θεό μου. Βλέπω ότι πάμε ξεβράκωτη στα γκούρια. Σε 20 μέρες παίζουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πετάει χάρτα ετώ. Αντίθετα η Βιερίνια και Μάτος κάθονται σαν αναμένα κάρβουνα και το δείχνουν. Αλλά δεν προβλέπεται να το νιώθουν στην ΠΑΕ. Δημοσιογράφοι σιωπηλοί, ένοχοι οι σιωποί τους, μάλλον και γι' αυτό θα φταίει η καμένη γη από το ρασβάν. Έρε δούλεμα! Ο Γερο Τάισον ανανέωσε, ο Σντόεφ όπως αναμενόταν, όπως σας είχα πει, ήταν μεγάλες οι διαφορές, χαιρέτησε, δεν θα συνεχίσει. Άλλο ένα παιδί του Λουτσέσκου, παίκτης του Λουτσέσκου. Που δεν θα συνεχίσει. Καλημέρα κύριε Μίχο, Σπύρος από Παλιοφάλιρο, ακροατή σας. Ο Μπρεντάνος, τον οποίο αναφερθήκατε πριν μιλώντας για τον Πας Γιάννα και τους Αργεντινούς στη δεκαετία του 70, δεν ήταν Αργεντινός, αλλά κερκυραίος και ταλέντο του κερκαϊρικού παδουδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ. Σπύρο, με ευχαριστώ εγώ, γιατί προφανώς δεν το διατύπωσα σωστά. Εννοείται ότι ο Μπρεντάνος δεν είναι Αργεντινός. Εκεί που έλεγα για τους Ελληνοαργεντίνους, μάλλον για τους ελληνοποιημένους Αργεντίνους από τον Αβέροφ, που ήταν ο Κοντογιωργάκης, ο Λίσα, ο Μοντέζο, νομίζω και ο Γκλασμάνης, κρατώ και μια επιφύλαξη γι' αυτόν. Ο Αλβάρες έπεσε ο ξένος, δεν είχε γίνει Έλληνας. Λοιπόν, πέταξε και ένα Μπρεντάνο μέσα, δεν κόλλαγε, γιατί όντως κερκυραίος και μεγάλο ταλέντο. Θυμάμαι την ομάδα συνολικά και εκεί με τους Αργεντινούς πέταξε. Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι. Σε εκείνη την ομάδα, γραμμενιά της ήταν, να θυμάμαι, Σιόντις, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ο Μπρεντάνος, και ευχαριστώ γιατί έτσι όπως το είπα, πέρασε ότι ήταν και αυτό στην ίδια κατηγορία με Κοντογιωργάκη και Σία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Έχεις άποψη για το Σέχου της ΧΑΛ που παίρνει ο Παναθηναϊκός? Θα είναι συγγενής του Σέχου που ήταν παλιά πολύ μεγάλο ταλέντο στον Παναθηναϊκό, σέντερ φορ από την Ερέτρια, με αλβανικής καταγωγής κι αυτός. Θυμάμαι τον Γιώργο Δόνη όταν ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό να μου λέει ότι ο Σέχου στην ηλικία του ήταν ανώτερο ταλέντο και από το Μήτρογλου, αλλά δεν είχε μυαλό και έτσι χάθηκε. Δεν ξέρω αν έχει συγγένει αυτός ο Σέχου της ΧΑΛ, εκτός από την αλβανική υπηκότητα. Δεν έχω άποψη, 19 χρονος. Τι είναι? Για ένα Σέχου δεν είχε γραφτεί ότι, και το είχε διαψεύσει η ΑΕΚ, γράφανε στην Αλβανία ότι τον ήθελε η ΑΕΚ. Λοιπόν, ο ίδιος είναι. Δεν έχω καθόλου άποψη. Και το ερώτημα, ο Λαφούζος θα δώσει πληρωμένο τον Μπακασέτα στον Άρη για να στηρίζει αυτό στο Μαρινάκι? Ποιος σου είπε ότι θα πάει ο Μπακασέτα στον Άρη? Ο Καρυπίδης τον θέλει και μαζί με τον Σιώπη. Αλλά δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Μπορεί να τον δώσει στον Ηρακλή, που είναι πλέον και στην πλατφόρμα, τη νέα πλατφόρμα του Αλαφούζου, με Ηρακλή TV. Μπορεί να τον δώσει πληρωμένο στον Ηρακλή, αν θέλει να πάει ο Μπακασέτας. Μια και είπαμε Μπακασέτα, και έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη, από τον Παν Παν. Παναγιώτης Παν Παν, που γράφει. Λοιπόν, με ρωτάει αν θεωρώ ότι είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει με τον Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Σχετικό είναι αυτό. Ο Μπακασέτας ήταν ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια του Παναθηναϊκού. Ήρθε για να κάνει τη διαφορά με την προσωπικότητά του, με τα προσόντα του, να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πετύχει το μεγάλο στόχο που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν κατάφερε ούτε το πλησιάσει όπως ήταν η ομάδα του Γιωβάνοβιτς που είχε χάσει τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Προτελευταία αγωνιστική που το είχε χάσει. Ο Μπακασέτας στη νέα σεζόν είναι να παίρνει 2.200. Είχαν γίνει αυτά που έγιναν πέρυσι. Και με μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού, ο Μπακασέτας ούτε εγώ θα τον κρατούσα. Έχει προσόντα, μπορεί για την εθνική να είναι αρχηγός και μια χαρά για τον Γιωβάνοβιτς, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μόνος game changers θα μπορούσε να σταθεί ο Μπακασέτας. Στο Νίστρουπ Μπολ, αυτό που θέλει να παίξει ο Δανός, δεν ταιριάζει ως βασικός. Από την άλλη,

του Παπαδόπουλου και παιδί του Αλμέιδα και τον είχαν κομμένο. Ο Περέιρα πήγε πέρυσι στον Νίκολιτς, του είπε να του δώσει μια ευκαιρία, να τον πάρει στην προετοιμασία, να τον δοκιμάσει, και αν δεν του κάνει θα φύγει, θα έφευγε. Ο Νίκολιτς εντυπωσιάστηκε από την ειλικρίνεια και την επιθυμία του Περέιρα, συνέβη αυτό και μετά ήταν καθοριστικός ο Περέιρα σε πολλά μάτς, ειδικά στα προκριματικά του περασμένου καλοκαιριού. Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Σιώπης. Και ο Σιώπης ήταν τελειωμένος, ήταν εκτός προετοιμασίας, πήγε, έπιασε τον Ίστρου, του είπε «Κοτς, δώσω μια ευκαιρία, πάρε με στην προετοιμασία, δώσω μια ευκαιρία και αν δεις ότι δεν σου κάνω, τότε φεύγω». Και ο Ίστρου τον πήρε. Ο Μπακασέτας δεν έκανε κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν θα το έκανε, αν θα του έλεγε ο Νίστρουπ ναι, όπως έκανε με το Σιώπη. Έτσι. Γιατί στη θέση που παίζει ο Μπακασέτας θα πεις υπάρχει ο Γιάνγκουσιτς, υπάρχει ο Ταμπόρδα. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα. Ο Μπακασέτας όμως δεν έκανε, δεν πήγε ποτέ. Είτε από περηφάνεια, είτε γιατί πίστευε ότι αν πήγαινε δεν θα άλλαζε κάτι, είτε γιατί ήταν ενοχλημένος από τη συμπεριφορά του Παναθηναϊκού, δεν το έκανε. Και έμεινε εκτός προετοιμασίας. Ο Θανάσης λέει ο Αλαφούζος μέσω Χαλ και Ατζούν ανοίγει την πόρτα της Premier League. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και για μελλοντικές μεταγραφές. Μάλιστα. Καλά, έχω δει τη Χαλ και πως ανέβηκε, δεν είναι πολλοί εκείνοι οι παίκτες που θα μπορούσαν να έρθουν στο Παναθηναϊκό και να κάνουν τη διαφορά, εκτός αν εννοείς μέσω πωλήσεων, Θανάση, που θα μπορούσε να στείλει εκεί τον Πελίστρη, λέω εγώ, ή τον Τζέρι. Δεν έχει κι άλλους για πώληση ο Παναθηναϊκός, αξιόλογους, σε καλά λεφτά.

Λοιπόν, ο Μάνος Σαραμόπουλος, ο καλός συνάδελφος, Κοντογιωργάκης, Παστερνάκης, Λίσα, Γκλασμάνης, αυτή ήταν η Έλληνο-Αργεντινή, Αργεντινή που τους έκανε Έλληνες, ο Αβέροφ ουσιαστικά, και τους είχε φέρει όντως ο Αργεντίνος τεχνικός, μετά ήταν και στον Παναθηναϊκό, ο Ντεφαρία. Ευχαριστώ τον Μάνο Σταραμόπουλο που μου θύμισε και τον Ντεφαρία. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλό μήνα. Τι είναι από την Πανάθα, με μπακ και χαφ τι παίζει? Νομίζω το αριστερός μπακ θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Άμεση, λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Μπορεί να είναι ο Μάρτιν. Μάρτιν, ο Ισπανός που παίζει στην Ιταλία, στην Τζένοα, έχει πολλές πιθανότητες. Η εξέλιξη για τον Κρίστιανσεν την ξέρουμε, εκτός και αν η Λέστερ επιστρέψει και δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού για δανεισμό με οψιόν αγοράς του χρόνου. Έτσι. Η Γουλφς δεν δίνει τον Νορβηγό αριστερό μπακ. Έτσι. Ακούγονται και διάφορα άλλα ονόματα. Δεν νομίζω ότι θα καταλήξουν στη Ζαγαρίτη ή Βίχο. Μπορεί να είναι από την Ιταλία ο αριστερός μπακ. Λοιπόν, για χαφ, παγώνει προς το παρόν, έχει παγώσει του Γένσεν από την Παρασκευή, ψάχνουν τον Αντι Γένσεν και εκεί είναι, υπάρχουν διάφοροι υποψήφοι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, τι προεργασία έχει γίνει, αν δουλεύανε συγχρόνων με την υπόθεση Γένσεν, δουλεύανε και τον Αντι Γένσεν. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει μετά τις 15-20 Ιουλίου η περίπτωση του Γένσεν ή του Αντι Γένσεν, το οχτάρι. Πάνε να κλείσουν το Σέχο, αυτόν τον 19χρονο που είναι οχτάρι, τον Αλβανό που ήταν στη Χαλ. Αυτά, δεν ξέρω κάτι άλλο. Νομίζω ότι πιο πιθανό μετά τον αριστερό μπακ να δούμε και τον δεύτερο στόπερ, δηλαδή τον μπαρτενέρ του Ντεφράι. Πάντα παίζει και ας έχει αποσυρθεί θεωρητικά ο Παναθηναϊκός, ο του Φαν Ντρόγκελεν. Αν ο πρόεδρος ο Τούρκος ρίξει σε λογικά επίπεδα τις απαιτήσεις του για τον Φαν Ντρόγκελεν, μπορεί ο Παναθηναϊκός να επανέλθει. Ήδη πάντως ασχολείται με τρεις περιπτώσεις αριστεροπόδαρων στόπερ. Στόπερ μπορούν να παίξουν αριστερά, εν πάση περιπτώσει, γιατί ο ένας από αυτούς είναι δεξιοπόδαρος που παίζει αριστερά. Ο ένας τουλάχιστον από αυτούς είναι από την Ιταλία, αλλά είναι η τρίτη επιλογή. Και αναφέρομαι στο Μορένο της Φιωρεντίνα που πέρυσι ήταν δανεικός στην Ισπανία. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις στόπερ, αντιφαν Ντρόγκελεν, έτσι, τις οποίες δουλεύει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, και οι τρεις καλές περιπτώσεις. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν μετά τον αριστερό μπακ ακολουθήσει ο αριστερός στόπερ και όχι ο Χα.

Δεν βάζω τον Γιάννη σε μέσα. Καινούριο αφούγημα είναι αυτό που βγήκε για τον Ουνάχη. Okay. Να πούμε ένα μπράβο και συγχαρητήρια στον Αλαφούζο που πέρα από τα λεφτά που βάζει, βγάζει υγεία και δύναμη σε όλους τους τομείς. Επίσης, μετά από πολύ καιρό, όλος ο οργανισμός ΚΑΕ, ΠΑΕ, ερασιτέχνης και ο κόσμος γίνεται ένα. Πιστέψτε με, αυτό θα τρομάξει πολύ κόσμο. Η συσπήρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το είδαμε και με την ΑΕΚ πέρυσι, πόσο καλό της έκανε. Καλημέρα, Ευάγγελη. Οι εκλογές στην Λίγκα έδειξαν ότι όλοι τα κύμια σαν εναντίον του Μαρινάκη και του Ολυμπιακού, όπως πριν από αρκετά χρόνια με τη συμμαχία ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, Σαββίδη, Αλαφούζου, Μελισανίδη. Τότε ήταν ο Μελισανίδης και όχι ο Γιλιόπουλος η διαφορά. Γι' αυτό διαφέρει ο Ολυμπιακός από όλους τους άλλους. Καλά, και ο Ολυμπιακός, ρε φίλε Θανάση, είχε τα κοιμιάσει με τον ΠΑΟΚ. Τα κοιμιάσει, συμμαχία είχε με τον ΠΑΟΚ για την ΕΠΟ και όχι μόνο. Λοιπόν, σε αυτά τα θέματα, έτσι. Πάω και ΑΕΚ σέρνονται στον Αλαφούζο. Ο Λιόπουλος μηδέν προσωπικότητα. Μην τυχόν και ψηφίσει Μαγερινάκη, γιατί θα εξαγριωθούν οι οπαδοί. Αυτά που έλεγαν στο Open όλο το χειμώνα πήγαν περίπατο. Ο Ολυμπιακός προχωράει μπροστά και γιγαντώνεται με νέο Καραϊσκάκη και νέο σεφ, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Λογικά δύο αριστεροί στόπερ θα έρθουν, Μαγγέλη, γιατί μέσα στο καλοκαίρι θα χαιρετήσει και ο Τουμπά. Σίγουρα ένας, φίλε, έχει αποκτηθεί ο Ντεφράι, υπάρχει ο Ίγκασον, εκτός αν και αν φύγει ο Ίγκασον, υπάρχει ο Κάτρης, μην ξεχνάς τον Κάτρη, και υπάρχει και το ερωτηματικό με τον Μπάλμερ Μπράουν που έχει συμβόλαιο. Ο Τουμπά δεδομένα θα χαιρετήσει και ο αριστεροπόδαρος στόπερ, ο αριστερός στόπερ θα είναι ο Ντουμπά. Τώρα αν αποκτηθεί και τρίτο μεταστόπερ θα εξαρτηθεί και από το αν φύγει ο Μπάλμερ Μπράουν ή ο Ίγκασον, λέω εγώ. Τώρα, αν εννοεί τον Αλεξίου που είναι αριστεροπόδαρος και παίζει στην Ίντερ, έχει ψωμί αυτή η υπόθεση, γιατί πάντα θα είναι στα ραντάρ του Παναθηναϊκού ένας πολύ καλός Έλληνας, πιτσιρικά στόπερ, που όμως η Ίντερ δεν τον δίνει εύκολα, ο οποίος επίσης ενδιαφέρει άμεσα και την ΑΕΚ, κυρίως την ΑΕΚ, αλλά και τον Ολυμπιακό, παρότι πήρε τον Κάρμο και έχει και τον Πυρόλα. Ρε φίλε, τι θα ξεφορτώσει μέσω του Άντζουν, δηλαδή αυτή τη φύρα του Παναθηναϊκού θα την πάρει χαλ που είναι στην, ανέβηκε στην Premier League. Τι λες τώρα. Για να χαιρετήσουν κάποιοι παίκτες πρέπει να βρεθούν και ομάδες που θα τους αγοράσουν, πόσο μάλλον όταν έχουν ψηλά συμβόλαια. Ο Πάλμερ Μπράουν έχει συμβόλαιο 1,1 η τελευταία του χρονιά. Ο Τουμπά έχει 800-900 χιλιάρικα. Ο Μπακασέτας έχει 2,2. Ο Σιώπης έχει 900 χιλιάρικα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό ασχολείται ο κορώνα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μην βιάζεστε. Είναι νωρίς ακόμη.

0: Καλημέρα στον Κυριάκο. Καλημέρα στην Εμιλία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα το Χατζή. Που λέει καλημέρα Ευάγγελε, καλό μήνα, με υγεία σε όλους μας. Και ερώτηση, το tvelada.gr δεν παίζει? Μόνο ραδιοφωνικά ακούγεται και αυτό πολύ βαθιά. Σαν να μιλάς από την Βάθια. Κάνει και λογοπαίγνιο με τη Βάθια, την αμάρινθο, Κώστας ο Χατζής. Γεια σου ρε Κώστα, μη βιάζεσαι ρε αγόρι μου, όλα θα φτιάξουν. Ο Γκρέγκ λέει καλημέρα, καλό μήνα φίλε μου. Το Μεξικό με έχει εντυπωσιάσει μέσα στη μετριότητα του Μουντιάλ. Αν περάσει σήμερα η Αγγλία, νομίζω θα δούμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ναι, γιατί διασταυρώνονται ζευγαρών Μεξικό-Αγγλία. Και τώρα το μότο της ημέρας, βρες αυτόν που στη ζωή σου θα σε κάνει να γελάς και στο κρεβάτι να φωνάζεις. Every move, silent flame, calling out my... Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα φίλε Βάγγελ, λέει ο Χριστό Τζόρτζ. Καλό μήνα φίλε μου, ισχύει ότι ο Πόποβιτς έχει πρόβλημα τραυματισμού και γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί. Ισχύει, όχι σοβαρό, απλά για τον επόμενο μήνα δεν θα μπορεί να είναι διαθέσιμος ο Πόποβιτς. Όχι ότι έχει κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, γιατί πίσω από τον Τζολάκη υπάρχει ο Στουρνάρας. Οπότε να πάρεις τον Πόποβιτς και να μην είναι διαθέσιμος για τον επόμενο μήνα, για το επόμενο δίμηνο. Και αν έρθει και πρόταση για τον Τζολάκη, τι θα γίνει? Μεγάλη πρόταση, όπως λέγεται, ακούγεται τις τελευταίες μέρες, ότι μπορεί να έρθει από την Ίντερ, μπορεί να έρθει από τη Λίντς, μπορεί να έρθει από άλλη αγγλική ομάδα με πάνω από 20 εκατομμύρια. Καταρχήν ο Ολυμπιακός θα ανανεώσει τον Τζολάκη, γιατί τελειώνει του χρόνου το καλοκαίρι το συμβόλαιό του. Από το Γενάρη μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο, που σημαίνει ότι θα μπορεί να κλείσει άλλη ομάδα ως ελεύθερος. Ο Τζολάκης είναι παιδί του Ολυμπιακού, είναι αγαπημένο παιδί του Μαρινάκη. Νομίζω ότι θα τα βρούνε για την ανανέωση του συμβολαίου του το επόμενο διάστημα. Θα του κάνουν μια πολύ υψηλή προσφορά, θα πάει σίγουρα πάνω από το εκατομμύριο, οι καθαρές αποδοχές και παραπάνω. Και μετά θα μπει και η διαδικασία, η συζήτηση για την πώληση. Μην ξεχνάμε ότι για όλους αυτούς τους, για όλα αυτά τα θέματα έφερε τον πρώην πρόεδρο της Γκυμαράες, τον επιτετραετίας πρόεδρο της Γκυμαράες, που ουσιαστικά εξηγίανε την Γκυμαράες. Η Γκυμαράες είναι η τέταρτη σε κόσμο ομάδα δύναμη του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Μετά τη Sporting, την Benfica και την Πόρτο είναι Γκυμαράες, άσχετα αν την τελευταία δεκαετία η Μπράγκα αγωνιστικά έχει πάρει αυτή τη θέση. Λοιπόν, ο Καρντόσο, ο Πορτογάλος που ανακοινώθηκε χθες ως General Director of Business and International Football από τον Ολυμπιακό, θα ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, γιατί εκεί είχε παρατηρηθεί πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις, συζητήσεις κτλ. Θα ασχοληθεί με αυτό ο Καρντόσο, ο Πορτογάλος. Είναι αυτός που πούλησε 3,5 εκατομμύρια πέρυσι τον Ρέλβας στο Ριμπάλντα. Ο Ριμπάλντα με τον Καρντόσο είχε διαπραγματευτεί. Ένα super deal θεωρήθηκε για την Γκυμαράες, που μόλις μετά από 6 μήνες πούλησε με 3,5 εκατομμύρια τον Ρέλβας. Αυτός είναι ο Καρντόσο. Έρχεται και ο Κορδόν, βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και ο Κορδόν. Ο Καρντόσο θα έχει ένα διπλό ρόλο και στην ΠΑΕ τρέχοντας οικονομικά θέματα, αλλά και στο Ρέντι που θα συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους. Ο Καρντόσο, που δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι, βρίσκεται τουλάχιστον 10 μέρες στην Ελλάδα και ακόμα και πριν από την ανακοίνωση του είχε ξεκινήσει να έχει συμμετοχή στις όποιες διαπραγματεύσεις. Αυτές θα είναι οι διαπραγματεύσεις, θα είναι από τις πιο βασικές δουλειές του Καρντόσο στον Ολυμπιακό. Ο Καρντόσο θα είναι το ενδιάμεσο πρόσωπο κλειδί που θα συνεργάζεται και με τον Κορδόν και με τον Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς παραμένει επικεφαλής, παραμένει sport director και διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Καρντόσο όμως θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας τις μεταγραφές που επιθυμούν να κάνουν οι Πειραιώτες ή τις ανανεώσεις ή τις πωλήσεις ως διαπραγματευτής, αλλά και εκείνος που έχει τα οικονομικά δεδομένα στα χέρια του. Σε άμεση συνεργασία με τον Μαρινάκη, αλλά και με τη διοίκηση για θέματα που άπτονται του μπάτζετ, έτσι. Ουσιαστικά δημιουργείται με όλους αυτούς, είναι επιθυμία του Μαρινάκη, μια ομάδα που θα τρέχει την ομάδα, την ποδοσφαιρική ομάδα και την ΠΑΕ. με τον Καρντόσο στα οικονομικά και στις διαπραγματεύσεις, με τον Κοβάσεβιτς του Ρέντι και στην συνεννόηση με τον προπονητή και με τον Κορδόν ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και για Ολυμπιακό και για Ρίο Άβε, να συντονίζει όλες τις τάσεις, είτε τις ισπανικές, είτε τις ελληνικές, είτε του Κοβάσεβιτς. Αυτό θα κάνει ο Κορδόν, συντονιστής στο σκάουτινγκ.
1: Η 943 Intervention Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 9.43, Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός φορτσάρει στο μεταγραφικό σχεδιασμό του μετά την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι υποθέσεις των Πέταρ Στάνιτς και Ζωέλ Ρόκα. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο για την ενίσχυση στα μετόπιστεν με τον Ντομίνκος Ντουάρτε. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού Στέφαν Ντεφράι και Έλμιν Ράστοντερ πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση στο χθεσινό πρόγραμμα του Τριφυλιού. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο από το εξωτερικό για την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ακτή ελεφαντος του Νορβηγία 2-1, Γαλλία, Σουηδία 3-0, Μεξικό η σημερινός 2-0. Η Τουρκ Τέλεκομ ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Σακίλ Μακίσικ για τη σεζόν 26-27. Στους Χιούστον Ρόκετς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Ο διεθνής Σέρβος συμφώνησε με τις Ροκέτες για μονοετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια και θα αγωνιστεί για 10η χρονιά στο NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δύο λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ημίχρονο δεύτερο στις ραδιοφωνικές μυχίες, τις πρωτομηνιάτικες, τις πρώτες ραδιοφωνικές μυχίες του Ιουλίου, σήμερα Τετάρτη, που είναι και η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Καλό μήνα ξανά. Good month! Δεν ξέρω αν σου απάντησα, φίλε Χρήστο Τζόρτζ. Περιμένουμε, μπορεί να ανακοινωθεί σήμερα ο Πόποβιτς. Είναι θέμα απόφασης. Ένα, σας είπα για το ρόλο που θα έχει ο Καρντόσο, το ρόλο που θα έχει ο Κορδόν εφόσον αναλάβει. Χθες ήρθε ο Κορδόν στην Αθήνα. Την παραμονή του Κοβάσεβιτς, γιατί χθες από τη στιγμή που επιβεβαιωνόταν από τον Ολυμπιακό και ανακοινώθηκε ο Καρντόσο, αρχικά επιβεβαιώθηκε, μετά ανακοινώθηκε άμεσα ο Καρντόσο που είναι εδώ και 10 μέρες και 11. Και το ταξίδι του Κορδόν για να αναλάβει και αυτός. Πώς το θυμίζω ότι ο Κορδόν είχε απομακρυνθεί μετά τους 6-7 πρώτους μήνες. Ένα μεγάλο project που δεν τα πήγε και τόσο καλά. Όχι ότι απέτυχε. Είχε ένα προσωπικό θέμα, γύρισε εξαιτίας του, γύρισε στην Ισπανία, ήταν επηρεασμένος, είναι ο άνθρωπος που έφερε τον Ελκαμπή στον Ολυμπιακό, ο άνθρωπος που υπέγραψε τις δύο μεταγραφές από την Αργεντινή, έχει τρομερό δίκτυο στην Αργεντινή, άλλωστε ήδη λένε ότι αν αναλάβει ο Κορδόν όλο και κάποιον καλό δυνατό Αργεντινό θα φέρει. Από την άλλη είχε και αστοχίες. Μην ξεχνάμε ότι η δική του επιλογή προπονητή απολύθηκε γρήγορα, ο Μαρτίνεθ. Κορδόν που έφυγε στους 6-7 μήνες για να επιστρέψει, δεν χάλασε τη σχέση του από τότε με τον Ολυμπιακό. Χρειάζεται ένα συντονιστής. Δεν ξέρω την τύχη του ΑΚΑ που είχε κάτι έναν αντίστοιχο ρόλο στον Ολυμπιακό. Ο ΑΚΑΣ νομίζω τώρα λίγο θα υποβαθμιστεί, θα υποβαστεί, δεν νομίζω να φύγει. Αυτά με τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή στο μέλλον βλέπω και ο Κούλης ο Δουρέκας να επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Έχει ανοίξει τα φτερά του, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΝΕΟΜ, της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Νομίζω ότι είχε πρόταση από τον Μαρινάκη για να επιστρέψει μέσα στο 2026, δεν ήθελε. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Για το Μοντεστό δεν ξέρω. Ο Κορδόν, να σας το δώσω σχηματοποιημένο, είναι ένας πιο ποδοσφαιρικός, μια πιο ποδοσφαιρική σουλούκου θα είναι ο Κορδόν. Αλλά η ατζέντα των αρμοδιοτήτων του δείχνει ότι κάτι δεν είχε πάει καλά μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια πως έχει εισπράξει από το Μάιο πάρα πολλά όχι. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ο Μαρινάκης αποφάσισε να αλλάξει το οργανόγραμμά του και να βάλει έμπειρα στελέχη από αγορές που ξέρει, για να ανοίξουν και αγορές και σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί επαναλαμβάνω, εισέπραξε πάρα πολλά όχι και από Ισπανία και όχι μόνο από Ισπανία το τελευταίο δίμηνο. Και αυτός ήταν ένας βασικός λόγος που πάει στον Καρντόσο και που ενδεχομένως φέρνει και τον Κορδόν. Υπάρχει ο αστικός μύθος ότι στον Ολυμπιακό υπήρχαν τρεις τάσεις: ο Μεντιλίμπαρ που ήθελε Ισπανούς, εκείνοι που θέλανε τους Έλληνες και ο Κοβάσεβιτς. Όλοι αυτοί πρέπει να συντονιστούν και ο Κορδόν θα αναλάβει τέτοιο ρόλο για τον Ολυμπιακό και για τη Ρίο Αβε. Ο Βασίλης μου γράφει: καλημέρα κύριε Βαγγέλη, μη σου κακοφαίνεται, αλλά ναι, υπάρχει συσπήρωση τριών εναντίον ενός και έχει γίνει δύο φορές κιόλας, μόνο εναντίον του Ολυμπιακού. Γιατί έχει άλλη δυναμική ο Ολυμπιακός, τη μία την είπα κι εγώ. Οπότε έχουν δίκιο οι φίλοι του Ολυμπιακού. Οι άλλοι φίλαθλοι των άλλων ομάδων απλά παραμυθιάζονται μόνοι τους στο μόνοι εναντίον όλων. Ο φίλος ο Λάμπης από την Κύθνο τα απλοποιεί πολύ τα πράγματα, έτσι. Καλημέρα σας. Ο Καβούριας, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, δεν κάνει μεταγραφές επειδή ξέρει ότι φέτος το πρωτάθλημα είναι του Παναθηναϊκού. Τόσο απλά. Καλή συνέχεια από Κύθνο. Το βγάλαμε και Καβούρια. Τον Μαρινάκη, εντάξει, οκ. Okay. Ο καθένας μπορεί να κρίνει αν δεν ξεφεύγει όπως θέλει. Καβούρια λέγανε, θυμάμαι, και οι φίλοι του Παναθηναϊκού από ένα σημείο και μετά. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Μακάρι να υπήρχε Γιώργος Βαρδινογιάννης στην προεδρία του Παναθηναϊκού σήμερα. Ο παλιός, γιατί ζει ο άνθρωπος. Λέω εγώ. Τώρα που είπα Βαρδινογιάννης, με έμεσο τρόπο αρχίζει σιγά σιγά ο Τζίγκερ να επιστρέφει στα του ποδοσφαίρου. Τον είδαμε στη Λεωφόρο, στα τελευταία παιχνίδια στο ιστορικό γήπεδο, στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Έδωσε το παρόν του.
ψηλό ασχολείται με τις λόγω της πλατφόρμας, συνεργασία με το Μαρινάκι. Λοιπόν, και πλέον χρηματοδοτεί και ομάδα το Λουτράκι που ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Έστειλε το Βέλιτς προπονητή εκεί και του έχει δώσει και μια χορηγία 500.000 με τα οποία θα βγάλει το Λουτράκι, θα κάνει μια αξιοπρεπή σεζόν. Είναι κοντά στην ομάδα, είναι και τα δηληστήρια. Παλιά θυμίζω επί Γιώργου Βαρινογιάννη, προεδρία του Παναθηναϊκού, ουσιαστικά στήριζε οικονομικά την Κόρινθο για τον ίδιο λόγο. Τώρα είναι από κοντά στο Λουτράκι ο Τζίγκερ. Αυτός θα χρηματοδοτήσει τη φετινή σεζόν στο Λουτράκι, έβαλε και το δικό του προπονητή. Γι' αυτό λέω, έμεσα, σιγά σιγά, κούτσου κούτσου, επιστρέφει ο Τζίγκερ στα του ποδοσφαίρου.

Ο Γκρέγκ, ο φίλος από την Κύπρο, Λιβαδιώτης βεβαίως, αλλά εντάξει, στην Κύπρο πλέον. Ξέρεις το βίτσιο που έχω να ακούω κατά καιρούς ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Αυτό που διαπιστώνω είναι πως οι παοκτζίδες έχουν επιστρέψει στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις και ξεσκονίζουν τους δίσκους του Καζατζίδη.

Από μεταγραφικά του Ολυμπιακού κοντά σε Ρόκα. Να δούμε σήμερα αν θα ανακοινωθεί του Πόποβιτς ή θα παίξει ρόλο το θέμα του τραυματισμού. Για τον Στάνιτς, από τον Ολυμπιακό λένε ότι ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης Λουντοκόρετς, όλο ανεβάζει τα ποσά. Δεν ξέρω τώρα με την αλλαγή Φρουρά στην παρουσία του Καρντόσο αν θα αλλάξουν κάποια θέματα και την προσθήκη και του Κορδόν στα μεταγραφικά, αν διαφοροποιηθούν. Για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε, για την ΑΕΚ μπήκε ο Ιούλιος, περιμένουμε το ΧΑΦ από το Ριμπάλντα. Στην ειδησιογραφία της ΑΕΚ λένε ότι στην τελική ευθεία ανανέωσης των Γιώβιτς και του Πίλιου. Ο Γιώβιτς φέρεται να έχει προταθεί στο Γιώβιτς ένα συμβόλαιο που θα γράφει στις αιτήσεις αποδοχές του το 3. Εφταψήφιο ποσό με το 3 μπροστά.

Για τον Καρντόσο να πω ότι από μόνος του αποσύρθηκε από την Προεδρία. Είναι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Οι ομάδες δεν έχουν τον λεφτά πρόεδρο. Είναι, οι περισσότερες είναι σύλλογοι, υπάρχουν εκλογές. Ο Καρντόσο που διετέλεσε πρόεδρος εκλεγμένος με 65% το 2022 είχε δηλώσει από τον, πριν από δύο μήνες, ότι δεν θα λάμβανε στις μέρος της εκλογές του Ιουνίου που γίνανε πριν από 15 μέρες. Έτσι. Γενικότερα στην Πορτογαλία υπάρχει πάρα πολύ καλή άποψη για τον Καρντόσο. Με αυτόν στην προεδρία της Γκυμαράες, στην ηγεσία της Γκυμαράες, είχε η Γκυμαράες πάρει το League Cup, είχε επιστρέψει στην Ευρώπη και γενικότερα είχε αναδείξει και αρκετούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές η ομάδα σιγά σιγά, αλλά κυρίως είχε εξυγιανθεί οικονομικά

Παιδιά, με ρωτάτε να πω για το Σέχου. Τι να ξέρω το Σέχου, ρε παιδιά. Γιατί ποιες, το ξέρουν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, π.χ. Ποιος παρακολουθούσε, δηλαδή, παρακολουθούσατε Σκάρμπορο. Σε Σκάρμπορο έπαιζε δανεικός. Στη Σάουθεν το 24 πήγε στη Χάλ, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, το πρώτο επαγγελματικό. Είναι 19 χρονών το παιδί. Διεθνής Αλβάνος, νομίζω δεν είναι για την πρώτη ομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι για την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Και μην είναι τον πάρει ο Παναθηναϊκός και τον δώσει δανεικό. Δημήτρη μου, ουσιαστικά τυπικά τρία είναι τα ζευγάρια, ουσιαστικά τέσσερα που έχουν προκύψει, τα ζευγάρια των 16 είναι Καναδάς Μαρόκο στις 4 του Ιούνιου, τις 4 του Ιούλιου, συγγνώμη, στις 8 η ώρα είναι το μάτς αυτό. Είναι Παραγουάη Γαλλία στις 5 του Ιούλιου, στις 12, τα μεσάνυχτα δηλαδή, και είναι και το Βραζιλία Νορβηγία την ίδια μέρα, 5 του Ιούλιου, που ξεκινάει στις 11 αυτό. Αυτά είναι τα τρία ζευγάρια που έχουν βγει και ένα τέταρτο που ξέρουμε είναι το Μεξικό που βγήκε χθες, που θα αντιμετωπίσει τον νικητή, την ομάδα που θα προκριθεί από το απόψινό Αγγλία-Κονγκό. Αυτά είναι τα τέσσερα ζευγάρια των 16 μέχρι τώρα. Πάμε για άλλα τέσσερα.

Λοιπόν, οι Γάλλοι έχουν διάφορα ρεκόρ. Ο Μέση κάνει τα δικά του, αλλά και οι Γάλλοι κάνουν διάφορα ρεκόρ. Ο προπονητής τους, ο Ντεσάν, έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες σε Μουντιάλ. Και το δίδυμο. Κάτσε, πού το είδα αυτό. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περιμένετε.

Δεν το βρίσκω αυτό το ρεκόρ που λέει ο Μπαπέ και ο... με ποιον είναι οι συνεργασίες του Μπαπέ με έναν συμπαίκτη στη Γαλλία. Έχουν φέρει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ συνεργασία αυτών των δύο. Εκατόν 80.000 Μεξικάνοι βγήκαν στους δρόμους για την πρόκριση στους 16, φίλε Μπουρνάρα. Έτσι. Έκανε το 4 στα 4 το Μεξικό και δεν δέχεται για γκολ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε για τους πρώτους σκόρερ του φετινού Μουντιάλ. Δεν τους έχω πει. Εμπαπέ και Μέση έχουν από 6 γκολ. Χάλαντ 5. Ντεμπελέ, ναι, αυτό το δίδυμο. Ντεμπελέ. Εμπαπέ, Εμπαπέ, Ντεμπελέ. Τώρα το θυμήθηκα το δίδυμο. Ναι, έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ. Έχουν συνεργασία στα περισσότερα γκολ ως δίδυμο στην ιστορία του Μουντιάλ. Λοιπόν, ο Ντεμπελέ έχει 4 γκολ, όσα και ο Βινίσιους. Όλοι αυτοί συνεχίζουν κανονικά. Έτσι. Μάλιστα. Όπως και συνεχίζει και ο Τζουλιάν Κινόνιας, ο Μεξικάνος, με τα 3 γκολ που έχει σκοράρει.

Λοιπόν, φεύγει ο Λιβάγια από τη Χάιντουκ. Πλακώθηκε με τον προπονητή και τον νέο προπονητή και τον νέο αθλητικό διευθυντή. Και σύμφωνα με την Δαλμάτινσκι Πόρταλ, η Ελλάδα είναι από τους πιο πιθανούς προορισμούς του Λιβάγια. Στα 32 του Λιβάγια. Έτσι. Το θέμα, παρότι υπάρχουν φήμες ότι έχει συμφωνήσει με νέα ομάδα, με πιθανότατο προορισμό, με πιθανό προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ακούγονται για τη Βενέτσια, έχει Ιταλό ατζέντη ο Λιβάγια, και για την Αβελίνο. Αλλά σύμφωνα με τους Κροάτες, πάντα είναι ανοιχτή και το να έρθει στην Ελλάδα. Σε ποια ομάδα στην Ελλάδα? Στον Παναθηναϊκό αποκλείεται. Στην ΑΕΚ αποκλείεται. Στον Ολυμπιακό το αποκλείω. Ο ΠΑΟΚ τον ήθελε και πέρυσι, πρόπερσι, πότε τον ήθελε. Οκ. Okay.

Μάλιστα. Ο Μάριος μου λέει από την Ιβρυδική του Open το φιλικό το σημερινό του ΠΑΟΚ με την Πέδερεν. Σωστή διορθωσή σου. Ευαγγέλη, να λέμε και το στραβουτοδίκιο. Ο Αλαφούζος και ο Σαββίδης έχουν κάνει υπερβάσεις. Ο ένας έχει δώσει 10 εκατομμύρια για τον Αργεντίνο και ο άλλος 10 για τον Ζαφίρι. 12. Ο Μαρινάκης δεν έχει κάνει υπερβάσεις και να μου θυμηθείς όταν χαλάσει του Στάνιτς. Σε κανένα μήνα θα ακούσουμε ότι ο Στάνιτς πουλήθηκε 6 εκατομμύρια. Επίσης εκεί στον Ολυμπιακό δεν ακούω καθόλου για οκτάρι παιχταρά και ανησυχώ. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα, Ευάγγελε. Κάποιον Έλληνα θα πάρει φέτος ο Παναθηναϊκός. Έλληνα, τι εννοείς? Έλληνες του εξωτερικού που θα μπορούσε να πάρει, Χατζηδιάκος είναι για ΠΑΟ. Γιαννούλης είναι για ΠΑΟ. Ή για Ολυμπιακό, λέω εγώ. Έτσι. Βλαχοδήμος δεν έρχεται. Από την Ελλάδα ποιοι είναι οι αξιόλογοι? Καλημέρα, καλό μήνα, 18 Ιούλιο, στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας, πάρτι, πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση με την ξανακουστή Γουρονοπούλα, σας περιμένουμε, λέει ο Γιάννης. Το προμά, το άρεσε, κάθε μέρα μου στέλνει το μήνυμα. Καλά κάνεις, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, γεια σου Βάγκο, πριν το Μουντιάλ έπαιξα τελικό Αγγλία-Ισπανία με νίκη Άγγλων, αλλά αυτή η Γαλλία δεν παίζεται. Κανένα νέο για την ομάδα? Στάθη Σάικ, Γκιτέρσο ο Ινδιάνος. Τι να σου πω, εγώ δεν έχω. Ένα. Δεύτερον, οι ρεπόρτερ προφανώς έχουν την επαρκή δικαιολογία ότι ο Ριμπάλντα δουλεύει κάτω από τα ραντάρ και δεν μαθαίνουμε τίποτα και έτσι ανακοινώνονται οι μεταγραφές. Δεν μπορεί να τους πει και κανείς τίποτα. Αυτά. Καλημέρα, Ευάγγελε. Τον Ολυμπιακό Λουτρακίου πήρε ο Τζίγκερ. Έρε γλέντια. Δεν έχει άλλη ομάδα? Το Λουτράκι, δεν ξέρω αν λέγεται Ολυμπιακός. Παλιά ήταν Ολυμπιακός Λουτρακίου. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κτλ. Καλά που το έκανες και το θυμήθηκες να το ψάξουμε. Λοιπόν, έχεις δίκιο.

Στην Ισπανία κάνουν λόγο για πρόταση του ΠΑΟΚ για το Σάμαντα Μαρία της Βαλένθια. Και φαίνεται ο παίχτης να δελεάζεται από την προοπτική του ΠΑΟΚ. Έτσι λένε στην Ισπανία. Στην ΑΕΚ βλέπω, όπως στον Παναθηναϊκό πριν από λίγες μέρες, έτσι και στην ΑΕΚ κοινής λήψης θέματα στις μεγάλες τους σελίδες και στους μεγάλους ρεπόρτερ αρθρογράφους, σχολιαστές, ότι ναι, σημαντικές μεταγραφές για την ΑΕΚ, πολύ σημαντικές, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει τη ραχογαλιά της, εκεί υπηρεσχεί έναντι των άλλων που κάνουν τόσες μεταγραφές, δεν έχουν ραχογαλιά, έχει τη ραχογαλιά της και έτσι προχωράει. Πιο σημαντικό είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι τι είναι πιο σημαντικό. Το θέμα είναι να μην υπάρχει μία. Πώς να το πω.

0: Υπάρχει και ο Πάο Λουτρακίου, ναι, δεν ξέρω ποια ομάδα ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Τζόρτζι! Γιατί έχουμε αυτό το παιδί, ο Ολυμπιακός Λουτρακίου ή ο Πάο Λουτρακίου ανέβηκε στην Γάμα Εθνική. Ποια ομάδα ανέβηκε στη Γάμα Εθνική από το Λουτράκι, Ολυμπιακός ή Πάο Λουτρακίου, την οποία χρηματοδοτεί ο Τζίγκερ, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και στέλνει και προπονητή το Βέλιτς και δίνει και 500 χιλιάρικα χορηγία. Για βρες, Τζόρτζι, άμεσα. Πώς με βλέπεις, σκληρός, σκληρός Καριόλης.
1: Αόλου
0: Τρακίου. Ούτε Ολυμπιακός ούτε Πάολου Τρακίου. Αόλου Τρακίου. Αυτό είναι ο Τζόρνη. Απάντηση στα δευτερόλεπτα. Τι είπε. Αό. Το ήξερε και εσύ μεγάλε. Δεν το είπε. Α, το είπε τώρα ο Τζόρτζ. Το μάθει και εσύ από τον Τζόρτζ. Λοιπόν, σα θυμίζω. Δωράκια. Ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες για νυχτερεύσεις στο μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της, του νησιού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας που προσφέρει το Aegialis Hotel and Spa. Πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα και θεάρα στο Αιγαίο. Συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα 9 με 10 το πρωί. Και δεύτερο δώρο για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή στέλνετε στο Viber του σταθμού, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας αλλά τη λέξη Ψαρονέφρι. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και τα τερτύπια. Που είναι το γνωστό μαγαζί στην τηλεφόρο Τατοίου 56 Μεταμόρφωση. Ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ στην τρομερή αυλή με τις λεύκες στα τερτύπια, με τους καλούς μεζέδες, τα καλά ποτά, την ωραία παρέα, την ατμόσφαιρα. Αυτά. Πάμε τώρα σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Απαγγελία Πουρναρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαστελώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Η τρομοκρατική υπηρεσία ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η σοβαρότερη έκρηξη καταγράφηκε σε πολυκατοικία. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Τραγωδία από την πυρκαγιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται η μητέρα που πρόλαβε και έφυγε. Το περιστατικό συνέβη όταν η φωτιά κατέκλυσε την οικία, εγκλωβίζοντας τα μέλη της οικογένειας στο εσωτερικό της. Συνέντευξη τύπου πραγματοποιεί αυτή την ώρα το Πασόκ, που παρουσιάζει την έρευνα που ολοκλήρωσε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως τονίζει το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εκπονήθηκε από λίγους για να χρησιμοποιηθεί από λίγους. Σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά βρίσκονται σήμερα 7 περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Κατά 3 ευρώ ανεκριβαίνουν από σήμερα τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο 5η θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα με τοπικές βροχές στα δυτικά και στα βόρεια, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννια στους 28 και στην Καλαμάτα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης, τις πρωτομηνιάτικες, 1η Ιουλίου σήμερα. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, έχουμε ένα σκάρτο 20 λεπτό ακόμα. Οι Κροάτες μάλλον τρολάρουν, πιθανή επιστροφή του Λιβάγια στην Ένωση. Okay. Με Λιβάγια και Γιώβιτς. Εκρηκτική θα γίνει, θα τρέχουν και οι ιδέες. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, γι' αυτό λέω, μάλλον μας τρολάρουν. Θυμάστε που λέγαμε για τον Κρίστενσεν, τον Μπεχτάρα που ήθελε ο Νίστρουπ, τον στόπρε της Μπαρτσελώνα. Ανανέωσε τελικά με την Μπαρτσελώνα, πέρασε του Φλικ, έμεινε εκεί. Λοιπόν, η Κηφισιά ανακοίνωσε μεταγραφή, την επιστροφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου έπειτα από μια διετία στην ομάδα. Θα πάρει τη θέση του Ξενόπουλου ουσιαστικά. Ήταν βασικός ο Έλληνας goalkeeper στη χρονιά της ανόδου στην Super League, της παρθενικής ανόδου στην Super League, ενώ ήταν μέλος της ομάδας και στην πρώτη χρονιά της στην Super League, την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέρυσι ήταν στην ΑΕΛ, είναι η δεύτερη προσθήκη παίχτη από την ΑΕΛ, είχε προηγηθεί του Αποστολάκη του δεξιού μπακ και τώρα ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και το τέλος της συνεργασίας του με τη γνωστή στοιχηματική εταιρεία που είχε στην φανέλα του μετά από 8 χρόνια κοινής πορείας.

0: Αποστόλης ο Μουρινιακός λέει: Βαγγελάρα μου, καλημέρα. Καλό μήνα. Χθες που σου στείλα για νέα στελέχη, εννοούσα τον Πορτογάλο και τον Κορδόν, τον Καρντόσο, ναι, και τον Κορδόν. Ο Ντάρκολ μου λέει: Μένει και αυτός τελικά για να δούμε τι θα κάνουν. Τίποτα με καμιά καλή μεταγραφή στα τέλη Αυγούστου. Θα τρέχουμε που να τους δώσουμε δανεικούς, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός. Διαβάζοντας Σπύρο Γκρομιτσάρη, που τον θεωρώ top reporter, ήταν και εδώ πέρα άλλωστε. Μην το ξεχνάτε, top reporter και εκτός συστήματος, δηλαδή ένας άνθρωπος που κάνει ρεπορτάζ γιατί το παλεύει με πηγές δικές του, έτσι, και όχι γιατί του δίνουν το ρεπορτάζ, το αντίθετο. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση χθες βράδυ διαβάζοντας στο Sport Dog ότι ο Γιάρεμτσουκ είχε συζήτηση με τον Μεντιλίμπαρ και δεν το βλέπω πουθενά, μόνο στον Γκρομιτσάρη και στο Sport Dog, και τον θεωρώ, επαναλαμβάνω, τον Γκρομιτσάρη ό,τι πιο έγκυρο, το Σπύρο. Είπε ότι συζητήσαν ο Μπενίτεθ, είπα, με ο Μεντιλίμπαρ, ο Γιάρεμτσουκ με τον Μεντιλίμπαρ κάνανε μια συζήτηση για τον χρόνο που θα έχει για τη νέα σεζόν και τα λοιπά, και ο Γιάρεμτσουκ επιμένει, ζητάει να φύγει, να τον δώσουν στη Λιόν, να πάει να παίξει στη Λιόν. Έχουμε πει για τη σχέση, την ιδιαίτερη σχέση με τον προπονητή της Λιόν. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει η Λιόν να ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Δύσκολα να του δώσει τα 5 εκατομμύρια που ζητάει ο Ολυμπιακός, η Λιόν να τα δώσει. Πάντως ο Γιάρεμτσουκ πιέζει, από ό,τι καταλαβαίνω, με τον τρόπο του, μιλώντας και με τον Μεντιλίμπαρ, για να τον παραχωρήσουν στη Λιόν. Αυτό έρχεται σε κόντρα με τα ρεπορτάζ που διάβασα τις προηγούμενες μέρες. Εγώ όμως εμπιστεύομαι Γκρομιτσάρη, ο οποίος Γκρομιτσάρης αποκάλυψε πάλι στην ίδια του στήλη, στο box to box, στο Sport Dog, ότι ήρθε πρόταση για τον Αντρέ Λουίς, 16 εκατομμύριων ευρώ. Είχα πει πριν από περίπου ένα μήνα, ίσως και περισσότερο, ότι ο Μέντες θα προσπαθήσει να πουλήσει τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος πήγε στο μανατζερικό γραφείο του Μέντες το τελευταίο διάστημα, πιθανότατα στη Γουλφς με 15 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν αυτά τα 16 εκατομμύρια πρόταση που ήρθανε από το εξωτερικό, μάλλον από ομάδα Αγγλίας που αποκάλυψε ο Γκρομιτσάρης, είναι από την Γουλφς ή από κάποια άλλη ομάδα. Πολύ πιθανό να είναι από τη Γουλφς. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ανοίγει ένα παράθυρο, δηλαδή με τον Αγιούμπ Ελκαμπή να συνεχίζει στο Μουντιάλ, τον Νταρέμι να ήταν στο Μουντιάλ, τον Γιάρεμτσουκ, όπως είπε ο Γκρομιτσάρης, να ζήτησε να δοθεί στη Λιόν, και τον Κλέιτον να ήρθε με 6-8, άλλοι λένε 6, άλλοι 8 κιλά. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σεντερφόρ, άρα επήγεται για να πάρει σεντερφόρ. Θα δημιουργηθεί νέο θέμα. Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο. Έλα Σταυράρα. Τώρα να είσαι ποδοσφαιριστής και να επιστρέφεις και να ξέρεις τι τρέλα έχει ο προπονητής σου με τις ζυγαριές, ο Μεντιλίμπαρ, και να επιστρέφεις με συν 6 κατάλληλους συν 8 κιλά. Μιλάμε.
1: Είναι και σωματοδομή, ξέρεις ποιος το πάθαινε πάντα κάθε καλοκαίρι αυτό, γιατί έπαιρνε και πολλά λίπος. Και
0: ο Αλεξανδρής, ο Δημητριάδης, ποιος.
1: Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου.
0: Α, ο Κωνσταντίνου, μάλιστα.
1: Ναι, και το Μιχάλης είχα πει κιλά, τα έπαιρνε και σε λίπος.
0: Μάλιστα. Δεν πρόσεχε, δεν είναι και επαγγελματίας. Δεν μπορείς να είσαι επαγγελματίας, ρε φίλε.
1: Έμπαινε με το τσιγάρο μέσα από δίρε.
0: Μπάς περιπτώσει.
1: Ειδικά στον Ηράκλη.
0: Άκουσες την αποκάλυψη που έκανε ο Γκρομιτσάρης αργά χθες το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, ότι ο Γιάρεμτσουκ ζήτησε από το Μεντιλίμπαρ να τον δώσουν στη Λιόν.
1: Το διάβασα.
0: Ναι. Και διάβασε τις προηγούμενες μέρες τα ρεπορτάζ και έλεγε ο Γιάρεμτσουκ που θα είναι έτσι, θα κάνει, τον υπολογίζει, είναι η έκπληξη, μπορεί δεύτερο, το ένα το άλλο. Λες και του κάνανε έτσι.
1: Μασάζ. Αν ένας παίκτης ζητάει να φύγει από μια ομάδα και το ζήτησε μόνο φύγει, δεν θα ήταν και εύκολο μετά να γυρίσει.
0: Τώρα μέσα σε 6 μήνες, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, και να έχει αλλάξει γνώμη, να έχει αλλάξει επιθυμίες και σχέδια.
0: Ένα που περνάνε στα ψηλά οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού είναι ο ρόλος του Καρντόσο, που ανέλαβε.
1: Εμείς δεν περνάνε τα ψηλά. Εγώ βλέπω για παράδειγμα το πρώτο θέμα.
0: Τι βλέπεις?
1: Το πώς έχει πρώτο θέμα.
0: Όχι, λέω στα ψηλά το ρόλο που θα έχει. Γιατί το λέω αυτό? Από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας εκτενώς το ρεπορτάζ του Κότση στο Sport 24, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού το τελευταίο δίμηνο σε θέματα διαπραγματεύσεων για τα μεταγραφικά, οικονομικά, και χρειάστηκε αυτή η προσθήκη να μπει αυτός ένας άνθρωπος, γιατί ενδεχομένως να χρεώνονται στους ανθρώπους που χειριζόντουσαν τις υποθέσεις προηγουμένως τα πολλά όχι, το γεγονός ότι δεν ήρθαν σε συμφωνίες με στόχους και το ένα και το άλλο. Θα πάρει αυτό το κομμάτι ο Καρντόσο, έτσι.
1: Ναι. είναι μια σημαντική προσέγγιση, τουλάχιστον υπήρχε η βούληση.

0: τα πάντα, έρχεται τώρα να κάνει κάτι αντίστοιχο ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι. Μου λέει εντάξει, θα είναι μια πιο ποδοσφαιρική σου λούκου ο Γκαρντόσο. Αυτό μου είπε. Μια πιο ποδοσφαιρική σου λούκου. Ενδιαφέρον έχει και η επιστροφή του Κορδόν, έτσι.
1: Ναι. Ο οποίος δεν ήταν.
0: Δεν ήτανε.
1: Δεν ήταν αποτυχημένο, ξέρω επιτυχημένο.
0: Ναι, τα εξαρτάται. Σε 6 μήνες είναι. Στην επιλογή του προπονητή θα σου πει κάποιος ότι μάλλον απέτυχε. Στην επιλογή παιχτών σου φέρε παίχτες που δεν πίστευες, που τον Ελκαμπή, τον Ιμπόρα που βοήθησε στο τέλος, έτσι. Τους δύο Αργεντίνους, τον Έσε και τον Ορτέγκα, που Έσε αποδείχθηκε λίρα 100, έτσι. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι και απέτυχε, αλλά έφυγε, είχε και τα προσωπικά θέματα και γι' αυτό γύρισε στην Ισπανία. Απλά αντιλαμβάνομαι ότι έρχεται και αυτός για να υπάρχει μια πολυδιάσπαση στο σκάουτινγκ, διάφορες απόψεις στο σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, και έρχεται για να του συντονίσει. Ο Ολυμπιακό και Ρίο Άβε, ο Κορδόν θα συντονίσει, θα γίνει ο συντονιστής όλων των τάσεων.
1: Υπάρχει ανάγκη αναζήτηση σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Με την έννοια ότι οι Πορτογάλοι έχουν πολύ καλές διασπουδές στη Λατινική Αμερική.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άκρες στην Αφρική.
0: Ναι.
1: Έλεγα προχθές ότι ο Κοβάσεβιτς έκανε μια στροφή στα Βαλκάνια το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι μόνο. Ο Κοβάσεβιτς είναι Στάνιτς, Πόποβιτς. Του Στάνιτς όμως δεν μπορεί να τελειώσει. Ο Πόποβιτς ήρθε, είναι τραυματίας για το επόμενο 1-1,5 μήνα. Και επίσης, αν έρθει ο Λυκογιάννης, γιατί ξανανεβαίνει του Λυκογιάννη τώρα που έμεινε και ελεύθερος, η υποψηφιότητα από πίσω είναι Κοβάσεβιτς στο Λυκογιάννη, από ό,τι ξέρω εγώ. Δική του πρόταση είναι.
1: Εγώ περίμενα να με ρωτήσω για τις εκλογές.
0: Θα σε ρωτήσω για τις εκλογές. Να πω ένα μήνυμα: ο Θανάσης μας διευκρινίζει, γιατί έχουμε επιστροφή, έμεση επιστροφή τζίγκερ στο ποδόσφαιρο μέσω του ΑΟ Λουτρακίου. Μου γράφει ο Θανάσης: ο ΑΟ Λουτρακίου ιδρύθηκε το 70. Από το 70 ως το 2014 ονομαζόταν ΠΑΟ Λουτρακίου και το 2014 άλλαξε και έγινε ξανά ΑΟ Λουτρακίου. Γιατί υπήρχε και ο Ολυμπιακός Λουτρακίου, θυμίζω, και υπήρχε αυτό. Πώς το είδες αυτό με Τζίγκερ, Μβέλιτς, 500 χιλιάρικα χορηγία, λέει, στον
1: ναό. Το Λουτράκι είναι δίπλα, ρε παιδί μου, στη
0: δηληστήρια, ναι. Εμένα μου θυμίζει Κόρινθο, θυμάσαι, επί Γιώργου Βαρδινογιάννη που έπαιζε η Κόρινθο στην Αλφα-Εθνική.
1: Έχει ασχοληθεί πολύ με τη μεγάλη ομάδα της Κόρινθου. Τώρα ο Τζίγκερ θέλει να παίξει λίγο με τον ναό Λουτρακίου.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Πάντως κατά κάποιο τρόπο είναι μια, σιγά σιγά τον ξαναείδαμε στο γήπεδο, στη Λεωφόρο, τώρα εδώ εκεί, κάτι έτσι, ας δημιουργήσουμε λίγο ίντριγκα, ρε φίλε. Πάμε στις εκλογές. Το 7-7 στην επαναληπτική θα διατηρηθεί?
1: Δεν το ξέρω, πάντως είναι μεγάλη επιτυχία, μεγάλη νίκη Μανέγη. Θα πω κοντά στο ρεύμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Γιατί έκαναν μεγάλο αγώνα, ειδικά ο ΠΑΟΚ, για να βγει ο Αλαφούζο.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις, ακόμα και πιέσεις.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να μην χρειάζονταν καν, με την έννοια ότι όταν διαπιστώνει κάποιος παράγοντας, ήρως τρένεται ή αφουγκράζεται ότι η κυβέρνηση μπορεί να είναι κόντρα σε μια ομάδα, σε ένα παράγοντα, σε ένα επιχειρηματία, κάποιοι πάνε απέναντι.
0: Ναι.
1: Έγινε και χθες το πρωί προσπάθεια να σπάσει το 7-7.
0: Μέσω Αστέρα Τρίπολης έμαθα.
1: Ναι, σωστά έμαθα.
0: Μέσω Αστέρας Τρίπολης, γιατί ο Αστέρας Τρίπολης έχει πολύ καλή σχέση εκεί με την κυβέρνηση, με το Μητσοτάκη κτλ.
1: Οπότε τελικά εμφανίστηκε κυβέρνηση, Αλαφούζος, Σαββίδης, Ηλιόπουλος από τη μια πλευρά και από την άλλη ο Βαγγέλης Μανέκης μόνος.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστια, και προσπαθούν κάποιοι να το ερμηνεύσουν ανάποδα, λέει δεν σε θέλουν οι μεγάλοι. Τα ερωτήματα είναι δύο, Βαγγέλη. Ναι. Το ένα είναι γιατί στήριξαν Αλαφούζο, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
0: Γιατί
1: δεν στήριξαν Αλαφούζο?
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα ερώτημα.
0: Ο ΠΑΟΚ γιατί υπάρχει πολύ φρέσκια κόντρα με τον Ολυμπιακό, θεωρεί ότι γενικότερα...
1: Είναι πολύ απλό, τον θεωρούν αναλώσιμο.
0: Ποιο, ναι. Τον Αλάφου.

0: και τον αλαφούζο.
1: Μάλιστα.
0: Αν δηλαδή φτάσουν σε μια ευθεία, θα μπορεί να υποθεί με διαφορετικά λόγια βέβαια, γιατί δεν μπορεί να υποθεί τα ίδια. Αυτό που είχε πει ο Μελισσανίδης, εγώ από αυτόν δεν χάνω πρωτάθλημα.
1: Μπράβο, σωστό, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ένα αυτό και το δεύτερο.
0: Από την άλλη πλευρά, αυτοί που λένε ότι οι ομάδες δεν θέλουν το Μαρινάκι, για ποιο λόγο να μην τον θέλουν? Εγώ είδα φέτος ένα πρωτάθλημα με πρόεδρο της Λίγκας, τον Βαγγέλη Μαρινάκι, που σχεδόν όλοι διεκδίκησαν αυτό που άντρεχαν αγωνιστικά.
1: Ναι. Σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, και αυτή η συμμαχία είναι λίγο τρελή, για να καταλάβεις. Για μένα ήταν πολύ σημαντική ψηφοφορία που έγινε για την πρόταση του Βόλου να αποκτηθούν 6 ξένοι,
1: ναι,
0: και να δηλώνουν οι παίκτες στο φύλλο αγώνα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σημαντικό. Υπάρχουν ομάδες που έχουν πάει μεγάλες, που έχουν β' ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, που είχαν τη δυνατότητα να έχουν 8 ξένους.
1: Ναι.
0: Και να δηλώνουν οι 5, έτσι.
1: Mm.
0: Αλλά μπορείς να έχεις 8 ξένους.
1: Ναι.
0: Οι άλλες ομάδες δεν είχαν τέτοιο δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Ο Βόλος λοιπόν είπε, για να μην υπάρχει αυτή η διαφορά, έκανε μια πρόταση. Δεν έχει σπάσει αν είναι σωστή, λάθος, τι είναι. Λοιπόν, οι άλλες και ο Παναθηναϊκός που ευνοούνταν από την πρόταση θα αποκτούσαν μια ισότιμη αντιμετώπιση με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Οι άλλες και ο Παναθηναϊκός λοιπόν ψήφισαν λευκό. Ψήφισαν λευκό στα συμφέροντά του.
1: Ναι.
0: Και όλα, αυτό το λευκό δεν ήταν τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από... Και ο ΠΑΟΚ πήγε κόντρα, γιατί δεν έχω δεύτερη ομάδα, 8 θέλω ρε παιδί μου, αφού μπορώ να τους έχω, γιατί.
1: Ναι.
0: Τον ΠΑΟΚ στάσει εξηγείται. Οι άλλοι λοιπόν ψήφισαν λευκό μόνο και μόνο για να δείξουν ότι ουσιαστικά ταυτίζονται. Τσακ. Έτσι δεν πάει να αλλάξει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι θα γίνει μέχρι το τέτοιο, προφανώς θα αυξηθούν οι πιέσεις. Αλλά αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη, πιο εύκολα πάει το 7 του Αλαφούζου παρά το άλλο.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ψηφίσει ρε φίλε η ΕΠΟ, πιστεύεις θα μπορεί να ψηφίσει η ΕΠΟ Αλαφούζο.
0: Και να πάει... πέσει η ΕΠΟ την ίδια ώρα. Η ΕΠΟ παραδοσιακά δεν πρέπει να παίρνει θέση. Είναι τις ψηφοφορίες.
1: Ναι.
0: Εάν το καταστρατηγήσει ο Γκαγκάτσης, πού δεν το αποκλείω, ο Γκαγκάτσης είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ μπλένει στη Θεσσαλονίκη και το επιβεβαιώνω ότι ήθελε τον Λουτσέσκου στην Εθνική.
1: Α, ναι.
0: Και δεν τον ήθελε τον Λουτσέσκου στην Εθνική. Τον ήθελε τον Λουτσέσκου στην Εθνική προφανώς για να μην κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λουτσέσκου, γιατί δεν είχε αποφασίσει να πάει στο Κατάρ.
1: Πριν να πάει στο Κατάρ. Και με τον Γιωβάνοβιτς τι θα έκανε, αφού έχει συμβόλαιο με τον Γιωβάνοβιτς.
0: Δύσκολο είναι να χωρίζει να φύγει ένα προπονητή του συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είπα ότι του κάνει πρόταση στον Ιγεντή. Εγώ λέω τι λένε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Θάνος λέει: διαφωνεί μαζί σου για νίκη του Μαρενάκη, επειδή έχει χρηματοδοτούμενους δορυφόρους, θα έπαιρνε τις ψήφους.
0: Τι είναι οι χρηματοδοτούμενοι δορυφόροι?
1: Ας δούμε ποιοι ψήφισαν Μαρινάκη. Ψήφισε ο Ολυμπιακός, ψήφισε ο Άρης που πέρυσι είχε ψήφισει. Πότε είχαν γίνει οι εκλογές οι προηγούμενες που κέρδισε 7-6?
0: Ο Άρης είναι χρηματοδοτούμενος δορυφόρος. Τα δικαστήρια ήταν.
1: Ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Η ομάδα του Μπάκου, του Καημενάκη και του Εξάρχου, γιατί καρχόλιο και κακό μπλέκει το Εξάρχου, μπορεί να είναι δορυφόρος. Και αν είναι δορυφόρος, είναι τόσο πολύ δεμένος που άντεξε τις πιέσεις.
1: Ο Ατρόμητος.
0: Ο Ατρόμητος τι είναι ο Ατρόμητος, δορυφόρος πιανού. Ο Ατρόμητος κάνει δουλειές με όλους.
1: Η Καλαμάτα.
0: Η Καλαμάτα δορυφόρος και αυτή. Η Καλαμάτα δεν είναι, βγάλανε στην Ένωση με το σκρίν της Καλαμάτας πρόεδρο στην ΕΠΣΕ Μεσσηνίας άνθρωπο που είναι στον μπλοκ του Βορρά. Από πού γιος του.
1: Και ποια ήταν η άλλη ομάδα? Ολυμπιακός, Άρης, Καλαμάτα, Αστέρας Τρίπολης. Ποιες είπα, ποιες άλλη ομάδα είναι φίλε? Η εφτά...
0: Τι είναι η δορυφόρη?
1: Ναι.
0: Τι είναι η δορυφόρη λοιπόν?
1: Οκ. Okay.
0: Και αν είναι δορυφόρη αυτή, αν είναι δορυφόρη αυτή,
1: η Κηφισιά...
0: ο Ηρακλής, που φτιάχνει το Ηρακλής TV με τον Αλαφούζο.
1: Η Κηφισιά.
0: Ο Κομπότης, και η Κηφισιά που πούλησαν όχι απλά με υπεραξία.
1: Ναι.
0: Αλλά με τιμές που ξεπερνούν ακόμα και τις τιμές ακινήτων στην Αθήνα. Τον Τετέι, τον Παντελίδη και τον Τζάπερ αντίστοιχα. Αυτοί δεν μπορούν να θεωρηθούν χρηματοδοτούμενοι. Δεν λέω ότι είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αν χαρακτηρίζουμε τους άλλους που δεν προκύπτει από κάπου έτσι, για αυτούς δεν μπορεί να προκύπτει.
1: Μάλιστα. Όφη ήταν η 7η ομάδα που ψήφισε Μαρινάκη. Ο Μπούσης.
0: Μα. Χρηματοδοτούμενος.
1: Και Όφη. Ναι, και ο Μπέος. Ο Μπέος και Όφη. Αυτή η άλλη. Μα. Μάλιστα.
0: Ο Μπέος μέχρι πέρσι είχε τρομερές σχέσεις με τον Αλαφούζο.
1: Έτσι είναι ο Μπέος, δε παιδιά. Ο Μπέος, ο Καρυπίδης, όλοι αυτοί αλλάζουν γύρω-γύρω. Τα ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Άρα μην μιλάμε για χρηματοδοτούμενου.
1: Συμφέροντα είναι.
0: Αν αυτός ο όρος αποδοθεί σε κάποιους που συμμετείχαν σε εκλογές, θα αποδοθεί περισσότερο στις ομάδες του Μπίπλου που ψήφισαν όλα αυτά.
1: Ναι. Οκ. Ένα λεπτό έχουμε. Κάτι άλλο. Ήσουν απολαυστικός. Βεβαίως έχεις προκαλέσει αντιδράσεις. Έτσι. Έχεις προκαλέσει αντιδράσεις επειδή πήρες θέση υπέρ του Μαρινάκη, λέει και τα λοιπά. Έχεις προκαλέσει αντιδράσεις, αυτό να ξέρεις, φίλε μου.
0: Και συγγνώμη, τι είναι από θέματα.
1: Ναι.
0: Είναι από τη μια πλευρά οι τρεις μεγάλοι και το κράτος, και είναι από την άλλη πλευρά ο Μαρινάκης μόνος του. Και
1: μάλιστα.
0: Του φέρνει 7-7.
1: Λοιπόν, σε φιλώ, ευχαριστώ κύριε Γεωργακόπουλε. Θα τα ξαναπούμε αύριο ή μεθαύριο. Να είσαι καλά. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Φιλιά, φιλιά. Σταύρος Γεωργακόπουλος, τον ακούσατε κυρίες και κύριοι. Με αυτόν ολοκληρώσαμε. Έρχεται Τζόρτζης Ιωάννου στη θέση του Γιώργου Χελάκη. Μην χάσετε τον Τζόρτζη, γεια σας.
2: 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στη λήξη της συνεργασίας της με τον χορηγό στο μπροστινό μέρος της φανέλας της ανακοίνωσε ΚΑΕ Ολυμπιακός. Κάποια ταξίδια ολοκληρώνονται, σπουδαίες διαδρομές όμως μένουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία, το μήνυμα των Πειραιωτών. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Helmut Sport σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πρώτη εμφάνιση του Jakob Nystrup σε αγώνα ως προπονητής του Τριφυλιού. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟ κοντράρεται με την Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας με τον Αλέσιο Λύση στο τιμόνι του κεφάλου του Βορρά. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Ο Ολυμπιακός φορτσάρει στο μεταγραφικό σχεδιασμό του μετά την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι υποθέσεις των Πέτρ Στάνιτς και Ζωέλ Ρόκα. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο για την ενίσχυση στα μετόπιστεν με τον Ντομίνικος Ντουάρτε. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο από το εξωτερικό για την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Καρδίτσα που απέκτησε τον Αμερικανό γκάρντ Τζάστιν Τέρνερ. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ακτήλε φαντοστού Νορβηγία 2-1, Γαλλία, Σουηδία 3-0, Μεξικό ησημερινός 2-0. Η Turk Telekom ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Σακίλ Μακίσεκ για τη σεζόν 26-27. Στους Houston Rockets θα συνεχίσει την καριέρα του ο Bogdan Bogdanovic. Ο διεθνής Σέρβος συμφώνησε με τις Ρουκέτες για μονοετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια και θα αγωνιστεί για 10η χρονιά στο NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Intervet & Sports, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 ή έστω λίγο πριν τις 2. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Γιώργος, Γιώργος Βογιατζής. Έκανε και το Σαρδάμου. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Περιμένω φυσικά και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, καλησπέρα Διαμαντή.

Λοιπόν, 1η Ιουλίου, καλό μήνα κιόλας σε όλους μας. Λοιπόν, 1η Ιουλίου με αρκετά πράγματα που έχουμε να πούμε. Έχουμε λήξη συνεργασιών, έχουμε φιλικά παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε από αυτά, γιατί θα έχουμε το πρώτο δείγμα για δύο ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, δύο εκ των Big Four, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αγωνίζονται παράλληλα και οι δύο στις 6 η ώρα το απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χέλμοντ Σπορ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία κάνει την προετοιμασία του, θα αντιμετωπίσει την Μπέβερεν. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον Παναθηναϊκό, γιατί θα έχει, θα έχει την πρώτη εμφάνιση του Γιάκομπ Νίστρουπ σε αγώνα ως προπονητής του Τριφυλιού. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρατάξει την ομάδα. Σίγουρα το δείγμα δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό από την πρώτη, από την πρώτη φιλική αναμέτρηση της προετοιμασίας των Πρασίνων. Ωστόσο, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρατάξει την ομάδα και πώς θα διαχειριστεί την αναμέτρηση. Στις 6 ώρα είναι η προγραμματισμένη σέντρα του παιχνιδιού. Τηλεοπτική κάλυψη φυσικά θα την έχει το Sky. Και όπως είπαμε, στις 6 παίζει και ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει την Μπέβερεν. Και αυτός θα δει για πρώτη φορά τον προπονητή του, τον Αλέσιο Λύση, σε συνθήκες αγώνα, έστω και φιλικού, στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Τηλεοπτική μετάδοση του φιλικού παιχνιδιού είναι από το Open.

Να πούμε πως ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί και με κάποιες απουσίες. Έξω θα είναι ο... πιθανότατα θα είναι ο Παυλένκα, ο Σορετήρη, ο Χατσίδης και ο Ντεσπόντοφ.

Παράλληλα είχαμε και την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Είναι 1η Ιουλίου και ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις ανακοινώσεις. Αρχίζουν, είναι ώρα ανακοινώσεων για τους Πειραιώτες, όχι στο ποδόσφαιρο βέβαια. Ανακοίνωσε την λήξη της συνεργασίας του με τον χορηγό ο Ολυμπιακός, τον χορηγό στον προσινό μέρος της φανέλας. Συνοδευόμενο από την ΑΤΑΚΑ πως κάποια ταξίδια ολοκληρώνονται, τις σπουδαίες διαδρομές όμως μένουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία. Αυτό ήταν το μήνυμα των Πειραιωτών. Οι οποίοι θα ξεκινήσουν σιγά σιγά για τις ανακοινώσεις για τις ανανεώσεις των συμβολέων κάποιων παικτών, ανανεώσεις, επεκτάσεις, και μετά θα έχουμε και τις μεταγραφές εν ώψη της νέας σεζόν που θα τους βρει με νέο χορηγό στη φανέλα και με νέα εταιρεία παραγωγής φανέλας, έτσι. Θα αποχωρήσουν από την GSA. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό ότι θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην Nike.

Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε και για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού κάτι, πως οι Ερυθρόλευκοι θα φορτσάρουν τώρα στον μεταγραφικό σχεδιασμό τους με τις, μετά την απόκτηση κιόλας του Νταβίτ Κάρμο. Ξεκινάνε να κλείνουν τα κενά. Στην τελική ευθεία σίγουρα βρισκόνται κάποιες υποθέσεις, τον Ρόκα και Στάνιτς. Να δούμε πως θα ενισχυθούν, αν θα προχωρήσει και η μεταγραφή του Ντομίγκος Ντουάρτε για τα μετόπιστεν.

Ενώ παράλληλα είχαμε και μια επιστροφή, η Κηφισιά ανακοίνωσε τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, την επιστροφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, Έλληνας goalkeeper, 32 ετών. Μέχρι πριν 2 χρόνια αγωνιζόταν στην ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Πήρε τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, μετά πήγε στην ΑΕΛ. Τώρα όμως επέστρεψε στην ομάδα από την Κηφισιά.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε, να κάνουμε σεφτέ. Ξεκινάμε πρώτη τηλεφωνική γραμμή, γιατί έχουμε τον coach Γιώργο Χελάκη στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, coach. Πρώτα φιλικά, λοιπόν, για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Έτσι, πρώτα φιλικά. Ναι. Είχαμε και Μουντιάλ. Πολλά πράγματα μαζεμένα.
1: Νομίζω για το Μουντιάλ να αξίζει να συζητήσουμε.
0: Εννοείται.
1: Με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι η Γαλλία είναι η ομάδα που ξεχωρίζει. Προσέξτε, δεν κάνω πρόβλεψη για το ποιος θα το πάρει, μην παρεξηγηθώ. Θα το σμπάλα μέχρι στιγμής, βλέπουμε από τη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία όπου παίζει, μοιράζει τριάρες και έχει μια επιθετική γραμμή, έτσι, τρεις σίγουρους, Ντεμπελέ, Εμπαπέ και από εκεί και πέρα να αλλάξουν τον Ντουέμπαρ πολλά και πίσω από αυτούς σε μια θέση που δεν τη συνηθίζει, γιατί παίζει συνήθως έξω ή μέσα, όπως θέλετε πείτε, το δεξιά ο Μάικ Κολίσε. Εδώ έχουμε ένα τρίκ από τον DTNDSAB που βγάζει τον Ολίσε σαν κεντρικό χαφ. Θυμίζω ότι στο χθεσινό παιχνίδι είχε διασύσει τον Ολίσε. Έμεναν Εμπαπέ σε δαιμονιώνει φόρμα. Η γαλλική ομάδα, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, Γιώργο, φαίνεται να υπερέχει όλων των άλλων. Τα παιχνίδια από εδώ και πέρα είναι νοκάουτ, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε 90 λεπτά, έτσι δεν είναι. Αλλά η μπάλα που παίζει η Γαλλία είναι εξαιρετική. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι στο κέντρο της άμυνας έχει δύο παίκτες που είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αναφέρομαι κυρίως τον Σαλιμπά, τον center back της Arsenal, αλλά και ο Παμεκανό που παίζει στην Bayern, να αποφεύγει κάποια λάθη που κάνει ατομικά. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ειδικά στο man-to-man. Η Γαλλία έχει οικοδομήσει μια ομάδα με τρέξιμο πολύ και με ατομικές ενέργειες. Σκεφτείτε αυτές που έκανε χθες ο Εμπαπέ στις φάσεις των γκολ που πέτυχε. Για να καταλάβετε, έφτασε τον Μέση, έτσι, τον πίνακα στους σκόρερς σε όλα τα Μουντιάλ. Και φυσικά θα τον περάσει, γιατί έχει και χρόνια μπροστά του, εφόσον είναι υγιής. Αυτή η ομάδα δεν πιάνει. Νομίζω ότι οι τρικολόρ μας έχουν χαρίσει μέχρι στιγμής τις καλύτερες στιγμές του Μουντιάλ.
0: Δείχνουν πάντως να μην έχουν κανέναν αντίπαλο πέρα από έναν. Τον εαυτό τους, έτσι. Τον κακό τους εαυτό. Βέβαια, όχι ότι δεν υπάρχουν υπολογίσιμες δυνάμεις μέσα στο τουρνουά.
1: Μπορεί κανείς να το πει αυτό. Μπορεί κανείς αυτό να το πει σε γενικές γραμμές με βάση αυτά που βλέπουμε. Εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός, έτσι. Αλλά αυτά που βλέπουμε είναι πολύ ωραία. Γράφουν καλά στο μάτι. Είναι εντυπωσιακά. Όλη η γαλλική μηχανή με το DTNDSAB παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με πολύ καλή ανάπτυξη. Με μπακ όπως ο Κουντέ και ο Ντίν ή ο Ερνάντες να ανεβαίνουν ψηλά και να πηγαίνουν και αυτοί σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Με τον Ραμπιό και τον Τσουαμενί να κάνουν μια καλή δουλειά ανασταλτική, αλλά και στην επίθεση, θυμηθείτε την παλιά του Ραμπιό, τη φάση του γκολ του Εμπαπέ. Είναι μια καλοδουλεμένη μηχανή, μια καλοδουλεμένη μηχανή που παράγει και ποδοσφαιρικό θέμα. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η φάση των 32, να δούμε πώς θα εμφανιστούν και οι Άγγλοι. Θα μου πεις τώρα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τι να εμφανιστούν, φαβορή θα είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής θα έβαζα μπροστά τη Γαλλία, από πίσω την Αργεντινή και πιο πίσω την Βραζιλία με την Αγγλία. Έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα μέχρι στιγμής. Ίσως, Γιώργο, ίσως, δεν το λέω αυτό το πράγμα με σιγουριά, μην παρεξηγηθώ, ήρθε η ώρα να δούμε πρωταγωνιστές που να έρχονται από τη second unit που λέτε και εσείς, πώς το λέτε στο μπάσκετ, έτσι. Το Μαρόκο δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια τέτοια ομάδα. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Τώρα μπαίνουμε στην καλή φάση του Μουντιάλ και ήδη τα παιχνίδια που βλέπουμε μας αποζημιώνουν. Και το Μεξικό χθες κόντρα στο Εκουαδόρ ήταν καλό, έτσι. Και πέτυχε και δύο θαυμάσια γκολ. Πολύ ωραία γκολ με τον Κοχιόνες και τον Χιμένες. Να περιμένουμε από εδώ και πέρα, να προσδοκούμε μάλλον από εδώ και πέρα να δούμε ακόμα καλύτερα παιχνίδια.
0: Βλέπεις να έχουμε, εντάξει είναι νωρίς για να το πούμε αυτό, αλλά βλέπεις να έχουμε κάποιο πιθανό remake του τελικού, μια επανάληψη του τελικού του προηγούμενου Μουντιάλ, Γαλλία-Αργεντινή εννοώ.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Αυτή τη στιγμή οι Γάλλοι φαίνεται να υπερέχουν. Από εκεί και πέρα η Αργεντινή έχει ένα πιο εύκολο διάδρομο. Είναι πολύ πιθανό αυτό που λες εσύ. Είναι πολύ πιθανό. Ας μην προδικάσουμε όμως. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα τα πάει και η Αργεντινή στη φάση αυτή και το ξανασυζητάμε. Είναι όμως αυτό που λες συγκεντρώνει πιθανότητες σημαντικές.
0: Ωραία. Να πάμε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε τουλάχιστον για το Μουντιάλ.
1: Και για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού έχω να πω λίγα πράγματα. Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει. Στις προετοιμασίες και όταν υπάρχουν καινούργιοι προπονητές, οι ανταποκριτές στις εφημερίδες και στα site γράφουν αμάν κάνει αυτό, κάνει εκείνο ο προπονητής, τους έβγαλε το λάδι, θέλει πίεση ψηλά, θέλει όλοι να τρέχουν, να μην σταματάει κανείς. Τα έχουμε δει και τα έχουμε διαβάσει σε τόσες προετοιμασίες που οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί. Επιφυλακτικός είμαι και εγώ για τα όσα συμβαίνουν τώρα στην Ολλανδία, στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Επειδή μιλάμε με τον Λάμπρο, ο Λάμπρος μου έχει πει ότι εδώ έχω να κάνουμε με έναν προπονητή ο οποίος συμμετέχει ο ίδιος στις ασκήσεις, παίρνει μέρος, εξηγεί στους ποδοσφαιριστές, σταματάει, διακόπτει, κάνει τέτα-τέτ. Δείχνει ότι ο Νίστρουπ είναι ένας άνθρωπος με όρεξη για δουλειά. Όλα τα άλλα θα περιμένουμε στην πορεία για να τα δούμε. Θα είμαι πάντα επιφυλακτικός και όσο ακούω και όσο διαβάζω για τις πρωτοπόρες ιδέες του προπονητών στην προετοιμασία που είναι οι ίδιες με του προηγούμενου και του προπροηγούμενου. Συνοψίζονται σε ένα τρίπτυχο. Πιέζουν ψηλά, δεν κινείται κανείς, δεν σταματάει κανείς να κινείται, γρήγορες αλλαγές της μπάλας. Okay. Και να μην έχω δει προετοιμασία, τα γράφω από μόνος μου.
0: Εντάξει, βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρο δείγμα της απόδοσης του Παναθηναϊκού από το πρώτο παιχνίδι, έτσι, τώρα, της προετοιμασίας, όχι. Γιατί έχουμε δει προετοιμασίες να ξεκινάνε με τον γκάζ πατημένο και οι ομάδες στο τέλος να έχουν κλατάρει. Και αντίθετα ομάδες να είναι προβληματικές στην προετοιμασία και μετά να βγάζουν μάτια.
1: Ακριβώς. Ας είμαστε επιφυλακτικοί λοιπόν.
0: Ναι, νομίζω και όλες αυτά τα παιχνίδια της προετοιμασίας είναι περισσότερο για τους, προπονητές.
1: Έτσι, και είναι και πολύ νωρίς. Θα τους δούμε όλους τους πρώτες, θα τους δούμε σε σημαντικά φιλικά, θα βγάλουμε συμπεράσματα. Να περάσει λίγο ο χρόνος, να μονταριστούν οι ομάδες.
0: Ακριβώς. Σίγουρα δεν έχει δουλευτεί ο Παναθηναϊκός όπως τα αλλά ούτως, ακριβώς, είναι αρχή, είναι πρώτο παιχνίδι.
1: Ακριβώς, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα τα μοντάρει όλα αυτά.
0: Ναι. Αυτό νομίζω περισσότερο δείγμα γραφής θα έχουμε στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια των πρώτων επίσημων αγώνων, έτσι.
1: Είναι νωρίς ακόμα, πρέπει να ακούσει κανεί ακόμα μεταγραφές.
0: Στον ΠΑΟΚ το ίδιο, έτσι. Έχουμε ίδια ώρα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι, με την Μπέβερεν.
1: Και ο Λύση εκεί. Να δούμε τι θα κάνει. Και αυτός ένας φιλόλογος προπονητής που δεν έχει ξανά εργαστεί σε τέτοιες συνθήκες πίεσης για πρωταθλητισμό. Ήταν κυρίως σε μικρές κατηγορίες και στην. Ήταν στις μικρές ομάδες και στις μικρότερες ισπανικές κατηγορίες. Φιλόδοξος είναι, νέος είναι, θα τον περιμένουμε.
0: Και αυτό είναι και το ιδιαίτερο νομίζω, coach, ότι βλέπουμε δύο προπονητές οι οποίοι είναι νέοι σε ηλικία, για προπονητές πάντα, ναι. Γιατί ο ένας είναι 40 και ο άλλος 38, και είναι το πρώτο τους παιχνίδι σε ομάδες που έχουν πάρα πολύ πίεση στο κομμάτι της εργασίας, έτσι.
1: Αλλά οπωσδήποτε έχουν πίεση. Ο Λύση είναι ένας προπονητής που δεν έχουμε στοιχεία για αυτόν. Ο Νίσου που ήταν πρωταθλητής με την Κοπεχάγη, είναι ένας προπονητής που έχει βιογραφικό δυνατό. Ο Λύση δεν έχει. Γι' αυτό και θα τον περιμένουμε και θα του δώσουμε και μεγαλύτερη πίστοση χρόνου.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω.
1: Όχι, δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα παραπάνω. Θα περιμένουμε να δούμε ποιοι θα μπουν σήμερα, όχι σήμερα, την Παρασκευή στο αεροπλάνο για τον Ολυμπιακό και θα ξανασυζητήσουμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε μια φάση που επιχειρεί να κλείσει παίκτες.
0: Και σίγουρα αναμένονται και αποχωρήσεις. Θα τα πούμε βέβαια και πιο αναλυτικά με τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Βεβαίως,
0: σε λίγη ωρίτσα. Ωραία. Coach, σε ευχαριστώ πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Έτσι. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν ο coach Γιώργος Χελάκης. Αναλύσαμε, έχουμε Μουντιάλ. Θα τα πούμε και γι' αυτό. Έχουμε και τα φιλικά προετοιμασία. Σίγουρα θα έχουμε και την αναχώρηση του Ολυμπιακού την Παρασκευή. Οπότε έχουμε πράγματα να ασχοληθούμε. Έχουμε αρκετά. Μετά θα έχουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη για να τα πούμε αναλυτικότερα για Ολυμπιακό.

Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί όπως είπα και νωρίτερα στον coach, η Γαλλία δείχνει να έχει μόνο έναν αντίπαλο, τον εαυτό της, δείχνει από τη μέση και μπροστά μια απίστευτη, να βγάζει τρομερή απόδοση με παίκτες οι οποίοι είναι ο καθένας τους είναι ένας και ένας, εντάξει. Να ξεκινήσουμε με τον Εμπαπέ, να πούμε για τον Ντεμπελέ, τον Ολίσε που κάνει απίστευτα πράγματα στο κομμάτι και των assist και του σκοραρίσματος. Γενικά είναι ένας παίχτης που προέρχεται και από μια απίστευτη χρονιά με την Bayern, ο Μάικλ Ολίσε. Η Real προσπάθησε κιόλας να τον αποκτήσει, αλλά η Bayern δεν το ακούει καν. Δεν θέλει ούτε για αστείο να δώσει τον Γάλλο εξτρέμ. Παράλληλα, το Μεξικό έδειξε συνέπεια, κέρδισε 2-1, αν δεν κάνω λάθος, το Εκουαδόρ, 2-0. Ναι, 2-0, συγγνώμη. 2-0 το Εκουαδόρ. Πραγματικά και το Μεξικό δείχνει μια συνέπεια που μπορεί να το φτάσει μακριά. Μένει όμως να το δούμε και εντός αγωνιστικού χώρου στα επόμενα παιχνίδια.

Παράλληλα έχουμε και την ανακοίνωση της Βαλένθια στο κομμάτι του μπάσκετ, πως ο Κάμερον Τέιλορ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα, διετής η ανανέωση.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Η Τρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η σοβαρότερη έκρηξη καταγράφηκε σε πολυκατοικία. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Πίεση ασκείται προς τον Βασίλη Φεύγα να εγκαταλείψει τη θέση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας μετά την επιστολή που έστειλε για την κατάργηση του νόμου για την ισότητα στο γάμο. Πειρά εναντίον του εξαπέλυσαν ο Στέλιος Πέτσας και η Ζωή Ράπτη. Συνέντευξη τύπου πραγματοποιεί αυτή την ώρα το Πασόκο που παρουσιάζει την έρευνα που ολοκλήρωσε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τραγωδία από την πυρκαγιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο και έναν 12χρονο παιδί. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται η μητέρα που πρόλαβε και έφυγε. Στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα μεταφέρθηκε βρέφος 10 μηνών, το οποίο έφερε κατάγματα. Η μητέρα του φέρεται να υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενείς για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της, με αποτέλεσμα το βρέφος να πέσει στο έδαφος από ύψος και να τραυματιστεί σοβαρά. Σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά βρίσκονται σήμερα 7 περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από σήμερα τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στους 10 παρα 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας για σήμερα, άνω μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34, στη Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννια στους 30 και στην Καλαμάτα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
0: .943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 12 και 36 πρώτα λεπτά, 6 λεπτά μετά τις 12.30. Λοιπόν, δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, γιατί έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Καλά.
0: Πάντα καλά, ευχόμαστε όλοι. Τι έχουμε από Ολυμπιακό? Νομίζω θα φορτσάρει, έτσι. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να φορτσάρει μετά την απόκτηση κιόλας του Μιγγέλ Καρντόζο, έστω και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο. Εντάξει, είχε και την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο στο αγωνιστικό.
1: Εντάξει, του Κάρμο έχει περάσει. Κοίταξε να δεις, φαίνεται στον Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Το οργανόγραμμα, ας πούμε, για τη νέα χρονιά μπαίνουν σε ένα άλλο επίπεδο. Με την απόφαση να έρθει ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, ο 50χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι το αντικείμενο το γνωρίζει καλά από τη θητεία του στην Πορτογαλία και με την Κιμαράες, ήρθε σε επαφή με τον Μαρινάκη, θα αναλάβει ένα απόστο, μην τα μπερδέψουμε. Δηλαδή ο Κοβάσεβιτς, ας πούμε, μένει ακλόνητος στο πόστο του, έτσι. Όπως και ο Κορδόν, αν τελικά υπάρχει συμφωνία, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, όπως έχουμε πει από χτες το απόγευμα, να συζητήσει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το ρόλο που θα έχει. Μην ξεχνάμε ότι ο Κορδόν ήταν και πριν 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. Απλά είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα και αναγκάστηκε μετά από 3 μήνες να αποχωρήσει και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Φαίνεται να είναι καλύτερα, να τα έχει ξεπεράσει τα προβλήματα και έτσι θα αναλάβει και αυτός το ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Τώρα οι ρόλοι θα μοιραστούν, δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή.
0: Καταρχάς αυτοί θα είναι και οι δύο, και ο Καρντόζο και ο Κορδόν, στον Ολυμπιακό ή σε κάποιο πόστο στο γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη?
1: Για τον Κορδόν λέγεται ότι μπορεί να είναι στο γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αυτό. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Έτσι κι αλλιώς ακόμα είμαστε σε συζητήσεις, Γιώργη. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Πάντως είναι ένας σοβαρός άνθρωπος ο Κορδόν. Τον είχα γνωρίσει στην προετοιμασία πριν 3 χρόνια που είμαστε στην Αυστρία. Συνεργάσιμος, επικοινωνιακός και είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Γιατί θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι μαζί με τον είχε φέρει προπονητή. Ποιον είχε φέρει, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Είχε φέρει ο ίδιος έναν προπονητή. Και μας είχαν κάνει και το τραπέζι τότε στη διάρκεια της προετοιμασίας και είχαμε κάποιες off the record συζητήσεις και έδειχνε πολύ προσγειωμένος άνθρωπος και σοβαρός. Αυτά. Κοίταξε να δεις, τώρα έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, το έχω αναφέρει, το έχω γράψει στο site από χτες το βράδυ, αφορά την περίπτωση του Πόποβιτς. Έχουν περάσει νομίζω 5 ή 6 μέρες από τότε που ήρθε στην Ελλάδα.
0: Το Σάββατο νομίζω είχε έρθει.
1: Παρασκευή ήταν.
0: Παρασκευή, τέλος Σάββατο, τέλος πάντων, περίπου εκεί.
1: Ναι, είναι 4-5 μέρες. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα μεταγραφή του. Υπάρχει μια πληροφόρηση, πάντα με ερωτηματικό αυτά που σου λέω, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στις ιατρικές εξετάσεις, γι' αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Από τον Ολυμπιακό περιμένω απάντηση να δω τι τελικά ισχύει. Το έχω βάλει με επιφυλακτικό τρόπο, να δούμε αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός ή σε τέτοιο βαθμό που να μπορούσε να χαλάσει τη μεταγραφή. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά θα το δούμε. Πάντως ο Πόποβιτς πέρυσι στο ξεκίνημα της σεζόν, γιατί έπαιξε με την Φίγκη Κάπα Μπεογκραντ καμιά 20 παιχνίδια, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ή κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό στην μεταγραφή του Πόποβιτς που δεν έχει ανακοινωθεί μετά από 3-4 ημέρες. Περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση του Ολυμπιακού να δούμε κατά πόσο ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, οι φήμες, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν μέχρι τώρα. Στα υπόλοιπα, τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Είμαστε στην αναμονή των δύο πιο σημαντικών περιπτώσεων του Στάνιτς και του Ρόκα. Το ότι είναι σε καλό δρόμο το έχουμε πει, το ξέρουμε, αλλά το ότι είναι, φίλε, σε καλό δρόμο μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές και να φύγουν να πάνε με την ομάδα στην προετοιμασία, έχει διαφορά, όπως καταλαβαίνεις. Και όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, οι μεταγραφές ολοκληρώνονται μόνο αν πέσουν υπογραφές. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Λέγεται ότι με το Στάνιτς ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή έχουν πλησιάσει οι απαιτήσεις της μίας ομάδας και της άλλης. Ο παίκτης θέλει να έρθει. Άλλωστε είναι και ο Κοβάσεβιτς στη μέση που έχει καλή σχέση με τους Σέρβους, έχει μιλήσει μαζί του. Το θέμα είναι το πώς θα γεμπειρωθεί η διαφορά που υπάρχει. 1,5 εκατομμύρια είναι, νομίζω, με καλή διάθεση. Και επειδή ο Ολυμπιακός θέλει, με τη Λίμπαρ θέλει τον παίκτη αυτόν, του κάνει πολύ, θα βρεθεί λύση. Τι άλλο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Με τον Ρόκα.
1: Με τον Ρόκα είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την πρότασή του 4 εκατομμύρια στη Χιρόνα, αλλά περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο. Τόσες μέρες ακούει Ρόκα, Κάμενιτς, Στάνιτς, Σμαϊλόβιτς, ακούγονται διάφορα ονόματα. Θα δούμε τελικά αν χαλάσει η δουλειά με τον Σμαϊλόβιτς, γιατί οι Νορβηγοί παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι, αν ο Ολυμπιακός να αποφασίσει να πάει σε άλλη περίπτωση ή δούμε κάτι, ένα καινούριο όνομα. Η άλλη περίπτωση είναι ο Ντομίγκος Ντουάρτε, έτσι, ο Πορτογάλος που έμεινε ελεύθερος από την Κετάφε, ο οποίος και αυτός όμως φαίνεται να ζητάει ένα μεγάλο συμβόλαιο, είναι το τελευταίο του προφανώς, 31 χρονών, οπότε θέλει ένα μεγάλο συμβόλαιο που δεν ξέρω αν μπορεί να το δώσει ο Ολυμπιακός, ή αποφασίσουν τελικά και τώρα και με την παρουσία του Κορδόν οι περιπτώλεπτοι να κατευθυνθούν κάπου αλλού, να ψάξουν δηλαδή για το τέταρτο στόπερ.
0: Στο μεταξύ θα ήθελα να κλείσουμε και με ένα άλλο θέμα.
1: Για πες.
0: Γιατί έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα τουλάχιστον ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει γίνει έξαλλος,
1: ναι,
0: με τον Κλέιτον.
1: Εντάξει, το έξαλλος είναι σχετικό, ρε φίλε. Εντάξει, είναι υπέρβαρος. Επέστρεψε.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Ότι ήρθε, πήγε στην προετοιμασία με έναν αριθμό κιλών αρκετά παραπάνω από αυτό που έπρεπε.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή το είδα και εγώ, το άκουσα, το διάβασα, θα με την Λίμπερ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει. Νομίζω θα πάει στην προετοιμασία, από εκεί και πέρα έτσι κι αλλιώς ο Κλέιτον ένα από τους υποψήφιους για να αποχωρήσουν. Όχι άμεσα, γιατί αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι για την προετοιμασία και εν όψη των προβληματικών στις 4.

0: αυτά. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Εδώ είμαστε, ό,τι συμβεί. Έτσι.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τα είπαμε, εντάξει, γίνεται ένας χαμός με τις μεταγραφές των Πειραιωτών. Αναμένουμε σίγουρα εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο σχόλιο του Νίκου Μποζιονέλου. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Μια χαρά, ξενύχτη αλλά μια χαρά.
0: Ξενύχτη με Μουντιάλ, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Είναι αρκετά τα θέματα του Μουντιάλ, γιατί εντάξει, είχαμε ωραίες αναμετρήσεις.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, κάθισα και το Μεξικό μέχρι το πρώτο ημίχρονο, αφού πήγε 2-0 μετά, λέω εντάξει, πήγε 5 ώρα πάνω για ύπνο. Ήταν λίγο κουραστικό, αλλά δεν είναι ωραία τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εμπορικές ώρες για μας, γιατί είναι μεσημέρι, δηλαδή και σήμερα παιδιά η Αγγλία με το Κονγκό παίζει 12 ώρα τοπική. Για φαντάσου. Πολύ δύσκολο για τους παίχτες.
0: Ναι. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Για τους ποδοσφαιριστές πάντα. Αυτό. Για εμάς, εντάξει, όταν είναι βράδυ 9 η ώρα είναι ό,τι καλύτερο.
1: Έτσι ακριβώς. Άντε, ωραία ματσάκια και η Γαλλία αυτή νομίζω εύκολα πέρασε.
0: Η Γαλλία νομίζω δείχνει να έχει πραγματικά μόνο τον κακό της αυτό για αντίπαλο. Το έλεγα και με τον coach Γιώργο Χελάκη.
1: Η Γαλλία θα την πατήσει άμα πέσει σε καμιά ομάδα που δεν θα παίξει όπως η Σουηδία χτες. Δηλαδή η Σουηδία προσπάθησε να παίξει όσο μπορούσε. Εντάξει, η διαφορά ποιότητας είναι μεγάλη και εντάξει και η Σουηδία ναι, δεν έχει παιχταράδες, αλλά θυμίζω ότι πέρασε και χωρίς να έχει κάνει πολλά πράγματα στα προκριματικά, δηλαδή δεν έκανε νίκη και πέρασε μέσω των θέσεων από το Nations League. Δεν είναι και στην καλύτερη της φουρνιά, η αλήθεια είναι. Η Γαλλία, αν αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια τύπου Μαρόκο, έτσι, ή μια ομάδα η οποία θα κλειστεί καλά τύπου Παραγουάη, αν θες, εκεί θα έχει πρόβλημα. Και δεν θα είναι και μικρό. Δηλαδή δεν το έχει τόσο εύκολο να σπάει τέτοιες άντρες. Θα το δούμε. Εγώ δεν είμαι. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν σημαίνει ότι καλύτερη ομάδα και από θέμα παικτών και από θέμα ποιότητας και από θέμα ρόστερ. Δεν σημαίνει πάντα ότι καλύτερη ομάδα θα πάρει και το Μουντιάλ.
0: Ναι, όταν είναι μονά τα παιχνίδια δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Δεν έχουμε δει, ας πούμε, την Αργεντινή ακόμη σε δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή η ΑΟΑ έχει παίξει έναν εύκολο όμιλο. Μέση, γκολάκια κτλ. Τώρα θα παίξουμε το πράσινο κροτήρι. Θα πρέπει να φτάσουμε στους 16 και μετά για να αρχίσουμε να βλέπουμε εάν η Αργεντινή πραγματικά έχει τη μενταλιτέ να αντιμετωπίσει δύσκολα παιχνίδια. Δεν έχουμε δει να κυνηγάει το σκορ, ας πούμε, ακόμα. Κατάλαβες, να δούμε τέτοιες αντιδράσεις. Οπότε νομίζω ότι είναι νωρίς. Εντάξει, ήδη δύο από τα ονόματα είναι έξω, Γερμανία και Ολλανδία. Φαντάζομαι θα μένουν και άλλα στην πορεία. Δεν θα είναι τα πρώτα. Αυτά. Και οι εκτίκτες δεν ήταν κακοί. Δηλαδή, όπως είδες από εξωτερικά, δηλαδή η Νορβηγία, είναι του Χάλα, του Εντεγκάρτ, έχει πολύ καλούς παίκτες κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό που λες που όπου Νορβηγία, Παναγία μου πάει μπροστά κτλ. Βέβαια, τα νοκάουτ όλα αυτά αλλάζουν. Είναι και το αντάμωμα των ομάδων. Δηλαδή, έχω δει ομάδα να παίζει, ας πούμε, κυριαρχικό ποδόσφαιρο και στο επόμενο παιχνίδι να είναι κλειστή γιατί ακριβώς δεν της επέτρεπε αντίπαλος. Να τα λέμε γι' αυτά.
0: Ναι, πάντα αυτά αλλάζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, ακόμα από το παραμικρό μπορούν να αλλάξουν αυτά.
1: Βέβαια.
0: Η τακτική της εκάστοτε ομάδας.
1: Έχεις παρακολουθήσει, ναι.
0: Εντάξει, λίγα πράγματα.
1: Όσο μπορείς,
0: όσο μπορούμε. Τι να κάνουμε.
1: Είναι δύσκολες οι ώρες και εντάξει, σήμερα βέβαια είναι η Αγγλία, σωστά μου γράφει ένας φίλος. Παίζουν στην Ατλάντα. Η Ατλάντα έχει το Mercedes-Benz, το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία στον κόσμο και το οποίο κλειστή οροφή. Βέβαια, κλειστή οροφή είναι για τον μπάσκετ.

0: ποδοσφαιριστέ δεν ξέρω πόσο μπορούν να αντέξουν. Υποτίθεται ότι με κλιματιστικό κτλ. Ότι είναι καλύτερα. Θα του δούμε.
1: Αυτό εντάξει. Αυτό είναι μόνο να το. Είναι όπως το πες, να το δούμε στην πράξη. Το τι θα. Το πώς θα επηρεάσει τους παίχτες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι μηντιακό, αν έχεις να αναφέρεις κάτι.
0: Έχει μηντιακό, όχι ιδιαίτερα. Αναμένουμε για τις επόμενες κινήσεις από πλευρά Sky που δεδομένα θα γίνουν. Mm-hmm. Επίσης, δεν σου κρύβω και το συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες ότι η χθεσινή ψηφοφορία Super League και αυτή η ισοπαλία, αλλά κυρίως και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, δείχνει πολλά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη φορά είχε ψηφίσει την πρόταση του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτή τη φορά ψήφισε την πρόταση του Αλαφούζου. Τον Αλαφούζο δηλαδή. Αυτό, με δεδομένο ότι ο Αλαφούζος φτιάχνει την πλατφόρμα για του χρόνου, γιατί φέτος έχουν συμβόλαια, φέτος θα είναι εκεί που είναι τέλος πάντων, σε Νόβα και Κοσμοτέα και ο ΠΑΟΚ, δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουν και του χρόνου. Είναι νωρίς ακόμη, αλλά πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιες ισορροπίες καινούργιες στη Σούπερ Λίγκα και κάποιες καινούργιες συμμαχίες, αν με εννοείς.
1: Ναι, νομίζω αυτές οι ψηφοφορίες μαρτυράνε αρκετά πολλές φορές.
0: Ναι, γιατί υπάρχει το σενάριο ότι όντως, όχι το σενάριο, ότι όντως έχουν γίνει κρούσεις και συζητήσεις με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την τηλεοπτική πλατφόρμα, ξαναλέω, έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα είναι προώρο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να υποθεί ότι υπάρχει μια πολύ καλή σχέση. Άρα να μην έχουμε δεδομένο ότι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ του χρόνου, από το καλοκαίρι του 27 και μετά, θα συνεχίσουν να είναι στην per capita που θα ξεχωρίσει τις συνδρομητικές. Αυτά.
1: Πολύ ωραία. Νίκο, δεν ξέρω αν έχουμε, να αναφέρουμε κάτι περαιτέρω.
0: Ανάλογα το θέμα. Για τα μηντιακά δεν γίνεται κάτι άλλο. Το μπάσκετ, να δω πώς απορριφθεί η ΕΤ, που έχει το δύο σπορ που θα είναι μόνο με βόλια και πόλο. Τι σπορ είναι αυτό, για να τα λέμε και αυτά. Αλλά θεωρώ ότι από την πλευρά του Αλαφούζου θα γίνουν και άλλες κινήσεις και με διεθνή δικαιώματα. Έχω ήδη αναφέρει και γράψει και για ιταλικό και για γαλλικό πρωτάθλημα και θυμίζω ότι είναι και προς διαπραγμάταυση γιατί έλεξε το συμβόλαιο φέτος το ισπανικό. Το οποίο πάντα είναι κίνητρο, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε για πρωταθλήματα τα οποία είναι κορυφαία, πραγματικά. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Αναφέραμε και τα μηντιακά, εντάξει, αναφέραμε και τα του Μουντιάλ. Είπαμε, το Μουντιάλ θα έχει και μια, θα έχει τη μερίδα του Λέοντος.

Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμα είδηση, καθώς ο Γιούργεν Κλοπ είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στους πάγκους, στην επιστροφή του στην προπονητική. Και αυτό το ανέφερε ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο με ανάρτησή του στα social media.

Όπως έχει γράψει λοιπόν ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γιούργεν Κλοπ δεν θα ήταν καθόλου αρνητικός στο να αναλάβει την εθνική Γερμανία, την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Βέβαια, αυτό είναι και στο χέρι της Γερμανικής Ομοσπονδίας, γιατί ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει από τον πάγκο από μόνος του. Οπότε, αν κάποιος θα πρέπει να κάνει την κίνηση, είναι η Γερμανική Ομοσπονδία. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στα αποδυτήρια.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Βαστολώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 9.43, Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον χορηγό στο μπροστινό μέρος της φανέλας της ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Κάποια ταξίδια ολοκληρώνονται, σπουδαίες διαδρομές όμως μένουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία, το μήνυμα των πυριωτών. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Helmut Sport σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πρώτη εμφάνιση του Γιάκουμπ Νέστρουπ σε αγώνα στο προπονητής του Τρεφιλιού. Σέντρα στις 6 τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο άμεσου συνεργάτη του τεχνικού διευθυντή των Πρασίνων, ο Στέφανου Κοτσόλη. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟ κοντράρεται με την Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας με τον Αλέσιο Λέι στο τιμόνι του δικεφάλου του Βορρά. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Ο Ολυμπιακός φορτσάρει στο μεταγραφικό σχεδιασμό του μετά την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι υποθέσεις των Πέταρ Στάνιτς και Ζωέλ Ρόκα. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο για την ενίσχυση στα μετόπιστεν με τον Ντομίνκος Ντουάρτε. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο από το εξωτερικό για την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Όφη ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου μετά από μία διετία. Η ενίσχυση στην περιφέρεια για την Καρδίτσα που απέκτησε τον Αμερικανό γκάρτ Τζάστιν Τέρντεν. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία 2-1, Γαλλία-Σουηδία 3-0, Μεξικό Ισημερινός 2-0. Η Τουρκ Τελέκομ ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Σακίλ Μακίσικ για τη σεζόν 26-27. Στους οικείους των Ρόκες θα συνεχίσει την καριέρα του Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Ο διεθνής Σέρβος συμφώνησε με τις Ρουκέτες για μονοετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια και θα αγωνιστεί για 10η χρονιά στο NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή. Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. 1:05 πρώτα λεπτά στο μικρόφωνο για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Βογιατζής.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βγάλουμε το χορτάρι, γιατί εντάξει, ήμασταν όλη την ώρα, είχαμε ασχοληθεί αρκετά με το ποδόσφαιρο. Θα βγάλουμε τώρα το χορτάρι, θα βάλουμε παρκέ και πάμε στον Γιώργο Κογκαλίδη. Εντάξει, μπορεί να μην βάλουμε παρκέ, μπορεί να βάλουμε και γκλάς φλόρ άμα θέλουμε, το έχουμε αναφέρει ξανά, έτσι Γιώργο?
1: Ό,τι θέλεις Γιώργη μου, παίζουμε και στα δύο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, 1η Ιουλίου και νομίζω αρχίζει το σκληρό ροκ από τον Ολυμπιακό, έτσι?
1: Νομίζω οι ανακοινώσεις, όχι τόσο σκληρό ροκ. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει, όπως είναι ο Μακιντάιρ, όπως είναι ο Μοντέρο. Εντάξει, αλλά βεβαίως περιμένουμε να ανακοινωθούν επίσημα για να μπορέσουμε να έχουμε βάσιμα τέτοια. Μέχρι τώρα είναι απλά πληροφορίες και υπερηρέωση ατμοσφαίρα. Είναι προφανές ότι και οι δύο θα είναι παίκτες του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά πάντα τους ερυθρόλευκους, ένα μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Τόμας Γουόκαπ, με τις ανανεώσεις, γιατί υπάρχει ας πούμε μια συνεχιζόμενη γκρίνια προϊόν της γενικότερης υπεραξίας που δημιουργείται με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Αλλά δεν σημαίνει αυτό κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να αλλάξουν και περιβάλλον, έτσι. Νομίζω ότι θα τα βρούνε με τον ένα ή άλλο τρόπο. Λέω εγώ τώρα, αλλά θα δούμε.
0: Εντάξει, νομίζω οι ανακοινώσεις ξεκινήσαν από τον Ολυμπιακό ούτως ή άλλως με πρώτη αυτή τη λήξη της συνεργασίας με την... με την εταιρεία που είχε μπροστά στη φανέλα.
1: Με την Big Win.
0: Με την Big Win.
1: Είχαμε πει εδώ και αρκετούς μήνες, το είχαμε αποκαλύψει από τα μικρόφωνά μας, ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με την Superbet. Άρα ήταν λογικό ότι δεν μπορεί να έχει δύο στοιχηματικές εταιρείες χορηγούς, έτσι το καταλαβαίνουμε.
0: Και νομίζω θα έχει και άλλη φανέλα πλέον, θα έχει άλλη μάρκα στη φανέλα.
1: Ναι, okay, όλα αυτά καλά είναι. Κοίταξε, όταν μια ομάδα κατακτά τίτλους, όταν υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά, αυξάνεται και η αγοραστική της δύναμη και το πώς θα πουλήσει τον εαυτό της. Και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό ξέρουν και να το κάνουν και το κάνουν καλά. Δεν φαντάζομαι ότι χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Είναι πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι και είναι προφανές ότι η διαδικασία κατάκτησης πρωταθλήματος και κυρίως της Ευρωλίγκας, έτσι κι αλλιώς βεβαίως είχαν συμφωνήσει από πριν, για να τα λέμε και όλα, με την Superbet, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα πουλάνε καλύτερα, έτσι. Είναι πιο θελκτική η φανέλα του Ολυμπιακού, οπότε είναι η ιστορία. Επίσης η Superbet μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έχει πάρει και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι έχει πάρει και την ΑΕΚ στο μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθος. Στην ουσία έχει πάρει και το πρωτάθλημα της GBL, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και εκεί έχουμε ένα πολύ δυνατό brand effer ανάμεσα στις εταιρείες, γιατί και αυτές παίζουν το δικό τους παιχνίδι, έτσι, το παιχνίδι της δημοσιότητας. Καλά είναι αυτά, το να μπαίνουν χρήματα στο ελληνικό μπάσκετ. Ακόμα καλύτερα θα σου έλεγα, αλλά τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν είναι της παρούσης. Την κάνουμε όμως εντάχει ότι το ελληνικό μπάσκετ και νομίζω ότι γενικώς ο ελληνικός αθλητισμός πρέπει να ξεφύγει και από τη λογική της συγκεκριμένης αγοράς σε ό,τι αφορά τους χορηγούς. Δηλαδή είναι προφανές ότι οι στοιχηματικές εταιρείες θα πάνε στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο που να πάνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή ο φύλαθλος, ο μέσος φύλαθλος ψωνίζει και σε σούπερ μάρκετ, έτσι. Αγοράζει και προϊόντα καλλιντικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει στραφεί και σε αυτές τις αγορές το άθλημά μας, το δικό μας το μπάσκετ, και πηγαίνει στην πεπατημένη, έτσι, γιατί okay, βγαίνουν χρήματα, δεν το συζητάω, αλλά αν δεν ανοίξεις την αγορά, νομίζω ότι κάποια στιγμή το νερό, άμα δεν έχει διέξοδο και λιμνάζει, στο τέλος βρωμίζει, έτσι. Οπότε λέω ότι υπάρχουν και άλλες αγορές και καλό θα είναι και ο ΕΣΑΚΕ και οι ομάδες να τις ψάξουν. Και είναι κρίμα να περιορίζεσαι και σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Διάολοι υπάρχουν. Παίζουν και άλλοι μπάλα, έτσι δεν παίζεις. Πώς το λένε. Δεν είναι ένας και κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα κάνω εγώ και την υποδείξεις και πώς θα ασχοληθούν με την πολιτική τους προσέγγιση στα πράγματα. Απλά μια και το αναφέραμε, έτσι.
0: Πολύ σωστό, γιατί εντάξει, είναι λίγο... Θα πρέπει νομίζω ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει... Ο Ολυμπιακός λέω. Εντάξει, είχαμε πιάσει τον Ολυμπιακό πριν. Θα πρέπει νομίζω όλο το ελληνικό μπάσκετ να αρχίσει λίγο να εξαπλώνεται.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή πουλάει.
0: Στο κομμάτι του μάρκετινγκ πάντα, έτσι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή πουλάει το μπάσκετ. Και πουλάει το μπάσκετ γιατί έχουμε καλές ομάδες, γιατί έχουμε ακριβές ομάδες, γιατί έχουμε πολύ καλούς παίχτες, γιατί έχουμε καλά αποτελέσματα, έτσι. Δηλαδή σκέψου τα 4 τελευταία χρόνια έχουμε 2 Ευρωλίγκες. Κάτι λέει αυτό. Λοιπόν, παρουσία σε τελικούς ελληνικών ομάδων, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Αθηναϊκός στις γυναίκες. Όλα αυτά λοιπόν, έχουμε άνοδο των ομάδων της Θεσσαλονίκης ό,τι αφορά τουλάχιστον τα μπάτζετ που θα παίζονται. Έτσι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι οι Άρης ΠΑΟΚ ανεβάζουν κατακόρυφα τα μπάτζετ. Άρα θα ανέβει και το ενδιαφέρον με την ανακατασκευή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε καλύτερα γήπεδα, έτσι, γιατί και το ΆΚΑ είναι στολίδι, δεν το συζητάω. Και τη ΣΑΕΚ είναι ένα γήπεδο που μπορεί να φτιαχτεί ακόμα καλύτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μοντέρνο γήπεδο. Όπως όλοι γνωρίζουμε και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, θα γίνουν ενέργειες σημαντικές για να βελτιωθεί η εικόνα των γήπεδων. Άρα πλέον έχουμε μεγάλα γήπεδα. Έχουμε ομάδες πλούσιες, έχουμε παίκτες καλούς, έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, άρα τώρα πρέπει να βελτιώσουν και την εικόνα του μάρκετ, αρχές γενομένης από την διοργανώτη αρχή. Βεβαίως, για να γίνει αυτό, χρειάζεται κάτι που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αξιοπιστία στο πρωτάθλημα και λιγότερη τοξικότητα. Η λιγότερη τοξικότητα δεν θα προκύψει. Προφανώς, η μεγαλύτερη αξιοπιστία μειώνει την τοξικότητα, αλλά αν δεν μπει μια διαφάνεια στα πράγματα, δηλαδή να λέμε τώρα, επειδή εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά, η Θεσσαλονίκη βουίζει για τη μεταγραφή του Μπασινά στον ΠΑΟΚ. Του Μπαζίνα, κύριο Μπασίνα, καλώς τον θυμήθηκα. Του Μπαζίνα από τον Προμηθέα στον ΠΑΟΚ. Και έρχομαι και λέω, τώρα όλος ο κόσμος συζητά για το κατά πόσο, και δεν το συζητά ο κόσμος, είναι και υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κατά πόσο ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, λειτουργεί και ως δυνάμει πρόεδρος του Προμηθέα. Άλλωστε, ήδη η πρώτη απόφαση δεν είναι θετική για την πλευρά των μετόχων, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 86.000 ευρώ, και τα τρία αιτήματα που έθεσε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην ισχύσουν, να μην διαβαστούν τα μηνύματα, να αλλάξει ο πρόεδρος της Επιτροπής και να ζητεί και να πάρει αναβολή, και τα τρία πέσανε στο κενό. Αυτό είναι μια αποχρώσα ένδειξη ότι δεν πάει καλά το πράγμα για τον Βαγγέλη Λιόλιο. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η συζήτηση και έχει μπει στο κάδρο, προφανώς όχι γιατί δεν φταίει, προφανώς και φταίει, γι' αυτό μπήκε στο κάδρο. Καλό θα ήταν σε μεταγραφές όπως είναι αυτή του Μπαζίνα να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Και ξέρεις, δεν καταλαβαίνω γιατί οι ομάδες κρατάνε κρυφά τα συμβόλαια, τα οποία συμβόλαια παικτών τα καταθέτουν έτσι ή αλλιώς στην FIBA, και αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας για τους παίκτες, όχι τόσο όσον αφορά τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αλλά λίγο μικρότερες ομάδες, ότι δεν θα μπορέσουν να. Πώς το λέμε. Δεν θα χάσουν χρήματα αν δεν φανούν καλοπληρώτες οι ομάδες. Τι σου λέει, αφού έχω καταθέσει το συμβόλαιο στη FIBA, είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις, γιατί μετά έχει μπαν. Το έχει πατήσει η ΑΕΚ, το έχουν πατήσει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και πολλές άλλες ομάδες. Εδώ λοιπόν, αφού κατατίθενται στη FIBA τα συμβόλαια, τα 9 στα 10, γιατί δεν βγαίνουν και στη δημοσιότητα, παιδιά, να ξέρουμε και τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Αυτά είναι πραγματάκια που βοηθούν την αξιοπιστία. Και όσο πιο αξιόπιστο είναι το πρωτάθλημα, δεν μιλάω για τη διαιτησία γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολύ και εκεί χρειάζεται επαγγελματική διαιτησία και μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα, ώστε όσο πιο πολύ αυξάνεται η αξιοπιστία σε συνδυασμό με όλα όσα προείπα, γήπεδα, ομάδες, μεγάλες παίκτες που μπορούν, φτιάχνουν ένα πρωτάθλημα και ένα προϊόν το οποίο και μοσχοπουλιέται και έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο. Έτσι, με απλά ελληνικά. Άρα δεν έχετε παρά να κάνει το επόμενο βήμα. Δεν υπάρχουν λόγοι να φοβούνται τη διαφάνεια και το να ανοιχτούν στον κόσμο. Πες αυτά που συμβαίνουν, τι γίνεται. Δεν είναι ανάγκη, εντάξει, δεν είπα να βγάλεις τα ισόψυχά σου, αλλά δεν είναι ανάγκη τώρα να κρύβεσαι πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν το έχει ανάγκη το σπορ, έτσι. και δεν βοηθιέται και το σπορ με αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα και όποιος θέλει τα ακούει.
0: Στο μεταξύ να σε πάω και σε μια είδηση που έχει βγει, έτσι. Λοιπόν, επειδή ανέφερες ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ανεβάζουν κατακόρυφα το μπάτζετ, εγώ θα σε πάω στον Άρη. Uh-huh. Λοιπόν, γιατί 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο κόσμος για να γίνει sold out. Ναι, για να κάνει sold out στα διαρκείας, στα 1000 διαθέσιμα διαρκείας για τη νέα σεζόν.
1: Κοίταξε Γιώργο, εγώ δεν χαϊδεύω ποτέ τα αυτιά του κόσμου. Δεν είμαι στα χούγια μου. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κόσμος του Άρη στα λεγόμενα πέτρινα χρόνια, στις κακές εποχές του συλλόγου, στήριξε όσο δεν πήγαινε την ομάδα. Άρα αυτό δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι εξαφανίστηκαν τα διαρκείας, γιατί έτσι κι αλλιώς ο κόσμος του Άρη τα εξαφάνιζε. Και όταν η ομάδα δεν είχε προοπτική, τώρα που έχει προοπτική, μην είδατε τον Παναή. Έτσι. Και είναι απολύτως λογικό. Και μπράβο στον κόσμο του Άρη που στηρίζει την ομάδα, γιατί μην ξεχνάμε είναι η ομάδα που μας έμαθε μπάσκετ. Ε?
0: Έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα αυτή η ομάδα.
1: Όχι μόνο, θα σου έλεγα. Όχι μόνο. Μα, για ένα διάστημα έκλειναν τα μαγαζιά για να την Πέμπτη, άδειαζαν οι δρόμοι, θα σου έλεγα, για να βλέπουμε τον Άρη στην Ευρωλίγκα, τότε Ευρωλίγκα. Κύπελλο πρωταθλητών ή όπως αλλιώς λεγόταν.
0: Και φυσικά λοιπόν, και στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που ερήμων όλη η πόλη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που το έχουμε αυτό, είναι σημαντικό να συνεχίσουν οι ομάδες να βρίσκουν πρώτα απ' όλα επενδυτές και μετά τους τρόπους για να είναι ανταγωνιστικές. Γιατί έχουν προϊόν, ρε παιδί μου. Έχουν προϊόν, έτσι. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε από εκεί πέρα. Έχουν πράγματα να πουλήσουν. Άρα βγείτε πουλήστε παιδιά. Απλά και όμορφα.
0: Απίστευτο πραγματικά. Εντάξει, ο Άρης απίστευτο. Απίστευτο είναι που επιστρέφει, γιατί καιρός ήταν νομίζω και σιγά σιγά νομίζω και η ΑΕΚ δεν θα βαδίσει σε κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, η ΑΕΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος πάντα είναι ένας άνθρωπος που το λέει περαιδικούλα του, που είναι γκάμπλερ, είναι παίχτης, είναι τζογάρι για την ΑΕΚ, ακόμα και όταν φτάνει σε υπερβολές, γιατί θυμηθείτε ότι έχει φάει μπάν η ΑΕΚ, όχι γιατί είναι κακοπληρωτής ο Μάκης, το αντίθετο. Γιατί κάποιες στιγμές από την τρέλα του για την ομάδα το παράκανε. Αλλά γι' αυτό ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει αλήθεια. Ότι αγαπάει την ΑΕΚ και το κάνει. Είναι δεδομένο ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος θα ακολουθήσει. Ίσως όχι με τόσα χρήματα όσο έχουν οι άλλοι, αλλά με το δικό του τρόπο θα βρει και θα το παλέψει. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει και να μην είναι μέσα στο παιχνίδι η ΑΕΚ. Λοιπόν, παρεπιπτόντως άλλη μια εταιρεία, η οποία για 14 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε μόλις τώρα, η FMS, σταματά τη συνεργασία της με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αλλάζει δέρμα και σε εταιρικό επίπεδο, έτσι. Μια και το συζητήσαμε προηγουμένως, απλά γιατί είναι επί του πιεστηρίου που λένε και αυτοί που ξέρουν γράμματα.
0: Και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί εντάξει, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει, δεν θα έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που γνωρίζαμε από την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, και δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη, ε?
0: Όχι, για κανένα λόγο δεν είναι κακό. Η ανανέωση νομίζω πολλές φορές, εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι κακή, μπορεί να είναι και καλή.
1: Αλλάζω σημαίνει προοδεύω. Βεβαίως πάντα έχει σημασία όχι με ποιον χωρίζεις, αλλά τι θα βρεις ποιος θα είναι ο επόμενος. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το επίπεδο όμως ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί. Επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια είδηση που κυκλοφορεί σήμερα, ότι ο Μακίσικ, ο Σακίλ, τελικά ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Τουρκ Τέλεκομ, μάλλον επιλέγει να επιστρέψει στην Τουρκία.
0: Νομίζω για την ακρίβεια έχει ανακοινωθεί.
1: Αν ανακοινώθηκε και το έχω χάσει, είχα μείνει στο ότι είναι.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Έχει ανακοινωθεί από την Τουρκ Τέλεκομ. Αποκτήθηκε ο Σακίλ Μακίσικ. Περιμένουμε σίγουρα για λεπτομέρειες. Σιγά σιγά.
1: Okay. Οπότε βλέπεις εκεί ότι δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τελειώσει. Όπως κάποιοι θέλησαν να τον παρουσιάσουν και ότι τι να τον κάνει αυτόν έναν ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ενεργός, πώς το λέμε, έχει αξία, και γι' αυτό τον πήραν και οι Τούρκοι, που έτσι κι αλλιώς τον γνωρίζουν, γιατί μην ξεχνάς ότι από την Τουρκία έχει έρθει στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Τέλεια. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι πλέον.
1: Ο Μπογδάνοβιτς τελικά μάλλον δεν φεύγει από το NBA.
0: Πάει Χιούστον.
1: Ο Παναθηναϊκός αλλάζει ρότα.
0: Πάει στο Χιούστον, νομίζω.
1: Ναι, στους Ρόκετς.
0: Ο Μπόγκι, ναι.
1: Ναι, πάει.
0: Νομίζω, εντάξει, ήθελε αυτή τη δέκατη σεζόν για, για τη σύνταξη, νομίζω, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα έχουμε αναφέρει αρκετές φορές.
1: Την κάλυπτε ο Παναθηναϊκός, είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το βλέπει και διαφορετικά. Δεν είναι μόνο η ιατροφαρμακευτική. Πάντα για να παίχτη το NBA έχει την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, θα ψάξει για κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ο Μπογκδάνοβιτς αυτός που τελικά θα περάσει τη θάλασσα, που λένε και οι Αμερικανοί, για να έρθει στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού. Θα μείνει εκεί. Πώς το λέει, άντε Γιάννη τέλειωνε με το NBA, φτάνει, που λένε και στον Άρη.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: ακριβώς. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον.
1: Μπορούμε να μιλάμε 2 ώρες, αλλά νομίζω ότι μπορείς να συνεχίσει μετά να ξαναπάς αυτόν τον πεζό κόσμο του ποδοσφαίρου. Και όπου, να σου πω κάτι, κάθε φορά που φεύγει η Γερμανία από την τελική φάση του Μουντιάλ, ένα χαμόγελο ανθίζει στο πρόσωπο των φιλάθλων, γιατί αυτό που παίζει είναι κάτι σαν ποδοσφαίρο, τέλος πάντων.
0: Εγώ περιμένω, εντάξει, εγώ έχω δηλώσει ξεκάθαρα στήριξη σε ομάδα.
1: Ποια?
0: Έτσι, Αργεντινή.
1: Άντε, μπράβο. Όχι σαν τον άλλο τον Μπάρμπα που νομίζει ακόμα ότι παίζει ποδόσφαιρο η Βραζιλία.
0: Λοιπόν.
1: Είμαστε όλοι, στο βάθος ψυχής μας, είμαστε όλοι Αργεντινοί, αδερφέ.
0: Ακριβώς.
1: Γεια μου, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης, μπασκετοκουβέντα, το καταλαβαίνετε. Με τον Γιώργο μπορώ να κάθομαι και να μιλάω επί ώρες, πραγματικά. Στο μεταξύ θα πάμε και σε μια είδηση, γιατί έχουμε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, για την ακρίβεια την έχει στα ραντάρ του Ολυμπιακού σε αυτή την περίπτωση, του τερματοφύλακα της Las Palmas, του Diego Χόρκας, ο Ντίγκο Χόρκας, συγγνώμη, goalkeeper της Las Palmas. Για τον παίχτη βέβαια ενδιαφέρεται και η Celtic, για την θέση του διαδόχου του Κάσπερ Σμάιχελ. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, ναι. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις, αφού βέβαια αναφέρουμε και λίγο τα παιχνίδια τα απόψινά, γιατί έχουμε και παιχνίδια απόψε στο Μουντιάλ. Λοιπόν, στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και στις 11 η ώρα το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Τα μεταμεσονύχτια θα τα πούμε μετά το break. Τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Διαφημίσεις και πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: planisabv.gr.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: 9.43, Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 1.30.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην ενοχή του δύο πρώην ανώτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμυριοδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος συγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων Αθανασία Ρέπα. Η Εντρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα για δολοφονικές επιθέσεις. Έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Απερίφραστη και κατηγορηματική η καταδίκη, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα μεταφέρθηκε βρέφος 10 μηνών, το οποίο έφερε κατάγματα. Η μητέρα του φέρεται να υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενείς για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της, με αποτέλεσμα το βρέφος να πέσει στο έδαφος. Σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά βρίσκονται σήμερα 7 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό, η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από σήμερα τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια της χώρας, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Goal! Ο Γιώργος Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Να πούμε επίσης πως έχουμε και μια είδηση ακόμα. Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει, η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ότι ο θρύλος της ομάδας, ο Τζιοβάνι, αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Μια πολύ δυνατή ανακοίνωση από τους Πειραιώτες. Ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντολιβέι, να αναφέρουμε την ανακοίνωση. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντολιβέιρα αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Απλή, λιτή και απέριτη.

Και να πούμε επίσης πως με τη νέα σεζόν αλλάζουν και αρκετά πράγματα στο κομμάτι του Ολυμπιακού του Μπασκετικού και αναφερόμαστε στο deal που ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός με την Nike, το αναφέραμε και πιο πριν. Ο Ολυμπιακός θα δώσει τα χέρια με την Nike για συμβόλαιο 6 ετών με τα ποσά που θα πέσουν στο τραπέζι να είναι ηλικιώδη πραγματικά.

Αποχώρησαν δύο χορηγοί στη φανέλα, ο μπροστινός χορηγός, η Big Win, και ο χορηγός πίσω από τη φανέλα, και βλέποντας και την εμφάνιση του Ολυμπιακού στο πίσω μέρος, ήταν ανάμεσα στο νούμερο και στο όνομα του παίκτη. Λοιπόν, η FMS, αυτή ήταν η εταιρεία στο πίσω μέρος, και η Big Win αποτελούν παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχουμε πει ποιοι θα είναι, ποιος θα είναι ο χορηγός μπροστά τουλάχιστον. Πίσω θα δούμε ποιος θα είναι. Δόξα τω Θεώ, καιρό έχουμε για να τα δούμε αυτά. Σίγουρα θα ανακοινωθούν πολύ μεγάλες συνεργασίες για τους Πειραιώτες. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχουμε μήνυμα και από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Το έχουμε αναφέρει αυτό. Μάνο, ισχύει ότι έχει βουήξει το Λουτράκι, ο ΑΟ Λουτρακίου θα έχει νέο πρόεδρο, ετοιμάζεται μάλλον να αποκτήσει νέο πρόεδρο, τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, το γνωστό Γιάννη Βαρδινογιάννη. Παράλληλα, ο Διαμαντής έχει στείλει ένα δελτίο με το ταμείο το χθεσινό, να δούμε τι έπαιξε. Επίσης, ότι όλοι λένε για τα διαρκείας του Άρη, ναι, λένε όλοι για τα διαρκείας, γιατί εξαντλήθηκαν αμέσως, φίλε Διαμαντή. 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τους πήρε. Βέβαια, πιστεύω και αντί και όχι 1000 και 5000 να ήταν τα εισιτήρια, σε αυτό το διάστημα θα τα εξαντλούσαν. Δεν θα κολλάγαν οι φίλοι του Άρη σε κάτι τέτοια. Να πάμε λίγο στο δελτίο του φίλου μας του Διαμαντή και να πούμε πως έδωσε Γαλλία-Σουηδία over 1,5 goal και over 8,5 corner. Το πιάσε. Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία over 1,5 goal, over 7,5 corner. Το πιάσε και αυτό. Και το πιάσε και από ό,τι βλέπω και σχετικά άνετα. Και στο Μεξικό Ισημερινός, στο Μεξικό Εκουαδόρ, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, άσοχη νίκη δηλαδή του Μεξικού ή ισοπαλία, under 3,5 goal και over 5,5 corner, με μεγάλη άνεση ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλοφάγωτα, φίλε Διαμαντή.

Βλέπω αρκετά μηνύματα για την Αμοργό και συνεχίστε να στέλνετε, γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή ή τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσουν το ταξίδι.

so fine. Να πούμε επίσης να πιάσουμε λίγο το deal του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, γιατί με την ΝΑΕΚ, γιατί στο ποσό περιλαμβάνεται η προμήθεια φυσικά του απαραίτητου αθλητικού εξοπλισμού για την ομάδα, όσο και τα οικονομικά ανταλλάγματα που θα εισρεύσουν στα ταμεία της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal, με ποσά τα οποία είναι τεράστια πραγματικά. Αναμένουμε να δούμε και το επίσημο του πράγματος. Λοιπόν, βέβαια έχουμε και ανακοινώσεις για τον Εραστέχνη Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοινώνει τον έμπειρο περιφερειακό από την Κροατία, στο Πόλο Ανδρών συγκεκριμένα, τον Λόρεν Φάτοβιτς,

Και να πούμε πως πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση που ήθελε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το προπονητικό της κέντρο, για την λειτουργικότητα του προπονητικού κέντρου. Ο φάκελος τον οποίο κατέθεσε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ είναι συμβατός με τους νόμους και τους κανονισμούς. Οπότε σίγουρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μπει σε μια νέα σελίδα, τουλάχιστον στο κομμάτι του προπονητικού κέντρου. Πολύ σημαντικό και αυτό για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Στο μεταξύ έχει παραχωρήσει και τις πρώτες του δηλώσεις ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού, Στέφαν Ντε Φράι. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλιού έχει αναφέρει κάποια πράγματα, θα τα πούμε και εμείς. Ο βασικός λόγος που επέλεξε αυτή την ομάδα είναι ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο σύλλογο με μεγάλη ιστορία. Πιστεύω ότι είχε έρθει η στιγμή να ξεκινήσω κάτι καινούργιο στην καριέρα μου. Ένιωθα έτοιμος για μια νέα πρόκληση. Ενθουσιάστηκα με το project, με το μακροπρόθεσμο πλάνο που υπάρχει και όλα όσα θέλει να πετύχει η ομάδα. Μίλησα με τον Στέφανο και η συνάντησή μας μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Έχουμε τις ίδιες ιδέες. Είχα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον προπονητή, του οποίου οι ομάδες παίζουν ένα αρκετά ελκυστικό ποδόσφαιρο. Είναι ένας νέος αλλά ταυτόχρονα σύγχρονος προπονητής. Κατάλαβα ότι αυτή ήταν η ομάδα που μου τέριαζε. Θέλω να αποτελώ παράδειγμα για όλους, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Με την εμπειρία που έχω αποκτήσει στην καριέρα μου, έχω μάθει πολλά. Συνεχίζω να μαθαίνω και προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνομαι. Αυτό δεν θα αλλάξει εδώ. Μπορώ να λειτουργήσω ως μέντορας για κάποιους παίκτες, να αποτελώ παράδειγμα με τη συμπεριφορά μου και φυσικά να δίνω τον καλύτερό μου αυτό κάθε μέρα. Ήμουν στην Αθήνα για διακοπές και συναντήθηκα με τον Στέφανο. Για την ακρίβεια, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Μου άρεσαν οι ιδέες του και το όραμά του για την ομάδα. Ήταν μια πολύ θετική πρώτη γνωριμία. Στη συνέχεια έκανα την έρευνά μου, μίλησα με άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μου μετέφεραν την εμπειρία τους από την ομάδα. Έπειτα μίλησα με τον νέο προπονητή. Είχαν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση η οποία μου δημιούργησε πολύ θετικό συνέστημα. Από τη στιγμή που ήρθα εδώ είναι όλα υπέροχα. Όλοι με έχουν υποδεχτεί με τον καλύτερο τρόπο. Ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη νέα εμπειρία. Έχει αναφέρει και άλλα, έχει κάνει πολλές δηλώσεις. Δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε όλες. Σίγουρα πάντως δείχνει ότι έχει το κίνητρο να παίξει στον Παναθηναϊκό και να αγωνιστεί με τα πράσινα.

0: Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πάμε τώρα στον Πάνο Μπρουναρά, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πάνο.
1: Ναι, Γιώργο, έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, ο Μάριος Γεωργιάδης. Έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Μεταξύ αυτών έγραψε ότι δεν περίμενα ποτέ ούτε αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου, με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.
0: Πραγματικά δεν, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά σε μια τέτοια είδηση. Εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τον έχουμε γνωρίσει αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ήταν στο πολιτικό προσκήνιο πάρα πολλά χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης. Μπήκε στη Βουλή για πρώτη φορά το 2015, πάλευε για πάρα πολλά χρόνια να εισέλθει στην Βουλή. Κατάφερε τελικά το 2015, έκανε μια θητεία 15 με 19 και έκτοτε δεν εισήλθε στην Βουλή. Κατέγραφε αρκετά χαμηλά ποσοστά το κόμμα της Ένωσης Κεντρών, αλλά ο Βασίλης Λεβέντης είχε νοσήσει από κορονοϊό και αντιμετώπιζε κάποια θέματα υγείας από τότε.
0: Σίγουρα να πούμε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Δεν χωράνε και πολλά λόγια να πούμε σε κάτι τέτοιο, έτσι.

Σίγουρα, όπως αναφέραμε και πιο πριν, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Θα πάμε βέβαια σε άλλη μια είδηση αθλητικού περιεχομένου τώρα, γιατί πρέπει να την αναφέρουμε. Είναι μια καλή κίνηση σίγουρα, γιατί λόγω και της κατηγορίας στην οποία αγωνίζεται η συγκεκριμένη ομάδα, αναφερόμαστε στη Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2, απέκτησε τον Πέπε Καστάνιο, ενισχύεται λοιπόν στην άμυνα. Ο 27χρονος στόπερ έχει αγωνιστεί 6 χρόνια στην Super League με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ. Τώρα θα αγωνιστεί στην Μαρκό και αναμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί στην Super League 2 και να βοηθήσει την Μαρκό στους στόχους της.

Θα πάμε σε άλλη μια είδηση, η οποία αναφέρει τη λήξη της καριέρας ενός μπασκετμπολίστα. Αναφερόμαστε στον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος ολοκλήρωσε, έστειλε το δικό του μήνυμα, ολοκλήρωσε την καριέρα του. Θα πούμε ένα μέρος της αναρτησής του. Μετά από μια ζωή γεμάτη μπάσκετ, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου. Το μπάσκετ δεν ήταν απλώς ένα άθλημα για μένα, ήταν σχολείο, οικογένεια, καθημερινότητα, χαρές και δύσκολες στιγμές που με διαμόρφωσαν ως άνθρωπο. Είχα τιμή να φορέσω τη φανέλα μεγάλων ομάδων, να μοιραστώ τα αποδυτήρια με σπουδαίους συμπαίκτες και προπονητές και να ζήσω στιγμές που θα με συντροφεύουν για πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες τις ομάδες που υπηρέτησα, τους συμπαίκτες μου και όλους τους προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μάνατζερ μου Σπύρο Καλέρη για τη μακροχρόνια συνεργασία μας, η οποία εξελίχθηκε σε σχέση ζωής. Στην υπόλοιπη ανακοίνωση σίγουρα ευχαριστεί και άλλα άτομα, ευχαριστεί την σύζυγό του. Θα αναλάβει από ό,τι λέει ένα ρόλο εκτός παρκέ. Θα υπηρετήσει ξανά το άθλημα εκτός παρκέ με το ίδιο πάθος, την ίδια αφοσίωση και τον ίδιο σεβασμό, όπως αναφέρει ο ίδιος. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάνα Πούλιου και ο Γιώργος Βογιατζής. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού, το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Νίκος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intermittent Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Καλό μήνα να έχετε, καλό μήνα να έχουμε. Ο θερμός Ιούλιος, έτσι το καταλαβαίνετε, το νιώθετε στο πετσί σας αυτό το πράγμα. Ήρθε λοιπόν, κάποιοι μπορεί να έχουν ξεκινήσει και τώρα τις διακοπές του. Πάντως ο Ιούλιος είναι εδώ, το καλοκαίρι είναι εδώ. Λοιπόν, θα πάμε παρεούλα έως τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Ιωάννου, είναι η Αντριάννα Πούλιο και ένας φέρελπης νέος, ο Γιώργος Βογιατζής. Το Viber του σταθμού για να δω τι έχετε, μάλιστα, παρατηρήσεις, επί παρατηρήσεων, σχόλια επί σχολείων. Λοιπόν, εξακολουθήστε και στέλνετε. Βέβαια, ως γνωστόν μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ξεκινάμε φυσικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συνεργασία του με το θρύλο της ομάδας Giovanni, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Στην τελική ευθεία βρίσκονται υποθέσεις των Πέτερ Στάνιτς και Ζόελ Ρόκα. Για τους ερυθρόλευκους εξετάζει την περίπτωση του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίγκο Χόρκας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, αντιμετωπίζει την Helmond Sport σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πρώτη εμφάνιση του Γιάκομπ Νίστρουπ σε αγώνα ως προπονητής του Τριφύλιου, έντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο άμεσου συνεργάτη του τεχνικού διευθυντή των Πρασίνων, Στέφανου Κοτσόλη. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας, με τον Αλέσιο Λύση στο τιμόνι του δικεφάλου του Βορρά φυσικά. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο από το εξωτερικό για την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Την λήξη της συνεργασίας της με τον χορηγό στο μπροστινό μέρος της φανέλας της ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν και την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την FMS. Εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τα 1000 διαθέσιμα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του Άρη για τη σεζόν 2026-2027. Όφη ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αραγνωστόπουλου μετά από μία διετία. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Καρδίτσα που απέκτησε τον Αμερικανό γκάρντ Τζάστιν Τέρνερ. Για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στις 7 Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη. Η Turk Telekom ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Σακέλ Μακίση για την περίοδο 2026-2027. Στους Houston Rockets θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπόγκταν Μπογκντάνοβιτς. Ο διεθνής Σέρβος συμφώνησε με τις Ρουκέτες για μονοετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές σε 3,7 εκατομμύρια δολάρια και θα αγωνιστεί για 10η χρονιά στο NBA.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα αυτή την περίοδο έως και τις 19 Ιουλίου, με συγχωρείτε, με το Μουντιάλ. Πάμε να δώσουμε έτσι την επόμενη μέρα των χθεσινών παιχνιδιών από τον Πάνο Σταραμόπουλο, αλλά και τις ειδήσεις από τα υπόλοιπα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Η Νορβηγία τελικά με Χάλαντ λυτρώθηκε από το παιχνίδι της με το πεντηνακτή ελεφαντοστού. Θα ξεκινήσουμε από αυτά για να συνεχίσουμε με την Γαλλία και το Μεξικό.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, Μάνο μου, βέβαια.
1: Ακροατές που νιώσατε 3-4 Sports. Όντως, η εθνική ομάδα της Νορβηγίας κατάφερε να υπερισχύσει έστω και δύσκολα 2-1 από τις ακτής του ελεφαντοστού, με τον Χόλαντ να πετυχαίνει ένα πολύ εύκολο γκολ, έτσι το πιο όμορφο ήταν του Νούσα, θα έλεγα, του Φόρ της Λειψίας, που αποτελεί ένα από τα μεταγραφικά μήλα του καλοκαιριού. Ισοφάρισε κάποια στιγμή ακτή, αλλά ο Χόλαντ ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη πρόκριση στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Η οποία Νορβηγία τώρα θα βρει απέναντί της, όπως όλα δείχνουν, την αντίστοιχη της Γαλλίας. Απ' την άλλη πλευρά τώρα πρέπει να πούμε ότι το Μεξικό για μια ακόμη φορά επικράτησε με πολύ όμορφα γκολ 2-0 του Εκουαδόρ. Μάλιστα ο προπονητής του Εκουαδόρ, ο Αργεντινός Σεμπαστιάν Μπεκιτσέτσε, ο 46χρονος, σήμερα υπέβαλε την παραίτηση του. Ο Μπεκετσέτσε, να πούμε ότι είχε αναλάβει την ομάδα τον Αύγουστο του 24, είχε 9 νίκες, 12 ισοπαλίες, 3 ήττες σε 24 παιχνίδια. Είναι Αργεντινός με Ιταλικό διαβατήριο. Και τώρα να ζητάει αλλού την καριέρα του. Να πούμε ότι ο Πινέδα στο παιχνίδι που το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Εκουαδόρ μπήκε στο 80. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε μια ώρα καθυστέρηση λόγω έντονων καιρικών άσχημων συνθήκων. Ενώ ο Σάντσες, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, έπαιξε από την αρχή.
0: Πάμε Γαλλία. Εντάξει, συνέχισε.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Γαλλία νίκησε εύκολα 3-0 την Σουηδία με δύο γκολ του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά το τέλος του αγώνα, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο αρχηγός των Τρικολόρ, έκανε μια αφιέρωση που δεν το συνηθίζει. Πήγε δηλαδή κοντά στον προπονητή του την ώρα που έβγαινε, τον Didier Deschamps, τον αγκάλιασε και προκάλεσε περιέργεια στον κόσμο που δεν ήξερε ότι ο Εμπαπέ έχει και αυτό το μέρος της ζωής του. Ο Deschamps τώρα, ο Γάλλος προπονητής που έχουμε πει ότι μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Γαλλίας, θέση που θα την πάρει ο Ζιντάν, είναι ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από το 2012 που ανέλαβε την εθνική ομάδα ο 57χρονος Γάλλος προπονητής, έχει 18 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Οπότε γράφει ξεχωριστή ιστορία και ο Deschamps στην φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 και βέβαια Παγκοσμίου Πρωταθλήτρια του 2018 στη Ρωσία. Τώρα πάμε να δούμε ότι στη Γερμανία τα πράγματα έχουν ενταθεί πάρα πολύ. Σήμερα ο τύπος λέει ότι φέρτε τον Κλόπ επιγόντως και κάποιες άλλες.
0: Το επαναλαμβάνει αυτό, το ξαναλέει, γιατί το είχε πει
1: ναι.
0: και χθες, προχθές.
1: Τώρα, ναι, όντως. Τώρα όμως άλλες πληροφορίες λένε ότι ο Γιούργεν Κλοπ άρχισε να το ξανασκέφτεται για πιθανή υπαναχώρηση της μέχρι τώρα απόφασής του, αλλά θέλει πρώτα να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας και μετά να έχει κάποιες προσωπικές συζητήσεις, αφού πρώτα μιλήσει και με τη σύζυγό του.
0: Στη Red Bull δεν είναι ακόμη.
1: Στη Red Bull, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα στο θέμα της Χάιντουκ που λέγαμε χθες με το Λιβάγια. Η Χάιντουκ τον έδιωξε εντελώς το Λιβάγια και τώρα έρχονται πληροφορίες από την Κροατία που λένε ότι ο Λιβάγια είναι πολύ πιθανό να συζητήσει πιθανή επιστροφή του στην ΑΕΚ. Να θυμίσουμε, έφυγε το 21 από την πρωταθλήτρια Ελλάδος, έτσι, την φετινή. Ναι, τώρα λοιπόν πληροφορίες από την Κροατία λένε ότι μπορεί να υπάρξει πιθανή επιστροφή του στην ελληνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής στο θέμα της Χάι του είχε παίξει σε 32 παιχνίδια, σημειώνοντας 11 γκολ τη σεζόν που τέλειωσε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Λίβερπουλ, στην προσπάθειά της να ενισχύσει τώρα, να θωρακίσει την άμυνά της, Έκλεισε με 65 εκατομμύρια ευρώ τον παρουσία σήμερα την, που υπέγραψε κιόλας στο επίσημο συμβόλαιό του, τον ταλαντούχο μέλος K21 της Εθνικής Γαλλίας, τον Γάλλο στόπερ Ζερεμί Ζακέ από την Ρεν. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν και επιπλέον μπόνοι για στόχους, μπορεί από τα 65 εκατομμύρια να φτάσει στα 70,2 η μεταγραφή του.
0: Θύμισε μου, παραμένει ο Μέση πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή?
1: Ο Μέση έχει δύο συμπαίκτες αυτή τη στιγμή, τον Κιλιάν Εμπαπέ με 6 γκολ και επίσης τον Νορβηγό τον Χόλαντ. Οπότε η μάχη προβλέπεται ιδιαίτερως δύσκολη. Πιστεύω ότι φέτος ο πρώτο σκόρερ πρέπει να φτάσει στα 10 γκολ. Αντιθέτως, τώρα πάμε στην Ολλανδία. Ο Ρόναλντ Κούμαν παραιτήθηκε, όπως λέγαμε. Τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν και για τον Νάγκελσμαν και για τον Κούμαν. Ο Κούμαν ευχαρίστησε την Ομοσπονδία και παραιτήθηκε. Οπότε στην προσεγγή αντίπαλου της Εθνικής Ελλάδος τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερως καλά.
0: Και στις δύο οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα, έτσι, με τους
1: προπονητές. Ο Ραφίνια είναι αμφίβολος τώρα αν θα παίξει το παιχνίδι εναντίον της Νορβηγίας. Μπορεί να μην τον χρησιμοποιήσει και ο Αντσελότη, θέλοντας να του δώσει λίγο περιθώριο ακόμα, ούτως ώστε να ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα τραυματισμού. Πάμε και στην... στην γειτονική χώρα, την Κροατία, όπου ο πρώην ποδοσφαιριστής του της Λάρισας, ο Μάρκο Γιοβάνοβιτς, που τώρα είναι προπονητής στη Τελεόπτικα, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και η διοίκηση είπε ότι καλό θα είναι οι αρχές της πόλης, οι αστυνομικές αρχές, να λάβουν τα δέοντα μέτρα, γιατί έχει επαναληφθεί σκηνικό επίθεσης σε ποδοσφαιριστή ή προπονητή της ομάδας της. Εντάξει, συμβαίνει για αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα, και βεβαίως ο Μπακαμπού έχει μείνει ελεύθερος, ο άλλο το εφόρ του Ολυμπιακού από την Μπέτις, οπότε μπορεί να πάει όπου θέλει, όπως επίσης ελεύθερος έμεινε και από την Πολόνια ο Μπάμπης Ολικογιάννης.
0: Ναι, οκ.
1: Και η Μίλαν παρουσίασε και επισήμως το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, τον Πορτογάλο φόρ που πήρε από την Παρίς Σεν-Ζερμέν με ρεκόρ δικό της. Η Μίλαν θα δώσει 80 εκατομμύρια ευρώ στην Paris Saint-Germain. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της άλλου πρωταθλήτριας Ευρώπης. Που δεν πρέπει να ξεχνάμε, φέτος έχει προπονητή τον Πορτογάλο Αμορίμ, πρώην προπονητή της Manchester United και της Sporting, ο οποίος έχει ζητήσει επίσης να του πάρουν από τη United τον Αργεντινό στόπερ, τον Λαουτάρο, τον Λίσανδρο Μαρτίνες.
0: Μάλιστα. Δύο παιχνίδια απόψε, έτσι, η Αγγλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Νομίζω ότι πρέπει να νικήσει η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Ναι. Πιθανότατα θα σκοράρει και ο Χάρι Κέιν, που και αυτός θα προσπαθήσει να πάει ακόμα πιο ψηλά. Ενώ στις 11 το βράδυ, αμφίροπο παιχνίδι, το Βέλγιο, που δεν είναι το Βέλγιο, ούτε το 18, ούτε το 22, θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη, μια επίσης ξαδερφάκι, θα λέγουμε, της Γαλλίας. Γιατί σαν δυο Μανέ, έτσι, ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ευρωπαϊκά και αραβικά γήπεδα.
0: Ωραία, εντάξει Μάνο μου, έγινε. Okay. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε καινούργια πράγματα να πούμε. Ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Γεια σας, Ζεντάκη, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
0: Αυτή η φοβερή προσωπικότητα, ο παιχταράς, το υπέρλαμπρο αστέρι του Ολυμπιακού, ως Γιωβάνη, έτσι, επιστρέφει στην ομάδα από έναν άλλο ρόλο.
1: Τι επιστρέφει?
0: Στην ομάδα από έναν άλλο ρόλο.
1: Τι ρόλο, για πες.
0: Α, λοιπόν, είναι πολύ πολύ πρόσφατο. Ναι. Ανέλαβε τον ρόλο του πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Ανακοινώθηκε σήμερα. Τίποτα αυτό. Πάντως ανέλαβε αυτό το πόστο μαζί με τις άλλες αλλαγές που έχουν γίνει. Τίποτα αυτό. Είναι πρόσφατη είδηση, γι' αυτό.
1: Αυτή η επαφή πριν από 15 μέρες είχε στην Ελλάδα ο Γιωβάνη. Και είχε μια επαφή έτσι με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και προφανώς, αν μπορώ να καταλάβω καλά, εκεί έγινε υπήρχε αυτή η σκέψη. Άλλωστε, να σου πω ότι και όταν έφυγε τον Ολυμπιακό, μετά από κανένα δύο χρόνια, πάλι είχε κάποιες επαφές και σε επίπεδο σκάουτινγκ. Έτσι. Εντάξει, μια καλή κύριση. Γιωβάνη είναι αυτός, τον αγαπάμε, μας αγαπάει. Τώρα αν μπορεί να είναι και πρέσβης, δεν θα είναι μόνο πρέσβης, θα είναι και σκάουτινγκ. Δηλαδή μπορεί να μας βρει και κανένα Βραζιλιάνο καλό.
0: Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Έτσι, αυτό είναι
1: πολύ
0: και
1: ωραία
0: η ανακοίνωση σχετικά με το θρύλο, έτσι, ένας θρύλος. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα. Καταρχάς πάμε σε παραληπτικές σε ό,τι αφορά το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Super League.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Φαίνεται να αλλάζουν αρκετά πράγματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού και με τον Αντώνιο ο Μικέλ Καρντόσο, 50χρονος, ξέρει καλά το αντικείμενο ποδόσφαιρο, για να το παίξει γενικευμένα, και από το πόστο του θα μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα τα οποία τα έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον έτσι έκρινε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Το ίδιο και ο Κορδόν. Νομίζω ότι βέβαια για τον Κορδόν υπάρχει η ένσταση και το ερωτηματικό αν θα ασχοληθεί μόνο με τον Ολυμπιακό ή και με όλο τον γκρουπ Μαρινάκη, όπως την Νότιχαμ, την Ρίο Άβε κτλ. Οπότε θα το δούμε πώς θα κινηθεί ο Κορδόν, ένας παλιός μας γνώριμος και στον Ολυμπιακό πριν 3-4 χρόνια ήταν. Είχε μείνει μόνο 3 μήνες γιατί είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα και ζήτησε συγγνώμη μάλιστα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει και να επιστρέψει στην Ισπανία. Φαίνεται το ξεπέρασε, επιστρέφει δρυμύτερος και πραγματικά είναι ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός, έτσι τον είχαμε γνωρίσει τότε στην προετοιμασία, που μπορεί, χαίρεσε να κάθεσε να ακούσουμε, να κάνει ποδοσφαιρικές συζητήσεις μαζί του υπόψης, έτσι. Επειδή είχε γίνει ένα τραπέζι τότε στην προετοιμασία μας και κάνει και είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και πραγματικά είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και ξέρει να γνωρίζει καλά και το αντικείμενο. Και προφανώς αυτό ποντάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γι' αυτό και ο Κορδόν από προχθές είναι στην Ελλάδα και συζητάει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για το πόστο. Πάντως να ξέρεις ότι όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι αλλάζουν πράγματα στον Ολυμπιακό, δηλαδή ούτε ο Κοβάσεβιτς και ο Κοβάσεβιτς παραμένει σταθερός στο πόστο του και ο Κριστιαν Κάρεμπε, έτσι. Απλά ενισχύεται γενικά σε πολλούς τομείς ο Ολυμπιακός, βλέπουμε. Τώρα και ο Γιωβάνη και τα λοιπά.
0: Στις προπονήσεις τι γίνεται, για πες μας κανένα νέο από τη Δευτέρα που ξεκίνησαν, από χθες.
1: Στις προπονήσεις είμαστε να αναμονή το ρόστερ που θα ξεκαθαρίσω με τη Λίμπαρ εν ώψη της αναχώρησης σε 2 μέρες για την Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ζέτα έχει 33 παίκτες στο ρόστερ. Αποκλείται να πάρει 33 με τη Λίμπαρ στην προετοιμασία. Πολύ να πάρει 26, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο διάστημα αυτό μπορεί να προσθεθούν ο Στάνιτς με τον Ρόκα, που φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο αυτές οι δύο περιπτώσεις. Οπότε αυτομάτως θα αυξηθεί ο αριθμός. Οπότε θα κόψει. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα κόψει και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε ποιους πιτσιρικάδες θα πάρει μαζί. Θα πάρει σίγουρα 2 πιτσιρικάδες. Μαζί ο ένας θα είναι ο Σιώζος, ο άλλος ο Κουτσίδης. Δεν βλέπω κάποιον άλλον, να πω την αλήθεια, αλλά προφανώς ο προπονητής ξέρει καλύτερα και αυτός θα ανακοινώσει την Παρασκευή κατά την αναχώρηση της αποστολής. Mm-hmm. Θα πάει στην Ολλανδία, εκεί που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε δύο περιόδους, 11 μέρες στην αρχή, με τρία φιλικά θα επιστρέψουν στην Αθήνα. Mm-hmm. Για τρεις μέρες θα ξεκουραστούν και θα ξαναπάνε πάλι στο ίδιο προπονητικό κέντρο. Mm-hmm. Όπου θα δώσουν και άλλα τρία φιλικά παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο θα είναι τα πολύ δυνατά, με τον Άγιαξ και την Αϊντχόβεν. Και μετά θα γυρίσει ο Ολυμπιακός λίγες ημέρες πριν από τα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League. Υπόψη ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει και ένα φιλικό παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο Καραϊσκάκη ή κάπου αλλού, γιατί στο Καραϊσκάκη γίνονται κάποια έργα. Mm-hmm. Με κάποια ξένη ομάδα, σαν πρόβα generale αν θέλεις, για τα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Mm-hmm. Τι έργα γίνονται στο Καραϊσκάκης?
1: Τι
0: έργα γίνονται στο Καραϊσκάκη?
1: Θα γίνονται. Κάθε καλοκαίρι γίνονται κάποια έργα, την βελτίωση του κλωτάπητα κτλ.
0: Αυτά τέτοιου είδους, μάλιστα.
1: Ναι, γιατί τα υπόλοιπα, μην πάει το μυαλό
0: σου. Τα μεγάλα, υπόλοιπα, ναι.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι, πρώτο Θεός, θα ξεκινήσουν και εφόσον όλα πάνε καλά, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να στήσει το νέο του γήπεδο με 52.000 θέσεις.
0: Έγινε. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρα. Επευλήθη ένα πρόστιμο στην ΑΕΚ από την UEFA και τι αφορά?
4: Καλησπέρα, Ζέτα. Σωστά. Ένα πρόστιμο από την UEFA 500.000 ευρώ λόγω cost control για την σεζόν 2024-25, όπου η ΑΕΚ δεν είχε προκριθεί σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση και οι μεταγραφές ουσιαστικά ξεπέρασαν τη χρηματοδότηση που είχε δώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος εκείνη τη χρονιά. Οπότε, λόγω cost control, υπέβηχε αυτό το πρόστιμο των 500.000 ευρώ, που είναι από τα μικρότερα που έχει υποβληθεί. Υπήρχαν και μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο ήταν του Στρασμπούρ, που ήταν πάνω από 20 εκατομμύρια. Οπότε είναι κάτι το οποίο περίμενε. Η ΑΕΚ γνώριζε ότι είχε υπερβεί το όριο των μεταγραφών, οπότε είναι κάτι που περίμενε. Αλλά ευτυχώς ήρθε με το μικρότερο δυνατό κόστος.
0: Είδα ότι ψήφισε η ΠΑΕ ΑΕΚ για ένα ελαφούζο απλά στην διαδικασία της ψηφοφορίας για τον πρόεδρο της Super League 7-7. Θα έχουμε επανάληψη τώρα αυτό. Ο Γιόνσον, συγκριτικά με αυτά που πέρασε, έγραψε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, Βαγγέλη.
4: Ήταν αρκετά συγκινητικός. Είπε ότι πέρασε τρία πάρα πολύ όμορφα χρόνια στην ΑΕΚ, τον τέταρτο δεν ασχολήθηκε. Ήταν πάρα πολύ όμορφα τα χρόνια που πέρασε και σίγουρα και οι φίλοι της ΑΕΚ ήταν το ίδιο. Ήταν από, όπως είπαμε, από τα αγαπητά παιδιά. Ειδικά τη σεζόν που η ΑΕΚ δεν τα πήγε πολύ καλά, δηλαδή την περσινή σεζόν. Αυτή που τελειώσαμε τώρα, δηλαδή την 24-25 σεζόν. Ήταν αυτός που είχε βγει μπροστά, είχε πει πράγματα που άγγιξαν τον κόσμο, όπως είχε πει για όποιος μπορεί να σηκώσει την ΑΕΚ μπορεί να μείνει, όποιος δεν μπορεί να φύγει. Είχε κάνει μια παθιασμένη δήλωση, οπότε είχε μπει στις καρδιές των φιλάθλων.
0: Ο Πινέδα τι έκανε στο δεκάλεπτο, δεν το είδα, αλλά
4: η
0: μου είπε...
4: Η αλήθεια είναι, επειδή το παρακολούθησα τον αγώνα, ο Πινέδα ήταν, μπήκε και έκανε τη δουλειά για την οποία τον έβαλε. Να κρατήσει μπάλα, να πάρει κάποια φάουλ, να χαμηλώσει το τέμπο του αγώνα. Έχασε και μια ευκαιρία στο 92, ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ που έκανε, πέρασε λίγο out. Παραλίγο να βάλει και το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ, δεν τα κατάφερε όμως. Αλλά ήταν αρκετά θετικός. Μπήκε και έκανε θετικά αυτή τη δουλειά για την οποία τον ήθελε και ο προπονητής του, και την οποία όμως είναι πάρα πολύ καλός, το να κρατάει την μπάλα. Και κατάφερε και κέρδισε 2-0 το Μεξικό και είναι τώρα στους 16.
0: Τον σημερινό.
4: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, αυτό. Τελικά προκρίθηκε το Μεξικό στους 16. Ακριβώς. Κάτι αναμενόμενο εδώ που τα λέμε. Τώρα, πάμε ταξιδάκι κύπελο.
4: Το κύπελο σήμερα έχει ρεπό. έχει ρεπό. Σήμερα και από αύριο θα ξεκινήσει μια, μια περιοδία από την Θεσσαλία και πάνω προς την Μακεδονία. Θα ξεκινήσει από Τρίκαλα, Καρδίτσα και θα πάει προς τα πάνω προς τη Μακεδονία. Οπότε μέρα με τη μέρα θα ανακοινώνουμε και εμείς τους προορισμούς του. Κάτι το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώθηκε είναι η ανανέωση του, του πύλιου για τα επόμενα 4 χρόνια. Το μόνο που απομένει είναι μόνο οι ανακοινώσεις από την ΠΑΕΑΕΚ. Είναι για τα επόμενα 4 χρόνια με αυξημένες απολαβές για τον Σταύρο Πύλιο. Κάτι το οποίο σίγουρα είναι θετικό και για αυτόν και για την ΑΕΚ, διότι κλειδώνει θετικά έναν από τους δύο που θα βρίσκονται στο αριστερό άκρο της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Τίποτα άλλο υπάρχει, δεν ξέρω.
4: Κάτι άλλο πόσο είδα δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορούμε, αν μπορούμε να επισημάνουμε, είναι ότι επιστρέφουν επίσημα σήμερα όλοι οι δανεικοί που είχαν δοθεί την περασμένη σεζόν. Και ένας από αυτούς θα είναι και ο Χρυσόπουλος, ο οποίος δεν υπολογίζεται καθόλου από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ήταν δανεικός στην Ιταλία, στην Μάντοβα, ούτε εκεί αγωνίστηκε. Οπότε αναμένεται να δοθεί ως μεταγραφή πλέον και ίσως κρατήσει κάποιο ποσοστό μεταπόληση. Και φαντάζομαι τώρα μεθαύριο θα γίνει και η πρώτη συνάντηση, θα επιστρέψουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, όσοι είναι δηλαδή διαθέσιμοι και δεν είναι στις εθνικές τους, και θα ξεκαθαρίσει και το ρόστερ για τα καλά.
0: Έτσι. Έγινε, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.

0: ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 26. Θα κάνουμε τώρα break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Interveter. Παίζει υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Προσοχή σε αυτά. Λοιπόν, κάνουμε τώρα το διαφημιστικό μας break, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.
1: Interveten Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: 943 Interveten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας, μεσημέρι κύριε Σαζιέ. Να ξεκινήσουμε από τις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, σημειώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε κτίρια τα οποία συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να πω ότι έγιναν τρεις επιθέσεις σε διάστημα 17 λεπτών. Η τρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την υπόθεση. Η σοβαρότερη έκρηξη καταγράφηκε σε πολυκατοικία όπου 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μια γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Δημοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την απερίφραστη και κατηγορηματική καταδίκη του εξέφρασε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου Κώστας Τσουκαλάς. Τώρα, στα της Νέας Δημοκρατίας, σε μία πίεση φαίνεται ότι ασκείται προς τον Βασίλη Φεύγα να εγκαταλείψει την θέση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας μετά και την επιστολή την οποία έστειλε για την κατάργηση του νόμου για την ισότητα στον γάμο. Πειρά εναντίον του έχουν εξαπολύσει ο Στέλιος Πέτσας αλλά και η Ζωή Ράπτη. Στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα μία συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκε η έρευνα που ολοκλήρωσε το κόμμα της Χαριλάου Τουρκούπη για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως τονίζει το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εκπονήθηκε από λίγους για να χρησιμοποιηθεί από λίγους. Χθες ο πρόεδρος του Πασόκο Νίκος Ανδουλάκης περιόδευσε στην Κάρπαθο. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου. Αυτό τόνισε από την Κάρπαθο ο πρόεδρος του Πασόκ. Προσέθεσε μάλιστα ότι η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Να πω επίσης ότι έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο Μάριος Γεωργιάδης, ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, με ανάρτησή του στα social media. Να πω ότι ο Βασίλης Λεβέντης το 1992 αποφάσισε την ίδρυση της Ένωσης Κεντρώων. Από τότε συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και τελικά κατάφερε να εισέλθει στην Βουλή για πρώτη και τελευταία φορά στις εκλογές του 2015. Πάμε στις πιο χρηστικές ειδήσεις. Υψηλό κίνδυνο για φωτιά σήμερα 7 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος, αλλά και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Επίσης, κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Και για όσους χρησιμοποιούν το μετρό, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, αρχικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ενοχή δύο πρώην ανώτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, η Αθανασία Ρέπα. Στην Θεσσαλονίκη, η τραγωδία από την πυρκαγιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, η οποία φωτιά στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο και σε ένα 12χρονο παιδάκι, με την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού να έγινε σήμερα. Το σπίτι τώρα της οικογένειας βρισκόταν μέσα σε εδαφική έκταση στα όρια του χωριού και καταστράφηκε ολοσιερός. Η μητέρα, 40 ετών, πρόλαβε και έφυγε. Μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείου. Επίσης, την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλουνα. Χθες έγινε αυτό το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό αλλά και 2 εργάτες. Στην Πάτρα, στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα, μεταφέρθηκε βρέφος 10 μηνών, το οποίο έφερε κατάγματα. Η μητέρα
Ελισάβετα, η μητέρα του, τώρα φέρεται να υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενείς για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία, ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της, με αποτέλεσμα το βρέφος να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα, με την Βενεζουέλα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στην Βενεζουέλα, 6 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς φωνικούς σεισμούς. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται πάντως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στις 2:36. Είναι το μαγκαζίνο το 943 Intervete Sports. Είναι το δεύτερο μέρος φυσικά. Και έχουμε, όπως πάντα, τη στοιχηματική εταιρεία Intervete στο πλάι μας.

0: Λοιπόν, τις ειδήσεις που αφορούν τον μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, θα τις μεταφέρει ο Γιώργος Ιωάννου που είναι δίπλα μου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Οι περισσότερες ειδήσεις αφορούν τον Ολυμπιακό. Να πούμε καταρχάς ότι αποτελεί παρελθόν ο Μακίσικ και πού έχει πάει εν τέλει.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Να το πούμε αυτό. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του 943 Inter Veteran Sports. Ναι, ο Μακίσικ αποτελεί, ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε ότι αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Σήμερα ανακοινώθηκε η συνεργασία του με την Turk Telekom. Εκεί θα αγωνιστεί, τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Αυτό είναι το νεότερο, τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί στο εξωαγωνιστικό είχαμε εξελίξει τον Ολυμπιακό.
0: Έχουμε εξελίξεις, ναι, αναφερθούμε.
1: Έχουμε δύο χορηγούς που η συνεργασία τους με τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Ο χορηγός μπροστά στη φανέλα, στο μπροστινό μέρος της φανέλας, η Big Win, mm-hmm, συγκεκριμένα. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της μετά από τη σεζόν 18-19 ήταν με τον Ολυμπιακό.
0: Και αντικατασταθεί και από άλλη στοιχηματική.
1: Θα αντικατασταθεί από άλλη στοιχηματική. Τα έχουμε, mm-hmm, πει εδώ και καιρό, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Παράλληλα και η FMS, η εταιρεία η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος της φανέλας, για να καταλάβουν οι ακροατές, ανάμεσα στο νούμερο και στο όνομα του παίκτη.
0: Okay, ναι.
1: Έτσι. Προφανώς και αυτή θα αντικατασταθεί από κάποιον καινούριο χορηγό. Αυτά, mm-hmm, θα τα μάθουμε εν καιρό. Σίγουρα θα υπάρξουν και αλλαγή. Και αλλαγές και στην εταιρεία της φανέλας, του ρουχισμού, ναι, του Ολυμπιακού. Η GSA μάλλον θα σταματήσει με τον Ολυμπιακό, ναι, και η συνεργασία που θα επισημοποιηθεί θα είναι αυτών των πυρεωτών με την ΑΕΚ. Ναι. Και με το χρηματικό ποσό το οποίο θα πέσει στο τραπέζι να είναι τεράστιο. Όταν, ναι, λέμε τεράστιο, να είναι μεγάλο οκταψήφιο.
0: Ναι, και έχουμε πει ότι αυτό είναι πολύ θετικό για την ΑΕΚ, γιατί μπορεί οι φίλαθλοι να αντιδρούν.
1: Για την ΑΕΚ.
0: Ναι, ακριβώς. Για την ΑΕΚ, ακριβώς. Να λες τώρα για το γεγονός ότι θα μεταεγκατασταθεί ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι, γι' αυτό, ναι, δεν λες.
1: Όχι. Αναφέρομαι τώρα στην εταιρεία του ρουχισμού.
0: Α, του ρουχισμού.
1: ΝΑΕΚ, ΑΕΚ το πήγε λίγο.
0: Έχουμε και.
1: Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτό. Ναι, φαβορή. Ναι, αναφέρομαι αρχικά στην συνεργασία του ρουχισμού. Η ΝΑΕΚ θα είναι η νέα εταιρεία ρουχισμού του Ολυμπιακού. Αναμένουμε και, το επίσημο του πράγματος, mm-hmm, με το ποσό να είναι οκταψήφιο μεγάλο, mm-hmm, mm-hmm, το ποσό που θα πέσει στο τραπέζι. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ολυμπιακός φαβορεί για να αποτελέσει έδρα του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα την ερχόμενη σεζόν, mm-hmm, τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο, mm-hmm, είναι η Σαν Ελαρίνα. Mm-hmm. Σίγουρα για την ΑΕΚ είναι πολύ καλό αυτό, από την άποψη ότι θα μπει ένα καλό ποσό στα ταμεία της, γιατί προφανώς δεν θα το κάνει. Από την καλή την καρία, προφανώς θα πάρει ένα καλό ποσό από τον,
0: ναι,
1: Ολυμπιακό.
0: Ναι, νομίζω ότι άκουσα και τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος είπε ότι δεν είμαστε ανοιχτοί, δεν υπάρχουν στεγανά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Υπήρχε ο φόβος τι θα πούνε οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα ξεπεραστεί.
1: Νομίζω οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα πρέπει να σκεφτούν κιόλας και το έσοδο που θα μπει.
0: Ακριβώς,
1: στα γραφεία της ομάδας.
0: Γιατί θα είναι πολύ έτσι, καλό για την ομάδα να μπορεί,
1: προφανώς,
0: να διαθέσει παραπάνω λεφτά. Τι γίνεται στον Άρη?
1: Στον Άρη, πανικός. Πανικός, δηλαδή, για τα εισιτήρια διαρκείας της Sky Aris για τη σεζόν 2026-27. 1000 εισιτήρια ήταν διαθέσιμα για το Nick Gallis Hall, όπως ονομάζεται το γήπεδο. Εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Δεν ξέρω, νομίζω και περισσότερα να διέθετε ο Άρης. Στον ίδιο χρόνο θα τα είχαν πάρει όλα οι φίλοι του Άρη.
0: Να σε ρωτήσω τώρα με τον Παπα-Νικολάου τι γίνεται, πότε θα ανανεώσει? Περνάει ο καιρός.
1: Αναμένουμε, από μέρα σε μέρα πιθανότητα θα έχουμε και το επίσημο του πράγματος. Θα ανανεώσει για άλλο ένα χρόνο πιθανότητα. Mm-hmm. Λεπτομέρειες θα μάθουμε εν καιρό σίγουρα. Mm-hmm. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν. Mm-hmm. Σίγουρα θα υπάρξει αυτή του Παπα-Νικολάου. Μετά η ανανέωση. Η επέκταση μάλλον του Ντόρσεϊ και του Γουόκαπ. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι μεταγραφές για τους Ερυθρόλευκους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα είναι οι πρώτοι δύο, Μακιντάιρ και Μοντέρο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιους θα πάρει ο Ολυμπιακός στο 4-6-3.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, Γιώργο. Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άλλο.
0: Δεν υπάρχουν σπουδαίες ειδήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ. Καλή συνέχεια.
2: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 943. Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες της πρωτεύουσας. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Ξέρω από τι θες να ξεκινήσεις, το αναφέραμε και εμείς. Είναι σημείο αναφοράς το τι έγινε με τα εισιτήρια του Άρη.
1: Αν το αναφέρατε, να μην επεκταθώ.
0: Όχι, πες το, γιατί εσύ θα έχεις και περισσότερες πληροφορίες να μας πεις.
1: Ναι, μιλάμε για τον πανζουρλισμό που δημιουργήθηκε το πρωί από τα ξημερώματα, θέλω να σου πω, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στην Μπουτίκ, εκεί όπου δόθηκαν τα 1000 εισιτήρια διαρκείας από το συνολικό αριθμό των 4.000. Δηλαδή είχε πει ο Άρης θα δώσω 3.000 όπως έγινε και πέρσι, συν 1.000 ακόμη φέτος. Για τους ανθρώπους που δεν είχαν πέρυσι εισιτήριο διαρκείας, γιατί τα περσινά εξαντλήθηκαν όλα από τους παλιούς κατόχους. Έτσι λοιπόν, άνθρωποι κάθε ηλικίας πήγαν από το πρωί με ένα καφέ στο χέρι. Κάποιοι πήραν μάλιστα και καρεκλάκι, να στήθηκαν στην ουρά. Υπάρχουν χαρακτηριστικές φωτογραφίες, αν δείτε, και περίμεναν να ανοίξουν οι πόρτες της μπουτίκ. Η μπουτίκ άνοιγε 9 η ώρα, αλλά τα εισιτήρια διαρκείας θα μπορούσαν να τα απορμητευτούν από τις 11 όπου άνοιγε η πλατφόρμα. Άρα μιλάμε δηλαδή για μια αναμονή 5 ωρών. Τα εισιτήρια διαρκείας αυτά τα 1000, τα οποία τα περισσότερα διατέθηκαν βέβαια και ηλεκτρονικά, πέραν των ανθρώπων που πήγαν και στήθηκαν στην ουρά, εξαντλήθηκαν μέσα σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Δηλαδή, πολύ λίγοι. Όπως γίνεται αντιληπτό, το Αλεξάνδριο αυτή τη στιγμή δεν χωρά τον κόσμο του Άρη με όλα αυτά που γίνονται. Ακόμα και όταν θα τοποθετηθεί καινούργια κερκίδα και θα φτάσει χωρητικότητα στις 6.200, πάλι δεν θα χωρά τον κόσμο. Είναι σαφές αυτό. Ο Άρης ή πρέπει να κάνει ένα καινούριο γήπεδο,

0: επίσημα από την ΚΑΕ Άρης άλλη μία μεταγραφή για τους Κιτρίνους.
1: Ωραία. Πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ τώρα. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει προλάβει να περάσει ο Λύση τα δικά του θέματα ή αν θα παίξουν στη Λουτσέσκου οι ποδοσφαιριστές. Θα το δούμε αυτό στο φιλικό που επίκειται.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι καν φιλικό. Τώρα είναι ένας αγώνας προπονητικού χαρακτήρα. Μόνο και μόνο για να πατήσουν χόρτο, να παίξουν μπάλα ουσιαστικά οργανωμένοι οι ποδοσφαιριστές. Θα δούμε δηλαδή μέσα παίκτες όπως τον Μπαταούλα, τον Τσοπούροκλο, παιδιά από την Β' ομάδα. Δεν θα έχει στη διάθεση το Λύση, τον Τεσπότοφ, τον Παυλέγκα, τον Χατζίδη, τον Σορετήρε, τον Μεϊτέ, συν τους δύο διεθνείς, τον Μπάμπα και τον Σάντε, συν όλους αυτούς που φύγαν, 8 ποδοσφαιριστές, Γιακουμάκης κλπ. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι ο σημερινός ο ΠΑΟΚ που θα δούμε όλη την χρονιά. Φιλικό με την Μπέβερν, όπως είπε και εσύ, 6 ώρα. Η Μπέβερ είναι μια ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος στην Αλφα Βελγίου, είναι πρωταθλήτρια στην Β' κατηγορία. Δεν μπορούμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό το φιλικό, μόνο και μόνο όμως ας πούμε να δούμε τον Ελοστούντο. Ποιος θα παίξει για πρώτη φορά. Ένα κίνητρο είναι αυτό. Να δούμε πώς κουτσάρει ο Λύση. Να το δούμε για πρώτη φορά στον πάγκο. Άλλο ένα κίνητρο αυτό. Δηλαδή σε τέτοια θέματα να επικεντρωθούμε και όχι αυτά καθ' αυτά αγωνιστικά, διότι δεν θα βγάλουμε σε κανένα συμπέρασμα. Αυτός ο κόσμος έχει το ενδιαφέρον, έχει να δει ΠΑΟΚ αρκετό καιρό. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα καθίσουν μπροστά στη τηλεόραση τους και θα παρακολουθήσουν αυτό το μάτς οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Τι γίνεται στον Άρη? Είπαμε και στο δελτίο ότι ο Θεόδωρος Καρυπίδης αναμένεται να ενισχύσει το οργανόγραμμα με, κάποια σημαντική, ας πούμε, μεταγραφή στα διοικητικά, λέω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πάντα μέσα στα σχέδια του Θόδωρου Καρυπίδη, αρκεί να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα επηρεάζεται από τη δική του γνώμη, γιατί πάντα θέλει να μπλέκεται ο Καρυπίδης, είτε σε αγωνιστικό είτε σε οργανωτικό επίπεδο. Αν μπορέσει να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος πράγματι να ανέχεται εντός εισαγωγικών το ότι θα ανακατεύεται πάντα στα πόδια του, θα τον ανακοινώσει. Αυτό που επήγει τώρα αυτή τη στιγμή να κάνει μεταγραφές ο Άρης που δεν έχει κάνει. 1η Ιουλίου σήμερα. Δεν έχουν έρθει ποδοσφαιριστές ακόμα. Αν εξαιρέσει κανείς τον Μπασίρου, ο οποίος είναι να έρθει από την Αγγλία, να ανακοινωθεί και αυτός, και ο μικρός, ο 20χρονος, ο Ιβοριανός που αποκτήθηκε, όλοι οι υπόλοιποι είναι στην αναμονή. Ποιοι δηλαδή? Ποδοσφαιριστές που θέλει ο Άρης να αποκτήσει το κέντρο της άμυνας. Εκεί έχει δώσει σαφέστατη εντολή ο Γρηγόριο να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές στην άμυνα, όχι μόνο στο κέντρο, και αριστερό μπακ θέλει ο Άρης, και αμυντικό χαφ θέλει ο Άρης, και γενικώς είναι θέματα που δεν προχωρούν και υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο, διότι πλησιάζει και η έναρξη της προετοιμασίας. Σήμερα ξεκινούν τα αργομετρικά της ομάδας, 6 του μηνός είναι η πρώτη προπόνηση, άρα ο χρόνος λιγοστεύει, και ενώ λέγαμε ότι υπάρχει χρόνος ακόμα για τον Άρη πριν από μερικές μέρες, βλέπουμε ότι αυτός ο χρόνος πλέον φεύγει χωρίς να έρχονται παίκτες, χωρίς να ενισχύεται η ομάδα και χωρίς να ξέρει ο Γρηγόριο ποιος θα έχει τα χέρια του στη διάθεσή του για την νέα σεζόν.
1: Μάλιστα. Είδα ότι και στον Ηρακλή, όχι και, ότι στον Ηρακλή υπήρχαν κάποιες ανανεώσεις με τρεις παίκτες να παραμένουν στο ρόστερ.
0: Για ποιους λες τώρα?
1: Ο Κούστα, ο Τσιντώνης και ο Παναγιωτίδης.
0: Ναι, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από την περσινή χρονιά.
1: Ναι, αυτό λέω, ανανέωσαν. Αυτό βγήκε σαν ανακοίνωση, ότι ανανέωσαν και παραμένουν. Αυτό.
0: Ναι, είναι ποδοσφαιριστές από την περσινή σεζόν. Έπρεπε και κάποιοι να μείνουν από πέρσι, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό που περιμένουν και στον Ηρακλή, όπως περιμένουν και στον Άρη, είναι να ανακοινώνονται παίκτες καινούργοι. Και ειδικά και στον Ηρακλή, ένα παραπάνω, ο οποίος πρέπει να στελεχώσει μια καινούργια ομάδα από την αρχή. Ούτε εκεί έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια ανησυχία, η οποία βεβαίως. Εντάξει, στον Ηρακλή λένε ότι δεν υπάρχει θέμα να ανησυχίας μεγάλης, διότι έχουν δρομολογηθεί όλα, ίσως να τους ανακοινώσουν όλους μαζί, θα το δούμε. Προς το παρόν πάντως ούτε στον Ηρακλή υπάρχει κάτι.
1: Ναι. Ωραία, έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Εδώ είμαι, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα σε όλους και σε σένα τετά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρώτο φιλικούλι, έτσι.
1: Όπως το πες, φιλικούλι. Helmut Sport είναι, εντάξει, μια ομάδα χαμηλής δυναμικής. Θα δούμε, τώρα, εντάξει, περιμένει ο κόσμος να δει πράγματα και θαύματα. Είναι ένα ξεμούδιασμα. Εντάξει, θα δούμε τι στοιχεία θα προσπαθήσει. Μάλλον έχει προσπαθήσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, να περάσει στους παίκτες. Μην περιμένει ο κόσμος να δει Ράσνοντερ, έτσι τους δύο, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα και τον Τεφράι. Με αυτή την έννοια το λέω. Η λογική λέει ότι θα τους δούμε, έστω θα πάρουν χρόνο συμμετοχή στο επόμενο φιλικό που είναι το Σάββατο με τον Άγιαξ. Το μάτι στο σημερινό είναι στις 6, ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να το δουν από την τηλεόραση του Sky. Τώρα μην με ρωτήσεις για δεκάδες και τέτοια.
0: Όχι, είπαμε, εντάξει, φτάνει. Είδες το Ντεφράι που έπαιξε στο αρμόνιο τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Είναι πιανίστας, έτσι τα λέγαμε και χτες.
1: Αφού είναι καλλιτέχνης, δεν
0: είναι καλλιτέχνης, ναι.
1: Είναι καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Παίζει πιάνο, δεν το συζητάμε. Κοίτα, ήταν πολύ όμορφο. Γενικά τώρα η ομάδα των social του Παναθηναϊκού είναι. Κάνει πάρα πολύ ωραία βίντεο, έτσι, και με τον Ράσνοντερ και με τον Μπεφράι, που έπαιξε τον ύμνο. Ανακοινώθηκε χθες, το είχαμε πει κιόλας, ότι ήταν ούτως ή άλλως, δεν υπήρχε περίπτωση να πήγαινε κάτι στραβά, αφού είχε άδεια μέχρι τις 28 του μήνα. Πέρασε ιατρικά, ανακοινώθηκε, βάζει στη φαρέτρα του ο Παναθηναϊκός έναν πολύ καλό κεντρικό αμυντικό με παραστάσεις, με προσωπικότητα και στα αποδυτήρια, πράγμα που το έχει και ανάγκη η ομάδα, και για μένα που θα βοηθήσει πάρα πολύ τα νέα παιδιά ζέτα ο παίκτης αυτός, έτσι. Πάντα σε έναν πολύ καλό παίκτη, οι νέοι γίνονται καλύτεροι. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα. Ήταν μια περίεργη ημέρα χθες, διότι έβαλαν υποψηφιότητα για πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League και ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Μαρινάκης. 7-7 το αποτέλεσμα.
1: Ντέρμπι.
0: Εν τω μεταξύ,
1: τελευταία στιγμή έβαλε ο κύριος Αλαφούζος, γιατί δεν είχε διαιρεύσει και από ό,τι μαθαίνω δεν το είχε αποφασίσει κιόλας πολύ νωρίτερα. Αποφασίστηκε και την τελευταία στιγμή. Τώρα το τι θα γίνει, γιατί θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, αφού είστε, συγγνώμη, 7-7, στις 14 του μήνα, δεν κάνω λάθος, έχει επαναληπτικές εκλογές. Δεν ξέρω τώρα αν θα σπάσει αυτό, γιατί υπέρ του με τον Παναθηναϊκό ήταν, αν θυμάμαι καλά, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός 3.
0: Λοιπόν, ήταν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, είπες.
1: Ηρακλής. Αυτές οι ομάδες.
0: Αυτές οι ομάδες.
1: Ψήφισαν τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό δείχνει ότι δεν ήταν κάποιες ομάδες και τόσο ευχαριστημένες με την προεδρία του κύριου Βαγγέλη Μαρινάκη. Και από ό,τι λέγανε ότι θα σάρωνε, ας πούμε, δεν έγινε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ότι ναι, για απόλυτη επανεκλογή, ας πούμε, αυτό λεγότανε.
1: Αυτό φαινότανε και λέγανε τώρα κάποιοι. Τώρα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Για να δούμε τι θα γίνει στις 14 και στις 16, αν δεν κάνω λάθος, είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ακριβώς. Με τον Μπακασέτα τι θα γίνει?
1: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει με τις αποδεσμεύσεις, εκτός από το Λιμιό που ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ, που ο Παναθηναϊκός θα του πληρώσει ένα μέρος του συμβόλαιό του, θα γλιτώσει το υπόλοιπο και παίρνει και κρατάει ένα 20% σε περίπτωση μεταπόλησης. Για τους άλλους παίκτες με τις αποδεσμεύσεις τους δεν υπάρχει κανένα ουδέν νεότερον. Σίγουρα κοιτάζει ό,τι καλύτερο για τον εαυτό του, για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αλλά μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι.
0: Είχε και γενέθλια χθες, 33 έγινε.
1: Ναι, βέβαια. Να το ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι υπάρχουν ελληνικές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ που ίσως υπάρχει ενδιαφέρον από εκεί. Για κάτω, για την Αραβία πάλι, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Και μέχρι εκεί, εντάξει, μέχρι και ο Αστέρας Τρίπολης σίγουρα θα τον ήθελε στην ομάδα, αλλά δεν νομίζω να πάει προς το παρόν εκεί. Μπορεί δηλαδή να κάνει ένα καλό συμβόλαιο, αν και εδώ στην Ελλάδα είναι δύσκολο να βρει τα χρήματα που παίρνει τώρα από το Παναθηναϊκό. Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα, με αυτή την έννοια το λέω. Θα δούμε. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Δεν τελειώνει μεταγραφές. Θα δούμε που θα καταλήξει. Γενικά με τους παίκτες που είναι για να αποδεσμευτούν από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένα νεότερο. Όπως και στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, μόνο ονόματα ακούγονται. Έχουμε γεμίσει ονόματα, ειδικά για το αριστερό της άμυνας. Δεν υπάρχει όμως τώρα κάποια εξέλιξη, η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύω όμως, γιατί είναι τρεις θέσεις που ο Παναθηναϊκός άμεσα, αν μπορώ να το πω έτσι, θέλει να βρει κάποιον παίκτη στη θέση του αριστερού μπακ, στη θέση του αμυντικού, αν και τώρα με την έλλειψη του Φράι δεν είναι και τόσο τεράστιο το πρόβλημα, αλλά θα πάρει και άλλον παίκτη και ο Παναθηναϊκός, και φυσικά στο 8, έτσι, που εκεί θα δώσει τα πάντα ο Παναθηναϊκός για να πάρει έναν καλό παίκτη εκεί πέρα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Συγγνώμη. Να πούμε και για τη μεταγραφή του Σέχου που είστε στον Παναθηναϊκό. Βέβαια είναι μια επένδυση για το μέλλον, ανακοινώθηκε.
0: Για αργότερα, ακριβώς. Ναι. Τι ηλικία είναι?
1: 2029, είναι 19.
0: 19, ναι.
1: Ναι, κεντρός παίκτης, στο κέντρο παίζει, 19, τη Χαλ, που πιο πολύ δεν ήρθε για να ενισχύσει την ομάδα τη μεγάλη του Παναθηναϊκού, ίσως δοθεί δανεικός να πάρει παραστάσεις, αλλά είναι ένα project που το έχουν προσέξει στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό του κάνω ένα συμβόλαιο μέχρι το 2029. Να πω επίσης ότι πριν κλείσουμε, ο Δημήτρης Γκούμανς, ο οποίος ήταν παλιότερα στον Παναθηναϊκό, θα είναι στο πλευρό του, σαν βοηθός, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, του κυρίου Κοτσόλη. Είχε περάσει και παλιότερα από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και από το εξωτερικό. Θυμάμαι Ρίο Άβε. Ήταν και στο team της εθνικής μας πριν λίγο καιρό. Και μπαίνει και αυτό στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Ένας άνθρωπος κάτοχος διπλώματος της UEFA, με τεράστιες παραστάσεις, όπως είπα, και από το εξωτερικό, Χάπελ Τελαβίβ, έτσι τώρα που θυμάμαι πρόχειρα. Θα είναι και αυτός στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού, θα είναι δίπλα από τον Στέφανο Κοτσόλη.
0: Έτσι ακριβώς, ένας έμπειρος και γνώστης γερά του ποδοσφαίρου και των καταστάσεων.
1: Με τεράστιες παραστάσεις.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, 6 ώρα.
0: Έγινε 6 ώρα.
1: Συντονίζονται όλοι στο Sky του προφίλ του Παναθηναϊκού να δουν τα πρώτα δείγματα του νέου Παναθηναϊκού που θα είναι περάσει ο νέος προπονητής της ομάδας.
0: Έγινε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 3 ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, η Αντριάννα Απούλου και ο Γιώργος Βογιατζής. Λοιπόν, και σ' αύριον τα σπουδαία, στις 2 θα είμαστε και πάλι μαζί, παρεούλα. Τώρα ακολουθεί ο Δημήτρης Στρατάκης, πάει σφαίρα όλη αυτή την εβδομάδα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, μέχρι την έλευση από τα διακοπάς του κυρίου Παλιούρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μια χαρά είναι και οι δύο, δεν τους φοβάμαι καθόλου, οπότε Στρατάκη σήμερα 3 με 5, μίλα μου για μπάλα, πάρτε τηλέφωνο και ξεκινήστε να μιλάτε και να λέτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστούμε για την Interveten που ήταν μαζί μας, ευχαριστώ για την παρέα αυτή που μου κάνετε κάθε μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports. Go!
4: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσακμπαν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Interveten Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είστε στην συχνότητα που γνωρίζετε, που αγαπήσατε, που θέλετε να ακούτε κατά την διάρκεια όλου του 24ωρου. Είστε στην εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα». Δεν είναι ο Θέμης ο Παλιούρας εδώ μαζί μας. Θα είναι από την ερχόμενη Τρίτη. Προς το παρόν θα υποστείτε τον Δημήτρη Στρατάκη που είναι στο μικρόφωνο.

0: Λόγου, εσείς έχετε το λόγο, εσείς οι ακροατές, αλλά εγώ πρέπει να πω πριν ότι θα μας βοηθήσουν για την παραγωγή αυτής της εκπομπής ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος είναι στην παραγωγή, η Ανδριάννα Πούλιου και ένας Φέρελπης νέος, ένα καινούριο παιδί που έχουμε από σήμερα στην παρέα μας, ο Γιώργος Βογιάτζης, ένα εύκολο όνομα το οποίο ελπίζω να μην κάνουμε λάθη, γιατί συνήθως όταν έρχονται καινούρια παιδιά κάνουμε τα λαθάκια μας στο ονοματεπώνυμο. Ο Πάνος ο Πουρναράς, ένα λαξ, τον ακούτε, σταθερή αξία στα αθλητικά και πολιτικά δελτία ειδήσεων ανά μισάωρο, και 210-220-5943, 215-215-5943, ξαναλέω, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα τα οποία είναι εύκαιρα για να επικοινωνήσουμε. 6939-943-943, 6939-943-943. Ο αριθμός στο Viber, τα μηνύματά σας μέσω αυτού του αριθμού, στο email onerpapaki943.gr, και δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Γυαλής Hotel και Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, τα πάντα όλα όπως καταλαβαίνετε. Αιγιαλής Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Στην Αμοργό, επαναλαμβάνω. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber του σταθμού 6939-943-943, να το επαναλάβω, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός, ονοματεπώνυμο Αμοργός, και μπαίνετε αυτομάτως στην κληρωτίδα. Πότε θα γίνει τώρα η κλήρωση? Θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, τη μεθεπόμενη Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, τα δύο παιδιά εδώ του σταθμού, τα οποία τα ακούμε κάθε μέρα. Δεύτερο δώρο για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο. Γράφετε ονοματεπώνυμο, τη λέξη Ψαρονέφρι δίπλα, και μπαίνετε και στο δεύτερο δρόμο. Ομολογώ, ξεκίνησα από σήμερα πάνω το Ψαρονέφρι. Νομίζω από σήμερα, δεν το είχα δει. Να λοιπόν, και δεύτερο δώρο, το αφεντικό. Τρελάθηκε που λένε, δίνουμε δώρα αφιδώς, έτσι, γιατί είμαστε large. Λοιπόν, Ψαρονέφρι και Αμοργός, αρχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά θα στείλετε και τα μηνύματά σας, τα όποια μηνύματα θέλετε, για να κάνουμε την κουβεντούλα μας εδώ στο στούντιο. Πάμε στην πρώτη γραμμή, Πάνο. Πάμε.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, μάλλον όχι καλημέρα, καμία σχέση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη, Κώστας από Καλλιθέα.
0: Γεια σου, Κωστή.
1: Πήρα να χαιρετήσω, γιατί εγώ θα πάω με φόντο τον Κορινθιακό τώρα, δεν πάω στην Αμοργό.
0: Ναι, μην πας στην Αμοργό, εντάξει, εντάξει, δώσε χώρο στους άλλους.
1: Θα πάω στον Κορινθιακό, δεν θέλω χώρο στους άλλους, ναι.
0: Έτσι, στον Κορινθιακό, μια χαρά είναι. Μόνο που, ρε εσύ, Κώστα μου, έχουμε λαγοκεφαλούς. Τι έχουμε εκεί πέρα?
1: Εμείς εκεί δεν έχουμε πάντως.
0: Δεν έχουμε. Γιατί εκεί λένε, ότι παρουσιάζεται το μεγαλύτερο μέρος. Όχι.
1: Κορινθιακό, τουλάχιστον την πλευρά που είμαστε εμείς από εκεί, από Γαλαξίδη μεριά.
0: Καμία, τίποτα, μια χαρά.
1: Δεν λέω, όχι, τίποτα, μια χαρά.
0: Από τη μεριά της Θεραίας Ελλάδος.
1: Πάω για καλοκαίρι, γι' αυτό και πήρα να σε αποχαιρετήσω.
0: Μπράβο ρε Κωστή.
1: Να έχεις καλές εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόσο μου είπες, 97,3, δεν μπορώ να πιάσω ρε.
0: Λοιπόν, Φωκίδα, 97,3 μας έχουν ότι είμαστε Βιωτία και Φωκίδα.
1: Για να δω.
0: Και Βιωτία και Φωκίδα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Κάποιες ώρες της ημέρας ενδεχομένως, διότι προφανώς γίνεται αναμετάδοση από άλλο τοπικό σταθμό, τον οποίο αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Κάποιες ημέρες υποθέτω, κάποιες ώρες της ημέρας υποθέτω ότι δεν θα έχει αναμετάδοση. Αλλά δηλαδή, βάλτε και λίγο το πρωί, βάλτε και λίγο το απόγευμα. Φαντάζομαι βέβαια οι ώρες οι μεσημεριανές εδώ του Θέμη του Παλιούρα θα είναι. Όπως
1: το παλιό πάντα να με φάνε.
0: Ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω. Γι' αυτό ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης φίλε, επίσης να είσαι καλά.
1: Καλά, θέλω να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Βασίλη. Το Βασίλη, ξέρεις, τον Βασίλη, ο δάσκαλος.
0: Ναι. Το Βασίλη από τον Πλαταμόνα.
1: Ο δάσκαλος που τα λέει πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Το φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο. τον κύριο Θανάση και όλα τα παιδιά, όλους τους Ολυμπιακούς, τους πάντες. Αλλά ιδιαίτερα στον Βασίλη και στον Γιώργο.
0: Ωραία. Μόνο τους Ολυμπιακούς χαιρετάς.
1: Τους ακούω γιατί έχουν λόγο και μ' αρέσει ο λόγος τους.
0: Εντάξει,
1: αυτό να... καλό καλοκαίρι και εσύ να περάσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωστή μου. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Αθλητικά θα τα πούμε πάλι από Σεπτέμβρη. Αν πιάσω στο χωριό, θα δω τώρα. Αν πάω γαλαξίδι και πιάσω λάμπη.
0: Θα πιάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και κοίταξε και το θέμα του διαδικτύου, ρε παιδί μου, το ίντερνετ. Πρέπει να αρχίσεις να το χρησιμοποιείς τώρα. Ξέρω ότι το βαρέθηκες, αλλά.
1: Παρόλο ότι ήμουν 35 χρόνια στο ΟΤΕΛ, αν με το μεάρχεις, δεν το έχω καταφέρει.
0: Όχι, μωρέ, δεν είναι τίποτα τώρα για να μάθω.
1: Είναι παλιά σχολή, δεν είναι, Δημητρή.
0: Το καταλαβαίνω ότι λες, αλλά ξέρεις κάτι, είναι πλέον. Είναι πλέον.
1: Αναγκαίο, το ξέρω. Εδώ είμαι πρόεδρος του συλλόγου του χωριού μου και αναγκάζομαι τώρα να έχω αυτά τα πράγματα και δεν τα ξέρω και καλά, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Άκου, Κώστα, χρηστική πληροφορία για τη βιωτεία. Φαντάζομαι ότι και για τη Φωκίδα είναι. Ο Γιάννης, και να είναι καλά το παιδί που μας στέλνει την πληροφορία. Δημήτρη, στη Βιωτία, κάτσε γιατί το χάσαμε λίγο. Πάμε. Στη Βιωτία είναι από τον Easy, νομίζω, 97,3. Έτσι λέγεται ο σταθμός, ο αναμεταδότης. Easy, 97,3. Αυτό που λέγαμε. Άρα, αλλά δεν έχει συνέχεια μετάδοση, αυτό που σου έλεγα. Έτσι.
1: Άρα... Γαλαξίδι, εκεί, ο Νίκος από το Γαλαξίδι, εκεί σήμερα. Ο Νίκος που έχετε εκεί είναι από το Γαλαξίδι.
0: Ο Νίκος ποιος, ο Κατσάτσος. Έχει καταγωγή από το Γαλαξίδι ο Κατσάτσος.
1: Ναι, Γαλαξιδιώτης, καταγωγή Γαλαξιδιώτης.
0: Ωραία, θα τον βάλω λοιπόν να ρωτήσει και θα τον πω στον αέρα αργότερα. Easy και τα λοιπά. Και ποιες ώρες έχει μετάδοση ο Easy.
1: Ναι, Δημήτρη, καλό καλοκαίρι, να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Και εσύ Κωστή μου, να είσαι καλά και εσύ. Καλό καλοκαίρι να περάσεις και εσύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Έχουμε, δεν έχουμε ακόμα. Λοιπόν, τι μου έδειξες πάνω, το 97,3 το. Ναι. Το Ράδιο Ένωση, ναι, αυτό είναι. Αλλά το θέμα είναι τι ώρες έχει αναμετάδοση το δικό μας, τον 943 Τηλεφέτα Sports. Γιατί κάνουν και δική τους μετάδοση, έτσι. Δεν είναι μόνο η δική μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίσανε τα μηνύματα. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα, φίλε Δημήτρη, άρχοντα της δημοσιογραφίας. Τώρα, παιδιά, αυτά. Τώρα, ναι. Να σε καλά, πάντως, Διαμαντή μου. Και εσύ, άρχοντα των παρολί. Καλές επιτυχίες να έχεις, φίλε. Συνεχόμενες, νομίζω πας καλά και στο Μουντιάλ, θα πρέπει να πω. Λοιπόν, ο Γιάννης μας έστειλε την πληροφορία τη χρηστική πριν για τον 97,3 από τον Ίζη. Τι έγινε τελικά, θα έρθει ο Μπογκδάνοβ στον Παναθηναϊκό να πάω αεροδρόμιο? Τι να σου πω, ρε φίλε, ο Μπογκδάνοβ της εννοείς. Δεν ξέρω αν έρθει. Αν έρθει, πάντως καλό είναι να πας στο αεροδρόμιο. Έχετε στείλει πολλοί φίλοι για την Αμοργό. Ταμείο χθες ο Διαμαντής. Ναι, ρε φίλε, αφού στο λέω, είσαι άρχοντας. Είσαι άρχοντας των στοιχημάτων. Να πω μια καλησπέρα στον Μάνο του Σταραμόπουλο που μας ακούει πάντα. Στο Λάμπη, στον Παναγιώτη, στο Διονύση, στη Μαρία, στον Αχιλέα, στον Κωστή. Έχουν στείλει μηνύματα όλα αυτά, παιδιά. Για Ψαρονέφρη, για την Αμοργό. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Να είστε καλά και να είστε έτσι πάντα δίπλα μας και στη Ζέτα. Βλέπω εδώ έχει πολλά πολλά μηνύματα το ζετάκι μας εδώ. Σε λίγο να πω ότι θα είναι και θα έχουμε επίσκεψη σήμερα. Θα είναι ο Σωτήρης ο Μπέλος εδώ, θα μας κάνει παρέιτσα. Το παιδί που ακούτε πολλές φορές στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου, του κάνει παρέα, λένε διάφορα εδώ και γίνεται έτσι μια ωραία κατάσταση, μια ωραία παρέα και περνάμε καλά. Πάμε και στη δεύτερη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας.
2: Καλά.
0: Καλά, εσείς. Σας ακούω.
2: Κύριε Δημήτρη, έχω μια απορία.
0: Παρακαλώ, εδώ είμαι να τη λύσω εγώ.
2: Βάζετε ένα διαγωνισμό, ωραία.
0: Ναι.
2: Αυτοί που δεν ξέρουν να χειρίζουν και να στέλνουν SMS και είναι μόνο τηλεφωνικά, γιατί συμμετέχουν κι αυτοί?
0: Γιατί. Ναι. Γιατί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ξέρετε τι γίνεται. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χτυπάνε τα τηλέφωνα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, είναι τα τηλέφωνα για τον για την εκπομπή.
3: Με το μήνυμα είναι πιστοποιημένο. Με το τηλέφωνο δεν είναι πιστοποιημένο.
0: Και ένα δεύτερο, το οποίο έτσι άμεσα έχουμε απάντηση από την διεύθυνση του σταθμού. Μέσω μηνυμάτων έχουμε πιστοποίηση το ποιος τα στέλνει. Είναι πιστοποιημένα λοιπόν τα μηνύματα, ενώ μέσω τηλεφώνου δεν είναι. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία. Όλα, ξέρετε, τα λόγια φεύγουν, ενώ τα γραπτά μένουν. Έτσι.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείτε, κύριε.
0: Παρακαλώ.
2: Και παίρνουμε τηλέφωνο εμείς, έχετε τα στοιχεία για του κάθε ένα δουλεύει.
0: Δεν τα έχουμε, δεν τα κρατάμε τα στοιχεία σας. Δεν τα κρατάμε. Αυτά τα κρατάμε προσωρινά, μέχρι να φύγει η εκπομπή.
2: Όχι, δεν συμφωνώ, διότι σε μια εκπομπή παλιότερα.
0: Δεν πρέπει κιόλας να τα έχουμε, δεν πρέπει. Καταλάβατε.
3: Δεν βλέπουμε καν το τηλέφωνο.
2: Ωραία, και εγώ σας θέλω την εξής ερώτηση. Πριν από καιρό. Το είχα πει αυτό το που λέω στους ασφάλι, στο φίλο μου, και μου είπε ότι ναι, για σας λέει, εντάξει Γιώργο, λέει γνωστός είστε και τα λοιπά, θα συμμετάσχετε κι εσείς έστω και τηλεφωνικά. Τώρα μου λέτε άλλα όμως. Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ ότι είναι, μπορείτε να βρείτε τρόπο και να συμμετέχουν και αυτοί που παίρνουν το τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα τα κρατάτε, κύριε
0: Δημήτρη, δεν ακούστε με, κύριε Γιώργο, ακούστε με. Εγώ προσωπικά δεν κρατάω κανένα τηλέφωνο, ούτε ο σταθμός κρατάει. Σας λέω ότι τα κρατάμε πρόχειρα. Μπορείτε όμως να πάρετε ξανά, έτσι, για σας αυτό, ξανά στο τηλεφωνικό κέντρο, θα πείτε το ονοματεπώνυμό σας, θα πείτε ότι θέλω να μπω στη διαδικασία του διαγωνισμού και θα είστε μέσα, μη σας ανησυχεί τίποτα. Το βάζω δηλαδή εγώ από τώρα.
2: Αυτό είχε γίνει και πριν, γι' αυτό το θυμάμαι.
0: Α, μπράβο, ωραία, ναι. Έτσι ναι, μπορεί να γίνει. Έτσι ναι, μπορεί να γίνει.
2: Στα παιχνίδια που βλέπουμε.
0: Πάμε.
2: Τώρα τι σχέση έχουμε όλοι αυτοί οι κέντρο, τα κεντρικά, τα σεντερφόλιο, τα χαπ, στις ομάδες, γενικά σε όλες τις ομάδες, αυτούς που βλέπαμε κάποτε. Ο Μέση, ο οποίος είναι η παιχτούρα, καμία σχέση με τον Έτζιο, με τον άλλο του Σόνια. Λοιπόν, ξέρετε με την Μπαρτσελώνα, όταν έβγαζε μάτια η Μπαρτσελώνα με το Μέση, γιατί τα έβγαζε τα μάτια και έβγαζε και σχολάριο, διότι είχε δύο πολυεργαλεία, τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Σάβη και Ινιέστα.
0: Σωστά. Συμφωνώ.
2: Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Ότι είναι μεγάλος παίκτες δεν εννοεί κανείς αυτό. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Αλλά αυτά τα τριγωνάκια, αυτό το κέντρο που είχαν εκεί, δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρχει. Πολύ πολύ παλιά υπήρχαν άλλοι, αλλά λέω μεταγενέστερα. Λέω τώρα για αυτό το, για την εποχή. Δεν μπορεί τώρα. Την μπάλα, δηλαδή, λες και την είχαν με τα χέρια, δεν κάνανε μεταβάσεις με τα χέρια, δεν σκεφτήκανε βόλεϊ. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Τώρα όσον αφορά γι' αυτό, εχθές έπεσαν μερικές κρουσιές, επόμενο ήταν.
0: Για ποιον αγώνα τώρα λέτε, από τους τρεις που ήταν χθες?
2: Αυτά τα παιδιά δεν βάζουν μυαλό με τίποτα, δεν υπάρχει.
0: Για ποιον αγώνα λέτε, για ποιον?
2: Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Α, Μεξικό-Εκουαδόρ, ε.
2: Καλά παιδιά.
0: Εμένα μου άρεσε πάντως πολύ, έχει καλή ομάδα το Μεξικό. Ε, συμφωνείτε?
2: Ναι, καλή ομάδα. Αλλά και οι άλλοι...
0: Ναι, καλή.
2: Και οι άλλοι είναι τεχνίτες.
0: Και του Εκουαδόρ, καλή. Εντάξει. Αλλά είναι λίγο τσεκουράκια. Ήτανε λίγο τσεκουράκια στο Μουντιάλ. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ξεκίνησαν οι άλλοι, οι Μεξικάνοι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι το. Εμένα να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει αυτό το στυλ του ποδοσφαίρου. Να έχει και λίγο δύναμη, να έχει και λίγο ίντριγκα.
2: Πριν από πολλά χρόνια, οι Ουρουγουάοι, οι φίλαθλοι τη Ουρουγουάη, εάν δεν γέμιζαν το γήπεδο, εάν η ομάδα τους, η Ουρουγουάη, δεν έπαιζε αντιαθλητικά. Δηλαδή αν δεν κλάδευαν, γέμιζε το γήπεδο. Εκεί ήταν το φαΐ του Ουρουγουάη.
0: Ναι.
2: Στην Ουρουγουάη έπαιζε ο Μπάριος, Μπάριος, αρχηγός της Εθνικής Ουρουγουάης.
0: Ναι, ο Χόρχε Μπάριος, πέρασε και από τον Ολυμπιακό. Ναι,
2: ναι, θα πω γι' αυτό. Όταν είχε αντίπαλο τον... της Αργεντινής.
0: Τέλος πάντων, ναι, πάμε, δεν πειράζει.
2: Ο
0: Μέση. Όταν θυμάμαι έναν αγώνα στο Μουντιάλ που φύλαγε το Μέση ο Χόρχε Μπάριος.
2: Όχι, όχι.
0: Το Μαραντόνα, συγγνώμη, το Μαραντόνα για να το Μέση.
2: Ο Μαραντόνα. Λοιπόν, σε μία φάση του κάνει ένα τάκλιν από αυτά που είναι ψαλίδι στον αέρα στην καροτίδα κατευθείαν. Λοιπόν, πέφτει κάτω ο Μαραντόνα, πάει αυτός από πάνω του, του δίνει το χέρι και τον σηκώνει. Δεν μιλάει ο Μαραντόνα τίποτα σε καμία. Δεν περνάνε δύο, τρία, ξανά μια ίδια φάση, ξανά, αυτή η φορά ακόμα χειρότερο. Και πάει να του δώσει να το σηκώσει από εκεί και το φτύνει ο Μαραντόνα στο πρόσωπο.
0: Είχαμε ομορφιές.
2: Όταν είχε έρθει στον Ολυμπιακό, ήταν Παναγία, τίποτα, αναπεμπήθη μία-δύο φορές και καθόλου, δηλαδή έκανε τα τάκλιν του κτλ. Αλλά δεν ήταν αντιαθλητικός. Εκεί στην Ουρουγουάη άλλη καιρή, άλλα σημεία.
0: Έτσι.
2: Δεν υπάρχει.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν,
0: χορτάσαμε
2: αυτές τις μέρες με ειδήσεις. Έχουμε ειδήσεις εξωτερικά, εσωτερικά, δεξιά, αριστερά, κέντρο. Λοιπόν, έχουμε και τους Τούρκους τώρα. Άρχισαν να χειροτερεύουν, αυτοί να αγριεύουν περισσότερο. Όσο βλέπουμε να καθόμαστε σούζα λίγο, βλέπω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορώ να ανησυχώ πολύ. Εμάς περιπτώσει...
0: Ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι.
2: Καλό απόγευμα. Ναι,
0: καλό απόγευμα, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα, ναι.
2: Εμείς ελπίζουμε. Όταν ο άλλος έφυγε, σου δημιουργήσει πρόβλημα, τι ελπίδα να έχεις. Δεν υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα άλλωστε έλεγε και ο Γεωργίου, το θυμόσαστε ο Γεωργίου.
0: Βεβαίως, πώς το θυμούμε.
2: Η ελπίδα λέει πεθαίνει τελευταία.
0: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά, καλό απόγευμα σου εύχομαι, καλό απόγευμα.
4: Γεια

Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα, αλλά δεν θα την βγάλω στον αέρα, γιατί θα αδικήσω τον φίλο ακροατή που περιμένει. Θα έχουμε ένα λεπτό, περίπου ένα μισή λεπτό, για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα διαβάσω ένα-δύο μηνύματα. Ο Λευτέρης λέει: καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Βλέπεις να έχουμε καμία έκπληξη και να παίρνει το Μουντιάλ κάποια ομάδα εκτός μεγάλων ποδοσφαιρικών χωρών, παραδείγματος χάρη Μεξικό? Λευτέρη μου, άκου, δεν νομίζω να έχουμε έκπληξη, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το Μεξικό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα χθες που την είδα. Τώρα να κάνει την έκπληξη, το θεωρώ πολύ δύσκολο να υποσκελίσει τα μεγαθύρια. Ο Διαμαντής λέει για τη Βραζιλία. Το έχω πει, Διαμαντή μου, εγώ από την αρχή για τη Βραζιλία, το θυμάσαι. Απλά λέει λίγο υπομονή για τον μπάσκετ που είναι του χρόνου. Αξίζει η απόδοση, μας έχει δείξει την νικητή διοργάνωση. Έχει πατήσει ένα παρολί Βραζιλία παγκόσμιο κύπελο και Σερβία FIBA παγκόσμιο κύπελο 2027 με 12 απόδοση. Διαμαντής, δύναμη, άμα σας λέω εγώ να τον ακολουθείτε. Έχουμε πολλά μηνύματα όσον αφορά τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά γραμμές full.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 9.43, Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 3.30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Μπουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε αγροδοδασκή έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Θιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά βρίσκονται σήμερα 7 περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Η Τρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μηδενική ανοχή. Σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Απερίφραστη και κατηγορηματική καταδίκη, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Μάριος Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα social media. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media. Την ενοχή δύο πρώην ανώτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος συγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων Αθανασία Ρέπα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατέρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Συγκεκριμένα οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στους 10 παρά 20. Φωτιά σε 10-όροφο κτίριο στην Αμβέρσα στο Βέλγιο. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 13 τραυματίες. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια της χώρας, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 33 στην Πάτρα, στους 29 στα Ιωάννα και στην Καλαμάτα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
2: 9.43 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Λοιπόν, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, επανήλθαμε, 3 και 34 πρώτα λεπτά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, δεν θέλω να έχω τον ακροατή μας στην αναμονή, ήδη περιμένει πολύ. Για να δούμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Κώστας είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου Κωστή, Κώστας από Εγάλαιο,
1: ναι, ναι, ναι, θα συνεχίσω από αυτό που είπε ο κύριος Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Α, αλλά... Νόμιζα για το διαγωνισμό θα μου λύγεις και εσύ, για την αμοργό. Να σε βάλω στο διαγωνισμό.
1: Ναι, θα σου πω και για το διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Απλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αρκεί λέει να μην είναι πεθαρά σου, έτσι.
0: Ναι, σωστό και αυτό, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, έτσι. Το ξέρεις τώρα τι κοινό έχει ο Ανεμοστρόβιλος με την πεθερά.
0: Όχι, για πες, για πες.
1: Ο Ανεμοστρόβιλος με την πεθερά. Έχουν το εξής κοινό, και οι δύο κάνουν πάρα πολύ θόρυβο,
0: ναι.
1: Και όταν φεύγουν σου έχουν διαλύσει το μισό σπίτι.
0: Εντάξει μωρέ, αυτό ήταν για τις παλιές πεθερές. Τώρα οι πεθερές είναι καλές οι καινούργιες.
1: Ναι, πάρα πολύ καλές.
0: Δεν είναι. Εμένα η πεθερά μου πάντως είναι εξαιρετική.
1: Ναι, και εμένα, και εμένα. Απλά το λέω στο καλά.
0: Τα λέμε αυτά, ναι μωρέ.
1: Ποτέ δεν λένε ανέκδοτα για πεθερούς, να το ξέρεις αυτό μόνο για πεθερούς.
0: Πεθερούς τώρα, ναι, αλλάζει τώρα, πεθερούς. Θα
1: ναι,
0: δούμε.
1: Κατά το ιερότερο πλάσμα φοβάται την ίδια τη γυναίκα. Γι' αυτό και μια μητέρα που μεγαλώνει δύο παιδιά διαφορετικού φύλου, αλλιώς μεγαλώνει το παιδί, το αγόρι, και αλλιώς το συμβουλεύει και αλλιώς το κορίτσι.
0: Ναι,
1: τα βασικά είναι κοινά, εννοείται.
0: Σωστή.
1: Να γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία κτλ. Αλλά σε κάποια πράγματα μεγαλώνοντας και γίνονται ενήλικοι, εκεί τα πράγματα λίγο ξέρεις. Και λίγο πριν παντρευτούν και φύγουν από το σπίτι, έχει το νου σου μη σου κάνει εκείνο, έχει το νου σου μη σου κάνει. Αυτά υπάρχουν ακόμα, να το ξέρεις. Με πιο διακριτικό τρόπο, ναι, αλλά υπάρχουν.
0: Ναι, καλά, αυτά δεν θα πεθάνουν ποτέ που λένε. Θα πεθάνουν
1: συμβουλή και καλά, εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά για το διαγωνισμό,
0: ναι.
1: Θα εκφράσω το παραπονό μου, γιατί λέτε για SMS. Εγώ προσωπικά μπορώ να στείλω SMS, αλλά όχι Viber. Εντάξει, είμαι κάποια ηλικία, είμαι πιο μεγάλο κι εγώ, οπότε δεν έχω Viber. Διότι θα μπορούσε λοιπόν αυτό που είπε εσύ στον κύριο Γιώργο, και σωστά, δεν γίνεται ρε φίλε με τηλέφωνο. Θα μπορούσε λοιπόν με ένα SMS εκπομπή μόνο μπάλα, τον αριθμό 1804, ας πούμε, κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί δεν το κάνετε αυτό, να βοηθήσετε και κάποιου άλλου. Και πιθανό να βγάλει και κάποια χρήματα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αυτό εννοώ.
0: Εννοείς SMS.
1: SMS, τα κανονικά τα SMS.
0: SMS μέσα τηλεφώνου. Ναι, αλλά θα έχει αστική χρέωση τώρα αυτό.
1: Θα έχει.
0: Όχι μόνο.
1: Όποιος θέλει να το κάνει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλά. Η διεύθυνση ακούει, τι να σου πω τώρα.
1: Για να βοηθήσετε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Σε αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν την εφαρμογή Viber, ναι. Η οποία είναι βέβαια πολύ εύκολα, πολύ εύκολη κόστα να κατέβει. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα μου λες ότι. Ναι, εσύ άμα τώρα δεν είσαι και. Δεν είσαι τώρα. Κάτι μου είπες τώρα για ηλικία. Δεν είσαι. Α, και ηλικία και μεγάλος, πολύ μεγάλος άνθρωπος να είσαι. Πάλι το Viber είναι πάρα πολύ εύκολο, ας πούμε. Πάρα πολύ εύκολο, πραγματικά.
1: Δεν έχω Viber, γιατί όταν θα έχεις Viber, σημαίνει ότι έχεις smartphone, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι απαραίτητο. Smartphone. Κοιτά, όλα smartphone είναι τώρα. Όχι smartphone. Αυτά τα Android, πώς λέγονται αυτά. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να έχεις αυτά τα πολύ καινούργια τεχνολογίες. Μια εφαρμογή είναι που κατεβαίνουν τώρα σε όλα τα κινητά. Κάτσε, γιατί έχω και τον τεχνικό τώρα εδώ πέρα δίπλα μου να μας τα επιβεβαιώσει. Σωτήρη, τι κάνεις? Καλησπέρα, Σωτήρη μου.
2: Γεια σου, Δημητρική.
0: Καλά είσαι?
2: Καλά είσαι.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγο για τα Android. Μπορούν να κατέβουν, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
0: Εφαρμογή σε όλα τα τηλέφωνα.
2: Σε όλα τα τηλέφωνα.
0: Κώστα, παίρνω από εδώ από το σταθμό να σε βοηθήσουμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή, να έχει και εσύ Viber.
1: Εντάξει.
0: Είναι, σου λέω, πάρα πολύ εύκολο, όπου και να πα.
1: Δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να έχει τα καινούργια τα κινητά.
0: Όχι, παιδί μου, μια εφαρμογή είναι που κατεβαίνει, δεν είναι κάτι. Και θα σε βοηθήσει και γενικότερα, γιατί όλοι τώρα έχουν Viber. Ακόμα και τηλέφωνο μπορεί να πάρει χωρί χρέωση, έτσι.
2: Αν έχει τηλέφωνο με κουμπάκια, δεν κατεβαίνει.
0: Καλά, δεν έχει τηλέφωνο με κουμπάκια του 1990.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Έχω τηλέφωνο τα παλιά.
0: Πόσο παλιό, ρε παιδί μου?
1: Δεκαετία.
0: Μέσα είσαι. Δεν υπάρχει δεκαετία.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι με τα κλασικά τα τηλέφωνα.
0: Κατεβαίνει.
1: Ωραία, άμα κατεβαίνει, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, προσπαθώ δηλαδή κάποια πράγματα που με επηρεάζουν να τα αποφεύγω. Και επειδή βλέπω το τι γίνεται στην κοινωνία και επειδή βλέπω και τα πιτσιρίκια ότι έχουν πλέον στα χέρια τους μια συσκευή αλλά και οι πιο μεγάλοι και έχουν βάλει τη ζωή τους, τα προσωπικά τους δεδομένα, προσωπικές φωτογραφίες, λογαριασμούς και παίρνουν και αρχίζει τώρα ο κάθενας διοικητής από την αστυνομία για τα ηλεκτρονικό έγκλημα, προσέχετε μην κάνετε εκείνο. Προσέχετε, μας κλείσαν τα λεφτά εδώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό η αλήθεια είναι ότι ναι, χρειάζεται προσοχή, βεβαίως, ιδιαίτερη.
1: Για μένα είναι πανεύκολο το να πάρω ένα κινητό. Σκοπίμως δεν παίρνω smartphone. Δεν με ενδιαφέρει. Όποιος θέλει, έχω παιδιά να με βοηθήσουν, εάν με αναγκάζουν να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το πράγμα, ότι είμαι στη Μύκονο και βγάζω φωτογραφία κοντά στον ήλιο
0: καλά,
1: και
0: δίπλα
1: στη θάλασσα και τα στέλνω σε όλους για να δείξουν ότι είμαι καλά. Αυτό βέβαια είναι, εντάξει, είναι το άκρονο της λαϊκίας.
0: Ναι, τα υπόλοιπα, δεν κάνουν τώρα όλοι οι άνθρωποι.
1: Τα έχεις στα χέρια σου, έτσι, από τότε που μπήκε, από το 1990, γιατί αυτά όταν πρώτο ήρθανε και πολύ σωστά, ήρθαν για μια δύσκολη ώρα για έναν επαγγελματία, για έναν άνθρωπο που έχει παιδιά, όταν σχολάνε το φωτιστήριο, να μπορεί να έχει μια επικοινωνία. Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων. Αυτό εννοώ. Κατάλαβε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και αυτά έχουν καταστρέψει και την κοινωνία, διότι έχεις όλο το κακό μέσα στα δάχτυλά σου. Οπότε εσύ έχεις το μυαλό να σκεφτείς ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Στον πιτσιρικά όμως που μπαίνει μέσα και μαθαίνει πού θα βρει σιδερογροθιές, πού θα κλείσει τα ραντεβού του, ο άλλος ο πιο μεγάλος πώς θα κλείσει το με την κόμενα το ραντεβού του. Δηλαδή θέλω να πω και όλες οι βρωμοδουλειές που γίνονται μέσα από μια συσκευή. Γι' αυτό να ξέρεις, εγώ βέβαια δεν είμαι από αυτούς, οι μεγαλύτεροι απατεωνές έχουν τα παλιά τα κινητά που δεν τα παρακολουθεί κανένα. Καταλάβεις τι γίνεται. Αυτό το λέω από σιγουριά. Άλλωστε τελευταία εγκλήματα που έχουν γίνει οικονομικά, οι περισσότεροι που κάναν τη δουλειά τους είχαν το έξυπνο και όλες τις δουλειές γινόντουσαν με τα παλιά. Να το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Που έχουν πιαστεί διάφοροι, σε διάφορα.
0: Κώστα, εν μέρη συμφωνώ. Από την άλλη, βέβαια, είναι αυτό που είπες. Πλέον από μία συσκευή γίνονται όλες οι δουλειές μας. Εάν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε σωστά ορισμένα πράγματα, είναι εξέλιξη, είναι πρόοδος. Και το διαδίκτυο και το κινητό, ναι, σίγουρα.
1: Σωστά. Ποιος το βάζει αυτό, ποιος έχει τις δικλίδες.
0: Αυτό είναι θέμα παιδείας, Κώστα μου. Είναι θέμα παιδείας. Και την παιδεία θα την περάσουμε και στα παιδιά μας. Πρέπει να έχουμε. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Εγώ πώς πρόλαβα για να εκπαιδεύσω τα παιδιά μου. Και είναι στην τεχνολογία διαβόλη.
0: Είδες λοιπόν.
1: Επαγγελματίας ο ένας. Ο ένας είναι επαγγελματίας.
0: Είδες λοιπόν.
1: Πανεπιστήμια και τέτοια. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τα όρια ποιος θα βάζει. Το 50% είναι καλό. Το άλλο 50% ποιος το λέει εκεί. Κανένας, φίλε μου. Κατάλαβες, έχει χαθεί το μέτρο σε όλα. Τέρμα το κοινωνικό κομμάτι, μην κουράζω άλλο.
0: Πάμε, ναι.
1: Χάρηκα πολύ για την ομάδα μας χθες. Είμαι κουπαδός της γαλλικής ομάδος. Για το ποδόσφαιρο που παίζει. Και όχι για τον Εμπαπέ. Αλλά είναι μια παρτίδα
0: που. Τι θα πει και για τον Εμπαπέ. Είναι Δράκουλας η Γαλλία. Είναι απίστευτη ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή. Τέλος. Και ο Εμπαπέ και ο. Ο Λίσε και ο Μπαρκολάς και ο Μπαντολάς και τα πάντα. Είναι ομαδάρα. Τέλος.
1: Όλοι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αν δεν το πάρει η ομάδα μου, ελπίζω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Εφόσον
1: δείξει ότι μπορεί να παίξει και χωρίς το Μέση, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτός είναι το βαρόμετρο. Ναι. Η Γαλλία δεν έχει βαρόμετρο. Έχει 4-5 παίκτες μπροστά, έτσι. Οι οποίοι, όποιος και να πιαστεί τη μέρα του, μπορεί να σε σκοτώσει. Μα είναι ο Εμπαπέ τη μια μέρα. Μα είναι ο Ντεμπελέ την άλλη μέρα. Έχει παίκτες οι οποίοι, ο Ντουέ, ο αγαπημένος μου παίκτης. Έτσι. Και φυσικά είναι και αυτός που παίζει στην Bayern, ο Λίθε, ο οποίος, παιδιά, δεν είδε τη φάση καλά, αλλά πήγε να βάλει, λέει, από ό,τι έμαθα, ένα τρομερό γκολ.
0: Τρομερό. Να τη δεις. Έκανε ένα βολ πλανέ, ένα ανάποδο. Η μπάλα πήγε στη ρίζα του δοκαριού. Είναι απίστευτη φάση. Πολύ ωραία.
1: Θα το δω. Δεν πρόκειται να το χάσω. Υπάρχει περίπτωση. Αυτά που λες, φίλε μου Δημήτρη.
0: Γεια σου, Κωστή μου.
1: Μακάρι από εδώ και πέρα να βλέπουμε καλά παιχνίδια.
0: Βλέπουμε. Καλό μου διάλειμμα. Είναι καλό. Εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει αρκετά. Μια χαρά είναι.
2: Τώρα θα γίνει πιο ωραίο.
0: Και τώρα θα γίνει πιο ωραίο.
1: Εμείς προσωπικά, που είμαι 65 χρονών, έχουμε μάθει και το παλιό το ποδόσφαιρο με τρομερούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Αγαπημένος μου ο Γιώγανος Κοροϊδής, τον θεωρώ δάσκαλο. Ακόμα το ποδόσφαιρο του παίζεται. Και αυτό που σου είπε χτες ο Βασίλη, το ότι το ποδόσφαιρο είναι απλό, αλλά είναι πολύ και δύσκολο να παίξει απλό. Αυτό είναι βασικός κανόνας σε πολλά πράγματα.
0: Καλή ατάκα από τον Γιώγανο. Λοιπόν, Κωστή μου, να είσαι καλά, φιλέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σου απόγευμα.
1: Θα δώσουμε και γραμμή και στους υπόλοιπους να είσαι
0: ναι.
1: καλά.
0: Πάμε.
1: Θα τα πούμε μετά από 10-15 μέρες, γιατί θα σταματήσω κι εγώ.
0: Α. Καλές διακοπές. Καλό να περάσεις. Βεβαίως. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή πάνω. Πάμε, καλησπέρα.
3: Δήμητρε, εγώ είμαι, γεια σου.
0: Εσύ είσαι. Γεια χαρά, καλά, καλά, εσύ.
3: Όλα καλά, χαιρετισμού και στα παιδιά που είναι στη Διάτσα και στο Σύνταγμα.
0: Όπα, στα παιδιά στην πλάτη. Σάκης,
3: ναι. Ναι, εντάξει, ναι.
0: Έτσι, ρε, Σάκη. Γιατί ξέρεις, εγώ ακόμα δεν είμαι τριμμένος, δεν σας βγάζω. Αν και σένα έχεις χαρακτηριστική φωνή και σε πιάνω αμέσως.
3: Βέβαια, ναι, μωρέ, δείτε το λαιμό μου. Αλλά είσαι γάτας ή ακούς στον. Κάνεις πουλιά στον αέρα.
0: Ναι, από πουλιά, ναι.
3: Τότε να πω λίγο του Κώστα, άμα το κινητό ο Κώστας το πουλήσει να προτιμήσει αυτό που έχει ο Κώστας. Ρε Κώστα, βάλε κανένα βάιμπερ να βλέπεις κανένα πιπίνι. Έχει αλλάξει ζωή τώρα παιδιά και αυτά. Τα παιδιά τώρα είναι πανέξυπνα όλα. Παλιά πήγαν 20 χρονών και λέγανε μπαμπά. Τι το κινητό τώρα δεν έχεις βάιμπερ, ρε Κώστα. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, θα έκανε κανένας και εμείς μεγάλοι είμαστε λιγάκι, αλλά τι να κάνουμε, αφού η ζωή προχωράει τώρα. Τι είναι όλος η
0: μεταχείριση. Είναι ορισμένα πράγματα απαραίτητα πραγματικά. Έτσι.
3: Μα είναι απίστευτα. Πάμε να κάνει μια συναλλαγή στην τράπεζα, δεν πάει. Εγώ πληρώνει του λαού. Θα κάνει όλα. Τι να λέμε τώρα.
0: Όλα μέσα από μια συσκευή γίνονται. Έτσι.
3: Παλιά περιμένουν τη Αλεξάνδρα να πληρώσουν και ξέρω εγώ στην τράπεζα. Αν θυμάστε στην κεντρική, 40 άτομα την ημέρα ήταν. Είναι εξυπηρετικά τώρα. Τι να κάνουμε αυτά τώρα.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, πώς έχεις τα παιχνίδια χτες, τα είδες.
0: Τα είδα όλα. Όλα. Λοιπόν, μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση στο Μεξικό. Καλά, πέρα από τη Γαλλία που έλεγα πριν την ομαδάρα, και το Μεξικό έχει πολύ ωραία ομάδα.
3: Η Γαλλία είναι απίστευτη. Καλά, το νομίζω και την παραμένη φορά που το πήρε πάλι απίστευτη. Ναι, γιατί έχει μπροστά μια τετράδα η οποία δεν πέφτει καθόλου.
0: Δηλαδή,
3: γιατί ας πούμε μπορεί να μην φανεί ο Επαπέ, είναι ο Ντεμπελέ, είναι ομαδάρα.
0: Πού να πιάσει και πού να κουμπίσει είναι και η Γαλλία.
3: Ναι.
0: Είναι νομίζω τελικά πολύ πιθανό να έχουμε. Καλά, εγώ έχω πει ότι κάτι σε Γαλλία, Βραζιλία, Γαλλία, Αργεντινή θα πάει το πράγμα. Yeah. Αλλά ναι, οι Γάλλοι είναι για μένα πρώτο φαβορί τελικά πάλι.
3: Δημήτρη,
0: ναι.
3: βάλε και λίγο στο νου σου λιγάκι το Μαρόκο. Ας είναι λιγάκι τρελό αυτό που σου λέω. Να πάει τελικό. Άξιο, βέβαια.
0: Δεν είναι τρελό. Ναι.
3: Δεν ξέρω αν το πάρει. Πάντως είναι η ομάδα η οποία να δεις ότι είναι, έχει τρομερή άμυνα σκυλιά. Δεν είναι εύκολη ομάδα. Δεν παρατάει το παιχνίδι. Μου θυμίζει τη Γερμανία την παλιά που έπαιζε. Δυνατά, γρήγορα.
0: Να ξέρεις όμως.
2: Ποιο σαύρο είναι το Μαρόκο.
0: Με τη Γαλλία.

0: Μένα θεωρώ ότι η Γαλλία θα το. Αν και η Παραγουάη έχει δείξει καλά στοιχεία, θα τη δυσκολέψει, αλλά η Γαλλία είναι Γαλλία. Τέλος.
1: Μου λες κάτι, έχεις κάτι κύριο Μπέλο, είπες.
0: Ναι, είναι εδώ, είναι δίπλα μου, ο Σωτήρης, ο Μπέλος, ναι. Του ξέρεις. Ναι.
1: Όχι, το Σωτήρη δεν το ξέρω.
0: Είναι, είναι και αυτός ιδίας έτσι, φιλοσοφίας με τη δική σου.
1: Παναθηναϊκός εδώ.
0: Παναθηναϊκάκιας.
1: Κάνει και ξύπνιο, παιδί, φαίνεται μόνο, μόνο το όνομα αυτά είναι. Σωτήρης, θα είναι ξύπνιο αυτή. Κι άλλο το Σωτήρης παίρνει Παναθηναϊκός, είναι ξύπνιο. Είναι από την πίστη μου. Λοιπόν, δεν μου λες,
0: να σου
1: κάνει μια ερώτηση. Το παλιό ένα Μπέλο από το που ήταν και στην ομάδα και στο Πανεγέλιο, το ξέρει.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Έχει όνομα, πολύ φίλο μου ήταν. Ο Μπέλος δεν είναι μεγάλη το
0: ποδοσφαιρικά. Ο Μπέλος είναι γνωστό όνομα στα ποδοσφαιρικά. Υπάρχουν πολλοί.
2: Ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν έχω σκέψει.
0: Και στον Πανιόνιο είχε παίξει ένα παλικαράκι έτσι, ένα σωρό.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι.
0: Άλλος, άλλος είναι αυτός.
1: Η διοίκηση. Ήταν ένα μεγάλο τότε.
0: Καλά, έπρεπε τώρα εδώ ο Σωτήρης πρέπει να τα ξέρει αυτά γιατί είναι διοικητικός. Είναι μέσα στα πράγματα. Πολλά λεφτά έχει.
1: Και ναι. Το Σωτήρης αυτός βγήκε στο ράδιο χθες. Δεν βγήκε πολύ για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πάρει και τα τρία αυτά
0: πάνω. Ναι, αυτός. Τον έχω δίπλα μου. Τον έχω δίπλα μου.
1: Είστε λίγο Σωτήρης πιο πίσω. Γιατί τα έχω πει πιο μπροστά εγώ στο Θέμη. Έχω βάλει και στοιχήματα. Έχω χάσει λίγα.
0: Ναι, δεν βάρκε.
1: Σωτήρης θα έχω πει στο Θέμη πριν να μείνουν. Θα τα πάρει και τα τρία Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. Η αλήθεια είναι δεν πέφτει και μέσα.
1: Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμού στην κοπελιά και την παιδιά την Αποστολία. Να περάσει καλές γιορτές, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Εγώ ξέρω, δεν είμαι ο Ολυμπιακός, δεν είμαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία. Και υπάρχουν και αντιθέσεις και εμένα άλλοι με βρίζουν, άλλοι με κατηγορούν. Ναι, με ένα τομέα είναι τοξικό, είναι μαθηναϊκό, αλλά δεν λέει τίποτα. Η ζωή πάει μπροστά, όλοι οι φίλοι είμαστε. Το ένας να αγαπάει τον άλλο και υγεία να έχουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά που με άκουσες.
0: Γεια σου και μου, να είσαι καλά και εσύ, φίλε.
1: Στο Θανάση, το παιδάκι που με ακούει τώρα, στον Κωστάκη. Κώστα, θα πω και να τα πιούμε καφέ. Εκεί, έλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου και γεια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Μπέλο, ακούς έτσι. Εδώ σε έχουν κάνει κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Κάνει ένα μήνυμα που είδα. Κάτσε ρε φίλε, πού το είδα εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Μπέλος είναι, ο Διαμαντής το λέει, ο Μπέλος είναι γνωστός και σαν γιατρός, λέει, πνευμονολόγος. Όχι στο ποδόσφαιρο μόνο. Έχεις κάνει και γιατρός πνευμονολόγος.
2: Έχω κάνει και πνευμονολόγος.
0: Στα πνευμόνια,
2: ναι.
0: Ωραία, φίλε. Και καρδιολόγος, Διαμαντή δεν έχει κάνει και καρδιολόγος. Δεν ξέρω για πνευμονολόγος, αλλά καρδιολόγος σίγουρα. Πάμε, πόνοι με, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο φίλος, Πάμε, επόμενη γραμμή αν υπάρχει. Θα μας ξανακαλέσει ο φίλος. Πάμε, καλησπέρα σας. Ναι.
3: Καλησπέρα. Σταμάτης από Καματερό.
0: Γεια σου Σταμάτη. Καλησπέρα Σταμάτη.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά. Ήθελα να ρωτήσω.
0: Ναι.
3: Οι μεταγραφές στο μπάσκετ Μπαντιό για Παναθηναϊκό και Μοντέρο για Ολυμπιακό έχουν κλείσει?
0: Ναι, έχουν κλείσει. Μπαντιό επίσημα.
2: Το Ολυμπιακό όχι.
0: Του Ολυμπιακού υποτίθεται, όχι ακόμα επίσημα, όχι υποτίθεται, επίσημα δεν έχει, αλλά είναι ευρέως γνωστό.
3: Γι' αυτό, γιατί είδα κάτι δηλώσει στη Μοντέρο που έλεγε για ότι δεν είπα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο κτλ.
0: Καλά, αλλά δεν το διέψευσε κιόλας.
3: Ναι, όπως και ο Μπατιό που λένε ότι η Βαλένθια έχει ανέβει σε τιμή, ναι. Αλλά ότι προσπερνάει Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν έχουν γίνει σίγουρα. Πέρα από, εντάξει, επίσημα δεν έχουν γίνει.
0: Όχι μωρέ, και ο Μπαντιό είναι στον Παναθηναϊκό και ο Μοντέρο είναι στον Ολυμπιακό καθαρά.
3: Εντάξει, γι' αυτό άκουγα διάφορα, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Είσαι μπασκετικός, μόνο μπάσκετ ασχολείσαι?
3: Είμαι κυρίως μπασκετικός, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Δικό σου είναι, Σωτήρη. Ο Σταμάτης είναι δικό σου. Έχω εδώ το φίλο μου, εδώ το Σωτήρη τον Μπέλο, ο οποίος είναι αμυγός μπασκετικός. Για μια φορά βρήκε μπάλα ποδοσφαίρου, την πήγε στο τμήμα, τον διώξανε βέβαια. Ναι, και του λένε, κύριε, αυτή είναι μπάλα ποδοσφαίρου.
3: Όχι, είχε περάσει για χάντμπολ. Είναι ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
3: Αλλά δηλαδή έχω.
0: Καλά, όχι ότι και από μπάσκετ ξέρει πάρα πολλά. Παρά το γεγονός ότι έπαιζε, ήταν πρώην επαγγελματίας παίκτης κτλ. Είναι και δύο μέτρα. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Άμα τη βρει την, και έχει μπασκέτα, τη βαράει.
3: Την πετυχαίνει.
0: Ναι, την πετυχαίνει. Όχι, δεν βάζει καλάθι, μην φανταστείς.
2: Την μπασκέτα πετυχαίνει.
0: Την μπασκέτα.
3: Όχι, εγώ έχω μια τρέλα, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε με το Θέμη και ναι. Σχολίασαν κάποια. Έχω μια τρέλα. Ναι. Τρελαίνομαι να παίζω ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά αγαπάς τον μπάσκετ.
3: Αρέσει να βλέπω.
0: Ναι, άκου να δεις.
3: Και τρελαίνομαι να βλέπω μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου να παίζω μπάσκετ. Δηλαδή. Είμαι λίγο ανάποδος, αλλά για το ποδόσφαιρο, παρόλο που δεν παρακολουθώ πέρα
0: σταμάτη,
3: από την ομάδα μου λίγο.
0: Σταμάτη, Ξέρεις τη γνωστή ατάκα με αυτά που είπες τώρα, έτσι, που τη λέει κάποιος, ο Τσουκαλάς.

0: Εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: αυτό μου είπανε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά ναι, δηλαδή μαθαίνω τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Πέρα από την αναγέννηση Καρδίτσα και λίγο τον Παναθηναϊκό, δεν βλέπω καμία άλλη.
0: Είσαι αναγέννηση, είσαι από πάνω, έχεις καταγωγή Καρδίτσα.
1: Είμαι εκεί κοντά στο Θέμη.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, με αυτήν την ομάδα? Έχεις εικόνα, πού είναι τώρα? Ήτανε πέρυσι Super League 2, έπεσε.
1: Super League 2 δεν έπεσε, είμαστε στην πρώτη τετράδα.
0: Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Και έμεινε εκεί, ναι. Αυτή τώρα...
1: Τερμάτισε πρώτη ισοβαθμία, αλλά εντάξει, μετά τρέχανε στα πρακτορία σε όλη την Καρδίτσα και κατάφερε να τερματίσει η τελευταία ή τρίτη, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, έκανε όμως μια αξιόλογη πορεία, δεν ήταν και. Εντάξει,
1: okay. Ήταν πολύ δυνατά. Έκανε κόσμο να πιστέψει ότι μπορεί να ανέβει κιόλας, αλλά εντάξει, είχε τον Ηρακλή απέναντι, δεν γινόταν.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Ναι, οπότε αυτό λίγο. Εγώ handball παίζω, δηλαδή με εντελώς διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αρέσει όλα αυτά και παίζω handball.
0: Σε ποια ομάδα παίζεις, Σταμάτη?
1: Στο Λεωνίδα Γένων Αργύρων, Α2.
0: Α2, ε. Ωραίο το, εμένα μου αρέσει πολύ το handball. Ξέρεις ότι είναι το handball.
1: Είναι περίεργο άθλημα, είναι περίεργο άθλημα.
0: Είναι περίεργο, αλλά είναι ωραίο. Καταρχάς, ό,τι άθλημα υπάρχει διχτάκι και μπαίνει γκολ, να ξέρεις ότι εξάπτει. Εξάπτει πάθη.
2: Με τέρμα.
0: Και με τέρμα το handball.
2: Και μπασκέτ έχει διχτάκι, διχτάκι, αλλά δεν τον εξάπτει.
0: Διχτάκι φιλέ έχει, γι' αυτό που βάζουν στα μαλλιά οι γυναίκες. Ναι.
1: Θα κάνουμε μια πάυση τώρα για ένα χρόνο, γιατί πάθαμε μια ρήξη.
0: Ωπα ρε φιλέ, περαστικά σου εύχομαι γρήγορα. Έκανες επέμβαση?
1: Όχι, το έχω πάθει ένα μήνα τώρα για λόγους καλοκαιριού και ιατρών και ψυχοθεραπείων που θα πάνε πίσω. Άμα την έκανα τώρα, θα την κάνω το Σεπτέμβριο. Αλλά είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, περπατάω κανονικά, δεν με ενοχλεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Και πάω από Σεπτέμβρη για να κάνω πολύ καλή γύμναση και ψυχοθεραπεία, μου είπε και ο γιατρός.
0: Ναι, είναι πολύ βασικό να κάνεις καλή αποθεραπεία.
2: Τι ηλικία έχεις?
1: 24.
2: Εντάξει, μικρός.
0: Είναι μικρός μόνο.
2: Σε 6 μήνες είσαι okay.
1: Οπότε αυτά.
0: Άμα σας λέγω ότι είναι και γιατρός, είσαι και φυσιοθεραπευτής.
2: Τα έχω περάσει, ρε θυμητό, έχεις την ηλικία του.
0: Ναι, ναι. Σταματάκο, μαζεύεται κόσμος εκεί στο έρχονται, σας βλέπουν, ναι. Στο handball.
1: Κοιτάξτε, τώρα σε κάποια γήπεδα είναι άδεια.
0: Ναι.
1: Το δικό μας, στο Γαματερό, δόξα τω Θεώ, το γήπεδο είναι, είναι και μεγάλο, έτσι, σε σχέση με άλλα γήπεδα, ας πούμε, του Έσπερου Καλλιστέας που ανέβηκε το Α2, που είναι πολύ μικρό. Είναι το γήπεδο του μπάσκετ του Έσπερου, που είναι πολύ μικρό, σε σχέση με άλλα είναι μεγάλο και παρόλα αυτά γεμίζει, το στηρίζει πολύ, γιατί εντάξει, και στο Γαματερό παραδοσιακά το handball είχε και το Γαματερό την ομάδα, έχει και ο Λονίδος Αγίου των Αργύρων, έχει και η Ασπίδα Αγίου των Αργύρων, δηλαδή είναι τρία σωματεία σε ένα δήμο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οπότε λίγο οι γονείς, λίγο οι ακαδημίες, λίγο οι γνωστοί, λίγο άλλες ομάδες κοντινές της Αττικής που έρχονται να δούνε, δεν θέλει πολύ, γεμίζει το κήπεδο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, ωραίο, πάντως είναι καλό αυτό, καλό αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, Σταματάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Φίλε, σου εύχομαι γρήγορα περαστικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή και αν είναι θα τον κρατήσουμε το φίλο και για μετά το δελτίο. Καλησπέρα.
3: Σε καλά θα μου κάνετε. Καλό μήνα. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
2: Καλώς το αγόρι.
0: Καλώς το αγόρι.
3: Πρώτα απ' όλα.
0: Κατά κόσμον Χάτζημαν. Ναι.
3: Ξέρω από τώρα ότι θα με κρατήσει για να βγω.
0: Ναι, φίλε, ναι. Εσύ τώρα είσαι ραδιοφωνάτζης, δεν λέω.
3: Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους, μπορώ.
0: Βεβαίως.
3: Καταρχήν, έχεις δίπλα σου τον ιατρό κύριο Μπέλο.
0: Είναι και γιατρός και ορθοπαιδικός, το ήξερες.
3: Με εξαιρετική ειδικότητα, την οποία δεν θα ήθελα να πω τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Καρδιολόγο.
3: Έχει πάρει, ναι.
0: Διπλή
3: δεν είναι απαραίτητο, ναι. Στον αέρα.
0: Ναι, όχι.
3: Απλά θέλω να πω ότι λόγω και αναστήματος,
0: ναι.
3: Και επαγγελματικής
0: υπόστασης,
3: στο μπάσκετ,
0: ναι.
3: Μπορεί και καρφώνει και την καρφώνει άνετα.
0: Έτσι, φίλε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Και δεν δυσκολεύεται.
0: Δεν ξέρω αν καρφώνει, βέβαια, αν καρφώνει. Καρφώνει σε μπασκετά.
3: Άνετα.
0: Εντάξει, λόγω ύψος, ναι, καρφώνει. Βέβαια, καλό είναι να είναι από κάτω, γιατί μην είναι κανένα 20 πόντους 30 μακριά, δεν μπορεί.
2: Όχι, δεν φτάνω.
0: Δεν φτάνει, δεν φτάνει.
3: Μπορεί. Μάλιστα. Από κάτω μπορεί, εγγυημένα μπορεί. Μπορεί.
0: Από κάτω.
3: Ναι.
0: Έχεις την καλησπέρα στον φίλο και αδερφό, λέει Μανώλη από το Διαμαντίνα, ξέρεις. Χαμός έγινε μόλις βγήκες, χαμός. Τα μηνύματα εδώ, βροχή. Θα σε κόψουμε όπου να είναι, να το ξέρεις, θα περιμένεις, έτσι.
3: Θα με κόψετε και θα με πάρετε πάλι να βγω.
0: Θα σε πάρουμε ή θα πάρεις.
3: Ό,τι κουστάρετε, όχι.
0: Θες να περιμένεις λίγο.
3: είμαι στην αναμονή έτσι κι αλλιώς.
0: Αναμονή, αναμονή, καλύτερα.
3: Από το ποτάμι το οποίο είναι πλημμυρισμένο αυτό.
0: Όπου, φίλε, πέρασα κι εγώ από το ποτάμι και παρά είναι. Ναι, εγώ έκοψα, αλλιώς νομίζω δεν θα είχα έρθει.
2: Είναι Αγίου Νικολάου έτσι σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Και Αγίου Νικολάου.
2: Είναι σταματημένα όλα.
0: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, είναι κάποιες μέρες. Εσύ που το αποδίδεις, ρε φίλε, που είσαι συγκοινωνιολόγος. Εσύ
3: μόνο. Το αποδίδω στο ότι υπάρχει ένας δρόμος μόνο στην Αθήνα και είναι ο Κηφισός κανένας άλλος.
0: Μ' αρέσει που θα το λύνανε, θα το είχαμε λύσει. Είναι αυτό που λέμε, θα το λύσουμε με μία διάταξη, με μία νομοθέτηση.
3: Ναι, φίλε, αλλά επειδή έχουμε ανάπτυξη, έχουν αυξηθεί πολύ σαν αυτοκίνητα.
0: Τέλος πάντων, Μανώλη, τα λέμε σε λίγο. Γεια σου, φίλε. Πάμε break.
4: Intermittent Sports.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι είναι στην εργασία του με τον εθελοντή της ομάδας Τζιοβάνι, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του συλλόγου στην Λατινική Αμερική. Πρώτον, πυλώνει η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν για το πόσο του τεχνικού διευθυντή. Εντός της ημέρας αναμένονται ανακοινώσεις για την απόκτηση του Πόποβιτς. Εξετάζεται η περίπτωση του τροματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίγκο Χόρχας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Helmut Sport σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πρώτη εμφάνιση του Jakob Nistrup σε αγώνα ως προπονητής του Τριφυλλίου. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Προτεραιότητα για τους πράσινους, η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο άμεσου συνεργάτη του τεχνικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το προπονητικό του κέντρο. Αισιόδοξη στο δικέφαλο του Βορρά για την υπόθεση του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου. Στις 6 ασπρομαυροί κοντάρονται με την Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας με τον Αλέσιο Λύση στο τιμόνι της ομάδας. Τηλεοπτική μετάδοση από το υβριδικό κανάλι του Όπεν. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο από το εξωτερικό για την ένταξή του στον οργανόγραμμα της ΕΠΑΕ. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον χορηγό στο μπροστινό μέρος της φανέλας της ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν και την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την FMS. Φρένιδα στον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τα 1000 διαθέσιμα για τη σεζόν 26-27 όπως ανακοίνωσε η κίτρινη ΚΑΕ. Ο Όφη ανακοίνωσε την συνεργασία του με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στους Κρητικούς. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου μετά από μία διετία. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Καρδίτσα που απέκτησε τον Αμερικανό γκάρντ Τζάστιν Τέρνερ. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 7 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία Αρζεγοβίνη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο τουρνουά του Wimbledon. Πρώτο σερβίς στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη για την ομάδα πόλου ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε τον διεθνή Κροάτη περιφερειακό Λόρναρ Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δημήτρης Στατάκης.
4: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: 943 Intervetter Sports. Επανήλθαμε. Έχουμε πάντα τον Σωτήρη τον Πελοδόστιο στο στούντιο, μας κάνει παρέτσα. Πρέπει να πω ότι τα τηλέφωνα έχουν σπάσει. Γι' αυτό θα πάμε στις γραμμές κατευθείαν. Για να δούμε, έχουμε το Μανώλη αναμονή ακόμα.
1: Μανώλης, τον έχετε ακόμα.
0: Έτσι
1: τον έχετε.
0: Αγόρι μου, έτσι, γιατί είχαμε ένα άγχος, λέω, είναι ο Μανώλης ακόμα στη γραμμή, δεν είναι?
1: Τον έχετε ακόμα και με έφτιαξε και ο Πάνος, γιατί άκουσα για Τζιοβάνι και Κορδόν, οπότε
0: ναι, ρε, είναι ακόμα
1: και φάτος.
2: Έτσι. Ανανεώθηκες, ε.
1: Ναι. Αλήθεια είναι.
0: Είναι πρέσβης.
1: Αλλά όταν
0: είναι
1: ακούω και αυτή τη φωνάρα, όταν ακούω και αυτή τη φωνάρα δίπλα, λέει,
0: πού πας.
1: Λοιπόν, έχω, νομίζω ότι πάει καλά, έχω πει, ήσυχη είναι, έτσι.
0: Ήσυχα, ήσυχα. Πάμε, το πάμε πάρα πολύ ωραία. Τούτου να μην το ματιάσουμε.
1: Ωραία. Δεν τούτου υπάρχει... να μην το ματιάσουμε, αλλά έχω καυτό ρεπορτάζ.
0: Όπα, για πάμε.
1: Έχω ζωντανό, θα έλεγα, ρεπορτάζ.
2: Mm-hmm. Μπορεί να μην το έχεις ολοκληρωμένο.
1: Και μπορεί να μην το έχω ολοκληρωμένο και περιμένω να το ολοκληρώσουν, γιατί έχω μια πρόκληση. Από χθες το βράδυ έχω 6.500 ευρώ. Ή 3.000 ευρώ. Οπα. Στο λογαριασμό μου έχουν μπει από χθες το βράδυ από τον Γιώργο από το Λονδίνο, το οποίο αντιστοιχεί σε πρόκληση στοιχήματος με τον Μπέλο, τον Σωτήρη, τον φίλο μου.
2: Θες να κοιτάξεις λίγο τον λογαριασμό σου τώρα να δεις πόσα έχει μέσα, γιατί δεν μπορώ να τα βάλω όλα μαζί, εγώ λόγω τράπεζας. Μέχρι την Πέμπτη το βράδυ θα τα έχεις παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Άκου, έχεις πρόσωπο, ρε φίλε. Μη σε ανησυχεί αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια είναι ότι δεν έχω καμία αμφιβολία και καμία ανησυχία.
0: Να θυμηθούμε λίγο
1: το challenge.
2: Το challenge, λοιπόν, επειδή είχα επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο και επειδή είμαι πασχετικός, θα παίξουμε την Ευρωλίγκα. Και αν δεν πάρει κάποιος την Ευρωλίγκα, θα παίξουμε την GBL.
0: Τι είναι αυτά τώρα, γιατί μας μπερδεύει.
2: GBL είναι αλφα.
0: Τι μας λέει, ρε Μάνο.
2: Αλφα
1: 1. Αυτά είναι, κοίταξε να δεις,
2: απλά μαθηματικά, GBL,
1: Α1,
0: GBG, GBL.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με
0: αυτά, ρε φίλε. Το στοίχημα είναι ως εξής, από ό,τι ξέρω.
2: Πρωτιά της Ευρωλίγκας.
0: Πρωτιά Ευρωλίγκα, πρωτιά πρωτάθλημα.
2: Πρωτάθλημα Ευρωλίγκας.
0: Πρωτάθλημα Ευρωλίγκα, μπάσκετ, εσύ λες Παναθηναϊκό,
2: ο Γιώργος λέει
0: Ολυμπιακό και ποδόσφαιρο δεν παίζει.
2: Όχι.
0: Τι όχι, άλλαξε.
2: Άλλαξε χτες.
0: Το ξέρει και ο Γιώργος αυτό ή το άλλαξε μόνος?
2: Όχι, μόνος μου.
1: Είναι,
2: έχω πιστοποίηση. Έχω πιστοποίηση.
1: Είναι πρωταθλητής Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις.
0: Όχι, λέει, όχι.
2: Όχι, δεν ίσχυε το ποδόσφαιρο, θα παίξει μόνο το μπασκετάκι.
0: Ακούς τι λέει εδώ, το άλλαξε μόνος
1: μου. Πρέπει να βγει, μόνος του τα αλλάζει, μην
0: νομίζει.
1: Πρέπει να βγει να μας τα πει.
2: Έχω χαρτί με υπογραφή του Γιώργου.
0: Όπα, έχει χαρτί μέσω Gov.
1: Εγώ αντί για χαρτί πάντως έχω 3.000
0: ευρώ. Έτσι, εγώ μεγαλύτερα.
2: Δες λίγο το λογαριασμό σου, έχει και κάποια χρήματα
0: βρίσκω. Έχει εξτρά, λέει, και μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει.
1: Δεν το έχω δει, γιατί μέχρι τώρα ήμουνα τέτοιο.
0: Λοιπόν, θα έχει 6.
2: Πήγαινε διακοπές με τη Βάσο.
0: Αν θέλει να με.
2: Και το Μάιο ξαναγύρνα.
0: Και το νου σου, μόνο το Μάιο να τα έχει, γιατί εκεί θα εκτεθούμε, φίλε.
1: Θα τα βρούμε. Και να μην τα έχουμε, θα τα βρούμε.
2: Εάν πάρω την Ευρωλίγκα, να ξέρει. Αν πάρω την Ευρωλίγκα, να ξέρεις, θα αφαιρέσω το στρατάκι από την ομάδα που είχα φτιάξει.
0: Ωραία,
2: γιατί το παίζει Κοκοβιός.
0: Οπα, άκου,
2: και με πάει κόντρα.
0: Πρόκληση.
2: Έχω κλείσει ένα εισάκι.
0: Ήθελες δηλαδή να σε πάω στα ίσα υπέρ του Παναθηναϊκού, αφού δεν είμαι Παναθηναϊκός.
2: Όχι, με προκαλείς.
0: Τέλος πάντων, ναι, άτε.
2: Έχω κλείσει ήδη ένα εισάκι. Ξέρεις πού, το πριβέ.
1: Ξέρω πού και περιμένω.
2: Ωραία. Και θα πάμε 5 μέρες, θα τα κάνουμε όλα όπα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα αργήσουμε.
0: Και εμένα με έχει απέξω, λέει.
2: Οπότε παρακάλα να πάρει την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, άσε.
2: Δεν ξέρω αν στον Γιώργο ισχύει αυτό, αλλά σε μένα ισχύει.
0: Δεν ψήνεσαι, μάλλον.
1: Θα παίξω και ένα 1.000 εγώ τον Παναθηναϊκό προκειμένου να πάω 5 μέρες με τον Μπέλο στο νησάκι.
2: Ξέρεις που, ε?
0: Κάτσε, ρε φίλε. Τι νησάκι είναι αυτό?
2: Μη σε απασχολεί.
0: Έχει και άλλα πράγματα να μισάει.
2: Όχι, είναι πριβέ. Είναι πριβέ.
1: Έχει αέριδες, να ξέρεις.
0: Φίλε, δεν πουλιέμαι εγώ για ένα 1.000 και για νησάκια του πενταήμερου. Δεν πουλιέμαι εγώ σε τέτοια κολλή.
1: Εκεί που θα πας, δεν θα φύγεις.
0: Και να σου πω και κάτι. Εάν με πάει ο Γιώργος από την άλλη πλευρά, νομίζω θα περάσουμε ακόμα καλύτερα, φίλε.
2: Μπορεί να πάει στα νησιά. Ατλαντικό. Ατλαντικό. Ατλαντικό. Μακάρι.
0: Εμπειρία πρωτόκολλα.
1: Θέλω να το θέσω σε άλλη βάση. Γιατί δεν σκέφτεσαι κάποιο συνδυασμό μαζί. Δηλαδή όλοι μαζί, λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν πετάω πάνω από 3 ώρες. Μέχρι 3 ώρες πρέπει να πετάξω.
0: Έχει θέματα, φίλε. Έχει θέματα πολλά. Έχει θέματα, φίλε.
1: Εσύ πετάς, αγόρι μου, όλη την ημέρα.
0: Φίλε, καλά που δεν θα το κερδίσει. Θα υποφέραμε να το ξέρεις. Ευτυχώς δεν θα το κερδίσει.
2: Όχι, το νησάκι του Πρεβέ είναι κοντά, δεν είναι μακριά.
0: Μένεις ήσυχος, άστο, δεν πειράζει. Και το ποδόσφαιρο, γιατί το βάλεις
1: μακριά να είναι.
2: Το βγάλε μόνος.
0: Το βγάλε μόνος του ο Γιώργος.
2: Βεβαίως.
1: Έλα να σου πω κάτι. Τις 3 ώρες εσύ θα καταλάβεις πτήση. Τις υπόλοιπες θα έχεις πάρει κάτι και θα κοιμάσαι.
0: Να σου πω κάτι, να ξέρεις ότι τον βλέπω εδώ στην οθόνη tvelada.gr που μπορούν οι φίλοι μας να μας βλέπουν και να μας ακούνε μέσω γράφει, μιλάμε με το μπλουζάκι του Βελάδη, τρομερό. Ναι φίλε, άστο.
1: Γράφει έτσι κι αλλιώς.
2: Και δεν μας βάλει και το γυαλί μου ακόμα.
0: Κάτσε να βάλει και γυαλί, άμα βάλει και γυαλί. Μανώ, πάμε γιατί έχω πάρα πολλές γραμμές. Δεν ξέρω
1: αν
0: θέλεις.
1: Γεια σας, τα λέμε, σας ακούω, φιλιά και στους δύο.
2: Έτσι, φιλιά, θα τα πούμε μετά.
0: Να σε καλά. Θα έχει μεγάλο θέμα εδώ να μας ακούσει. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Φρατάκη.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καλό μήνα με υγεία. Είμαι ο Γιώργος, οπαδός του Ολυμπιακού από Αθήνα.
0: Γεια σου Γιώργη, γεια σου.
3: Ευχαριστώ. Θα πω την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του σταθμού σου. Σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο εκεί πέρα του σταθμού. Την καλησπέρα μου στο Θέμη, να περνάει καλά. Καλή άδεια να έχει το παλικάρι.
0: Και από εμάς τα καλύτερα.
3: Θέλω να εκφράσω την αγάπη μου, ορίστε.
0: Και από εμάς τα καλύτερα, λέω.
3: Ευχαριστώ. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στον Γιώργο από τον Ροδίνο, στον Γιώργο από τον Μερίδη, στον Θανάση από τον Αγίου Θεοδόρου, στον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, στον Γιάννη από τον Πειραιά και άλλα δικό κάποιον οπαδό του Ολυμπιακού. Ας με συγχωρέσει την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Λοιπόν, 2 ερωτησούλες θέλω να κάνω.
0: Παρακαλώ.
3: Τη μία ερώτηση είναι στον οπαδό του Παναθηναϊκού που έχει δίπλα σου. Έχει
0: κάποιο παλικάρι. Το σωτήρι, τον Μπέλο, ναι. Το Σωτηράκο, ναι.
3: Θέλω να το ρωτήσω κατά προσέγγιση τώρα.
0: Ναι.
3: Πόσα λεφτά έχει ξοδέψει ο Παναθηναϊκός στα 16 χρόνια 2011-2026 στο ποδόσφαιρο και τι κέρδισε. Μία ερώτηση. Και μία δεύτερη ερώτηση είναι για σένα.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι, όχι αύριο ή μετά από μια ώρα, μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Πρέπει να ανησυχεί από την απόκτηση του Φαλ και του Μπαντιό.
0: Όταν λες να ανησυχεί, τι εννοείς.
3: Περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις σας.
0: Όταν λες να ανησυχεί, τι εννοείς να ανησυχεί.
3: Από την απόκτηση του Φαλ και του Μπαντιό.
0: Να ανησυχεί ο Ολυμπιακός εννοείς. Αυτό εννοείς.
3: Ναι, πρέπει να ανησυχεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Okay. Πάμε,
3: και από την άλλη πλευρά έχουμε δύο δεδομένα. Δεν είναι επίσημα, αλλά θα πω και κάτι στο φίλο το Σταμάτη. Μην ανησυχεί εκεί από που πήρε το παλικάρι εκεί από το χάτμο. Περαστικά κατά χείλια το πόδι του.
0: Ναι,
3: θα έρθει και η ανακοίνωση για τον Μοντέρο. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους.
0: Ναι.
3: Ο βασιλιάς της Ευρώπης, κύριε Στρατάκη, δεν βιάζεται να ανακοινώσει παίκτες. Άλλοι βιάζονται και τρέχουν. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, περιμένω την απάντησή σου αν πρέπει να ανησυχεί ο Ολυμπιακός, η ομάδα ο Μπαρτζόκας, οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι Αγγελόπουλοι.
0: Από μένα θα την πάρεις μπαμπαμ.
3: Είναι το Φαλ και το Μπαντιό.
0: Από μένα θα την πάρεις μπαμπαμ την απάντηση. Ο Ολυμπιακός είναι μια έτοιμη ομάδα, με ένα-δύο προσθήκες δεν θα ανησυχεί για τίποτα. Τέλος. Πάμε, Σωτήρη, απάντηση στο φίλο μας. Θυμήσαι μου πάλι το όνομά σου. Με συγχωρείς, το ξέχασα. Έλα Γιώργο. Απάντησε στο φίλο μας τον Γιώργο για το ποδόσφαιρο.
2: Γιώργο, δεν γνωρίζω από ποδόσφαιρο.
0: Δεν γνωρίζεις, Γιώργο.
3: Κατά προσέγγιση, κατά τη γνώμη τη δικιά σου, χωρίς να είσαι ορθοδοξός.
2: Έχει χαλάσει ένα σκασμό λεφτά και δεν έχει κάνει τίποτα.
3: Εγώ ας πούμε θεωρώ ότι 300 εκατομμύρια έχει ξοδέψει.
0: Πολύ πιθανό.
2: Μπορεί και λίγο παραπάνω.
3: Για φανετόπο.
2: Ποτέ.
3: Και ούτε και θα πιάσουν.
0: Εντάξει, αυτό θα το δούμε, μωρέ Γιώργο. Εντάξει, θα δούμε.
3: Θα το δούμε. Βέβαια, το θα το δούμε όμως, κύριε Στρατάκη, τα έχω πει και στο Θέμη. Αλλά κάποια στιγμή δεν ακούτε όμως τι σας λένε και αντίπαλοι οπαδοί. Και ακροατές, πάρτε το όπως θέλετε.
0: Ναι.
3: Εδώ δεν υπάρχει μια ομάδα που υπήρχε πριν το 17. Έχεις 3 ομάδες να ρίξεις. Και οι ομάδες αυτές έχουν ονόματα. Ολυμπιακός, ΑΕΚ μάλλον πρώτα, πρωταθλήτρια. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Έχεις να βάλει 3 από κάτω, ναι. Okay.
3: Και εσείς από κάτω, ο τέταρτος.
0: Ναι.
3: Πώς θα ρίξεις τις 3 ομάδες ταυτόχρονα, με λαό, με διαρκείας, με έσοδα, με μεταγραφές,
0: ναι.
3: Για να πάρεις το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Γιατί με παίχτες τώρα Ζαγαρίτη και Κυριακόπουλο, μην μου πεις ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα.
2: Στον Ζαχαρίτη.
0: Ζαχαρίτη έχει φύγει πολύ, πολύ καιρό, ρε Γιώργο. Πού το θυμήθηκε στον Ζαχαρίτη. Ο οποίο παρεμπιπτόντω ήταν πολύ καλό παίχτη.
1: Εγώ τα λέω, κύριε Στρατάκη, δημοσιογράφη.
0: Πού τον θυμήθηκε, λέω. Πού τον θυμήθηκε.
1: Στον Ζαχαρίτη έπαιζε πριν λίγε μέρε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, δεν έπαιξε όμω το πρωτάθλημα. Τέλο πάντων, έχει δίκιο ότι πλέον ο ανταγωνισμό είναι μεγαλύτερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πλέον τέσσερι ομάδε που διεκδικούν επί ίση όρη, θα έλεγα, το πρωτάθλημα. Αλλά. Κάποια στιγμή θα τον πάρει και ο Παναθηναϊκός, είναι γι' αυτός. Βαριά φανέλα, μεγάλη φανέλα.
1: Κάποια στιγμή, δηλαδή τώρα συγγνώμη, τώρα θα με βάλει να γίνω ένα ορκωτός λογιστής.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι η χασούρα που έχει στα 30 χρόνια, 97-2026, οι οπαδοί, όχι το σήμα ο Παναθηναϊκός, οι οπαδοί θα μπορέσουν να τη βγάλουν τη χασούρα.
0: Τώρα αυτό είναι λογιστικό.
2: Το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Στα 6 χρόνια ο Ολυμπιακός πήρε ένα.
1: Ορίστε.
2: Στα 6 χρόνια του Ολυμπιακού πήρε ένα.
1: Πώς θα απαντήσω. Εγώ μπορεί να πήρα ένα στα 6 χρόνια, αλλά εσύ τα 7 τα πήρε σε 35 χρόνια.
0: Τα 7
1: που λέτε εσείς, τα έχεις πάρει από το 95 και μετά, μέχρι 26.
2: Όχι, επειδή λέτε για το Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό το είπα έτσι.
1: 10-12 χρόνια πήρε 7 Ευρωλίγκες, έχεις πάρει 7 Ευρωλίγκες σε 35 χρόνια και στα τελευταία 16 χρόνια πήγες μία φορά σε Final Four και μία φορά κατέκτησες στην Ευρωλίγα. Και μπράβο σου.
0: Okay. Ωραία. Εντάξει, καλά τώρα, όσον αφορά τώρα τα λόγια.
2: Όπως λέμε για το ποδόσφαιρο, το ίδιο είναι και το μπάσκετ. Μπορεί σε 5 χρόνια Παναθηναϊκού να πάρει στην Ελλάδα 5 πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, αλλά το σηματάκι όμως του Παναθηναϊκού δεν παθαίνει κάτι. Θα είναι αιώνιο εκεί. Οι οπαδοί άνθρωποι παθαίνουν κάτι. Και αναχώνουν από τη ζωούλα.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό. Αυτό ισχύει για άλλες ομάδες.
0: Για άλλες
1: ομάδες. Τώρα τέσσερις γενιές οπαδών του Ολυμπιακού να έχουν πάρει 23 πρωταθλήματα, 28 πρωταθλήματα από το 80. Τι άλλο να θέλουν αυτοί οι οπαδοί τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι του Ολυμπιακού είναι περισσότερο χορτασμένοι από των άλλων ομάδων. Αυτό αντικειμενικά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όπως Παναθηναϊκού είναι χορτασμένοι στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ είναι πιο χορτασμένοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.
1: Συμφωνώ. Δεν διαφωνεί και κανένα.
0: Έτσι. Αυτό. Άρα συμφωνούμε απόλυτα. Είμαστε εντάξει, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάμε.
1: Και εγώ,
0: Γιώργο.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα.
0: Εδώ είναι το δύσκολο.
2: Γεια σα, τι να πω. Ω, Γιωργάκη.
4: Ναι, ακούστε, γιατί για να μην κρατάμε πολύ τις γραμμές, γιατί περιμένει ο κόσμος. Yeah. Πολύ γρήγορα, πρώτα απ' όλα, δύο ανθρώπους έχω γνωρίσει να έχουν τόσο πολύ άγχος. Το Σταμάτη, αν θα κάνει μεταγραφή ο Μοντέρο, και ο Μητσοτάκης, αν θα κατέβει ο Σαμαράς για τις εκλογές. Αυτοί οι δύο έχουν τρομακτικό άγχος και οι δύο. Σκέφτονται τι θα γίνει. Λοιπόν, η Τριμπαλόρ εχθές, όχι Τρικολόρ, Τριμπαλόρ. Η Γαλλία εχθές είναι πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα και
0: όλα τα όνομα από την... Δεν είπες ούτε καν καλησπέρα στο φίλο, αδερφό, Σωτήριο Μπέλο.
2: Στο τέλος, στο τέλος. Είπε καλησπέρα. Είπε. Δεν ακούτε κύριε Στρατάκη. Είπε.
0: Με συγχωρείς.
1: Κύριε Στρατάκη, μην κάνετε παρέα με Παναθηναϊκούς. Εκτός από την ακοή σας θα χάσετε και την όρασή σας. Γιατί αυτοί άλλα βλέπουν και άλλα καταλαβαίνουν.
2: Να τα αρχίσαμε. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Ο φίλος είναι Ολυμπιακός απέναντι. Αλλά δεν ακούει καλά.
1: Να μην κάνει παρέα. Σε φέρει στο σπίτι.
0: Να μην κάνω παρέα με Παναθηναϊκούς.
1: Μέχρι χτες άκουγε. Τώρα έχασε και την ακοή σου. Έτσι και σε φέρει κανένα τρει φορέ.
0: Και τα μαλλιά μου. Γιώργο.
2: Άρα εγώ στο Στρατάκι να μην δίνω το χέρι, μην μου χάσω κανένα δάχτυλο.
1: Θα πάμε και στο άλλο μισό λεπτό όμως, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα στη θέση. Ναι. Ακούστε ρε παιδιά κάτι. Και μιλάω στον κύριο, στον Κώστα από το Γάλεο, που τον εκτιμώ και του στέλνω και την καλησπέρα μου, και στον κύριο Γιώργο. Παιδιά, τους κανόνες δεν αδικεί κανένας ο σταθμός. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στηρίξουμε ένας καινούριος σταθμός. Δηλαδή στο Real, ρε Κώστα, εσύ παίρνεις τηλέφωνο και σου κρατάνε το όνομα, ας πούμε, κύριε Γιώργο. Ή στέλνεις, ας πούμε, το email ή το SMS. Το SMS το ακούω με χρέωση αστική. Είναι ένας καινούριος σταθμός ο Ελλάδα, το στηρίζουμε. Διαχωρισμούς ο σταθμός δεν κάνει, κύριε Γιώργο. Και ακούστε γιατί δεν κάνει. Γιατί δεν είπε, εσείς δεν έχετε τηλέφωνο να στείλετε μήνυμα ή εσείς δεν γνωρίζετε. Είπε, ανοιχτεί ο σταθμός να στείλετε μηνύματα για να σας βάλω στο διαγωνισμό. Έτσι δεν είναι, ρε Δημήτρη.
0: Ναι, μέσω Viber.
2: Εντάξει, μπορεί τώρα, άμα κάποιος άνθρωπος είναι μεγάλος όμως, ηλικία, μπορεί να κάνεις καμιά εξαίρεση.
1: Πρέπει να εξηγούμε κάποια πράγματα.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή, ο κύριος Γιώργος που έκανε διαγωνισμό στο Γεωργίου στο Real, ο συγχωρεμένος, ήταν και φίλος μου.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε τηλέφωνο και έδινε το όνομά του ή έστελνε μήνυμα, για να ξέρω.
0: Τα συγγελάσω,
1: δεν πήγε ποτέ στο Γεωργίου να του πει, γιατί ρε Γεωργίου δεν δέχεστε τηλέφωνα.
0: Δηλαδή
1: μην τρελαθούμε, τέλος ψάχνουμε να βρούμε από την τρίχα να την κάνουμε τριγιά.
5: στηρίξτε το σταθμό με αυτά που μπορεί, να μπορέσει να ανέβει και να μπορέσει να κάνει και άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο, Γιώργο μου. Και από τον κύριο Γιώργο,
5: δεν
0: και από τον Κώστα από το Γάλλο, μα στηρίζουν και εσύ και τα παιδιά.
5: Ναι, ναι. Δεν θέλω την αρνητικότητα στο σταθμό. Εγώ προσωπικά, ο Γιώργος, δεν θέλω την αρνητικότητα. Έτσι το βλέπω εγώ, ρε φίλε. Mm-hmm. Λοιπόν, φίλε Μανώλη, άκου γιατί κάτι. Δεν παίρνω χαμπάρι εγώ. Γιατί τον έβαλα στο μπάσκετ. Γιατί αν τον έβαλα στο ποδόσφαιρο, θα έκλαβα εκκλησία. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Να τα αρχίσαμε.
5: Τα βάζα καλύτερα σε κανένα. Λοιπόν.
2: Θε να τα μοιράσουμε, μωρό μου, μισά-μισά.
5: Και επειδή στο μπάσκετ έχει πιθανότητες να πάρει, ναι, ένα από τα δύο.
0: Μεγάλη
5: έχει
0: καρδιά,
5: πιθανότητες, φίλε. Δεν μπορώ να ανηθώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα.
0: Μεγάλη καρδιά ο Γιώργος, φίλε, μεγάλη καρδιά τελικά.
5: Λοιπόν, και θέλω το στοίχημα να είναι.
2: Στη...
5: Βέβαια δεν θα πάμε στη Μύκονο, γιατί η Μύκονο είναι για τον κύριο Μπέλο.
2: Δεν θα πάμε στη Μύκονο.
5: Δεν
2: θα πάμε στη Μύκονο, ξέρει ο κύριος Μανώλης, είναι πριβέ το νησάκι.
5: Λοιπόν, αν θέλετε να τον αφήσετε, κύριε Μπέλο, εσείς το στρατάκι εκτός, σας πληροφορώ ότι σας βλέπω να πηγαίνετε μόνο στις διακοπές και θα τον πάρω εγώ και θα τον έχω.
0: Το
5: δεν μπορεί να φανταστείς πού. Και θα σου στέλνει και φωτογραφίες.
0: Δεν θα με χαλάσει. Δεν θα με χαλάσει να μ' αφήσει
5: με κάτι κορινθιακές πορτορικάνικες ρόγες που χωρίς κουκούτσι που βγάζουν.
2: Ελιές.
0: Καταλαβαίνω. Στείλε μας μεσημεριάτικα. Στείλε μας.
5: Λοιπόν, και για το ποδόσφαιρο τώρα, σήμερα το παιχνίδι Αγγλία Κονγκό, κοίταξε, δεν ξέρω, το έχουν πολύ για εύκολο όλοι. Yeah. Εγώ δεν το βλέπω ότι και η Αγγλία πολύ καλή ομάδα, αλλά και το Κονγκό είναι Κονγκό. Μην ξεχνάς ότι το Κονγκό είναι μια αποικία των Βέλγων, οι οποίοι έχουν παράδοση. Αυτή η ομάδα που τσούκου τσούκου, και αν βλέπω το πρόγραμμα, το Βέλγιο, αυτοί που δεν έπαιζαν μπάλα, περάσανε και νομίζω ότι θα περάσουν και αυτό το όμιλο τώρα. Και αυτό το παιχνίδι.
0: Σενεγάλη. Δύσκολο πάντως. Σενεγάλη δεν είναι παίξε-γέλασε, έτσι.
5: Δεν είναι παίξε-γέλασε, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο το Βέλγιο. Είναι καλύτερο το Σενεγάλη, που λέει το
0: Βέλγιο. Δεν ξέρω. Το Βέλγιο μου έχει δείξει, δεν μου έχει δείξει στοιχεία ικανά. Τέλος πάντων.
5: Λοιπόν.
0: Εγώ πιο πολύ να σου πω την αλήθεια, Σενεγάλη
5: βλέπω. Και πού είστε, κύριε Στρατάκη, για να κλείσω και τη γραμμή, να μην την κρατάω πολύ, για να πάρει και του υπόλοιπου. Κύριε Μπελό,
2: παρακαλώ, κύριε.
5: Μπαίνουν επί τόπου. Επειδή χθες μας αποκάλεσες γατάκι, πρόσεξε τι. Και το είπες και σε λάθος, άνθρωπο. Κανόνισε μέχρι την Παρασκευή το πρωί τα χρήματα να έχουν φανεί στον κύριο Χάτζημαν.
2: Τα μισά είναι ήδη, κύριε Γιώργο. Τα μισά είναι ήδη. Εδώ έχουμε capitals ακόμα. Δεν μπορώ να βγάλω πάνω από κάποιο ποσό. Δεν το γνωρίζετε, το γνωρίζετε.
0: Ας το δεχτούμε τώρα αυτό που λέει. Τώρα δεν έχουμε capitals. Αυτά είναι πριν 10 χρόνια.
2: Όχι, έχει όριο, έχει όριο.
0: Έχει όριο, τέλος πάντων.
5: Εντάξει. Τότε αν έχουν πέσει τα μισά,
0: Γιώργο, το δεχόμαστε.
2: Τα μισά έχουν μπει ήδη στον κύριο Χάτζημαν.
0: Το επιβεβαιώνει, το επιβεβαιώνει.
5: Γιατί εχθές το άλλο το κατσίκι, ο φίλος μου Γεράσιμου, είπε θα κάνει ζωή και κότα τώρα. Έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στο Μανώλη και οι δύο, και εγώ και ο Μπέλος, ξέρω ότι όταν θα χρειαστεί, όταν θα ολοκληρωθεί το στοίχημα δηλαδή. Είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά θα είναι εκεί που πρέπει να είναι.
2: Εννοείται.
5: Παιδιά, σας εύχομαι καλή εκπομπή.
0: Γεια σας, Γιώργο. Έχεις και από το Χάτζημαν.
5: Και μην νοιάζετε για το σταθμό. Στηρίξτε το όπως μπορείτε. Δεν το λέω για τον Κώστα, το λέω για τον κύριο Γιώργο. Και Γιώργο, μην κρινιάζεις, είναι για το σταθμό. Ό,τι μπορεί κάνει. Καινούριο σταθμός είναι. Στήριξε τον θετικά. Σταμάτα την κρίνια. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στο δημοσιογράφο που είπε τις ειδήσεις. Αυτός είναι που σου λέγα, Δημήτρη.
0: Ναι. Ο Πάνος ο Πουρναράς. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
5: Φοβερός.
0: Φοβερός Πάνος Πουρναράς. Έτσι.
5: Φοβερός.
0: Έχουμε καλή ομάδα. Μετά τις. Πάλλον όλες τις ώρες πρωινές είναι καλές. Να μην αδικήσω κάποιον.
5: Τώρα, να σου πω κάτι. Ναι. Coach σαν τη Ζέτα δεν υπάρχει. Έτσι.
0: Καλά, αυτό ήθελα να πω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ο Μπέλος, έτσι. Έχει έρθει σήμερα από τις 2.30 ώρα εδώ για να δει το Ζετάκι, έτσι.
2: Όχι, κύριε φίλε, 10-10
0: έρθει. Άσε ρε τώρα αυτά.
5: Ξέρεις. Μπέλο, αν έχετε πάρει την κυρία Ζέτα από εκεί δεν τρώτε. Να ξέρετε, από την Καστοριά είναι. Δεν παίρνει χαμπάρι. Σας πάει στην ανάφη άβρεχτους.
2: Επειδή ψεύδεται ο κύριος Στρατάκης, την ώρα που έφευγε η κυρία Ζέτα, εγώ έμπαινα στο σταθμό.
0: Την είδες.
5: Ναι, απλά σε ενημερώνω ότι άμα κάνεις καμιά κίνηση, θα σε πάει άβρεχτος στην ανάφη και θα σε φέρει από τη βορεινή μεριά.
0: Όχι.
5: Θα πάρεις χαμπάρι, τι έγινε. Λοιπόν.
0: Καλησπέρα, λέει στο Γιώργαρο την τράπεζα. Ακούς τι λέει ο Χάτζημαν. Καλησπέρα στο Γιώργαρο την τράπεζα. Έτσι λέει ο Χάτζημαν.
5: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Λοιπόν, έλα, φιλιά.
2: Καλημέρα μας εκεί στη Νέα Υόρκη.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Το κέντρο.
0: Οπα, αυτά, καπάκια. Bill by Texas. Γεια σου, Βασίλη μου, γεια.
5: Τι καλησπέρα. Κάνετε, κύριε, καλό μεσημέρι.
0: Καλά, εδώ καλά περνάμε όπως βλέπεις. Έχουμε την πλάκα μας. Έτσι.
5: Ωραία.
0: Προσπαθούμε λιγάκι να το ελαφρύνουμε, να μην είναι τώρα.
5: Μπράβο. Έτσι, πολύ ωραία.
0: Έχω εδώ και το φίλο το Σωτήριο, ο οποίος είναι.
5: Πού μου λες τώρα.
0: Ο ιδεάτης σου, μια χαρά.
1: ναι. την ανάληψη.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σωτήρης, κύριε Σωτήρη, καταρχάς χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
2: Να είστε καλά, και εγώ χαίρομαι.
1: Είστε Παναθηναϊκό.
2: Κακό είναι.
1: Ότι επιτέλους που υπάρχει ένας άνθρωπος ναι. σοβαρός ναι. και σωστός σε αυτό το σταθμό, ναι. γιατί εκεί μέσα είναι μαζεμένοι όλοι ηχθείως καλά. Όλοι ηχθείως καλά. Ακροατές, δημοσιογράφοι. Πήγε ένας άνθρωπος σοβαρός, ένας ευγενέστερος ντάξει, κύριος ντάξει. από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν το ξέρεις λοιπόν. Καλά, γι' αυτό να μάλλον. Ε. Γι' αυτό τα λες αυτά.
1: Λοιπόν, να είναι καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος
2: κύριος. Και εσείς, και εσείς να είστε καλά.
1: Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις αναλύσεις τώρα και τα στοιχήματα, 6 ώρα. Όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο θα καθίσετε στο Sky
0: ναι.
1: για να δείτε την πρεμιέρα. Τη μεγαλύτερη ομάδα
2: του πλανήτη. Έχει φιλικό Παναθηναϊκό.
1: Τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Σε ποδόσφαιρα, μπάσκετ, βόλεϊ, υποβρύχιο.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Εναέρια, όλα
2: μην τα προκαλείτε.
1: Λοιπόν, να δείτε τη μεγαλύτερη ομάδα λοιπόν.
0: Με ποια ομάδα παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκό.
2: Δεν ξέρω.
0: Με ποια ομάδα Μπιλ παίζει.
1: Με το Μάτσανι. Ξέρω εγώ με ποιο παίζει. Και μπορεί να ένα χωριό κάπου εκεί γύρω.
0: Καφετέρια, είναι ο πρώτος αγώνας προετοιμασίας.
2: Πάντα προετοιμασία, πρώτο αγώνα με καφετέρια.
0: Ναι, εντάξει, όχι, καλά, μπορεί να παίζει και μια καλή ομάδα.
2: Παίζει στον Άγιαξ, νομίζω τώρα, το Σάββατο παίζει με τον Άγιαξ.
1: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει με ποιον παίζει. Εγώ την ομάδα μου θέλω να δω, το ξεκίνημα, πώς αυτό, τις αντιδράσεις. Έχω μάθει και βλέπω και διαβάζω ότι υποφέρουν, όπως το λένε, στην προπόνηση τους έχει ξεκινήσει από το Α τώρα. Κατάλαβες το με τον Παναθηναϊκό.
0: Να σου πω, Μπιλ, θα περιμένεις λίγο να πέσουν οι διαφημίσεις ή θα το κλείσεις, τι θα κάνεις.
1: Όχι, βάλε.
0: Ωραία.
1: Πάμε να οικονομήσουμε, βάλε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 4.30.
4: Λοιπόν, πάμε στο Bill, να μην τον έχουμε στη γραμμή. Καταρχάς, να πούμε ότι το φιλικό του Παναθηναϊκού σήμερα είναι με τη Helmond Sport, μια ομάδα β' κατηγορίας Ολλανδίας, αν δεν κάνω λάθος, σοβαρό, και θα μεταδοθεί ζωντανά, όπως πολύ σωστά είπε ο Bill, από την τηλεόραση του Sky στις 6 ώρα το απόγευμα.
5: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο? Ότι έχει ανακοινώσει ο Αλαφούζος ότι θα το κάνει το Παναθηναϊκό στη μη συνδρομητικό.
4: Ναι.
5: Θα φύγει δηλαδή την Κοσμοτέ. Πότε θα προλάβει να γίνει αυτό? Αφού έχει σε ένα μήνα παίζει Ευρώπη.
4: Η Ευρώπη δεν έχει να κάνει με τα συνδρομητικά.
5: Πώς δεν έχει?
4: Μέχρι τα play-off που είναι κεντρική διαχείριση, μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε κανάλι.
5: Μέχρι τα play-off υποχρεωμένες ήταν η Κοσμοτέ.
4: Από τα play-off και μετά είναι στην πλατφόρμα που τα έχει αναλάβει. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος προγραμματικός τα δείχνει οποιοδήποτε. Νομίζω τα έχει πάρει ο Sky. Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού εννοώ.
5: Καλύτερα, και θα είμαστε διακοπές.
4: Ναι. Bill, πάμε.
6: Νομίζω θα δείχνει ο Sky από εδώ και πέρα το... Δηλαδή όλα παντού, Ευρώπη και πρωτάθλημα.
5: Σε συνδρομητικό κανάλι.
4: Δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα.
6: Είναι ακόμα. Συνδρομητικό τώρα. Δηλαδή εγώ έχω όλα, δηλαδή αυτά τα Nova,
5: θα κάνεις και άλλο κανάλι.
4: Θα κάνεις και άλλο κανάλι. Ετοιμάσου να πληρώσεις.
6: Καλά θα δω τώρα, θα ρωτήσω γιατί με... Και εγώ με αυτά δεν...
4: Αλλά πολύ... ακόμα δεν είναι κάτι επίσημο, μην τρελαίνουμε τον κόσμο.
6: Ναι. Λοιπόν, ο Κορυφιακός κύριε αυτή τη στιγμή είναι όχι λάδι, όχι γυαλί, βαλταμωμένος στην κυριολεξία. Δηλαδή, η επαφή εδώ με την ξηρά, δηλαδή είναι τελείως ακίνητο το νερό, τελείως. Κατάλευκος, όλο το Κορυφιακός.
4: Έχεις αυτήν την εικόνα τώρα από εκεί.
6: Προηγουμένως ψαρεύαμε εδώ στα 100 μέτρα και πιάσαμε κάτι γουρουνόψαρα, τα οποία λέει είναι νοστιμότατα. Μας είπε εδώ ένας καπετάνιος εδώ απ' έξω, αλλά έχει διαδικασία στο καθάρισμα, λέει, είναι δύσκολο στο καθάρισμα.
4: Να σου πω ρε Μπιλ, για να μην τρελαίνουμε και τον κόσμο και να μην βγάζουμε πληροφορίες που είναι ανακριβείς, δεν έχει λαγοκέφαλους κάτω, γιατί κάποια στιγμή είχαν πει ότι είχε πολύ πράγμα από εκεί, στον Κορινθιακό.
6: Όχι μου ρε κουταμάρε,
4: τίποτα, ωραία.
6: Τώρα ακούστηκε στο Λουτράκι, λέγε, κάνανε κάτι... Έτσι κάτι ψηλά.
4: Τώρα μια σκέπες Λουτράκι, ξέρεις ότι ο Τζίγκερ αναλαμβάνει το πρόεδρο στον ναό Λουτράκι.
6: Αυτό πάλι καρακολητό εκεί στη...
4: Γιάς Μικο Βέλης προπονητή.
6: Με το Βέλης προπονητή, το Λουτράκι τώρα.
4: Ναι, θα πηγαίνεις εκεί να το βλέπεις.
5: Πάει για να δω.
4: Πάει για να δω να τι κάνει.
6: Μα εγώ είμαι της Κορίνθου από τα παλιά τα χρόνια, επί εποχής.
4: Εντάξει, μωρέ το Λουτράκι τώρα, κορινθιακή ομάδα είναι.
6: Ναι, εντάξει, δεν είπαμε το αντίθετο, μακάρι να προχωρήσει, να ανέβει και να πάει. Και μετά συμπαθώ και τον Πέλο Πακιάτο εδώ, στη γειτονιά μου.
4: Ναι, καλά.
6: Λοιπόν,
4: Πέλος.
6: Τίποτα άλλο κύριε, χάρηκα, σας ευχαριστώ πάλι για άλλη
4: μια φορά. Γεια σου Ρεμπιλάκο, να είσαι καλά και εμείς.
5: Καλό απόγευμα.
6: Με τον κύριο Μπέλο. Μπέλος τώρα είναι ελληνικό όνομα, είναι... Διτάλια, Μίστερ Μπέλο.
4: Διτάλια, είναι από το Μιλάνο μέσα.
6: Μα και Κοζαντίτσε.
5: Πρέβεζα.
6: Πρέβεζα, σε πάγω κάτι βαστά από εκεί.
4: Μα έτσι.
6: Δεν γίνεται πολύ.
4: Έχει αυτή τη φινέτσα την Ιταλική.
6: Από την πόντα θα πέραντι.
4: Έτσι.
5: Σωστά.
6: Έτσι, παγκόσμιο κύπελο χωρίς Ιταλία, από τελείως άνοστο φαγητό, δηλαδή όχι χωρίς αλάτι, χωρίς τίποτα.
4: Χωρίς τι.
6: Χωρίς τίποτα.
5: Ιταλία δεν πρόλαβε να πάει, αλλά έβαλε πιπέρι.
6: Να σου πω κάτι, έχω τσεκάρει από την εποχή που ο Ματεράτσι του ρίξε την κεφαλιά ο Ζιντάν, που έβρισε το Ζιντάν, και καλά του έκανε για μένα, καλά του έκανε, γιατί του έβρισε από ό,τι διαβάζουμε χοντρά, δηλαδή την αδελφή, τη μάνα και τέτοια.
4: Αλλά στην παλιά ιστορία Ματεράτσι Ζιντάν.
6: Παλιά ιστορία, ναι, από τότε έχει να πάει τελικούς στην Ιταλία.
4: Ναι, είδες και μια φορά πως τιμωρεί. Πώς σε τιμωρεί ο Θεός που λένε.
6: Θέλω να σου πω. Ναι, αμέ, γιατί δεν το έχεις, νομίζεις.
4: Όλα, όλα. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ, Μπιλ.
6: Όλα εδώ πληρώνονται, κύριε, και όλα εδώ θα μείνουνε. Μην τρελαίνεσαι και μην αρρωσταίνεσαι και μην... Δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί.
4: Σωστά.
6: Καταλάβατε.
4: Σωστά.
6: Λοιπόν.
4: Καλό απόγευμα, φίλε.
6: Have a nice day, guys.
4: Να έχεις έτσι πάντα ωραία θέα, γενικότερα. Να έχεις ωραία θέα.
6: Ναι, ναι, ναι. Πήγα χθες στο Ρεμέτζο εδώ, στο πρώην Ρεμέτζο, στο Evans πλέον.
4: Ναι.
6: Ω, τι παγίδα είναι εκεί μέσα. Άμα θες να χωρίσεις, πήγαινε στο Ρεμέτζο να κάνεις μπάνι. Εδώ στο Μελίσι. Στο Μελίσι. Λοιπόν.
4: Λοιπόν,
6: ο κύριος Τάκης Μπάντης γελάει συνέχεια, Ολυμπιακός. Μας τη λέει συνέχεια εδώ.
4: Ποιος λες, λοιπόν, ποιος.
6: Ο κύριος Τάκης Μπάντης εδώ, ένα φιλαράκι.
4: Α, είναι δικό σου.
6: Παιδικός. Παιδικό φιλαράκι.
4: Να του πεις χαιρετίσματα πολλά. Να του πεις χαιρετίσματα πολλά και από εμάς. Και να μας ακούει πάντα, πες.
6: Ακούει.
4: Να είσαι καλά, Μπιλάκο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλό απόγευμα, κύριε Χάρη.
4: Επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και στην επόμενη γραμμή. Σωτήρη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, εντάξει.
1: Όμορφα, μια χαρά.
0: Όμορφα, αυτά είναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
2: Ανδρέας. Καλησπέρα και στους δύο.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Από ποια περιοχή τηλεφωνώ.
2: Να πω ένα ανέκδοτο σύντομο.
0: Να πεις ανέκδοτο, αρκεί να πεις την περιοχή σου. Από πού είμαστε,
2: κέντρο. Κέντρο.
0: Ανδρέας από το κέντρο. Για πες.
2: Θα πάρει πανέκδοτο όταν είμαι στο Πόλο φέτος.
0: Σωτήρη, γιατί δεν με γελάς.
2: Εμένα μου αρέσει, παιδιά, ο Ίνος Πανέκου λέει πρωταθλητής όλα τα σπόρα, αυτός ο Πόλος δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ποτέ.
0: Ναι,
2: θα τον αλλάξει τον Ίνο.
0: Στο Πόλο δεν το έχει πάρει, δεν το έχει πάρει
2: όντως. Ναι, πότε, 63-0 είμαστε Ολυμπιακός Πανέκος.
0: Ναι, εντάξει.
2: Όλες. Κάτι πάει να κάνει τώρα, να φτιάξει ομάδα.
0: Πάει να κάνει κάτι, ναι, κάνει καλή ομαδίτσα, ναι. Τώρα για να κοντράρει τον Ολυμπιακό δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι, εγώ θέλω και τον Πανέκο στο ποδόσφαιρο. Είστε 16 χρόνια τώρα, είναι πάρα πολλά για τον Πανέκο, μεγάλη ομάδα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Αλλά πρέπει, δεν ξέρω, και ο κύριος Αλαφούς δεν μου φαίνεται, είναι καλός συνεργάτες. Έχει χώσει και χοντρέλες, δηλαδή.
0: Έχει χώσει, βέβαια, αλλά... έχει βάλει πολλά
2: λεφτά. Εμένα ο αντίπαλος είναι ο Πανέκος, ρε παιδιά. Ο ένας αντίπαλος είναι. Το θέλω δυνατό.
0: Έτσι. Και δυναμώνει και ο Ολυμπιακός, έτσι, όταν έχει δυνατούς αντιπάλους.
2: Ναι, και στο ένα λάθος που κάνει προηγουμένως. Ήταν στο πέμπτο Final Four το πήρε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, όχι έξι.
0: Στο πέμπτο Final Four.
2: Το πέμπτο. Ναι.
0: Το πέμπτο διαδοχικό εννοείς.
2: Διαδοχικό, ναι.
0: Ναι, okay.
2: Και για μένα εντάξει ήταν και εγώ είχα ιδίως και με τη Ρεάλ, πώς το είχαμε χάσει εκεί πέρα, και με την Πανταλόνα πιο παλιά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει μια στρωτή ομάδα, τώρα με τον Μοντέρα και τον Μαγκιντέρ θα δυναμώσει πιο πολύ. Και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ομπράντοβιτς. Τεράστιος προπονητής, έτσι. Δυναμώνει και ο Άρης και ο Πάουκς.
0: Τεράστιος προπονητής, δεν το συζητάμε. Πολυνίκης.
2: Αλλά τώρα δεν ξέρω, μετά τον Παναθηναϊκό δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα. Μια Ευρωλίγα πήρε το 17 με τη Φενέρ.
0: Αυτό
2: τώρα με προβληματίζει.
0: Μετά τον Παναθηναϊκό πήρε μια Ευρωλίγα με τη Φενέρ, όντως, ναι. Την Παρτιζάν δεν τα κατάφερε.
2: Και ήταν και η μετριά να πάει.
1: Έπεσε το ξύλο της
0: Αρκούδας.
2: Η Μανούρα έπεσε και η μετριά να πάει η Παρτιζάν στο... να περάσει. Τώρα δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, θαυματοποιός δεν είναι, δεν υπάρχει θαυματοποιός.
2: Ναι, δεν είναι θαυματοποιός. Αλλά την ομάδα δεν της λόγει, δεν θα είναι αυτά τα χάλια που ήταν φέτος ο καθένας έπαιρνε μια μπάλα και αδείξει και πέτσε ο προηγούμενος ο Πόνης του Πανέκου, έτσι, και τον Γιόπουλο και άλλους παίκτες αδίκησε.
0: Όντως.
1: Εγώ πιστεύω θα κάνει μεγάλες αλλαγές φέτος στους παίκτες.
2: Ναι.
0: Θα μείνουν κανένα δύο παίκτες από πέρυσι.
1: Όλοι θα μείνουν.
0: Όλοι θα μείνουν. Τι όλοι θα μείνουν, ήδη έχουν φύγει πέντε.
1: Ποιος έχει φύγει.
2: Δεν ο Σόρτ έχει φύγει, ο Γκραντ δεν έφυγε.
1: Ποιος θα λέει αυτά, ρε παιδιά.
0: Ο Σόρτ δεν έφυγε, ρε φίλε.
1: Ο Σόρτ
2: έχει υπογράψει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα μείνουν οι ίδιοι παίκτες. Και θα πάρει κι άλλους πέντε, έξι.
1: Τρεις.
0: Πώς θα γίνει, πώς θα μείνουν αυτοί όλοι.
1: Δεν θα μείνουν. Μόνο ο Σόρτ έφυγε.
2: Και ο Γκραντ μου φαίνεται.
1: Όχι. Ο Γκραντ.
0: Ο Γκραντ θα μείνει.
2: Ο Γκριγκόνης δεν έφυγε.
1: Ο Γκριγκόνης είχε φύγει έτσι και έτσι. Εκτός και αν γινόταν Έλληνας θα μπορούσε να μείνει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, φέτος θα έχουμε τρομερό προτάσμα και στο μπάσκετ. Να ανέβουν και μας στη Θεσσαλονίκη γιατί είναι πολλά χρόνια που είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο με τη Άλτα να μιλήσω λίγο.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι Βραζίλια, ανέκαθεν Βραζιλία. Από το 2002 και μετά, εντάξει, η ομάδα δεν. Αλλά φέτος βλέπω τον Αντσελότη, για τελικό το βλέπω φέτος, τη Βραζιλία.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν για τη Βραζιλία νομίζω, ο Αντσελότη.
2: Είναι προπονητής, ναι, λόγω του προπονητή, τεράστιος προπονητής στον πάγκο.
0: Έτσι.
2: Και έκανε ένα μηδέν, έβαλε στο Μαρτινέλη, αλλά γύρισε στο μάτς. Τώρα η Αργεντινή δεν τη βλέπω πάλι, η τρίτη συνεχόμενη φορά για τελικό, όχι. Η Γαλλία είναι τρομερή καλά, η Γαλλία είναι το κάτι άλλο. Χθες την είδα εγώ εκεί πέρα αυτή η τετράδα, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, ποιος άλλος είναι εκεί, ο Ντουέλε ή το άλλος, η Μπαρκολά.
0: Ντουέλε, ξεντουέλε, Δράκουλας είναι, Δράκουλας είναι, Δράκος, Γαλλία, Δράκος.
2: Είναι τρομερή ομάδα.
0: Έτσι, όπως το λες.
2: Σε διασμή εκεί πέρα ο...
0: Ο Λίσε, ξεολίσε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος
2: είναι.
0: Κοίταξε βέβαια, υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν ταιριάζουν στο στυλ κάποιων άλλων. Εκεί ενδεχομένως αν πέσει η Γαλλία σε κάποια από αυτή
2: με μπορεί να... Με το Μαρόκο τη βλέπω να μα πέσει με το Μαρόκο, κάνα το Μαρόκο τρομερή ομάδα, έτσι πεφταράδες μέσα.
0: Ναι.
2: Το Μαρόκο θα πάει ψηλά, το βλέπω πάλι.
1: Θα ναι, πέσει αλλά πάνω πέσει... στη Γαλλία και θα χαιρετήσει.
0: Πέφτει πάνω στη Γαλλία όμως. Μαρόκο-Γαλλία είναι το επόμενο.
2: Να δούμε.
0: Εφόσον περάσει τον Καναδά πάντα, έτσι, και η Γαλλία περάσει την Παραγουάη. Τα επόμενα στη φάση των 16 είναι Μαρόκο, Καναδάς και Γαλλία, Παραγουάη.
2: Όχι, Παραγουάη ζούρι, πολύ σκληρή ομάδα, έτσι.
0: Σκληρή είναι, αλλά τώρα πέφτει πάνω στη Γαλλία και η Παραγουάη. Πολύ πιθανό να πρέπει να δείχνει εδώ ο Σωτήρης να αρπάξει 4.
2: Ευχαριστήθηκα που αποκλείστηκε η Γερμανία. Πολύ το ευχαριστήθηκα.
0: Εντάξει τώρα, πέρα από το ότι ευχαριστήθηκε ή όχι, δεν είχε και ομάδα ρε εσύ.
2: Δεν ήξερα με το Γουάνε, πώς λέγα, Γουάνε Μόντε, πάει προς το, τι είναι αυτό.
0: Καλά, αυτός ο Βαλτεμόντε,
2: Βαλτεμόντε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, ρε παιδάκι.
2: Το γνώριο, ακόμα παίζει.
0: Τώρα, αυτό τον ποδοσφαιριστή δεν τρέπεται ο προπονητής της Γερμανίας, ο πρώην, διότι νομίζω έφυγε.
1: Παρετήθη.
0: Πάει ο Κλόπ, τον παρακαλάνε. Λοιπόν, να τον βάζει αυτό τον ποδοσφαιριστή μέσα. Δεν τρέπεται. Εγώ θα τρεπόμουν, ρε παιδί μου.
2: Όχι, δεν έχει, πρέπει όμως.
1: Και ο Δόνης λέει τέλος, τον κόβουνε.
0: Και ο Δόνης, ο Δικαραβία, ναι.
2: Και ήθελα να πω κάτι για την Αργεντινή τώρα. Του έχει πάρει και δύο μούφα μουντιάλ, έτσι. Το 78 με το Βιντέλα που έριξε 6 γκολ στο Περού. Έκατσε και έφαγε, δεν θα πέναγε η Βραζιλία τότε.
0: Τώρα πεις και σκαλεί το 78, ναι. Και το 86
2: με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα.
0: Εντάξει. Πάντως να ξέρεις ότι εγώ είμαι υπέρ της Βραζιλίας, σαν και σένα, και έχω πει ότι η Βραζιλία πολύ πιθανόν φέτος να το πάρει λόγω του Αντζελότη, όπως είπα και πριν, αλλά είμαι και φαν της Αργεντινής, ρε φίλε. Δηλαδή δεν πάω να ισοπεδώνουμε τώρα, αλλά έχει περάσει από εκεί.
2: Διάγκο
0: Αρμάντο, καλά, Πορτογαλία, τέλος πάντων.
2: Αλλά δεν το βλέπω, αλλά λόγω Χριστιανού Ρονάλντο, επειδή είναι τελευταίος μουντιάλ, αλλά δεν το βλέπω,
0: χλωμό, κατάχλωμο.
2: Πολύ χλωμό. Εντάξει, παιδιά,
0: δεν ξέρω αν περάσει και την Κροατία, να ξέρεις.
2: Όχι, η Κροατία είναι γερασμένη ομάδα, μωρέ.
0: Γιατί η Πορτογαλία, τι
2: είναι. Αλλά είναι έμπειρη ομάδα, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Εντάξει, θα δούμε.
2: Και τις Αφρικανικές μου αρέσει πολύ και αυτή η Σενεγάλη που παίζει απόψε.
0: Σενεγάλη με το Βέλγιο, ναι. Εγώ νομίζω ότι.
2: Ναι, δύσκολο παιχνίδι.
0: Εγώ βλέπω τη Σενεγάλη να περνάει, κάνω αυτή την πρόβλεψη. Τέλος πάντων θα είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι Βέλγιο Σενεγάλη. Ταιριάζουν κιόλα οι.
2: Και αυτή έλεγα ότι πολύ καλή εφέ.
0: Ναι, ναι, και αυτή καλή. Εντάξει, οκ.
2: Και το κονκού θα ασχοληθεί η Αγγλία.
0: Δεν ξέρω αν είδες Μεξικό, δεν ξέρω αν παρακολουθείς γιατί ήταν πολύ.
2: Μεξικό, όχι, είδα μόνο τα στιγμιότυπα. Και το Μεξικό, εμένα μου αρέσουν και οι Αμερικάνοι μου αρέσουν. Είναι όμως πολύ.
0: Και οι Αμερικάνοι, το Μεξικό είναι ομάδα. Παίζει,
1: το Μεξικό βέβαια. Παίζει τώρα, Μεξικό, με ποιο παίζει.
0: Τώρα με ποια ομάδα παίζει. Τώρα θα παίξει, θα σου πω αμέσως, προκρίθηκε λοιπόν με το νούμερο. Αν περάσει με η Αγγλία, παίζει με την Αγγλία.
1: Εντάξει.
0: Μεξικό, Αγγλία, στο Αζδέκας. Την Κυριακή το βράδυ.
2: Η Αγγλία τίποτα.
1: Επειδή το κατσίκι από την Αγγλία, το κατσίκι από το Λονδίνο είπε για την Αγγλία, βλέπω το Μεξικό να περνάει στην επόμενη φάση.
2: Η Αγγλία μια τρύπα στο νερό πάλι όπως συνήθως.
0: Για να δούμε, μωρέ, για να δούμε. Γιατί τώρα ξεκινάει.
2: Όλο λένε θα έρχεται σπίτι και έχουν από το 66 εγώ.
0: Κάμι χόμ.
1: Θα τους πρόξουν και λίγο τώρα αυτούς εκεί.
0: Κάμι χόμ. Τους Μεξικάνους ή τους Άγγλους.
1: Μεξικάνους.
2: Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Αντρέα, να είσαι καλά, για χαρά, γεια. Λοιπόν, δεν θα τους πρόξουνε. Έχει καλή ομάδα, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Ο Πινέδα, ο οποίος για μένα είναι το καλύτερο χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Παίζει 10 λεπτά 20.
0: Παίζει στα τελευταία λεπτά τον έβαλε και τον έβαλε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, θες να δούμε μερικά μηνύματα. Καταρχάς η Αποστολία. Μας λέει από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους του ραδιοφώνου που μου στέλνουν τα χαιρετίσματα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ. Μπελό. Απευθύνεται σε σένα. Δεν το λέω εγώ, σε τρόμαξα, ε.
1: Όχι, με τρόμαξες.
0: Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε και τη γραμμούλα. Λέει, μπελό, φέτος θα τα σαρώσουμε όλα. Θρύλος, Θεός.
1: Θα δούμε.
0: Αποστολία γιόρταζε και χθες με την.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αλλά δεν μπορεί να τις καλώσετε τη γιορτή. Του χρόνου το Μαΐο.
0: Πέρασε η γιορτή.
1: Του χρόνου το Μαΐο.
0: Η γιορτή της είναι αργά. Λοιπόν, ο Τόλης μας λέει, Δημήτρη, γεια σου, χιδίο Σενεγάλη και γκολ γκολ είπα. Μόνο θρύλος. Το Σενεγάλη Τόλη μου το βλέπω κι εγώ.
1: Το από πάνω μήνυμα του Τόλη θα το διαβάσεις.
0: Το από πάνω. Όπα. Πού το λέει τώρα αυτό, ρε φίλε. Ποιο
1: πάνω. Τόλης 7 δεν διαβάζεις.
0: Ναι, Τόλης 7. Α, γεια σου Βασίλη. Ο Μπέλος είναι από τώρα. Το έστειλε χθες. Το χθες το Βασίλη τώρα είναι αυτό.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτό είναι χθεσινό, ρε φίλε. Γεια σου, λέει Βασίλη. Ο Μπέλος είναι από τώρα στην Κουβά. Αλλά
1: όχι
0: είναι
1: θαρά. Στον Κουβά.
0: Στον Κουβά, α, στον Κουβά. Συνδύασα την Κουβά με το νησί που έλεγες.
1: Όχι, το νησί είναι κοντά εδώ.
0: Είναι στον Κουβά, λοιπόν. Αλλά είναι θαραλέος. Μόνο ο θρύλος. Αυτό το έστειλε χθες το Βασίλη. Μετά τη χθεσινή επικοινωνία που είχατε με τον Γιώργο.
1: Δεν είδα την ώρα, δεν φοράγα τα γυαλιά μου.
0: Ναι, μα βάλε τα γυαλάκια σου. Λοιπόν, παιδιά, λέει ο Διαμαντής ο Ζέλικο, δεν ξέρω αν κάνει Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Το κρατήστε το αυτό.
1: Τι είπα.
0: Αυτό που άκουσες. Λοιπόν, καλά, μην τα λιδωρήσεις όλα. Γιατί είσαι εσύ. Γιατί ρε παιδιά.
1: Εντάξει, οκ.
0: Τέλος πάντων. Καλά, και εγώ το βλέπω υπερβολικό. Αλλά...
1: Και εγώ δεν βλέπω τον Μπαρτζόκα να κάνει 25 Μαρτίου.
0: Έχετε βγάλει μια γενικότερα φίλη του Παναθηναϊκού και καλά κάνετε μια αισιοδοξία. Αλλά ρε φίλε, δεν είναι θαυματοποιός ο άνθρωπος. Έτσι. Έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ, πολύ δυνατή ομάδα και έτοιμη. Έτοιμη εδώ.
1: Και δύο χρόνια.
0: Και δύο χρόνια.
1: Και ο Παναθηναϊκός δύο χρόνια έτοιμη είναι.
0: Τι έτοιμη είναι. Από την αρχή τη χτίζει πάλι. Από την αρχή τη χτίζει πάλι.
1: Γιατί δεν φεύγει κανείς. Μόνο ο Σόρτς έφυγε. Το είπες και μόνος σου.
0: Ρε φίλε, και μόνος σου το λες ότι ο Αταμάν τα έκανε αχταρμάν.
1: Ωραία.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Το μόνος εσύ το έχεις
1: πει. Εγώ το έχω πει 10 φορές.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναρχίσει να χτίζει από την αρχή.
1: Όχι, αλλαγές θα κάνει.
0: Τι αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές θέλουν ένα διάστημα. Θέλουν μια. Και πρόσεχε, οι αλλαγές δεν σημαίνουν πάντα ότι θα είναι και πετυχημένες.
1: Πάντα θα είναι επιτυχημένες.
0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη με το σωτηράκι μου. Καλησπέρα σας.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Θοδωρής από χτες. Βλέπεις ότι είχα δίκιο από Κόρινθο.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Σου είπα για τον Μπογδάνοβιτς. Το είδες ότι προτίμησε να κλείσει δεκαετία.
0: Δεν το ξέρω, να... ναι.
3: Στη Γιούτα, υπέγραψε.
0: Α, υπέγραψε, έτσι, μπράβο. Ναι. Εντάξει, δεν το ξέρω.
3: Γιατί
0: αυτό.
3: Ήθελε,

0: Δεν βλέπουμε, λέει, γιατί δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα ακόμη. Είναι.
1: Ποια πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει, τι
0: θα
1: πλατφόρμα.
0: Θα σου πω,
2: θέλει να παίξει μακροχρόνια για τη νέα χρονιά.
0: Θα ακούει, ναι. Λοιπόν, ναι. Είχα βρει και τη Γαλλία με 5,5, τώρα τη βρίσκω στα 3,50. Κατάρτιση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ωραία, πες μας τα.
0: Και τα άλλα τρία να τα πάρει όλο ο Παναθηναϊκός. Μπάσκετ, Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
1: Άρα λοιπόν, κατάκτηση Μουντιάλ Γαλλία, ναι.
0: Σύνολο με 10 ευρώ, 179,93 απόδοση. 1700.
1: Ειλικρινά
0: το λέω.
1: Θοδωρή, κάτσε
0: εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Γαλλία να πάρει το Μουντιάλ. Παναθηναϊκός
1: το πρωτάθλημα. Ευρωλίγκα στο μπάσκετ και πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
0: Αυτά.
1: Εγώ λέω να πάει να κάνεις μια δωρεά σε κάποια εκκλησία.
0: Εγώ λέω, φίλε, επειδή νιώθω, φίλε, είμαι Ολυμπιακός, να σου πω ειλικρινά. Εδώ με ξέρουν τα παιδιά. Αλλά, πώς να σου πω, πώς λένε στην Κίνα είναι, λέει, φέτος η χρονιά
2: του χαμελέοντα.
0: Της Σαύρας, του Βατράκου, ξέρω εγώ. Νιώθω ότι φέτος είναι χρονιά του Πανέκου. Το νιώθω, κάτι μου το λέει μέσα και λέω, εδώ. Εδώ χαλάμε 100 ευρώ τη βδομάδα για
1: ατύχημα, τώρα
0: στα 10 ευρώ είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, δεν βαριέσαι.
0: Αλλά το λέω ειλικρινά, αν κάποιος γνωρίζει πού μπορώ να τα ποντάρω, αν δηλαδή υπάρχει δυνατότητα τώρα και στη στίχημα μπήκα, δεν είναι διαφήμιση, αλλά δεν
2: γίνεται. Σε 20 μέρες από τώρα θα μπορείτε να το
1: κάνετε. Κοιτάξτε, τη Γαλλία...
0: Ναι, να κάνουμε την Γαλλία, ρε φίλε.
2: Εντάξει, παίξτε τα υπόλοιπα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να τα βγούμε σε αυτή τη ζωή.
2: Παίξτε τον Παναθηναϊκό στο πόλεμο που ο κύριος πριν.
0: Όχι μωρέ, τώρα μιλάμε σοβαρά, άκου τώρα, κοίτα, όταν είναι για την ΔΕΠΗ μιλάμε για την ΔΕΠΗ, όταν είναι μετά να μιλήσουμε για τις ομάδες, είναι για τις ομάδες.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, ειλικρινά, αλλά δεν πιστεύω να υπάρχει δυνατότητα, γιατί άμα ήταν θα μου το λέγανε έτσι, δεν είναι.
2: Τα μακροχρόνια τα ανοίγουν μετά τις 20 Ιουλίου.
0: Ναι, λέει, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές και ούτω
1: καθεξής. Ναι, ναι, για να βγάλουν αποδόσεις.
0: Αλλά δεν είναι και λίγο τώρα ένα δεκάρικο 1700.
1: Όχι μωρέ, εντάξει, γιατί να είναι λίγο, αφού έχει έμπνευση καλά κάνει να το παίξει, όποτε το βρει να το παίξει.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Αλλά επειδή είσαι Ολυμπιακός, θα παρακαλάς να μην το πάρεις.
0: Φίλε, θα παρακαλάω να σου πω κάτι. Άμα είναι να πιάσω εγώ 1700 ευρώ, δηλαδή εγώ να πιάσω ένα 20 ευρώ, θα παρακαλάω τώρα να χάσει ο Παναθηναϊκός για να. Μην τρελαθούμε κιόλα.
1: Φίλε, για 1700
0: ευρώ, ναι.
1: Για 1700 ευρώ,
2: ο Σάρικον έχει προδώσει 3,5.
0: Όχι, για 500 ευρώ, φίλε, πληρώνω ένα νίκο του κορσού μου στα Γιάννενα. Φίλε,
1: εγώ αλήθεια τώρα δεν είμαι υπέρ σου. Αλήθεια τώρα στο λέω.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι όλα λεφτά σε αυτή τη ζωή.
2: Εγώ το
0: δεν είναι όλα λεφτά, ρε φίλε, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Μα το παίζω με την. Αυτή με την έμπνευση, ότι κάποτε έτσι θα γίνει.
1: Κοίταξε, θα μπορεί το Δωρή να μου πει, ρε φίλε, εγώ είμαι χορτασμένο, δεν πειράζει. Α το πάρουν και άλλοι, και εκεί να το δεχτώ.
0: Αλλά όχι.
1: Κάντε λίγο πιο γλυκό, κάντε λίγο πιο νόστιμο.
0: Αν το χάσουμε τότε το στίχημα και να μην το πάρει στο μπάσκετ τότε. Εντάξει,
1: Θεοδωρή μου, άντε να σου πει.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Καλή
0: συνέχεια.
1: Έτσι, όπως το λες. Άντε, Θεοδωρή, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ο Ντεμέλο.
3: Στρατάρχη, ο Ντεμέλο.
1: Στρατάρχη, εδώ, καλά, φίλε, εσύ.
3: Είσαι μάγκας.
1: Ναι, μωρέ,
3: είσαι number one.
1: Ναι,
3: και
1: ναι.
3: Number two είναι ο
1: Μπέλος.
3: Ο Βασίλης, ο Γερασίμος.
1: Α, ο Βασίλης, ναι, εννοείται. Όχι,
2: είναι κολλητή, ρε. Είναι κολλητή.
1: Όχι, άκου. Ποιο με το Ντεμέλο, Ναι, ναι. Βασίλης είναι νούμερο ένα και μετά όλοι οι υπόλοιποι, φίλε. Άστο τώρα, μην. Αυτά τώρα.
3: Εντάξει,
1: νούμερο ένα είναι η Γερασίμου, να το ξέρεις.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Τον αγαπώ πολύ,
1: έτσι,
3: το ξέρει.
1: Έτσι, όλοι τον αγαπάμε, όλοι.
3: Ο Τζίτζης, καλά είναι ο Τζίτζης.
2: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Αλλά έχει ξαφανιστεί αυτές τις μέρες τώρα. Τζίτζης δεν
2: δουλεύει τώρα, δουλεύει. Κατά κύριε σεζόν, βέβαια. Σεζόν, έχει σεζόν.
1: Έχουμε μουντιάλ, φίλε. Τι δουλεύει.
2: Εντάξει, δουλειά.
3: Στην κουρούτα πέφτουν
1: να δουλεύουν. Για την κουρούτα είναι
2: πέρα. Για εκείνο, Τζίτζης, για εκείνο.
3: Ναι, να τον κάνω πρόεδρο. Καλά είσαστε όλοι.
1: Καλά, όλοι. Όλα εντάξει, έτσι.
3: Άντε μου, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Να είσαι καλά που πήρες, να είσαι καλά.
3: Έφυγε από τη μέση, τώρα εντάξει. Νόργουι τώρα ψήφισε.
1: Νόργουι, Χάλαντ. Έγινε, άντε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έτσι που λες, φίλε.
2: Αυτή δεν είναι άσχημη η Νορβηγή.
1: Καλή είναι, μωρέ, αλλά εντάξει δεν είναι για κατάκτηση.
2: Τι, πού ταιριάζουν τώρα.
1: Νόρουε, που λέει και ο Ντεμέλο, ο φίλος μας, θα σου πω αμέσως, διότι εδώ είμαστε διαβασμένοι, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι, φίλε. Λοιπόν, Νόρουε, που πάει η Νορβηγία, ενδεχομένως να μην έχει βγάλει ακόμα το ζευγάρι της. Νορβηγία, το νούμερο 5, το οποίο διασταυρών. Βραζιλία, Νορβηγία.
2: Έξω η Βραζιλία. Θα σπάσουν τα μπούκολα.

0: έχει, φίλε. Βραζιλία θα πάει μακριά, φίλε, θα πάει μέχρι και τα ημιτελικά θα πάει.
1: Όπως την είδα χτες, δεν πάει πουθενά.
0: Γιατί είναι, φίλε.
1: Και άλλο τώρα.
0: Πού χθες την είδες?
1: Με τον Ζόρι στο 95, προχθές.
0: Με την. Πώς το λένε. Την.
1: Με πλήρωσε αυτό. Ήταν ωραίο το νούμερο.
0: Δεν κατάλαβα. Άρα γιατί από την Ιαπωνία την έχεις για κακή ομάδα.
1: Όχι, όχι, μια χαρά είναι.
0: Φίλε, η Βραζιλία έπαιξε πάρα πολύ ωραία μπαλά.
1: Ναι, το είδα, το είδα. Το είδα το ματσάκι.
0: Για κάτσε να. Έλα, έλα, Γιωργακή, τι θες κάτι. Τι. Σίγουρα. Τι ήρθες να. Ναι, εντάξει.
1: Έχεις άλλη μια τελευταία.
0: Έχω τελευταία γραμμή. Γιώργο, έχω τελευταία γραμμή. Ρε φίλε, η Βραζιλία ήταν πολύ καλή με την Ιαπωνία. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Στο δεύτερο, οπότε δεν βλέπω τώρα.
0: Και ξαναλέω ότι η Βραζιλία. Καλά, δεν υπάρχει τώρα. Η Βραζιλία θα πάει μέχρι τα ημιτελικά στο υπογράφω εγώ. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και κανένα δύο μηνύματα, να μην αφήσουμε κανένα φίλο, γιατί μετά. Νομίζω είναι ο Ζαφυράκης. Είδα το Φώτη. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά, εδώ πέρα σήμερα. Όχι, όχι, είναι ο Τάσος. Λοιπόν, ο Λάμπης λέει Ολυμπιακός και ας μην κάνει μεταγραφές ο πρόεδρος και Καριστιανού. Αυτό πώς το βλέπεις, μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Έτσι λέει. Καλή εκπομπή και καλό απόγευμα από Κύθνο. Γεια σου, Λάμπη μου.
1: Πιστεύω ότι δεν θα πάρει ούτε
0: Κύθνο,
1: 3%.
0: Ρε, φίλε, τι ωραίο νησάκι, Κύθνο.
1: Πολύ όμορφο. Μικρό όμορφο.
0: Πάρα πολύ ωραίο νησί. Σε ζηλεύουμε. Λοιπόν, Γιάννης, ο Γιάννης λέει. Ο Ντιμάν Μπελό, καταγράφεσαι. Έτσι λέει.
1: Δεν καταγράφουμε, γιατί. Ναι.
0: Και αυτά που λες για τη νέα χρονιά για το πρωτάθλημα και ότι δεν θα φύγει κανένας. Ο Σμάν είναι έτοιμος. Να, μάνι μάνι, ο Σμάν δεν θα φύγει, ρε φίλε.
1: Δεν φεύγει, ρε παιδιά.
0: Καλησπέρα, κύριε Στρατάκη, καλησπέρα, κύριε Μπέλο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη. Λοιπόν. Έχουμε άλλη γραμμή, παιδιά, τι κάνουμε. Αν και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Κάτι
1: έχουμε. Οριακά είσαι.
0: Οριακά. Θα φύγουν πολλοί, ρε φίλε.
1: Δεν φεύγει κανένας.
0: Δεν φεύγει κανένας. Δηλαδή, πώς πέσει τσάκι πάνω στον έργο του χρόνου, καμιά 15αριά, 20αριά. 15αριά πρέπει να έχει, καμιά 25αριά.
1: 8 ξένους έχει.
0: Θα έχει περισσότερους από την ΠΑΕ. 8.
1: Ναι, βέβαια. 8 κάνανε συν έναν.
0: Σύνολο πόσο θα έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Πόσο θα έχει.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω θα κόψει και τον Τίτο Μίτογλου από την Ευρωλίγκα. Θα παίζει μόνο στο ελληνικό.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Και να χωρέσουν οι υπόλοιποι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν και τον Τίτο τον γουστάρει ο Μπράντοβιτς.
0: Ο Βάγγελος λέει καλησπέρα, παιδιά. Τι του λέτε, αυτό που πρέπει να ρωτήσετε είναι αν το τηλέφωνο. Α, λέει για τα δεδομένα και τα. Για το θέμα.
1: Με τα μηνύματα που λέγαμε.
0: Ναι, μωρέ. Λέει ότι πρέπει να το ρωτήσουμε αν έχει δεδομένα, αν συνδέεται στο WiFi κάποιου δικτύου.
1: Και να ξέρεις κάτι, αν φύγει ο Σμάν τώρα που το λες.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Που θα έρθει θα σε φοβήσει.
0: Τι εννοείς, για πες εσύ πληροφορίες.
1: Θα το δεις μόνος σου.
0: Τι, αν φύγει ο Σμάν, ποιος θα έρθει δηλαδή. Όταν λες θα φοβήσει ποιον τον Ολυμπιακό.
1: Θα σε φοβήσει.
0: Εμένα προσωπικά δεν πρόκειται να με φοβήσει, γιατί τους ξαναλέω. Τον Μπαρτζόκα εννοείς να φοβήσει, διότι τι να φοβηθεί τώρα. Είναι μια έτοιμη ομάδα ο Ολυμπιακός. Και κάνει δύο προσθήκες, ήδη έχει κάνει τεράστιες.
1: Κάτσε με φύγει ένας από την έτοιμη.
0: Ποιος, ο Ντόρση.
1: Ξέρω.
0: Και λοιπόν, και να φύγει ο Ντόρση, τι έγινε.
1: Μπορεί να φύγει κι άλλος.
0: Ποιος,
1: πες. Να πάει σε άλλη ομάδα. Προς την Αραβία μεριά.
0: Τι, στην άλλη τη Χάτ.
1: Είναι δυσαρεστημένος με τα οικονομικά του.
0: Ο Ουγκο Καπ.
1: Ξέρω εγώ, μόνος τα λες. Εγώ απλά σου λέω και εσύ μου τα λες.
0: Εγώ, φίλε, αλήθεια τώρα σου λέω, αν ήμουν Αγγελόπουλος, θα φώναζα το Ουγκο Καπ και θα του έλεγα, άκου αγόρι μου, σου είχαμε πει ότι θα σου κάνουμε αύξηση. Γιατί βγαίνεις και λες αυτά τα πραγματάκια τα οποία δεν είναι όμορφα, γιατί είσαι τόσο Αμερικανάκι. Πάρε τώρα.
1: Ποιος είναι Αμερικανάκι?
0: Πάρε ο Αγόκα.
1: Αφού είναι Έλληνας.
0: Τέλος πάντων.
1: Θωμάς Γουκαπόπουλος.
0: Λοιπόν,
1: δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει.
0: Γιατί και ο Φάλ είναι ξένος και δεν
1: Φαλόπουλος.
0: Το ξέναμε. Αλλά είναι Φαλόπουλος. Τώρα,
1: δεν, λέει δεν την παίρνει τη...
0: την
1: δικότητα και τέφυγε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Ο φίλος μας ο Γιάννης, ο οποίος είναι και συντοπίτης, λέει. Έξω λέει δραχμοφωνιάδες από τον Ολυμπιακό. Για πάντα Αγγελόπουλοι, πραγματικοί οπαδοί του θρύλου μας και όχι καβουρομάνες με 200 εκατομμύρια εισπράξεις βάζοντας κουμπιά για μετεγραφές. Ναι, το άλλο το διαβάζω. Πάρτε διαρκείας, κορόιδα να απολαύσετε τους Γκαρσίες και λοιπούς περιπατητές. Ρε Σιγιάννη, αυστηρός είσαι.
1: Οι Γκαρσίες ποιοι είναι, τσάικ.
0: Ο Γκαρσία που έκανε ένα νέο Ολυμπιακός στα 30.
1: Ο Ντανί.
0: Ο Ντανί.
1: Α, τον Ντανί, ρε φίλε. Πληρώνω τον Ντανί. Έχει κίτρινη κάρτα κάθε μάτς.
0: Γι' αυτό τον κράτησε, ρε Γιάννη.
1: Τον πήρα τηλέφωνο εγώ το μετελήπαρ και του λέω: μην το διώξει, κράτησε έντονα.
0: Λοιπόν, Όχι, okay, θα τα δούμε όλα. Γιάννη, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι.
1: Ωραία το πήγε σήμερα, μια χαρά.
0: Καλά τα πήγαμε, έτσι. Τι εννοείς το σήμερα, δεν ήταν καλό χθες και είναι σήμερα επειδή είσαι να δω.
1: Όχι, όχι, ήταν πιο χαλαρό. Πιο χαλαρό, ναι, πιο χαλαρό.
0: Λέμε, είναι και από εκεί. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ.
1: Να κλείσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Έκανες την εκπομπή έτσι λίγο πιο
1: δροσιστική.
0: Πιο μοδάτη. Άλλωστε, από το Μιλάνο, τα είπαμε αυτά, ναι, να μην τα λέμε.
1: Έξω
0: από
1: το Μιλάνο.
0: Τάσος Ζαφυράκης έρχεται, θα μείνετε συντονισμένοι ραντεβού εμείς αύριο. Αύριο θα έρθεις.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, καλά, όχι. Καλά. Τα λέμε, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Intervention Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Albert Camus, συγγραφέα.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervet Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνει συνεργασία του με το θρύλο της ομάδας Giovanni, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Πρώτον πυλώνει η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόνη για το πόστο τεχνικού διευθυντή. Εντός ημέρας αναμένεται το ανακοινώσει για την απόκτηση του Πόποβιτς. Εξετάζεται η περίπτωση του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίγκο Χόρκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χέλμοντ Σπορ σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πρώτη εμφάνιση του Γιάκομπ Νίστρουπ σε αγώνα ως προπονητής του Τριφυλιού. Σέντρα στις 6 τηλεόπτικη κάλυψη από το Sky. Προτεραιότητα για τους πράσινους η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο άμεσου συνεργάτη του τεχνικού διευθυντή Στεφάνου Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το προπονητικό του κέντρο. Αισιόδοξο το δικέφαλο του Βορρά για την υπόθεση του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου. Στις 6 ασπρόμαυροι κοντράρονται με την Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας με τον Αλέσιο Λύση στο τιμόνι της ομάδας. Τηλεοπτική μετάδοση από το υβριδικό κανάλι του Open. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο του εξωτερικού για την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Τη λύση της συνεργασίας της με τον χορηγό στο προστινό μέρος της Φανέλας ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι πειρατές γνωστοποίησαν και την ολοκλήρωση συνεργασίας τους με την FMS. Φρενιτίδα στον κόσμο του Άρη για τις τρία διαρκείες της ομάδας μπάσκετ. Εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τα 1000 διαθέσιμα για τη σεζόν 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η κίτρινη ΚΑΕ. Ο Όφη ανακοίνωσε συνεργασία με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στους Κρητικούς. Παρελθόν από τους Κρητικούς αποτελεί ο Έντι Σαλσίδο. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο μετά από μια διετία. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Στολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ απαρτίζουν τη 12η της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό μάτς με τη Ρουμανία στην Οραντέα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στις 7 Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ζεγοβίνη. Η πρώτη μεταγραφή της Τσέλσι είναι επίσημη. Κάτοικος Λονδίνου θα είναι ο Μάρκο Παλέστρα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Γουίμπλετον. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη στην ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε το διεθνή Κροάτι περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 με 6 είμαστε μαζί σας για να δούμε και να ξεφυλίσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Μιχάλης Οηλές, Νίκος Κατσάτσος και Γιώργος Βοιατζής, στα social media Σοφία Οικονόμου. Τετάρτη σήμερα, καλό μήνα σε όλους, 1η του μηνός Ιουλίου 2026, υγεία σε όλους λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πάνω απ' όλα να περνάτε καλά την κάθε μέρα σας, γιατί είναι σημαντικό αυτό να περνάμε καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που επιζητούμε όλοι είναι υγεία και χαρές στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα έπονται, όπως λέμε πάντα, και πρέπει αυτό να το πιστεύουμε βαθιά. Θα πάμε όπως κάθε φορά στη συνέχεια με καλούς συναδέλφους. Θα έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο για θέματα ΕΠΟ και διαιτησίας. Τη Σοφία Λυσιώβα να δούμε οι ομάδες της Super League 2 πώς προετοιμάζονται, τι μεταγραφές κάνουν και πώς. Στο νέο φορμάτ πια με έναν όμιλο, θα είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα αυτό. Θα μας μεταφέρει η Σοφία λοιπόν ό,τι καινούριο υπάρχει. Και βεβαίως θα έχω κοντά μου στη συνέχεια, θα έχουμε μάλλον όλοι μαζί κοντά μας, τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Ιάκωβο Χάτζη Αθανασίου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χάνει αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, να δούμε την εξέλιξή του, αλλά να μιλήσουμε και για τις κινήσεις του Παναθηναϊκού, το μεταγραφικό σχεδιασμό, αυτούς που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, και να πούμε ότι στις 6 ώρα, με το που τελειώνει η εκπομπή, ξεκινάνε δύο φιλικά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέβερεν στις 6 ώρα όπως είπαμε, και ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα τη Χέλμουντ Σπορ. Μια δοκιμαστικά παιχνίδια, τα πρώτα ξεμουδιάσματα θα λέγαμε για τις ομάδες. Έχει ενδιαφέρον όμως για τον Ίστρουμ να δούμε τι σύστημα κατεβάζει, πώς, τι έχει αλλάξει την ομάδα και βεβαίως αν έχει βάλει τη δική του σφραγίδα σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε όλοι δει την προηγούμενη περίοδο και τις προηγούμενες, θα έλεγα εγώ, με το κουραστικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και βεβαίως μας βλέπετε live, κάτι που δεν αρέσει πολύ προσωπικά σε μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει αρέσει στη διοίκηση. Μας βλέπετε λοιπόν ελλάδα.tv.gr, ζωντανά λοιπόν, όποιος θέλει να συνδεθεί και να βλέπει και εικόνα, να έχει και εικόνα. Πριν προχωρήσουμε στα αθλητικά κάθε αυτού, να δούμε κάποια άλλα θεματάκια κοινωνικού ενδιαφέροντος που έχουν αξία, αλλά και πάνω απ' όλα είναι θέματα υγείας, όπως ανθρώπινες απώλειες που είχαμε σήμερα. Για παράδειγμα, ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, έφυγε από τη ζωή, μάθαμε σήμερα, σε ηλικία 75 ετών, και αυτό το ανακοίνωσε ο γιος του, ο Μάριος ο Γεωργιάδης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έφυγε λοιπόν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, του γνωρίσαμε όλοι και μέσα από το κοινοβούλιο και έξω για τις μάχες που έδινε τόσα χρόνια. Έφυγε νέος όμως, 75 ετών. Τέλος πάντων, αυτό δυστυχώς είναι το ένα αρνητικό, και το άλλο είναι από τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς έφυγε σήμερα επίσης από τη ζωή ο αγαπημένος μας από τον παλιό καλό κινηματογράφο, ο Μιχάλης Μόσιος, σε ηλικία 79 ετών. Ο αγαπημένος σε όλους μας, ο θρυλικός Ταμτάκος, αν το θυμάστε, πώς να μην το θυμάστε όλοι, μας είχε κάνει πολλές φορές να γελάσουμε και να τον αγαπήσουμε. Τα συλληπιτηριά μας λοιπόν και στις δύο οικογένειες, και βεβαίως να πούμε καλό παράδεισο και στους δύο.

Και βεβαίως έχουμε και άλλα ζητηματάκια. Τώρα τελευταία ακούμε για τους λαγοκέφαλους. Εμφανίζονται εδώ, εμφανίζονται εκεί. Έχουν γίνει απειλή και για τους λουόμενους. Επικίνδυνοι είναι με την έννοια ότι επιτίθενται στους ανθρώπους, τα τσιμπήματά τους μπορεί να είναι πολύ σοβαρά και να επιφέρουν σοβαρό τραυματισμό και αιμορραγία ακόμα. Εκεί λοιπόν είδαμε να γίνονται κινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιώντας από τις 29 Ιουνίου ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση αυτού του λαγοκέφαλου. Λοιπόν, επικήρυξε ενεργοποίησης για τον λαγοκέφαλο, αμοιβή έως 5,33 για το ένα κιλό, σε όσους λοιπόν μπορέσουν και αλλιεύσουν περισσότερους, προκειμένου να καταστραφεί αυτό το είδος του ψαριού, γιατί δεν είναι ωφέλιμο σε καμία περίπτωση. Είναι επικίνδυνο για τους λουόμενους, δηλητηριώδες ψάρι, δεν τρώγεται, αλλά από εκεί και πέρα καταστρέφει και ό,τι μικρό υπάρχει στο θαλάσσιο χώρο και δεν μπορούν να αναπτυχθούν ψάρια, τα οποία άλλα είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο και γενικότερα με μεγαλύτερη προσφορά. Να πούμε εδώ ότι η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, και αυτό είναι για την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν καλούνται δύο περιφέρειες να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότησης αυτής της πράξης. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προβληματίσει, γι' αυτό το αναφέρω αυτή τη στιγμή. Πάμε όλοι στις παραλίες, πάμε όλοι στις θάλασσες, λέμε μην έχει εδώ λαγοκέφαλους, μην επιτεθούν. Αρχίσαμε λοιπόν να ψαχνόμαστε γύρω μας, εκεί που κάνουμε μπάνιο, μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, άργησαν να ληφθούν μέτρα για να καταπολεμηθεί και να μην απλωθεί τόσο πολύ, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, και ας πούμε ότι έστω και τώρα θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα.

για την όποια επικοινωνία μαζί μας. Να θυμίσω βεβαίως το γνωστό Viber για SMS 6939-943-943 και το τηλεφωνικό κέντρο 210-220-5943. Όλα τα παιδιά που ακούσατε είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν και στα δικά σας τηλεφωνήματα.

Λοιπόν, είχαμε την περασμένη Τρίτη συνεδρίαση της Super League με θέμα ανάδειξης νέου Προέδρου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Οι συσχετισμοί έλεγαν ότι θα είναι ισοπαλία 7-7. Το είχαμε πει εμείς στην εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ στο Blue Sky με τη Σωτήρη Βορειά εδώ και 10 μέρες. Και μάλιστα είχαμε πει ότι θα είναι 7-7 και θα έχει η ψηφοφορία, θα επαναληφθεί σε νέα ημερομηνία που θα ορίσει η Super League. Να πούμε εδώ ότι έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα συγκριτικά με το 2024 με την προηγούμενη εκλογή. Τότε ήταν 7-6 υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Να πούμε ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο νυν πρόεδρος. Εκεί λοιπόν όλα έλεγαν ότι θα είναι 7-7, έτσι όπως τα είπαμε, και έτσι έγινε. Και τώρα, όπως είπαμε, θα πάμε σε νέα ψηφοφορία. Το σκηνικό και το τι οι ζυμώσεις που είχαν γίνει όμως ήταν οι εξής, συγκριτικά με το 24. Τότε ήταν ο Πανετολικός εκεί όπου ήταν με την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξε τότε και έριξε Λευκό. Και έτσι λοιπόν επικράτησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με 7-6. Τώρα αυτή τη φορά άλλαξαν τα δεδομένα, ο Πανετολικός ψήφισε Γιάννη Αλαφούζου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την προηγούμενη φορά ήταν με τον Ολυμπιακό, ψήφισε Γιάννη Αλαφούζο. Η ΑΕΚ ήτανε με τον Γιάννη Αλαφούζο και παρέμεινε. Και βεβαίως αυτό το άλλο είναι ότι ο Άρης και με τον Θοδωρή Καρυπίδη την προηγούμενη ήταν με τον Παναθηναϊκό, τώρα είναι με τον Ολυμπιακό. Θυμόμαστε όλοι την έντονη και εχθρική, θα έλεγα, σχέση που είχαν οι δύο άνθρωποι και οι δύο ομάδες, αλλά τώρα φαίνεται ότι έχουν βελτιώσει τη σχέση τους, έχουν αλλάξει πολλά και έχει περάσει στο στρατόπεδο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς θα αλλάξουν οι συσχετισμοί και ποιος θα πάρει από ποιον τη μία ψήφο που θέλει παραπάνω για να επικρατήσει ως πρόεδρος της Super League. Να θυμίσω ότι στην παρέα μας βρίσκεται η εταιρεία Dead Car Hail. Ποια είναι αυτή? Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει μια ζημιά από χαλαζόπτωση με λακκούβες, μεγαλύτερες ή μικρότερες, και αυτή η ζημιά αποκαθίσταται με την σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Επισκευή βαθουλωμάτων λοιπόν, χωρίς βάψιμο και από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί στην Αγγλία. Dead Car Hail, να θυμάστε, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μπορείτε να το κάνετε στο τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com για να πάρετε όποια πληροφορία θέλετε.

0: Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, η προετοιμασία των ομάδων Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ Ολυμπιακού συνεχίζεται στους πράσινους, θα τα πούμε και μετά. Ο Ντε Φράιβρι έχει κάνει την πρώτη προπόνηση, όπως και ο Έλμεν Ράστοντερ. Ο Σέντερ Φορ από την Τούν φόρεσαν λοιπόν την πράσινη φανέλα και προπονήθηκαν κανονικά. Βρίσκονται στη δεύτερη μέρα πλέον στην Ολλανδία. Και επίσης να πούμε, σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο, μεγάλη έκπληξη, μικρότερη, θα λέγαμε και τεράστια έκπληξη, ή ο αποκλεισμός της Γερμανίας από την ψυχωμένη Παραγουάη, εκεί στα πέναλτι. Οι Γερμανοί πήγαν στο σπίτι τους πριν περάσουν στις 16 καλύτερες ομάδες. Από εκεί και πέρα, έχουμε σήμερα παιχνιδάκια, θα μας απασχολήσουν αργότερα και στοιχηματικά, καθώς δεν ξέρω ποιοι μας ακολουθήσατε την Δευτέρα, δώσαμε 6 παιχνίδια, 3 της Τρίτης, της Δευτέρας συγγνώμη, και 3 της Τρίτης, είχαμε 100% επιτυχία, 6 στα 6, πρέπει να πήγατε ταμείο όποιος μας ακολούθησε. Σήμερα θα σας δώσουμε και για σήμερα Τετάρτη, και για Πέμπτη και για Παρασκευή, από 3 την κάθε μέρα, γιατί δεν θα έχουμε εκπομπή αύριο και μεθαύριο. Εκτός για την Παρασκευή το βράδυ, συντονιστείτε στο Blue Sky, στην εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ 11.30 το βράδυ. Εκεί θα έχουμε εκ νέου προτάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά. Πάμε τώρα, έχουμε κοντά μας τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Δουκάκο, να μάθουμε νέα από ΕΠΟ και διαιτησία. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
0: Και καλό μήνα βεβαίως.
1: Καλό μήνα, μήνας ο οποίος θα έχει πάρα πολύ πλούσια δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό τομέα. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές. Είναι καταρχήν, πρέπει να πούμε, η κόντρα που υπάρχει για την Προεδρία, η οποία θα επαναληφθεί στις 14 του μηνός.
0: Α, έχουμε ημερομηνία, έτσι, 14 του μηνός.
1: 14 στην επομένη.
0: Πες μου τώρα, για πες μου εσύ που ξέρεις τα πολλά εκεί. Τα μαγειρέματα θα δώσουν και θα πάρουν τώρα.
1: Μία ομάδα υπάρχει. Μόνο μία.
0: Ποια
1: ομάδα
0: είναι ρευστή?
1: Μία ομάδα μόνο μπορεί να μετακινηθεί. Οι άλλες είναι πετών αρμέ. Μόνο ο Πανετολικός.
0: Αυτός μετακινήθηκε την άλλη φορά, το 24.
1: Τώρα είναι με την πλευρά Αλαφούζου. Είναι δύσκολο τώρα να μετακινηθεί.
0: Ναι, άλλη ομάδα ποια είναι?
1: Η άλλη ομάδα τι? Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Ποια είναι? Η άλλη ομάδα είναι όλες. Είναι ο Ηρακλής, ο Μπερβασιώτης είναι σε άλλη, Σάλομουν, είναι από τους παράγοντες που δεν έχει τέρι, δεν έχει τέρι.
0: Εντάξει, έχει συνεργαστεί και με τον Γιάννη Αλαφούζο τώρα τηλεοπτικά, τι περιμένεις τώρα?
1: Οπότε αυτοί έχουν άλλα πράγματα επαγγελματικά. Εκείνο που πρέπει να πούμε ότι η ΕΠΟ είναι απέχει, δεν θέλει να εμπλακεί.
0: Γιατί όμως την άλλη φορά πήχε και τώρα έριξε λευκό?
1: Τώρα τι να πει, αν πάει με την πλευρά του Αλαφούζο θα πούνε λόγω ΠΑΟΚ και τα λοιπά, πήγε στήριξε τον Αλαφούζο, ο Μαρνάκης εξεφουλκίσει, δεν θέλει να πάει από εδώ, θέλει να πάει από εκεί. Τώρα τι διεργασίες θα συμβούν, τι θα συντελεστούν, θα δούμε. Μια μετακίνηση μόνο αυτή είναι του Πανετολικού, αν υπάρξει δηλαδή διαφοροποίηση.
0: Ναι, το καταστατικό τι προβλέπει, Βαγγέλη, μισό λεπτά, το καταστατικό τι προβλέπει? Θα πηγαίνει δηλαδή, αν γίνει νέα ψηφοφορία και έχουμε τα ίδια πάλι 7-7.
1: Τώρα παραμένει η πρόεδρος η κυρία Κοξένογλου.
0: Α, δεν ισχύει.
1: Έχει αρμοδιότητες πρόεδρου τώρα μέχρι να προκύψει.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέχρι να προκύψει, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε την επόμενη, μπορεί να μην υπάρξει εκλογή, αλλά έχουμε συνεδρίαση για το νέο φορμάτ που ζητάει ο Ηρακλής, που ζητάει ο Άρης να παίζουν διπλούς αγώνες. Οι άλλοι που ζητάνε αύξηση των ομάδων.
0: Καλά, αυτό δεν τελείωσε πρόσφατα? Τελείωσε, αφού είπαμε ότι
1: 16 του μηνός, την επόμενη μεταμέρα έχουμε κλήρωση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ φαγητό αυτό το...
0: Πάντως για την αναδιάρθρωση, Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Και μέχρι και ο Αστέρας Τρίπολης που ήταν υπέρμαχος αυτού λόγω της θέσης του βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τον είχα το Γιώργο Μποροβίλα στην τηλεοπτική μου εκπομπή την προηγούμενη Παρασκευή. Είπε ότι ναι, παραδέχεται, τον ρώτησα, ήταν συγκυριακό το αίτημά σας για αλλαγή φορμάτ, γιατί είσαστε τελευταίοι? Και ναι, κύριε Ζαφυράκη, μου λέει ναι, να το παραδεχτούμε, γιατί όχι, ήταν συγκυριακό.
1: Ναι,
0: το φορμάτ αυτό δουλεύει.
1: Βλέπετε, πρέπει να είναι από τα κάτω προς τα πάνω, δεν πρέπει να είναι από τους παραμένοντες. Δηλαδή έπρεπε να πάει από τη Β', από την Super League 2.
0: Εδώ ζητούσανε με νομοθετική παρέμβαση να γίνει άμεσα.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτό άστο, ξέχασα το.
1: Δεν ούτε η πολιτεία, ναι, ούτε κανείς. Και το έμεινε το θέμα εκεί, έμεινε στις καλένδες. Τώρα το θέμα είναι ότι, το ζήτημα είναι ότι η ΕΠΟ είναι σε διαρκή συνεδρίαση, γιατί χτες πέρασε και το θέμα των κοινοτικών με η εκτελεστική επιτροπή. Άρα μπορεί να έχει κάθε ομάδα 6 μη κοινοτικούς.
0: 6 να αγωνίζονται, Ευαγγέλη. Γιατί μιλούσαμε με μια συνάδελφο σήμερα και ήταν λίγο διφορούμενο αυτό. Οι 6 να αγωνίζονται στην 11 θα μπορούν να αγωνίζονται.
1: Όχι, δεν θα μπορούν να αγωνίζονται, όχι. Και 6. Να έχει 6, όχι να αγωνίζονται και 6.
0: Και πόσοι πρέπει να αγωνίζονται?
1: Μάλλον 4. Θα το δούμε τώρα που θα γίνει. Να, τώρα το θέμα είναι ότι πριν από λίγο επεξεργαζόμουν, δηλαδή είχα μπει, αλλά χάθηκα. Χάθηκα μέσα στον κανονισμό. Χάθηκα μέσα στον κανονισμό γιατί ανέβασε πριν λίγο η ΕΠΟ τον ΚΑΠ, ο οποίος αναφέρεται σε πολλές λεπτομέρειες που αφορούν το επαγγελματικό, το αστυνομικό ποδόσφαιρο, για τους διαιτητές, για ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή πράγματα τα οποία έπρεπε αυτά να... άλλη φορά δεν, άλλη χρονιά δεν τη θυμάμαι τόσο πολύ, έτσι. Μιλάμε λεπτομερέστατος, ο ΚΑΠ έχει δίνει απαντήσεις, όποιος θέλει μπορεί να τον δει εκεί στην ΕΠΟ. Έχει πολλά πράγματα, δηλαδή βλέπω ακόμα μια λεπτομέρεια τώρα που είδα, ότι μια ομάδα η οποία... μετέχει στα μπαράζ ανόδου για τη Super League 2 και τελικώς δεν θα μπορέσει να μετάσχει, την επαναφέρουν στη Γάμα Εθνική και με πρόστιμο, όχι πρόστιμο, με ποινή ότι δεν μπορεί και την επόμενη χρονιά να ξαναδιεκδικήσει άνοδο στην ανώτερη κατηγορία. Δηλαδή έχει πολλές λεπτομέρειες, το αλλά χάνεσαι, πρέπει να τα δεις με λεπτομέρειες, μιλάει για τα γήπεδα, μιλάει πολλά πράγματα. Για το ΒΑΡ μιλάει για ένα σωρό πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε πράγματα, γι' αυτό και η διετσία τώρα έχει περιέλθει σε δεύτερη μοίρα. Θα περιμένουμε τώρα όλα αυτά, γιατί το βασικό το ζητούμενο είναι, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και φωνές, πάει για να βαδίσουμε προς τους Έλληνες διαιτητές, εκεί πάει η δουλειά. Παρότι ο γεγονός ότι γιατί δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες και δεν βλέπω και καμία από τις ομάδες, μεγάλες ομάδες να...
0: Απλώς αυτό που σου είπα την άλλη φορά, ότι και οι υπόλοιπες ομάδες, εκτός Big Four, θα πετήσουν να έχουν και αυτές VAR, όπως είπε ο Γιώργος Μποροβίλος, και θα επιμείνω, μου είπε σε αυτό το... Γιατί να μην υπάρχουν δύο μέτρα κοινό σταθμό.
1: Έχουμε τρεις διαιτητές, οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται.
0: Καλά, υπάρχουν και ο βοηθός VAR.
1: Πού να τους βάλει, VAR.
0: Ναι, αβάρ.
1: Τρεις βαρίστες.
0: Ναι.
1: Όταν λένε VAR, μιλάνε για VAR, για ξένο βαρίστες, μιλάνε VAR-AVAR.
0: Καλά, δεν θα τους μαλώσει κανένας αν αποφασίσουν.
1: Όχι, θέλω να πω VAR-AVAR.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι έχουμε τώρα τρεις βαρίστες.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη μου,
1: θα τα πούμε
0: από Δευτέρα, να πούμε περισσότερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, να θυμίσω ότι έχουμε κοντά μας και τα καλλιντικά Λαμποτέ. Καταστήματα καλλιντικών, λοιπόν, Λαμποτέ, στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε εκεί αυθεντικά αραβικά αρώματα και βεβαίως για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα το ένα κατάστημα Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα το άλλο, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, να θυμάστε ότι μπορείτε να τα βρείτε και online στα lambote.gr. Μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε και εθνική μπάσκετ 2 του μηνός αύριο και στις 5 εβδόμου, αύριο με Ρουμανία εκτός και στις 5 με την Πορτογαλία εντός για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Παιχνίδια τα οποία πρέπει η εθνική ομάδα να παίξει με σοβαρότητα και να τα κατακτήσει. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, εσείς μείνετε εδώ, θα ακολουθήσουν μετά, πάρτε μολύβι και χαρτί γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια, να κρατήσετε κωδικό και πρόταση που θα, σημείο που θα δώσουμε και βεβαίως Σοφία Λυσιώβα και Ιάκωβος Χατζαθανασίου για τη συνέχεια. Διαφημίσεις.

0: 943 Interveten Sports.
1: Μαθουλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στη θέση μας, για πάμε για το μισό, για το δεύτερο μισό της εκπομπής, πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Ελπίζω να πήρατε μολύβια χαρτί. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να σας δώσουμε τα προγνωστικά. Παγκόσμιο κύπελο είναι, αρχίζουν τα παιχνίδια και είναι τα παιχνίδια τα νοκάουτ, έχουν αξία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την σημερινή ημέρα, Τετάρτη, το παιχνίδι το πρώτο 7 η ώρα, κωδικός 107, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Θα προτείνουμε εδώ άσο και άντερ 3,5 συνδυαστικά. 1,70 η απόδοση, αλλά θεωρούμε ότι η Αγγλία δεν θα σημειωθούν στο παιχνίδι πάνω από 3 γκολ, 2-0, 2-1, 3-0, κάπου εκεί το βλέπουμε. Μπορεί όμως να είναι και κάποιο μικρότερο σκορ, για να είμαστε μέσα, 1-1 και άντερ 3,5 λοιπόν συνδυαστικά. Πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο, κωδικός 108, Βέλγιο, Σενεγάλη. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για τους Βέλγους. Η Σενεγάλη είναι μια δυνατή ομάδα με δυνατά κορμιά, τρεξίματα. Θα πάμε, αυτό το παιχνίδι ξεκινάει 11 το βράδυ. Θα πάμε στο 1 χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5, απόδοση το 1,80. Και το τελευταίο παιχνίδι που ξεκινά στις 3 τα ξημερώματα, 109 κωδικός, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Εδώ θα πάμε με δύο επιλογές, άσος και άντερ 3,5 με απόδοση 2,05 και άσος και over 1,5 με απόδοση 1,65. Για κάλυψη εδώ, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν σημειώσουν γκολ νωρίς, μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι και να έχει και πάνω από 3 γκολ. Το πιθανότερο όμως να είναι άσος και άντερ 3,5 μέχρι 3 γκολ συνοπτικά, συνολικά. Αυτά λοιπόν τα τρία παιχνίδια είναι για την Τετάρτη σήμερα. Πάμε στην Πέμπτη. Ξεκινάμε με τον κωδικό 110, Ισπανία-Αυστρία. Οι Ισπανοί είναι μια ομάδα μετά την Αργεντινή και τη Γαλλία, που θεωρώ εγώ δύο ομάδες που ρολάρουν και τρέχουν και δεν φαίνεται να δυσκολεύονται μέχρι τώρα να προχωρήσουν. Θεωρώ δύο από τα φαβορί για τους τελικούς. Η άλλη ομάδα είναι η Ισπανία. Μπορεί να μην έχει τη σούπερ απόδοση μέχρι τώρα, αλλά χρόνο με το χρόνο μπορεί να εξελιχθεί ακόμα σε καλύτερη ομάδα, να δείξει περισσότερα. Οι Αυστριακοί δεν νομίζω θα αποτελέσουν εμπόδιο μεγάλο για την Ισπανία. Θα προτείνουμε λοιπόν άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 1,5 συνδυαστικά. Να ανεβάσουμε την απόδοση από 1,30 που είναι τόσο περίπου ο άσος, να πάμε στο 2,05. Συνεχίζουμε με Πορτογαλία-Κροατία, κωδικός 111, ένα παιχνίδι πρόβλεπτο λιγάκι, αλλά όχι να φτάσει στο διπλό, 1-1 το πολύ. Θα είμαστε στον άσο κοντά, αλλά επειδή οι Πορτογάλοι ορισμένες φορές δεν δείχνουν αυτό που περιμένουμε, κρατάμε και μια πισινή για ισοπαλία. Θα προτείνουμε λοιπόν, η μία επιλογή μας θα είναι άσος, ξερός, μήπως είναι 1-0 με δυσκολία και τα λοιπά, με απόδοση 1,85, και δεύτερη επιλογή σε αυτό το παιχνίδι θα πάμε 1-χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5 με απόδοση κοντά στο 1,65. Το παν δεν είναι να έχουμε σε όλα τα παιχνίδια μεγάλες αποδόσεις, αλλά να μπούμε και να μην χάσουμε κάποιο για να φτάσουμε στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Και το τρίτο παιχνίδι για αύριο Πέμπτη το βράδυ είναι σε 6 ξημερώματα, δηλαδή ουσιαστικά έχει περάσει Παρασκευή, κωδικός 112, Ελβετία-Αλγερία. Και εδώ δεν είναι ακλόνη το φαβορί η Ελβετία. Οι Αλγερινοί έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να κοντράρουν τους Ελβετούς. Θα πάμε λοιπόν στο 1-χ εδώ και over 1,5 συνδυαστικά με απόδοση 1,75. Αυτά ήταν για την Πέμπτη και πάμε την Παρασκευή. 103, κωδικός Αυστραλία-Αίγυπτος. Και εδώ θα πάμε με δύο επιλογές. Από τα 9 παιχνίδια θα σας δώσουμε δύο παιχνίδια με διπλές επιλογές για μεγαλύτερη κάλυψη, όπως είπα και νωρίτερα. Αυστραλία-Αίγυπτος λοιπόν θα προτείνουμε. Η πρώτη επιλογή θα είναι χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 με απόδοση 2,05. Και η δεύτερη επιλογή θα είναι goal-goal αμφίσκορο με απόδοση 2,18. Εδώ μπορούν να πληρώσουν και τα δύο σε συνδυασμό, αν τύχει να είναι 1-1 για παράδειγμα ή 1-2 το σκορ. Πάμε λοιπόν τώρα, ή μπορεί να είναι και 1-χ. Όχι στο 1-χ, όχι στην ισοπαλία, δηλαδή 1-1 ή στο διπλό της Αιγύπτου. Και από εκεί και πέρα, αν ακόμα κερδίσει η Αυστραλία και έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες, να είμαστε
μέσα με τη δεύτερη επιλογή. Συνεχίζουμε με κωδικό 114 και την αναμέτρηση Αργεντινή πράσινο ακροτήριο. Εδώ λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ύποπτο για Αγγέλα, παρότι η Αργεντινή μέχρι τώρα έχει πάει και είπα τα καλύτερα λόγια για αυτήν νωρίτερα. Στοιχηματικά όμως το πράσινο ακροτήριο είναι μια ομάδα η οποία είναι απρόβλεπτη, έχει συνοχή, έχει τρεξίματα, μπορεί να δυσκολέψει την Αργεντινή. Για το λόγο αυτό θα πάμε σε επιλογή 2 έως 3 τερμάτων με απόδοση 1.94. Και θα κλείσουμε το τρίτο παιχνίδι για την Παρασκευή, 115 κωδικός, Κολομβία-Γκάνα, 4.30 τα ξημερώματα έναρξη. Θα πάμε και εδώ σε αυτό το παιχνίδι, 2 έως 3 γκολ με απόδοση 1.90. Ό,τι και να είναι, 2-0, 1-1, 1-2, 2-1, 1-2, να είμαστε μέσα. Δεν νομίζω θα ανοίξει περισσότερο. Ο φόβος είναι μη σημειωθεί μόνο ένα γκολ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δύο τουλάχιστον θα μπουν εδώ και από εκεί και πάνω, από εκεί και πέρα μπορεί να σημειωθεί και ένα τρίτο. 2-3 λοιπόν και εδώ με απόδοση 1-90.

0: Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά, να κρατήσετε σημειώσεις για όποιον δεν πρόλαβε. Πάμε για Τετάρτη σήμερα, 107 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονκό, Άσος και Άντερ 3,5 μαζί, 108 Βέλγιο Σενεγάλη, 1 Χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά, 109 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία, Άσος και Άντερ 3,5 συνδυαστικά η μία επιλογή, Άσος και over 1,5 συνδυαστικά η δεύτερη επιλογή. Περνάμε πέμπτη, 110 Ισπανία Αυστρία, Άσο ημίχρονο, Άσο τελικό και over 1,5 συνδυαστικά, 111 Πορτογαλία Κροατία, σημείο 1 με απόδοση 1,85 και δεύτερη επιλογή εδώ, 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5, και το τρίτο παιχνίδι για την πέμπτη, 112 ο κωδικός, Ελβετία Αλγερία, 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1,5. Και περνάμε στην Παρασκευή, 113 Αυστραλία Αίγυπτος, Χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά η πρώτη επιλογή και η δεύτερη goal-goal. 114 Αργεντινή Πράσινο Κροτήριο, 2-3 goal με απόδοση 1,94 και 115 Κολομβία Γκάνα, 2-3 goal με απόδοση 1,90. Αυτά και καλή επιτυχία φίλες και φίλοι. Και ώρα για Σοφία Λυσιώβα, περίμενε που περίμενε αρκετή ώρα. Πάμε να τα πούμε, Σοφία μου. Καλό απόγευμα, καλό μήνα.
1: Καλό απόγευμα, καλό μήνα, και παρακολουθούσα και εγώ τα στοιχηματικές σου προτάσεις.
0: Να πας ταμείο, Σοφία, γιατί θα χρειαστεί να πας και άλλες διακοπές εκτός από την Νάπολη. Μπορεί να πας στην Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω. Ισπανία, δεν ξέρω. Βαρκελόνη.
1: Αλλά καλό είναι να έχουμε κάποια έξτρα.
0: Είπα Μπαρτσελόνα γιατί πήγε στην Νάπολη τώρα. Και όταν εσύ, ό,τι ποδοσφαιρικό αθλητικό δεν το αφήνεις, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι.
0: Είδες εκεί του Ντιέγκο Μαραντόνα και διάφορα, έτσι, στο μουσείο.
1: Ναι, όλη η πόλη είναι αφιερωμένη στο Μαραντόνα.
0: Έτσι. Οπότε μπορεί να πας Βαρκελόνη, να πας ξανά, αν και είχες πάει εκεί, νομίζω.
1: Όχι, πριν... Μαδρίτη έχω πάει.
0: Α, στη Μαδρίτη είχες πάει. Ωραία, πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Πάμε τώρα στο Super League 2. Ναι. Όπως είπαμε και τη Δευτέρα, αύριο θα συνεδριάσει Super League 2. Θα κάνει την αναμενόμενη σε όλους, πολύ αναμενόμενη μάλλον, έτσι, συνεδρίαση. Όπου θα καλωσορίσει τα νέα μέλη και θα πληθούν κάποιες αποφάσεις. Μέσα σε αυτές είναι και η προκήρυξη για το νέο πρωτάθλημα, δηλαδή το φορμάτ που θα ακολουθηθεί,
0: ναι,
1: αυτή τη σεζόν. Και πέρα από το προφανές, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για το πώς θα είναι το πρωτάθλημα. Η Αναγέννηση Καρδίτσας, παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι λίγο στον αέρα διοικητικά, γιατί έχει ανακοινώσει ο μεγαλομέτωχος ότι αποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά κατέθεσε κάποιες προτάσεις για το νέο φορμάτ του πρωταθλήματος που θα συζητηθούν την Πέμπτη και αφορούν, να θυμίσουμε ότι έχουμε μετά από 6 χρόνια θα έχουμε έναν όμιλο στη Super League 2 των 16 ομάδων. Οπότε θα έχουμε 16 ομάδες, 30 αγωνιστικές.
0: Mm-hmm.
1: Προτείνει λοιπόν για να είναι πρώτο αγωνιστικό να ανεβαίνει απευθείας ο πρώτος, η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη, να πάρει το εισιτήριο για τη Super League, και για τις θέσεις 2-5 να δίνουν play-off 6 αγωνιστικών. Και ο πρώτος ο πρώτος των play-off θα ακολουθεί τον πρώτο της κανονικής διάρκειας,
0: ναι,
1: στη μεγάλη κατηγορία. Και στις θέσεις 9-14 να γίνουν τα play-out, γιατί εφόσον θα υποβιβάζονται, μάλλον να το πω σωστά, θα υποβιβάζονται απευθείας οι 15-16, οι δύο τελευταίες, και μετά οι άλλες δύο ομάδες που θα υποβιβάζονται να αποφασιστούν από το 9-14, που θα είναι ένας γύρος, δηλαδή 5 παιχνίδια,
0: mm-hmm,
1: για να αποφασιστούν και άλλες δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει και μάλιστα η πρόταση της αναγέννησης, είναι και χρονολογημένη, δηλαδή πότε θα τελειώσουν η κανονική διάρκεια και πότε τα play-off και τα play-out. Είναι μια συγκροτημένη πρόταση, δεν είναι μια σαν αέρα έτσι, απλά θεωρία.
0: Mm-hmm.
1: Για να γίνει και το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, που έτσι και γιος θα είναι, αλλά να έχει ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί, περιμένουμε να μάθουμε για τον χορηγό ονοματοδοσίας του πρωταθλήματος και τα λεπτά που θα βγουν στα ταμεία των ομάδων, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει. Από εκεί πέρα έχουμε όλα αυτά, θα μάθουμε αύριο.
0: Ωραία.
1: Εκεί πέρα περιμένουμε, υπάρχουν κάποιες ειδησούλες. Στον Πανσεραϊκό υπάρχει ένα νέο μπαν. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο μπαν από τη FIFA, αλλά όλα αυτά θα τακτοποιηθούν, είπε ο πρόεδρος. Mm-hmm. Επίδραση πάει Πανσεραϊκός, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Θα τακτοποιηθούν και δεν θα υπάρχει θέμα με τις μεταγραφές. Αυτά τα μπαν της FIFA αφορούν κάποιες οφειλές για διάφορους παίκτες.
0: Κατανοητό, Σοφία, ναι, γνωρίζουμε από την. Ναι,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Και υπάρχει ένα περιθώριο για να εξοπλιστούν μέχρι να εφαρμοστεί η ποινή.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα πληρωθούν, έρεται η απαγόρευση.
0: Ναι, σωστό. Έτσι, αυτό σημαίνει πάντα. Ναι. Υπάρχει μια προθεσμία.
1: Έχουμε τον Πέπε Καστάνιο που την τελευταία εξαετία αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης και τώρα μετακόμισε στη Μαρκό. Μια δυνατή κίνηση από τη Μαρκό. Εν όψη της νέας σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε τον Πανιόνιο που έδωσε το μεγάλο της ταλέντο, είπα, η Πανιόνιο, στον Γιώργο Σαρακαστίδη, τον τερματοφύλακα τον νεαρό, που πέρσι έκανε ντεμπούτο στη Super League 2 με τον Πανιόνιο σε ηλικία 15 ετών, τον πούλησε στην ΑΕΤ. Κράτησε και ένα ποσοστό μεταπόλησης και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα του Πανιόνιου, γιατί και έσοδα έβαλε στο ταμείο του και θα του δώσει την ευκαιρία του παιδιού να κάνει το βήμα παραπάνω.
0: Ωραία, Σοφία.
1: Είναι ένα ποσοστό μεταπόλησης για μελλοντικά έσοδα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Να θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε την εταιρεία Dead Car Hail για όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως φανοποιία, όλες λακκούβες και ό,τι ζημιές αποκαθίσταται με την μισήχρονη μέθοδο BTR. Μπείτε λοιπόν στο www.deadcarhail.com ή να μάθετε περισσότερα ή και τηλεφωνήστε στο 211-411-2288 και θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Dead Car Hail λοιπόν. Να θυμάστε για ό,τι όποιο πρόβλημα με την φανοποιία του αυτοκινήτου σας. Να πω λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι στις 6 ώρα ξεκινούν δύο φιλικά παιχνίδια, Παναθηναϊκός με τη Helmut Sport στην Ολλανδία και ο ΠΑΟΚ με την Beveren. Έχουμε την πρώτη ενδεκάδα του Jacob Nystrom, το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία λοιπόν. Να σας πούμε ότι ξεκινάει με σύστημα 4-2-3-1 ο Δανός προπονητής. Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Νιάκη Πένια, ενώ στην αμυντική τετράδα αποτελείται από τους Τσάπρα στα δεξιά, τον Ντινιάρη στα αριστερά και τους Τουμπά και Κάτρι στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια τοποθετείται στο ρόλο του 6 με τον Τσέριν δίπλα του, ενώ πιο προθυμένα κινείται ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος έχει ελεύθερες κινήσεις πίσω από την επίθεση. Και επιθετικά, στην επίθεση, στα άκρα της επίθεσης βρίσκεται ο Ζαρουρή αριστερά και ο Ταμπόρδα δεξιά, ενώ στην κορυφή της γραμμής Κρούις, δηλαδή, ξεκινάει ο Ανδρέας Τετέι. Αυτή είναι η πρώτη εντεκάδα του Τζέικομ Νίστρομ στην προετοιμασία και στο πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία.

Λοιπόν, και ο δεύτερος χορηγός μας, μην το ξεχάσουμε, τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Συνεχείς νέες αφίξεις και άριστη εξυπηρέτηση να επισκεφτείτε τα δύο καταστήματα Ραφίνα και Αρτέμιδα, διότι στα Λαμποτέ θα βρείτε την ποιότητα που συναντά το στυλ.

0: Λοιπόν, και όπως έχω προαναγγείλει, είπαμε, παγκόσμιο κύπελο έχουμε. Αν είναι ένας άνθρωπος που έχει παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια, δεν ξέρω αν αυτό στις 4-5 ξημερώματα αυτά μας το πει, είναι ο Ιάκωβος Χατζαθανασίου, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ιάκωβε, καλησπέρα και καλό μήνα, φίλε.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε.
1: Τάσο μου, τα έχω δει όλα τα παιχνίδια.
0: Αυτό είχα μια απορία, αυτό στις 4 τα ξημερώματα.
1: Αυτά που έχουν 4 τα ξημερώματα τα βλέπω επανάληψη.
0: Α, οπότε έχεις πλήρη εικόνα.
1: Οπότε και έχω μια πλήρη εικόνα από όλο το Μουντιάλ.
0: Ωραία, οπότε είσαι το κατάλληλο.
1: Είχαμε και τις εκπλήξεις, τις οποίες τα έχουμε πει αυτά και από κοντά.
0: Ναι, ναι, σαφώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, Ιάκωβε, τι σε έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα?
1: Καταρχήν βλέπουμε ένα πολύ πολύ καλό Μουντιάλ. Μου έχει παρουσιάσει

0: πολύ μεγάλη ομάδα έφυγε, βγήκε έξω, η Ολλανδία τα ίδια. Και πιστεύω, φίλε μου Τάσο, ότι μπορεί να έχουμε και άλλες εκπλήξεις.
1: Σαν ποια δηλαδή, σήμερα...
0: Δεν σταματάμε εδώ. Μπορεί να έχουμε και καμιά έκπληξη και από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Να μείνει έξω. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι ομάδες, δηλαδή οι θεωρούμενες μεγάλες ομάδες κτλ. Τι βλέπουμε. Δεν βλέπουμε κάποια ομάδα η οποία μπορεί να εντυπωσιάσει και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτή η ομάδα είναι φαβορή. Βλέπουμε λοιπόν ότι και θεωρητικά μεγάλες οι μικρές ομάδες έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδό τους. Και βλέπουμε ένα πολύ καλό Μουντιάλ με πολλές εκπλήξεις.
1: Ιάκωβε, δώσ' μου μισό λεπτά, γιατί είπα νωρίτερα ότι ξεκινούν 6 ώρα τώρα δύο φιλικά του ΠΑΟΚ με την Πέδρα του Παναθηναϊκού με την
0: Χέλμους
1: Σπορ. Ναι, είπα την 11 του Παναθηναϊκού, την πρώτη του Δανού. Να πούμε και του ΠΑΟΚ λοιπόν τώρα και γενικότερα με τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο μετά εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι, να δούμε τι κατεβάζει, πώς κατεβάζει την ομάδα ο Ιταλός προπονητής. Τσιφτσής λοιπόν, Κένι, Μπαταούλας, Τέιλορ, Τσοπόρογλου, Καμαρά, Μπαλντέ, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος και Μύθου είναι η πρώτη δεκάδα που κατεβάζει απέναντι στην Μπέβερεν ο ΠΑΟΚ. Έτσι μια παρένθεση για να ενημερώσουμε τον κόσμο και για το άλλο φιλικό. Πάμε, Ιάκωβε.
0: Εντάξει, τώρα τα φιλικά είναι...
1: Ζέσταμα είναι αυτά, ξεμούδιασμα αυτά.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμη να βγάλουμε σήμερα.
1: Σίγουρα.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, θα τα δούμε και τα λοιπά. Έχει πολύ δρόμο ακόμη.
1: Ναι. Και όπως βλέπουμε και στις δύο εντεκάδες δεν είναι βασικοί παίχτες, δεν είναι κάποιοι που έχουν κουρασμένοι, ξεκινούν ανάλαφρα και γενικότερα ούτε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των ομάδων, ιδιαίτερα του Παναθηναϊκού, είναι
0: κάποιοι. Απλώς λέμε ότι οι ομάδες μας και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ότι στις 23 Ιουλίου που ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να είναι ψιλοέτοιμοι. Εντάξει, αυτό θέλουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, μια και είμαστε στο Παναθηναϊκό, για να ξαναπάμε στο παγκόσμιο, οι μεταγραφές σε πείθουν ότι ο Παναθηναϊκός...
0: Εμένα μετά από πολλά χρόνια με εντυπωσιάζει ο Παναθηναϊκός. Με πολύ αθόρυβα πράγματα, με πολύ χαμηλούς τόνους, με πολύ γρήγορες κινήσεις, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα είναι από τους πρωταγωνιστές.
1: Εσύ, Ιάκωβε, τα λέμε και στην τηλεόραση, ήσουν υπέρ του Μπενίτε, την παραμονή.
0: Υπέρ του Μπενίτε, εφόσον άλλαξε ο Μπενίτε.
1: Τι πιστεύεις τώρα?
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ για το τι έφυγε κτλ. Έχω πει κιόλας ότι αυτός ο προπονητής πρέπει να τον στηρίξουμε. Καλός ή κακός ήρθε ένας προπονητής, εύχομαι να είναι καλός, αλλά σημασία έχει ότι σε στραβές θα πρέπει η ομάδα να τον στηρίξει.
1: Ναι.
0: Και να μην πάμε σε αυτό το μοτίβο. Κάθε 5-6 μήνες ο Παναθηναϊκός θα λάβει προπονητή.
1: Εσύ πιστεύεις τώρα, βάσει αυτά που ξέρεις για τον Δανό, ότι μπορεί να πετύχει πράγματα, να αλλάξει τις ισορροπίες στην ομάδα και να κάνει τη διαφορά?
0: Πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει. Έχει κάνει και καλές μεταγραφές. Ήρθαν παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Εντάξει. Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει το ρυθμό του, τα πατήματά του. Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι από τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος. Αυτό να μου το θυμάστε. Δεν θέλω να πω ότι θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, αλλά τουλάχιστον θα το διεκδικήσει. Δεν θα είναι όπως στις άλλες χρονιές. Και ειδικά πέρσι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι στο παγκόσμιο. Αν δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για τον Παναθηναϊκό.
0: Τίποτα. Έχουμε δρόμο ακόμη. Έχει πολλά φιλικά παιχνίδια. Τον Παναθηναϊκό θα τον κρίνουμε, να σας πω κάτι. Τον Παναθηναϊκό θα τον κρίνουμε τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Εκεί θα δούμε πλέον τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να πετύχει και πόσα πράγματα μπορεί να πετύχει.
1: Πάντως, Ιάκωβε, θα δώσει 3 προκριματικά στο Conference League για να βρεθεί στη League Phase. Εκεί να είναι.
0: Σε αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι έτοιμος.
1: Έτσι. Λοιπόν, για πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο πάλι. Τώρα, έχουμε παιχνίδια καυτά σήμερα. Δηλαδή, τώρα ξεκινάει 7 η ώρα το Αγγλία. Κονγκό, αλλά τα άλλα παιχνίδια στις 11 το βράδυ έχει Βέλγιο Σενεγάλη και την Πέμπτη έχει παιχνίδια Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, δύσκολα παιχνίδια. Και εδώ να σε ρωτήσω, είπα νωρίτερα ότι βλέπω Αργεντινή και Γαλλία να είναι από τα σούπερ φαβορί. Την Ισπανία την πιστεύεις?
0: Ναι, την πιστεύω την Ισπανία πάρα πολύ.
1: Και ποια άλλη ομάδα?
0: Είναι μια ομάδα την οποία πιστεύω. Κοίτα, Ισπανία και Γαλλία αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι, είναι τα φαβορί. Μπορώ να πω ότι είναι φαβορί.
1: Η Ισπανία πάνω από την Αργεντινή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν

0: κάτι. Ναι. Δύο ομάδες. Να βάλουμε και την Αργεντινή. Είναι και η Βραζιλία στη μέση.
1: Ναι, η Βραζιλία δεν έχει αποδώσει πολύ ποδόσφαιρο μέχρι τώρα όμως.
0: Σίγουρα δεν έχει εντυπωσιάσει. Ναι. Αλλά παίρνει τα αποτελέσματα, αυτά τα οποία θέλει. Δηλαδή είδα προχθές στο παιχνίδι ότι παρόλο με την Ιαπωνία, ότι παρόλο που έκανε ένα 1-0 στο ημίχρονο, κατάφερε και το γύρισε. Έστω και στο 95.
1: Ναι.
0: Πήρε την νίκη. Αλλά ένα δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό της Βραζιλίας. Βλέπω την Ισπανία, βλέπω τη Γαλλία, η οποία χθες ήταν εντυπωσιακή. Αλλά να πω και κάτι, είναι και σε τι μέρα θα πετύχεις. Πώς θα είναι οι παίκτες, ανάλογα το παιχνίδι, δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι. Πάντως η γενική εικόνα, ας πούμε, είναι ότι οι 2-3 ομάδες μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε.
1: Ναι. Πάντως, και να κλείσουμε αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε, Ιάκωβε, να τελειώσουμε. Πες μου, φαβορεί κάτι για τον τελικό, δηλαδή, δεν λέω ποιο θα κατακτήσει. Ποιες ομάδες βλέπεις?
0: Βλέπω Ισπανία-Γαλλία εγώ, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ισπανία-Γαλλία. Για τη Γαλλία συμφωνούμε όλοι πάντως. Ότι δείχνει μια ομάδα...
0: Δείχνει μια ομάδα, ναι, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Πολλά. Να
1: φτάσει
0: και εξωτερικό.
1: Ιάκουβε, θα πούμε περισσότερο την Παρασκευή το βράδυ στην τηλεόραση.
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, και με τον Ιάκωβο Χατζαθανασίου, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ. Καταρχάς, έχουμε φιλικά παιχνίδια, όπως είπαμε. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο, παιχνίδια σημαντικά, και δεν τα χάνουμε κανένας, πιστεύω, οι περισσότεροι μάλλον. Ακολουθεί δελτίο, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων με τον Μιχάλη Σοηλέ, και αμέσως μετά Φώτης Κατσούφης για το επόμενο δίωρο, ίσως και παραπάνω, δεν το ξέρω. Πάντως Φώτης Κατσούφης σίγουρα μετά το δελτίο ειδήσεων για τη συνέχεια. Εμείς ξανά την ερχόμενη, πρώτα Θεός, Δευτέρα, να είστε όλοι καλά. Παρασκευή βράδυ, μην το ξεχνάμε, 11:30 ζωντανά στο Blue Sky, παράθυρο στα σπορ. Γεια χαρά σε όλους, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τα 9.43 Interveten Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Η Ισπανία και η Γαλλία είναι τα φαβορί. Θα είναι τους πρωταγωνιστές φέτος ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει ο Νίστρουπ, δήλωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και της Βέρειας, Ιάκωβος Χατζιαθανασίου, στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και στον Τάσο Ζαφυράκη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την εργασία του με το θρύλο της ομάδας Τζιοβάνι, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Πρωτομπυλώνει η επιστροφή του Αντώνη Κορδόν και το πόστο τεχνικού διευθυντή. Εντός ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Πόποβιτς. Εξετάζεται περί του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίγκο Χόρκα, σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Χέλμοντ Σπορ σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πρώτη εμφάνιση του Γιάκουμπ Νίστρουπ σε αγώνα προπονητής του Τριφυλιού. Τηλεοπτική κάλυψη από το Sky. Προτεραιότητα για τους πράσινους ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο άμεσου συνεργάτη τεχνικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη. Ο ΚΠΑΟΚ πήρε την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το Προπονητικό Κέντρο. Αισιόδοξο δικέφαλο του Βορρά για την υπόθεση του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου. Οι Ασπρόμαυροι κοντράρονται αυτή την ώρα με την Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας με τον Αλέσιο Λύση στο τιμόνι της ομάδας. Τηλεοπτική μετάδοση από το υβριδικό κανάλι του Open. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον χορηγό στο προστινό μέρος της φανέλας της ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι πειρατές γνωστοποίησαν και την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την FMS. Φρενιτίδα στον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ. Εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τα 1000 διαθέσιμα για τη σεζόν 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η κίτρινη ΚΑΕ. Ο ΟΦΕ ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στους Κρητικούς. Παρελθόν από τους Κρητικούς αναποτελεί ο Ιταλός επιθετικός Έντι Σαλσέδο. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρωμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα με τη μορφή δανεισμού. Ο Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραήτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ απαρτίζουν το 12 της Εθνικής Ελλάδος για το αυριανό μας με τη Ρουμανία στην Οραντέα. Για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 7, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11, Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 το ξημέρωμα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βόσνια Ερζεγοβίνη. Η πρώτη μεταγραφή της Τσέλσι είναι επίσημη. Κάτοικος Λονδίνου θα είναι ο Μάρκο Παλέστρα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Στην πόρτα της εξόδου από την Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται ο Πορτογάλος τεχνικός Βίτορ Περέιρα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς και το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη για την ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε το διεθνή Κροάτι περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ένα νέο συνεργασία του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στο Ερυθρόλευκος για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στο 943 Ντερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για δύο ώρες μαζί, 6 με 8 το απόγευμα, αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Συνήθως εκπομπή και εγώ είμαι μαζί σας κάθε Σαββατοκύριακο 4 με 8. Όπως είχα προαναγγείλει ότι βρίσκομαι και σε κάποιες ημέρες της καθημερινότητας, όπως συμβαίνει σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026, και προφανώς θα είμαι και κάθε Τετάρτη μαζί σας εκτός από τα Σαββατοκύριακα. Σήμερα λοιπόν 6 με 8 το απόγευμα ξεκινήσαμε. Γκολ έχει βάλει Παναθηναϊκός από νωρίς, με σκόρερ τον Ταμπόρδα από σέντρα από κόρνερ του Τσέριν, του αρχηγού.

Παναγιώτης Μπόνιχεμ Old Sport είναι στο 1-0. Μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 6 του αρχηγού του Τσέριν. Η άμυνα εκεί δεν μπορούσε να αντιδράσει τον αντιπάλο σωστά. Πανικοβλήθηκε, θα έλεγε κανείς. Και όταν πόρτα που μπήκε στη φάση Σφίνα, πλάσαρε ψύχραμα και έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το πρώτο φιλικό με τη Χέλμο Σπορτ. Πρώτη δεκάδα και πρώτο σύστημα 4-2-3-1 από τον νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Νίστρουπ. Να υπενθυμίσω και εγώ την δεκάδα που ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, Μπέρξεν, Φαν Μπρι, Φαν Τέρτ, της Χέμολτ, έτσι, Μπέρξεν, Φαν Μπρι, Φαν Τέρ, Σίστεν, Φαν Σούφτεν, Λάτχερ, να πούμε και τους άλλους βέβαια, έτσι, Ντέγκερς, Φαν Τερ Βέλτεν, Γιάνσεν, Κέβαλ, Χούμπερτ και Τζι Κέιρτς.

Αυτή λοιπόν είναι η δεκάδα Χέλμουντ, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Δεύτερη λοιπόν κατηγορία Ολλανδίας η Χέλμουντ. Την περασμένη σεζόν μας έλεξε, τερμάτισε στη 18η θέση.

Ήδη Παναθηναϊκό έκανε το 2-0 με τον Τετέι. Στο 1 λεπτό, μετά από 3 λεπτά, λοιπόν, ο Παναθηναϊκό ξανασκόραρε 2-0. Προηγείται τη Χέλμοντ Σπορτ. Όπως είπαμε, ομάδα δεύτερη κατηγορία Ολλανδία. Είπαμε και την 11η των Ολλανδών. Πάλι αποστημένη η μπάλα με τον Τσέριν, φάουλ, ο Τετέι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά.

Να πούμε στην αναμέτρηση αυτή βρίσκεται και ο φιλαδός Γιώνας Κόλκα. Όπως θυμούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, πρώην αριστερό εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος τώρα είναι βοηθός προπονητής της Χέλμοντ. Ναι, παιδί, εμείς λοιπόν την πρώτη κατά του Νίστρουπ, Πένια, Καλάμπρια, ο Κάτρις, Τουμπά, Μπινιάρης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Γιάγκουτζετς, Τα Μπόρδα, Ζαρουρί και Τετέι.

Ο Πάο κατά την πλευρά του λοιπόν δίνει καρτό στο πρώτο του φιλικού επί Ολλανδικού εδάφου. Ο Αλέσιο Λύση στο τεμπούντο του Δικεφάλου, να επαναλάβω και εγώ, έχει κατεβάσει του εξή. Κόντρα στους Βέλγους έχει 7 παιδιά από την Ακαδημία και 4 αριθμούς Έλληνες. Από τα τμήματα υποδομής είναι ο έμπειρος Κωνσταντέλιας ο Μύθου που παίζει την κορυφή, ενώ στην άμυνα είναι η Μπαταούλας και Κωσίδης. Στα χαφ είναι ο Τσοπούρογλου και πιο μπροστά ο Μπαλντέ. Στα άκρα της επίθεσης είναι ο Μπέρδος. Αυτά είναι τα 7 παιδιά της Ακαδημίας. Τερματοφύλακας είναι ο Τσιφτσής, στο δεξιά άκρο παίζει ο Κένι, αριστερό μπακ είναι ο Τελεκκάι και στα χάφ ο Μαντί Καμαρά. Αυτά λοιπόν για την 11η του ΠΑΟΚ. Η πρώτη 11η του Αλέσιο Λύση. Είναι εκπομπή Διαφωτιστή. Ο Διαφωτιστή λοιπόν με το Φώτη Κατσούφ στο μικρόφωνο 6 με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου. 1η του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν, καλό μήνα με υγεία.

Και βέβαια μια και λέμε με καλό μήνα με υγεία και να θέλουμε καμιά φορά να αγιάσουμε, δεν μπορούμε παιδιά, έτσι. Γιατί μια και λέμε για υγεία, από σήμερα καταργούνται τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Ήταν χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μιας και αναφέρουμε σε Ταμείο Ανάκαμψης, να πω ότι τα τραγικά λάθη της κυβέρνησης στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να μας φέρουν να φέσει 10 δις στις πλάτες των φορολογού.

Στο μικρόφωνο λοιπόν για 2 ώρες 6 με 8 ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων. Νίκος Κατσάτος, Μιχάλης Ολιλές, Γιώργος Βοιατζής. Στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6939-943-943 για να σχολιάζετε τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Για τις καλησπέρες, ό,τι θέλετε, χωρίς καμία χρέωση, 6939-943-943. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα 210-220-5943 και 215-215-5943. Επίσης το Viber στο σταθμού μας το 6939 943 943.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να έχετε συμμετοχή στην κλήρωση για το δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Με 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel και Spa. Το μοναδικό πεντάσπερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες. Ευεξίας όπως πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Έχει τα πάντα. Αιγιαλής Hotel λοιπόν και Spa και απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή όπως είπαμε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Για όσους όμως δεν έχουν Viber μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για την κλήρωση στο δώρο στην Αμοργό και στα δύο τηλέφωνα του σταθμού, το επαναλαμβάνω, 210-220-5943 και 215-215-5943 λέγοντας το όνομα του επώνυμό τους και το κινητό τους τηλέφωνο, παιδιά, το τηλέφωνο τους. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη, Πάνο Πουρναρά. Για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή και με τον ίδιο τρόπο, πάλι και με τα ίδια τηλέφωνα και Viber και τη λέξη Ψαρονέφρι. Έτσι, συμμετοχή όπως είπαμε με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρι, όπως και για το Αμοργός, αλλά και στα τηλέφωνα του σταθμού 210-225-943 215-215-5943. Λέτε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο για να μπορούμε να σας βρούμε αν κερδίσετε, έτσι, και τη λέξη Ψαρονέφρι. Ακούγοντας προηγουμένως για το πράσινο ακροτήρι που τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής στον παγκόσμιο κύπελο. Υπενθυμίζω αυτό που είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, από εκεί είναι ο βετεράνος άσος του Πανιωνίου Νόνι Ολίμα, αλλά και ο βετεράνος άσος της ΑΕΚ Ντανιέλ Μπατίστα. Μάνι, μάνι, δύο άτομα, έτσι. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά, τα δύο πράγματα τα τελευταία το ίδιο περίπου είναι. Στην Αττική, Αργό, Σαλονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, Βιωτία, Εφοκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Ηλία, την καλησπέρα στον Κώστα, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκη, στον 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο 104,6. Αντολακαρνανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα του Ρεντίφη, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσποτεία, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα στη Ρόδο από Prime 103,7. Κύπρο από Super Sport 104. Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Επίσης Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη, Ευρώπη, Ελλάσσατ. Το email είναι onair@943.gr. Το site που έχει τα πάντα ανά πάσα στιγμή ό,τι συμβαίνει. sports943.gr. Στα social media είμαστε στο Instagram, είμαστε λοιπόν 943 κάτω παύλα sports, στα λατινικά το sports, τα ξένα, έτσι. Facebook 943 sports, και εδώ το ίδιο ισχύει. Στο TikTok όχι συνεχόμενα, με κενό 943 Interveten sports. Και στο YouTube 943 πάλι Interveten sports. Εύκολα πράγματα. Και από σήμερα ξεκίνησε και το tvelanda.gr, το sport κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη. Μας βλέπετε δηλαδή. Λέγαμε λοιπόν 1η Ιουλίου σήμερα, χρόνια πολλά με υγεία, αλλά και στα θέματα υγείας και να θέλει κανείς να αγιάσει δεν μπορεί. Like, αφού καταργούνται από σήμερα λοιπόν τα απογευματινά, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία που χρηματοδοτούσε το Ταμείο Ανάκαμψης. No, και να θέλει να αγιάσει κανείς τα θέματα υγείας δεν μπορεί, γιατί κάποιοι δεν μας προσέχουν. Ερχόμενος το μεσημέρι είδα ότι εκεί στην οδό Λασκαράτου και Παντησίου, σε κεντρικό κομικό δρόμο, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια και δεν υπήρχε ούτε ένας τροχονόμος. Heart, babe,
Έτσι, προέχεσαι, έχετε παιδιά την υγεία μας, έτσι ενδιαφέρεστε για μας.

Διάβαζα μάλιστα ότι ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου είναι σύμμαχος του καύσωνα. Δεν έχει μείνει πράσινο για πράσινο, έχουν καεί τα πάντα σχεδόν. Τσιμεντοποιούνται ακόμα και μικρές γωνιές με πράσινο. Πού να μείνει πράσινο, πού να πάρει οξυγόνο ο κόσμος. Εκεί στο άλσος Βεϊκού στην γειτονιά μου, λόγω του μετρό έχει καταστραφεί πολύ πράσινο. Αρκετές πλατείες, πού να πάρει οξυγόνο ο κόσμος. Το μετρό μας μάρανε. Και μια έλεγε για το μετρό εκεί πέρα στην οδό Παπαφλέσσα χθες και πάλι για μία ακόμα φορά. Είχαμε διακοπή ρεύματος, ενώ το φτιάχνουν συχνά πυκνά εκεί το κομμάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Πάλι μία από τα ίδια.

Μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες των Αγίων Αναργύρων. Κοσμάς και Δαμιανός γιορτάζουν οι Ανάργυροι. Γιορτάζουν λοιπόν χρόνια πολλά, είπαμε, στους εορτάζοντες. Ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, η Αναργυρούλα, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος, ο Μαυρίκης, ο Μωρής, με ωμέγα το Μωρής. Η Μαυρικία και η Μαυρίκα, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Με όλα αυτά που είπα λοιπόν προηγουμένως, ακούγοντας και ένα φίλο σε προηγούμενη εκπομπή που είπε θα ψηφίσει Καραντή Καριστιανού και που δεν μας προσέχουν στα θέματα υγείας, έλεγα λοιπόν εκεί Λασκαράτου και Παντησίων δεν λειτουργούσαν προηγουμένως στα φανάρια, ούτε ένας τροχονόμος, καταργούνται τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι φύλακοι άγγελοι, φύλακες άγγελοι πραγματικοί, ήρωες της καθημερινότητας. Αυτοί είναι πραγματικοί αγωνιστές. Και να φέρουμε εκείνο τον κύριο που έπιασε τη γυναίκα που εκεί στην Αγίων Πάντων στην Καλυθέα είχε πιάσει φωτιά το σπίτι της και πήδηξε από τον μπαλκόνι. Με αυτοθυσία την έπιασε ο άνθρωπος για να μην χτυπήσει και πράγματι την έσωσε, σπάζοντας ο ίδιος τους αστραγάλους του. Θυσίασε την υγεία του και μπράβο του, συγχαρητήρια. Είναι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, για να σωθεί ένας συνάνθρωπός μας. Σημειωτέλω, αυτή η γυναίκα πήδηξε κρατώντας μια σημαία ελληνική στο κενό για να σωθεί από τις φλόγες. Μια ηλικιωμένη γυναίκα. Μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, πώς να πιστέψει ο κόσμος κάποια πράγματα. Διάβαζα μια έρευνα του ΟΑΣΑ, όπου ο κόσμος έχει απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Έχει εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα μόλις 15%, σε επίπεδο τοπικών πρωταθλημάτων δηλαδή. Στη δικαιοσύνη μόλις 39%, σε δημόσια δίκηση συμπεριλαμβανομένου και την ελληνική αστυνομία μόλις 24%, δεν ξεπερνάνε επίπεδο τοπικών πρωταθλημάτων. Στην αυτοδιοίκηση μόλις 29%. Και στο κοινοβούλιο μόλις 25% έχουν απαξιωθεί από τον κόσμο οι θεσμοί. Στην Ελλάδα δεν πιστεύει κανείς πλέον σε τίποτα. Γιατί κάθε φορά βλέπει ότι και ακούει του τάζουν προεκλογικά λαγούς με πετραχίλια, αλλά στο τέλος όλα αποδεικνύονται ότι είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτά που πραγματοποιούνται.

0: Και ενώ ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα όλο αυτό το διάστημα και για το δημογραφικό και για την υπογεννητικότητα. Διάβαζα ότι βγαίνει και άλλο σκάνδαλο. Έχουμε πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Τύπου ο Πεκέπε, έτσι. Ενώ την ίδια στιγμή είναι σε φτώχεια 1 στους 10 εργαζόμενους. Κύριε παιδιά, ενώ έξω το πετρέλαιο πέφτει, πέφτει η τιμή του, πέφτει. Εδώ το ντίζελ συνέχεια ανεβαίνει.
1: Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 6:30.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής στο διαφωτιστή στο 943 The Business Sports. Στο μικρόφωνο για δύο ώρες μαζί, 6 με 8 το απόγευμα σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογράφικη υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελές, Γιώργος Βογιατζής. Ένα με δεν προηγεί το ΠΑΟΚ της Μπέβερε με γκολ που πέτυχε ο Μύθου. Ο φίλος ο Σωτήρης Καλογύρη που λέει το πετρώνει πολιτισμό, λέει το θέμα ότι όσο λιγότερα οχήματα στον δρόμο, αυτόματα σημαίνει ποιότητα ζωής. Όσο για την τροχέα, λέει, εγώ τους τελευταίους μήνες βλέπω παντού σε όλη την Αθήνα σε διασταυρώσεις. Εγώ φίλε μου την περασμένη εβδομάδα σε δύο περιπτώσεις που σε κεντρικούς δρόμους και στην Ομόνοια ακόμα δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Όπως και σε κεντρικούς δρόμους και στην Πατησίου και σήμερα Λασκαράτου και Πατησίου, δεν σου λέω τεκμηριωμένα πράγματα σου μιλάω. Δεν υπήρχε ούτε ένας τροχονόμος. Δεν έχω λόγο να πω ψέματα, έτσι. Μια σκελές και λες λοιπόν για αυτοκίνητα και όλα αυτά, διάβαζα ότι ενώ το πετρέλαιο έξω πέφτει η τιμή του, εδώ το ντίζελ ανεβαίνει και εδώ οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν και πρώτου πολέμου στην Ουκρανία. Τα πάντα καλπάζουν προς τα επάνω. Μάλιστα τα στοιχεία της Ελστάτ, διαψεύδουν την κυβέρνηση για πτώση 6% των τιμών σε 200 προϊόντα. Όλα τα αφηγήματα της κυβέρνησης πάνε περίπατο.

και από το 1 λεπτό, όπως ανέφερα προηγουμένως, ο Πάοκ προηγείται 1-0 από κόρνερ επεκτέλεση ο Κωνσταντέλιας. Και αυτό στο 1 λεπτό, όπως το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού με τον Ντετέι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λοιπόν εκτέλεσε σε κόρνερ. Ο Δημήτρης Μπαταόλος πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μύθο επίσης με κεφαλιά στην μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του δικεφάλου του Βορρά.

Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας, σχολιάζοντας γεγονότα στο Viber 6939-943-943. Στο ίδιο και για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση για το ταξίδι στην Αμοργό. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Και για το τραπέζι στο Ψαρονέφρι, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρι. Το ίδιο και στα τηλέφωνα, για όσους δεν έχουν Viber 210-220-5943 και 215-215-5943. Λέγοντας το ονοματεπώνυμό σας και για όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και το κινητό σας τηλέφωνο, έτσι για να μπορούμε να σας βρούμε εάν κερδίσετε. Εύχομαι ωστόσο να είστε όλοι τυχεροί στη ζωή σας γενικότερα.

Πάμε και σε υπόλοιπες κατηγορίες. Ό,τι συμβαίνει γύρω μας, σας ενημερώνω για τα πάντα. Πάμε στο μάτι των Χανίων, όπου ο Αντώνης Καπνίδης παραμένει στα Χανιά και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για τον πρώτο σκόρερ πέρσι της ομάδας. Στα περσινά play-out με 5 γκολ και 9 συμμετοχές.

Ο Αστέρας Βάρης από την πλευρά του απέκτησε τον Άγγελο Τόσκα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου. Πρόκειται για ταλαντούχο μέσο επιθετικό που προέρχεται από τον Νέαντα Σαλαμίνας και βλέποντας το φιλικό του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο εκεί μοιάζει λίγο με το γήπεδο της Παλίνης, εκεί του Παλινιακού, αλλά και των Σπάτων. Σε καταπράσινο περιβάλλον που λείπει από τη χώρα μας. Κάτι πυρκαγιές, κάτι τα μπαζώματα, κάτι τσιμεντοποιήσεις εξαφανίζουν το πράσινο. Εύχομαι να μην φτάσει η στιγμή που όλοι μας θα πέσουμε κάτω σαν τα κοτόπουλα, παιδιά, έτσι.

λοιπόν, στην Ηλίπολη υπάρχει μια ανακοίνωση που αναφέρεται για την έναρξη συνεργασίας με τον Λεωνίδα Κουβαρά, ο οποίος εντάσσεται ο Λεωνίδας Κουβαρά στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας ως άμεσος συνεργάτης του προπονητή της ομάδας του Πέτρου Ζουρούδη. Είναι κάτοχος διπλώματος ΕΦΑ Β, διαθέτει εμπειρία στην προπονητική.

Από την πλευρά του, ο Παναγιάλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιωακίμ Ζιγκερίδη. Είναι γεννημένος το 1999, center forward, ύψος 1,90, ψηλός, έτσι, τύπου μπάσκετ. Εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδος. Για τη γραμμή κρούσης της ομάδας του Παναγιάλου.

Παραμένει το 2-0 του Παναθηναϊκού με τη Χέλμον Σπορτ. Κούλι μπρέκ για τους παίχτες. Ο καύσωνας έχει κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη, έτσι και σε σημεία του πλανήτη που κάποτε δεν ήξεραν τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αυτή η αφόρητη ζέστη μαζί με την υγρασία.

Πριν από λίγα λεπτά ο Λεβαδιακός, η ΠΑΕ Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάνδρου Παντέα. Ο Ρουμάνος δεξιός μπακ έρχεται στην Ελλάδα με τη μορφή δανεισμού και οψώνη αγοράς. Από την Στεάο Αβού Κουρεστίου γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 2023 στο Βουκουρέστι. Είναι διεθνής με όλα τα κλιμάκια της Εθνικής Ρουμανίας και αποτελεί γέννημα θρέμα της ΤΕΑΟΑ, με την οποία έχει στεφθεί δύο φορές πρώτα αθλητής το 2024 και το 2025, κατακτώντας επίσης δύο Super Cup και τις ίδιες χρονίες αλλά το κύπελλο Ρουμανίας το 2020. Με τη φανέλα του ιστορικού Ρουμανικού Συλλόγου μετράει 104 συμμετοχές με και 6 assist, εκ των οποίων είναι 19 στις διοργανώσεις της UEFA. Ο Ρουμάνος ακραίος αμυντικός έρχεται από μια γεμάτη χρονιά με 35 εμφανίσεις, 3 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Και έχει και αρκετές assist στο Europa League. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα του Λεβαδιακού, του που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάνδρου Παντέα με τη μορφή δανεισμού από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Ρουμάνος δεξιός μπακ.

Ο Εθνικός Αστέρας Αστέρας και Σαριανής ανακοίνωσε την ανανέωση εργασίας με τον Μιχάλη Κουτσουπιά. Ο Μιχάλης Κουτσουπιάς είναι 23χρονος μέσος, εντάξει στην ομάδα το Γενάρη. Έχοντας του χρόνου μας πέρας, του 25 παιδιά, έχοντας αγωνιστεί νωρίτερα σε διαγόρα Αγία Παρασκευή, στη Έλλαδα Αθήνας, Πανερυθραϊκό και σε πολλές άλλες ομάδες. Ανανέωσε λοιπόν 23χρονος μέσος Μιχάλης Κουτσουπιάς με τον Εθνικό Αστέρα και Σαριανής.

Μια και είναι στην επικαιρότητα το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Είχαμε μετακίνηση παίκτη του ΠΑΟΚ στον Φίνικα Πολύχνης, ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έτσι, μόνο οι υποταλλητές της ΕΠΣ Μακεδονίας, ο Φίνικας Πολύχνης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας, την απόκτηση του Αντώνη Παναγιώτη Τσίτσιλα. Είναι 19χρονος δεξιός εξτρέμ που προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε στην Άντερ 17 και Άντερ 19 με 9 συμμετοχές πέρσι. Ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας Άντερ 17.

Στις 7, ωραία Ελλάδο, σε λίγο από τώρα, έτσι, σε ένα τεταρτάκι. Ξεκινά το μάτς της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε τις 11 των δύο ομάδων. Αγγλία, Pickford, Κόνσα. Ο Ράιλι Γκέχη, Σπένσε, Ράις, Άντερσον, Μπέλιχαμ, Κέιν, Ράσφορτ και Μαντουέκε. Για το Κόγκο, Εμπασί, Φαν Μπισάκο, Κουανζέ, Πεμπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Μπούκου επίσης, Μουτουσάμι, Σαντίκι, Τσιμπέγκα και Βισά.

Λέω φίλο σα, Σωτήρη Καλογύρου, ούτε εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Καλά, δεν. Και να διαφωνούμε, συζήτηση κάνουμε. Χρειάζεται έτσι, αλλά μια όμορφη κουβέντα γίνεται. Απλά το ντίζελ στη Γερμανία λέει έχει 2,50 ευρώ το λίτρο. Μένει η αδερφή μου στο Ανόβερο. Καλά να περνάει, φίλε μου, η αδερφή σου. Πώς πάει εκεί πέρα ζέστη, υπάρχει όντως ζέστη με πολύ γρασία? Μου κάνει εντύπωση, λέει, για την εντύπωση του κόσμου στην κυβέρνηση. No maps, no labels, 25% λέει και στον ορισμό της διαφοράς δήμους, λέει 29, για να δούμε. Το μεγαλύτερο φαγωγό, πάντως λέει, γίνεται στους δήμους. Κοίτα, εκεί με το με τις απευθείας αναθέσεις και όλα αυτά, έτσι, γιατί να μην γίνεται διαγωνισμός? Γι' αυτό ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη σε όλα αυτά και διάβασα σήμερα, τα λέω εγώ, έτσι. Είναι έρευνα του ΑΣΑ, δεν τα λέω εγώ, αγαπητέ, βέβαια, έτσι, φίλε Σωτήρη Καλογύρου. Ο κόσμος πλέον δεν έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Τα πολιτικά κόμματα μόλις 15%. Στη δικαιοσύνη μόλις 39%. Στη δημόσια διοίκηση 24%. Μιας και μιλάμε και με αριθμούς και ποσοστά και στον αθλητισμό, έτσι. Στη δημόσια διοίκηση λοιπόν μόλις 24% έχει εμπιστοσύνη. Στην αυτοδιοίκηση μόλις 29%. Στο κοινοβούλιο μόλις 25%. Δεν πιστεύει πλέον ο κόσμος. Δεν έχει εμπιστοσύνη. Πιστεύει μόνο στα δικά του χέρια, στα δικά του πόδια.

κομπήλα μας ο Διονύσης Ερμάγκη. Διονύσης λοιπόν, Φώτη καλησπέρα, λέει χυμαρόδης και απόψε με τα πολιτικοκοινωνικά αθλητικά. Και εκπλήξη το Μουντιάλ ήρθαν λέει Γερμανία και Ολλανδία έξω. Να δούμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει, λες να την κάνει η Αγγλία. Να σας το λέω ότι θα είμαι και κάποιες ημέρες της καθημερινότητας εδώ και Τετάρτες λοιπόν, 6 με 8 το απόγευμα, εκτός από το Σαββατοκύριακα 4 με 8 και 4 με 8. Όταν έχω χρόνο σας αφιερώνω εδώ πέρα, κοντά σας.

Να λοιπόν η ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει η εθνική μας τώρα που ενδεχομένως να είναι σε κακή ψυχολογία η Ολλανδία και η Γερμανία. Στο Nations League εννοώ, έτσι. Εγώ πιστεύω μια τελευταία ευκαιρία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει κάτι, γιατί μέχρι στιγμής έχει απογοητεύσει το σύνολο, έτσι. Είδαμε και το άσχημη εμφάνιση και το άσχημο σκορ με τα πιτσιρίκια της Ιταλίας.

Ακούστε και προηγουμένως τον αντιπροσωπευτή της ΑΕΚ, είναι με κάθε επισημότητα Γιώργος Σαρακασίδης. Όπως προκύπτει από την πλευρά του Πανιωνίου, ο ιστορικός κατάφερε να κλείσει ένα deal που θα αποφέρει 150.000 ευρώ ως προκαταβολή από την Ένωση και άλλες 400.000 ευρώ ως μπόνους συμμετοχών με την πρώτη ομάδα. Επίσης, ο Πανιώνιος κράτησε ποσοστό μεταπόλησης 20%, ενώ εάν η ΑΕΚ θέλει να αγοράσει το 10% αυτού του ποσοστού, τότε θα χρειαστεί να καταβάλει ακόμα 800.000 ευρώ. Ο Σαρακασίδης βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας 3 ετών με την ΑΕΚ, με υπερδιπλάσιες απολαβές σε σχέση με όσα λάμβανε στον Πανιώνιο.

Έριξε λοιπόν το πρώτο μήχρονο του Παναθηναϊκού με τη Χέλμον Σπορτ. Τα δύο γκολ είπαμε πριν στα μπόρδα στο 6 και τετέ στο 9. Αποστημένες μπάλες, το πρώτο από κόρνερ και το άλλο από φάουλ του αρχηγού του Τσέριν. Ένα δείγμα είναι αυτό, αλλά πάντα μετράει και ακόμα παιδιά και στο οικογενειακό δίτρομα και μεταξύ μας να παίζουμε. Οι νίκες πάντα φέρνουν καλή ψυχολογία. Κανείς δεν θέλει να μην κερδίζει.

0: Λέει περίεργο, έχει ποιότητα ζωής, αυτό είναι γεγονός. Δεν αγχώνεσαι για δουλειά. Θα σου βρουν για εκπαίδευση, υπάρχει κράτος. Σωστά τα λες, υγεία δεν το συζητάμε, λέει. Η αδερφή μου εργάζεται στον τομέα της υγείας, σε νοσοκομείο. Όσο για τη ζέστη, λέει, είναι τρελή κατάσταση, λέει, δεν την παλεύουν. Το μόνο που δεν έχουν υποδομές, λέει, και δεν το ξέρουν, είναι αυτά με τα παλιά σπίτια. Εδώ ρε παιδιά, αναρωτιέμαι, έτσι, 72 δις υπερφορολόγηση είχαμε το έτος που μας πέρασε. Και τους πρώτους μήνες εδώ πληρώσαμε όλοι 10 δις. Και δεν έχουμε τίποτα, καμία ανταποδοτικότητα. Υγεία δωρεάν δεν υπάρχει, έτσι. Από σήμα τέρμα τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Και όχι μόνο. Τα φάρμακα λεβαίνουν συνέχεια. Μια φίλη που δουλεύει σε φαρμακείο, αυτό μου λέει. Στα ύψη. Κάθε μέρα. Όσο το ντεπονάκι έχει πάει 3-20 παιδιά. Μια φίλη μου διαβητική έπαιρνε ένα φάρμακο, μια κάτι εξετάσει δωρεάν. Τώρα πληρώνει 10 ευρώ. Παιδεία όχι δωρεάν, έτσι. Μετακινήσεις όχι δωρεάν. Σε κάποιες χώρες γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και αργούνε πολύ το τελευταίο διάστημα, όχι λόγω καλοκαιριού, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά για το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχε στατιστική που υπάρχει αργοπορία στις μετακινήσεις και στα τρόλι και στα λεωφορεία και στα τρένα τα τελευταία χρόνια. Μου κάνει εντύπωση, παιδιά, εκεί στη γειτονιά μου 10:30, κάθε φορά 10:30 το πρωί υπάρχει εκεί το τρόλι το 14 που ξεκινάει από την Παπαφλές, από τη Λαμπρινή, στην επόμενη στάση, αφού κάνει να ξεκινήσει 10 λεπτά φτάνει, την ίδια χρονική στιγμή κάθε μέρα 10:30 και λέει συγγνώμη εκτός υπηρεσίας, την ίδια ώρα κάθε μέρα. Κι άλλες γυνονισκοί, κάπου το τρόλι 3 το βλέπω.
1: 43 Intervetten Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε συνεργασία του με το θρύλο της ομάδας Giovanni, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του Συλλόγου της Λατινικής Αμερικής. Πρωτομπυλώνει η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν για το πόστο τεχνικού διευθυντή. Εντός της ημέρας αναμένεται ανακοινώσεις για την απόκτηση του Πόποβιτς. Εξετάζεται η περίπτωση του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίκο Χόρκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Χέλμοντ Σπορ σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Οι πράσινοι προηγούνται 2-0. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Προτεραιότητα για τους πράσινους η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη τεχνικού διευθυντή Στεφανού Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το προπονητικό του κέντρο. Αισιόδοξο δικέφαλο του Βορρά για την υπόθεση του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου. Οι Ασπρόμαυροι κοντράρονται αυτή την ώρα με την Μπέβερν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας με τον Αλέσιο Λύση στο τιμόνι της ομάδας. Το σκορ βρίσκεται στο 1-1. Τηλεοπτική μετάδοση από το υβριδικό κανάλι του Open. Θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Η Ισπανία και η Γαλλία είναι τα φαβορί. Θα είναι από τους πρωταγωνιστές φέτος ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει ο Νίστρουπ, δήλωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και της Βέρειας, Ιάκωβος Χατζιαθανασίου, στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και στον Τάσο Ζαφυράκη. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον χορηγό στο μπροστινό μέρος φανέλας της ανακοίνωσε και ο Ολυμπιακός. Οι υπηρέτες γνωστοποίησαν και την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την FMS. Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε συνεργασία του με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στους Κρητικούς. Παρελθόν από την κρητική ομάδα αποτελεί και ο Ιταλός επιθετικός Έντι Σαλσέδο. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρουμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα με τη μορφή δανεισμού. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραήτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπολου και Λάιτζα Μήτρου Λόγκ αποαρτίζουν τη 12η της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό μάτς με τη Ρουμανία στην Οραντέα. για τη φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή την ώρα Αγγλία-Κονγκό στο 0-0. Στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 το ξημέρωμα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ζεγοβίνη. Η πρώτη μεταγραφή της Chelsea είναι επίσημη. Κάτοικος Λονδίνου θα είναι ο Μάρκο Παλέστρα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Στην πόρτα της εξόδου από την Nottingham Forest βρίσκεται ο Πορτογάλος τεχνικός Βίτορ Περέιρα. Ο Όλιβερ Γκλάστερ θα είναι αυτός που θα τον διαδεχτεί, σύμφωνα με τον Φάμπριτσιο Ρωμάνο. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη για την ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε στο διεθνή Κροάτι περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παρεμείνει στο Ερυθρό Λευκούς για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
9: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σολέ, περάσαμε στο τρίτο μέρος ή αν θέλετε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον 943 Intervention Sports σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο για δύο ώρες μαζί, 6 με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Άρα έχουμε λοιπόν ακόμα μία ωρίτσα στη διάθεσή μας. Σταθερά είμαι εδώ κάθε Σαββατοκύριακο 4 με 8 και 4 με 8. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελελές.

Ο φίλος ο Στοντρίδης Καλογύρου λέει: έχει τον ήλιο, τον ήλιο όμως τζάμπα, λέει. Για τη χώρα μας, λέει, σε σύγκριση με Γερμανία. Όντως, λέει, το Depon το έπαιρνα 3,50, το έχει πάει 5,40. Εγώ, λέει, θα πληρώνω τον Νάντος, Λούκα και τον Φαλ. Δεν βαριέσαι, αν είναι να ενισχύονται οι ομάδες. Αυτό μου κάνει εντύπωση, φίλες και Σωτήρη Καλογύρου και όλοι οι φίλες και φίλοι, το έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι στην εποχή COVID όλοι κόπτονταν για να μας σώσουν για τα εμβόλια και όλα αυτά, έτσι. Το προηγούμενο διάστημα όμως έλεγαν για γενώσιμα, θυμάστε. Το προηγούμενο διάστημα έβγαινε και στα πάνελ και έλεγαν ότι μπορούμε να τρώμε και τρόφιμα και λίγες μέρες λιγμένα από τα σούπερ μάρκετ. Με λίγη σαλμονέλα, προσθέτω εγώ, έτσι.

Κάποιοι φίλοι και με παίρνουν στο κινητό τηλέφωνο να δώσω την καλησπέρα. Ο Γιώργος από τη Λαμπρινή. Έχουμε καλησπέρα επίσης από τους τρεις Βαγγέλδες. Δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου, στα Άνω Πατήσια. Από τη Ζαχαρία και τον Βασίλη Καψάλη εκεί στον Άγιο Ελευθέριο. Από την Δέσποινα στο Ήλιον. Που αύριο στην πλατεία Ηλίου της φιλοξενεί σε μουσική εκδήλωση τον Σάκη Ρουβά αύριο 2 Ιουλίου. Νομίζω ότι στην πλατεία γίνουν αναργύρω σήμερα το βράδυ, το απόγευμα έχει κάποια καλλιτεχνική εκδήλωση. Λόγω της γιορτής των Αγίων Αναργύρων, καλό είναι να διασκεδάζει ο κόσμος. Υπάρχει το Μουντιάλ. Αν δεν μας τσάκιζε και η ακρίβεια, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Και μου κάνει εντύπωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα το κατάλαβε. Σχετικά με τα της ακρίβειας, χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να περάσει να... για να παρατηρήσει και να παραδεχτεί την ακριβά τα πράγματα. Και ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πώς όμως? Και λέει ότι η καλύτερη άμυνα, λέει, είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων. Ναι, αλλά πού είναι με 763 ευρώ που παίρνουν κάποιοι συνταξιούχοι? Ο Πέλος στο Σωτήρι και στις Καλογύρου λέει: δεν φτάνει που έχεις τζάμπα, λέει, την πρωτεϊνή σκουλίκια στα λιγμένα διαμαρτύρονται. Έλαντε. Αυτά λέει ο Σωτήρις ο Καλογύρου, ο φίλος μας. Με το χιούμορ, black humor είναι βέβαια, για τα όσα συμβαίνουν έτσι, τα όσα ζούμε όλοι μας καθημερινά, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.

Ισοφάρισε μπέβαινε τον ΠΑΟΚ που έχει πολλές χαμένες ευκαιρίες. Εγώ το έχω παίξει φοβερά και άλλο ένα γκολ θέλω ακόμα. Πιάνω και τον Παναθηναϊκό. Καλά ήταν δεδομένο θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αν και μπορεί να πει κανείς ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο, παιδιά, έτσι. Το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με τους Τσάβες, Τσάπρας, ο Τουμπάι, Γκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καμαρά, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα και Παντελίδης.

Και εδώ παραμένει το σκόρ στο 2-0. Στο Viber, εκτός από τα μηνύματα για να σχολιάζετε αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο για τις καλησπέρες και οτιδήποτε άλλο θέλετε, παιδιά, έτσι, χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση, αλλά θα ήθελα να έχετε τις απόψεις σας για ό,τι συμβαίνει γύρω μας γενικότερα στον αθλητισμό και όχι μόνο, γιατί και τα οικονομικά του αθλητισμού εξαρτώνται από την πορεία μιας χώρας, παιδιά, έτσι. Στο 6939, λοιπόν, 943-943. Εσύ εκεί στέλνετε και τη συμμετοχή σας για το ταξίδι στην Αμοργό, γράφοντας, επαναλαμβάνω, τον ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Για τη συμμετοχή σας στο δείπνο Ψαρονέφρη, γράφοντας τον ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρη. Και τα ίδια πράγματα μπορείτε να κάνετε όσοι δεν έχετε Viber στα τηλέφωνα που έχουμε 210-259-43 και 215-215-59-43, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο για να σας βρούμε εφόσον και...

Να τα μας παιδιά, τα λέγαμε στο 14ο λεπτό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 0-1. Ανεξάρτητα από το πόσο θα λήξει αυτό το match, το έλεγα και δεν αλλάζω ποτέ τη φιλοσοφία μου, ότι αν δεν υπήρχαν ξένοι παίχτες στην Premier League που κάνουν τη διαφορά, θα είχαμε το ίδιο ποδόσφαιρο που δύσκολα έστριβαν στην Αγγλία τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπορεί να στεναχωρώ κάποιους, αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία μου και αυτό διαπιστώνεται κάθε φορά, έτσι. Αν δεν υπήρχαν οι ξένοι παίκτες που κάνουν τη διαφορά στην Premier League,

Το γκολ για τον Κονγκό έχει πετύχει στο 7 ο Τσιπέρνικα λοιπόν. Από νωρίς έχουν μπει τα γκολ παιδιά της και στα φιλικό, στο φιλικό του Παναθηναϊκού. Με τη Χέλμο Σπορ στο 6 και στο 9. Το γκολ της Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό στο 7. Και το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ με τον Μύθου στο 1-0 με το οποίο προηγήθηκε στο 9 και εκείνο.

στη Γεωργία για τους αγώνες στο Super Κύπελλο. Έχουμε στο 16ο λεπτό Δυναμό Τυφλίδας με την Ντίλα Γκόρη 0-0. Και η Μπέριο 1999 με την Τορπέντο Κιουτάες είναι στο 0-1. Ποδοσφαιρικά για το Euro Under 19 στις γυναίκες έχουμε στο 51ο λεπτό Ισπανία με την Ισλανδία στο 4-0 και είχαμε τελικό αποτέλεσμα Αυστρία-Ελβετία 3-1.

έχουμε και άλλα φιλικά σε εξέλιξη, μεταξύ άλλων στο 61ο λεπτό Βικτόρια Πλέζ με τη Σπάρτα Τράβα είναι στο 0-0. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε και δεύτερο τέρμα.

Με τον γκολ πέτυχε ο Ζαφίρης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα, του έδωσε την μπάλα. Ασίστ παρεβάλλε και έγινε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Η Αγγλία μου τα χαλάει μέχρι τώρα. Και κάτι μου λέγει μέσα μου να μην την βάλω να κερδίσει. Την έχω βάλει να κερδίσει, για να δούμε. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, έχει πολύ δρόμο το μάτς. Στο 17ο λεπτό, αλλά ακόμα και να κερδίσει η Αγγλία δεν αλλάζει απόψη μου για αυτήν την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Σε σύγκριση με την Premier League, έτσι, με το πρωτάθλημα, από εκεί οι ξένοι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά, που απογειώνουν την κατάσταση. Σε επίπεδο εθνικής Αγγλίας, λίγα πράγματα έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Βίλεμος ο Διονύσης λέει πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα από τα φιλικά, σίγουρα. Εξάλλου οι ομάδες μας διαλέγουν, λέει, υποδιόστερες ομάδες για προπόνηση. Κάτι λέει για το μάτς με την Αγγλία με το Κονγκό που είναι στο 0-1 τώρα. Το Κονγκό προηγείται βέβαια, να δούμε τι θα προκύψει.

Παραμένει το φιλικό 2-0 του Παναθηναϊκού με τη Χέλμον Σπορτ. Προηγουμένως, το 52 ο Παντελής έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, πέτυχε γκολ. Σκόραρε, τον γκολ όμως ακυρώθηκε για offside. Και έτσι λοιπόν παραμένει, όπως είπα, το 2-0.

Μπασκετικά είχαμε νέα μεταγραφή για την Παρή με τη γαλλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Μαοζίνια Περέιρα. Μετά λοιπόν την απόκτηση του Τέρι Τάρπε η Παρή από την Μονακό. Κάτοικος της Γαλλίας αυτή φορά είναι ο Μαοζίνια Περέιρα για τον επόμενο ένα χρόνο. Μια κίνηση που δυναμώνει τη front line τους. Είναι βραζιλιάνος forward με πέρασμα από το NBA και τους Memphis Grizzlies. Αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Τουρκία με την Manresa. Εκεί είχε μέσο όρο 11,7 πόντους, 6 rebound και 1,2 assist ανά 24 λεπτά συμμετοχής.

Έχουμε cooling break στο μάτς Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό με την Αγγλία 1-0. Προβλημασμένοι οι Άγγλοι φίλοι στις εξέδρες. Δεν το πιστεύουν αυτό που του συμβαίνει. Αλλά δεν είναι και η μοναδική φορά που τους έχει συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Βέβαια έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Αλλά βλέπω και τις εκφράσεις, μάλλον τους ανέκφραστους και προβληματισμένους Άγγλους φιλάθλους στην εξέδρα, που μέσα τους φαίνεται να έρχονται τα μαύρα σύννεφα. Για να δούμε.

Η Φερεντσβάρος με την Καραμπάχ στο ημίχρονο είναι στο 1-0. Στο 25 η Βάιτς με την Χάρντμπερκ είναι στο 1-2. Στο 27 η Βίντερτουρ με την Σεντ Γκάλεν είναι στο 0-0.

Στο 26 η Τζέσικα Σόφιας με τη Μάρι Μπορ είναι στο 0-1. Το 10 η Τσέλιε με την Χάντουκ Σπλίτ είναι στο 0-1. Η Τσέλιε γνωστή από τα παιχνίδια της με την ΑΕΚ.

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: 9.43 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 7.30.
5: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στο 943 Intervention Sports. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου του 2026. Μόλις τώρα έχασε μια κλασική ευκαιρία, ανεπανάληπτη ευκαιρία η Αγγλία για να σοφαρίσει. Σε κοντινή κεφαλιά όμως απέξω εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας της ομάδας του Κονγκό. Παραμένει το 1-0 για το Κονγκό λοιπόν. Η φίλη μας η Ελένη από Σαλαμίνα έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει, αν πολιτικοί είναι, λέει, μέτοχοι σε σούπερ μάρκετ, πώς είναι δυνατόν να πέσουν τιμές αφού ήδη κερδίζουν. Και μέτοχοι και σε κάποιες εταιρείες, λέει, που έχουν προϊόντα σε σούπερ μάρκετ.

Παραμένει το 2-0 του Παναθηναϊκού με τη Χέλμο Σπορτ. Πέτυχε ένα ακόμα γκολ πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός, αλλά κυρώθηκε ο offside και ορθά πιστεύω. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει νομίζω τον Παναθηναϊκό ειδικότερα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Παντελής και πάλι στο 73 πέτυχε το γκολ που ακυρώθηκε. Δύο γκολ πέτυχε ο Παντελής που ακυρωθήκανε. Ωστόσο τώρα ο Παναθηναϊκός με μακρινό σουτ κάνει το 3-0. Κάποιοι φίλοι του που έχουν βρεθεί και στο γήπεδο πανηγυρίζουν αυτό το 3-0. Στο 74ο λεπτό έχουμε το 3-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό με τη Χέλμον Σπορτ. Με ωραίο ευθύβολο σουτ έξω από την περιοχή.

Πολιορκία στα καρέ του Γκογκό, αλλά διώχνει πάνω στη γραμμή παίκτες της ομάδας που βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Προσπαθεί να σοφαρίσει πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο η Αγγλία. Γιατί σίγουρα μετά θα φορτωθεί με πολύ άγχος.

Ο Βίλος Θεοδιονύσης έχει στείλει ακόμα δύο μηνύματα. Λέει: Φώτη, αν αποκλειστούν από τον Κόγκο για τους Άγγλους, λέει τότε είναι άξιοι της τύχης τους. Δεν υποστηρίζω καμία ομάδα εκτός της εθνικής μας. Και λέει: Ελληνικό σούπερ μάρκετ έχει 28 ιδιωτικές ετικέτες. Και οι τιμές λένε πολύ, κατά πολύ μικρότερες από γνωστές μάρκες, λέει και το όνομα του σούπερ μάρκετ. Να σου πω την αλήθεια, το προτιμώ γενικότερα αυτό το σούπερ μάρκετ που γράφεις. Αν και δεν είμαι πολύ σούπερ μαρκετάκιας, περισσότερο να σου πω την αλήθεια προτιμώ τις λαϊκές αγορές.

πάνω που έλεγα ότι μας έχει λείψει η Τούνη, η Ιωάννα Τούνη, από την καθημερινότητα. Διαβάζω τώρα ότι η Τούνη ανεμίζει τα 500 ευρώ σε πισίνα στο Μπαλί, μάλιστα.

Η Ιωάννα Τούνη, η οποία τα τελευταία 7 χρόνια είναι το number one όνομα της επικαιρότητας. Και καλά κάνει, γυναίκα προς Θεού, έτσι. Τα δροσιστικά θέματα πάντα είναι καλά. Τι γίνεται, παιδιά, με εκείνη την πολυκατοία που κατέρευσε στα Πετράλωνα και διαβάζω ότι είναι άστιγη και η ένοικη της διπλανής πολυκατοικίας, η οποία υπέστη ζημιές μετά την κατάρρευση. Λογικό είναι να υπέστη ζημιές. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Λογικό είναι και την πλανή πολυκατοικία να υπέστη ζημιές.

η Βαλένθια μπασκετικά δεν διαλύεται, δεν το βάζει κάτω παρότι έχουν φύγει τα πρωτοκλασσά της ονόματα και πρόκειται να φύγουν κι άλλοι. Και λοιπόν, τον υψηλότερο προϋπολογισμό της ιστορίας θα έχει Βαλένθια, όπως είπαμε, μπασκετικά τη νέα χρονιά, καθώς θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Καθαρά τα 10 εκατομμύρια ευρώ για να ξεπεράσει τα κιλά των Μοντέρο Μπατιό. Ενώ προτάσεις έχουν και εκεί η Ντελαρέα την ώρα που αποχώρησε και ο προπονητής ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τι να κάτσει τώρα, αφού έφυγαν αυτοί τα καλά ονόματα. Άρα λοιπόν καλύτερα να διαχειριστεί την κατάσταση ο επόμενος προπονητής.

Ο Πέτρο Μαρτίνε λοιπόν συμφώνησε με τη Ριάλ και αφήνει τη Βαλένθια, η οποία αισθάνεται ακόμα απειλή όσον αφορά του Σκι, Ντελαρέ και Πλαντίγια. Για του οποίου υπάρχει ουσιαστικά ενδιαφέρον από εμάς στη Euroleague που καραδοκούσαν, έτσι. Στην αντεπίθεση στον Κοκό παραλίγο να παρά το σφυροκόπημα να πετύχει δεύτερο γκολ. Ροντέο έχει γίνει το μάτσο, ρώσκι ρουλέτα το Αγγλία Κογκό.

σχετικά με την Βαλένθια λοιπόν, που θα σκάσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ καθαρά για να ανεβάσει τον προϋπολογισμό της, για να κάνει μεταγραφές, να γίνει και πάλι ισχυρή. Δεν δίνει πέναλτι στο πέσιμο που έγινε στην περιοχή του Κονγκό για στην Αγγλία ο διαιτητής. Θεωρείται έγινε θέατρο. Όσον αφορά από τη EuroLeague για τη Βαλένθια, Ισπανία διαπραγματεύεται την πληρωμή για να γίνει παίχτης από τη σεζόν 2027-28. Για να γίνει παίκτης franchise, έτσι λοιπόν η επένδυση με τιμή εκείνης 50 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθεί από το ίδιο κεφάλαιο μέσω της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του Χαν Ρόικ, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό. Ακούει το VAR και βλέπει το VAR, γιατί το φωνάζουν εκεί στο μάτι της Αγγλίας με τον Κονγκό. Για να δούμε τι θα αποφασίσει.

δεν δόθηκε τίποτα τελικά. Θέατρο υπόθηκε από την αρχή από τον διαιτητή. Και αυτό εκτίμησε και το VAR. Καμία αλλαγή λοιπόν στο σκορ.

Στον Παναθηναϊκό συνεχίζει να γράφει το κοντέρ σχετικά με το σκοράσμα. Έχει γίνει στο 78 λεπτό το 4-0. Στο φιλικό με τη Χέλμον Σπορτ. Όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός παίζει ψηλά όλο αυτό το διάστημα.

Δεύτερο προσωπικό λοιπόν τέρμα για τον Αντίνο στο 25ο λεπτό, το 4-0. Όλα ξεκίνησαν από ένα σουτ που επιχείρησε ο Παντελίδης. Μετά από γύρισμα του Καμαρά, η μπάλα σταμάτησε σε αμυντικό. Δεν άφησε όμως ανεκμετάλλευτη τη φάση ο Αντίνο, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα και με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έκανε το 4-0 για τον Παναθηναϊκό.

Σχετικά με την ανακαίνιση του Γιώργου Καρασκάκη, τη Δευτέρα που μας πέρασε, παρουσιάστηκαν τα 22 του μηνός τα σχέδια του στο Δέλτα Σίγμα του Δήμου Πειραιά, τα οποία και εγκρίθηκαν. Ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η αναμενόμενη παρουσίαση του έργου από τον ιδιοκτήτη των Ερυθρόλευκων, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αύριο, Πέμπτη, λοιπόν, ο ισχυρός άνδρας της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ θα βρεθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και θα παρουσιάσει το νέο Καρασκάκη στις 6 το απόγευμα. Όπως ανέφερε στις 22 Ιουνίου στην ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, αυτό είναι ένα έργο που θα αναπλάσει την περιοχή και θα κάνει την έδρα του Ολυμπιακού ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης, με χωρητικότητα που θα ξεπερνάσει 50.000 θέσεις. Πάνω λοιπόν από 50.000 θέσεις. Μια νέα ακόμα ευκαιρία στην Αγγλία. Αντέχει πάντως η άμυνα εκεί του Κογκού και ο τερματοφύλακας έχει κάνει υπέροχες αποκρούσεις. Σωτήριες. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει η Αγγλία στα όποια λεπτά απομένουν για να ρίξει το πρώτο ημίχρονο. Στα 6 λεπτά των καθυστερήσεων έχουμε καλύψει ήδη τα 2,5 λεπτά.

Αντιλαμβάνεστε πλέον, δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Έτσι. Αυτά είναι, ανήκουν στο παρελθόν και στα περασμένα χρόνια. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε, έλα μωρέ, αυτοί που θα περάσουν τώρα σιγά τώρα, εντάξει, πήγαν αυτοί και δεν πήγαμε εμείς. Πώς να πάμε εμείς, αφού δεν είχαμε καλή ομάδα. Δεν είχαμε φιλοσοφία πρωταθλητή. Στα δύσκολα παιχνίδια καταρρεύσαμε, έτσι. Και δεν φταίνουν τα νέα παιδιά. Το τρέξιμό τους και το καλό ποδόσφαιρο το έκαναν. Ο διαχειριστής παίζει ρόλο, η καλή διαχείριση, παιδιά. Και όταν τα λέμε, κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι καλύτερος του Πογιέτ που έφυγε, έτσι. Δεν επιτέθηκαν στόχοι, έφυγε ο Πογιέτ. Έτσι είναι το ποδοσφαιρικό αθλητισμό γενικότερα. Όταν δεν φτάνει στο στόχο σου, το αλλάζεις το πράγμα, αναζητάς κάτι διαφορετικό. Δεν μπορείς να επιμένεις σε κάτι που είναι το ίδιο παραμένει.

Ο φίλος μας ο Διονύσης λέει για τα φρέσκα λαχανικά, φρουρά ή λαϊκές. Τι να σου πω κάτι, άμα λείψουν παραγωγή φίλοι από τις λαϊκές, να ξέρεις ότι θα πέσει πείνα. Συνεχίζει όπως διάβασα, λέει υπάρχει κάποια διαδικασία όταν γίνεται σκαφές για νέα πολυκατοικία. Η διαδικασία λέει δεν τηρήθηκε από τον πολιτικό μηχανικό. Γιατί λέει μεγάλο κόστος για τη δημιουργία. Σιταριών ή πασάλου συγκαϊνά τις εκλογές λέει τη Super League. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήρθε σώπαρες με τον Αλαφούζο.

Καλό είναι όλοι να τα βάλουν εκεί πέρα παιδιά κάτω, να τα βρουν. Για να έχουμε ακόμα, ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτό μας συμφέρει όλους μας. We speak like pages out of... Για να βλέπουμε καλή μπαλίτσα. Glass between us, forced to blink. Μια από τις τελευταίες ευκαιρίες της Αγγλίας να ισοφαρίσει λίγο πριν λήξει το πρώτο μήχρονο με ένα κόρνερ που έχει κερδίσει. No sound, το τόπιο όμως δεν λέει να πάει στο πλεκτό με τίποτα παιδιά. Στο μισό γήπεδο έχει κλείσει αντιπάλους της Αγγλία. Σε πολύ λίγο η εκπομπή ο διαφωτιστής για σήμερα Τετάρτη φτάνει στο τέλος της. Για δύο ώρες είμαστε μαζί 6 με 8 το απόγευμα. Τη σκητάλη σε συνέχεια στο μικρόφωνο θα πάρει ο Σάκης ο Μπουσδούνης. Έληξε το πρώτο ημίχρονο λοιπόν. Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό 0-1. Λέει Διονύση αφού ο καθένας από τους τέσσερις μεγάλους βλέπουν μόνο την πάρτη τους. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουν έτσι πάντως.

Πριν από το Σάκη Μπουζούνι θα πάρει σκητάλη μικρόφωνο στις 8 και μετά θα έχουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ, κοντά μας και ο Νίκος Κατσάτσος. Όλη η παρέα μαζί με εσάς, όλοι εσείς, όλοι εμείς. Μια τεράστια παρέα. Ευχαριστώ και σήμερα τους φίλους και τις φίλες για τη συμμετοχή που είχαν, για τα μηνύματα που έστειλαν, τους σχολιασμούς για τα αθλητικά και όχι μόνο διάφορα γεγονότα που αφορούν όλους μας, παιδιά, τη ζωή μας μας αφορούν, έτσι. Ειδικότερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες που έστειλαν τη συμμετοχή τους και τηλεφωνικά και μέσω Viber για το δώρο που έχουμε, το ταξίδι στην Αμοργό, για το ψαρονέφρι, το δείπνο. Και τηλεφωνικά επικοινώνουν σε κάποιοι φίλοι. Έτσι, όσοι δεν έχουν Viber μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210-2259-43 και 215-215-5943 για τους δύο αυτούς λόγους, δίνοντας το ονοματεπώνυμό τους. Για τη συμμετοχή στο δείπνο στο ψαρονέφρι, για το ταξίδι στην Αμοργό, μαζί με το κινητό του τηλέφωνο. Όσοι παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά, έτσι. Όσοι στέλνετε Viber, μηνύματα εκεί. Όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Αμοργό ή ψαρονέφτη. Και για τα δύο, άμα θέλετε.

2-1 γκολ ακόμα πέτυχε ο Ζαφίρης, 2 γκολ. Και ένα ο Πέλκας από ασίστ του Ζαφίρη, του Χρήστου Ζαφίρη. Το επόμενο φιλικό του ΠΑΟΚ είναι στην Ολλανδία, προγραμματισμένο για το Σάββατο. 4 του μηνός, παιδιά, στις 3:30 το μεσημέρι. Κόντρα στη Βέστερλο, αυτά από μένα, καλό βράδυ. Αθλητικό δελτίο είσαι με τον Μιχάλη Σοηλίτη, συνέχεια τη κυτάλη στο μικρόφωνο, ο Σάκης ο Μπουζούνης. Καλό βράδυ από μένα, ραντεβού το Σαββατοκύριακο πια.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι φέρει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με το 15χρονο Έλληνα τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε συνεργασία του με τον θρύλο της ομάδας Τζιοβάνι, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Πρωτοπυλώνει η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόνη για το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Εντός ημέρας αναμένονται ανακοινώσεις για την απόκτηση του Πόποβιτς. Εξετάζεται η περίπτωση του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίγκο Χόρκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Χέλμοντ Σπορ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Σκόρερ η Τετέι, 2 γκολ από το Ταμπόρδα και 2 γκολ από το Σαντίνο Αντίνο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μπέβερν 4-1 για το πρώτο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Σκόρερ η Μύθου, 2 γκολ Ζαφίρης και ο Πέλκας. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρουμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα με τη μορφή δανεισμού. Ο Κάρλε Σόρ έγινε και επίσημα παίκτη του Ηρακλή, καθώ ο Γυραιό ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Στολιόπουλο, Μωραήτη, Χαραλαμπόπουλο, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρη, Κακλαμανάκη, Μπαζίνα, Περσίδη, Νετζίπολου και Λάιζα Μητρουλόγκ απαρτίζουν τη 12η τη Εθνική Ελλάδο για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρουμανία στην Οραντέα. Συνεχίζονται οι μεταγραφές στο μπασκετικό Άρη. Ο Νένα Δημητριεβίτς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της ομάδας Θεσσαλονίκης. Για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο, Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 0-1. Στις 11, Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 το ξημέρωμα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η πρώτη μεταγραφή της Τσέλσι είναι επίσημη. Κάτοικος Λονδίνου θα είναι ο Μάρκο Παλέστρα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Όλιβερ Γκλάσνερ θα είναι αυτός που θα τον διαδεχτεί. Θα διαδεχτεί τον Βίκτορ Περέιρα στην Νότιχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με την Telegraph. Στην Bayern Μονάχου θα συνεχίσει την καριέρα του Μαροκινός επιθετικός Ισμαήλ Σαϊμπάρι, ο οποίος στην περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Αϊντχόφεν. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το δεύτερο γύρο του τουρνουά του Wimbledon. Πρώτο σερβίς 8 και 20, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη για την ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε το διεθνή Κροάτι περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
8: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

5 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι εδώ στο 943 Interveten Sports. Καλησπέρα. Εκτάκτο σήμερα 8 με 10 η εκπομπή Sports On Air Live. Με το Σάγκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μάικ Σοηλές, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Λόγω των καλοκαιρινών αδειών έτσι αλλάξαμε σήμερα, μόνο για σήμερα. Από αύριο θα είμαστε και πάλι στην ώρα μας, 6 με 8. Πάμε να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 2 είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με ένα μήνυμα από ένα φίλο που δεν γράφει καν το όνομά του βέβαια. Και λέει, αν δεν ήταν στην εντατική Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, δεν θα έπαιρνε ποτέ το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ εννοεί. Φυσικά, καλέ μου φίλε, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου έτσι όπως το θες εσύ να το διαβάσω. Όμως λέει, δεν το λέτε χήμα, ούτε εσύ, ούτε ο Ευάγγελος, εννοεί στο Μίχο. Μήπως και δυσαρεστηθούν οι ακροατές του σταθμού και κάτι άλλο που γράφεις εδώ. Λοιπόν, εδώ στο ραδιόφωνο αυτό δεν θα ακούσεις κάτι που θες εσύ να ακούς. Ο καθένας έχει την άποψή του. Τώρα, αν ήταν στην εντατική ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αν δεν ήταν καλή και έτσι πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, το τι έχουμε πει είναι όλα καταγεγραμμένα εδώ. Τώρα, αν θες κάποιος παραγωγός του σταθμού να λέει αυτά που θες εσύ, δεν γίνεται φίλε. Υπάρχει το κουμπάκι, το αλλάζεις και πας δίπλα, πας αλλού. Υπάρχουν και τόσες ιντερνετικές εκπομπές να ακούσεις αυτό που θες εσύ να ακούσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, το τι έχει πει ο καθένας είναι καταγεγραμμένο. Και ο Ευάγγελος, και εγώ, και όλα τα παιδιά εδώ στο σταθμό, έτσι. Αν και δεν γίνεται στην εκπομπή μας, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις μόνο. Σας έχω πει, παιδιά, ότι όταν στέλνετε μήνυμα και χαρακτηρίζετε κάποιον ή είναι υβριστικά τα μηνύματα, εννοείται ότι δεν πρόκειται να διαβαστούν ποτέ στον αέρα. Οπότε μην κάνετε το κόπο καν να τα στέλνετε, να τα γράφετε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν μάλλον πολλοί τρόποι στην ελληνική γλώσσα να πεις αυτό που θες χωρίς να βρίζεις, χωρίς να χαρακτηρίζεις, έτσι. Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους ακροατές, αλλά θα ήθελα να το επισημάνω για άλλη μια φορά αυτό. Και να το κλείσω, να πω ότι καλέ μου φίλε, κάτσε να δώσω τη λίγη το τηλέφωνό σου, μια και δεν γράφεις και το όνομά σου. Πες εσύ την άποψή σου, όμορφα και ωραία, και φυσικά θα διαβάσεις το μήνυμά στον αέρα. Θα κριθείς και εσύ όπως όλοι. Στο φίλο των 9190. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση και πάμε στα κάθε μας. Ένα ξεκίνημα για τα φιλικά του Παναθηναϊκού με άνετη νίκη. Εντάξει, δεν είχε απέναντι του καναθήριο ο Παναθηναϊκός. 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό στα φιλικά, στο ξεκίνημα των φιλικών προετοιμασίας του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν κόντρα στην Ολλανδική Χέλμουντ Σπορ. Τελείωσε πριν από λίγο το μάτς, στις 6 ήταν, ξεκίνησε. Με ένα σύστημα 4-2-3-1 ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε και 9 αλλαγές στο ημίχρονο. 2 γκολ βρήκε με τον Ταμπόρδα στο 6 και τον Τετέι στο 9. Από στατικές φάσεις, κάτι που δεν βλέπαμε στην περσινή σεζόν. Μετά δεν απειλήθηκε καθόλου. Μετά όμως ο Αντίνο πετυχαίνει 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι δημόρφωσε το τελικό 4-0. Πολύ καλή εμφάνιση θα έλεγα από τον Αντίνο. Το επόμενο φιλικό του Παναθηναϊκού είναι με τον Άγιαξ το Σάββατο στις 4 του Ιούλη, στην Ολλανδία βέβαια γι' αυτό, και πάλι στις 6 το απόγευμα. Για αυτό το μάτς μπορείτε να το δείτε από τον Sky. Θα μάθουμε από τον Κώστα Σαββοθράκη αργότερα. Να σας πω ότι δεν αλλάζει η εκπομπή κάτι. Θα έχουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων όπως ήμασταν 6 με 8 έτσι. Ο Κώστα Σαββοθράκη, συγγνώμη, θα μας πει αργότερα πότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει, θα γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσει και το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης.
Έχουμε και επιστροφή Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό. Θα μας τα πει ο Κώστας αργότερα.

Η ΑΕΚ πήρε τον 16χρονο τερματοφύλακα του Πανιωνίου, τον Σάρα Κασίδη. Συμφώνησε με τον Πίλιο για νέο τετραετία συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα από τον Λάκη Κονετσιώτη στην πορεία της εκπομπής. Σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη, αλλά να σας πω ότι η εποχή Λύση ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ. Είχαμε και για τον ΠΑΟΚ φιλικό σήμερα. 4 γκολ και ο ΠΑΟΚ επικράτησε απέναντι στην Μπέλεβεν με 4-1 ο δικέφαλος του Βορρά. Και αυτός με δύο εντελώς πειραματικές ενδεκάδες. Μύθου, Ζαφίρης με δύο γκολ. Και ο Πέλκας 87 ήταν η σκόρερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ.

χαιρετήσω το φίλο τον Γρηγόρη από την Λάρνακα, στην όμορφη Κύπρο, και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα, Σάκη μου, λέει, αν ήταν έτσι όπως λέει ο φίλος, αν δεν έκανε. Ναι, δεν έκανε τέλος πάντων και ένα κακό ο Αταμάν, ο φετινός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, θα έπρεπε η Ευρωλίγκα, θα έπαιρνε την Ευρωλίγκα, θες να γράψεις. Από τον Γρηγόρη, από τη Λάρνακα τη Κύπρου. Νομίζω στο ποδόσφαιρο δίκαια πήρε φετινή ΑΕΚ το πρωτάθλημα και λίγο πιο τυχερή θα έκανε και ντάμπ. Συμφωνώ απόλυτα. Με το φίλο μας από την Κύπρο, τον Γρηγόρη. Καλησπέρα στη φίλη την Νίκη από την Λευκάδα. Καλησπέρα στον 943 Τερβέτεν Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Καλό αθλητικό και μουσικό δύο ροσάκι. Χρόνια πολλά για σήμερα. Ναι, καλό μήνα δεν σας είπα, παιδιά. Σήμερα είναι Τετάρτη 1η του Ιούλη. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι Κοσμά και Δαμιανού. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Γεια σου Νίκη από τη Λευκάδα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, για Ηρακλή.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη, για Ηρακλή δεν θα μιλήσουμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε για Ηρακλή, ό,τι πεις εσύ.
2: Όχι, όχι. Δεν έχει τίποτα.
0: Γιατί δεν έχει τίποτα φαντάζομαι, έτσι. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει... Να θες να ξεκινήσουμε από το φιλικό του ΠΑΟΚ.
2: Θα μιλήσουμε όμως για ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για το φιλικό του Δικεφάλου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, στην Νότια Ολλανδία, κόντρα στην Πέρβερ, μια ομάδα πρώτης κατηγορίας πλέον του Βενιού, νεοπότηστη, αν και ιστορική. Νίκη του ΠΑΟΚ με 4-1 σε αυτό το φιλικό. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παραπάθηκε πάντως με μια ομάδα η οποία ουδημία σχέση θα έχει με αυτή που θα δούμε στο πρωτάθλημα, αλλά και με αυτή που θα δούμε στις 23 Ιουλίου στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Λοιπόν, ο Μίτου, ο Ζαφίρης, δύο γκολ και ο Πέλκας ήταν οι σκόρες σήμερα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγήθηκε 0-1 στο ένα το λεπτό με την κεφαλιά του νεαρού του Ανέστη Μίτου. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι με τον Σαγιάλα στο 41. Στο 52 ο Ζαφίρης έγραψε το 2. Στο καπάκι ο ίδιος πέτυχε στο 3-1, ο Ζαφίρης ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα, και προς το τέλος του αγώνα ο Πέλκας έκλεισε το σκορ σε 4-1. Είδαμε για πρώτη φορά να κουουουτσάρει την ομάδα ο Αλέσιο Λύθη, διότι έπρεπε να δούμε και, πώς κινείται στον πάγκο. Αυτό ήταν το ένα ενδιαφέρον του παιχνιδιού. Το άλλο ήταν, θα δούμε λίγο τι σχηματισμό προτιμά, ο οποίος ξεκίνησε 4-2-3-1, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με τον Λουτσέσκο. Άρα το πιθανότερο είναι πως έτσι θα βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ στη νέα περίοδο. Και το πόσο ταλέντο έχουν αυτά τα νεαρά παιδιά της δεύτερης ομάδας, τα οποία ταξίδεψαν στην Ολλανδία, ο Κωσίδης, ο Μπαταούλας, ο Τσοπούρογλου, ο Μπάλντε, παίκτες οι οποίοι βεβαίως δεν θα τους δούμε στην πρώτη ομάδα να αγωνίζονται πολλά λεπτά φέτος, αλλά δείχνουν ότι από πίσω ο ΠΑΟΚ έχει υλικό για να στηριχθεί και τα επόμενα χρόνια. Ήταν το πρώτο παιχνίδι αυτό, είπαμε, για τον ΠΑΟΚ σήμερα, δύο μέρες μετά την άφησή του στην Ολλανδία. Καλό το δείγμα γραφής, αλλά ο ΠΑΟΚ θα περιμένει βεβαίως ενίσχυση, διότι δεν θα είναι αυτή η ομάδα που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα, αν θες να πω λίγο την ενδεκάδα, έτσι να καταλάβουν και οι φίλοι, πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ. Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Κωσίδης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπαλντέ, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος και Μύθου. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτός που είδαμε στο, τουλάχιστον η πρώτη δεκάδα, δεν έχει καμία σχέση, όπως πολύ σωστά είπες, και με αυτόν τον ΠΑΟΚ που θα δούμε φέτος, αλλά και με τον περσινό ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον θυμόμασταν, έτσι.
2: Ναι, και στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε όλη την δεκάδα ο Λύση, έβαλε έμπειρους ποδοσφαιριστές, τον Ζίσκοβιτς, τον Ζαφίρη κλπ, τον Μπέλκα. Πάντως είπαμε, ήταν ένα φιλικό το οποίο ήταν μόνο και μόνο για να ξεμουδιάσουν λίγο οι ποδοσφαιριστές, να παίξουν λίγο μπάλα και εμείς να δούμε πώς κινείται στον πάγκο ο Αλέσιο Λύση. Τίποτα άλλο, το αφήνουμε και πλέον περιμένουμε να δούμε τα επόμενα δείγματα γραφής, αλλά και ποιους παίκτες θα φέρει. Αναμένεται ο Τάισον αύριο στην Ολλανδία, άρα λοιπόν μια άφηξη έστω και ενός παλιού, να είναι ακόμα παίκτες που θα προσθεθεί στο δυναμικό της ομάδας. Να δούμε τι θα γίνει με τους τραυματίες, τον Ντεσπότοφ, τον Παβλένκα, τον Χατσίδη, τον Σορετήρε και τον Μεϊτέ. Έλειπαν, θυμίζω, ο Μπάμπα και ο Σάντσες, λείπουν ακόμα στο Μουντιάλ και δεν θα πάνε καθόλου στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Με τα γραφικά υπάρχει καμία εξέλιξη με Γιαννούλη, με Χατζηδιάκο ή κάποιο άλλο όνομα?
2: Είναι δύο αυτά τα μέτωπα, όπως τα είπες, του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου, που τα παλεύει ο ΠΑΟΚ. Και τα δύο παρουσιάζουν σταθημότητα σήμερα, δεν είχαμε καμία εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Αν και όπως λένε στον ΠΑΟΚ, πρόκειται για τέσσερα χρόνο.
0: Πρόκειται, επειδή έκανε διακοπή. Αν θες, ξαναπες μας γιατί έκανε διακοπή, δεν σε ακούσαμε, Παναγιώτη.
2: Πρόκειται για δύο περιπτώσεις μεταγραφών, οι οποίες θέλουν χρόνο, όπως λένε στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πρόκειται δηλαδή να ξεκαθαρίσουν αυτά τα θέματα το επόμενο δεκαήμερο, ας πούμε. Θα πάρει περισσότερο χρόνο. Και κυρίως η περίπτωση του Γιαννούλη, για τον οποίο οι Γερμανοί δεν κατεβαίνουν από τα 5 εκατομμύρια. Να δούμε.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε. Δεν έχουμε κάτι άλλο τον ΠΑΟΚ, φαντάζομαι.
2: Όχι, περιμένουμε τώρα να, το επόμενο φιλικό, προετοιμασία κλπ.
0: Και λοιπά, μάλιστα. Να πάμε στον Άρη.
2: Στον Άρη να επικεντρώσουμε σε ένα θέμα το οποίο το αποκαλύψαμε και πριν από λίγο στο Mega News. Έχει να κάνει με, με τις γέφυρες που ρίχνει ο Μανού Γκαρσία για να γυρίσει την ομάδα. Μανού Γκαρσία νομίζω το θυμόμαστε όλοι, ένα τελικά το δεκάρι.
0: Ναι, ναι.
2: Ο οποίος πριν από 1,5 χρόνο Ισπανός έφυγε με προορισμό το MLS, τον πούλησε εκεί ο Άρης, στην ομάδα Kansas City. Το αμερικανικό πρωτάθλημα όμως, το οποίο δεν προσαρμόστηκε η γυναίκα του. Τώρα έχει πολύ μεγάλη σχέση, διότι τον πιέζει από τα Χριστούγεννα, από τις ΗΠΑ, δεν μπορεί με τίποτα να ζήσει εκεί. Και μάλιστα του δείχνει και προορισμό η σύζυγος του Μανού στη Θεσσαλονίκη, την οποία περνούσε πάρα πολύ καλά και θέλει να επιστρέψει εδώ. Τώρα το θέμα είναι διπλό. Τα χρήματα που θα πρέπει να πάρει ο Μανό είναι διατεθειμένος να ρίξει το καθέτο από τα 2 εκατομμύρια στο 1 εκατομμύριο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, που πάλι είναι πάρα πολλά τα χρήματα για τον Άρη, για να καλύψει αυτό το συμβόλαιο. Και δεύτερον, να πιστεί η Κάνσας, η ομάδα του δηλαδή, να τον αφήσει ελεύθερο.
0: Αναλάβει η γυναίκα του, ρε παιδί μου, να τα φτιάξει όλα σαν.
2: Αυτό είναι μια λύση.
0: Τι να πω. Είδες όμως πώς. Έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Πώς σε πολλές καριέρες ποδοσφαιριστών παίζει ρόλο η οικογένεια, η σύζυγος, η σύντροφος τέλος πάντων.
2: Και έλα τώρα στη θέση εσύ του Μανού Γκαρσία.
0: Πω ρε φίλε.
2: Να δεις, δηλαδή να κοιτάξεις την καριέρα του ή την ευτυχία της γυναίκας του. Για πες μου εδώ. Και την οικογενειακή του ευτυχία.
0: Κοίτα, η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα βέβαια, αλλά. Αλλά είναι, άντε πώς να το, δεν είναι εύκολο να παντρέψεις οικογένεια και έτσι καριέρα, έτσι, το βλέπεις.
2: Βέβαια, και εδώ που τα λέμε τώρα, η σύζυγος Γκαρσία είναι σύμμαχος του Άρη σε αυτή την περίπτωση. Αλλά και πάλι τα λεφτά που θέλει ο Γκαρσία είναι πάρα πολλά. Δηλαδή τώρα ο Άρης, ας πούμε, έχει ένα συμβόλαιο του Ράτσιτ, ένα 200, το οποίο δεν μπορεί να το καλύψει με τίποτα και ψάχνει δεξιά και αριστερά μήπως μπορέσει και δώσει το Ράτσιτ. Ψάχνει επίσης μήπως δώσει τον Μωρόν, ο οποίος έχει επίσης ένα 100 συμβόλαιο. Δηλαδή κοιτάζει να απαλλαχθεί από τέτοιου είδους δυσβάσταχτα συμβόλαια και θα φορτωθεί τώρα ένα άλλο από το πουθενά. Ναι, μεν καλός παίκτης ο Μανού, αλλά εντάξει, υπάρχει και το θέμα του οικονομικού στη μέση.
0: Δεν βλέπω πάντως να κινείται γενικά στο μεταγραφικό παζάρι ή δεν φαίνεται να κινείται.
2: Όχι. Δεν κινείται με τίποτα και αυτό προκαλεί ανησυχία στους φίλους του Άρη. Τυπικά σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία, διότι ήρθαν για αργομετρικά οι ποδοσφαιριστές. Θα περάσουν όλη την εβδομάδα στα ιατρικά και από τις 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Είναι η πρώτη συγκέντρωση. Και μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει κανείς τον Μπασίρου και τον μικρό τον Σινούση, τον Ιβοριανό, δεν έχουν αποκτηθεί άλλοι. Και αυτοί ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Δηλαδή, η ομάδα θέλει ενίσχυση. Το Άρης αυτή τη στιγμή δεν κινείται καθόλου με τα γραφικά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό και στον Γρηγορίου τον ίδιο, διότι σου λέει τώρα ξεκινάει η προετοιμασία με τι παίκτες. Και αυτοί που είναι στην ομάδα, όσοι περισσότεροι, πάρα πολλοί επαθεντώσεις, είναι για να φεύγουν.
0: Ναι, είναι ένα σοβαρό θέμα, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτό για τον Άρη. Για να δούμε τι θα κάνουν. Μπασκετικό υπάρχει κάτι, νομίζω είχαμε και μια επίσημη ανακοίνωση για τον Άρη, έτσι, για τον Δημητρίεβιτς.
2: Δημητρίεβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσης είναι ο Σκοπιανός αυτός, ο παίκτης της Μπάγερ Μονάχου, point guard, πάρα πολύ καλός παίκτης, άλλη μια ποιοτική μεταγραφή για την ομάδα. Και επίσης να σταθούμε στον πρωινό πανζουρλισμό που σημειώθηκε στο Αλεξάνδριο, στην Boutique, για ένα εισιτήριο διαρκείας. Βγήκαν σήμερα προς πώληση τα 1000 επιπλέον μετά τα 3000 εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης. Από τις 6 το πρωί με καρεκλάκια και καφέδες πήγαν στο Αλεξάνδριο για να περιμένουν να ανοίξουν οι πόρτες της φίλη του Άρη. Οι πόρτες άνοιξαν 11, μιλάμε για 5 ώρες αναμονή και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε μέσα σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα 1000 εισιτήρια είχαν εξαντληθεί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το Αλεξάνδριο είναι πολύ μικρό για να χωρέσει το φετινό Άρη.
0: Ισχύει αυτό.
2: Δηλαδή ακόμα και μετά την επέκταση που θα γίνει με τις 1200 θέσεις στο πέταλο, πάλι δεν είναι αρκετά τα εισιτήρια, δηλαδή θα πάμε σε 6.500 και πάλι δεν θα φτάνουν. Σε κάθε αγώνα θα γίνεται πραγματικά μακελιό για αυτά τα 2.000 ελεύθερα εισιτήρια που θα μένουν προς πώληση. Και να δούμε τι θα γίνει φέτος στον Άρη με αυτή την επανάσταση που επικρατεί, στον Άρη του Σπανούλη και των πολλών αστέρων που έρχονται κάθε μέρα στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Ηρακλή, δεν υπάρχει κάτι, έτσι μας είπε στην αρχή. Γιατί
2: νομίζω, είναι. Ναι, είπα δεν είναι.
0: Να, δεν υπάρχει κάτι.
2: Ναι. Οπότε θα τα αφήσουμε για αύριο.
0: Αύριο θα τα πούμε στην ώρα μας, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά. Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη, με το ρεπορτάζ των ομάδων της πρωτεύουσας. Άρη ΠΑΟΚ και Ηρακλή, που δεν είχε τίποτα βέβαια.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, 25 λεπτά είμαστε μετά τις 8. Συντονισμένοι σωστά εσείς. Καλό ταξίδι να ευχηθώ στη φίλη μου τη Μάγδα. Πω ρε Γρηγόρη, πέφτει λίγο μακριά η Λάρνακα, ευχαρίστως να έρθω. Καλό μήνα φίλε Σάκη, λέει, κόπιας, έχει ωραίο παστίτσιο και μπυρίτσα παγωμένη. Τώρα μου άνοιξες την όρεξη, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω φάει κιόλας. Καλή σου όρεξη, καλή μου φίλε. Λοιπόν, στο Viber του σταθμού, όπως έκανε και μόλις τώρα ο φίλος ο Διονύσης, καλησπέρα και στο Διονύση, μπορείτε να στέλνετε και για το ψαρονέφρι, για όλους τους διαγωνισμούς τέλος πάντων, 6939-943-943, όπως και ο φίλος ο Ηλίας, καλησπέρα και στον Ηλία, καλησπέρα και στον Γιώργο.

την Κοτσαέλισπορ, το είπα, στην τουρκική ομάδα θα συνεχίσει η καριέρα του ο Μπάκου από τον Ατρόμητο. Ανακοινώθηκε για τα επόμενα 2 χρόνια.

καλησπέρα και στο φίλο τον Δημήτρη εκεί στα Πάτρια Εδάφη στο Αγρίνιο. Ναι, καλέ μου φίλε, ο Πανετολικός προχθές ανακοίνωσε τον επιθετικό, τον Γκανέζο επιθετικό Μαχάλα Οπόκου. Είναι 25 ετών. Στη Μόντρεαλ αγωνιζόταν τελευταία, είχε 49 συμμετοχές, 7 γκολ και 4 assist.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα μιλήσουμε με Μάνο Σαραμόπουλο για όλα τα διεθνή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.30.

31 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εκτάκτως σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Θα δώσουμε σκυτάλι στον άνθρωπο του Προέδρου μετά από πόσο καιρό, μετά από πολύ καιρό. Λοιπόν, καλησπέρα να πούμε στην φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Σάγη, καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα και σε σένα, καλή μου φίλη Ελένη. Καλησπέρα Σάγη, καλό μήνα. Καλό μήνα και σε όλο τον κόσμο. Τα σχόλια και το ρεπορτάζ έχουν ενδιαφέρον σήμερα. Θέλω να ακούσω τους εκλεκτούς ρεπόρτερς τι θα πούν για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε μετά τις 9.30 για τον Παναθηναϊκό. Η γνώμη μου πάντως ότι ήταν πολύ καλό σήμερα. Μπράβο. Αναμένω, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Ευχαριστώ. Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Εντάξει, πρώτο παιχνίδι ήταν. Καλός ήταν ο Παναθηναϊκός. Απλά πήραμε μια γεύση για το τι θέλει να κάνει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι το μάτς της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι στο 0-1 ακόμα. Στο 21ο λεπτό βρισκόμαστε. Στις 11 το Βέλγιο υποδέχεται την Σενεγάλη, φίλες και φίλοι. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση εδώ από το 943 Intervention Sports για αυτό το μάτς. Πάντως πάει να γίνει μια έκπληξη. Η αλήθεια είναι αυτή, εάν η Αγγλία ιτηθεί σε αυτό το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε σε λίγο βέβαια με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Να σας πω ότι το Μεξικό κέρδισε 2-0 το Εκουαδόρ σήμερα και η Γαλλία τη Σουηδία 3-0.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο, να μιλήσουμε για όλες τις διεθνείς ειδήσεις.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλησπέρα, Μάνο μου, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλό μήνα και όλα. Στρονιά
0: καλό μήνα, ναι, ναι.
2: Κοσμά και Δαμιανό που γιορτάζουν και όλα σήμερα.
0: Μάλιστα, μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ναι, σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει το καλοκαίρι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα τι έχουμε, αυτή τη στιγμή η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με κορυφαίο τετροφυλακάδη στον Εμπασί, τον 31χρονο πορτιέρε της Χαύρης, προηγείται 1-0 της Αγγλίας, 72ο λεπτό. Ο Εμπασί έχει πραγματοποιήσει εκπληκτικές αποκρούσεις. Εκπληκτικές αποκρούσεις. Και σε αυτό γενικά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο έχουμε δει πολλούς και θαυμάσιους τροφύλακες. Ο ένας πλούλος καλύτερος από τον άλλο. Πούμε για το Χιλ της Παραγουάης, τι εκπληκτικές αποκρούσεις έκανε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όπως είπες, εντάξει, η Γαλλία πέρασε άνετα τη Σουηδία. Λογικό ήταν. Ο Μέση με 6 γκολ μαζί με τον Εμπαπέ οδηγούν την κούρσα στον πίνακα των σκόρων. Ακολουθεί με 5 γκολ ο Νορβηγός, ο Χόλαντ, που έβαλε εντάξει εύκολα γκολ έτσι απέναντι σε ένα κτίλε φαντοστούν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια δύναμη πυρός ο Χόλαντ, ο φορ της Manchester City. Έχουμε τώρα πολλές παρετήσεις, απολύσεις είναι, αλλά εντάξει, τις βαφτίζουν παρετήσεις τώρα οι ομοσπονδίες.
0: Είναι πιο όμορφο έτσι, ακούγεται πιο ωραία δηλαδή.
2: Ναι, αλλά στην παρέτηση ξέρεις αν είναι επίσημη και παρατηθείς, εσύ δεν παίρνεις αποζημίωση, έτσι. Γι' αυτό λέω τις βαφτίζουν. Δεν νομίζω ότι κανένας, άμα έχει συμβόλαιο, το αφήνει, δεν θέλει να πάρει τα λεφτά του. Λοιπόν, έχουμε τον Ρόναλντ Κούμαν που τελείωσε από την πλευρά της Εθνικής Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό της. Να δούμε τώρα ποιος θα πάρει τη θέση του, τι ακριβώς θα γίνει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το Σεπτέμβριο η Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας, όπως και η Γερμανία, είναι δύο από τους αντιπάλους της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League, στο μεγάλο τραπέζι βέβαια, γιατί η Ελλάδα έχει πάει στη μεγάλη κατηγορία. Και η τρίτη βέβαια είναι η Σερβία, που και αυτή δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε επίσης παρέτηση του προπονητή του Εκουαδόρ, του Αργεντινού Σεμπάστιεν Μπεκατσέτσο. Έχουμε, ξέρουμε όλοι, του Τσέχου, του Μίροσλαβ Κούμπεκ, του Νοτιοκοράτη, του Χουν Μιονγκ Μπο, τον οποίο οι άνθρωποι δεν του έχουν συμπεριφερθεί και καλά, έτσι δεν τον αφήνουν να μπει σε σούπερ μάρκετ, σε μαγαζιά, να ψωνίσει, απίστευτα πράγματα. Του Σκοτσέζου του Στιβ Κλαρκ και του Τινίσιου του Σαμπρέλα Λαμουσί, που είχε παραιτηθεί μετά το πρώτο παιχνίδι της Τινησίας. Τώρα, έχουμε βεβαίως και μεταγραφές. Για παράδειγμα, η Γιουβέντους πήρε τον νεαρό 19χρονο διεθνή, βέβαια είχε παίξει στο Ηράκλειο εναντίον της Εθνικής Ελλάδος, σοφάρισε ο Χάρη Κέιν με κεφαλιά. Λοιπόν,
0: οπότε, συγγνώμη, σε διακόπτω, δεν θα πάνε για English breakfast από αύριο, που λέει ο φίλος από την Κύπρο εδώ.
2: Ναι,
0: ο Γρηγόρης λέει, από ό,τι φαίνεται, θα πάει από αύριο για μπάνια
2: η
0: Αγγλία.
2: Είχε δρόμο ακόμα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως είδαμε και με τη Βραζιλία και με τις άλλες ομάδες, το ποδόσφαιρο τελειώνει στο 90-5 πλέον, για να μην πω και παραπάνω.
0: Ναι, είμαστε στο 77 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
2: Ένα-ένα με το Χάρη Κέιν.
0: Μάλιστα.
2: Τον πρώτο σκορ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, που θα πάρει και φέτος το ξοπαπούτσι. Λοιπόν, και διεκδικεί το ξοπαπούτσι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, έχουμε τη Γιουβέντους λοιπόν που πήρε από την Τζένοα τον διεθνή, είχε παίξει για πρώτη φορά στο Ηράκλειο αντίον της Ελλάδος, εκεί που νίκησε η εθνική ομάδα της Ιταλίας, με τον Μπαλντίνη, τον προσωρινό της ομοσπονδιακό προπονητή, τον οποίο τον παίρνει από την Τζένοα. Έχουμε επίσης την Brighton, η οποία συμφώνησε με την Tottenham, 50 εκατομμύρια ευρώ παίρνει τον ταλαντούχο, ήταν δανεικός στο Αμβούργο αυτός, τον Βούσκοβιτς, ένα από τα νέα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Μπρούνο Κόντι, μετά από 54 χρόνια, μια ζωή δηλαδή στη Ρώμα, τώρα ήτανε στο διοικητικό συμβούλιο κιόλας, αλλιώς ποδοσφαιριστής, ήρωας του 1982, δεξιός εξτρέμου αριστεροπόδαρος, αποσύρεται από την Ρώμα. Έχουμε επίσης τον Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσερ, τον προπονητή, ο οποίος πάει στην Νότιχαμ Φόρεστ. Θα πάρει και θέση του Βίκτορ Περέιρα, ο οποίος μπορεί ο Πορτογάλος να έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του για 4 χρόνια ακόμα. Ωστόσο, η διοίκηση των άλλων των πρωταθλητών Ευρώπης έκρινε ότι ο Γκλάσνερ, που είχε οδηγήσει την Κρίστα Πάλα στην κατάκτηση του Conference League, θα μπορέσει να πάει 3 βήματα παραπάνω την άλλη του πρωταθλήτρια Ευρώπη, στην Nottingham Forest. Έχουμε τη Μαρσέη, πήρε νέο προπονητή, τον Μπρούνο Ζενεσιό. Επίσης, ο Didier Deschamps τώρα είναι ο προπονητής με τις περισσότερες επιτυχίες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, νίκες περισσότερο. Συγκεκριμένα, έχει 17 νίκες, ξεπέρασε τον Γερμανό Σον. 14 έχει ο Φιλιππάου, 13 ο Μάριο Ζαγκάλο, 12 ο Γιώακιμ Λεύ ο Γερμανός, μετά είναι ο Όσκαρ Ταμπάρες με 10 μαζί με τον Βραζιλιάνο Παρέιρα. 9 έχουμε τον Έντσο Μπέαρζο τον Ιταλό, τον Γερμανό Χερμπέργκερ, τον Αργεντινό Πέκερμαν και τον αείμνηστο Κάζιμιρ Γκόρσκι, προπονητή της Εθνικής Πολωνίας το 1974, που την οδήγησε στην τρίτη θέση πίσω από Δυτική Γερμανία, Ολλανδία. Η Πολωνία πήρε την τρίτη θέση, ο οποίος στη συνέχεια δούλεψε με εξαιρετική επιτυχία στην Ελλάδα, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και άλλες ομάδες. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ο Πάνα όπως τον αποκαλούσαν οι συμπατριώτες του, δηλαδή πατέρας στην Πολωνία, με τον οποίο είχα περάσει μια υπέροχη εβδομάδα σε ένα ταξίδι που είχα πάει να κατασκοπεύσω τη Λεχ Πόζναν.
0: Και κατάσκοπος ο Σταραμόπουλος, μάλιστα.
2: Κοίτα να δεις, εκείνη την εποχή οι εφημερίδες που ήμουν στον Ελεύθερο Τύπο στέλνανε δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν την προσεχή αντίπαλου είτε του Ολυμπιακού είτε του Παναθηναϊκού είτε της ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Καταλάβες, όπως το 1994 ήμουνα στο ξενοδοχείο Ραμαντάν στην Ιερουσαλήμ που έμενε και ο Μαραντόνα. Του έκανα συνέντευξη, επειδή δεν με ξέραν οι πράκτορες που τον φύλαγαν παρολίγο να βγάλουν και πιστόλια.
0: Έχεις ιστορίες πάντως, έτσι.
2: Μεγάλο περιστατικό, ναι, βέβαια.
0: Να σου πω τώρα. Ναι. Η Nottingham Forest ανακοίνωσε νέο προπονητή.
2: Θα τον ανακοινώσει. Θα τον ανακοινώσει. Συμφώνησε με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, τον Αυστριακό της Κρίσταλ Πάλας, που το όνομά του έπαιζε για τη Μίλαν. Ωστόσο, όμως, η διοίκηση του Βαγγέλη Μαρινάκη κινήθηκε πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο γρήγορα και παίρνει αυτόν τον εξαίρετο προπονητή που έκανε την Κρίσταλ Πάλας μία από τις καλύτερες αγγλικές ομάδες. Και παίρνει τώρα τον Όλιβερ Γκλάσνερ.
0: Μάλιστα, και ο Οδυσσέας μένει στην...
2: Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα παραμείνει δανεικός για ένα ακόμη χρόνο στη Σεβίγια.
0: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε τώρα να δούμε... Α, ο Μιχταριάν ανανέωσε και αυτός για ένα ακόμη χρόνο το συμβόλαιό του με την πρωταθλήτρια Ιταλία στην Ίντερ. Ενώ όλοι περιμένουν, μάλλον ο Κάρλο Αντσελότη δεν θέλει στο επόμενο παιχνίδι της Εθνικής Βραζιλίας να ρισκάρει τη συμμετοχή του Ραφίνια, του εξτρέμ της Μπαρσελόνα, που δεν είναι ακόμα 100% καλά μετά από έναν τραυματισμό που είχε, οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσει. Εντάξει, έχει αρκετά μεγάλο οπλοστάσιο η Σελεσάο, οπότε θα βάλει το Ράγιαν ή κάποιον άλλον, ή ίσως αποφασίσει να ρίξει τη μάχη και τον Νεϊμάρ, τον οποίο θέλω να πιστεύω τον έχει επίτηδες να είναι όσο καλύτερα γίνεται για τα δύσκολα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν, γιατί μπορεί κάποια στιγμή η Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας να παίξει αντίπαλος της κατόχου του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Εθνικής Αργεντινής. Οπότε εκεί ο Νεϊμάρ χρειάζεται απαραίτητος.
0: Μάλιστα, τώρα τι άλλο είδα που ήθελα να πούμε. Φερνάντες με 100 εκατομμύρια.
2: Το Φερνάντες στη Σέλσι.
0: Όχι, όχι.
2: Το Φερνάντες λες ποιον.
0: Όχι, όχι. Από τη Γουέστα.
2: Μπράβο. Ματέους Φερνάντες.
0: Στην Τότεναμ. Η οποία...
2: Ναι, η οποία τον παίρνει σχεδόν μετά από συμφωνία που είχε κάνει με την United, πήγε στη μέση Τότενα με τον Τετσέρμι, μια Τότενα που δείχνει αποφασισμένη τη νέα αγωνιστική περίοδο να πρωταγωνιστήσει στην Αγγλία, γιατί φέτος παραλίγο να υποβαστεί κιόλας, με τα χίλια ζόρια στώθηκε όταν πήρε προπονητή τον Τετσέρμι από τη Μαρσέη. Ναι, και τώρα θέλει να πάρει τον Ματέους Φερνάντες με 80 εκατομμύρια.
0: Και ο Λάμπαρτ στην Κόβετρη μένει μέχρι το 29 αφού ανέβασε την ομάδα.
2: Ο Φρανκ Λάμπαρτ, ακριβώς παλιός διεθνής μέσος της ομάδας μου της Τσέλσι, εντάξει, την ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία, οπότε είναι λογικό να του δοθεί η ευκαιρία να την βοηθήσει και στη μεγάλη κατηγορία, όσο περισσότερο γίνεται, και του επέκτηνε το συμβόλαιο για 4 χρόνια ακόμα.
0: Μάλιστα, βρισκόμαστε στο 80.
2: Κάτι, να πω και κάτι εσύ.
0: Ναι, και με αυτό να κλείσουμε, φίλε.
2: Πρέπει να δούμε, για παράδειγμα, το Μόντριτς που έφτασε τις 200 συμμετοχές, ο οποίος έχει μια θαυμάσια οικογένεια και καταφέρνει και συνδυάζει και μπράβο του, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο και πολλοί άλλοι, ποδόσφαιρο και οικογένεια. Γιατί αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο, ο Μόντριτς και ο κάθε Μόντριτς και πατούσε όλους απίναγαν, έτσι.
0: Ή θα ήταν μια δουλειά όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Δεν θα είχαν πολλά μηδενικά στο.
2: Αυτό εννοώ, θα πίναγαν. Άλλα τα λεφτά του ποδοσφαίρου, άλλα τα λεφτά να είσαι σε μια δουλειά οποιαδήποτε άλλη, έτσι.
0: Ναι, κάναμε την ίδια κουβέντα νωρίτερα με τον Παναγιώτη από τη Θεσσαλονίκη για έναν παίκτη του Άρη. Που,
2: το Μανού
0: που θέλει να γυρίσει από την Αμερική, ναι. Γιατί πιο πολύ το θέλει η γυναίκα του και κάνουμε αυτή την κουβέντα.
2: Επίσης πρέπει να πω ότι δέχεται έντονες πιέσεις ο Γιούργεν Κλοπ από παράγοντες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Γερμανίας να γυρίσει την καθημερινότητα. Να το συζητήσει με τη γυναίκα του, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη φορά ο Κλοπ μπορεί, επειδή είχε πει ότι θέλει κάποια στιγμή να δουλέψει στην Εθνική Γερμανίας, μπορεί να γυρίσει, θα δούμε.
0: Φιλέ, το συζήτησα μόλις τώρα με τη γυναίκα μου και μου είπε ότι πρέπει να σε αφήσω γιατί έρχεται ρεπορτάζ ΖΑΕΚ. Οπότε εγώ αναγκαστικά πρέπει να σε αφήσω τώρα, ξέρεις. Θα κοιμηθώ σουβαλάκι άμα δεν το κάνω.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάνο μου, θα τα πούμε αύριο. Καλό μήνα, θα τα πούμε στην ώρα μας αύριο.
2: Ναι, μην έχεις θέμα, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, Μάνο μου, γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ με Λάκη Κονησιώτη.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 84ο λεπτό. Αγγλία Κονγκό, παραμένει το 1-1. Τώρα θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη, ο οποίος είναι μαζί μας.
1: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα Λάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι φίλε?
2: Εδώ βλέπω τους Άγγλους που
0: θα το γυρίσει.
2: Θα το
0: γυρίσει.
2: Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν τελικά. Πιέζουν, είναι πολύ καλό το Κονγκό βέβαια.
0: Ναι.
2: Αλλά κλειστεί και πολύ πίσω εδώ και ώρα. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμα. Αν και οι Άγγλοι δείχνουν λίγο ανορθόδοξο τρόπο έτσι με τα γεμίσματα. Το πτώχνουν όμως.
0: Κάνα τσάφ μόνο
2: εκεί. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως δεν παρουσιάζουν κάτι το καινούργιο. Όπως και οι Βραζιλιάνοι προθέσεις με τους Ιάπωνες, παρότι τελικά κατάφεραν να σώσουν την παρτίδα, δεν δείχνουν κάτι το ιδιαίτερο σαν ομάδα. Ότι μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο. Έτσι νομίζω.
0: Μάλιστα. Να σου πω, θες να ξεκινήσουμε με το 16χρονο που πήρε η ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα.
2: Ναι, ναι,
0: τον Σαρακατσίδη.
2: 15χρονος, ναι. Από τον Πανιόνιο, ανακοινώθηκε την ομάδα του Πανιόνιου. Ο Πανιόνιος γνωστός εδώ και δεκαετίες για τα ταλέντα που έχει βγάλει.
0: Έχεις δίκιο, είναι γεννημένος, συγγνώμη, 1 Νοέμβρη του.
2: Του 10.
0: Ναι,
2: ναι. Ναι. Είναι γνωστός λοιπόν ο Πανιόνιος για τα ταλέντα που έχει βγάλει, αλλά δεκαετίες τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι ο Σαρακασίδης.
0: Γιώργος Σαρακασίδης.
2: Γιώργος Σαρακασίδης, και καλή επιτυχία του ευχόμαστε.
0: Εννοείται, υγεία να έχει το παιδί και να πάει καλά.
2: Και κυρίως για την εθνική ομάδα που έχουμε ανάγκη, τα Ελληνόπουλα που σπανίζουν πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, να μπορέσει να κάνει μεγάλη καριέρα όπως ονειρεύεται. Αυτό θέλω να το ανακοίνω στο Πανιόνιο και όχι ΑΕΚ,
0: ναι.
2: Να πούμε. Έτσι, όπως και τα υπόλοιπα φιλικά που έχουν ανακοινωθεί από τις άλλες ομάδες, η ΑΕΚ μέχρι στιγμής περιμένει να ολοκληρώσει γκολ ο Κέιν. 2-1, φοβερό γκολ ο Κέιν.
0: Το γύρισες, Κονιτσιώτη, το γύρισες.
2: Τρομερό γκολ, μπράβο του. Απλά να το δεις αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ήταν αξιοσημείωτο. Λοιπόν, και λέγαμε ότι περιμένοντας τη μεγάλη μεταγραφή για το χαφ που θέλουμε στην πρώτη ομάδα, ήρθε ο πιτσιρικάς ο Σαρακασίδης, λοιπόν, να παρακολουθήσει λίγο τα λιμνάζοντα νερά, εν ώψη τώρα και της έναρξης της νέας περίοδου. Το Σαββατοκύριακο θα συγκεντρωθούν οι παίκτες της ΑΕΚ, όπως έχουμε πει, θα κάνουν τις εργομετρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα θα φύγουν για το Άμπερντον της Ολλανδίας.
0: Λοιπόν, Πίλιος ανανεώνει από ό,τι βλέπω, Γιώβιτς.
2: Ναι, ναι, ο Πίλιος δεν υπήρχε καμία ανησυχία. Οι λεπτομέρειες έμεναν απλά να ολοκληρώσει το παιδί τις διακοπές του και να έρθει να βάλουν τις υπογραφές. Για τον Γιώβιτς γίνεται μια εξωπραγματική προσφορά.

0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση η δίψα που είχε για να παίξει. Μου θύμισε μικρά παιδιά που μπαίνουν αλλαγή σε αγωνιστικό χώρο και μπράβο του στον Ρομπελίν. Πραγματικά.
1: Ναι, έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο κι αυτός.
0: Μεγάλη τρέλα. Στα 10 λεπτά συν 5-6 καθυστερήσει, που είναι ένα τέταρτο περίπου που έπαιξε, κατάφερε να κερδίσει δύο κίτρινες κάρτες, παραλίγο να βάλει ένα γκολ με ένα φοβερό πλασέ που έκανε μπάλα και λίγο out. Γενικά έδωσε άλλο αέρα, παίζοντας ένα αριστερό χάφ τον τοποθέτησε ο Αγκύρε. Σε μια ομάδα του Μεξικού που από ό,τι φαίνεται θα αντιμετωπίσει την Αγγλία την Κυριακή. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που είπες για το συμβόλαιο, το μεγάλο που αν δώσει ο Ιάκ Στογιώβιτς. Η ΑΕΚ, μάλλον η UEFA επέβαλε.
0: Το δίνει, η ΑΕΚ το δίνει στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι κάτι.
1: Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω. Πες ότι το δώσει. Η UEFA επέβαλε στην ΑΕΚ ένα πρόστιμο από ό,τι είδα 500.000 ευρώ για το cost control, έτσι.
0: Το cost control, ναι, για την περσινή περίοδο.
1: Ναι.
0: Που δεν προχώρησε η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Δεν είχε έσοδα. Το cost control, να πούμε γρήγορα ότι είναι ένα ισοζύγιο ουσιαστικά μεταξύ εσόδων και εξόδων που έχουν οι ομάδες και μπορούν να δαπανίσουν μέχρι το 70% των εσόδων που έχουν. Η ΑΕΚ υπερεύει αυτό το όριο πέρσι με τα μεγάλα συμβόλαια των Μαρσιάλ, Λαμέλα κλπ.
1: Ναι, ναι. Απλά η UEFA δεν θέλει να ξεφεύγουν οι ομάδες για να μένουν και χρέη.
0: Δεν θέλει να ξεφεύγουν και δεν θέλει να κοπήσουν ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και πληρώνει ένα πρόστιμο 500.000 δραχμών. Δεν είναι από τα μεγάλα.
1: Όχι δραχμών. Ευρώ. Να φανταστείς ότι το μικρότερο ποσό το δέχτηκε η Νίς 450.000 από εκεί και πάνω.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Ήταν από τα μικρότερα ποσά. Όχι ότι είναι αμεληταίο, αλλά εντάξει, ήταν τώρα πλέον ήταν και η μετάβαση από τη μία διοίκηση στην άλλη. Τα συμβόλαια τα οποία είχε φορτωθεί. Τώρα έχει γίνει ένα ξεκαθάρισμα από το Λιμπάλτα σε όλα αυτά και βλέπουμε μια πιο ορθολογική συμπεριφορά, θα λέγαμε.
1: Να σε ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να ασχοληθεί με το Λιβάγια? Ρωτάνε και οι φίλοι κιόλας εδώ, φίλος ο Μιχάλης.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω από πού βγήκε αυτό. Με ρωτήσανε και αλλού σήμερα. Δεν ξέρω πραγματικά. Ο Λιβάγια παίζει ένα πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς πιο χαμηλής ταχύτητας από το ελληνικό. Είναι και μιας κάποιας ηλικίας. Είναι και σε μια θέση που η ΑΕΚ είναι πλήρης τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο λόγος.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, δεν βλέπω. Κάτι άλλο.
0: Εντάξει, το Σωματούδι είναι τώρα το κύπελο, να πούμε. Αλλά θα συνεχίσει προς τα πάνω. Θα πάει ο αύριο τώρα. Μάλλον χτες ήταν, συγγνώμη, σήμερα είχε ρεπό. Από το Μαντούδι τελευταία στάση.
1: Το κύπελο είχε ρεπό.
0: Το κύπελο είχε ρεπό στην περιοδία.
1: Πάντως να σου πω, ήθελα να σου πω μέρες. Ήθελα να σου πω μέρες. Θα ήθελες να ήσουν κύπελο, έτσι. Θα έχεις γυρίσει στην Ελλάδα, θα έκανες ταξίδια.
0: Πολύ ωραία, συνέχεια, ναι, τα πάντα όλα. Ναι, ναι, ναι. Όλη την Ελλάδα και μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Είπαμε και Κύπρο. Τι άλλο καλύτερο.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μάνος Σαραμόπουλος, εγώ τον έφερε λέει το μεσημέρι από την Κροατία. Α, για τον Λιβάγια. Ότι βγαίνει από την Κροατία αυτό ο Μάνος μας λέει. Να σου πω, πριν σε αφήσω, να πούμε και για, τα καινούργια ωράρια, για το καινούργιο ωράριο και την έκπτωση που ανακοίνωσε η Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ 30% για τα εισιτήρια και για το Μουσείο Ιστορίας του Συλλόγου αλλά και για το προσφυγικό ελληνισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενδιαφέρον είναι αυτό.
0: Είναι σημαντικό και αυτό. Προσπαθώντας να ενισχύσει το ενδιαφέρον του κόσμου που υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
1: Τρίτη ως Κυριακή λοιπόν, 11 με 7.
0: 11 με 7. Είναι μια ευκαιρία για όλους όσους δεν έχουν επισκεφτεί τα μουσεία να πάνε, πραγματικά αξίζει το κόπο και δεν είναι μεγάλο το κόστος. Τώρα ειδικά με την έκπτωση είναι σημαντική έκπτωση. Μπορεί να πάει κάποιος πολύ οικονομικά και ιδιαίτερα για να πούμε γενικότερα για το προσφυγικό που δεν αφορά το οπαδικό κομμάτι, είναι πολύ συγκινητικό σάκι. Δηλαδή αν δεν έχεις πάει πρέπει να πας.
1: Όχι, δεν έχω πάει, να σου πω την αλήθεια. Και θα ήθελα να πάω, ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει μουσείο προσφυγικού ελληνισμού, δεν υπάρχει. Απλά στα διάφορα μουσεία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, κατά καιρούς φιλοξενούσαν εκθέσεις για τον προσφυγικό ελληνισμό. Αμιγώς μουσείο προσφυγικού ελληνισμού είναι το μοναδικό που υπάρχει.
1: Λοιπόν, θα έρθω εκεί απέναντι από τον Αϊτό, στο φίλο μου που έχει την καφετέρια, να πιούμε καφέ. Θα με ξαναγήσεις εσύ, θα πάμε παρέα.
0: Θα πάμε μαζί, όποτε θέλεις.
1: Έγινε, Λάκη μου, νομίζω τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο, ναι.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο στην ώρα μας, φίλε.
0: Έγινε, ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ιντερβέτεν Sports, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 9, φίλες και φίλοι. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, παραμένει το Αγγλία Κογκό 2-1. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με

Ρεπορτάζ Ολυμπιακού, θα μιλήσουμε και μάλλον θα επανέλθουμε μπάσκετ, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, φυσικά και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 The Veteran Sports, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του 15χρονος Ελλήνας τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Πανιόνιο. Εντός ημέρας αναμένονται ανακοινώσεις του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Σερβού τερματοφύλακα Μπάλς Απόποβιτς. Εξετάζεται η περίπτωση του τερματοφύλακα της Λας Πάλμας, Ντίγκο Χόρκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Χέλμον Σπορ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Σκόρερ η Τετέι, τα μπόρδα και δύο γκολ σκόρερε ο Σαντίνο Αντίνο. Ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Ζαφίρη, του Μύθου και του Πέλκα επικράτησε τις Μπέβερεν 4-1 για το πρώτο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Ο Ηράκλης προχώρησε ακόμα μια μεταγραφή, ανακοινώνοντας τον Ισπανό δεξιό μπακ Κάρλες Σόρια, ο οποίος την περασινή σεζόν αγωνίστηκε στο Βόλο. Ο Πανιόνιος συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση του ρόστερ του. Οι Κιανόλε και Ανέριθροι έξανε το ζήσι Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Στολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπολου και Ελάιζα Μίτρου Λόγκ απαρτίζουν τη δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρουμανία στην Οραντέα. Συνεχίζονται οι μεταγραφές στο Πασχετικό Άρη. Ο Νένα Ντιμητρίεβιτς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της ομάδας Θεσσαλονίκης. Για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1. Στις 11, Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 το ξημέρωμα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ θα διατεχθεί τον Βίτορ Περέιρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μαροκινός επιθετικός Ισμαήλ Σαϊμπάρι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερ Μονάχου, με το ποσό της μεταγραφής να ανακυμαίνει στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Wimbledon. Πρώτο σερβίς έχει προγραμματιστεί για τις 9:20. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη για την ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε τον διεθνή Κροάτη περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επομεθυντική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 5 λεπτά φίλες και φίλοι, μετά τις 9 επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος εκπομπής, εκτάκτος σήμερα 8 με 10. Θα τα πούμε αύριο κανονικά στην ώρα μας. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οελές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-4521-821. Πάμε τώρα στον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα ή για Λεξ να σου πω.
0: Πρώτα θα μου πεις για Λεξ, γιατί ούτως ή άλλως από ό,τι βλέπω για μπάσκετ δεν έχει πολλά πράγματα. Ερημιές.
1: Δεν έχει, όπως το είπες. Τώρα εδώ είμαι στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Στο γήπεδο του Παπαλού του Πανησιακού. Στην Παναχαϊκή που είχε κάνει την προηγούμενη ο Λεξ. Αλλά ξέρεις, επειδή είμαι στον αγωνιστικό χώρο, μου σήμισε ποδόσφαιρο και λέω Παναχαϊκή, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως...
1: τώρα έχει τη συναυλία του Λέξε λίγο.
0: Ναι, ούτως ή άλλως τα είπαμε και με το Σωτήρι προχθές.
1: Επί, μπράβο, ακριβώς παραβολικός μου. Ήδη μάλιστα το γήπεδο μέσα είναι ο οικός χώρος, είναι όλος γεμάτος, πρέπει να σου πω.
0: Θα έχει πολύ κόσμο πάντως, από ό,τι μαθαίνω, και από την Αθήνα και από τις γύρω περιοχές.
1: Πράγματι, γιατί και το μεσημέρι, ας πούμε, έχει πάρα πολύ κόσμο και ακόμα και λεωφορεία και τρένα κτλ. Για να κατέβουν κάτω, γιατί δεν θα κάνει Αθήνα φέτος ο Λέξε, οπότε... είναι μια κουλτούρα γενικά, ξέρεις, και εγώ πρώτη φορά έρχομαι, τον έχω πει και εγώ φαινόμενο, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, οπότε είναι ευκαιρία να θα δω και εγώ από κοντά, γιατί πρώτη φορά έρχομαι.
0: Ναι, ούτως ή άλλως τα μέσα φίλοι ασχολήθηκαν μαζί του λόγω των στίχων που έχει στα τραγούδια. Εντάξει, του.
1: Εγώ το γουστάρω, το λέω, γιατί έχει και, δεν ακούω τραπ είναι γνωστό, δεν ακούω ραπ είναι γνωστό, αλλά όταν έχει κοινωνικά μηνύματα, ακούω και γιατί και εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με το κοινωνικό κομμάτι και το...
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι, μπορεί να είναι φίλοι μας όλοι στάρ, αλλά αλίμονο αν δεν ήμασταν δίπλα στην κοινωνία, δίπλα της κοινωνίας είμαστε εμείς και όταν αισθάνεσαι και... και κανονικός που λέμε και σωστός, τα προβλήματα της κοινωνίας τα βιώνουμε και εμείς, έτσι, με το,
0: έτσι, έτσι.
1: Το τιμέρι, επειδή κάνουμε παρέα εμείς με κάποιους, ας πούμε, που τους βλέπει κάποιος τηλεόραση και τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας, αλλά απλά είναι τα καλά της κακής δουλειάς που έχουμε γενικά, γιατί η δημοσιογραφία δεν είναι καλή δουλειά, απλά έχει κάποια καλά, έτσι, αυτά, κάποια ωφέλη. Αυτό, τώρα
0: έχει
1: πέρα...
0: καλό καιρό τουλάχιστον στην Πάτρα.
1: Έχει καλό καιρό, ναι, μια χαρά και δεν κάνει και πολύ ζέστη μας, δεν είναι έτσι, ότι και είναι ωραία γενικά και νομίζω ότι θα είναι ωραία βραδιά και εγώ πρώτη φορά θα δω από κοντά και
0: θα μας πεις αύριο τις εντυπώσεις στην ώρα μας.
1: Ναι, αλλά είναι ωραίο το, άλλο στυλ, ξέρεις, τώρα θα πει κανείς, εσύ είσαι στη Βίστη, ναι, είμαστε και στο Λέξο μας, παντού είμαστε.
0: Ναι, να σου πω, βλέπεις φαντάζομαι γύρω σου ανθρώπους από όλες τις ηλικίες, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, βασικά νεολαία, αλλά αυτό είναι ο μεγαλύτερος. Και μου έκανε και εντύπωση, μάλιστα, Σάκη, ότι είδα και φίλους μου οι οποίοι δεν περίμεναν να έρθουν στο Λέξ. Δηλαδή, και μάλιστα το ίδιο μου είπαν και αυτοί, μου λέει εσύ, λέω εσύ.
0: Ναι, ναι. Να σου πω, ο φίλος μας ο Φέρης είναι τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα, ναι. Αυτό βέβαια δείχνει, ξέρεις, και το πόσο πέρας έχει στην κοινωνία γενικότερα, ευρύτερα ο Λέξ. Δηλαδή, ότι διεισδύει σε πολλές κοινωνικές τάξεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
2: Για
1: τον ο Φέρης θα είναι Δευτέρα, ναι, θα τα πούμε, θα δούμε, καλά να είμαστε. Λοιπόν, τώρα μπασκετικά δεν έχουμε τίποτα, υπάρχει πλήρης ησυχία.
0: Ησυχία, ναι, ναι. Εν αναμονή των ανακοινώσεων βέβαια του Ολυμπιακού στην ουσία για τους δύο, Μοντέρο Μακιντάιερ.
1: Κοίταξε, αυτό είναι τελειωμένο, Μοντέρο Μακιντάιερ, Ολυμπιακός είναι τελειωμένες οι δύο μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός περιμένει να ανέσει τον Παπα-Νικολάου μέσα στη εβδομάδα θα ανακοινωθεί. Περιμένει τις επεκτάσεις του Ντόρση και του Γουόκαμπ και από εκεί πέρα θα κινηθεί για έναν ή δύο παίκτες βασικά του αντιπίτες και έναν ακόμα. Βέβαια εδώ από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει πάρα πολύ το θέμα, όπως και το γηπεδικό που κερδίζει έδαφος να πω το γήπεδο της ΑΕΚ βέβαια όσο καθυστερεί με εναλλακτική του Ηράκλειο. Και να πούμε ότι μάλλον θα πάμε σε μια φάση στην οποία θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα ψαχτεί στο NBA και θα περιμένει να δει τις εξελίξεις είτε με Χεζόνια είτε με Χουάντσο είτε με Μπόγκα που φαίνονται απίθανες όμως αυτή τη στιγμή. Ο Χεζόνια ακούστηκε και για το Ντουμπάι μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί ο Ολυμπιακός χωρίς βιασύνο. Ο Παναθηναϊκός μετά και την απώλεια του Μπογκδάνοβιτς που έκλεισε στο Χιούστον νομίζω ότι έχει χάσει παίκτες που περίμενε. Φρανσίσκο, Μπογκδάνοβιτς, Βαλανσιούρα στον οποίο τελικά δεν τον ήθελε και άρα ο Παναθηναϊκός εστιάζει στο Λάιλς που και αυτός θέλει το NBA.
0: Ναι, έφυγε. Χαιρέτησε τη Ρεάλ πάντως σήμερα.
1: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, εντάξει. Ναι. Και εστιάζει τώρα στο Λάιλς, αν δεν πάει στο NBA νομίζω θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Είναι πολύ κομβικός παίκτης για τον Μπράντοβιτς. Επίσης θέλει ακόμα ο Μπράντοβιτς έναν καλό άσο που μάλλον θα το ψάξει από το NBA πλέον. Και τρίτο, παίκτη για τον Παναθηναϊκό βάζω και τον Μπόγκα, ο οποίος αν και αυτός δεν πάει στο NBA θα απασχολήσει τους πράσινους πάρα πολύ, γιατί έχει καλές σχέσεις με τον Ομπράντοβιτς και θεωρείται και παίκτης του Ομπράντοβιτς. Αυτή είναι η εικόνα, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Και για τον Άρη μόνο με αυτό να σου πω να κλείσουμε, για τον Δημητρίεβιτς ανακοινώθηκε επίσημα, έτσι, καλή προσθήκη.
1: Ποιος
0: ο Δημητρίεβιτς.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Ναι,
0: ναι, ανακοινώθηκε επίσημα, ναι, αυτό σου λέω. Είναι
1: καλός παίκτης, καλός παίκτης, μ' άρεσε και εμένα, καλός παίκτης, καλή κίνηση σαφώς και για τον Άρη, εννοείται αυτό.
0: Μάλιστα. Απόλαυσε τη συναυλία, θα μας πεις αύριο.
1: Έγινε.
0: Τι έγινε. Έγινε. Καλή συνέχεια, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Βέβαια, πέρα από τον μπάσκετ που δεν έχει τίποτα, ήταν σήμερα είναι νεκρή ημέρα για μπάσκετ, αν μπορώ να το πω έτσι. Μας είπε βέβαια και για τη συναυλία του Lex που γίνεται αυτή την ώρα στην Πάτρα.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: 9.43 Interveten Sports. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Καλησπέρα να πω και στον φίλο το Θέμη. Μας ακούει στην Κρήτη, στην Κύπρο. Συγγνώμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super FM 104. Στην Κρήτη μας ακούνε τα κορίτσια. Η Ελένη, η Μαρία και η Χριστίνα. Στον Άγιο Νικόλαο. Την καλησπέρα μου. Καλό μήνα και σε εσάς, κορίτσια. Καλό μήνα σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτε Sports σήμερα. Φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη, 1η του Ιούλη του 2026. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όσους γιορτάζουν.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Έλα, Σάκη μου. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά.
0: Τελικά θα μιλήσει ο κύριος Μαρινάκης, θα μας τα πεις για τον νέο Γεώργιος Καρισκάκης, γενικά για τη συνέντευξη που λέγαμε, έτσι.
2: Ναι, αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο. Απλά να διευκρινίσουμε ότι θα είναι αυστηρά είσοδος προσωπικά, αυστηρά προσωπική μόνο για τους εκπροσώπους του τύπου. Είναι η συνέντευξη που περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό. Προφανώς θα μιλήσει για πολλά πράγματα. Νομίζω ότι και εκτός από το θέμα του γηπέδου Καραϊσκάκη θα αναφερθεί και σε άλλα θέματα για τον νέο Ολυμπιακό. Θα περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον να δούμε και θα πει ο ηγέτης των Ερυθρόλευκων αύριο το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή πέρα από το γήπεδο, έτσι. Και το
2: γήπεδο. Ναι, ναι. Αλλά για δύο χρόνια ο Ολυμπιακός θα ξεσπιτωθεί, θα αναγκαστεί να πάει στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Εντάξει, για καλό είναι όμως αυτό, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά διαχνάμε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα βάλει περισσότερα από 250 εκατομμύρια μαζί με τον Οργανισμό Ολυμπιακό φυσικά και τους δημοτικούς φορείς. Υπόψη ότι δεν θα υπάρχει καμία ενίσχυση από το κράτος για το συγκεκριμένο έργο, θα είναι προσωπικά επιδότηση από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στα μεταγραφικά, μιλήσαμε χθες για την προσθήκη του Καρντόσο. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει και ο Κορδόν τελικά?
2: Όχι, υπάρχει πιθανότητα. Νομίζω ότι θα είναι.
0: Θα είναι.
2: Θα ξεκαθαρίσει σήμερα το θέμα μετά από τη συνάντηση που είχε ή θα έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Σε ποιο πόστο και αν θα είναι μόνο για τον Ολυμπιακό ή θα είναι για τον γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή και για την Νότιχαμ και για τη Ρίο Αβε.
0: Μάλιστα, για όλες τις ομάδες.
2: Ναι, αυτά δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα θέματα, αλλά νομίζω η επιστροφή του Κορδόν μετά από 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 3, 2023 ήταν. Τέλος πάντων, είναι γεγονός. Να θυμίσουμε ότι τότε ο κύριος Κορδόν ήταν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, αλλά ένα προσωπικό οικογενειακό του θέμα τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Ισπανία και να διακόψει έτσι ξαφνικά και άμεσα η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος και στη δουλειά του αλλά και σαν χαρακτήρας. Τον είχαμε γνωρίσει τότε στην προετοιμασία. Μας είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, κυρίως με τα όλα του. Να δούμε τι ακριβώς ρόλο θα έχει. Πάντως αυτό δεν σημαίνει, Σάκη, ότι θα αποχωρήσουν κάποια άτομα. Όπως ο Ντάρκο Κοβάσεβης παραμένει στο πόστο του. Ο Χριστιαν Καρεμπέ, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος δεξί χέρι του προπονητή, όλοι αυτοί παραμένουν ακλόνητοι στη θέση τους. Απλά γίνονται δύο προσθήκες οι οποίες θα αναβαθμίσουν το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά και να δούμε τι ρόλο θα έχει ο καθένας. Αυτά θα διευκρινιστούν ίσως και αύριο.
0: Μάλιστα. Στα αγωνιστικά να πάμε με τον Πόποβιτς, τι γίνεται τελικά?
2: Με τον Πόποβιτς αύριο θα υπογράψεις, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Τελικά δεν υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχω από τα ιατρικά τεστ. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά δεν φαίνεται να είναι σοβαρό. Οπότε αύριο θα ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα που απέκτησε ο Ολυμπιακός από την Σούκου Μπέογκραντ.
0: Οπότε αυτός θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας μετά τον Τζολάκη, έτσι. Και δεν, δεν θα πάει για άλλο τερματοφύλακα Ολυμπιακός.
2: Όχι, εκτός αν έρθει κάποια μεγάλη σοβαρή πρόταση για τον Τζολάκη, οπότε εκεί θα αλλάξουν τα δεδομένα. Συγκεκριμένο δεν υπάρχει κάποια πρόταση, αλλά ξέρουμε όλοι ότι ο Τζολάκης είναι περιζήτητος στην Ευρώπη, σε μεγάλα κλαμπ. Και η Λίντς είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται. Να πούμε ότι ο Τζολάκης το συμβόλαιο τελειώνει το 27 του χρόνου δηλαδή και πιθανολογώ ότι ο Ολυμπιακός σύντομα στο επόμενο διάστημα θα το ανανεώσει, θα του κάνει αναπροσαρμογή στο συμβόλαιο ώστε να τον δέσει και για τα επόμενα χρόνια, για από εκεί και πέρα αν έρθει κάποια πρόταση θα
0: καλά,
2: γίνουν
0: θα το συζητήσει.
2: Ναι.
0: Στους παίκτες που ενδιαφέρεται τώρα ο Ολυμπιακός, Στάνιτς, Ρόκα, Ντουάρτε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος.
2: Αυτή τη στιγμή είναι σε κρεμότητα όλα.
0: Στασιμότητα.
2: Νομίζω θα είναι και σε κρεμότητα μέχρι αύριο μεθαύριο, Μάλιστα, αύριο η μεαυρένη μέρα θα είναι επικεντρωμένη στη συνέντευξη του Μαρινάκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει προσπάθειες να κλείσει αυτές τις περιπτώσεις και να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι παίκτες, ώστε να ενσωματωθούν με την αποστολή που θα αναχωρήσει την Παρασκευή το πρωί για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε δύο μέρη. Το ένα, τις πρώτες 11 μέρες με τρία φιλικά παιχνίδια, θα επιστρέψουν οι παίκτες για τρεις μέρες στην Αθήνα, θα πάρουν ανάσες και θα ξαναγυρίσουν πάλι στο ίδιο προπονητικό κέντρο, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία μέχρι τις 27, αν δεν κάνω λάθος, είναι 4-21 μέχρι τις 25-26, θα δώσει και άλλα τρία φιλικά παιχνίδια, των οποίων τα δύο θα είναι πολύ δυνατά τεστ με τον Άγιαξ και την Αϊντχόβεν. Θα υπάρχει επιστροφή στην Αθήνα και υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει και εδώ Ολυμπιακός ένα φιλικό παιχνίδι στην Ελλάδα με μια ξένη ομάδα, που θα είναι και το τελευταίο τεστ πριν από το παιχνίδι, από το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League. Δύσκολο το βλέπω αν γυρίσει ο Ολυμπιακός δηλαδή 25-26 στην Αθήνα, το διάστημα αυτό δηλαδή που απομένουν μέρες μέχρι και το πρώτο το παιχνίδι για τα προγραμματικά, φαίνεται δύσκολο, απλά υπάρχει μια τέτοια σκέψη που δεν έχει πολλές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί.
0: Και φυσικά θα δούμε αν θα πάρει όλους τους παίκτες μαζί ο προπονητής του Ολυμπιακού ή θα αφήσει κάποιον.
2: Αποκλείται να πάρει όλους τους παίκτες. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή Σάκη, έχει 32-33 παίκτες.
0: Οπότε βλέπεις κάποιοι να μένουν πίσω, έτσι.
2: Κάποιοι, αρκετοί θα έλεγα. Με τη Λίμπαρ πάνω από 26-27 παίκτες δεν θέλει στην προετοιμασία. Ας πούμε να πάρει κάποιους και όταν έρθουν νέα πρόσωπα να τους αφήνει να επιστρέφουν πίσω.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Έτσι ήδη έγινε η αρχή με τον Ασημέντο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η River Plate ενδιαφέρεται για τον Ορτέγκα, αλλά δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση μέχρι στιγμής, γιατί νομίζω ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος για να πάρει μεταγραφή και να διάσει μια θέση ξένου. Βέβαια θα περιμένει ο στική απόφαση της ΕΠΟ στην πρόταση της Super League είναι οι ξένοι παίκτες να γίνουν 6 αντί για 5 που είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε εκεί ας πούμε μπορεί να κάνουμε άλλη συζήτηση να χρειαστεί να φύγει ξέρω εγώ ένας μη κοινοτικός. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Μπορεί να φύγει κάποια στιγμή το Clayton να επιστρέψει στην Rio Ave με τη μορφή δανεισμού. Τι θα γίνει με τον Ταρέμι που δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα επιστρέψει. Αποκλείστηκε το Ιράν προφανώς, αλλά θα χρειαστεί ένα 20ήμερο, 3 εβδομάδες περίπου να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσες, θα γυρίσει με πρόταση, θα γυρίσει με τη διάθεση να συνεχίσει, όλα είναι σε γκρεμότητα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
0: Ο Κλέιτον ήταν αυτός που είχε λίγα παραπάνω κιλά.
2: Εντάξει, τώρα μην τα κάνουμε και. Εντάξει, ο Κλέιτον, ωραία.
0: Έφερε ένα σουβλάκι παραπάνω. Όπως λέει ο φίλος εδώ. Να σου πω, για το Λυκογιάννη υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι από τον Ολυμπιακό?
2: Υπάρχει σκέψη. Ο Ολυμπιακός αυτό το αριστερό, τη θέση του αριστερού μπακ νομίζω ότι θα πρέπει μέχρι να αποφασίσει. Προφανώς για τον Γιαννούλη δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες, από ό,τι φαίνεται, ας πούμε. Γιατί ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί τουλάχιστον μια προσθήκη Έλληνα ποδοσφαιριστή στο ρόστερ. Γιατί και εκεί το πρόβλημα θα είναι μεγάλο εν ώψη της λύσης που θα πρέπει να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι. Χρειάζεται να έχει 8 Έλληνες. Οπότε είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό θα έλεγα, να δούμε και τι θα γίνει και με τον Μασούρα που θα πάει στην προετοιμασία, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα παραμείνει. Θα δει με τη Λίμπερ και θα αποφασίσει. Κοίταξε, μετά την επιστροφή από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, δηλαδή μετά από 11 μέρες, νομίζω θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για κάποιους παίκτες, οπότε θα πάρει και τις σχετικές του αποφάσεις για το ποιοι θα μείνουν. Και ανάλογα βέβαια και με τις εξελίξεις με τα μεταγραφικά θέματα. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός Σάκη θα κάνει τουλάχιστον 4 μεταγραφές ακόμα. Δηλαδή θα πάρει ένα στόπερ, θα πάρει ένα δεξί μπακ, θα πάρει αριστερό μπακ και δύο χαφ και ένα εξτρέμ. Παραπάνω από 4 παίκτες θα πάρει.
0: Οπότε,
2: εκτός αν κλείσει ας πούμε το θέμα του Ρόκα, οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί θα κλείσει το θέμα του εξτρέμ και θα περιμένουμε μια πιθανή εξέλιξη με τον Μποντένσε. Μάλιστα έγραψα σήμερα στην Τουρκία, ας πούμε, ότι η στροφή του, την παραμονή του Ποντένσε Αλλά όλα αυτά είναι σχετικά ρεσάκι. Ο Ποντένς έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο στην Αλσάμπ. Η Αλσάμπ θέλει λεφτά για να τον πουλήσει. Μην ξεχνάμε ότι είχε δώσει νομίζω 17 εκατομμύρια στη Γούλς για να τον πάρει. Κάπου εκεί ήταν το ποσό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα χρειαστεί χρόνο αυτή η περίπτωση.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω, έβλεπες Αγγλία, τελικά το γύρισε εδώ, φίλος ρωτάει, τελικό 2-1. Τελικό 2-1
2: με τελικό. Δεν με πείθει αυτή η Αγγλία, δεν με πείθει με τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Το έχω πει και εδώ και αρκετό καιρό. Για μένα η Γαλλία και η Αργεντινή είναι δύο ομάδες που είναι τα φαβορή, έτσι όπως έχω δει μέχρι τώρα τα παιχνίδια. Βάζω μέσα και την Βραζιλία, η Βραζιλία του Αντζελότη που δείχνει μια άλλη εικόνα, πολύ διαφορετική από αυτά που
0: πιο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παίζει.
2: Ήξερα από τα παλιά, δηλαδή έχω προλάβει την Βραζιλία του 70 με τον Πελέ στο Καρύμ να 10 χρονών. Έχω προλάβει ίσως την καλύτερη ομάδα της Βραζιλίας το 82 που αποκλείστηκε με τα 3 γκολ του Ρώση από την Ιταλία στο ημιτελικό. Έχω προλάβει Βραζιλίες και Βραζίλιες. Αυτή η αλήθεια είναι, εγώ, αν και είμαι Βραζιλία εγώ από μικρός, δεν με πείθει ας πούμε, αλλά με Αντζελότη στον πάγκο είναι όλα πιθανά αυτή την αλήθεια. Αλλά για μένα η Γαλλία έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα είναι το ακλόνητο φαβορί. Δεν ξέρω πώς αυτή η ομάδα μπορεί να μην πάρει το Μουντιάλ. Την κοντράρει σε μεγάλο βαθμό μέσα μαζί με την Αργεντινή. Πάντως η Αγγλία δεν με πείθει με τίποτα.
0: Συμφωνώ φίλε.
2: Το ίδιο έλεγα και για τη Γερμανία, όχι τώρα που αποκλείστηκε, το έλεγα και από πριν. Το ίδιο λέω και για τη Γερμανία. Α, και νομίζω ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη, γιατί βλέπω και το πρόγραμμά της, το Μαρόκο. Έτσι, έχει πολύ καλή ομάδα. Βέβαια μετά νομίζω ότι πέφτει πάνω στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος. Αν περάσει στον Καναδά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχει πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ φίλε. Αύριο θα τα πούμε στην ώρα μας. Καλό βράδυ.
2: Έγινε, Σάκη μου. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 25 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε φυσικά για τον Παναθηναϊκό, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, με τον Γιώργο Τσαμπά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να έχουμε τον Λάμπρο Καρακάνη από την Ολλανδία. Θα το δούμε. Αλλιώς θα τα πούμε με τον Γιώργο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

32 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Σήμερα θυμίζω είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 10. Δεν έχει φουλ επίθεση, έχει Sports on Air Live, έτσι. Λόγω των καλοκαιρινών αδειών αλλάζει κάπως μερικές φορές το πρόγραμμα. Το Δημήτρη τον ακούτε τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα στη θέση του Θέμη του Παλιούρα, το μεσημέρι 3 με 5. Από εβδομάδα θα επιστρέψει πάλι στην ώρα του γι' αυτός. Εμείς αύριο βέβαια θα τα πούμε μετά, λίγο μετά τις 6, κανονικά, στη δική μας ώρα. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Μάικ Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, έφυγε στην οργάνωση της παραγωγής. Γεια σου Βασίλη, ο άνθρωπος του Προέδρου, παιδιά, από ό,τι είδα απ' έξω, έχει έρθει. Κάνει ζέσταμα, όπως έκανε παλιά, γιατί παλιά του, εγώ του έδινα τη σκυτάλη, παλιά, που είχαμε μαλλιά και δυο. Καλά, αυτός έχει ακόμα βέβαια. Μεγάλη μου τιμή σήμερα να του παραδώσω τη σκυτάλη, μετά από πολύ καιρό. Αυτός ακολουθεί, λίγο μετά τις 10. Μεγάλες στιγμές, μου στείλε μήνυμα νωρίτερα. Ακολουθώ, λέει, το μεγάλο παραγωγό. Τι άλλο να ζητήσω? Να ζητήσεις, ξέρω εγώ, καμιά πίτσα, κάνα παϊδάκι, ξέρεις εσύ. Αυτά τα καταφέρνεις καλύτερα, Μπίλη μου. (6) 9:39, 9:43, 9:43 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένω τα μήνυματά σας μέχρι και τις 10. 6-98-45-21-8-21. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Και εδώ τώρα που το σκέφτομαι, παιδιά, αυτή την ώρα την είχαμε για 5-6 χρονιά. Αν θυμάμαι καλά, από το 18 μέχρι και πέρυσι. 8 με 10, ναι. Καλησπέρα στο φίλο τον Άγγελο. Μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Καλησπέρα στο φίλο τον Άλεξ, τον Ανδρέα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία φωτογραφία που μου στείλες, Ανδρέα, στην φίλη την Τασία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη στο Κερατσίνη και την Μαρία. Να πω καλησπέρα και στη Μαρία, μάλλον να πω καλησπέρα. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στο Γρηγόρη, στην Άννα. Η φίλη Μαρία λέει: χαίρομαι που σε ακούω σε αυτή την ώρα. Εκεί σε είχαμε συνηθίσει αρκετά χρόνια. Αυτό είπα και εγώ, καλή μου φίλη, νωρίτερα. Καλησπέρα και στην Κανέλα. Καιρό έχω να σε ακούσω. Ναι, γιατί είμαι 6 ώρα. Στις 6, Κανέλα μου, γι' αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο τον Αντώνη και στο κέντρο. Στο φίλο τον Δημήτρη στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Παντελή επίσης στην Πετρούπολη. Στον φίλο το Φώτη στην Κάτω Κηφισιά, στη φίλη τη Δώρα, στο Χριστόφορο, στη Βέτα, στη φίλη μου εκεί στο Αγρίνιο. Καλησπέρα και στο Σωτήρη. Στη Ζάκη θέλω να πω καλησπέρα στο φίλο μου τον Άγγελο. Σε λίγο θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Θα μιλήσουμε με Γιώργο Τσαμπά. Καλησπέρα και στο φίλο το Στέφανο. Καλησπέρα, Σάκαρη, λέγει, καλό μήνα. Πώς την είδε στην ομάδα? Μπινιάρης, Αντίνο, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γιάκουσιτς και Παντελίδης άφησαν καλές εντυπώσεις. Τι νέα από μεταγραφές? Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο σε πολύ πολύ λίγο. Συμφωνώ πάντως ότι και ο Μπινιάρης και ο Αντίνο και ο Τσέριν και ο Ταμπόρδα, αλλά και Γιάνκουτσιτς και Παντελίδης άφησαν καλές εντυπώσεις. Ο Παντελίδης που χρησιμοποιήθηκε και ως φορ, έτσι πέτυχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε, ήταν πάρα πάρα πολύ καλός.

0: Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Να διαβάσω ένα μήνυμα από το φίλο τον Γρηγόρη. Από τη Λάρνακα, από την Κύπρο. Σάκη μου, σήμερα έφυγε, λέει, και ο Ταμτάκος. Ναι, ο ηθοποιός που έπαιζε τον Ταμτάκο. Όπως πιο παλιά ο Στάθης Ψάλτης. Και σε λίγο αποχαιρετούμε δύο σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως το Μέση και το Ρονάλντο. Βέβαια, αποχαιρετούμε αυτούς, θα τους αποχαιρετήσουμε από τα παγκόσμια κύπελα, αν μπορώ να το πω έτσι. Και είμαστε τυχεροί που τους έχουμε φτάσει, εμείς η γενιά μας, που τους έχουμε δει δηλαδή, εννοείς. Σωστά. Συμφωνώ, καλέ μου φίλε Γρηγόρη. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε φιλικό σήμερα.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι γίνεται?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Όλα καλά,
2: όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ, ο φίλος ο Στέφανος, και έτσι να ήθελα να ξεκινήσουμε. Θα μου πεις και εσύ τι κρατάς από το... Φαντάζομαι το είδες το φιλικό.
2: Ναι, το είδα εδώ. Είχα την ευκαιρία να τον παρακολουθήσω.
0: Μπράβο, ναι. Εντάξει, εγώ τόσο άλλο να πούμε στους φίλους ότι τα φιλικά είναι πιο πολύ για τους προπονητές και όχι για τους φιλάθλους.
2: Τα φιλικά δεν έχουν καμία σημασία. Είναι μόνο για τους προπονητές.
0: Ακριβώς.
2: Συμφωνώ απόλυτα και είναι η αλήθεια.
0: Εγώ συμφωνώ και με το φίλο τον Στέφανο εδώ που στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Μπινιάρη, Σαντίνο, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γιάγκουση και Παντελίδη άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις. Πιστεύω να συμφωνείς.
2: Ναι, εντάξει. Η ομάδα που παίξαμε ήταν χαμηλή δυναμικότητα, β' κατηγορία Ολλανδίας.
0: Εννοείται, ναι.
2: Οι παίκτες αυτά τα παιχνίδια είναι ξεμούδιασμα μετά από διπλές και τριπλές προπονήσεις πολλές φορές. Αλλά εντάξει, μπορεί να δεις μια πρώτη εικόνα, Σάκη, και σίγουρα το δείγμα ήταν θετικό από την άποψη ότι κάποια πράγματα σε κάποια πεντάλεπτα, δεκάλεπτα που θέλει να περάσει ο νέος προπονητής, βλέπεις ότι θα βλέπεις στον αγωνιστικό χώρο. Πού θα πούμε ποια είναι αυτά, κατά τη γνώμη μας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Για πες μου πια, τι γενικά...
2: Κοίτα να δεις, είδαμε καταρχήν ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνεψε καθόλου. Είχε μια, έτσι, μια σιγουριά πίσω, όσο και να κινδύνει η άλλη ομάδα. Η άμυνα λειτουργούσε κανονικά, το pressing ήταν για τα δεδομένα της εποχής και μετά από τις προπονήσεις ήταν ικανοποιητικό.
0: Ναι.
2: Ο Ισπανός, ο τερματοφύλακας, εκπέμπει, νομίζω ότι είναι μεγάλο κεφάλαιο, έτσι δίνει σιγουριά και είδες ότι παίζει τη θέση και πολύ ψηλά.
0: Ναι, αυτό που θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά γι' αυτό το πήρε, έτσι.
2: Έτσι. Εντάξει, το νέο παιδί τώρα που μου διαφεύγει το όνομά του, που χρησιμοποιήθηκε
0: ο Μπινιάρης.
2: Ο Μπινιάρης, μπράβο, ο Μπινιάρης.
0: Έπαιξε αριστερό μπακ, γιατί δεν υπάρχει άλλο, έτσι.
2: Ναι, πήρε, αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά, έτσι, σαν νέο παιδί, ήταν αξιοπρεπέστατος και πολύ καλός θα έλεγα. Έτσι, σαν να είναι χρόνια στην ομάδα δηλαδή με την πρώτη. Και προφανώς και αυτό το έδωσε και την ευκαιρία ο Δανός, γιατί προφανώς τον βλέπει και καλά κάνει. Εντάξει,
0: είδαμε επίσης έναν διαφορετικό Αντίνο, φίλε. Ίσως φέτος μάλλον...
2: Αυτό είναι το δεύτερο ημίχρονο,
0: ναι,
2: ναι. Ο Αντίνο ήταν εξαιρετικός, έχει δίκιο. Και εκτελεστικά που λέγαμε ότι πέτανε και θα σκοράρει. Γενικά είδαμε ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κάποια τρίγωνα, κάποιες εναλλαγές από τα άκρα για επιθέσεις ήταν δουλεμένες, φαινόταν αυτό το πράγμα. Όπως φάνηκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια επίσης να έχουν δουλευτεί τα στημένα του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ακριβώς, από εκεί πήρε και γκολ ο Παναθηναϊκός,
2: ναι,
0: που δεν έπρεπε.
2: Τα δύο γκολ. Εντάξει, όλα αυτά είπαμε ότι είναι σαν μια αίσθηση πιο πολύ. Και είναι το πρώτο δείγμα, ένα ξεμούδιασμα. Τώρα θα. Γιατί το επόμενο φιλικό νομίζω είναι με τον Άγιαξ.
0: Με τον Άγιαξ, δυνατό φιλικό το Σάββατο στις 6. Εντάξει, αυτό το μάτς τώρα. Δεν μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα, αλλά τουλάχιστον είδαμε μια ομάδα που θέλει να βάλει κάποιες αρχές στο παιχνίδι της, ρε παιδί μου. Να προσπαθεί να παίξει μπάλα. Είδαμε πράγματα διαφορετικά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι.
2: Ναι. Ο Τσάπρας μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Έδειξε άνετος, έτσι και σίγουρος. Το καινούργιο το χαφ που πήραμε από το Βέλγιο, ο Καμαρά, έδειξε ότι και αυτός θα στηρίζεται πολύ το παιχνίδι. Πέρασε μπάλα πολλές φορές από τα πόδια.
0: Πολλές φορές και ένας παίκτης που δεν πέφτει, δηλαδή πολύ δυνατό παιδί κι αυτός. Βλέπει γήπεδο, σίγουρες μεταβιβάσεις.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι, κοίτα, αρχή είναι ακόμα, βέβαια ξέρουμε. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε. Καταρχήν, εγώ είδα και τους παίκτες και τους παλιούς, όχι αυτούς που ήρθαν τώρα, τους νέους, όπως είναι ο Κοντούρης, όπως είναι ο Τσέριν, ο Σιώπης που δεν ξέρω βέβαια αν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, αλλά όλοι είχαν δίψα να
2: δείξουν. Και ο Σιώπης είχε πολλά τραξιμάτα, ναι. και είχαν και δύο-τρεις εξαιρετικές μεταβιβάσεις με 40 μπαλιές σήμερα. Έτσι. Εντάξει, ο Σιώπης νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει πολλού προπονητέ, διότι με τη μαχητικότητά του και το φιλότιμό του.
0: Ναι, και σε μια μεγάλη χρονιά, φίλε, κάπου θα χρειαστεί.
2: Έτσι, είναι μια αξιοπρεπέστατη και αξιόπιστη λύση. Και νομίζω ότι σε ένα ρόστερ που χρειάζεται και ανθρώπους να αντέχουν τον πάγκο και να, όταν μπαίνουν μέσα να προσφέρουν τα πάντα, ο Σιώπης είναι μια λύση ιδανική, θα λέω.
0: Με 4-2-3-1 αυτό το σύστημα ξεκίνησε ο Νίστρουπ το μάτς. Δοκίμασε πάρα πολλά πράγματα. Έγιναν 9 αλλαγές στο ημίχρονο. 2 γκολ τα μπόρδα στο 6 και το τέι στο 9. Αποστατικές φάσεις όπως είπαμε νωρίτερα. Και φυσικά ο Αντίνο πέτυχε τα 2 δικά του γκολ. Και είδαμε λίγο διαφορετικό τον Αντίνο, πέρα ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Πιο πολύ φέτος να τον βλέπουμε να συγκλίνει προς τα μέσα και να προσπαθεί να σουτάρει, έτσι.
2: Ναι,
0: και ο Ζαρουρί είναι από αριστερά.
2: Αντίνο, Ζαρουρί και τα μπόρδα, η τεχνική τη ξεχωρίζει με διαφορά από όλου. Έτσι, εντάξει. Τώρα εντάξει, από το επόμενο φιλικό με τον Άγιαξ, εκεί που και πάλι φιλικό είναι και δοκιμές κάνουν οι προπονητές.
0: Εννοείται.
2: Απλά επειδή τώρα με ένα φιλικό με τον Άγιαξ δεν περνάει διάφορο ποτέ, θα έχουμε πιο ασφαλές συμπεράσματα. Αλλά περιμένοντας βέβαια να μπουν και τα νέα αποκτήματα σιγά σιγά και
0: ναι,
2: ο Ντεφράι πρώτη... και ο Σεντερφόρ.
0: Μπράβο,
2: και
0: δεν έπαιξε κανείς. Είναι ήδη, έχουν ενσωματωθεί και οι δύο, το είπαμε και χθες, και ο Ντεφράκη και ο Ράστο.
2: Δεν ξέρω αν θα παίξουν και το Σάββατο.
0: Λογικά, λέω εγώ τώρα, δεν είναι πληροφορία το ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι θα τους δούμε έστω από ένα 20 λεπτό, θα τους δούμε πάντως.
2: Ναι,
0: πιστεύω
2: πιθάνω,
0: γιατί.
2: Πιθάνω.
0: Γιατί λίγο πιο πίσω είναι ο Ντεφράι βέβαια, αλλά είχε κάνει κάποια προετοιμασία με την εθνική του και μετά πήγε διακοπές. Ο Ράστοντερ ήταν. Ναι, είχε κάνει προετοιμασία, δηλαδή δεν έχει θέμα. Θεωρώ ότι θα τον δούμε.
2: Έρχεται από φουλ χρονιά και αυτός και είναι και νέος ηλικία και έχει κάνει και προετοιμασία. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει έτσι ομαλότητα στην προσαρμογή.
0: Κάποια στιγμή ο Νίστρουπ εκεί στα κούλι break, ειδικά με ένα πινακάκι που αυτό το χαρακτηρίζει από ό,τι είδα, μου θύμισε λίγο μπάσκετ. Ξέρεις, βασκετικούς προπονητές.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν πάντως και οι βοηθοί του, αν πρόσεξες, συνέχεια να προσπαθούν να δείξουν στους παίκτες αυτά που ήθελαν να περάσουν. Έτσι.
2: Έχει επηρεαστεί πολύ το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ. Πιο πολύ έχει επηρεαστεί το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ παρά το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο και στο κουτσάρισμα της και στους πάγκους και στις τεχνικές και στα πράγματα που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Και εντάξει, είναι λογικό γιατί το μπάσκετ απαιτεί μια άλλη συγκέντρωση και μια τελειότητα στη λεπτομέρεια γιατί. Όλα τα μπάσκετ και σε λίγα δευτερόλεπτα.
0: Λοιπόν, ο Νίστρουπ στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι είναι ευχαριστημένος από την εικόνα. Κάναμε μεγάλες αλλαγές και δεν είναι τόσο εύκολο. Θεωρεί πως χρειάζεται χρόνος για να αφομοιωθούν οι αλλαγές σε πρόσωπα αλλά και τακτικά. Αλλά δήλωσε ικανοποιημένος με την πρόοδο που έχει γίνει τουλάχιστον μέχρι τώρα, όπως χαρακτηρίστηκε.
2: Ναι, εντάξει, είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με μια, επαναλαμβάνω, χαμηλή δυναμικότητα σε ομάδα. Από το πρώτο λεπτό να έχει την πρωτοβουλία και την κατοχή που την είχε. Και είδαμε ότι ακόμα και στο τέλος φιλικό προετοιμασία δεν αντί να κόβει ρυθμό, ανέβαζε και προσπάθησε μέχρι το τέλος να σημειώσει όσα περισσότερα γκολ μπορούσε. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πάει να γίνεται σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ρώτησαν οι δημοσιογράφοι στο τέλος για τις μεταγραφές στη συνέντευξη που έδωσε. Και είπε ότι είναι ευχαριστημένος. Είπε ότι είναι δύσκολο το έργο του αθλητικού διευθυντή, γιατί αποφασίσαμε με τον πρόεδρο να κάνουμε μεγάλες αλλαγές που θεωρώ ότι χρειάζονται. Δεν είναι εύκολο έργο και δεν είναι κάτι που θα τελειώσει αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη. Είναι μεγάλη μεταγραφική περίοδος. Είμαι ευχαριστημένος με τον κορφμό της ομάδας όπως είναι τώρα. Τον Τσάπρα τον ξέρω από τότε που ήμουν στην Κοπεχάγη. Είναι διψασμένος. Ίσως θα μπορούσε να επιλέξει κάποιες άλλες ομάδες, αλλά είναι εδώ για να κάνει καλύτερη την ομάδα. Και ο Καμαρά και στις προπονήσεις. Αλλά και στα 45 λεπτά που έπαιξε σήμερα έδειξε, λέει, ότι έχει την ένταση και ότι μπορεί να μας βοηθήσει, δήλωσε ο προπονητής.
2: Εντάξει, νομίζω ότι σε γενική γραμμή το δείγμα ήταν θετικό και βλέπουμε ότι έτσι, είδαμε μια ομάδα που δείχνει ομάδα καταρχήν από το πρώτο της φιλικό, έτσι. Τώρα οι πινελιές και τα υπόλοιπα ήδη πότε συζητάγαμε που λέγαμε καλό καλοκαίρι και πότε ήταν το πρώτο φιλικό.
0: Ακριβώς. Ούτε καταλάβαμε πότε πέρασε. Ναι. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, να φύγουμε από αυτό το μάτς πλέον και να πάμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε τον Αϊντόν Σέχου. Για το μέλλον βέβαια. Είναι 19 ετών. Είναι χαφ από την Αλβανία. Αγωνιζόταν στη Χαλ. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα δοθεί δανεικός. Ναι, δανεικός.
2: Ελαντούχος.
0: Θα δοθεί φέτος. Υπέγραψε για 3 χρόνια. Έτσι.
2: Καλές κινήσεις. Αυτό διότι μπορεί από την πρώτη χρονιά το παιδί να δείξει ωραία και όμορφα πράγματα, οπότε να μπορεί μετά να ενταχθεί και πιο άμεσα στο δυναμικό του Παναθηναϊκού.
0: Από σήμερα να πούμε ότι μέλος στην ομάδα είναι
2: μπράβο,
0: και ο Δημήτρης Γκούμας.
2: Αυτό που θα πει, ήθελα να πω στη συνέχεια, μπράβο.
0: Ναι, ναι, να το πω. Είναι, στην ουσία είναι το δεξί χέρι του Στέφανο Κοτσόλη, άμεσο συνεργάτη ναι, δηλαδή.
2: Σημαντική, ο οποίο διαβάσει, συγγνώμη, ολοκλήρωσε και φάνηκε.
0: Έχοντας εμπειρίες και παραστάσεις υψηλού επίπεδου, από top επίπεδο δηλαδή, επιστρέφει στην ουσία στον Παναθηναϊκό μετά από μια δεκαετία πορείας σε περιβάλλονται, αν μπορώ να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά και οργανισμού του διεθνού ποδοσφαίρου, έρχοντας φέρει μαζί του πολύτιμη εμπειρία, σύγχρονη τεχνογνωσία, διεθνείς παραστάσεις. Από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού ξεκίνησε, μετά πήγε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Τα τελευταία χρόνια, Γιώργο, δραστηριοποιήθηκε σε ρόλους που αφορούν την προπονητική, την ανάλυση ποδοσφαίρου, την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών και την υποστήριξη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Έχει πάει. Συμμετείχε στο τεχνικό επιτελείο της Ολυμπιακής Ομάδας του Κατάρ. Εργάστηκε όπως σε πολλούς συλλόγους και στο εξωτερικό, όπως η Χάμπολ Τελαβίβη, Ρίο Άβε. Συνεργάστηκε και με τον Άγιαξ, ένας βέβαια από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Για 4 χρόνια ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, κάτοχος διπλώματος UEFA Α, έτσι. Λοιπόν,
2: εντάξει, αυτό που είπες με τον Άγιαξ, τώρα στο βιογραφικό του, ο Άγιαξ αυτό το κομμάτι του Σάουντ είναι στο top επίπεδο. Παγκοσμίως. Είναι αυτό το level μέσα στα καλύτερα κλαμπ που λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι εξαιρετικά.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή για τον Παναθηναϊκό, διότι ακολουθεί τις σύγχρονες επιταγές του ποδοσφαίρου και καλύπτει ο Παναθηναϊκός ένα κομμάτι στο οποίο υστερούσε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Και δείχνει ότι για να φανεί στο χορτάρι και στον αγωνιστικό χώρο κάτι ολοκληρωμένο με υγεία και ανταγωνιστικό, πρέπει να οργανωθείς και στα υπόλοιπα γύρω-γύρω. Και πρέπει να οργανωθείς και στα γραφεία, ίσως να το πούμε.
0: Ακριβώς, αυτό που έλεγε κάποτε ο Τερίμ. Αλλά όμως βλέπουμε από τον Οκτώβριο μπαίνει πλέον μια ποδοσφαιρική λογική με όλες αυτές τις αλλαγές που έκανε ο κ. Αλαφούζος. Και τώρα με τον Δημήτρη Γκούμα, ο οποίος έρχεται να συμβάλλει στο συντονισμό της διαδικασίας σκάουτινγκ.
2: Και ελπίζουμε όλη την εμπειρία να την.
0: Ακριβώς. Και στο σχεδιασμό της ομάδας, στην καθημερινή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και θα έχει βέβαια στενή συνεργασία και με τον τεχνικό διευθυντή, τον Γιώργο Τσόλε, αλλά και με το προπονητικό επιτελείο, να πούμε. Λοιπόν,
2: και μια που είπαμε και για γραφεία, θα και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός και ο πρόεδρος του για πρώτη φορά έτσι βγαίνοντας εκεί σε μια ψηφοφορία για την προεδρία της Super League.
0: Το 7-7.
2: Απέσπασε ένα 7-7 σε αγώνα πόλο με τους υπόλοιπους, που δείχνει και ότι ο Παναθηναϊκός ίσως για πρώτη φορά μετά

0: να πούμε ότι θα γίνουν πάλι επαναληπτικές εκλογές 14 του Ιούλη. Και θα δούμε βέβαια τι μελιγενέστε σε αυτό, για αυτό το θέμα. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στον Ντεφράι, ο οποίος χθες μετά το τέλος, νομίζω, ναι, μετά το τέλος της εκπομπής ανακοινώθηκε επίσημα, και ο οποίος είναι ήδη και αυτός στην Ολλανδία, ζήτησε, δεν είχε απόγευμα προπόνηση ο Παναθηναϊκός, ζήτησε και πήγε και προπονήθηκε στο γήπεδο μαζί με τον γυμναστή της ομάδας. Αυτό δείχνει τον επαγγελματισμό του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ένα φίλο που λέει εδώ, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει ο νέος Χέντριξεν, έτσι λέει ένας φίλος εδώ.
1: Ναι, εντάξει, ο Χέντριξεν ήταν ένας και ήταν άλλα τα χαρακτηριστικά του και ήταν σε μικρότερη ηλικία. Νομίζω ότι σαν παλμαρέ, σαν βιογραφικό, ο Ντεφράι έχει μεγαλύτερο, αλλά το θέμα είναι τι αποτύπωμα θα αφήσει και μακάρι να αφήσει αντίστοιχο με του μεγάλου Ρένε Χέμριξεν.
0: Για να μην αδικήσω το Ράστοντερ, και αυτός πήγε γυμναστήριο παρόλο που δεν είχε προπόνηση η ομάδα, για ένα χρόνο ανακοινώθηκε. Μεγάλες παραστάσεις, σίγουρα.
1: Νομίζω ότι ο Ντεφράι έδειξε ότι είναι και Παναθηναϊκός από μικρό, γιατί ήξερε στο πιάνο και το νύμνο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ωραίο βίντεο. Κάνουν πολύ καλή δουλειά στα social υπεύθυνοι εκεί του Παναθηναϊκού. Είναι και καλλιτέχνης ο Ντεφράι. Παίζει και πιάνο, έτσι. Μεγάλωσε με γαλλικά και πιάνο.
1: Οι καλλιτεχνικές ψυχές είναι δυνατές ψυχές, Στέκη, οπότε καλό είναι αυτό, υπέρ του.
0: Ακριβώς. Τώρα, για τα μεταγραφικά, φίλε, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Κινείται για αριστερό ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω δουλεύονται υποθέσεις. Κάποια στιγμή θα ακουστούν και ονόματα.
0: Ονόματα, ούτως ή άλλως τα είπαμε και χθες.
1: Ανακοινωθούν, εννοώ. Ναι. Θα ανακοινωθούν και ονόματα.
0: Ναι. Άρον Μάρτιν τη Τζένοα, έτσι λένε οι Ιταλοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχει άλλο δημοσίευμα για τον Μαλάσια που σας είπα και χθες από το Manchester United. Δεν υπάρχει κάτι τώρα στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω θα λήξει το θέμα αυτό, ειδικά στο 8 και στο αριστερό μπακ και κατ' επέκταση μετά στο κεντρικό αμυντικό. Αυτές οι τρεις είναι που έρχονται μάλλον οι μεταγραφές. Πιστεύω...
1: Εμείς έχουμε ξαναπεί, Σάκη, στην εκπομπή πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία, ότι τα ονόματα είναι καλά, αλλά για μένα σημασία στην τελική δεν έχουν τα ονόματα, διότι είναι η στρατηγική που κρύβεται πίσω από την απόκτηση ποδοσφαιριστών και το πλάνο. Εδώ βλέπουμε ότι φέτος μας δίνεται μια σιγουριά και έτσι μια αίσθηση υπομονής ότι οι άνθρωποι που τρέχουν όλα αυτά τα πράγματα δουλεύουν με ένα σωστό πλάνο και μια σοβαρότητα και ένα επαγγελματισμό. Οπότε περιμένουμε με μεγαλύτερη υπομονή από άλλες χρονιές ίσως ότι θα καλυφθούν όλα τα κενά όπως πρέπει.
0: Και γι' αυτό που είπες τώρα για το πλάνο, και ο ίδιος μετά την ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό Ντεφράι δήλωσε ότι τον έπεισε ο τεχνικός διευθυντής, μίλησε και ο Ράστοντερ μίλησε για τον κύριο Κουτσόλη, έτσι, που κάτι λέει αυτό.
1: Σάκη, είναι πολύ σημαντικό τώρα να έρχεται ένας ηγέτης της Ίντερ, πρωταθλητής Ιταλίας, να έχει παίξει τελικούς Champions League, να πρωταγωνιστεί στην Εθνική Ολλανδία και να λέει ότι τον έπεισε το πλάνο που του παρουσίασε ο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέω αυτό.
0: Ναι, ο ίδιος είπε ότι και ο προπονητής του Παναθηναϊκού που μίλησε μαζί του, ο Νίστρουπ, αλλά και ο Στέφανος Κοτσόλης, έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην απόφασή του να έρθει στον Παναθηναϊκό, ναι, με το project που του παρουσίασαν, έτσι.
1: Και
0: ότι θα
1: είναι
0: σημαντικός και αυτός.
1: Έτσι. Βέβαια. Και να πούμε ότι, κοίτα, και ο Ράφα Μπενίτες είχε εκφράσει με πολύ κολακευτικά λόγια για αυτό που το παρουσιάστηκε, και ένα άνθρωπο που έχει κάτι στους μεγαλύτερους πάγκους όλου του κόσμου, έτσι. Το θέμα ίσως ήταν τελικά, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι αποδείχθηκε ίσως στο τέλος, ότι ίσως ο ίδιος να ήταν ανακόλουθος κάποια στιγμή σε αυτό το πλάνο που και του άρεσε και είχε συμφωνηθεί, έτσι. Χωρίς πάντα να ξέρουμε, χωρίς να είμαστε μπροστά, λέμε τώρα, από τα συμφραζόμενα και από την εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Είπε, πρόσεξε τώρα, μίλησε με τον Καλάμπρια. Δεν τον γνώριζα προσωπικά, λέει, αλλά είχαμε βρεθεί πολλές φορές ως αντίπαλοι. Μου είπε πολύ θετικά πράγματα και την εμπειρία που είχε στην ομάδα. Μίλησε με τον Ντέσσερς, τον οποίο και αυτόν δεν γνώριζε προσωπικά, αλλά είχαμε αγωνιστεί πολλές φορές ως αντίπαλοι. Και έχω φορέσει και εγώ τη φανέλα της Φέγενορτ, εκεί που έκανα τα πρώτα μου βήματα. Με τον Βιλένα, με τον Σέγκεφελτ που μεγαλώσαμε μαζί.
1: Έχουν παίξει μαζί.
0: Ναι, και φυσικά τον έπεισε πάρα πολύ ο προπονητής και ο Κοτσόλης, όπως κατέληξε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Γιατί...
1: Όχι, νομίζω ότι εντάξει. Θετικό ήταν από το δείγμα. Πάνω κάτω αναφέραμε και είδαμε και εμείς. Και νομίζω ότι ο κόσμος από το Σάββατο και μετά θα έχουμε περισσότερα συζητήσεις.
0: Ναι, να θυμίσω το Σάββατο στις 6 είναι πάλι από το Sky. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να δουν αυτό το
1: κείμενο. Και εκτός αν έχουμε μέχρι το Σάββατο και κάποια ανακοίνωση ή κάποια νέα προσθήκη, θα το δούμε αυτό. Θα είμαστε στις επάλξεις.
0: Πάντα στις επάλξεις.

0: Καλό βράδυ, άντε, φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ συνέχεια. Σε όλους, σε ευχαριστώ Σάκη.
0: Γεια σου Γιώργο, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Intervetten Sports.
0: 9.43 Intervetten Sports, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος και Μιχάλης Ολές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Θα τα πούμε αύριο στην ώρα μας, λίγο μετά τις 6, έρχεται ο ένας και μοναδικός. Ετοιμαστείτε. Ο άνθρωπος του Προέδρου, λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ο Βασίλης Γερασίμου, εδώ, έτοιμος, έχει κάνει το ζεσταμά του να μπει στο γήπεδο του 943 Intervetten Sports να σας πάει μέχρι τις 3, αν δεν κάνω λάθος. Έλα, Βασίλη, για έλα σιγά. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetter Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο νέος εκτελεστικός διευθυντής του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, έχει διαδοχικές επαφές σήμερα Τετάρτη στο Ρέντι με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συζητήσεων φέρεται να βρέθηκαν και συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Ζόελ Ρόκα και ο Πέταρ Στάνιτς. Ο Παναθηναϊκός συνέτρεψε την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορτ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Δύο γκολ σημείωσε ο Αργεντίνος Αντίνο Αντίνο και από ένα ήττε και τα μπόρδα. Με σόου του Χρήστου Ζαφύρη, ο ΠΑΟ κατέβαλε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία. Τα άλλα γκολ σημείωσαν η Μύθου και Πέλκας. Η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιόνι το 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχιστεί στη σταδιοδρομία του ο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Ο Ηράκλης συνεχίζει την ενίσχυσή του, καθώς απέκτησε και τον Ισπανό δεξιό μπακ Κάρλε Σόρια, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στο Βόλο. Τον 22χρονο δεξιόπιστο φύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό Λεβαδιακός από τη Στεά Βουκουρεστίου. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή, τον Έναν Δημητρίγεβιτς. Με δύο γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία απέκλεισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίπαλος στην επόμενη φάση για τους Άγγλους είναι το Μεξικό. Στις 11, Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Αυστριακός προπονητής της Crystal Palace, Όλιβερ Γκλάσνερ, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Bayern Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς μαροκινού επιθετικού της Eindhoven, Ισμαήλ Σαϊμπάρη. Η ομάδα Πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη Περιφερειακού, Λόρεν Φάτοβιτς. Στο Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτηνε τη συνεργασία του με την Περιφερειακή Βάσο Πλευρίτη, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

0: 9.43, Interveten Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σας και καλό μήνα. 6 λεπτά μετά τις 2, κάπεδο ξεκινάμε, 6 μετά τις 10, συνήθιο. Κάπεδο ξεκινάμε και για σήμερα. Τετάρτη βραδάκι με ωραία βραδιά, 1η Ιουλίου θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3 τώρα καλοκαιρινό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ 9.43 Interveten Sports. Σήμερα θα έχω παρέα, καλή παρέα, Μιχάλη Σοηλέ, τουλάχιστον μέχρι τις 12. Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους και στις
0: φίλες. Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα εννοείται.
0: Θα πούμε τα διάφορα που έγιναν και χτες τα ξημερώματα και χτες, μάλλον τη χθεσινή ημέρα και σήμερα, που είχαμε ένα μάτς thriller στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι έγινε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε, μας βλέπετε και live από τις οθόνες σας.
1: tvelada.gr.
0: Βεβαίως.
1: Στο διαδίκτυο.
0: Είμαστε live, στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Δεν ξυριστήκα, είδες, ξυριστήκαμε, γίναμε. Ήδη πολλοί φίλοι μας βλέπουν, έχουν μπει ήδη και μας βλέπουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι tvelada.gr. Βλέπετε όλες τις εκπομπές και ζωντανά στις οθόνες σας. Και όχι μόνο εικόνα, μόνο ο ήχο και εικόνα. Εικόνα και ήχος εδώ. Interveten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, Μιχάλη, και μετά να πούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber 6939-943-943. Στέλνετε όλα σας τα μηνύματα εκεί πέρα, χρεωστήτως.
0: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 215-215-5943 για να κουβεντιάσουμε για ό,τι θέλετε. Και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού, το sports943.gr. Βλέπετε όλες τις ειδήσεις, ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα θα διαβάζετε όλα στο site του σταθμού. Λοιπόν, Μιχάλη μου, χθες είχαμε Μεξικό.
1: Μεξικό, εντάξει.
0: Το τελευταίο μάτς βραδιάς ήταν χθες στο Μεξικό.
1: Το περίμενα θα παίρνει, γιατί ήταν πολύ, είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Αν και το πάλεψε πολύ και το Εκουαδόρ, είχε και αυτό τις ευκαιρίες του, αλλά τελικά το Μεξικό ήταν καλύτερο. Κέρδισε και είναι μια ομάδα η οποία μπορεί, φίλε. Τώρα παίζει βέβαια με τους Γαλλούς. Όχι.
1: Με την Αγγλία παίζει.
0: Την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Σπουδαίο μάτς.
1: Ωραίο μάτς.
0: Οι Άγγλοι, οι οποίοι.
1: Τα χρειάστηκαν.
0: Τα χρειάστηκαν, όπως το λες. Αλλά έχουν Κέιν τους οδηγεί. Ο Χάρι Κέιν τους οδηγεί. Το δεύτερο γκολ ήταν γκολάρα.
1: Ναι.
0: Γκολάρα. Γενικά όλη η ενέργεια που έκανε ήταν φοβερό γκολ. Μια λαϊκή Κονγκό, το οποίο το πάλεψε. Μπορούσε στο ημίχρονο να ήταν και 0-2. Τη μεγάλη ευκαιρία την είχε την είχαν Αφρικάνοι. Αφρικανοί, να κάνουν με το δοκάρι.
1: Ένας Κέιν ο οποίος αρχίζει τώρα και βρίσκεται απάνω του.
0: Πόσα γκολ έχει βάλει τώρα αυτός?
1: Έφτασε 3, είχε στη φάση των ομίλων.
0: Και 2,
1: και 2 σήμερα 5.
0: Άρα και αυτός είναι.
1: Να δούμε αν θα βγει πρώτο σκόρερ. Εγώ το έχω πει στο Μίκο τον Κατσάτσο.
0: Βέβαια είναι και ο Μπαπέ που είναι και αυτός πρώτο σκόρερ τώρα μαζί με το Μέση. Μια Γαλλία, η οποία χθες έκανε επίδειξη δύναμη, είπε: εδώ είμαστε. Ελάτε να μας κερδίσετε. Όποιος μπορεί. Εντάξει, είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, φίλε. Η Γαλλία. Παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Είπαμε ότι μέσα και μετά είναι εκπληκτική. Ναι. Μπαρκολά, Ντεμπελέ, Εμπαπέ. Έχει παιχταράδες. Έχει παιχταράδες.
1: Ακριβώς.
0: Και σκέφτεσαι εύκολα, αν και μέχρι το 44 ήταν 0-0, αλλά μέχρι το 20 μάλλον το πάλεψε η Σουηδία. Εκεί ήταν, όχι ότι έκανε κάτι φοβερό η Σουηδία, αλλά απλά του κράταγε. Δεν κάνανε πολλές ευκαιρίες οι Γάλλοι. Μετά το 20 όμως το γήπεδο έγειρε. Πολλές ευκαιρίες. Δοκάρια, εκπληκτικό δοκάρι με. Έλα, πες τον παίχτη με το δοκάρι του Βον Πλανέ. Θα ήταν τον γκολ του Μουντιάλ μέχρι τώρα. Δεν το είδες,
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Όχι. Με συγχωρείτε, φίλοι μου.
0: Λοιπόν, να πούμε το δωράκι μας και θα πούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για όλους τους φίλους και τις φίλες, ακροατές και ακροάτριες του Interveten Sports. Ένα ταξιδάκι στην Αμοργό. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού. Εκεί θα βρείτε πολλές υπηρεσίες από πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Κύριε Σοηλέ, εσύ που κάνεις γιόγκα. Λοιπόν, Αιγιαλής Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 6939 943 943 με όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Αυτό το κάνετε μέχρι, μέχρι 9 του μήνα, 9 Ιουλίου, γιατί 10 το πρωί θα γίνει κλήρωση, 9 με 10 το πρωί, στις 10 του μήνα, με Γιώργο Γεωργιάδη, Πάνο Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Και έχουμε και δεύτερο δωράκι, φίλε μου, Μιχάλη. Για όσους δεν καταφέρουν να κερδίσουν στην Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφι στο Μαρούσι, που είναι ένα υπέροχο μαγαζί με φοβερά φαγητά. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Ψαρονέφι. Είχαμε και δύο φιλικά μάτς των ελληνικών ομάδων, τα οποία, εντάξει, φιλικά μάτς είναι μόνο για τους προπονητές. Έχω ξαναπεί ότι δεν, να μην ασχολείστε, παιδιά, να μην βλέπετε. Μάλλον βλέπετε φιλικά, αλλά μετά μην βγάζει συμπεράσματα. Δεν είναι καλός, δεν πήγαμε καλά. Είναι μόνο για τους προπονητές. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 0-4 την Χέρμοντ Σπορ. Ο ΠΑΟ κέρδισε 5-1 την 4-1 την Μπέβερε. 4-1 την Μπέβερε. Λοιπόν, τα γκολ για την Αγγλία είπαμε τα πέτυχε ο Χάρι Κέιν στο 75 και στο 86. Είχε προηγηθεί νωρίς με τον Κιμπέγκα, Σιμπέγκα, Μπράιαν Σιμπέγκα, έτσι λέγεται. Το η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τελικά δεν τα κατάφερε. Αλλά μέχρι εδώ που πήγε, μια χαρά ήταν. Έτσι έγινε, Μιχάλη.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αξιόμαχη ομάδα το Κονγκό.
0: Ναι, ναι, αξιόμαχη ομάδα, αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα έχουμε, αργότερα έχουμε 11 η ώρα, εδώ θα είμαστε.
1: 11 η ώρα Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, βλέπω Βέλγιο, ρε φίλε.
1: Και εγώ το βλέπω. Πιστεύω.
0: Εντάξει, όχι ότι είναι, μου έχει βγάλει τα μάτια το Βέλγιο, αλλά θεωρώ ότι και Σενεγάλη, ας πούμε, με το 5-0 με τη Νέα Ζηλανδία πέρασε. Ας πούμε, δεν έχει δείξει και κάτι.
1: Με το Ιράκ.
0: Να βρήκε το Ιράκ, ας πούμε, και πέρασε με τον goal average. Δηλαδή, με τα παραπάνω goal. Δεν είναι ότι έφτιαξε με την απόδοση του η Σενεγάλη. Νομίζω ότι το Βέλγιο θα την πάρει τη νίκη. Μάλλον την πρόκριση.
1: Ναι, θα την πάρει.
0: Εντάξει, θα την πάρει. Έτσι πιστεύω. Τώρα θα δούμε. Και αργότερα το απόλυτο φαβορί πάλι, είπα Βοσνία Ζεγοβίνη, το 3 ώρα είναι.
1: 3 ώρα το ξημέρωμα.
0: Φαβορί, είπαμε ένα 40, μικρό για μένα. Ένα γκολ θα ήταν καλό εδώ.
1: Ναι,
0: να βάλουν ένα γκολ και η Βόσνη, ένα 85 νομίζω το δίνει. Μια χαρά.

0: Έλα.
1: Τη στιγμή που γίνονται γνωστές οι εντεκάδες για τον αγώνα Βέλγιο Σενεγάλη. Λοιπόν, οι Βέλγοι κατεβαίνουν με τον Κουρτουά κατά τα δοκάρια. Τεατέ, Μέχελε, Ντεκάιπερ, Καστάν στην άμυνα. Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Φανάκεν, Τροσάρ, Ντοκού και Ντεκέτελαρ. Ενώ οι Σενεγαλέ.
0: Δεν έχει κάποια αλλαγή. Γενικώ, ομάδα που παίζει τα άλλα τα παιχνίδια, νομίζω δεν έχει κάποια αλλαγή.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Προπονητής.
1: Ενώ οι Σενεγάλοι κατεβαίνουν με του Ντιό, Γιάκομπ, Ντιατά, Νιακατέ, Ιντρίσα, Γκάνα Γκέιγ, Σι, Ντιαρά, Παπέ, Γκέιγ, Μανέ, Εντιαγέ και Σάρ. Ούτε αυτοί,
0: ούτε αυτοί έχουν κάποιες αλλαγές σημαντικές. Για να δούμε το Μουντιάλ όσο πάει, περνάει ο καιρός. Βλέπουμε ότι αν εξαιρέσουμε τη Γερμανία πήγε σπίτι νωρίς.
1: Ναι.
0: Στην Ολλανδία που και εδώ πήγε σπίτι νωρίς. Εύκολα δύσκολο, οι άλλες ομάδες.
1: Γενικώς έχει πολλές εκπλήξεις από το Μουντιάλ.
0: Ναι, μέχρι τώρα έχει εκπλήξεις πολλές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μένει έξω Γερμανία και Ολλανδία, είναι το λες έκπληξη. Και εγώ επιμένω ότι η Γαλλία έχει τη δείξει, δηλαδή σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, να μου πεις παιχνίδια ομίλων τα περισσότερα και η Γαλλία έπαιξε χθες το νοκάουτ. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, νομίζω ότι η Γαλλία παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, φίλε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει, αν το πάρει το τελικό, αν πάει τελικό, αν το πάρει, γιατί το ποδόσφαιρο μετράει και η τύχη. Μπορεί να πάει το κάρι και έξω και να αποκλειστεί. Εντάξει, ή να γίνει αυτό γκολ και να αποκλειστεί. Αλλά σαν ομάδα όμως είναι, νομίζω, για την Αργεντινή καλύτερη ομάδα.
1: Είναι. Γενικώς.
0: Ναι, φίλε, βλέπεις ότι χθες χάζευα το βράδυ τον αγώνα εδώ με τους φίλους ακροατές που μιλάγαμε και βλέπεις ότι βάζει αλλαγές τώρα, ρε φίλε. Και βάζει αυτούς που βάζει, είναι σαν να είναι βασικοί, ας πούμε. Δεν έχει βασικούς αναπληρωματικούς. Απλά πρέπει να παίζουν 11.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν μπορούσαν να παίζουν 16, θα παίζανε και 16. Είναι όλοι καλοί.
1: Ναι, δηλαδή κοιτάζει ο Ντεσάν στον πάγκο, λέει ποιον να πρωτοβάλλω τώρα.
0: Ναι. Εμπαπέ, χθες πάλι γκολ.
1: Εντάξει.
0: Τον έβγαλε βέβαια και όλα μπορούσε να τον αφήσει, αλλά τον έβγαλε. Εντάξει, ναι. 6 γκολ έχει ο Μπαπέ και έχει κάνει και ένα ρεκόρ, νομίζω, με 10 γκολ σε 18 γκολ σε 18 παιχνίδια Μουντιάλ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, φίλε, το λες και. Έχει βέβαια και δίπλα τον Μπαρκολά, έχει τον Ντεμπελέ που γι' αυτό σε καλή κατάσταση. Είναι μια ομάδα που έχει βάσει την Παρί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σαν τον, αν βγάζει τον Μπαπέ έξω, έχει βάσει την Παρί. Και η Παρί είναι μια ομάδα που πήρε πρωτάθλημα Ευρώπης, το Champions League.
1: Έτσι είναι. Και εντάξει, δείχνουν τώρα καλές βλέψεις και η Παρή έχει πολύ καλές βλέψεις την επόμενη σεζόν.
0: Ναι, πάλι κατεβαίνει σαν φαβορή για να πάρει το Champions League. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι, προπονηθεί με ο ίδιος. Κινήσεις γίνονται, βέβαια, του έφυγε ο Ράμος. Ναι. Πήγε στη Μίλαν. Έτσι
1: ναι.
0: έγινε.
1: Ναι.
0: Είναι μια απώλεια, αλλά έχουν λεφτά όμως. Έχουν λεφτά
1: και γενικώς έχει και υλικό να αξιοποιήσει. Γιατί ο Λουίς Ενρίκε αξιοποιεί πάρα πολύ ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικό Ισπανών προπονητών είναι αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση τον Ρισβάνη που έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Μας ακούει και μας βλέπει. Εκεί ιντερνετικά, παιδιά, είπαμε, μας βλέπετε κιόλας. Μας ακούτε και μας βλέπετε από το tvelada.gr. Απλά μπαίνετε μέσα, γουγκλάρετε tvelada.gr κατευθείαν στο πιάτο σας. Ο κύριος Οιλές που έχει ξυριστεί. Όχι, αξιεσμένος.
1: Ξυρισμένος είμαι, ναι. Λίγο μεγαλώσανε σήμερα.
0: Εγώ είμαι, ναι, πολύ ξυρισμένος.
1: Ναι.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Σήμερα έχουμε, αύριο μάλλον Πέμπτη, έχουμε και τη μεγάλη συνέντευξη που έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο μεγαλομέτοχος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. 6 ώρα το απόγευμα θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον σταθμό για ό,τι υποθεί. Μπασκετάκι δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε τίποτα.
1: Όχι, δεν έχουμε. Αύριο παίζει η Εθνική Ελλάδος.
0: Τελικά έμεινε. Έμεινε ο Μπογκδάνοβιτς, θα πάει να παίξει στο Χιούστον.
1: Ενώ σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε με τον Σαν Λί.
0: Το πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Όχι, πρώην παίκτη Φενέρ.
0: Φενέρ, μπράβο, ναι.
1: Τη ΕΦΕΣ, τη Μπαρσελόνα.
0: Η οποία Μπαρσελόνα στον μπάσκετ έχει αξίσει και σχατάρει πολύ, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι, πολλούς παίκτες. Λοιπόν, για πάμε στον φίλο που έχουμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέριζω τα εκλεκτά αστέρια.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, αχαίρον Ριζόπουλο στον τζογαδωρικό ψευδόνιμο εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Μήπως μπορείς, Βασιλάκι μου, να μου πεις το Ελσίνκια τι κάνανε.
0: Περίμενε να δω. Ελσίνκια Ήλβες 2-1.
2: Με ημίχρονο.
0: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
2: 2-1, ε.
0: Ναι.
2: Άρα γκολ συνόβερ 2-0. Μάλιστα. Λαμπρότατα. Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Επειδή για μένα ποδόσφαιρο και αθλητισμός γενικά και πολιτική είναι ευθέως ανάλογα μεγέθη και άρρηκτα συνδεδεμένα από αρχαιωτά των χρόνων. Με ακούς?
0: Ναι, ακούω.
2: Μπράβο. Χάρηκα πολύ τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Στεναχώρησε τους εδώ λακέδες και τα αφεντικά τους.
0: Ναι.
2: Έτσι, ονόητο. Και το Κονγκό Πανάξια αποκλείστηκε, τίμησε τη μνήμη του Λοράν Καμπίλα και του Πατρίσου Λουμούμπα.
0: Τι μου λες τώρα, ρε φίλε, μας πήρε στο μυαλό το κεφάλι του. Ποιο Λουμούμπα και Μουλούμπα.
2: Λέω εγώ ιστορικά γεγονότα.
0: Το Μουλούμπα και το Μουλούμπα.
2: Πέρα του ποδοσφαιρικού.
0: Ναι,
2: ο Λουμούμπα ήταν μας κάποτε.
0: Ο Τουλούμπα. Μας έπρεπε μια Τουλούμπα να είχαμε τώρα, καλύτερα θα
2: πήγαμε. Ναι. Κοίτα τα όλα καλά, παιδιά μου.
0: Όλα καλά, φίλε μου. Όλα καλά,
2: νέα μου φέρνεις. Μπράβο.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Και το νόμισμα για την Παραγουάη που είπες χθες και το νόμισμα της είναι το Γκουαρανί.
0: Γκουαρανί, το είπα. Το είπα
2: χθες. Που είναι φιλή, είπατε ότι είναι και ομάδα είναι.
0: Έχει ομάδα Γκουαρανί.
2: Πήρε από κάποια πριγκίπισσα ντόπια την Παραγουάσου.
0: Ναι.
2: Με ακούς?
0: Ναι, ακούω. Μας πήρες, μας έστειλε, θα διάβασε τώρα.
2: Μας έστειλε την ιστορία.
0: Ναι, λοιπόν, μαθαίνω τον Γκουαρανί.
2: Δεν μου λες τον ενδυνάμει δήμαρχο, θα τον ακούσουμε καμιά φορά ή όχι.
0: Λογικά μου είπε μπορεί να έρθει σήμερα, έχει και δουλειά στο μαγαζί, σχολεία αργά δεν προλαβαίνει, θα δούμε σήμερα.
2: Άρα, αν μπορέσει. Το παόλο έτσι λέει, μπέρες,
0: τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν,
0: τα λέμε.
2: Χαιρετώ, καλή υγεία, καλό μήνα.
0: Για χαρά, καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Αν έχεις κάποιον εορτάζοντα σήμερα, γιατί είναι Άγιοι Ανάργυροι.
0: Ναι, έχει με πανηγύρια. Στου Αγίου Αναργύρου μεγάλο πανηγύρι.
2: Ξέρω, χρόνια πολλά.
0: Τα λέμε.
2: Δεν είναι μόνο 1η Νοεμβρίου, είναι και 1η Ιουλίου.
0: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν,
0: τα λέμε, να είσαι καλά. Για χαρά.
2: Και αναμένω περιγραφή σα.
0: Για χαρά. Λοιπόν, μας έστειλε μία ο φίλος ο Σπύρος από το Παγκράτη. Γεια σου, φίλε Σπύρο. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 10. Να πούμε κάποια παιχνίδια που είχαμε στο στοίχημα για τους φίλους που ενδιαφέρονται. Ελσίκη Ήλβες 2-1. Είχαμε το Δανία, Ισπανία είναι προκριματικά για το Euro. Μάλλον είναι αυτό το Euro Under 19 που πάμε και προχτές. 0-3 κέρδισαν οι Ισπανοί. Ένα παιχνίδι σε εξέλιξη για τη Χιλή Κύπελο, Κοσεμψιόν Ντιουμπλένσε 0-0. Ουαλία Γερμανία μόλις τώρα 0-1 και αυτό είναι για Under 19. Βέβαια το διπλό είναι στο 1-0-8. Πολύ χαμηλό. 0-1 προηγούνται οι Γερμανοί. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από ό,τι βλέπω για την Χιλή. Δύο μάτς. Τρία μας για τη Χιλή, για το Κύπελο και δύο παιχνίδια από το Εκουαδόρ, φίλε. Τι παίζουν όμως, Παρόλο που το Εκουαδόρ είναι πρεμιέρα αλφα κατηγορία. Δεν είναι ότι παρόλο που παίζανε χτες, πρωτάθλημα συνεχίζεται κανονικά, αλλά αποκλειστήκανε και έχουν πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
0: Λίγκαντε εκεί το Ρένσε και Ντελφίν Εμελεκ. Για όσοι παίζετε παιχνίδια από το Εκουαδόρ, δηλαδή τον σημερινό. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλό μήνα, καλή εκπομπή φίλε μου. Να είσαι καλά φίλε Αποστόλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Τα παιδιά εδώ στην παρέα από την Πετρούπολη μας ακούνε και μας βλέπουν, λέει ο φίλος μας ο Νίκος, με παρέα παίζουν PlayStation και μας ακούνε. Δεν μιλάει πολύ ο κύριος ο Ιλές, λέει ο φίλος ο Κώστας.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν μιλάς, κύριε
1: Σουηλέ. Θα έρθει η ώρα.
0: Όχι, μετά τις 12 θα φύγεις.
1: Μέχρι τις 12 έχω.
0: Ναι, μετά θα μιλάς. Μετά τις 12 μίλα.
1: Ναι.
0: Το στόμα σου πάει ροδάνιο όταν είσαι εκπομπή. Τώρα. Μεταγραφικά έχουμε τίποτα.
1: Μεταγραφικά δεν έχουμε τίποτα.
0: Πόποβιτς περιμένουν τον Ολυμπιακό να υπογράψει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στην τελευταία εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός, πάμε αύριο Μαρινάκη συνέντευξη μεγάλη που την περιμένει ο κόσμος. Από εκεί πέρα έχουμε κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός στο φιλικό είπαμε, ο ΠΑΟΚ είπαμε.
1: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται, έχει ανακοινώσει το 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα.
0: Ναι, αυτό διάβαζα κάποιους φίλους από τη Νέα Σμύρνη που ασχολούνται με τον Πανιόνιο. Είναι ταλεντάκι καλό.
1: Ναι.
0: Μακάρι τον Παλικαράκι να πάει καλά.
1: Και ο Ηράκλης συνεχίζει τις μεταγραφές του.
0: Πήρε ποιον?
1: Τον Κάρλε Σόρια, Ισπανός δεξιός μπακ που έπαιζε σε Πας Γιάννενα, ναι, Βόλο.
0: Ναι.
1: Και σύμφωνα με τον Νίκο τον Κατσάτσο θέλει να τερματίσει ο Ηρακλής 5-8, στο 5-8. Εκεί θα τον Ηρακλή την επόμενη σεζόν.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής μια ομάδα η οποία και γνωστή ομάδα, και κόσμο έχει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια ομάδα η οποία έλειπε τρεις χρόνια από τη Super League. Να δούμε.
1: Ο Πανιόνιος επίσης συνεχίζει και αυτό στο μεταγραφικό του σχεδιασμό, καθώς λέει ότι κλείνει τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό.
0: Ναι.
1: Καλός παίχτης αυτός, από τη Λάρισα.
0: Ο Ισπανιός θέλει φέτος να πάει να είναι την κατηγορία. Πέρυσι δεν τα κατάφερε, δεν ήταν.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Δεν μπορούσε να κοντράρει την Καλαμάτα. Μπορεί να την κέρδισε μέσα στην Καλαμάτα και να πήρε τον αέρα και αυτά. Αλλά τελικά η Καλαμάτα.
1: Αλλά στη Νέα Σμύρνη η Καλαμάτα. Και ήμουνα και από μπροστά και όλες και το είδα.
0: Ήταν καλύτερη ομάδα.
1: Καλύτερη ομάδα.
0: Και ανέβηκε δίκαια. Θα δούμε τώρα. Θα είναι ένας όμιλος.
1: Ένα όμιλο των 16 ομάδων.
0: Τώρα θα είναι πιο δύσκολο γιατί δεν ξέρουμε και ο Πανσεραϊκός. Ναι. Η Λάρισα τι θα κάνει, θα ρίξει χρήμα για να ανέβει. Ο Πανσεραϊκός.
1: Ο Πανσεραϊκός ήδη χτίζει την ομάδα.
0: Ναι, είναι και άλλες ομάδες που τα πάνε για την κατηγορία.
1: Και έχει και τον ειδικό των ανόδων, Αλέκο Βοσνιάδη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Στον πάγκο.
0: Ναι,
1: του.
0: Θα δούμε. Θα είναι δύσκολο για τον Πανιόνιο. Γιατί είναι εδώ τη Νέα Σμύρνη. Να πούμε, ο Πίλιος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, καινούργιο τετραετές συμβόλαιο. Αναμένουμε την υπογραφή και την επίσημη ανακοίνωση. Και το Γιώβιτς με την ανανέωσή του που λογικά θα γίνει γιατί ανεβαίνει πολύ το κασέ. Πάει στα 3 εκατομμύρια ευρώ, είναι μεγάλο το συμβόλαιο και θεωρώ ότι θα πει το νέο ο Σέρβος. Κάτι άλλο έχουμε. Ο Άρης δεν κινείται πολύ. Και
1: ο Άρης στο μπάσκετ δεν κινείται πάρα πολύ.
0: Εκεί, το Δημητρίεβιτς,
1: καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
0: Στο ποδόσφαιρο άκουσα πριν τον Γιώργο Στεφάνου λέγεται.
1: Παναγιώτη
0: Στεφάνου στο Σάκη Μπουσδούνη, ότι ψάχνει να πουλήσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο να. Δηλαδή έχει μεγάλα συμβόλαια. Ο Μωρόν έχει μεγάλο συμβόλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ακούγεται κάτι για τον Μανού Γκαρσία που έπαιζε παλιά. Στον Άρη που πήγε στο Χιούστον,
1: Στο Χιούστον νομίζω πήγε.
0: Στο Κάνσας πήγε.
1: Okay.
0: Αλλά δεν θέλει η γυναίκα του. Δεν τη αρέσει η γυναίκα. Εκεί σου λέει τι κάνω εδώ πέρα, δεν μου αρέσει το Κάνσας.
1: Θεσσαλονίκη ήταν πιο
0: ωραία. Θα πάμε σε Θεσσαλονίκη, Λευκό Πρίγκο, Μπουγάτσα. Θεσσαλονίκη είναι ωραία πόλη.
1: Πλατεία Αριστοτέλους.
0: Μπράβο, ναι, Λευκός Πρίγκος, παραλιακή. Είναι πιο ωραία για την κυρία Γκαρσία, η οποία θέλει να φύγει.
1: Ναι,
0: το συμβόλαιο του Μπάγκουα πριν, το συμβόλαιο του Γκαρσία είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος αυτός διατίθεται να πέσει το 1.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και το 1 πολύ μεγάλο είναι για τον Άρη, ο οποίος ψάχνει σου λέει, να αποφύγει τα συμβόλαια του Κροάτη. Έλα. Που έχει, παίρνει ένα 200.

0: Μάικης νομίζω λες, του τερματοφύλακα.
1: Όχι βρε, του Κουράτη, του παίχτη που παίζει μέσα, το χαφ. Κουράτης έγινε ή όχι. Θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ να το πω. Έχει τον Μωρόν που κι αυτός παίρνει ένα εκατομμύριο. Θέλει να σπάσει τα σύμβολα αυτά ο Άρης, αλλά δεν γίνει και εύκολο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κάποια άλλα από ομάδες δεν έχουμε κάτι μεταγραφικό. Οι ομάδες συνεχίζουν να ψάχνουν ποδοσφαιριστές. Ακούγονται πολλά ονόματα. Αλλά κάτι έτσι να πούμε ότι είναι ολοκληρωμένο δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός με το Στάνιτς ακόμα δεν έχει.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί. Έχει κλείσει πάντως μεταγραφή.
1: Ναι. Απλά περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ο φίλος μας ο Γρηγόρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Γρηγόρη. Ο φίλος ο Παναγιώτης από το Περιστέρι. Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Ζέστη σήμερα, ναι, έχει κάνει ζέστη παιδιά.
0: Τώρα αρχίζει.
1: Παρόλο που είναι η ώρα 10:30, πάμε για το διάλειμμα, έχει αρκετή ζέστη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Έχουν μπει οι δύο ομάδες στο γήπεδο και ο Βέργιο και η Σενεγάλη. Το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου μισή ώρα. Ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Είπα, μας βλέπετε και από το tvelada.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε τώρα πια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό.
0: Εντάξει, θα δείξει.
1: Θα βλέπουν τα κορίτσια και στο βιλέ και θα έρθουν να παίξω παρέλαση. Εντάξει. Ναι,
0: θα δείξει.
1: Ναι, και κατσάτσους.
0: Βέβαια.
1: Εκεί είναι μεγάλη μορφή. Πάμε.
2: Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 10.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε εδώ παρέα με τον Μιχάλη Σοηλέ. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Φίλε Μιχάλη, βλέπω κάποια site έχουν βγάλει ήδη τις αποδόσεις της Δευτέρας. Το παιχνίδι είναι 6.07, 3 ώρα μετά τα μεσανυχτά. Το Μεξικό-Αγγλία. Δίνουν την Αγγλία φαβορή με 2.22. Το Χ 3.10, το Μεξικό στον Άσο στο 3.60. Δεν θεωρώ ότι θα είναι εύκολο μάτς για τους Άγγλους. Εγώ πιστεύω ότι οι Μεξικάνοι έχουν πολλές ελπίδες να πάνε παρακάτω. Έχουν πολύ καλή ομάδα.
1: Έχουν πολύ καλή ομάδα και είναι και πάρα πολύ ενθουσιασμένοι οι Μεξικάνοι.
0: Βέβαια, θα είναι και πολλοί Άγγλοι ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουν. Το παιχνίδι θα γίνει στο Μοντερέι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Μεξικό πάντως είναι. Εντάξει, το 3.60 είναι καλή απόδοση.
1: Πολύ καλή λέμε, απόδοση. Ναι.
0: Είναι καλή απόδοση. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα, καλησπέρα παιδιά. Σας ακούμε κανονικά και σας βλέπουμε τώρα πια και στο tvla.gr. Μπράβο. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα Λεβεντόπεδα, ζέστη όπως το λέτε. Ουαλία Γερμανία, Under 19-0-2, γίνεται μόλις τώρα. Εντάξει, το λοιπόν ήταν στο 1-0-8, άρα ήταν το απόλυτο φαβορί. Οι Γερμανοί που λογικά θα βάλουν γκολ, δεν σταματάνε, αλλά καλά να πάθουν. Βρήκανε το Κουρασάο, την ομάδα, την καλή, σε μια κακιά βραδιά και τις βάλανε 7 γκολ, 6 γκολ. Τώρα όμως, σπίτι, στη Γερμανία, μπύρα, Λουκάνικο Φραγκφούρτης, και τηλεόραση Μουντιάλ. Έκανε και ζέστο ας Γερμανία.
1: Ναι, ναι.

0: Να πούμε και τα παιχνίδια που έχει αύριο. Είπαμε τα δύο πιο μετά, Βέλγιο Σενεγάλη σε λιγάκι. 1.99 έχει πέσει ο άσος από 2.08 όταν το μπήκαμε στο ίδιο. Το είχε 2.08 και βλέπω έχει πάει στο 1.99. Άρα παίζει παιχνίδι. Παίρνει παιχνίδι το Βέλγιο και πέφτει η απόδοση. Ανεβαίνει το διπλό 4.10 τη Σενεγάλη. Ανεβαίνει και το Χ στο 3.25. Μετά είπαμε Αμερική Βοσνία και αύριο
1: Ισπανία Αυστρία.
0: Φίλε, εγώ πέρα βλέπω άσο εμίχρονο τελικό και over 2.5.
1: Έτσι ακριβώς. Και εγώ βλέπω. Κάπου εκεί το κόβω, δε.
0: 1-3-3 είναι ο άσος της Ισπανίας. Το Χ5, το διπλό 9.90. Πορτογαλία-Κροατία, ωραίο μάτς.
1: Ωραίο μάτς. Πορτογαλία-Κροατία και το Αυστραλία-Αίγυπτος επίσης είναι ωραίο μάτς.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαια πιο μετά. Είναι ξημέρωμα.
1: Όχι, 9 η ώρα βράδυ Παρασκευής.
0: Α, Παρασκευή, μεθαύριο. Yeah. Μεθαύριο. Πορτογαλία-Κροατία, 1.81 ο άσος. 3.50. Το διπλό 4.65. Αύριο το βράδυ στις 2 τα ξημερώματα. Λίγο μετά τις 2 ξεκινάει. Ναι. Ωραίο μάτς αυτό.
1: Μετά 6 ώρα έχει Ελβετία-Αλγερία.
0: Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Εντάξει, τώρα τα παιχνίδια είναι ωραία. Είναι ωραία μάτς.
1: Ναι. Και μετά το Σάββατο ξεκινάει η μεγάλη Αργεντινή του Λίο Μέση. 1 η ώρα με το πράσινο ακροτήρι.
0: Τι έκπληξη.
1: Η έκπληξη, η πράσινο ακροτήρι.
0: Και έχει και ωραίο μάτς. Βγαίνει η Βραζιλία με την Νορβηγία, εκεί και.
1: Ναι,
0: ωραίο μάτς.
1: Βραζιλία-Νορβηγία, ωραίο.
0: Δηλαδή ωραία ζευγαρώματα θα δούμε.
1: Γενικώς τώρα.
0: Τώρα, ναι, τώρα ξεκινάμε.
1: Το παγκόσμιο κύπελο, μπράβο. Αυτό το φετινό παγκόσμιο κύπελο.
0: Έτσι, με τόσες πολλές ομάδες που.
1: Τόσες πολλές ομάδες. Και το λέγαμε και με τον Γιώργο τον Χωριανόπουλο, το λέγαμε ναι. Τη Δευτέρα, ότι είναι ένα παγκόσμιο κύπελο με αυτό το φορμάτ έτσι, ότι βοηθάει πάρα πολύ τις εκπλήξεις. Και φαίνεται ότι η Αργεντινή επίσης, λέγαμε ότι είναι η έννοια της ομάδας.
0: Ναι, γιατί όπως το λες, ακριβώς έτσι είναι. Γιατί έτσι πως είναι οι ομάδες πολλές, τώρα με 3 βαθμούς. Μπορεί να περάσει σαν 8ος καλύτερος, εντάξει, όπως πέρασε η Σενεγάλη, όχι, εις πέρασε με 3 ισοπαλίες, η ακτήρια φαντοστού.
1: Το πράσινο ακροτήριο.
0: Όχι, πράσινο ακροτήριο. Δηλαδή, δεν παίρνουν σε με λιγότερες ομάδες.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα είναι πολλές ομάδες. Σου λέει, και αν μοιάνει να κάνεις, ας πούμε τώρα η ομάδα που παίζει η Σενεγάλη, είχε την ευκαιρία να βάλει 5 γκολ στο Ιράκ.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, με το παλιό φορμάτ δεν θα περνούσε με 2 ήττες. Καταλάβεις, έκανε μια νίκη με μεγάλο σκορ και πέρασε.
1: Ακριβώς.
0: Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Χριστάρα μου. Ναι παιδιά, γκολάρα ήταν το goal του Kane, Harry Kane το δεύτερο. Βέβαια γκολάρες ήταν και χθες της Γαλλίας. Τουλάχιστον τα δύο ήταν γκολάρες, φίλε. Πολύ ωραία γκολ. Κάποιο τον παρακολάρε, φίλε, τι παιχταρά είναι αυτό.
1: Έχει πολύ καλά τρεξίματα. Το βλέπω και στην
0: Μαρή που παίζει. Ναι, άστο, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή και μετά το 20 λεπτό, φίλε Μιχάλη, δεν ξέρω το μάτσα. Το μάτσα δεν το είδε. Είπε, δεν το είδε.
1: Είδα λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Είδα μόνο.
0: Μέχρι το 20 λεπτό δεν υπήρχε κάτι. Είχε κάνει ένα σουτ στην εστία η Σουηδία και ένα σουτ στην εστία η Γαλλία, χωρί όμω να ενισχύσουν με το φύλακε. Μετά το 20 λεπτό. Φίλε, λες και το γήπεδο κατηφόρησε.
1: Ναι.
0: Οι Σουηδοί δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσα. Πολλά λάθη. Κατά κύματα επιθέσεις. Βέβαια, τον γκολ πήγε στα 4 και πήγε στα ημίχρονο με ένα 0. Δεύτερο ημίχρονο, φίλε, ήταν εντάξει. Αν άκουγες ένα 6-0, θα ήταν φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Πολλές ευκαιρίες. Κάθε φάση κάνανε ευκαιρία.
1: Αλλά τελικά 3-0.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Ναι. Πληρώθηκε το over ο κόσμος, πληρώθηκε ο άσος. Άσος ημίχρονο τελικό, πληρώθηκαν corner. Έγινε χτες το Γαλλία-Σουηδία, ο κόσμος πληρώθηκε. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιοι παίζανε γκολ-γκολ. Okay, αλλά τα σημεία που έπαιξε ο περισσότερος κόσμος, τον Άσο, τον Over the 2,5, τον goal, το Άσο ημίχρονο τελικό, τα κόρνερ της Γαλλίας, πέρασαν.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, εγώ βρήκα. Εντάξει, εγώ έπαιξα για να μεγαλώσω την απόδοση. Αυτά που κάνουμε πάντα, οι βλακίες που κάνουμε. Πιάνω και τα δύο μάτς και το Μεξικό, το παίζω Άσο, έχει διπλή ευκαιρία. Over 1,5 και corner και για το Εκουαδόρ και για το Μεξικό μου είναι 4 απόδοση. Και παίζω τη Γαλλία και αυτό το ίδιο. Άσο σκέτο, over 2,5 corner για τη Γαλλία, 5 πέρασε, 2,80 μου είναι. Και για να μεγαλώσω την απόδοση, γιατί έπαιξα λίγα, έπαιξα 5 ευρώ. Για να μεγαλώσω την απόδοση, έβαλα την Ποταφόγκο SP με την Μπεσανατάλ, πώς λέγεται αυτή.
1: Ναι.
0: Το είχα βάλει ένα χ διπλή ευκαιρία, over 1,5. 2,5 κόρνε να βάλει η φιλοξενή, 3 κόρνε να βάλει, 4 κόρνε να έχει η Ποταφόγκο. Και είναι 0-1 στο 8 και έμεινε εκεί 0-1. Ένα γκολ ανέβασε η Ποταφόγκο, έπιανα το χ, έπιανα το δελτίο, έπαιρνα 95 ευρουλάκια. Δεν ήθελα να παίξω, δηλαδή πολλά στα δύο παιχνίδια, αλλά παίξα να περάσει η ώρα να έχω το βράδυ να κοιτάω κάτι. Ναι. Και παίξαμε πάνω στην Ποταφόγκο SP. Το αμπερδέψαμε το Μουντιάλ με τη Β' Βραζιλία. Καλά να πάθω.
1: Εντάξει.
0: Καλησπέρα από Γιαντάι, Κίνα.
1: Α, και από Κίνα.
0: Μας βλέπουν και στην Κίνα, κύριε Σοηλέ. Χαμογέλα, smile. Δώσε, χαιρέτησε την Κίνα. Μπράβο, μπράβο, Σοηλέ. Χαιρέτα τον κόσμο και στην Κίνα. Ο Θανάσης, καλησπέρα Βασίλη και καλό μήνα σε ένα και την παρέα. Ευχαριστώ για το μπουκαλάκι που κέρδισα. Ω, φιλαράκο μου, φιλαράκο μου. Να σε βάλω για το... για την Αμοργό και εύχομαι τα καλύτερα, φίλε Θανάση. Και αν μπορείς να πας όποτε μπορείς, κάποιος φίλος σου μπορεί να πάει να μην χάσει το δωράκι που κέρδισες. Ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και το ψαρονέφρι. Ξέρω, δεν έφυγε έρθει όταν κάναμε τη γιορτή.
1: Δεν
0: ήρθε. Α, φίλε, μιλάμε για φοβερό ψαρονέφρι. Ναι. Φοβερό μαγαζί. Και στο Μαρούσι. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
2: Και στον κύριο Σοηλέ εκεί πέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Επειδή δεν θα μπορέσω μετά να βγω.
0: Για να σου πω μισό λεπτό μια ερώτηση. Το μεσημέρι δεν άκουσα. Κάποια στιγμή άκουσα, αλλά μετά σταμάτησα γιατί πήγα σε κάτι δουλειές. Έγινε τίποτα μπέλος και αυτά. Βγήκατε στον αέρα. Το στίγμα πήγε. Τι γίνεται τελικά?
2: Το μπέλος λεφτά... ήταν στην εκπομπή στο Στρατάκι.
0: Α, ήταν εδώ.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν εκεί. Το στίγμα μπήκε. Εγώ τα λεφτά τα έχω στείλει. Βγήκε ο Χάτζημαν. Τα έχει παραλάβει.
0: Για τον μπέλο δεν ξέρω τι. Ο μπέλος θα βάλε.
2: Έχει πάρει τα μισά από τον μπέλο και μέχρι την Παρασκευή θα πάρει και τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, οκ.
2: Είναι μέσα. Το στίγμα μπήκε. Επειδή δεν θέλω να κλέψω εκκλησία, του το είπα το μεσημέρι.
0: Καλά, καλά κάνεις.
2: Δεν πρόκειται να βάλω προτάσμα στην Ελλάδα γιατί δεν είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Τούβαλα ευρωπαϊκό ένας από τους δύο στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Ναι, αν κανένας από τους δύο δεν το πάρει, πρώτα το ευρωπαϊκό. Δηλαδή αν το πάρει ο Παναθηναϊκός το ευρωπαϊκό δεν ισχύει το προτάσμα μετά και στον πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, είπαμε, ναι, μπράβο, ναι.
2: Σειρά
0: προτεραιότητας, ναι. Σειρά προτεραιότητας.
2: Αν δεν το πάρει κανένας, θα κρυθεί στο προτάσμα ποιος θα τον πάρει.
0: Σωστό. Μια χαρά. Είναι δίκαιο. Δίκαιο είναι αυτό.
2: Έτσι.
0: Είναι δίκαιο.
2: Μα ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Έτσι. Για πες, λοιπόν, τι δες θες, για πες μου για τη Γαλλία, δύο πράγματα.
2: Εγώ το είπα το μεσημέρι ότι την Αγγλία είναι καλύτερη ομάδα, αλλά βλέπω πολύ δύσκολα να περνάει το κοκκό και είδες ότι, αλλά όταν έχεις παίχτες σαν τον Γκέιν που μπορεί να πάρει την ομάδα, είναι αυτό που χρησιμοποιεί ότι οι προσωπικότητες κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Αυτό έχει φέτος. Και πρόσεξε και κάτι άλλο, έχει και προπονηταρά η Αγγλία, στο ξαναπεί.
0: Το Αρθέτα, συγγνώμη.
1: Τον Τούχελ.
2: Η Αγγλία έχει προπονηταρά. Το παγκόσμιο κύπελο αυτό που μου έχει δείξει εμένα είναι οι ομάδες που έχουν προπονηταρά πάνε καλά. Παραγουάη είχε πολύ καλύτερο προπονητή από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία
0: ναι, φίλε, αλλά όμως και το
2: είναι πολύ καλός για το τέννις, όχι για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί και ο Δεσάπ δεν τον λέγανε για μεγάλο προπονητή. Όμως,
2: ο Δεσάπ,
0: αλλά έχει μια ομάδα η οποία είναι δύναμη. Τώρα είναι άστο, δεν υπάρχει.
2: Έχει και παιχταράδες το υλικό.
0: Μα κοίταγα ρε Γιώργο χτες κάποια στιγμή που έκανε τις αλλαγές. Και λέω ρε φίλε, αυτοί οι παίχτες που παίζουν τώρα πέρα ήταν βασικοί. Δεν αλλάζει κάτι.
2: Άλλαξε όνομα από τρικολόρ, έγινε τριμπαλόρ.
0: Ναι.
2: Έτσι θα τους λέμε τώρα. Λοιπόν. Είναι μεγάλη ομάδα η Γαλλία, έχει πάρει 3 παγκόσμια κύπελα, δεν είναι ρε παιδιά, είναι δυνάμεις παιδιά, έχει τον ακριβότερο παίκτη στον κόσμο, της είναι από τους ακριβότερους που είναι Παπέ,
0: ναι, με 400-500 σου λέω και πάλι αυτή,
2: έχει τον Ντεμπελέ.
0: Μαζί τα λέγαμε χτες ότι μπροστά ρε φίλε, από τη μέση και μπροστά, όχι πίσω είναι κακή, από τη μέση και μπροστά ρε φίλε όμως, δηλαδή ποιο να πρωτοπιάσεις.
2: Άκου φίλε κάτι, επειδή έχω δει στο παγκόσμιο κύπελο πολύ πιο μεγάλη ομάδα από ότι ήταν η Γαλλία, που ήταν η μεγάλη Βραζιλία του Σόκρατες, και εγώ την θυμάμαι εκείνη, Ζήκο, Σόκρατες, Ζορζίνιο, Λεάο, μιλάμε για φοβερή ομάδα.
0: Ναι, φοβερή ομάδα.
2: Και όμως εκείνη η ομάδα, φίλε, αποκλείστηκε από έναν Ρώση, ένα κλέφτη.
0: Ναι, που έβαλε τρία γκολ.
2: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο επειδή όλα γίνονται.
0: Ναι, αυτό είπα και πει του Μιχάλη
2: Γαλλία,
0: ότι...
2: Εγώ θέλω να τη δω τη Γαλλία σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Με τις ομάδες που έχει παίξει. δεν είναι, ήταν πάντοτε το φαβόρι. Πες μου μια μεγάλη ομάδα που παίξει η Αγγλία.
0: Κοίτα, κοίτα να δεις όμως η Γαλλία, αυτή η Γαλλία που βλέπεις τώρα, μόλις η ομάδα σου θα παίξει, φαβόρι θα κατεβαίνει.
2: Περίμενε. Εγώ είπα για μεγάλη ομάδα.
0: Εντάξει, δηλαδή, φίλε,
2: η Αγγλία έπαιξε με την Κροατία.
0: Ναι.
2: Έπαιξε. Και πολύ καλό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες. Η Βραζιλία έπαιξε με το Μαρόκο που έχει πολύ καλή ομάδα. Η Αργεντινή, η Γαλλία, η Γερμανία. Θέλω να μου πεις με ποια
0: έπαιξε,
2: μεγάλη
0: φίλε, εντάξει, χθες η Σουηδία, ας πούμε, δεν ήταν μια κακή ομάδα. Αν δεν
2: σπέτε... εγώ είπα ότι μπορεί να κάνει, αλλά αποδείχθηκε ελάχιστη
0: ναι,
2: η Σουηδία.
0: Θέλω να πω ότι χθες οι Γάλλοι... Εμείς οι
2: Σουηδούς θα τους κερδίζουμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, ναι ρε παιδί μου, οκ. Λέω, χθες οι Γάλλοι όμως, για μένα, είπαν στις υπόλοιπες ομάδες, είμαστε εδώ, αλλά θα μας κερδίσετε. Επίδειξη δύναμης.
2: Μπορεί.
0: Φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν το είδες. Μπορούσαν να βάλουν κάθε επίθεση γκολ.
2: Φίλε, δεν το είδα.
0: Δεν το είδες.
2: Ψέματα
0: εντάξει,
2: δεν λέω.
0: Εντάξει, εντάξει,
2: okay. Επειδή είναι η εργασία μου, τρέχω παρικόντες και τώρα σε πήρα τώρα γιατί μετά θα είμαι...
0: Γιατί αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορεί η Γαλλία, το είπα και νωρίτερα, ότι ναι, φαβορή είναι, αλλά μπορεί να παιχνίδι να τη στραβώσει, να μην πάει μπαλά μέσα για να φάει ένα γκολ, ένα αυτό γκολ και να αποκλειστεί. Αλλά
2: εγώ
0: λέμε σα...
2: όταν θα τη δω με μεγάλη ομάδα.
0: Τώρα παίζει. Ποιο παίζει, Μιχάλη, τώρα. Η Γαλλία.
1: Η Γαλλία παίζει τώρα με την Παραγουάη.
2: Λοιπόν, πληροφορώ ότι με την Παραγουάη η Γαλλία, θυμηθείτε τι σας λέω, γιατί την είδα την Παραγουάη. Είδα το παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη και έχω γνώμη για την Παραγουάη. Η Παραγουάη, παιδιά, εμένα μου άρεσε γιατί είχε 11 παίκτες τεχνίτες.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση.
2: 100 μέτρα σέντρα ο άλλος και την κατέβαζε ρε φίλε στο πόδι του. Δεν έφευγε μισό πόντο.
0: Α, δεν έχει σχέση όμως με τη Γερμανία η Γαλλία.
2: Πρόσεξε φίλε, εάν ήταν Γαλλία-Γερμανία, ας ρωτήσω εγώ αλλιώς τώρα. Και όχι Γαλλία-Παραγουάη, θα μας έλεγες ότι θα περάσει αέρα η Γαλλία.
0: Ναι, αυτή η Γαλλία που βλέπω, ναι.
2: Εντάξει, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, όλα μπορούν να γίνουν. Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι η Παραγουάη, εγώ έχει προπονηταρά στον πάγκο, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι, καλώς είναι.
2: Προπονητής που έχει, πολύ προπονηταρά για μένα, ναι. Και είδα αμυντικά τάκλιν ποδοσφαιρικά που είχα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, να τα δω. Τέτοια τάκλιν έχω δει και από τον Γκάρμο την πρώτη χρονιά που ήρθε. Γι' αυτό και μου άρεσε.
0: Το πώς το λένε, το μεγάλο μάτς για μένα τώρα είναι το Μεξικό-Αγγλία.
2: Φίλε,
0: είναι καλή ομάδα το Μεξικό.
2: Πολύ καλό, αλλά δεν βλέπω να περνάει την
0: Αγγλία. Είναι ματσάρα.
2: Εντάξει, ματσάρα. Πάντως αύριο βλέπω μια έκπληξη. Εγώ θα συμφωνήσω με το Βέλγιο, το είπα το μεσημέρι. Θα συμφωνήσω για αυτό που πες για το Βέλγιο. Πιστεύω ότι το Βέλγιο, χωρίς να παίξει μπάλα, έφτασε εκεί που έφτασε. Και πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να πάρει το παιχνίδι με τη Σενεγάλη. Παρόλο που η Σενεγάλη έχει το μανέ, εντάξει, αλλά
0: εντάξει,
2: δεν
0: μας έριξε τίποτα όμως. Δεν μας έριξε τίποτα.
2: Ακριβώς. Η έκπληξη για μένα είναι
0: αύριο.
2: Που κανένας δεν το περιμένει, νομίζω ότι η Βοσνία.
0: Με την Αμερική.
2: Σας λένε ό,τι θέλουν, ναι. Παιδιά, η Αμερική δεν έχει φάνελα.
0: Βέβαια, παίξανε μαζί, δεν παίξανε. Έχουν παίξει με τη Βοσνία.
2: Δεν ξέρω πότε παίξανε.
0: Δεν παίξανε με τα πρώτα πάνω στον όμιλο. Όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Η Αμερική.
0: Ναι.
1: Η Αμερική έπαιξε πρώτο παιχνίδι.
0: Βάλε τρία γκολ. Ποιον έπαιξε. Τρία γκολ που έβαλε. 3-1.
1: Αυστραλία, νομίζω.
0: Ναι, όχι, το πρώτο παιχνίδι της Αμερικής. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, ναι, ναι, ναι, είναι
1: με
0: μικρό.
1: Με την Παραγουάη.
0: Είναι μικρό το 1.40.
2: Είναι μικρό το 1.40, δεν έχω δει πόσο το δίνει.
0: 1.40 δίνει την μισό λεπτό.
2: Αλλά η Βοσνία είναι σχολής σερβικής.
0: Ναι,
2: σχολής. Η Βοσνία είναι σχολής σερβικής, ξέρουν μπάλα.
0: 1.38 πήγε τώρα, πήγε 1.38.
2: 1.38, ας πάμε να το παίξουμε.
0: Είναι πολύ μικρό.
2: Εγώ δεν βάζω τα λεφτά μου εκεί να πάω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο 100 να παίξω 1.38 την Αμερική. Λες και παίζει η Βραζιλία.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
2: Δεν είναι. Για μένα η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως και είπες, η μεγαλύτερη ομάδα, καλός ή κακός, και ας μην έχει παίξει ποδόσφαιρο, για μένα η μεγαλύτερη ομάδα δεν είναι η Αργεντινή. Το είπε ο κύριος Σοϊλέ εκεί, η μεγάλη Αργεντινή με το Μέση, έτσι δεν είπατε κύριε Σοϊλέ?
0: Έτσι. Είναι Αργεντίνος αυτός.
2: Καλά κάνει, μόλις θα έρθει εκεί να παίξει με τα ραπάκια που χορεύουν σάμπα στην παραλία,
0: έτσι,
2: και τους βρει η Βραζιλία, θα τους μάθει ποδόσφαιρο. Διότι ο καθένας το είδος.
0: Γίνεται να παίξουν πριν το τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε, μη τελικό. Έχουμε τα ζευγάρια.
1: Πρωιμητελικό,
0: ε.
2: Στους 8 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Στους 8 Θα βγάλει.
3: Όχι, όχι, ψέματα, ψέματα.
2: Για να γυρίσει.
3: Ημιτελικά, ημιτελικά.
0: Ημιτελικά, ημιτελικά. Γιώργο, όχι 8, στα ημιτελικά.
2: Στους 4.
0: Στους 4, ναι.
2: Μάλιστα. Θα γυρίσετε τον Buenos Aires.
0: Κύριε Σοηλέ,
2: θα γυρίσεις. Θα καλό ταξίδι. Έτσι. Παραμείνετε στο Μαϊάμι, γιατί στην Αμερική θα γίνει. Τι λέει, άκου. Δυστυχώς για σας, τους Αργεντινό, Γερμανό, Γαλλό, Ιταλό και οτιδήποτε, έχετε ένα και παραπάνω λιγότερα από όσα έχει αυτή η μεγάλη κιτρινοπράσινη φανέλα.
0: Να,
2: η οποία γράφει 5.
0: Πέντε
2: γράφει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αργεντινή πώς έχει, 3.
3: Η Αργεντινή έχει 3. Ναι.
0: Η Γερμανία 4.
3: Η Γερμανία 4.
0: Αγγλία κανένα.
2: Η Γαλλία 1. 4.
0: Ένα η Αγγλία, ναι.
2: Η Αγγλία 1 και αυτό το έχει πάρει με τον Μπόμπι Τσάλτον.
0: Ναι, η Αγγλία έχει 1, η Γαλλία έχει 3. Ή 2.
3: 2
0: έχει. 2 και πιθανόν να πάρει και αυτό.
2: Η Γαλλία.
0: 2 έχει. Ή 3.
2: Η Γαλλία.
0: Ναι.
2: Το όχι ρε παιδιά, παραπάνω έχει η Γαλλία.
3: Νομίζω ότι όχι.
2: Για κοιτάξτε. Η Γαλλία έχει παραπάνω, παιδιά, κάνετε λάθος.
0: Παραπάνω από 2.
2: Ναι. Με το Ζιντάν έχει πάρει 2, αν θυμάμαι καλά.
0: Πάμε το δούμε, θα το δούμε τώρα, θα το κοιτάξει ο Μιχάλης. Άλλο, Γιώργο.
2: Ή 3 ή 4. 4 ποιος έχει, Ιταλία.
0: 4, Ιταλία, Γερμανία. 4.
2: Ωραία. 3 πρέπει να έχει η Γαλλία.
0: Πιθανόν.
2: Μαζί με τη...
0: Άρα και να το πάρει, δεν φτάνει τη Βραζιλία. Έχει 5, κύριε Σοηλέ.
2: Δεν υπάρχει, παιδιά. Είμαι
0: καλά στα λέει.
2: Άκου κάτι, φίλε. Είμαι, αγαπάω το καταρχήν. Άκου, οι Άγγλοι γεννήσαν το ποδόσφαιρο.
3: Ο Μάνος Ταραμόπουλος λέει ότι έχει 2 η Γαλλία.
0: 2. Α, το λέει ο Μάνος.
2: 2. Άμα το είπε ο κύριος Μάνος,
0: τελείωσε. Εγγύηση.
2: Τελείωσε. Λέει ο Μάνος, καθόμαστε προσοχή.
0: Σωστό.
2: Θα και την καλησπέρα μου. Τον άκουσα σήμερα και λέει, αύριο ο πρόεδρος έχει συνέντευξη.
0: 6 ώρα. Βέβαια είναι.
3: Παρουσίαση είναι πιο πολύ.
0: Παρουσία, θα μιλήσει για το γήπεδο, θα μιλήσει για διάφορα πράγματα. Δημοσιογράφοι αυστηρά θα είναι μέσα. 6 ώρα. Περιμένουν ο κόσμος Ολυμπιακού. Περιμένουν.
2: Θα κάνετε κάτι εσείς από το σταθμό.
0: Ναι, ναι, θα έχουμε. Λογικά. Θα έχουμε. Θα έχουμε. Δανεί σύνδεση.
2: Θα το έχετε αναμετάδοση, ρε παιδί μου.
0: Λογικά ναι. Λογικά ναι. Λογικά ναι. Λογικά ναι.
2: Ναι, για εμάς που είμαστε στο εξωτερικό να το ακούμε για αυτό.
0: Ναι. Θα περιμένουν φίλοι του Ολυμπιακού, γενικότερα περιμένουν να πει πολλά πράγματα για το γήπεδο βασικά και πολλά διάφορα πράγματα.
2: Περιμένουμε να δούμε, μην μπει και για κάποια μεταγραφή δεν τον έχω.
0: Λες να την πει το σε τέλος, πήραμε και αυτό, ναι.
2: Πάντως κοίταξε, έκανε 3 κινήσεις στο διήμερο που για μένα μου δείχνουν πολύ μεγάλα πράγματα. Έτσι και τον Κορσεϊσά που πήρε και τον Κορδόν που κλείνει.
0: Ναι, σήμερα το βράδυ έχουν κάποιο ραντεβού από ό,τι λένε. Λογικά
2: θα... μεγάλη κίνηση με τον Τζοβάνι, αντιπρόσωπος του Ολυμπιακού σε όλη τη Λατινική Αμερική. Φίλε, αυτό τώρα, πρόσεξε τι σου λέω, και ο Τζοβάνι έχει τεράστιο όνομα στην Αμερική, να το γνωρίζεις αυτό, είναι στη Λατινική Αμερική.
0: Έτσι. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, δεν έχει ο Τζοβάνι πει αγγλικά.
2: Όχι, τεράστιο όνομα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο, δεν παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ότι ναι, να είσαι εκεί, αλλά πρέπει να έχει και χρήμα να δώσει για να έρθουν. Δεν είναι ότι είναι ο Γιώργος ή ο Γερασίμου που είναι γνωστοί στην Αμερική και φέρνουν όποιον θέλουν τσάμπα.
2: Καλά, θα του φέρει τσάμπα, Μαρινάκη.
0: Λέω ρε παιδί μου.
2: Ρε φίλε, για όλους μπορούμε να πούμε ότι είναι τσάμπα.
0: Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω.
2: Μαρινάκη τώρα να μου πει, γιατί ακούω πολλούς. Τώρα θα μιλήσω.
0: Πάμε, φόρτωσα, Γιώργο, πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε κι άλλους. Πάμε γρήγορα.
2: Γιατί φόρτωσα. Ακούω πολλούς και λένε δεν βάζει ο πρόεδρος, δεν βάζει, δεν κάνει, δεν δείχνει. Πήρε 200, πήρε 400, πήρε 500, δεν βάζει. Τι δεν βάζει, ρε. 5 εκατομμύρια μια προσφορά έκανε στο Γιάννουλη. Κατάλαβες και οι άλλοι μπορούν να δώσουν 3. Τι δεν βάζει. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός. Άμα σας πάει το διαρκείας από 700, σας πήρε μάκες τι θέλετε. Θέλετε να φέρω 4 παίκτες από 25 εκατομμύρια. Ωραία, τους φέρνω. Το διαρκείας το 700, 3.000. Θα πάω να το πληρώσετε, ρε. Για να σας δω τι μάκες θα
0: δεν είναι έτσι, Γιώργο. Δεν είναι έτσι που το λέτε, Γιώργο, όμως.

0: Κόσμος ρε φίλε, ο κόσμος ρε φίλε πάντα έχει απαιτήσει κάτι το καλύτερο.
1: Ρε, φίλε, δεν είναι αυτό, καλά στα αποδυτήρια.
0: Ναι, σου λέω και πάλι ο κόσμος πάντα ζητάει.
1: Θα έρθει ο Ελκαμπή και θα σου πει Ελλάδο ρε. 5 εκατομμύρια σε αυτόν και εγώ που σου έφερε το covers μου δίνεις 3.
0: Ναι, ναι,
1: δεν παίζω. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει φίλε, δεν είναι ακριβώς έτσι γιατί και σε εμάς ομάδες ευρωπαϊκές που έχουν πολύ χρήμα. Περίμενε ρε Γιώργο. Περίμενε πήρες φορά. Και άλλες ομάδες στο εξωτερικό που έχουν πολλά λεφτά δεν παίρνει τα γιαλιά ο Μπαπέ με κάποιον άλλον. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, εγώ μιλάω για τον ισολογισμό μιας ομάδας.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να παίρνουν όλοι τα ίδια λεφτά.
1: Φέρτε τον Άβραμαντ με 5. Πώς θα το φέρω τον Άβραμαντ με 5 ρε παιδιά. Μπορώ. Και εγώ θέλω να πάρω αύριο το πρωί ένα υπεροκειάνιο. Μπορώ.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά σου λέω και πάλι, δεν γίνει όμως και λογική ότι πάρε το διακεία 1000 ευρώ για να σου πάρω παίχτη. Αυτό είναι εκβιασμός. Όταν είσαι στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, πρέπει να πληρώνεις κιόλας.
1: Το λέω χοντρά, γιατί δηλαδή φίλε έχουμε παράδειγμα το Μαρινάκι.
0: Όχι, δεν λέω για το Μαρινάκι. Λέω γενικά όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα πρέπει να πληρώνεις. Άμα είναι να πληρώνει ο κόσμος, αναλαμβάνω κι εγώ. Ναι, είπα εγώ, δεν είπα.
1: 250 εκατομμύρια παραβάλει. Εσύ ρε φίλε, για να βάλει ο Μελισσανίδης σου πιάξει στο γήπεδο, έκανες υπομονή και δεν έκανες μεταγραφές και καλά έκανε.
0: Ναι,
1: και πήρες τα Φιλαδέλφια. Ο άλλος πάει να δώσει 250 εκατομμύρια να σου φτιάξει 50.000 θέσεις ένα γήπεδο που θα είναι το Ποριακό σε όλο τον κόσμο, θα πει αύριο. Και εμείς το βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Συντηρεί τον ερασιτέχνη. Έχεις πάρει 19 στους 22 τίτλους πρώτους στον ερασιτέχνη. Και εμείς το βάζουμε το μαχαίρι στο λεμπό, ρε φίλε. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο πιο μετρημένοι, ρε φίλε.
0: Βρε,
1: συγγνώμη, αλλά έτσι τα βλέπω.
0: Εγώ δεν λέω ότι έχεις άδικο. Εγώ μόνο στο θέμα που διαφωνώ ότι αυτό που είπες, ότι θες παίχτη, πάρ' το εισιτήριο 1000 ευρώ. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, το είπα για να το αντιληφθούνε. Όταν τα βάζουν, δεν είπα ότι ο Μαρινάκης δεν θέλει. Δηλαδή πιστεύει κανένα ρε παιδιά, σας δώσω κάτι. Εγώ μπορώ να δηλώσω πιο Ολυμπιακό στο Μαρινάκη.
0: Δεν λέω, κανείς δεν είναι παραπάνω Ολυμπιακός από κανέναν. Όλοι Ολυμπιακοί είσαστε.
1: Δεν και τον ευρίζουνε, γιατί εγώ άκουσα κάτι σήμερα το μεσημέρι και με εκνεύρισε.
0: Δεν υπάρχει Ολυμπιακό μέτρο, ούτε αεκόμετρο. Όλοι είμαστε μια ομάδα.
1: Άκουσα λοιπόν κάποιον και λέει κάποιοι βάζουν και αγοράζουν παίκτες και ο Μαρινάκης δεν πάει να κάνει τίποτα. Είσαι πιο Ολυμπιακός εσύ από το Μαρινάκη που πληρώνει 250. Δεν είσαι ρε φίλε, πώς θα γίνει.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: Αυτό λέω ρε φίλε. Όλοι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει Ολυμπιακό μέτρο να πεις. Ούτε αεκόμετρο, ούτε παοκόμετρο, ούτε παναθηναϊκόμετρο. Όλοι μια ομάδα είναι.
1: Εγώ δεν θέλω να μου έρθουν πέντε Τζοβάνι. Λες να μην θέλω ρε φίλε Βασίλη.
0: Ναι, ήταν ακόμα.
1: Αλλά πρέπει να βλέπουμε και τη λογική δηλαδή.
0: Ήταν άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα.
1: Α, μπράβο. Άλλες τελείως. Ακριβώς τελείως, διαφορετικά.
0: Τα λέμε, άντε. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια.
0: Απόγευμα είναι στην Αμερική, είναι απόγευμα. Εδώ πέρα είναι βράδυ. Τώρα ο φίλος περιμένει ο επόμενος να το βγάλουμε λίγο γιατί έχουμε και το διάλειμμα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Πάμε λίγο γρήγορα αν θες, Αλέξανδρε, ή θα περιμένεις μετά το διάλειμμα.
3: Δεν έχω πρόβλημα και να περιμένω.
0: Ωραία,
3: ακόμα,
0: πάμε. Πες μου τι θες να μου πεις σε δύο λεπτάκια και αν θες κι άλλα θα περιμένεις μετά το διάλειμμα. Πάμε. Έλα. Αλέξανδρε. Θα πάρει μετά. Αλέξανδρε, όχι, δεν μας ακούει, δεν πειράζει. Θα μας πάρει μετά ο φίλος μας από τον Πειραιά να μας πει τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τις, 5 λεπτά μάλλον πριν τις 11. Θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και τα λέμε σε λίγο. Με τη σέντρα στο παιχνίδι Βέλγιο με την Σενεγάλη. Σενεγάλη λέω, με την
2: Σενεγάλη.
0: Καλό είπα. Να πούμε το Viper του σταθμού 69-39-943-943. Πάμε λοιπόν διαλυματάκι, παραδίνουμε μικρόφωνα και εικόνα και ήχο στον κύριο Μιχάλη Σοηλέ. Σε κόβω, θα σε ακούσει ο κόσμος και στο δελτίο, αν τα λες εδώ. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Από σήμερα είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Την 5η στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου Γιώργου Χαρεσκάκης από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Παναθηναϊκός συνέδρεψε την Ολλανδική Helmond Sport 4-0 στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας των δύο ομάδων. Το 2 γκολ σημείωσε ο Αργεντίνος Αντίνο Αντίνο και από 1-4 τέει και τα μπόρδα. Μέσω του Χρήστου Ζαφύρου, ο ΠΑΟΚ κατέβαλε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία. Τα άλλα γκολ σημείωσαν η Μύθου και Πέλκας. Η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιόνιο το 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του 28χρονος Έλληνας μέσος Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετές με τους Αρκάδες. Ο Ηρακλής συνεχίζει την ενίσχυσή του, καθώς απέκτησε και τον Ισπανό δεξιό μπακ Κάρλες Σόρι, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στο Βόλο. Τον 22χρονο δεξιό πιστοφύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό ο Λεβαδιακός από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή, τον Έρναν Ντιμητρίεβιτς. Με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Εθνική Αγγλίας απέκλεισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11, Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Αυστριακός προπονητής Crystal Palace Oliver Glasner θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Nottingham Forest. Η Bayern Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς Μαροκινού μεσοεπιθετικού της Eindhoven, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη Περιφερειακού Λόρεν Φάτοβιτ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτησε τη συνεργασία του με την περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρολευκούς για 16η διαδοχή σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
0: ...943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11. Το παιχνίδι ξεκίνησε. 0-0. Δεν έχουμε κάτι στα πρώτα 5 λεπτά. Αρκετά μηνύματα έχουμε για την Αμοργό και το Ψαρονέφρι. Παιδιά, μπαίνετε όλοι στις κληρώσεις. Και η φίλη μας η Πέγγι και η φίλη μας η Ελένη. Νομίζω ότι η Παραγουάη παίζει με τον Παναμά. Πότε άλλαξε αυτό? Με τον Καναδά. Όχι Παναμά, με τον Καναδά.
1: Η Παραγουάη παίζει με τη Γαλλία.
0: Με τη Γαλλία.
1: Ο Καναδάς παίζει με το Μαρόκο.
0: Με το Μαρόκο. Καλημέρα στο φίλο μας το καλησπέρα στο φίλο μας το Σάκη που έστειλε μηνυματάκι. Το Σοϊλέ, καλημέρα και το φίλε Μιχάλη. Έχεις από το Σάκη ο οποίος είναι στον Ισμό. Πάνω κάθεται, τρελός είναι αυτός.
1: Έγινε Σάκη, στα μιλήσαμε κιόλας στο Viber.
0: Έχω ουίσκι, ούζο, μπίρες, δεν είναι αυτονόητο όπως νομίζουν πολλοί. Πριν πέντε χρόνια που θα βρούμε κανένα ποτό, δεν πίνω τώρα, απλά το λέω. Τι είναι αυτό τώρα? Εντάξει, η ζέστη κάνει. Θερμοκρασία ανεβαίνουν, ο καθένας τώρα χτυπάει και η ζέστη. Ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, Παναγιώτης από Νέα Ιωνίας. Παρακολουθώ από το ελλάδα.gr, TV Ελλάδα. Αλλά δεν έχω καθόλου ήχο από εκεί. Γιατί? Πρέπει να ανοίξει το μικροφωνάκι.
1: Το μικροφωνάκι, ναι.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, κάτσε να πάμε στην επόμενη που χτυπάει. Ο φίλος δεν μας περίμενε. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Βασίλη.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Δυστυχώς έπεσε η γραμμή προηγούμενη.
0: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν. Καλό μήνα με υγεία σε όλους.
0: Ναι.
2: Και επίσης ο Ιούνιος μπήκε πολύ καυτός, θα έλεγα.
0: Είχε ζέστη σήμερα. Είχε ζέστη.
2: Ναι, είχε αρκετή ζέστη. Ο φίλος που είναι δίπλα σου.
0: Ο Μιχάλης.
2: Είναι ο Μιχάλης ο Σοηλές.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια.
2: Καλησπέρα Μιχάλη μου και
1: καλησπέρα.
2: Συγχαρητήρια γιατί σε ακούω πολλές φορές να δεις και το δελτίο του σταθμού.
1: Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Θα ήθελα να σου πω ποιος παίχτης ήταν αυτός της Γαλλίας που έκανε αυτή τη φοβερή σουτάρα που θα έμπαινε γκολ, αυτό θα έγραφε ιστορία.
0: Το Δον Πλανέλες, θα ήταν το πιο γκολ του Μουντιάλ.
2: Ήταν του Λίσε.
0: Ναι, ναι. Μπράβο, Λίσε.
2: Ο Λίσε ήταν ο παίχτης αυτός που έκανε αυτή τη σουτάρα αυτή. Και μια και μιλάμε για τους Γάλλους, εγώ τους βλέπω τελικό αυτούς.
0: Έτσι πως φαίνεται μια ομάδα η οποία είναι για τελικό, έτσι πως παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο.
2: Αλλά επειδή θα, τώρα αν περάσει τον αντίπαλο, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο τώρα έχει τη Γαλλία.
0: Με την Παραγουάη.
2: Αν περάσει την Παραγουάη θα πέσει με το Μαρόκο όμως. Εκεί θα γίνει σφαγή.
0: Εντάξει τώρα σφαγή, δεν μπορεί να συγκρίνεις τώρα. Η Γαλλία κάνει επίδειξη δύναμης μέχρι τώρα.
2: Ναι, αλλά έχει καλή ομάδα και οι άλλοι.
0: Ναι, δεν έχει καλύτερο μάτωμα από τη Γαλλία όμως. Αλλιώς θα λέγαμε το Μαρόκο φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ. Δεν λέγαμε
2: ναι,
0: τη Γαλλία.
2: Σίγουρα.
0: Είναι μια καλή ομάδα το Μαρόκο, δύσκολη ομάδα να την κερδίσεις, αλλά η Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί.
2: Εσύ Βασίλη μου και εσύ Μιχάλη, ποιους βλέπετε τελικό να μπαίνουν εκτός από τους Γάλλους?
0: Η Αργεντινή έχει ελπίδες πολλές.
1: Ναι, και η Αργεντινή. Εγώ μη σου πω ότι πιστεύω ότι θα πάει και η Αργεντινή-Γαλλία πάλι back to back.
0: Θα περάσει δηλαδή τη Βραζιλία, λες εσύ, να ακούει ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη να τρελαίνεται.
2: Και ας πω και κάτι, Μιχάλη μου, είμαι και εγώ από Βραζιλία. Αυτή είναι η πλάτη. Αλλά υποστηρίζω το Κουρασάο, ξέρει ο Βασίλη.
0: Κουρασάο μας την έκανε.
1: Ναι,
2: είχαμε fan club εδώ.
0: Στο 2030 πάλι.
2: Ναι, δυστυχώς το Κουρασάο μας άφησε. Αλλά όμως χαριστήκα πολύ, όπως έχω πει, που βγήκαν οι Γερμανοί έξω.
0: Πολλοί κόσμος. Εντάξει, ήταν αδικία έμειναν έξω όμως. Δεν παίξαν τίποτα. Δηλαδή δεν ήταν αδικία που έμειναν έξω, δεν παίξαν τίποτα.
2: Mm-hmm. Τώρα με το Μεξικό τι βλέπετε, παιδιά?
0: Εγώ βλέπω Μεξικό.
1: Κι εγώ, μη σου πω, κι εγώ το βλέπω.
0: Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, με τους Άγγλους τώρα, η Άγγλοι είναι καλή ομάδα. Αλλά δεν ξέρω, ενθουσιασμός πολύ, καλή ομάδα. Πρώτο σουτ για το Βέλγιο. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον οδοφύλακας. Το Βέλγιο, ο οποίο ξεκίνησε καλύτερα από την Σενεγάλη. Ένα το λεπτό 0-0.
2: Και επίσης Βοσνία Αμερική είναι περίεργο παιχνίδι.
0: Εντάξει, σε απόλυτο φαβορί τους Αμερικάνους έχουν, γιατί και αυτοί έχουν καλή ομάδα. Οι Αμερικάνοι δεν είναι κακή ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει, θα δούμε. Αυτό το παιχνίδι ξεκινάει στις 3, Μιχαλή. 3.
1: Ναι, 3 η ώρα.
2: Και επίσης θέλω να συμφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο που είπε κάποια πράγματα για το Βαγγέλη Μαρινάκη. Όχι βέβαια στο εισιτήριο να αυξηθεί. Αλλά είχα πει και εγώ στο Βασίλη, θυμάται καλά και χθες για το Μάπραβα, ότι είναι πολύ ακριβός παίκτης και δεν θα υπάρχουν ισορροπίες αν αποκτηθεί ένας τέτοιος παίκτης.
0: Δεν είναι μόνο θέμα ισορροπιών, ρε παιδιά. Είναι πολλά τα χρήματα για ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Και αυτό βεβαίως.
0: Εντάξει. Όταν λέμε, όταν λέμε ότι 3 εκατομμύρια που δίνει στο Γιώβιτς και στον Ελκαμπή Ολυμπιακός και η ΑΕΚ αντίστοιχα είναι πολλά, φαντάζομαι στα 5. Δεν είναι, θέμα, δεν είναι θέμα αποδητήριο. Γιατί αν πάρει ένα παίχτη, α πούμε, πάρει ένα παίχτη που κάνει 15 εκατομμύρια, τι α πει ο Ελκαμπή. Γιατί θέλω κι εγώ 15, κάτσε, φίλε, αφού άλλο είναι καλύτερο από σένα.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν παίχτε με κάποιε αξίε. Άλλο έχει ένα εκατομμύριο, άλλο έχει 2, άλλο έχει 5, άλλο έχει 7. Δεν έχουν όλοι το ίδιο. Άρα αυτό με τα αποδητήρια το θεωρώ ότι είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι. Και επίση βάζουμε αυτό που λέμε τώρα, Βασίλη, για το συμβόλαιό του. Έτσι, γιατί φαντάζομαι πόσο πολύ το παίχτη αυτό.
0: Για το συμβόλαιο, γιατί δεν μπορείτε. Ναι. Είναι ελεύθερο από την.
2: Α, είναι ελεύθερο.
0: Μάλλον, όχι, έγινε δανεικό, δεν είναι δανεικό στην Πέτη.
2: Ναι.
0: Και μένει ελεύθερο το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
2: Α, μάλιστα.
0: Άρα θα έχει και, τον θέλει και η Πέτη. Που ναι. Τα χρήματα θα η Πέτη θα δίνει, λέει. Λογικά, άμα βγει στην αγορά ο Αμπραμπάτ, βέβαια περιμένει τώρα το Μουντιάλ να τελειώσει. Εντάξει, όσο περνάει το Μουντιάλ και παίζει, θα ανεβαίνει και η τιμή του.
2: Βέβαια, προφανώς. Είναι και πολύ καλός παίκτης.
0: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Τώρα, άμα φτάσει για τιμή 7-8 εκατομμύρια, είναι δύσκολο για ελληνική ομάδα να τον πάρει 8 εκατομμύρια. Είναι δύσκολο.
2: Σίγουρα.
0: Όχι βάσει αποδητηρίων. Είναι μεγάλο το ποσό.
2: Ναι. Ναι, δεν θα δίνει εύκολα ελληνική
0: στην Αγγλία 10 εκατομμύρια είναι μια μεταγραφή της πλάτης απλή. Εδώ πέρα δεν γίνεται. Τα χρήματα είναι διαφορετικά εδώ.
2: Σαφώς. Άλλη χώρα η Ελλάδα. Προφανώς. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο που
0: μου δώσατε. Θέλω να σου πω, τώρα, να σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα, ο Γιώβιτς τώρα θέλει 3 εκατομμύρια. Εντάξει, μάλλον θα πάει 3 εκατομμύρια μεταγραφή. Τόσο θα πάει γιατί η ανανέωση. 20% αύξηση. Okay. Δεν μπορεί να σου πει τώρα ο Πήλιος, λέμε ένα όνομα, ότι θέλω κι εγώ τόσα. Θέλω να σου πω ότι τα αποδυτήρια δεν είναι όπως το λέμε ότι τα αποδυτήρια θα χαλάσουν. Γιατί παίρνει ένα καλύτερο παίχτη από σένα, ρε φίλε.
2: Σίγουρα.
0: Θα πει τώρα ο Πήλιος, εγώ θέλω κι εγώ 3 εκατομμύρια. Πώς θα θέλει ο Γιώβιτς. Δεν γίνεται. Ή ο κάθε Πήλιο. Α πούμε, να πει ο Κοστούλας, θέλω 5 εκατομμύρια. Ο Κοστούλας, λέω. Το στόπερο, ο Ρέτσος, θέλω και εγώ 5 εκατομμύρια που θέλει ο Αμπράμπατ. Δεν μπορεί να το πει.
2: Όχι.
0: Αλλά τα πολιτεία δεν χαλάνε με αυτές τις μεταγραφές. Απλά είναι ακριβές μεταγραφές για την Ελλάδα. Τέλεια συμβόλαια.
2: Ναι. Επίσης, άκουσα ότι η ΑΕΚ πήρε ένα τερματοφύλακα μικρό σε ηλικία.
0: Ένα πιτσιρικά από τον Πανιόνιο που λένε ότι είναι πολύ καλό. Ταλέντο.
2: Ναι.
0: Δεκάησο όνομα. Μακάρι το παλικαράκι να πάει καλά. Ελληνόπουλο είναι. Μακάρι.
2: Και επίσης θέλω κάτι να προσθέσω στο δελτίο ειδήσεων που είπε προηγουμένως ο φίλος ο Μιχάλης.
0: Ναι.
2: Ότι ο Ολυμπιακός πήρε και άλλον παίκτη στο βόλεϊ, δομινικανό, κεντρικό, 2 μέτρων. Ο Σπένσερ, έτσι λέγεται ο παίκτης.
1: Okay.
2: Το είδα τώρα στο site, πριν από λίγο πριν σας πάρω το τηλέφωνο. Το είδαμε στο site και γι' αυτό σας το αναφέρω κιόλας.
0: Ωραία.
1: Okay.
2: Εντάξει παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είστε πάντα καλά παιδιά, καλή συγκούραση στον φίλο του Μιχάλη και καλή συνέχεια στον Βασίλη.
0: Να είστε καλά φίλε, καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
0: Για χαρά, καληνύχτα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει, άνοιξε τη φωνή και πάλι δεν έχω φωνή, καλό μήνα, ξέχασα να πω. Κάτι άλλο γίνεται, κάτι άλλο έχεις κάνει φίλε. Εμείς κανονικά εδώ έκανες το πειραματάκι που έκανα εγώ στο κινητό μου, μια χαρά ακουγόμαστε η φωνή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγαλή. Ήταν αυτή δοκάρι.
1: Ναι.
0: Για τη Σενεγάλη, η οποία ξεκίνησε τον Βέλγιο καλά, πολύ δυνατά, αλλά τα τελευταία λεπτά έχει πάρει την κατοχή η Σενεγάλη. 62-38 η κατοχή. Και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Νομίζω πήγε στο δοκάρι μπάλα. Για κάτσε να δούμε τη φάση, Μιχάλη. Λοιπόν, σέντρα από τα αριστερά, όχι. Ναι, τι έχασε, ρε φίλε, το είδε. Τι βλέπει, ελληνική ταινία.
1: Όχι.
0: Εκεί μπροστά σου τι έχει.
1: Εκεί είχε μπροστά το Sky.
0: Άλλαξε το, ρε φίλε, βλέπει το Jackie Chan. Πω πω τι έχασε μόνο σε κοινή αιστεία ρε φίλε. Μπήκε πάνω στο δοκάρι. Βλέπεις έργο με Κινέζους Ο Σάκης ρε Μπιλάρα και Μιχάλη να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Υπάρχει περίπτωση να χάσει η Αργεντινή από αυτή την Βραζιλία με Ντανίλο, Κασεμίρο, Πακετάκι, Μαράες που είναι που περπατάνε αν εξαιρέσει το Βινίσιους, Κούνια που είναι γρήγοροι, οι άλλοι περπατάνε, οι άλλοι θα κάνουν περίπατο. Αν και εγώ είμαι Αργεντινή, βλέπω Γαλλία να το σκόνει. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η Αργεντινή είναι ο Μέση, εντάξει.
1: Ναι.
0: Όπου τα λέμε, ο Μέση είναι.
1: Ναι. Αλλά και πάλι έχει και άλλες μονάδες έχει η Αργεντινή. Έχει Λαουτάρο,
0: έχει. Και οι άλλοι έχουν. Έχουν Βινίσιος, έχουν Νεϊμάρ και άλλοι έχουν. Δεν είναι και άλλοι του πεταματού. Τερματοφυλακάρα έχουν. Εντάξει, δεν είναι και άλλοι του πεταματού οι Βραζιλιάνοι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δηλαδή, αυτή η Αργεντινή χωρίς το Μέση, δεν ξέρω που θα ήταν. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ο Μάνος Θαραμόπουλος, τι λέει ο φίλος μας.
3: Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ποτέ μιλές ποτέ. Ναι, σωστό αυτό. Για τη Βραζιλία. Εντάξει, δεν είναι τώρα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο για να το πάρει εύκολα. Αλλά η Βραζιλία πάντα είναι μεγάλα μάτς. Και οι Βραζιλιάνοι δεν είναι μια ομάδα τώρα, λες ότι δεν είναι like Congo ούτε Κουρασάο. Mm-hmm. Για να πεις ότι θα γίνει να περάσει εύκολα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. 15ο λεπτό, 0-0, με τεράστια ευκαιρία τη Σενεγάλη σε κενή αιστεία στην ουσία.
3: Σε κενή αιστεία και
0: την
3: πάω στο δοκάρι. Ψαράκι,
0: έστω την πάω στο δοκάρι. Ο Σενεγαλέζο. Το Βέλγιο, από ό,τι βλέπω, εντάξει, μπορεί να ξεκίνησε καλά, αλλά πάλι έτσι. Μονόπτωνο, ναι. Δεν έχει. Δηλαδή, δεν σου κάνει κάτι, ρε παιδί μου. Πολλές πάσες εκεί γύρω-γύρω. Δεν, ό,τι έκανε και στον όμιλο, κάνει και τώρα. Oh, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Νομίζω έχουμε και ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα. Όχι, δεν έχουμε, θα μας ξαναπάρει. Το Viber του σταθμού 6939-943-943. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα, να δώσω προγνωστικά για το Μουντιάλ. Πάρτε χαρτί και σημειώστε Ισπανία, Αυστρία 1-1, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι άσο, Κολομβία, Γκάνα 1-1, Πορτογαλία, Κροατία 1-1, Αυστραλία, Αίγυπτος διπλό. Αλλά για τη φάση των 16 βλέπω Καναδάς, Μαρόκο 1-2, Παραγουάη, Γαλλία άσο. Παραγουάη, Γαλλία άσο. Μεξικό, Αγγλία 1-1, Βραζιλία άσο και να πάτε ταμείο. Παναγιώτη, με αυτά να πιάσουμε όλα αυτά που είπες. Όχι ταμείο, πρέπει να πάρουμε τον ΟΠΑΠ να αγοράσουμε τον ΟΠΑΠ. Θα είναι 1 εκατομμύριο απόδοση αυτό. Μακάλιστερ, Ντεπόλ, Έντζο, Φερνάντες, η Αργεντινή, Καζεμίρο, Πακετά, Γκυμαράες, Βραζιλία. Διάλεξε κέντρο, Σίμπιλα. Εντάξει τώρα, δεν είναι, ρε παιδιά τώρα. Και αυτοί που λες δεν είναι κακοί παίχτες, διάλεξε κέντρο.

0: Για πάμε στη Γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιλάρα, γεια σου Μιλάρα.
0: Γεια σου Χριστέλα μου.
1: Καλησπέρα και στον Μιχάλη κιόλας.
0: Κάτσε να πω μια είδηση από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Η Τότεναμ με 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από Νιούκαστλ το Σάντρο Τονάλι. 115 εκατομμύρια ευρώ.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρωτού πω για τα Μοντιάλ και τέτοια, να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια στη γυναίκα που δολοφονήθηκε από τα Γκαζάκα.
0: Ναι, είχαμε και αυτό. Είχαμε και αυτό. Θεσσαλονίκη, ναι. Η μητέρα της πολιτικού.
1: Δηλαδή, ό,τι και να είσαι.
0: Αυτά δεν είναι αντίδραση. Αυτή είναι δολοφονία, ρε φίλε. Δεν είναι αντίδραση. Δεν αντιδρούν για τον πολιτικό.
1: Όποιο κόμμα και να είσαι κανένα.
0: Ναι, ό,τι και να είναι. Αυτή είναι δολοφονία τώρα. Δεν είναι λάθο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τέλος πάντων.
1: Να αναπαύσει την κουράδα. Πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Να πούμε ότι η συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη του Λεβέντη έφυγε από τη ζωή. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, γι' αυτός μια προσωπικότητα, μπήκε στη Βουλή. Okay. Και έφυγε και ο ηθοποιός ο Ταμτάκος. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Ταμτάκου. Ταμτάκος ήταν το ψευδόνυμο στις ταινίες, εντάξει.
1: Που λέει για τα συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Ο Πίλιος δεν μπορεί να φύγει, αλλά άμα πάρει 2 εκατομμύρια ο Γιώβης. Μπορεί να πει ο Μπάρκας, θέλω και εγώ.
0: Ο Μπάρκας.
1: Ναι.
0: Ποιος Μπάρκας.
1: Ο Μπάρκας, ποιος είναι της ΑΕΚ.
0: Δεν θα πει ο Μπάρκας 3 εκατομμύρια, δεν είναι για κλάση. Ο Πινέδα μπορεί να πει. Για υπάρχουν. Δεν είναι όλοι οι παίχτες. Όλοι οι παίχτες δεν έχουν για τιμή.
1: Υπάρχουν και τρεις όπως
0: είναι. Ναι, αυτοί οι 2-3 παίρνουν λεφτά. Ας πούμε ο Πινέδα και θα πάει κι αυτός. Αν δεν πάνε πάνε όλοι. Επειδή πήρε 5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια ο Αμπραμπάτ, θα πάρει και 5 εκατομμύρια και ο. Πώς το λένε και ο. Πώς το λένε ο Μάρτινς.
1: Ποιος?
0: Ο Μάρτινς λέω, ένα όμως τον Ολυμπιακό. Αν πάρει 5 εκατομμύρια, ας πούμε ο Αμπραμπάτ, δεν μπορεί να πάρει και ο Μάρτινς 5. Δεν μπορεί να πει ο Μάρτινς γιατί παίρνω εγώ 5. Γιατί εσύ δεν αξίζει 5, ρε φίλε. Ο άλλος αξίζει 5. Τι να κάνουμε τώρα. Το ποδόσφαιρο χρηματιστήριο είναι. Η άλλη μετοχή είναι πιο ακριβή, άλλη πιο φτηνή. Να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι είναι και η δουλειά. Δεν μπορεί όλοι να φτιάξει.
0: Α πούμε, ο Μιχάλης παίρνει 3.000 το μήνα. Εγώ δεν παίρνω 3.000 το μήνα. Τι να πω. Γιατί παίρνει ο Ηλές 3.000, γιατί είναι ο Ηλές. Στο Ατάξη παίρνει 5. Τι να πω εγώ. Στο Ατάξη γιατί παίρνει 5, δεν γίνεται.
1: Εγώ περίμενα την Αγγλία σήμερα, άσο και όμορφε να μην το πιάσα. Και εγώ και είχα και την Κολομβία. Έπαιρνα 140 ευρώ με την Κολομβία την μεθαύριο. Και μου έδινε 90 ευρώ και τα πήρα εγώ.
0: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Παίξε πάλι την Κολομβία με περισσότερα χρήματα.
1: Ναι, με κάτι ναι. Τώρα εδώ περιμένουμε τώρα γκολ-γκολ, ίδιο-δια γκολ, ότι είναι.
0: 20 λεπτό 0-0. Το Βέλγιο δεν βλέπω να κάνει κάτι. Πάλι έτσι μονόχνοτο. Δηλαδή σε κουράζει, ρε παιδί μου. Σε κουράζει το Βέλγιο.
1: Δεν ξέρω και την Βραζιλία ότι δεν έχει παίξει και ότι θα χάσει.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα κερδίσει η Βραζιλία, αλλά δεν την έχω και με ένα 30 πόντου. Γιατί με τη λογική του Σάκη του φίλου μου, πρέπει η Αργεντινή να είναι ένα 30 ο Άσος. Δεν θα είναι ένα 30. Είναι μεγάλο μάτσο, αν δεν λάθουμε.
1: Όχι,
0: Βραζιλία. Έχουν και αυτοί το Βινίσιο, έχουν τον Νεϊμάρ, έχουν και αυτοί παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν διαφορά.
1: Τώρα παίζει την Αργεντινή Βραζιλία στην Ιφάνη.
0: Όχι, στον ημιτελικό, αν συναντηθούν.
1: Ναι. Α, συναντηθούν. Η Βραζιλία παίζει με τον Μαρόκο, λέει,
0: Η Βραζιλία παίζει με την Νορβηγία.
2: Με την Νορβηγία παίζει τώρα.
1: Με την Νορβηγία. Εγώ σου είπα, έχω την Αργεντινή σε 3 παραλίες, δηλαδή να πάει τελικό για το Παρίσι με Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Αυτά τα 3 έχω παίξει. Επίσης άμα πάει στο τελικό για Αργεντινή ή με την Ισπανία, με την Γαλλία, με την Πορτογαλία, κάποια θα είναι. Δεν πιστεύω να.
0: Εντάξει, εγώ τους Πορτογάλους αύριο πάντως δεν τους ξεγράφουμε την Κροατία. Είναι και μια ομάδα η Πορτογαλία, μπορεί να μην έχει δείξει κάτι, αλλά έχει και αυτοί οι παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Είναι πεθαράδες.
1: Αυτό που λένε τώρα, ποια Πορτογαλία και τι, ποια Πορτογαλία και ποια Πορτογαλία. Πεθαράδες εκεί δεν έχει. Να, εντάξει. Λοιπόν, για μεταγραφές. Ολυμπιακός και ΑΕΚ δεν βλέπω.
0: Τίποτα ακόμα. Ολυμπιακός έχει κάνει 5 κινήσεις, έχει πάρει 5 παίχτες νομίζω. Τον Ισπανό, τον Φορτούνι, τον Γκάρμο, τον Πόποβιτς και τον Στάνιτς. 6 παίχτες. Γιατί και ο Φορτούνις και ο Γκάρμο μεταγραφές είναι.
1: Ποιο είναι το πίσω, ο Στάνιτς.
0: Είναι μια ανάθα τις υπογραφές, είναι κλεισμένη μεταγραφή. Κάποια έγγραφα περιμένουν και κάποιες πώς θα γίνει ο διακανονισμός των χρημάτων, κάπως έτσι.
1: Αφού πήγε με την Λουκόρη στην προετοιμασία.
0: Εντάξει, φίλε, ακόμα δεν ανακοινώθηκε.
1: Ναι.
0: Προετοιμασία πήγε, δεν πήγε να παίξει παιχνίδι επίσημο.
1: Καλός είναι αυτός.
0: Από ό,τι λένε, εγώ τον έχω δει γιατί, ότι βάζει γκολ, γιατί τον έχω δει στα στοιχηματικά που σκοράρει. Καλός παίκτης. Είναι, πω να σου πω, είναι περίπτωση στυλ Βάργκας. Τέτοιο πράγμα.
1: Α, μακά. Εγώ το μόνο που χάρηκα να δεις το δύο είναι ότι έκοψε από μόνος του πτυνάρια ο Γιάρεκ και του είπε να πάει στην προετοιμασία. Άρα κάτι λέει αυτό, ότι τον πήρε ο Βελτιδίμα και του λέει θα είσαι βασικότατος. Και
0: με βάρισα αυτό. Ναι, θα είναι ότι θα είναι στα πλάνα, δεν θα είναι τρίτη αλλαγή στην ουσία.
1: Μάλλον ότι προτείνει να ρέμει να φύγει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν θα είναι, θα είναι τρίτη αλλαγή όπως ήταν πριν.
1: Ναι, θα είναι πρώτη, δεύτερη αλλαγή. Και ναι. Δεν κάναν ο Ελκαμπή, είναι όπως ήταν το τελευταίο στα play-off και τέτοια. Και, και πρώτη αλλαγή.
0: Και στο αυτό δεν είναι καλό ο Ελκαμπή και στο, και στο Μουντιάλ δεν είναι στα καλά του. Δεν είναι ο Ελκαμπή που ξέρουμε δηλαδή.
1: Ένα χρόνο νομίζω ότι έχει αυτό ο Ελκαμπή.
0: Ένα χρόνο, ναι. Πώς το λένε, Ολυμπιακός, ναι, καλά λέω. 6 μεταγραφές έχει κάνει, φίλε. Κάρμο, Φορτούνης 2, Στάνης 3, Πόποβης 4, ο Ισπανός Μαφέο λέγεται.
2: Μαφέο, Μαφέο.
0: 5 και ο. Έλα, πες τον, άλλον έναν πήρε.
1: Όχι, 5.
0: Και τον Κάρμο.
1: Ο Πόποβης.
0: Ναι, 5 παίκτες. Η ΑΕΚ που είπες έχει κάνει μια μεταγραφή των Ουκρανών. Εντάξει, η ΑΕΚ δεν ήθελε. Η ΑΕΚ αν δεν φύγει παίκτης. Το λέω για κάποιους αεξίδες φίλους. Αν δεν φύγει παίκτης από την ΑΕΚ σε μεταγραφική τώρα, δηλαδή, αν δεν φύγει κανένας, η ΑΕΚ θέλει ακόμα δύο τις παίκτες και είναι έτοιμη. Είναι η περσινή ομάδα έτοιμη.
1: Ναι, τι να φύγει, δηλαδή, ποιο να φύγει.
0: Λέω ρε παιδί μου, αν έχει κάποια πρόταση ο Πινέδα, ξέρω εγώ, ο Γιώβιτς. Αν δεν φύγουν παίκτες δηλαδή και μείνει η ΑΕΚ όπως είναι, θέλει ακόμα δύο τις προσθήκες, είναι κομπλέ.
1: Τρεις προσθήκες, δηλαδή ένα χαφ θέλει.
0: Ναι, πήρε τον Ουκρανό, θα πάρει ένα στόπερ ακόμα. Ένα μπακ. Ένα, αυτό λέει, δύο τις παίχτες και θα είναι έτοιμοι.
1: Είναι έτοιμοι, ναι.
0: Αν δεν φύγουν παίχτες.
1: Δεν θα φύγουν, πώς θα φύγουν.
0: Λέω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Πινέδα στο Μεξικό ακόμα παίζει. Πήγε να βάλει γκολ χθες.
1: Λένε ότι για τους άλλους παίχτες, ότι ο Ηλίας και κάτι άλλο που...
0: Ναι, εντάξει, για να φύγουν πρέπει να φέρουν και προτάσεις τώρα αυτοί. Άλλο δοκάρι, γκολ. Γκολ. Δοκάρι ήταν άδικο για τη Σενεγάλη τώρα να μην βάλει γκολ. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον μέχρι τώρα το Βέλγιο πάλι δεν βλέπετε. Εντάξει, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Τώρα μην μου ζητάς κύριε Σολίνα από το σκόρ, πού το ξέρω. Όλοι οι ίδιο χρώμα έχουν για να το πει εκεί πέρα. Λοιπόν, ωραίο γκολ πάντως ήταν. Έκανε μάλλον ωραίο γκολ. Πολύ ωραία κεφαλιά. Πήγε πάνω στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι και στην επαναφορά.
2: Ο σκόρερ λέγεται Χαβίμ Διαρά.
0: Ο Διαρά. Εκεί στην Σενεγάλη πολλοί Διαρά υπάρχουν. Διαρά, Καμαρά. Πολύ τέτοιοι.
2: Ο οποίος αγωνίζεται σε Σάντερλαντ, να το πω. Χαβ. 22 χρονών.
0: Ωραία, και κοίτα, δες, γίνεται πολύ ωραία σέντα τώρα. Κάτσε να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Καθαρή φάση μέχρι τώρα. Τίποτα. Μια χαρά. Κάνει κεφαλιά, πάει στο δοκάρι και επαναφορά βάζει τον γκολ. 0-1.
2: 0-1.
0: Κόντρα στα προγνωστικά που ήθελαν το Βέλγιο. Προγνωστικά. Οριακά φαβόρι το Βέλγιο ήταν. Δεν ήταν το απόλυτο φαβόρι. Τώρα θα αναγκαστεί να παίξει λίγο ποδόσφαιρο, φίλε. Αν δεν ξέρω κατά πόσο οι Σενεγαλέζοι που είναι και σφαίρα μπροστά δεν βάλουν και άλλο γκολ.
2: Ακριβώς.
0: Ο Ταμτάκος που τον γνωρίσαμε όλοι από τις ταινίες λέγεται
2: Μιχάλης
0: Μόσιος. Έφυγε από τη ζωή και αυτός. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. 26 λεπτά μετά τις 11 να πούμε άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας. Δύο διαγωνισμούς για τους φίλους και τις φίλες. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό πρώτα. Τρεις ημέρες, δύο για εκτελέσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό με πολλές υπηρεσίες για πάρτι σας, πισίνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, σάουνα που κάνει ο Σοηλές. Για απόλυτη χαλάρωση με θέατρο Αιγαίο, συμμετοχή στο Viper του σταθμού 6939 943 943, όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Το δεύτερο δωράκι είναι για το ψαρονέφρι, 4 άτομα, τραπεζάκι στο ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Διαδικασία ακριβώς η ίδια. Πληρώσει θα γίνουν 10 του μήνα, άρα έχετε περιθώριο μέχρι 9 Ιουλίου να στείλετε μήνυμα ή για Μοργό ή για ψαρονέφρι. και 10 του μήνα το πρωί θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Θυμίζω μας βλέπετε και στο tvelada.gr. Από σήμερα ξεκινήσαμε 1η Ιουλίου, βλέπετε τις εκπομπές όλες, tvelada.gr. Τώρα μας βλέπετε και το Σοηλέ,
2: ναι, που
0: χαιρετά τον κόσμο. Μπράβο κύριε Μιχαλάκη, σας χαιρετάμε τώρα, γεια σας παιδιά. Έχουμε και το δωράκι μας για το μπιστρό, μια ποικιλία για δύο άτομα κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε να πάτε, όποια μέρα θέλετε μπορείτε να πάτε στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Και εδώ μηνυματάκι στο Viper με τη λέξη μπιστρό. Για τον Άλλη το είπαμε νωρίτερα, μας το έστειλε μήνυμα ο Μάνος Σταραμόπουλος, πρώτος. Πολλά τα λεφτά ρε φίλε. Πολλά. Αυτό το είπε βέβαια ο Ρωμάνου, άρα να το λέει ο Ρωμάνου τελείωσε η ιστορία.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τα πετυχαίνει όλα. 115 εκατομμύρια ευρώ φίλε. Τότε να. Μια ομάδα πέρυσι παραλίγο να πέσει. Και έβγαλε τα ταμεία της.
2: Σώθηκε 100, στο παραπέντε.
0: Ναι, και τα ταμεία έβγαλε 115 εκατομμύρια ευρώ φίλε. Πολύ χρήμα στην Αγγλία παίζει.
2: Τη στιγμή που τον άλλο συζητιόταν και για Manchester United, να καλύψει το κενό του Κασεμίρο που χρειάζεται.
0: Τελικά πήγε στην Τότεναμ. Προτίμησε να πάει εκεί παρά να παίξει τη Champions League.
3: Intermittent Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Είχαν διάλειμμα και στην, στο Βέλγιο Σενεγάλη για νεράκι. Τελείωσε το παιχνίδι του Τσιτσιπά. Έχασε. Εντάξει, από τον θρύλο του Wimbledon. Wimbledon δεν έγινε. Έχασε 0-3 σετ. Νομίζω 3-6, 4-6 και 2-6. Mm-hmm. Εύκολα από τον μεγάλο Τζόκοβιτς. Εντάξει, παιδιά, ήταν τώρα ο Τζόκοβιτς. Δεν παίζεται κιόλας. Έτσι δεν έγινε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, το παιχνιδάκι παραμένει το 0-1 με τη Σενεγάλη να είναι μπροστά στο 32ο λεπτό. Μπήκαμε. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Το Βέλγιο τίποτα, φίλε, παρόλο που χάνει, τίποτα το.
1: Τίποτα
0: το αξιοσημείωτο, δηλαδή. Πέρα ακόμα έχει πολύ δρόμο, για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Κάνει να μας δεν τελειώσει το 32.
0: Ναι, σωστό και αυτό.

0: Να δούμε στατιστικά λιγάκι για τους φίλους που τα παίρνουν αυτά. Τα στατιστικά: 0 κόρνερ για το Βέλγιο, 1 κόρνερ για την Σενεγάλη. 5 σουτ, τα 2 στο τέρμα για τη Σενεγάλη. 2 σουτ, 1 στο τέρμα, μια απέκουση δηλαδή το τέρμα. Πάνω του πήγε μπάλα, αν τη μετράνε σαν σουτ στο τέρμα. Κατοχή είναι 65-35 για τη Σενεγάλη, φίλε. Το Βέλγιο, φίλε, πάντα απογοητεύει, ρε φίλε.
1: Ναι. Δηλαδή, μετά το 18 και ύστερα.
0: Ναι, έχει φουρνιές, ναι, δηλαδή παιχτών πολύ καλών, αλλά δεν έχει φτιάξει ποτέ μια ομάδα, ρε φίλε. Και, και στον όμιλο είδε παιχνίδια τα οποία, εντάξει, στο τελευταίο μάτς πήρε εύκολα και βγήκε στην πρώτη θέση. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο το Βέλγιο, ούτε στους ομίλους.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Μια πάμε γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αδερφέ.
0: Ναι.
2: Πριν δύο ημέρες ενόχλουσα η δεσμότη, σε κάνω πολλές φορές τηλέφωνο.
0: Ναι, όχι πολλές φορές.
2: Σε κάνω να σε χαιρετώ, αδερφέ, εσύ 15 χρόνια που σε ακούω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Σε βασιλιάς. Θέλω να σου πω μόνο την Χάρη μου. Θέλω να συνεχίσει ο Χάρη Κέιν σε την Παραγουάη.
0: Ναι.
2: Όπως το 2004 που έβαλα την Ελλάδα να πάει στο ημιτελικό και μάλωσα με 100 φίλους, ελπίζω να βρίσκω και την Παραγουάη και τον Χάρη Κέιν, τον Χάρη Πότερ, αδερφέ.
0: Ναι, ναι, καλά πάει ο Χάρη Κέιν, πάει καλά και η Παραγουάη πάει καλά.
2: Αδερφέ, από μένα σε ρετήσματα, είσαι βασιλιάς.
0: Να είσαι καλά.
2: 15 χρόνια και σου καλύτερα, αδερφέ. Εσύ 15 χρόνια που σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ.
2: Εσύ καλύτερα, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά.
2: Άρα τώρα, σε εσύ καλύτερα. Τώρα το Μουντιάλ έπηγα τσέγω με το Χάρη Κέιν που είπες ότι έχει μόνο δύο γκολ.
0: Ναι, δεν υπάρχει δύο γκολ. Δεν είπα ότι έχει δύο γκολ. Είπαμε ότι έχει τρία.
2: Αδερφέ, να σε καλά, είσαι βασιλιά για μένα. Και εσύ καλύτερα, αδερφέ.
0: Για χαρά, μια χαρά, καλή. Ο Χάρη Κέιν τώρα έχει με τα δύο που έβαλε σήμερα, έχει πέντε.
1: Πέντε
0: γκολ. Έξι μπροστά είναι ο Εμπαπέ και ο Μέση.
1: Ακριβώς.
0: Και πέντε και ο Χάλαντ. Και συνεχίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Χάλαντ και ο Μπαπέ έχουν αγώνα περισσότερο. Η Αργεντινή παίζει Δευτέρα. Όχι.
1: Η Αργεντινή παίζει ξημερώματα Παρασκευής.
0: Παρασκευή ξημερώματα, ναι. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε καλησπέρες από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου, φίλε Μανώλη. Η φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα τρελόπαιδα. Ελένη από τον Πειραιά, σας βλέπω και σας ακούω όλοι. Μια χαρά, σας ακούω.
1: Μια χαρά.
0: Δώσε ένα γεια στη φίλη μας την Ελένη, κύριε Σοϊλέ. Δεν σου λέω να δώσεις φυλάκι.
1: Όχι.
0: Μπα, γυναίκα σου και να φας και παντόφλες. Είσαι μεγάλη φίλη, αυτή κάνει ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Όχι τον Βέλγιο. Και μετά παίζει το Σενεγάλη, ποιον διασταυρώνεται μετά, ξέρουμε.
1: Η Σενεγάλη θα σου πω ευθύς αμέσως. Περίμενε, δώσουμε μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είπα Βοσνία.
0: Είμαι Βοσνία.
1: Ναι, ναι. Εκεί διασταυρώνεται. Ο νικητής του είπα Βοσνία θα παίξει με τον νικητή του Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Υπάρχει, το έχεις δει μια φωτογραφία στο Μεξικό με το χθεσινό παιχνίδι, το έχεις μια φωτογραφία από την κερκίδα.
1: Δεν βοήθησα με.
0: Που είναι, αυτό έχει γίνει viral, δεν ξέρω, αποκλείεται να μην το έχεις δει. Λοιπόν, είναι ένας κύριος με τη γυναίκα του, Μεξικάνος, κάθεται πίσω, μαζί με τη γυναίκα του, δίπλα-δίπλα, και μπροστά είναι μια κυρία η οποία είναι πανέμορφη, έχει ένα μπουζάκι το οποίο φαίνει τον μπούστο λίγο πιο πολύ, φαίνεται. Και ο κύριος χαζεύει. Έχει πάει το κεφάλι μπροστά και κοιτάει. Τον παίρνει χαμπάρι γυναίκα και του ρίχνει μια χαστούκα. Ήταν όλη δικιά του, κύριε Σοϊλέ. Φαντάζομαι μετά σπίτι τι θα γίνει. Για να γίνει στο γήπεδο σφαλιάρα, φαντάζομαι μετά σπίτι τι θα γίνει. 3 λεπτά, 0-1 παραμένει το. Βέλγιο Σενεγάλη, με τη Σενεγάλη να είναι καλύτερη, να έχει πιο πολλές φάσεις προς την αιστεία του Βελγίου. Το Βέλγιο τίποτα. Ακόμα δεν έχει πάρει. Δεν έχει κάνει κάτι, έτσι να πεις ότι πιέζει, κάνει κάτι. Λοιπόν, είπαμε βράδυ Τετάρτη, εμείς θα είμαστε παρεούλα και μέχρι τις 3 το ξημέρωμα, δηλαδή θα ξημερώνει άλλη μέρα. Ο μοναδικός που κάνει εκπομπές δύο μέρες σερί είμαι, φίλε. Ξεκινάω Τετάρτη και τελειώνω Πέμπτη.
1: Έτσι.
0: Κύριε Σοηλέ, θα τα βλέπεις. Ο φίλος μας ο Φώτης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου Φωτάρα μου. Στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Μπίλαρε.
1: Καλησπέρα.
0: Παιανία εκεί στο Βεσνάδικο. Που βενζίνη έχει πέσει λιγάκι τώρα. Έχει πάει στο 1,83 που ήταν 2,02. Έχει πέσει λίγο τώρα. Όχι ότι έχει πέσει πολύ, 1,83 δεν είναι λίγο. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μιλάω, θέλω Βέλγιο τουλάχιστον να μην χάσει ένα χ διπλή ευκαιρία. Το έχω παίξει και over 4,5 corner το Βέλγιο. 4,5 corner over, δεν έχει βάλει κανένα corner το Βέλγιο. Βέβαια, αυτά μπορούν να μπουν σε ένα λεπτό, να γίνουν 3 corner τώρα. Από ένα corner να γίνει κι άλλο, να γίνει κι άλλο. Το θέμα είναι να βάλει ένα γκολ για το φίλο που θέλει ένα χ διπλή ευκαιρία. When you grow up. Λοιπόν, τα άλλα ματσάκια έχουμε Union Concepcion New Blense. Είναι 0-1 στο 80, είναι για το κύπελο Χιλής. Και Ουαλία Γερμανία 0-3 στο 83, στο 81 μάλλον. Και είναι για Under 19 το μάτς αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ένα πίνακα. Ο Λιονέλ Μέση σε 29 παιχνίδια έχει βάλει 18 γκολ. Μιλάμε για το Μουντιάλ. Mm-hmm. 19 γκολ σε 29 μάτς. Ο Εμπαπέ σε 18 μάτς έχει βάλει 18 γκολ. Δηλαδή τεράστιο επίτευγμα. Ο Κλόζ έχει βάλει σε 24 παιχνίδια 16 γκολ. Ο οποίος δεν παίζει πια. Ο Ρονάλντο 19 μάτς 15 γκολ. Ο Μίλλερ, και αυτός δεν παίζει, 13 μάτς, και αυτός πήγε πολύ καλά. Σε 13 μάτς έχει βάλει 14 γκολ ο Μίλλερ. Ο Φοντάν έχει βάλει σε 6 παιχνίδια 13 γκολ. Πολλά γκολ σε μόνο 6 παιχνίδια. Και ο Χάρι Κέιν που έβαλε 2 σήμερα, σε 15 μάτς έχει βάλει 13 γκολ. Και αυτός σπουδαίος. Και ο Μπέλιγχαμ το έκανε το εγκόμιο του, έπαιξε πριν λίγες μέρες, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης.
1: Καλύτερος παίκτης που έχουμε συνεργαστεί. Ναι, ναι. Λογικό.
0: Ο Πελέ σε 14 μάτς 12 γκολ. Ο Κλίσμα σε 17 μάτς 11 γκολ. Και αυτοί είναι οι top scorers των Μουντιάλ.

0: Να κάνω το καλύτερο ρεκόρ ο Φοντέν, γιατί τα έχει πετύχει
1: σε ένα μουντιάλ,
0: όχι 5, 6, 7. Σωστό και αυτό. Σωστό. Που λέει ο φίλος μας ο Μάνος Σταραμόπουλος.

0: Λοιπόν, πριν πλησιάσουμε στο τέλος του ημιχρόνου, είμαστε στο 42. 3 λεπτά ακόμα στις καθυστερήσεις. Παραμένει το 0-1.
1: Κάνει το ζεσταμάτο ο Ρωμέλου Λουκάκου.
0: Φίλε, τίποτα ρε φίλε. Δεν έχουν κάνει μια φάση τίποτα, να πεις ότι χάνουν ένα 0. Βέλγοι έχουν μια ομάδα με παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Νομίζω μόνο ένας παίζει στην Μπρίζ. Όλοι οι άλλοι παίζουν εκτός Βελγίου. Φίλε, μα κάνει μια φάση τώρα. Εντάξει, είναι τραγικό. Είναι τραγικό το Βέλγιο. Απ' την άλλη, Σενεγάλη μια χαρά. Παίχτες τρεχαντήρια, έχουν κάνει τις ευκαιρίες, έχουν και ένα δοκάρι, έχουν και ένα γκολ. Τι άλλο να κάνουμε.

0: μια ψιλοκαλή, μια ψιλοευκαιρία. Εδώ δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Κόντρα ριμπάλα, πήγε εύκολα στο τερματοφύλακα της Σενεγάλης. Παραμένει το 0-1.
1: Δύο παίχτες παίζουν στην Μπριζ.
0: Να, δύο παίχτες στην Μπριζ.
1: Ο Μέχελε και ο Βανάκεν.
0: Υπόλοιποι, οι υπόλοιποι είναι εκτός Βελγίου.
1: Υπόλοιποι εκτός Βελγίου. Τώρα από την αποστολή. Α, είναι και ο Σέις που είναι στον πάγκο. Αυτός παίζει επίσης στην Μπριζ.
0: Εντάξει, παίζουν και στην Μπριζ. Δεν παίζουν τώρα στην Μπέβερεν.
1: Όλοι οι άλλοι εκτός Βελγίου.
0: Παίζουν και σε μεγάλη ομάδα του Βελγίου. Δεν παίζουν, ας πούμε, στη Σαρλερουά να πεις ότι. Okay, παίζουν σε μεγάλη ομάδα που έχουν παίξει Champions League αυτοί όλοι.
1: Και οι μόνοι που δεν έχουν ομάδα, είναι ο Τόμας Μενιέ και ο Άξελ Βίτσελ.
0: Τι είναι αυτοί. Ο Βίτσελ είναι αυτό με την Αφάνα.
1: Με την Αφάνα, ναι.
0: Στον πάγκο είναι αυτός.
1: Ναι, είναι στον πάγκο.
0: Αυτός δεν παίζει πουθενά, δεν έχει ομάδα.
1: Μπορεί τώρα να έλυσε το συμβόλαιό του.
0: Κάτι, δηλαδή δεν παίζει και δεν έχει ομάδα και παίζει, παίξει στην εθνική.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μου θυμίζει Έλληνες προπονητές.
1: Νομίζω ότι ήταν στη Τζιρόνα πριν την προγούμενη σεζόν.
0: Α, λέω γιατί θυμάμαι τώρα που κάποιους Έλληνες που παίζανε στην εθνική και δεν παίζανε στον, δεν είχαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Μπιλάλα, μην ξεχνάμε, η Σενεγάλη είναι κάτοχος του Κόπα Αφρικα. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Δεν είπα ότι είναι τυχαία ομάδα, αλλά στον όμιλο δεν έδειξε τίποτα σπουδαίο όμως. Και αν δεν έβαζε 5 γκολ στο Ιράκ, δεν θα πέρναγε.
1: Ακριβώς.
0: Με τα γκολ πέρασε. Φοβερή απόκριση στον τερματοφύλακα. Σούτ από τον παίκτη του Βελγίου.
1: Ο Μέχελε.
0: Ο Μέχελε, αυτό που έλεγε πριν.
1: Αυτός ο Μέχελε είναι.
0: Και έκανε μια φοβερή απόκριση στον τερματοφύλακα σε ένα σούτ έξω από την περιοχή. Πήγαινε στο γάμα η μπάλα. Φοβερή απόκριση.
1: Δεν ήταν ο Μέχελε, συγγνώμη, ήταν ο Ντεκάιπερ.
0: Ντεκάιπερ. Φοβερή απόκριση, πρώτο κόρνερ. Για το Βέλγιο, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 0-1 παραμένει το Βέλγιο Σενεγάλη. Ο Μαφέας του Κογκό είναι πολύ καλός, φίλε. Ήταν πολύ καλός και σήμερα.
1: Άστανε,
0: φάγε δύο γκολ, οκ. Ήταν πολύ καλός. Έπιασε δύο τρία του Κέιν και ένα του Μπέλιχαμ. Λοιπόν, τίποτα από το κόρνερ. 5 λεπτά καθυστερήσεις έχουμε στο παιχνιδάκι. 15 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, που θα μας αποχαιρετήσει ο Μιχάλης Οηλές. Αλλά πρώτα θα πει και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το τελευταίο της ημέρας.
1: Και άμα θέλετε να με ακούσετε αύριο, 8 με 10 θα κάνω θέση του Δημήτρη Στρατάκη.
0: Ο οποίος λείπει ο Θέμης και κάνει.
1: Έχει πάει για τσιγάρα.
0: Ο Θέμης?
1: Μάλλον.
0: Μα έφυγε και είχε αγγίσει μια εβδομάδα, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 8 με 10 αύριο, λοιπόν, Μιχάλης Οηλές. Και tvela.gr για τα κορίτσια.
1: Για να με βλέπετε και εκεί.
0: Ναι. Να βάλει γραβάτα. Θα βάλουμε και αυτό, να βάλουμε εδώ από κάτω, πώς το λένε, γράμματα που να λέει ο Σοηλές δίνεται σπίτι, ας πούμε. Και ο Σοηλές τον δίνει ο Ασλάνης. Θα λάβες, πρέπει να γίνει και αυτό. Οπτικά, τάδε.
1: Δώσε ιδέες στον κύριο Δήμο.
0: Ναι, αυτό δεν κατάλαβα.
1: Αν μας ακούει ο κύριος Δήμος.
0: Και να χορηγεί μεγάλη οίκη ρούχων. Το Σοηλέ δεν είναι αυτός. Τον Στρατάκη τον δίνει ο Αρμάνι. Τον Στρατάκη.
1: Έτσι.
0: Θάλαβες, κάπως έτσι. Μαλλιά επιρρυπείται ο Φέδωνας.
1: Το κομμωτήριο εδώ δίπλα.
0: Ή εδώ κομμωτήριο, ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Κατσάτσος δίνεται μόνος του. Κάπως έτσι. Δεν θέλει παρέα. Σας οποίος έχει ραντεβού αύριο ο Κατσάτσος το πρωί. Έχει ραντεβού ο Κατσάτσος αύριο.
1: Εκλεκτό ραντεβού. Εκλεκτό ραντεβού.
0: Ναι, ναι, Κατσάτσος αύριο. Παιδιά, για τις πληρώσεις μπαίνετε όλοι και για την Αμοργό που έχετε στείλει αρκετοί φίλοι μηνυματάκια, ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το πεντάστερο ξενοδοχείο του Αμοργού, το μοναδικό, για το ψαρονέφι που έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και για την ποικιλία στο μπιστρό, και εδώ είναι ωραίο δωράκι. Είπαμε μηνυματάκια στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο και εκεί που θέλετε να πάτε.
1: 6939-943-943.
0: Φίλε, αυτή εκεί η μπάλα, ναι. Δίπλα, δίπλα, μια μεγάλη μπαλιά και πάλι πίσω.
1: Ναι. Μου θυμίζει Ολυμπιακό Πέτρο Μαρτίνς αυτό το Βέλγιο.
0: Ναι, λες, με βλέπεις την ομάδα και λες ότι πώς θα βάλει γκολ, ρε παιδί μου, αφού η μπάλα δεν την πάει μέσα. Γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, μια μεγάλη τσέντρα, έξω η μπάλα. Βέβαια έχουν και πολύ καλή πίεση
1: οι Αφρικανοί. Πιέζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι πολύ καλή. Δηλαδή σε ό,τι παίζουν τακτικά είναι πάρα πολύ καλή. Δεν αφήνουν καθόλου χώρους για να περάσουν οι Βέλγοι την μπάλα. Και είναι και μπροστά σφαίρα, ε. Γιατί οι Βέλγοι τώρα έχουν και το μυαλό του στην άμυνα. Σου λέει τώρα μου φύγει κανένα Σενεγαλέζο, α, πιάσ' τον τώρα. Mm-hmm. Και ένα 0-2 τέλο το γλυκό. Δεν γυρνάει μετά με αυτό το Βέλγιο. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για το. Είδες τι απόκριση έκανε χθες ο θεματοφύλακας του στο φάουλ το τελευταίο λεπτό. Χθες ήταν προχθές.
1: Θέμισαμε με το παιχνίδι.
0: Α, θυμηθώ το παιχνίδι όμως, φίλε. Το φάουλ που έκανε. Ναι, το έμασταν μαζί.
1: Μπορεί και να ήμασταν.
0: Το τελευταίο λεπτό τη Γκάνα ήταν. Γκανέζος, όχι Γκανέζος. Ναι, Καναδάς δεν έπεσε, Καναδάς
1: του Νοτιοαφρική.
0: Ναι, Νοτιοαφρική που έκανε στο τελευταίο λεπτό, ρε φίλε.
1: Ναι. Μαζί είμαστε.
0: Τι απόκουσε έκανε αυτό στον Αφρική. Ναι. Είναι από τις καλύτερες που έχουν γίνει στο Μουντιάλ από ό,τι διάβαζα. Mm-hmm. Για να δούμε τώρα, λογικά θα είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού, του ημιχρόνου.
1: Του ημιχρόνου.
0: Είναι ένα καλό, σκαλό. Εντάξει, δεν είναι πολύ κοντά, αλλά είναι καλή. Μια καλή σέντρα ή ένα καλό σούτ έξω από την περιοχή, το φάουλ για τους Βέλγους. Για να δούμε αν καταφέρουν να κάνουν κάτι. Ή θα πάνε στο ημίχρονο με 0-1. Ο De Bruyne είναι πάνω στην μπάλα.
1: Είναι ο De Kuyper και ο De Bruyne.
0: Ναι. Για να δούμε. Να δούμε την εκτέλεση και μετά.
1: De Kuyper το ανέλαβε.
0: Εντάξει. Καλά κρασιά.
1: Σε σώματα βρήκε. Σε κεφάλια.
0: Ναι. Λογικά θα το σφυρίξει περίπου 10 δευτερόλεπτα, 15. Φτάσαμε στο. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι το Βέλγιο. Θα πάει στα αποδυτήρια. Πίσω στο σκορ με 0-1 με γκολ του Διαλό, ε. Διαλό.
1: Όχι,
0: όχι Διαλό, πώς τον είπες.
1: Αγάπη, θα σου πω γιατί δεν θα θυμάμαι. Διαρά.
0: Διαρά. Εντάξει, κάναμε το λάθος.
1: Ο Λίγοντας.
0: Ναι.
1: Στο Λίγοντα.
0: Ναι. Πέταμε στο Λίγοντα. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε για ημίχρονο. Ημίχρονο λοιπόν. Θα το σφυρίξει τώρα. Νομίζω να κρατήσει άλλο. Πέρασαν τα 5 λεπτά. Λοιπόν, ημίχρονο Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. Χαμπίμπ Διαρά. Χαμπίμπ,
1: Διαρά.
0: Φίλος μας ο Κλάους. Πέστε μήνυμα για Αμοργό, Ψαρονέφη και Μπιστό. Όλα, για όλα τα στείλε. Παίζει σάτε να το
1: έχω, το έχω, ναι, το είπαμε νωρίτερα.
0: Νωρίτερα.
1: Ναι.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43

0: κανονικά. Το Βέλγιο, για τους φίλους που έχουν παίξει έτσι κάποια στατιστικά να πούμε, Βέλγιο έχει κερδίσει 2 κόρνερ, ένα κόρνερ έχει Σενεγάλη, 7-3 τα σούτ, τα 3 στην εστία για τη Σενεγάλη, 2 στην εστία για το Βέλγιο και 5 σούτ γενικότερα. Κατοχή, έχει πάρει κατοχή τώρα το Βέλγιο, αλλά όχι πολύ μεγάλη κατοχή, 51-49 τελειώνει το ημίχρονο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο και εμείς κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Διάλειμμα και εμείς. Να φτιάξει το δελτίο και ο Μιχάλης Ωήλε, να πει το τελευταίο αθλητικό δελτίο της ημέρας εδώ στον σταθμό. Εμείς επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει Πέμπτη. Ο μήνας θα έχει 2
1: Ιουλίου.
0: Ιουλίου, κύριε Μιχάλης Ωήλε. Πάμε.
1: Πάμε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Την 5η στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Παρινάκη. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Ολλανδική Χέλμον Σπορτ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. Δύο γκολ σημείωσε ο Αργεντινός Σαντίνο Αντίνο και από ένα τέκει τα μπόρδα. Μέσω του Χρήστου Ζαφύρη, ο ΠΑΟ κατέβαλε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία. Τα άλλα γκολ σημείωσαν η Μύθου και Πέλκας. Η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιόνιο το 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετές με τους Αρκάδες. Ο Ηρακλής συνεχίζει την ενίσχυσή του, καθώς απέκτησε και τον Ισπανό δεξιό μπακ Κάρλε Σόρι, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στο Βόλο. Τον 22χρονο δεξιό Ρουμάνο πιστοφύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό Λεβαδιακός από τη ΣΤΕΑ Βουκουρεστίου. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή, τον Έναν Δημητρίεβιτς. Με δύο γκολ του Χάρι Κέιν, η Εθνική Αγγλίας απέκλεισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11, αυτή την ώρα, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 και στις 3 το ξημέρωμα, είπα Βοσνία Ζεγοβίνη. Η Τότερα με 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από τη Newcastle τον Ιταλό Χαφ Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Αυστριακός προπονητής της Crystal Palace, Oliver Glasden, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Nottingham Forest. Η Bayern Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς μαροκινού επιθετικού της Eindhoven, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη Περιφερειακού Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτηνε συνεργασία του με την Περιφερειακή Βάσο Πλευρίτη, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με την αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: φθηνά. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 12. Τώρα θα λέμε καλημέρα, καινούργια μέρα ξημερώνει, 5η 2 Ιουλίου. Φιλεσάκη από τον Ισθμό, μια χαρά τα έχεις γράψει τα... για τις κληρώσεις, κομπλέ είσαι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα, ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Και εμείς πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλώς την.
1: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, με υγεία.
1: Συγγνώμη που παίρνω γιατί είχα πάρει και χτες.
0: Δεν πειράζει.
1: Κοιτάτε, άκουγα που λέγατε ότι θα δείξει κάτι τηλεόραση. Εγώ επειδή είμαι κάτω από το μηδέν που λένε η τεχνολογία.
0: Η τηλεόραση όχι, είναι στο ίντερνετ. Όχι στην τηλεόραση. Όχι σε κανάλι, ναι, στο ίντερνετ μόνο.
1: Α, όχι σε κανάλι.
0: Όχι σε κανάλι, ακόμα τουλάχιστον.
1: Α, γι' αυτό, γιατί το έψαξα.
0: Όχι, όχι, μόνο στο ίντερνετ μπορείτε να μας δείτε.
1: Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Πώς θα έχετε εσείς κάποια γνώμη τώρα με αυτούς που φτάσανε μέχρι τώρα, ποιος μπορεί να φτάσει στους τέσσερις.
0: Εγώ από αυτά που έχω δει, τα πιο πολλά μας τα έχω δει, όχι όλα, τα περισσότερα μας τα έχω δει. Νομίζω ότι η Γαλλία είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους.
1: Γαλλία, έχει καλά εξτρέμ.
0: Έχει γενικά μια φοβερή ομάδα.
1: Γενικά.
0: Έχει φοβερή ομάδα.
1: Ναι. Για να δούμε, γιατί τώρα...
0: Ακόμα έχει δρόμο, βέβαια, μπορεί να μάτσει να μην μπαίνει μπάλα μέσα, να φάσει ένα γκολ και να αποκριστείς. Ναι, αλλά βέβαια. Αυτό που έχει δείξει η Γαλλία μέχρι τώρα είναι μια ομάδα η οποία είναι...
1: Πόσα παιχνίδια τώρα είναι ακόμη για να πάνε...
0: Έχει ακόμα, να πάμε τώρα γίνεται στους 16, να πάμε στους 8 και έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Ακόμα δρόμο.
0: Έχουμε
1: δηλαδή
0: ακόμα.
1: Μετά από ένα μήνα θα τελειώσει.
0: Όχι ένα μήνα.
1: Νωρίτερα.
0: Ναι, νωρίτερα. Νομίζω γύρω στις 13 Ιουλίου πρέπει να τελειώνει, 15 κάπου εκεί.
1: Εγώ τα βλέπω όλα. Έχω και τον κύριο Γιώργο. Από το Λονδίνο ή από τη Νέα Υόρκη.
0: Τώρα είναι στη Νέα Υόρκη.
1: Που μιλάμε ξεχωριστά και μαθαίνω από εκείνο πολλά πράγματα. Αλλά σας ακούω κιόλας. Ιδίως όταν έχετε τον κύριο Γιώργο εκεί είναι απόλαυση.
0: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Για. Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο Φύλακας. Γεια σου, φίλε Αποστόλη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλό μήνα. Δεν τα είπαμε χτες. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Καλησπέρα. Στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα και στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες σε όλη την παρέα. Είπαμε, παιδιά, μας βλέπετε και live. Τώρα βέβαια βλέπετε μόνο εμένα, ο κύριος Μιχάλης ο Ηλές αναχώρησε για ξεκούραση. Μπορείτε να μπείτε στο tvelada.gr να βλέπετε όλες τις εκπομπές, να ακούτε και να βλέπετε τις εκπομπές στην οθόνη του κινητού σας ή του τάμπλετ μέσω ίντερνετ. Μιλάμε tvelada.gr. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Βέλγιο Σενεγάλη, 0-1 είναι το πρώτο ημίχρονο. Αλλαγές, σε βλέπω το Βέλγιο. Λουκάκου μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι.

Ο φίλος μας ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Και στο φίλο το Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το δροσερό και ζεστό Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε Σταμάτη. Ο φίλος ο Σάκης λέει Μπίλαρε την Νορβηγία θα την περάσει εύκολα η Βραζιλία. Δεν είναι τίποτα εύκολο παιδιά. Τώρα φτάσαμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατότητες. Δεν θα είναι εύκολο μας και για τη Βραζιλία, αλλά θα είναι εύκολο μας για την Νορβηγία. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με μια καλή ψηλοευκαιρία για τη Σενεγάλη που μπήκε πάλι δυνατά.

0: Για τον φίλο που ρωτάει για τον Τσιπά, δεν τα κατάφερε. Είχε απέναντί του έναν μύθο για το τένις, τον ο Τζόκοβιτς κέρδισε. Ο Τζόκοβιτς εύκολα το παιχνίδι για το Wimbledon, μιλάμε 0-3 με 3-6 σετ, 4-6 και 2-6 εύκολα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον Τσιτσιπά. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Έπεσε η γραμμούλα του. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Παύλος από το Παλαιό Φάληρο. Και πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα αδερφέ και ξανά.
0: Δεν γίνεται όμως φίλε μου, μια φορά που να παίρνεις τηλέφωνο, μία, όχι παραπάνω.
1: Αδερφέ.
0: Τι αδερφέ και αδερφέ παίρνεις τηλέφωνο.
1: Δώσ' μου 30 δευτερόλεπτα.
0: Πάμε, άντε,
1: να
0: πάμε.
1: Καταλαβαίνει.
0: Πάμε, άντε.
1: Αδερφέ, εσύ 10 χρόνια που σε ακούω, είναι εμπειρία στην εκπομπή, είτε να σου πω ότι είσαι βασιλιάς.
0: Μου το πες πριν αυτό. Βασιλιάς, δεν έχω στέμα. Το είπες πριν για τον βασιλιά.
1: Θέλω μόνο την Παραγκουάη και το Χάρι Κέιν να κερδίσει.
0: Φίλε μου, μη λέμε τα ίδια τώρα. Μου τα είπες και πριν αυτά. Δεν πήρες πριν τηλέφωνο και μου τα είπες. Παραγκουάη και Χάρι Κέιν να κερδίσει.
1: Ακούμε.
0: Ναι, ακούω.
1: Να με καταλαβαίνει.
0: Με καταλαβαίνω, αλλά μου λες τα ίδια όμως.
1: Αδερφέ, όχι, άλλο πράγματα ήθελα να σου πω.
0: Για πάμε.
1: Την ώρα που κλείνω την τηλεόραση και σε ακούω εσένα στο ράδιο, σημαίνει ότι είναι σεβασμό για σένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εν τσακάρω τα μάτια μου, στην τηλεόραση. Τάσο σε ακούω σε εσένα στο ράδιο.
0: Και καλά κάνεις.
1: Καλά κάνω, ξέρω ότι καλά κάνω. Είσαι βασιλιάς αδερφέ.
0: Εντάξει φιλαράκο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Okay. Για χαρά. Λοιπόν, βασιλιάς, για βασιλιάδες, το στέμα. Για βασίλισσα. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα και καλό μήνα. Δεν τα είπαμε χτες. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα καλημέρα. Κώστας από το Περιστέρι. Βάλε με για το μπιστρό που είναι και δίπλα μου. Να πάω με τη γυναίκα. Σέβαλα φιλαράκο μου. Είπαμε το μπιστρό. Δίνει μια παρεούλα, δύο άτομα. Μια ποικιλία κρεατικών. Special ποικιλία. Και δύο μπύρες παγωμένες. Μεγάλες κρύσταλλο. Η κλήρωση εδώ θα γίνει την Παρασκευή λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Και ο φίλος ή φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει μέσα στην εβδομάδα. Όποια μέρα θέλει. Ο Σάκης λέει Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ντουέ, Ολίσε, Μπαρκολά. Αυτή η πεντάδα δεν υπάρχει. Τα γαλάκια μπροστά είναι φωτιά. Γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα και πίσω είναι καλή ομάδα. Αλλά και μπροστά, όπως λες, είναι αυτή η πεντάδα η οποία είναι φαρμακερή. Μη σε πετύχουν στη μέρα τους. Όπως πετύχανε τη Σουηδία χτες και δεν ήξεραν να πούνε να φυλαχτούν οι Σουηδοί, που και αυτοί δεν είναι μια κακή ομάδα. Έχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν και αυτοί σε μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά πέσανε στη βραδιά που οι Γάλλοι κάνανε ό,τι ήθελαν, τουλάχιστον μάλλον μετά το 20 λεπτό. Έκαναν στο γήπεδο ό,τι ήθελαν οι Γάλλοι. Μπορούσαν να βάλουν και 4 και 5 και 6 γκολ. Σταμάτησαν στα 3. Η Σενεγάλη είχαν κι άλλη πολύ μεγάλη ευκαιρία, η οποία έχει μπει πολύ γερά και στο δεύτερο ημίχρονο. Το Βέλγιο αγρόν αγόραζε που λέμε. Ένα καλό σουτ από το σημείο του πέναλτι, βέβαια δεν πήγε κοντά στο τέρμα η μπάλα, πέρασε out από τον Διαρά και πάλι. Παραμένει το 0-1 Βέλγιο με την Σενεγάλη. Το οποίο ο Βέλγιο είναι συνέχεια, μάλλον το Σενεγάλη είναι συνέχεια με την κατοχή της μπάλας. Το Βέλγιο δεν δείχνει κάτι ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε. Φεύγει τώρα μόνος του Σενεγαλέζος, 2-0 Πάπαλα το Βέλγιο, μάλλον θα πάει σπίτι. Διαρά πάλι τον γκολ, 0-2 αν δεν κάνω λάθος. Ο Διαρά έβαλε το δεύτερο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ, μια βαθιά παλιά από το κέντρο του γηπέδου. Δεν γίνει offside, πέρασε μπροστά. Κοντρόλαρε, στόπαρε, σούταρε, γκολ. 0-2, οι Βέλγοι στο γήπεδο. Στην Κερκίδα απογοητευμένη, οι Σενεγαλέζοι στα ουράνια. Πάει και το Βέλγιο.

0: Εντάξει, γνωρίζουν ακόμα βέβαια να πούμε ότι πάει το Βέλγιο, αλλά έτσι πως φαίνεται το παιχνίδι, πιο εύκολα θα βάλει και άλλο γκολ η Σενεγάλη παρά θα δεχθεί γκολ από αυτό το Βέλγιο. Πολύ ωραίο γκολ στο πάρισμα, κατέβασε την μπάλα, δεν υπάρχει κάτι, με το στήθος, την έβαλε μπροστά και με μια βολίδα που λέμε στα δίχτυα του Κουρτουά. 0-2. Καλημέρα Βασίλεια Εκάρα μόνο, ο φίλος μου ο Νικόλας από το Καματερό, από το φούρνο που τώρα μπλέξαμε τις ώρες, δεν μπορεί να βάλει και κάρβουνο τέτοια ώρα. Έτσι Νικολάκη μου, παιχταρά μου, καλή δουλίτσα. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ λέω είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Εσείς ο άρχοντας, ο άλλος βασιλιάς ή άρχοντας, οκ.
1: Okay. Εγώ είμαι ο Δωμάζος Μπαϊτσβάιντε Μέλο.
0: Σε κατάλαβα τη φωνή.
1: Τε μάγκα Βασίλη, είσαι μάγκας. Ναι. Άκου τι μου είπε ο στρατάρχης.
0: Ο στρατάρχης είναι στο στρατό. Ο στρατάκης είναι άλλος.
1: Ναι. Μου λέει Διονύση, άκου. Του λέω, κοίτα να δεις. Πρώτος είσαι εσύ και δεύτερος είναι ο Βασίλης ο Γερασίλης.
0: Έτσι, κατά λες.
1: Άκου. Μου λέει, όχι, με έβαλε στη θέση μου. Μου λέει, Διονύση, μου λέει ο Βασίλης ο Γερασίλης, μου λέει, πρώτος μετά είμαι εγώ. Μπράβο, στρατάκη, γι' αυτό είναι καλό παιδί. Ναι. Με έβαλε σε σειρά, ναι. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω μια χαρά.
1: Είσαι μάγκας και θα πεθάνω.
0: Πάμε παρακάτω ρε παιδιά. Μου λέτε τώρα μάγκας, βασιλιάς, πάμε παρακάτω. Αφήστε τα αυτά.
1: Όχι, ναι. Δηλαδή το λέμε από καλοσύνη.
0: Εντάξει, παιδί μου, το πάμε μία, το πάμε δύο. Μάγκας, άρχοντας, βασιλιάς. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Τώρα άκουσα που έλεγες για τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, εντάξει, είναι λίγο μπέρδεμα με. Η Γαλλία, ξέρεις, άμα και γίνει ένα παιχνίδι και κάνει τσαφ, μπορεί να αποκλειστεί όπως η Γερμανία και τέτοια. Που πίστευα εγώ στη Γερμανία και τέτοια.
0: Ναι, αλλά οι Γερμανοί δεν έδειξαν κάτι όμως, ενώ οι Γάλλοι έχουν δείξει πράγματα. Οι Γερμανοί δεν έχουν δείξει τίποτα.
1: Ναι, δείχνουν κάτι, αλλά λέω μήπως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μπάλα είναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε από τη Γαλλία είναι ένα παιχνίδι, ένα ποδόσφαιρο φοβερό. Μας αρέσει η Γαλλία. Παίζει μπαλάρα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εμένα Βασίλη μου αρέσει η Βραζιλία.
0: Εντάξει, με την Ιαπωνία ήταν καλή.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Εκεί έδειξε ότι μπορεί μέσα στα παιχνίδια να ανέβει κι άλλο. Έτσι πιστεύω. Έτσι όπως την είδα, ναι, τα παιδιά ξέρω εγώ προσπαθούν. Δεν τους βγαίνει κιόλα συνέχεια. Εντάξει, επειδή είναι Βραζιλιάνοι θα τους βγαίνει συνέχεια. Ναι. Και Νόργουη, έχω πάθει πλάκα με την Νόργουη.
0: Νορβηγία.
1: Ναι, έχω τρελαθεί. Αυτά τα παιδιά το πιστεύουν, ρε παιδιά. Γι' αυτό έλεγα μια ζωή και έλεγα πρέπει να το πιστεύει ο ποδοσφαιριστής. Και όλο το συγκρότημα, το σύνολο. Αν δεν το πιστεύεις, τι πάνε να παίξεις, ρε παιδί μου, μπάλα. Έστω και στην Αλάνα, στο Περιστέρι που λέμε, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: θέλει να το πιστεύεις.
0: Εντάξει, όλοι το πιστεύουν, αλλά δεν υπάρχουν και καλύτερες ομάδες από αυτούς που το πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει κανένα μπάλα που δεν το πιστεύει. Όλοι παίζουν μπάλα για να κερδίσουν. Αλλά δεν είναι εύκολο να κερδίσουν όλοι.
1: Σε τεχνική υπάρχουν καλύτερες ομάδες, ναι. Άντε μου να μην σε κουράζω να.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Άκου. Θα στείλω χαιρετίσματα στην Ελένη.
0: Ναι.
1: Στο Επιτάλιο και στο Θύμιο μου το Γυράκο. Και σε όλους τους Κύπριους. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Για χαρά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο φίλος εδώ, ο Γιώργος Φραγκφούρτη, μπιλάρα καλημέρα, σε βλέπω πεντακάθαρα, αλλά χωρίς ήχο, ρε φίλε, γιατί. Παιδιά, θα το κοιτάξω τώρα, δεν ξέρω αν είναι και άλλοι φίλοι. Ο Παναγιώτης πριν μου στείλε μήνυμα το ίδιο, δεν ακούγεται τον ήχο, στο tvelada.gr. Δεν ξέρω αν είναι και άλλοι φίλοι που βλέπουν μόνο και δεν ακούνε τη φωνή. Βουβός. Βουβό ραδιόφωνο, αν δεν με ακούτε, θα το πω στο Δήμο Τζαπαλιάρη να το κοιτάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θεματάκι. Για στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε και οι υπόλοιποι όσοι βλέπετε και στην οθόνη σας, στη vellada.gr. Πέστε μου αν έχει ήχο ή όχι, για να το ενημερώσω το Δήμο να μας το φτιάξει το σύστημα. Αν είστε παιδιά, εσείς οι δύο μόνο, Γιώργο και Παναγιώτη, κάτι άλλο έχει το δικό σας σύστημα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο φίλος ο Αντώνης από την Νίκαια. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα Μπιλάρα, τα χάσαμε, παίζαμε ένα χ διπλή ευκαιρία σε Bet Builder το Βέλγιο, αλλά δεν βλέπω να γυρνάει. Παιδιά, το παιχνίδι πως πάει έτσι, πιθανό να βάλει και άλλο γκολ η Σενεγάλη παρά να δεχτεί γκολ. Το Βέλγιο δεν υπάρχει πουθενά, δεν μπορεί να περάσει σέντρα που λέμε. Απογοήτευση για το Βέλγιο. Ο Δημήτρης λέει ούτε εμένα βγάζει ήχο, Βασίλη, λέει ο Δημήτρης. Για κύριε τώρα Δημήτρη μου, τώρα βγάζει, αλλιώς θα ενημερώσουμε το Δήμο, να το φτιάξουμε το σύστημα. Μας ακούτε, μα βλέπετε μόνο.

Ο Γιάννης, ο φίλος μας Βασίλη, δεν ξέρω γιατί, μα δεν στεναχωριέμαι καθόλου όταν αποκλείονται οι βαρύδουπες εθνικές ομάδες του ποδοσφαίρου από χώρες όχι ποδοσφαιρικά ισχυρές. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποια στιγμή πριν σήμερα ήθελα να αποκλειστεί και η Αγγλία. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Γιάννης από το Βόλο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Μια καλημέρα και στα φιλαράκια μας από την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει από Φρακφούρτη, μπιλάρα κάτι δεν έγινε, παραμένει να είναι χωρίς ήχο. Για να το κοιτάξουμε, ήταν πρώτη μέρα σήμερα. Κάποια θεματάκια μπορεί να υπάρχουν. Η εικόνα πάντως είναι πεντακάθαρη από ό,τι λένε οι φίλοι. Θα κοιτάξουμε και το θέμα του ήχου. Θα το ενημερώσω αύριο τα παιδιά, να το φτιάξουμε και αυτό. Τώρα βάλετε ήχο από το ραδιόφωνο και εικόνα από το ίντερνετ.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και το Ψαρονέφρι. Φίλε Σπύρο, μπήκε. Να πούμε άλλη μια φορά τα δωράκια που έχουμε για όλους τους φίλους και τις φίλες. Πρώτα ξεκινάμε με το ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές ανέσεις, πολλές υπηρεσίες όπως πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να τα κάνει όλα και εκεί και απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Το δεύτερο δωράκι μας είναι 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχές δηλώνεται μέχρι 9 Ιουλίου γράφοντας όνομα, επώνυμο, Αμοργός ή Ψαρονέφρι ή και τα δύο αν θέλετε στο 69 39 943 943. Η κλήρωση θα γίνει 10 του μήνα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». So dear, ο Γρηγόρης έστειλε μήνυμα για το Ψαρονέφρι και τον Μπιστρό και την Αμοργό, όλα μαζί 3-1. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 12, καμία αλλαγή, παραμένει το 0-2 Βέλγιο με την Σενεγάλη. Απογοήτευση για το Βέλγιο, παιδιά. Βλέπω και πολλά μηνύματα που έχουν παίξει Βέλγιο και εγώ πίστευα το Βέλγιο θα περάσει στη Σενεγάλη, αλλά που να ήξερα ότι θα υπάρχει αυτό το χάλι.

Αλλαγές στο Βέλγιο, βάζει, βγάζει, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Το ίδιο πράγμα. Το δεύτερο γκολ το έβαλε ο Σαρ, όχι ο Διαρά. Ο Σαρ το έβαλε το δεύτερο γκολ για τη Σενεγάλη. Θυμίζουμε νωρίτερα το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έγινε 2-1 με ανατροπή ημίχρονο διπλό με γκολ του Σιπενγκά, του Μπράιαν Σιπενγκά στο 7ο λεπτό. Προηγήθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Άντεξε μέχρι το 75 εκεί που ήρθε ο Χάρι Κέιν να ισοφαρίσει και στο 86, 10 λεπτά αργότερα, να κάνει το τελικό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 2-1 πρόκριση για τους Άγγλους. Θα παίξουν τώρα ένα σπουδαίο μάτς με το Μεξικό που χθες το πρωί ξημερώματα κέρδισε σχετικά εύκολα 2-0 το Εκουαδόρ.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, πάντα συντονισμένοι 943.gr. Ο Δημήτρης λέει εντάξει, είναι και πρωταθλητές Αφρικής οι Σενεγαλέζοι. Ναι, σωστό και αυτό, δεν είναι αυτό που λες φίλε λάθος, αλλά περίμενα το Βέλγιο λίγο καλύτερο τέλος πάντων. Αλλά τι καλύτερο, αφού τα παιχνίδια του ομίλου που είδαμε ήταν χάλια και στα παιχνίδια αυτά. Καλημέρα Μιλάρα, καλό μήνα. Σαν σήμερα πριν 22 χρόνια τέτοια ώρα πανηγυρίζαμε στην Ομόνοια για την πρόκληση της εθνικής μας ομάδας στον τελικό του Euro. 22 χρόνια πέρασαν, περνάνε τα χρόνια παιδιά, περνάνε τα χρόνια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι 943.gr και tvelada.gr. Βασίλη, λύσε μου μια απορία, λέει ο φίλος μου ο Τόλης. Δύο η Γαλλία έχει, όχι τρία. Δύο η Γαλλία, είπαμε, δύο Μουντιάλ. Το Ριβάλντο και το Τζιοβάνι πώς τους πληρώνει, πώς πλήρωνε? Τι εννοείς πώς πλήρωνε? Παιδιά, ήταν και άλλες εποχές τότε, ήταν πριν πολλά χρόνια. Βασίλη, λύσε μια απορία. Το Ουτράκι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πιο γρήγορα πρωτάθλημα, λέει ο φίλος, γιατί ο κύριος Βαρδογιάννης πήρε το Λουτράκι, την υποσχολική ομάδα από το Λουτράκι. Τσακώνονται και οι Βέλγοι μεταξύ τους. Ναι παιδιά, τσακώνονται μεταξύ τους οι Βέλγοι. Απογοήτευση. Ο Τέλεμαν με τον Τροσάρντ, ναι, είχαν μια έτσι ένα τζακωμό. Είμαστε στο 73, μπήκαμε τώρα. Παραμένει το 0-2 Βέλγιο Σενεγάλη, πολύ κοντά στη μεγάλη πρόκριση η ομάδα από την Αφρική, η Σενεγαλέζη.

Το άλλο παιχνίδι ξεκινάει στις 3, φίλε Δημήτρη. Αν έχεις όρεξη για ξενύχτη, αν είσαι στη δουλειά και μπορείς να ξενυχθείς, στις 3 η ώρα Αμερική με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με απόλυτο φαβορί τους Αμερικάνους. Η απόδοση έχει πέσει στο 1.38. Έχει πέσει η απόδοση για την Αμερική. Το χ στο 4.85, το διπλό στο 8.20. Και αύριο την Πέμπτη έχουμε τα ματσάκια. Στις 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία και στις 2 Πορτογαλία με την Κροατία. Ωραίο ματς αυτό. Πορτογάλοι με τους Κροάτες.

Λοιπόν, το Ουαλία Γερμανία τελείωσε 0-4 για Under 19. Ένα παιχνίδι από τη Χιλή, Κοσεψιόν με την Νιουμπλένσε, 0-1 τελικό αποτέλεσμα.

Είπαμε για τον Άλλη, το είπαμε και νωρίτερα. Μας ενημέρωσε νωρίς γρήγορα ο κύριος Μάνος Ταραμόπουλος. Τον Άλλη πήγε στην Τότεναμ, μεταγραφή 115 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Από την Νιούκαστλ, τεράστιο νούμερο. Ο Τζίτζι μου στείλε μήνυμα, μου λέει αύριο θα έρθω. Τώρα το αύριο του Τζίτζι, από την Κυριακή, αύριο και αύριο μας λέει. Έχουμε φτάσει στα μέσα της εβδομάδας και ακόμα το αύριο είμαστε, κύριε Τζίτζι. Πάνε οι περιγραφές, πάνε τα γκολ. Τα χάσαμε όλα, speaker, πρόεδρο.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, εκεί από το φούρνο στην Γλυφάδα που έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

Μια καλή ευκαιρία για το Βέλγιο, ένα σούτεξα την περιοχή, περνάει λίγο έξω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και άλλη αλλαγή για το Βέλγιο. Παραμένει το 0-1, μπήκαμε στο 78-02. Συγγνώμη, παραμένει το 0-2 με ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα γκολ στο δεύτερο. Αρχές των ημιχρόνων βάλανε γκολ οι Σενεγαλέζοι. Το 0-1 στο 24ο λεπτό με τον Διαρά και το 0-2 στο 51 με τον Σάρα.

Φίλε Παναθηναϊκός, τώρα που με ρωτάς, βλέπω το πρόγραμμα ότι Σάββατο παίζει 4 Σεβδόμου, παίζει με τον Άγιαξ, ένα πολύ πιο δυνατό φιλικό από ότι με τη Χέρμον Σπορ που είναι χαμηλή δυναμικότητα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα 4-0. Με τον Άγιαξ θα είναι πιο, έτσι, πιο δύσκολο μάτς και πιθανόν να παίξουν πολλοί παίκτες που προορίζονται για βασική στον Παναθηναϊκό. Σάββατο μετά έχουμε 11 Εβδόμου σε 9 ο Παναθηναϊκός γυρνάει στην Ελλάδα και θα παίξει φιλικό με την Grasshoppers στο γήπεδο της Λεωφόρου. Και Τετάρτη πρόβα Τζενεράλε, 15 Εβδόμου, 7 η ώρα πρόβα Τζενεράλε με την Rapid Viennis. Ο Δημήτρης λέει Nottingham Forest πήρε μάλλον τον αυστριακό Γκλάσνερ, πρώην προπονητή της Crystal Palace. Καλή κίνηση, αλλά αυτός δεν είναι προπονητής που θα ανέχεται τις συμπεριφορές του Μαρινάκη, ο φίλος ο Δημήτρης.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Δραπετσόνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νεκτάριος ο φίλος μας από την Αίγινα, εκεί που κάνει τα μπάνια του. Καλοκαιράκι τώρα, μια χαρά είσαι στην Αίγινα, φιλαράκο. Όπως πολύ καλά είναι και ο φίλος μας ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο.

12 Ρόδος, εκεί μας ακούτε, Prime Radio 103,7. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Στην Έτωλα, Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Και βέβαια στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3. Καλημέρα φίλε Μπιλ, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, ο κύριος Στρατάκης πότε κάνει εκπομπή? Αυτά τα κύριε μου αρέσουνε. Κάνει εκπομπές τώρα μεσημεράκι, έχει αναλάβει το μεσημεριανό γιατί λείπει ο Θέμης Παλιούρας, είναι σαδιούλα ο φιλαράκος μας, και έχει αναλάβει το δύο ώρα αυτό ο Δημήτρης Στρατάκης μέχρι την Παρασκευή. Από Δευτέρα επανέλθηκε πάλι στο βραδινό 8 με 10.

Μια ειδησούλα που βλέπω για τον Ηρακλή, βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μικέλε Ντε Ασισίλιο με τη μορφή δανεισμού από την Κατάνια, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Μιλάμε για τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, είναι κοντά στην απόκτηση του Μικέλε Ασισίλιο από την Κατάνια, δανεικός.

Άλλη μια ευκαιρία για το Βέλγιο που τώρα στα τελευταία λεπτά κάτι πάει να κάνει, να μειώσει το σκορ, να έχει κάποιες πιθανότητες να πάει το μάτς στην παράταση, αλλά τελικά δεν έβαλε κάποιο γκολ. Μια ευκαιρία, μια κεφαλιά, πέρασε και αυτή out.

Και ένα θεματάκι για τον Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ σκόραρε στα 13 συνεχόμενα παιχνίδια του για την Νορβηγία. 25 γκολ σε 13 αγώνες. Και αυτός είναι εντάξει, φοβερός παίκτης. Τώρα τον έχουμε δει τον Χάλαντ. Τεράστιος παίκτης. Με τη Σλοβενία βάλε γκολ, με το Καζακστάν έβαλε 3. Με τη Μολδαβία 1, με το Ισραήλ 1, με την Ιταλία 1, με την Εστονία 1, με την Μολδαβία 5, με το Ισραήλ 3, με την Εστονία 2, με την Ιταλία 2, με το Ιράκ 2, με τη Σενεγάλη 2 και με το Μαχτήρε Φαντοστού 1 γκολ. Τεράστια επιτυχία για τον ποδοσφαιριστή από την Νορβηγία. Έχει βάλει, παιδιά, 25 γκολ σε 13 αγώνες και έχει σκοράρει στα 13 συνεχόμενα παιχνίδια.

Μπήκαμε στο 86 του παιχνιδιού. Βέλγιο Σενεγάλη παραμένει το 0-2. Που κάτι πάει να κάνει το Βέλγιο. Προσπαθεί εκεί να μειώσει το σκορ. Μήπως καταφέρει κάτι. Το μειώνει τώρα μόλις τώρα. Γίνεται ο Βεράκη 1-2 με τον Λουκάκου. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Λουκάκου έβαλε τον γκολ. 1-2 και ακόμα θέλει 5 λεπτά. Μαζί με τις καθυστερήσεις και ένα δεκάλεπτο. Άρα έχει χρόνο το Βέλγιο να καταφέρει τουλάχιστον να ισοφαρίσει και να πάει το μάτς στην παράταση. Για να δούμε. Το μάτς αποκτά ενδιαφέρον. Εκεί που ήταν μονότονο το 0-2 πήγαινε για εύκολη νίκη η Σενεγάλη. Τώρα το πράγμα. Οι Σενεγαλές τώρα πρέπει να προσέξουν πολύ, να μην την πατήσουν. Λοιπόν, 1-2 στο 85, ναι, με γκολ του Λουκάκου. Ένα ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή. Σε ένα γύρισμα, την μπάλα στα δίχτυα. 1-2. Ωραίο γκολ είναι του Λουκάκου. Και πάμε τώρα να δούμε Έμα και Άμος τα τελευταία 10 λεπτά περίπου. Μαζί με τις καθυστερήσεις και ένα δεκάλεπτο. Για να δούμε. Έχει ακόμα δύναμη στο Βέλγιο να κάνει την ανατροπή. Να πάρει την... κάτσε να δούμε γιατί... Όχι, γκολ, δεν υπάρχει... Φώναζαν οι Σενεγαλές για ΒΑΡ. Τελικά ο διευθυντής πήρε το μήνυμα από τον Βαρίστα. Του είπε ότι είναι γκολ, δεν υπάρχει κάτι. 1-2.

Οι Σενεγαλέζοι τώρα θα κοιτάξουν λίγο παραπάνω την αμυνά τους. Για αμυνά τους που βγήκαν πάλι μπροστά. Ευκαιρία για τη Σενεγάλη, όμως η μπάλα πήγε πολύ έξω. Λογικά οι Σενεγαλέζοι τώρα θα γυρίσουν λίγο προς τα πίσω να κρατήσουν το 1-2 που είναι σκορ πρόκρισης. Για να δούμε όμως τι μπορεί να γίνει και το Βέλγιο θα δώσει τα πάντα. Τελευταία λεπτά είναι.

Φίλε που με ρωτάς για το στοίχημα, αν τα over-under παίζουν ρόλο και στην παράταση, όχι. Over-under και σημεία είναι στο κανονική διάρκεια. Δεν υπάρχει παράταση και τα υπόλοιπα. Παιδιά, 2-2, ισοφαρίζει το παιδιά το Βέλγιο. Μέσα σε 3 λεπτά. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Παιδιά, μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε πουθενά, τσακωνόντουσαμε μεταξύ τους οι παίκτες, κατάφερε και έκανε το 2-2 στο 88. Έκανε λάθος, βέβαια, λάθος έξοδο ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης. Δεν το μπορούν να τα πιστέψουν οι οπαδοί της. 2-2 μέσα σε 3 λεπτά και από την άλλη πλευρά πανηγύρια για τους Βέλγους. Εκεί που ήταν το μάτς φαινόταν τελειωμένο. Αυτά έχει μπάλα, παιδιά. Μέσα σε 2 λεπτά μπορούν να γίνουν τα πάντα. Θα ξαναδούμε τη φάση, αν υπάρχει κάτι. Όχι, μια χαρά είναι η φάση, δεν υπάρχει τίποτα, out of sight. Κακή έξοδο στο τερματοφύλακα. Δεν βρήκε καν την μπάλα. Την βρήκε ο Βέλγος με το κεφάλι. Θα σας πω σε λίγο το σκόρερ. Και έκανε το 2-2 για ακόμα θέλει 2 λεπτά. Συν καθυστερήσεις, πάμε για παράταση. Από ό,τι φαίνεται. Τερματοφύλακας αλλού για αλλού. Αέρα βρήκε. Μου λέγαμε ότι για το στοίχημα, παιδιά, μετράνε το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια. Ούτε το σημείο, δηλαδή, αν έχει παίξει άσος και έρθει 1-1 και στην παράταση γίνει 2-0, δεν μετράει το 2-0. Μετράει η ισοπαλία της κανονικής διάρκειας. Το ίδιο ισχύει και για τα over-under. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και ειδικά στοιχήματα που λένε νίκη στην παράταση, ας πούμε. Φίλε που ρώτησες, μόνο στην κανονική.

Καθυστερήσει να σα πω πόσα λεπτά θα δείξει ο διαιτητής. Λογικά θα έχει 6-7 λεπτά καθυστέρηση σίγουρα. Ακόμα δεν μας έχουν δείξει πόσα λεπτά έχει. Λοιπόν, 7 λεπτά καθυστερήσεις. Να δούμε αν θα μείνει το 2-2 και θα πάμε στην παράταση. Αυτοκτονία για τους Σενεγαλέζους. Προηγήθηκαν 2-0 μέχρι το 83 και έφαγαν 2, μέχρι το 86 μάλλον, και έφαγαν 2 γκολ σε 3 λεπτά από τον Λουκάκου και από τον Τίλεμανς.

Έξοδος Μεσολογγίου, λέτε. Ναι, έξοδος, έκανε έξοδο του Μεσολογγίου ο τερματοφύλακας. Βγήκε δηλαδή σε μια σέντρα που ήταν εύκολη υπόθεση για τερματοφύλακα. Βγήκε με το ένα χέρι, έπιασε αέρα. Η μπάλα στο κεφάλι του Τίλεμανς και το 2-2 είναι γεγονός. Και τώρα πάλι φάση για το Βέλγιο, για να δούμε. Παραλίγο να γίνει το 3-2. Θα κόρνερ για το Βέλγιο. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-2 και το Βέλγιο πιέζει για να βάλει τρίτο γκολ. Θα είναι μεγάλη ανατροπή από 2-0 να κερδίσει το Βέλγιο μέσα σε 3. Βέβαια θα ήταν offside, ήταν μετρούσε, αλλά το κόρνερ δεν αλλάζει. Υπάρχει κόρνερ για το Βέλγιο. Σενεγαλέζοι στην κερκίδα βλέπω έχουν κλείσει τα μάτια. Και που τα είχαν ορθά νύχτα, τώρα τα κλείσανε να μην δουν το κόρνερ. Επιμένει το Βέλγιο. Ο φλέγας τώρα βγήκε μια χαρά, έπιασε την μπάλα. Έπρεπε να κάνει το ίδιο και πριν, αλλά βγήκε με το ένα χέρι, έπιασε αέρα, μεσολόγγι που λέμε. Λοιπόν, 4 κόρνερ το Βέλγιο, ένα κόρνερ παραμένει, ένα κόρνερ έχει μόνο η Σενεγάλη. Η κατοχή έχει πάει για το Βέλγιο τώρα, 54-46. 16 σούτ τα 4 στην εστία για το Βέλγιο, 12 σούτ 4 στην εστία για τη Σενεγάλη. Είμαστε 5 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, μπιλάρα απίθανα πράγματα. Ναι παιδιά, είπαμε το ποδόσφαιρο, αυτά έχει, μπορεί να γίνουν απίθανα πράγματα, εκεί που η ομάδα, όσοι βλέπετε το παιχνίδι, δεν ήταν καλό το Βέλγιο, καθόλου καλό, μέσα σε 3 λεπτά κατάφερε σκόραρε 2 φορές. Και τώρα η ψυχολογία είναι υπέρ του Βελγίου. Λογικό είναι. Εκεί που τσακώνονται μεταξύ τους παίκτες του Βελγίου, τώρα έχουν πάρει ψυχολογία μετά την ισοφάριση. Και ακόμα θέλει 4 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Είπαμε 7 λεπτά καθυστερήσεις. Το Βέλγιο επιμένει. Ο Λουκάκου μπροστά. Παραλίγο να γίνει κάτι.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Γεια σου φίλε Ανδρέα. Είσαι μεγάλη τώρα στην επίθεση. Άρχισα την περιοχή του Βελγίου. Μπάλα γυρνάει προς τα πίσω. Δεν ισχύουν τώρα και οι παίχτες. Λέει κάτι με μεγαλύτερη ζημιά. Να πάμε τουλάχιστον στην παράταση. Μπήκαμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά 2 απομένουν.

Μπιλάρα, τι κάνεις το Σάββατο, είσαι ελεύθερος? Έχει πάρει την κόρη μου και ψάχνω κλόουν. Θα έρθεις? Ναι, θα έρθω φίλε μου. Άμα για την κόρη σου, να είναι καλά το παιδάκι. Αλλά έχει βέβαια χαζό μπαμπά, δεν έχει καμία σημασία. Θα έρθω πάντως, θα έρθω. Άμα για το παιδάκι σου, να κάνω για τον κλόουν. Αν και έχει στο σπίτι του, τον μπαμπά του, τέλος πάντων.

Λοιπόν, ένα καλό σουτ για τη Σενεγάλη. Πέρασε λίγο out την μπάλα στο 96. Ένα λεπτό πριν το τέλος. Καλή ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Παραλίγο

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο 7ο λεπτό. Τελείωσε το μάτς ή όχι? Το λήξε? Δεν το λήξε ακόμα.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, τελικό 2-2 σε μάτς το οποίο η Σενεγάλη ήταν πολύ κοντά στην πρόκριση. Τελικά οι Βέλγοι μέσα σε 3 λεπτά κατάφεραν, έβαλαν 2 γκολ. 2-2 και πάμε σε ημίωρη παράταση.

Λοιπόν, μέχρι να ξεκινήσει η μία παράταση, πάμε να κάνουμε και εμείς ένα έτσι διαλυματάκι, να πιούμε από την ώρα που λέει ο λόγος και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζω, μας βλέπετε και από σήμερα. Από σήμερα ξεκίνησε το tvelada.gr. Βλέπετε και εικόνα σε όλες τις εκπομπές του σταθμού. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τη μία. Ξεκίνησε και τη παράταση, έχουν παίξει περίπου 3 λεπτάκια, δεν έχουμε κάτι. Παραμένει το 2-2, προηγήθηκαν οι Σενεγαλέζοι 0-2, σοφάρισαν σε 3 λεπτά με τον Λουκάκου και τον Τίλεμανς οι Βέλγοι 2-2. Να δούμε, μπορεί να έχουμε και πέναλτι, για να δούμε. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη με τις καλημέρες του. Καλό μήνα και αν μιλάρα θέλεις βάλεμε για το μπιστρό. Φίλες, έβαλα και εσένα. Είπαμε, παιδιά, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Λίγο πριν τις 3, μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και εκνοσού στο φίλο μου τον Παναγιώτη που ήταν σήμερα όλη μέρα. Στο τρέξιμο. Στα ενόφυτα. Είχε πανηγύρι από ό,τι μου είπε. Χαμός. Έδωσε παγωτά, πολλά και γλυκά.

Λοιπόν, το Βέλγιο το δίνει στο 2,87 να βάλει γκολ. Η Σοπαλία είναι στο 1,72 και το 6,50 η Σενεγάλη. Να αποκριθεί, βλέπω το Βέλγιο στο 1,57, να αποκριθεί η Σενεγάλη στο 2,37. Το πρώτο γκολ να μπει στην παράταση να το βάλουν οι Βέλγοι 2 απόδοση, κανένα γκολ 1,90, να το βάλει η Σενεγάλη 4,75.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο 103 της παράτασης. 2-2 παραμένει το Βέλγιο με την Σενεγάλη. Πάμε για το τέλος της πρώτης, του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Μια ομάδα που πάτε την άλλη. Τώρα δεν πολύ παίρνουν μεγάλα ρίσκα καμία από τις δύο ομάδες. Τώρα είναι η Βέλγη στην επίθεση, μια σέντρα, όχι τίποτα. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο. Μπιλάρα, δεν τα είπαμε χθες. Εύχομαι καλό μήνα.

Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, Μπιλάρα, αν μπορείς βάλε με για την Αμοργό. Φίλε, σε έβαλα, είσαι ok. Είπαμε παιδιά, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939 943 943, για την Αμοργό, για το ψαρονέφρι. Η κυρώσα γίνεται στις 9 του μήνα μάλλον το πρωί. Εκπομπή Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα 9 με 10. Οι νικητές, οι νικήτριες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού για τα δωράκια τους.

Λοιπόν, τέλος της πρώτης μηχρόνου της παράτασης. Είχαμε αλλαγή. Οι ομάδες αλλάζουν γήπεδο, αλλάζουν τερματοφύλακες. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, να δούμε αν θα πάμε σε πέναλτι, κάποια ομάδα βάλει κάποιο γκολ και πάρει την πρόκριση στην παράταση. Έχουν ξεκινήσει κάποια μάτς και από την δύο μάτς από την Χιλή για το κύπελο. Κομπρεσάλ με την Deportes La Serena είναι 0-0. Deportes Limatsecu με την Unido 0-0 στο 23ο λεπτό περίπου. Η αναμετρήση και ένα μάτς στο 20ο λεπτό από το Εκουαδόρ Λίγκα Δε Κίτο με την Ορένσε παραμένει το 0-0 και εδώ.

Ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Από το Μαρκόπουλο έκλεισα διακοπές 7 μέρες 15 Ιουλίου με 22 για τη Μήλο στον Αδάμαντα. Τι λες, μια χαρά επιλογή φιλαράκο μου. Να περάσεις όμορφα, πολύ ωραίο νησί η Μήλος, με πολύ ωραίες παραλίες, ωραία φαγητά. Καλά να περάσεις, καλό καλοκαίρι, να έχεις καλά μπάνια φιλαράκο. Και να μην ξεχάσεις να πρωινό να ξυπνήσεις νωρίς με την παρέα, με την κοπέλα σου, με την οικογένεια, πως έχεις πάει, και να κάνεις το γύρο της Μήλου με το καραβάκι. Μία από αυτές τις μέρες θα κάτσεις εκεί, κάντο, ξύπνα πρωί, να κάνεις το γύρο της Μήλου. Πάλι κοπάνα ο Μανώλης Μαυρομάτης των Ελτζιανών για το Τζίτζιλες. Ναι, πάλι μας την κοπάνησε ο κύριος Τζίτζης, μου στείλε μήνυμα, μου λέει αύριο θα είμαι εκεί. Τώρα πιο αύριο εννοεί ο Τζίτζης. Ένας θεός ξέρει, και ο Τζίτζης ο πρόεδρος. Γεια σου Μπιλάκο μου, καλημέρα. Για στείλε τίποτα, γραφίστα κανένα ωραίο, φτιάξε κανένα ωραίο τίποτα καινούριο, με κανένα παραλία τίποτα, ξέρεις εσύ κύριε γραφίστα. Σε έχω αφήσει τώρα λάσκα, ακόμα δεν έχεις πάρει άδεια.

Είπαμε σήμερα, παιδιά, για το φίλο τον Γιώργο. 6 ώρα είναι η παρουσίαση. Μάλλον ο Μαρινάκης θα έχει συνέντευξη τύπου. 6 ώρα. Εντάξει, το πιο πολύ λογικά, από ό,τι γράφουν και τα διάφορα site, θα επικεντρωθεί περισσότερο στο νέο Καραϊσκάκη, που θα γίνει ολόκληρη από την αρχή μια ανακατασκευή που λέμε. Θα γκρεμιστεί, θα ξαναχτιστεί. Για περίπου 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα παίζει μάλλον στο Ολυμπιακό στάδιο. Για το βόλεϊ είπαμε και νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε το κεντρικό αμυντικό, το πράσινο ακροτήρι, μάλλον κεντρικό, το πράσινο ακροτήρι των Σπένσερ. Για το βόλεϊ μιλάμε. Η βασοπλευρή του για 16η διαδική χρονιά θα μείνει στον Ολυμπιακό. Για το πόλο,

Είπαμε για τον Ολυμπιακό, τα υπόλοιπα Στάνιτς και Ρόκα στην τελική ευθεία. Ο Στάνιτς είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Κάποια έγγραφα από ό,τι λένε μένουν και κάποιες έτσι με τα χρήματα, πώς θα δοθούν τα χρήματα στην ομάδα του Στάνιτς. Ανοιχτή υπόθεση του Ντουάρτε διαβάζω. Ο Κορδόν κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει θέση τον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι για τον Ολυμπιακό μόνο ή θα είναι και για τη Ρίο Αβε και την Νότιχαμ Φόρεστ, δηλαδή και για τις τρεις ομάδες. Αυτά, κάτι άλλο με τα γραφικά δεν έχει για τον Ολυμπιακό, για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός, είπαμε, έδωσε το πρώτο του φιλικό, κέρδισε εύκολα τη Χέλμον Σπορτ με 4-0. Το επόμενο είναι το Σάββατο, δύσκολο μάτς, πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο, με τον Άγιαξ. Έκαναν ντεμπούτο και ο Τσάπρας και ο Καμαρά και ο Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ και αυτός έκανε το πρώτο του φιλικό, κέρδισε και αυτός εύκολα την Μπέβερε, μια ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Λίγκα τη Μεγάλη του Βελγίου με 4-1. Ο Τάισον θα συνεχίσει άλλο ένα χρόνο να ενσωματώνεται την Πέμπτη στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Χαμένη μεγάλη ευκαιρία για την Σενεγάλη. Πολύ καλή θέση το σούτ του Σενεγάλεως, πέρασε η μπάλα έξω από τα δοκάρια του Βελγίου, παραμένει το 2-2. ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται για τα προκριματικά, και ο Λύσης, προπονητής του ΠΑΟΚ, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύση, είπε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο δεκάδες. Έβαλε πολλούς ψηρικάδες στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο έβαλε και τους παίκτες τους, τον Ζαφίρη και τους υπόλοιπους, τους βασικούς παίκτες.

Για τον Άρη στο ποδόσφαιρο δεν κινούνται πολλά πράγματα, ειδικά, αλλά στον μπάσκετ κινούνται πολλά. Πήρε και τον Δημητρίεβιτς, εκεί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη δυναμώνουν πάρα πολύ στο μπάσκετ με πολύ χρήματα, ρίχνουν πολλά χρήματα. Διαβάζω, έγινε πανικός σε 3,39 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ήταν αρκετός χρόνος για να εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια διαρκείας που έχει βγάλει η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Βέβαια δεν ήταν πολλά τα, ήταν 1000 διαθέσιμα εισιτήρια, αλλά μέσα σε 3 λεπτά και 39 δεύτερα. Μπαμ μπαμ τα πήραν οι φίλοι μας οι Αριανοί, τα νέα διαρκείας για τη νέα σεζόν, για το μπάσκετ μιλάμε πάντα.

Ο Μαντσίνη που ακούστηκε για τον Άρη τελικά δεν θα πάει στον Άρη, δεν επιστρέφει. Ανανέωσε με το ΑΠΟΕΛ. Μπίλε, καλημέρα. Λέω Μπίλαρος, μπήκα στο tv.gr το μεσημέρι με τη Ζέτα. Δεν κούμπωνε η εικόνα με τον ήχο. Ξαναμπήκα τώρα καθόλου ήχο, μόνο εικόνα. Ναι, ναι, έχει ζει και ο φιλαράκο μου, το είπαν και άλλοι φίλοι. Κάποιο θεματάκι έχει, παιδιά, θα το λύσουμε. Πρώτη μέρα ήταν, τώρα βλέπετε μόνο εικόνα. Από αύριο θα ακούτε και ήχο. Θα το λύσουμε το θεματάκι, ήταν πρώτη μέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γεωργάκη. Εκεί παλιά στον Ναύπλιο, τώρα η γυναίκα τον πήγε στους Παξούς και έχει αράξει εκεί. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Ερωτική μετανάστη. Ο Γιαννιώτας τελικά μένει στον Άρη, ο οποίος δεν κινείται και αυτός πολύ με τα γραφικά, έχει θέματα με τα οικονομικά. Για τον Μανού Γκαρσία που έπαιζε στον Άρη και έφυγε, πήγε στο Κάνσας. Υπάρχει μια κουβέντα για να γυρίσει πάλι στον Άρη. Δεν περνάει καλά η γυναίκα του εκεί στο Κάνσας, θέλει να φύγει. Τα κάνουν αυτά οι γυναίκες. Και πιέζει τον άντρα της να φύγουν, να πάνε. Και έχει δηλώσει μάλιστα ότι θέλει Θεσσαλονίκη, να πάει Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί περνάγανε καλά. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Ο Γκαρσία εκεί παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Το λένε ότι μπορεί να μειώσει, να κατέβει στο 1 εκατομμύριο. Αλλά και πάλι 1 εκατομμύριο για τον Άρη είναι αρκετά χρήματα. Και δεν ξέρουμε πόσα χρήματα θα στήσει και το Κάνσας, γιατί δεν είναι ελεύθερος. Είπαμε το Μαντσίνη, συνεχίστηκαν χτες οι διαπραγματεύσεις τελικά άκαρπες. Μένει στο ΑΠΟΕΛ. Και τα τυπικά απομένουν για τον Άρη για την απόκτηση του Μπασιρού. Τα τυπικά απομένουν για να πάρει τον Μπασιρού. Είναι παίχτης της Γουότφορντ. Και από ό,τι διαβάζω, ο Άρης θα κάνει και άλλες κινήσεις για παίχτες. Προτεραιότητες είναι στόπερ, αριστερός μπακ και τερματοφύλακας. Για την ΑΕΚ έκανε μια μεταγραφή ενός πιτσιρικά που ακούγονται τα καλύτερα λόγια και από τη Νέα Σμύρνη. Γενικότερα ακούγονται καλά λόγια. Τον Σαρακασίδη, είναι 16 ετών. Επένδυση. Μακάρι το παλικάρι να πάει καλά, να κάνει καριέρα.

Για τον μπασκετάκι, για την ΑΕΚ, διαβάζω κάποιες ειδησούλες για όλες τις ομάδες. Ο Κισόν Φίζελ θα παραμείνει, ενεργοποίησε την ΑΕΚ την οψιόν ανανέωσης.

για τον Πίλιο οριστική συμφωνία για νέο τετραετές συμβόλαιο. Μόνο ανακοινώσεις έχουν μείνει. Αυτά και για την ΑΕΚ. Και από ό,τι έμαθα είναι και πολύ, μάλλον έχει πάει πολύ καλά η υπόθεση του ΧΑΦ, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, αλλά ακόμα δεν έχει βγει κάποιο όνομα, τουλάχιστον από την πλευρά της ΑΕΚ. Ακούγονται διάφορα, αλλά η Μπάλτα όπως και πέρυσι έχει το στόμα κλειστό, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν το κάτι άλλο θα το πω για κάποια άλλη ομάδα. Για το Ηρακλή τα είπαμε. Μπασχετικά δεν υπάρχει κάτι. Ο Μπογδάνοβιτς που ακούστηκε για Παναθηναϊκό τελικά θα μείνει στο Χιούστον, θα παίξει μπάσκετ εκεί στην Αμερική. Γιαννάκη μου, καλή ξεκούραση φιλαράκο μου. Γιάννη από Βόλο, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα. Το παιχνιδάκι είναι στο 115, 5 λεπτά πριν τελειώσει η παράταση. Δεν έχουμε κάτι, 0, μάλλον 2-2. Είπαμε και οι δύο ομάδες τώρα δεν ρισκάρουν πάρα πολύ, κοιτάνε και περισσότερο την άμυνά τους.

Ναι, για το είπαμε για τα νεύρα που είχαν παίχτες του Βελγίου στο 0-2. Τσακώθηκαν ο Τίλεμας με τον Τροσάρ και αργότερα συνδέθηκαν για το 2-2 του Βελγίου. Με την σέντρα του Τροσάρ και την κεφαλιά του Τίλεμας μετά από έξοδο του Μεσολογίου, που έκανε ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης, ο οποίος βγήκε με γροθιά και πήρε αέρα, έπιασε αέρα, η μπάλα στο κεφάλι του Τίλεμας και το 2-2 σε 3 λεπτά. Πρώτα Λουκάκου στο 86 και στο 89 ισοφάρισαν οι Βέλγοι για ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο και χαμένη πρόκριση. Τώρα είναι στο 117, μπήκαμε 2-2.

Λοιπόν, τα παιχνίδια δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα υπόλοιπα μας στοιχήματος. Κομπρεσάλ Ντεπόρτες 0-0, Ντεπόρτες παίζει με 10 παίχτες. Μάλλον Ντεπόρτες, ναι, Λα Σερένα με 10, γιατί έχουμε και άλλοι Ντεπόρτες. Λιμάτσε παίζει με την Ουνίδο 0-0 στο 35. Γκολ για τη Λίγκα Ντε Κίτο από το Εκουαδόρ με την Ορένσε 1-0 στο 35. Small talk, easy start. Good vibes, sweetheart. Your grin pulls me close. Love fills my part. Τεράστια ευκαιρία για το Βέλγιο. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μόνος σούταρε, χωρίς και η μπάλα πήγε. Πρέπει να πήγε στο δοκάρι λιγάκι. Χτύπησε δοκάρι και έξω, αλλά η μπάλα. Τεράστια ευκαιρία για το Βέλγιο να πάρει το παιχνίδι και την πρόκριση στο 117 της παράτασης, 118. Μιλάμε για τεράστια ευκαιρία.

Λοιπόν, έχουμε μια φάση που ο διαιτητής τώρα θα πάει στο VAR, γιατί πριν το σουτ που έχασε ο Βέλγος που ήταν τεράστια ευκαιρία, υπάρχει μια περίπτωση πέναλτι, θα το εξετάσει. Δεν πήγε ακόμα στο VAR, αλλά μάλλον για να δούμε, του μιλάνε από το VAR αν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Βελγίου. Για να δούμε. Αγωνία μεγάλη, 119 λεπτά, μεγάλη αγωνία. Για να δούμε, θα αποφασίσει ο διαιτητής αν το φωνάξουν τελικά στο VAR ή όχι. Συνήθως αν ο διαιτητής πάει στο VAR, πάει στο VAR, η λογική λέει ότι θα δώσει πέναλτι για το Βέλγιο. Οι περισσότερες φορές που πάνε οι διαιτητές στο VAR αλλάζουν απόφαση και δίνουν πέναλτι. Για να δούμε, για να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια επαφή των δύο παιχτών. Ναι, υπάρχει επαφή τώρα. Δύσκολη φάση. Φαίνεται ότι πρώτα βρίσκει την μπάλα ο Βέλγος και μετά του πάει τα πόδια ο παίκτης από τη Σενεγάλη. Δύσκολη απόφαση. Εδώ βρισκόμαστε κιόλας. Μία πρόκριση, ναι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει. Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ανατροπή. Ναι, το πόδι του Σενεγαλέζου χτυπάει από ό,τι βλέπω το πόδι του Τίλεμανς. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πρόλαβε τσίπη στην μπάλα και του πήρε τα πόδια. Για να δούμε. Πάντως η δράση είναι πολύ δύσκολη. Φαίνεται όμως από τα replay που έχω δει και εγώ στην τηλεόραση, από ό,τι δείχνει και αυτά που βλέπει και ο διαιτητής είναι τα replay, φαίνεται ότι τον βρίσκει τον παίχτη. Έτσι φαίνεται τώρα. Α, δούμε. Παιδιά, ο διαιτητής το κοιτάει ακόμα. Είναι πολύ δύσκολη φάση πάντως, γιατί είναι και στο 119 και είναι μια πρόκληση. Πρέπει να είναι απόφαση τελείως. Ο διαιτητής να πάρει την απόφαση τη σωστή. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Τελείωσε η ανασκόπηση της φάσης. Για να δούμε γιατί τη σφύριξε. Λοιπόν, να το πούμε. Μιλάει κιόλας και τα λέει στον κόσμο. Να δούμε τι θα πει. Λοιπόν, για μισό λεπτάκι. Τώρα τι λέει δεν ακούω, αλλά θα δούμε τι δείχνει, εκεί που έγινε η παράβαση, τι λέει, τι έχει γίνει. Και για να δούμε. Πέναλτι. Δίνει πέναλτι για το Βέλγιο στην τελευταία φάση στην ουσία, το 119 και κάτι. Τώρα μπήκαμε στο 120. Βέβαια έχει περάσει ο χρόνος, γιατί είχαμε την διακοπή για το VAR. Θα κρατήσει ακόμα 3-4 λεπτάκια. Υποθέτω ότι λέμε ήταν στη φάση, καλά το είπα. Εντάξει, φαίνεται ότι τον βρίσκει ο παίκτης του Σενεγάλης. Πάει άγαρμπα. Προλαβαίνει τσιμπάει την μπάλα ο Τίλεμανς. Βρίσκει ο παίκτης Σενεγάλης στον Βέλγο. Βέβαια μετά η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε, γιατί η φάση δεν σταμάτησε. Πήγε στον παίκτη του Βελγίου, σούταρε. Τεράστια ευκαιρία, η μπάλα πήγε έξω, αλλά η φάση γυρίζει πίσω και ο διαιτητής δίνει το πέναλτι. Για να δούμε τελικά αν το Βέλγιο πάρει τη μεγάλη πρόκριση με τη μεγάλη ανατροπή. Έχανε, θυμίζουμε, μέχρι το 86 έχανε 2-0. Στο 86 ο Λουκάκου, στο 89 ο Τίλεμανς έκανε το 2-2 και τώρα ευκαιρία για το 3-2 για το Βέλγιο.

Εκεί πάμε. Ένα ωραίο τώρα. Ο παίκτης της Σενεγάλης που έκανε το πέναλτι έχει κάτσει πάνω στη γραμμή της. Μάλλον στη βούλα του πέναλτι. Δεν κουνιέται. Κάθεται εκεί. Έχει βάλει το κεφάλι κάτω. Και δεν κουνιέται. Πάνω να το σηκώσουν οι παίκτες. Δεν φεύγει από εκεί. Έχει κάτσει πάνω στο πέναλτι. Σήκωρε άνθρωπε του Θεού. Έχουν πάει από πάνω οι Σενεγαλέζοι να τον παρηγορήσουν. Μάλλον έχει βάλει τα κλάματα ο άνθρωπος για τη φάση που έκανε πέναλτι, αλλά δεν το κουνάει από εκεί. Εδώ κοίτα. Όχι, κάτι έχει γίνει. Κάποια γωνιά μάλλον του έδειξε ένας παίκτης του Βελγίου. Για να δούμε. Πάλι θα πάμε στο ΒΑΡ. Τι δουλειά κάνουμε. Γι' αυτό δεν κουνιέται από εκεί. Κάποια γωνιά τώρα σηκώθηκε. Για να δούμε αν τώρα έχουν δει από το ΒΑΡ και αν γίνει κάτι. Αν και είμαστε στο τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Λουκάκου, από ό,τι βλέπω, είναι έτοιμος για το πέναλτι. Έχει πάρει την μπάλα ο Λουκάκου. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε. Υπομονή.

Ναι, ο Λουκάκου είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι που αν μπει θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα. Πήρε την μπάλα ο Τίλεμανς. Την πήρε την μπάλα από τον Λουκάκου και την έσαι ο δεύτερος, ο σκόρε του δεύτερου τέρματος του Βελγίου. Ο Τίλεμανς έτοιμος για το πέναλτι. Να δούμε. Εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 3-2 για το Βέλγιο. Χαμός στο γήπεδο, χαμός από τους Βέλγους. Πολλά πανηγύρια και λογικό είναι μετά από τέτοια ανατροπή να πάρουν την πρόκριση στο τελευταίο λεπτό της παράτασης με πέναλτι, που ήταν πέναλτι. Απογοήτευση για τους Σενεγαλέζους. Οι Βέλγοι Σιερκίδες πανηγύρι. Από το πουθενά, μία πρόκριση. Και ο προπονητής του Βελγίου εκεί που ήταν έτοιμος να πάρει το δρόμο της επιστροφής και πιθανόν το δρόμο της εξόδου, τώρα είναι στα πανηγύρια.

Μιλάμε για τεράστια πρόκριση, πολύ ωραίο μάτς. Τεράστια πρόκριση σε σχέση με αυτό που είχαμε δει μέχρι τα 86 λεπτά από το Βέλγιο. Μιλάμε για μεγάλη ανατροπή στην κερκία της Σενεγάλης, δάκρυα από κάποιες κυρίες, κάποιους κυρίους, στενοχωρημένοι, λογικό είναι. Για να δούμε στις τελευταίες φάσεις τώρα του αγώνα, αν μπορεί να κάνει κάτι η Σενεγάλη, να βάλει κάποιο γκολ και να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι. Έχουμε παίξει ήδη 6 λεπτά, δεν ξέρω κατά πόσο άλλο θα κρατήσει ο διαιτητής μέχρι να δώσει το τελευταίο σφύριγμα. Για να δούμε. Το παλεύουν οι Σενεγαλές μέσα στην περιοχή. Σουτ έξω από τα δοκάλια, κακό σουτ έξω από την περιοχή. Μπάλα πήγε ψηλά στην κερκίδα.

Μιλάνε χωρίς Τζίτζι, περιγραφή δεν έχει νοστιμιά. Παιδιά, εντάξει, όπως προσπαθώ να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορώ να συγκριθώ με τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Τζίτζι, που είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο σπίκερ αυτός. Το έχει στο αίμα του, κυλάει μέσα στο αίμα του. Οι περιγραφές αγώνων. Αλλά τι να κάνω, ο Τζίτζις δεν έχει έρθει. Κάποιος πρέπει να μιλάει. Ας τα λέω εγώ. Δεν είμαι Τζίτζις. Τόσο ωραία, τόσο όμορφα. Προσπαθώ. Μπορώ να τον φτάσω κάποια στιγμή. Ο φίλος λέει πιλάνε και εγώ συμφωνώ πέναλτι. Λίγο αυστηρό, αλλά είναι πέναλτι. Ναι, πάει άτσαλα ο παίκτης της Σενεγάλης στο μαρκάρισμα και προλαβαίνει την μπάλα ο Τίλεμανς για ένα κλικ. Προλαβαίνει την μπάλα και πέφτει πάνω στο πόδι του ο παίκτης της Σενεγάλης. Είναι πέναλτι. Εντάξει, να μου πεις αυστηρό, ξεαυστηρό, είναι πέναλτι. Αυτόν βρίσκει. Τι είπα να πει, 120-119 λεπτά. Είναι πέναλτι. Πήγε στο βάρ, το φωνάξανε, το έδωσε. Και τον Βελίγιο με τον Τίλεμανς έκανε το 3-2. Έχουμε φτάσει ήδη 8 λεπτά. Παίζουμε. Για να δούμε ακόμα πόσο χρόνο θα δείξει ο διαιτητής και αν μπορεί να κάνει κάτι η Σενεγάλη. Για να δούμε.

Παρατούν με σέντρες οι Σενεγαλέζοι, διώχνουν εύκολα οι παίκτες οι Αμερικοί του Βελγίου. Λοιπόν, ένα φάουλ τώρα κερδίζει η Σενεγάλη κοντά στο κέντρο του γηπέδου. Λογικά θα γίνει κάποια σέντρα, θα είναι τελευταίες στιγμές για το παιχνίδι. Για να δούμε, γιατί η μπάλα καμιά φορά δεν ξέρεις τι παιχνίδια μπορεί να σου παίξει.

Τίποτα, να σουτ έξω και στη μεγάλη περιοχή, πάνω στα χέρια του τερματοφύλακα. Εύκολα απέκουσε ο Βέργος ο τερματοφύλακας. Λογικά θα είναι τελευταίες στιγμές, για να δούμε. Θα καθίσει κι άλλο καθυστέρηση ο διαιτητής, αν και είχαμε πολλή ώρα. Στο ΒΑΡ, λογικά και μετά τον τραυματισμό του παίκτου του Βελγίου, θα έχουμε ακόμα ένα-δυο λεπτάκια, υποθέτω, θα τα δείξει ο διαιτητής.

μιλάμε τώρα για... Έχει δώσει φάουλ για τη... Για να δούμε γιατί... Τι έχει δώσει τώρα. Έχει δώσει φάουλ λογικά για χέρι έξω από την περιοχή του παίχτη του Βελγίου και είναι ακριβώς μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Για μια εκτέλεση. Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο. Είναι στο, ακριβώς στο κέντρο του τέρματος, έξω από τη μεγάλη περιοχή βέβαια. Και όχι πολύ. Αν ήταν λίγο πιο μέσα θα ήταν πέναλτι κυρίως. Εκεί νομίζω από την Αργεντινή ο διαιτητής. Δεν ξέρω, νομίζω από την Αργεντινή πρέπει να είναι. Τελευταία φάση λογικά θα είναι ένα απευθείας χτύπημα, φάουλ, μια κομπίνα. Για να δούμε, για να δούμε αν μπορεί σε Νεγάλη να πάει το μάτς στην ισοπαλία. Στο 3-3 δηλαδή, να πάμε στα πέναλτι. Βλέπω ότι ο τερματοφύλακας Σενεγάλης και αυτός έχει πάει μέσα. Είναι σε πολύ καλό σημείο, όσοι βλέπετε τον αγώνα, είναι σε πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι παίρνει φορά ο παίκτης ο Ντιαρά. Για να δούμε, για να δούμε. Τελευταία φάση θα είναι. Όχι, πολύ ψηλά, πάνω από τα δοκάρια. Χάθηκε ο Σάρα ήταν, ο Σάρ. Ναι, ο Σάρα, κάπως έτσι λέγεται. Τελείωσε το μάτς. Ήταν τελευταία φάση. Ήταν πολύ άσχο το σουτ. Απευθείας εκτέλεση φάουλ. Πήγε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια και πανηγυρισμούς για τους παίκτες του Βελγίου. Εκεί που ήταν να γυρίσουν σπίτι και να ακούσουν τα εξαμάξεις. Κατάφεραν μέσα σε δύο λεπτά να ισοφαρίσουν και στην παράταση με πέναλτι να πάρουν τη μεγάλη νίκη και τη μεγάλη πρόκριση. Κανονική διάρκεια λοιπόν Βέλγιο με τη Σενεγάλη 2-2, στην παράταση 2-3. Μάλλον 3-2 πιο σωστά. Με ένα γκολ του Λουκάκου, δύο γκολ του Τίλεμανς. Το ένα με πέναλτι στο 119. Απογοήτευση για τους Σενεγαλέζους. Λοιπόν, γκολ για την Κουνίπο Ουνίδο με την Deportes Limache 0-1 στο ημίχρονο. Ημίχρονο έχουμε στο Κομπρεσάλ Deportes 0-0. Η Deportes παίζει με 10 παίκτες. Και σε μία ώρα και 10 λεπτά έχουμε το τρίτο μάτς της ημέρας. Αμερική με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εννέα λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports και από σήμερα είπαμε, 1η Ιουλίου, και tvelada.gr με κάποια θεματάκια με τον ήχο. Παιδιά, θα τα φτιάξουμε όλα, θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε, τουλάχιστον τώρα προς το παρόν μόνο μας βλέπετε, δεν μας ακούτε και βλέπετε εμένα να ανοιγοκλίνω το στόμα μου. Και αν λέτε αυτός ο τρελός εκεί πέρα τι κάνει. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω που λέει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Το πανηγύρι συνεχίζεται για τους παίκτες του Βελγίου και δικαίως και τους οπαδούς που είναι στο γήπεδο και δικαίως και έτσι που ήταν απογοητευμένοι, τσακωνόντουσαν μεταξύ τους. Τελικά κατάφεραν και πέρασαν την Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση. Σενεγαλέζοι, οι οποίοι, εντάξει, λογικό είναι και αυτοί, πάθανε μεγάλο κάζο. Είχαν την πρόκριση στα χέρια τους για 86 λεπτά και χάθηκαν τα πάντα σε 3 λεπτά μέσα.

ότι είναι τούνελ και νόμιζαν οι οδηγοί ότι είναι κανονικό τούνελ, πραγματικό. Αλλά ήταν ζωγραφιά. Εδώ πέρα διαβάζω, ένας φίλος ανέβασε κάτι. Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ηρεμήσει μια γυναίκα όταν είναι νευριασμένη, και από κάτω βλέπω απαντήσεις. Ο Παύλος έστειλε μια ωραία απάντηση: να τη ζώσει το πορτοφόλι σου. Και θα είναι όλα με λιγάλα. Θα γίνει αρνάκι το κορίτσι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, το επόμενο. Ένα μικρό απαραίτητο όμως διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό. Και τα λέμε για ακόμα μια ωρίτσα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Για το φίλο που ρωτάει, Σάββατο, μάλλον φίλε μου, Κυριακή, όχι 8. 8 ήταν έκτακτο που κάναμε προχτές, 8-1. Κανονικά την Κυριακή, από όταν ενημερώθηκα, θα κάνουμε την ώρα που κάνουμε καθημερινά 10 με 3. Το 8-1 ήταν έκτακτο.

Η Μπάγκερ, είπαμε, το είπαμε και νωρίτερα νομίζω, με τον φίλο μου τον Μιχάλη του Σοηλέ, ανακοίνωσε την πρώτη μεγάλη μεταγραφή με 55 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Πήρε τον παίκτη από την Αϊντχόβεν, τον Ισμαήλ Σαϊμπαρί. 55 εκατομμύρια ευρουλάκια δώσανε οι Γερμανοί και στην Μπάγκερ για να πάρουν τον Σαϊμπαρί.

Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος, μάλλον λέει ο Μπίλαρος, ποιος είναι ο πιο γρήγορος διάλογος. Όταν πας στο μπάνιο και ο άλλος λέει επ, οπ, άλλος. Σωστό. Λέει από μέσα επ και ο άλλος λέει απ' έξω οπ ή άλλος. Τέλος πάντων.

Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα μου είπα να κρεμάσω στην Τι να φύγουν τα περιστέρια από τον μπαλκόνι. Βρήκα μερικά με νησιώτικα. Τώρα έχουν έρθει και οι γλάρι. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελειώσανε τα δύο μάτς. Το ένα νωρίτερα, το άλλο πριν από λίγο. Που ήταν thriller το άλλο. Βέβαια και το άλλο μάτς με την Αγγλία. Και η Αγγλία δυσκολεύτηκε αρκετά. Έχανε ένα 0 στο ημίχρονο. Με γκολ στο 7ο λεπτό του Σιπένκα. Μπρίαν Σιπένκα. Αλλά κατάφερε με το Χάρι Κέιν, ποιος άλλος, να βάλει δύο γκολ στο 75 και στο 86 και να πάρει την πρόκριση. Η Αγγλία θα παίξει τώρα με το Μεξικό. Και πριν από λίγο, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Προηγήθηκαν οι Σενεγαλέζοι στο 24 με τον Διαρά, με τον Χαμπίμπο Διαρά, Χαμπίμ Διαρά. Στο 51 ο Σάρ έκανε το 0-2. Στο 86 ο Λουκάκου το 1-2. Στο 89 ο Τίλεμανς το 2-2. Στην παράταση με πέναλτι ο Τίλεμανς την πρόκριση στους Βέλγους 3-2. Σε λίγο έχουμε. Σε περίπου 50-55 λεπτά έχουμε το τελευταίο μάτς του προγράμματος. Αμερική με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Άσος στο 1.36, το Χ στο 4.95, το διπλό στο 8.70. Για σήμερα Πέμπτη το βράδυ 10 η ώρα. Ισπανία-Αυστρία και στις 2 ένα σπουδαίο μάτς Πορτογαλία με την Κροατία.

Ο Βέργιο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, είπα Βοσνία, που γίνεται σε λίγο. Με, με αυτή την ομάδα, με την Αμερική ή τη Βοσνία, θα παίξει το Βέργιο για τους 8 μετά. Να πούμε τα μάτς που έχουμε αναλυτικά, τα μάτς που έχουν τελειώσει και τα μάτς που έρχονται. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-1, Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1, Γερμανία, Παραγουάη 3-4 στα πέναλτι, κανονική διάρκεια 1-1, Ολλανδία, Μαρόκο, κανονική διάρκεια 1-1 στα πέναλτι, η Μαροκινή 2-3, Ακτέρε Φαντοστού, Νορβηγία 1-2, Γαλλία, Σουηδία 3-0, Μεξικό, Εκουαδόρ 2-0, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 2-1 και Βέλγιο, Σενεγάλη 3-2 στην παράταση. Αργότερα είπαμε Βοσνία, Αμερική, Βοσνία στις 3, Ισπανία, Αυστρία αύριο στις 10, μάλλον σήμερα το βράδυ στις 10, Πορτογαλία, Κροατία, ξημερώματα Παρασκευής στις 2 η ώρα, Ελβετία, Αργερία το πρωί στις 6, 3 του μήνα, Αυστραλία, Αίγυπτος 3 του μήνα, 9 το βράδυ, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήριο, Ακροτήρι 4 Ιουλίου, μετά τα μεσάνυχτα, 1 η ώρα, και το τελευταίο μάτς Κολομβία Γκάνα 4 Ιουλίου το πρωί 4:30. Αυτά είναι τα υπόλοιπα ζευγάρια που δεν έχουν παίξει. Τα υπόλοιπα τα είπαμε, τα τελικά αποτελέσματα και πρόκριση για την Βραζιλία, πρόκριση για, για τον Καναδά, πρόκριση για την Παραγουάη, Μαρόκο, Νορβηγία, Γαλλία, Μεξικό, Αγγλία και Βέλγιο έχουν περάσει ήδη στους 16 του θεσμού.

Στο Βέλγιο το παιδάκι στο Συντριβάνι ούρισε γκολ στην παράταση, τη Ποποφαρδία, λέει ο φίλος ο Σταμάτης. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο φίλος ο Γιάννης από το Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Δήμος, εδώ γείτονας στο Ηλιόν. Παιδιά, είπαμε έχουμε ένα θεματάκι με το tv.tvelada.gr. Μας βλέπετε μόνο προς το παρόν. Έχουμε ένα θεματάκι, θα το λύσουμε. Ήταν η πρώτη μέρα που βγήκαμε στον αέρα και στις οθόνες σας με εικόνα. Έχουμε ένα θεματάκι με τον ήχο, θα το λύσουμε. Τώρα προς το παρόν έχουμε μόνο εικόνα, μόνο με βλέπετε και βλέπετε ένα στόμα να ανοίγω κλείνει.

Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Μάκαρε, Μάκης Περιστέρι 7. Για το φίλο που ρωτάει, ο Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε. Ήταν το μεγάλο outsider. Έπαιζε απέναντι στον μύθο του τένις, τον Τζόκοβιτς, και έχασε με 0-3. 3-6, 4-6, 2-6 τα σετ. Εύκολη νίκη για τον Τζόκοβιτς για το τουρνουά στο Ουίμπλετον.

Λοιπόν, παιδιά, είπαμε τα μηνυματάκια που στέλνετε. Φίλε Κώστα, στείλε μου και το επώνυμό σου. Οι υπόλοιποι φίλοι είστε κομπλέ για τα δωράκια μας. Θυμίζουμε πάλι τον διαγωνισμό του για δώρο. Για δώρα, μάλλον. Ένα ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές και δυνατές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα μπορείτε να κάνετε. Είπαμε Αιγιαλής Hotel and Spa, η απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Αυτό είναι το πρώτο δωράκι μας. Το δεύτερο είναι ένα τραπεζάκι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Για τα δύο αυτά στέλνετε μήνυμα στο Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός ή Ψαρονέφρι. Το κάνετε αυτό μέχρι 9 Ιουλίου, γιατί 10 το πρωί θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Και για τα δύο δωράκια μας, η Ελλάδα σήμερα, 9 με 10 το πρωί στις 10 Ιουλίου. Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλό μήνα, λέει ο Γιώργος, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο.

Να, και ο φίλος μου Παναγιώτης, ο οποίος σήμερα τράβηξε μεγάλο ζόρι. Πολλή δουλειά, ήταν Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Ήταν στα Ινόφυτα. Σήμερα είχε πανηγύρι εκεί και έδωσε πολλά γλυκά και πολλά παγωτά, κύριε Παναγιώτη. Ο πέρασε από τον Μπιστρό, είπε το καφεδάκι μου, τα απογευματάκι, είδα τη Μερούλα, το άλλο κορίτσι εκεί. Είπε το καφεδάκι μου, τα είπαμε. Εσείς ήσουν στα Ινόφυτα. Τι να σου κάνω, κύριε Μπιστρό, κύριε Παναγιώτη. Έχουμε και δωράκι και για εκεί, είπαμε, μια παρεούλα, δύο άτομα, ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες μεγάλες. Και μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε, ο νικητής ή η νικήτρια. Και εδώ μηνυματάκι στο Viber του σταθμού, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, κύριε περιπατητή. Έβαλα και περίπατο στο πρόγραμμα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Αύριο θα σου έρθω. Πιστεύω να πας πάλι για περπάτημα αύριο. Ψάχω να σε βρω. Είναι jackpot η ποικιλία, να ξέρεις, ε. Δεν ήταν σήμερα που ήρθα. Αύριο το βράδυ μάλλον θα είναι jackpot, να ξέρεις. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα από Κύπρο, λέει ο φίλος ο Κώστας. Είπαμε στην Κύπρο, μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104, στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο μας. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Μπιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Αδιούλα, πότε προβλέπετε? Έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε ακόμα. Τον Αύγουστο, Αδιούλα. Και που είναι παχές οι μύγες. Το βράδυ είναι, κύριε Παναγιώτη, το βράδυ.

Ο φίλος, ναι, φίλε μου Γιώργο, για τα ναι, λες κάποια site που γράφουν κάποια ονόματα απλά, ή ας πούμε γράφουν τον ΠΑΜ Ολυμπιακός, τον ΠΑΜ ΙΑΕΚ, τον ΠΑΜ ΠΑΟΚ, τον ΠΑΜ Άρης, τον ΠΑΜ Παναθηναϊκός, μπαίνεις μέσα και διαβάζεις πήρε παίκτη στο Χάντμπολ. Είναι, εντάξει, αυτά τα είναι τα κάτι τίτλοι σε διάφορα site που σε αναγκάζουν να μπεις μέσα, λες από περιέ για να δω τι είναι, για να πάρουν και τα κλικ. Εντάξει, οκ. Τα περισσότερα έτσι είναι. Σου λέει μέσα πήρε παίχτη η ΑΕΚ, ας πούμε. Λες τώρα ποδόσφαιρο θα είναι. Μεγάλο μπαμ η ΑΕΚ. Μεγάλο μπαμ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, όλος πάντων. Και μπαίνεις μέσα και σου λέει πήρε παίχτη στο Χάντμπολ. Και αν θέλεις να μην πεις, σε τρώει περιέργεια. Λες τώρα να μην πω γιατί θα γράφουν κάτι άσχετο με αυτό που περιμένω να δω. Λες να μην πεις. Μετά όμως λες και άμα είναι κάτι να μην το μάθω. Μπαίνεις μέσα σου λέει πήρε παίχτη ΑΕΚ στο Βόλι, ας πούμε. Διάβασα πριν ένα που λέει ο φίλος, μια από το φέρε κουβέντα, ένα site που γράφει για τον ΠΑΟΚ. Έγραφε το μεγάλο κόλπο γκρόσον, μάλλον η μεγάλη παραμονή κόλπο γκρόσον του ΠΑΟΚ. Λες να μπεις μέσα να δεις. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις παρέμεινε στο γυναικείο ποδόσφαιρο η τάδε παίχτρια. Όχι ότι δεν είναι είδηση, είναι είδηση αυτό, αλλά δεν το γράφουν από την αρχή. Γιατί αν σου γράψουν ότι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός πήραν ένα παίχτη στο χάντμπολ, από τους 100 θα μπουν οι 5. Ή ας πούνε πήρε ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ως πάντων παίχτη στο ποδόσφαιρο, θα μπεις μέσα να δεις. Και αν σου γράφω από την αρχή πήρε παίχτη στο γυναικείο ποδόσφαιρο, πώς θα μπαίνανε μέσα? Από τους 100 θα μπαίνανε οι 5. Σου λέει βάλ το έτσι, θα μπουνε μέσα. Σου λέει τι θα κάνουνε.

Ο φίλος μας, ο Σταύρος, μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα και εγώ έτσι την πατάω. Μπαίνω μέσα να δω τι γίνεται για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, και βλέπω κάποιες φορές πράγματα άσχετα με αυτά που περιμένω να διαβάσω. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλιο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Σπύρος από την Κόρινθο. Καλημέρα στον Κώστα, το καλό φιλαράκι από τον Ναύπλιο. Μπιλάρα, σήμερα αργήσαμε λιγάκι να στείλουμε μήνυμα. Είχαμε λίγο δουλίτσα εδώ στο... με τα σάντουιτς, λέει ο φίλος μας.

Λίγο πριν τις 2:30 ο φίλος ο Μπιλάρας, το γέλιο το μεγάλο είναι ότι σε κάτι μπασχετικά που λέει για μεγάλα, με μεγάλα γράμματα κοιτάει τον Τάδο Γιανακόπουλος και μικρά από κάτω είχε εγγυημένο συμβόλαιο 65 εκατομμύρια. Ναι, και αυτό ακούς γενικά στο μπάσκετ, ακούς κάτι ονόματα να παίζουν σε ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, τώρα ο ΠΑΟ και ο Άρης που έχουν πολλά χρήματα και διαβάζεις μέσα ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο εγγυημένο στο NBA 30-50 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια. Εντάξει παιδιά, και τα site τη δουλειά τους κάνουν, από αυτά έχουν κάποια έσοδα, από τα κλικ. Βέβαια κάποιες φορές το παρακάνουν λιγάκι, αλλά οκ, okay, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Τα social media έχουν μπει πια στη ζωή μας και πολλά site γι' αυτό υπάρχουν, για τα κλικ να βγάζουν κανένα μεροκάματο. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 2 θα πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. Φίλε Νίκο, για το μπιστρό μπήκες, είσαι κομπλέ να πας με την κοπέλα σου να την κεράσεις τώρα που σε λες λίγο μπατυράκος. Δεν πειράζει, εμείς είμαστε εδώ. Να φας το κορίτσι, να φάτε και να πιείτε τα μπυρόνια σας και να περάσετε όμορφα.

Εδώ είμαστε, πάμε για τα τελευταία 25 λεπτά. Μέχρι τις 3 είμαστε παρεούλα. 3 η ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι Αμερική με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Όποια ομάδα περάσει θα παίξει με το Βέλγιο, είπαμε.

Να δούμε τα παιχνίδια, συγγνώμη, που είναι σε εξέλιξη. Τα παιχνίδια εκτός Μουντιάλ. Στο 76 Κομπρεσάλ με την Deportes La Serena 0-0. Deportes με την Unido 0-1. Στο 75, στο 70 Liga Orense 2-0. If someone asked what this became, would we confess? Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Γαλάτσι. Γεια σου Νικόλα.

Ο φίλος ο Κώστας Μπιλέρα, κοίτα να δεις που θα φέρνει, λέει, η ζωή. Εκεί που το Βέλγιο δεν βλεπόταν, έχανε 2-0 με 86. Τώρα πέρασε και μπορεί να περάσει και παρακάτω, γιατί έχει αντίπαλο ο οποίος δεν τρομάζει. Ούτε η Αμερική, ούτε η Βοσνία, αν περάσει, τρομάζουν. Ναι, εντάξει, οκ. Είναι το ζευγάρι που. Μάλλον η ομάδα που θα περάσει από το Αμερική-Βοσνία θα παίξει με το Βέλγιο. Ναι, αυτό, φίλο μου, δεν έχει άδικο. Ούτε η Αμερική τρομάζει, αν και είναι πολύ καλή ομάδα, ούτε η Βοσνία. Το Βέλγιο θα παίξει μια ομάδα, τουλάχιστον αν όχι το Βέλγιο είναι καλύτερο, θα είναι ομάδες ισοδύναμες. Και εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας η Αμερική θα περάσει τη Βοσνία και θα παίξει με το Βέλγιο αμφίρυπο μάτς. Και έχουν πάρει και ψυχολογία τώρα μεγάλη υπέκθεση του Βελγίου, όταν κάνουν τέτοια ανατροπή, περνάνε ένα μάτς που έχανα στο 86, το κερδίζουν στην παράταση 3-2. Η ψυχολογία είναι στα ύψη και έχουν απέναντι μάλλον την Αμερική από ό,τι βλέπω εγώ, ή τη Βοσνία να έχουν απέναντι. Με τη Βοσνία θα είναι φαβορή το Βέλγιο, με την Αμερική θα είναι μοιρασμένες, θεωρώ, οι αποδόσεις. Θα είναι λίγο φαβορή η Αμερική λόγω και του γηπέδου στην έδρα της, αν και δεν έχει φανατικούς τώρα η Αμερική. Defense και popcorn στο γήπεδο. Δεν είναι όπως οι άλλες ομάδες, το Μαρόκο που έχει φανατικούς οπαδούς, η Αγγλία και άλλες ομάδες. Η Αμερικάνοι είναι λίγο πιο έτσι ήσυχοι. Φωνάζουν, αλλά είναι πιο ήσυχοι σε σχέση με τις άλλες ομάδες από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική.

Λοιπόν, είπαμε ξημερώνει 5η, 2 Ιουλίου. Θα είμαστε περίπου ακόμα 20 λεπτάκια περίπου μαζί. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Intervetten Sports. Και από 1η Ιουλίου, από χθες δηλαδή, είμαστε και στο tvelada.gr με κάποια θεματάκια με τον Νίκο. Θα τα λύσουμε, παιδιά. Και από το πρωί και μετά θα είμαστε κομπλέ και με ήχο και με εικόνα. Το sport κανάλι που φέρνει την εικόνα στην οθόνη σας.

Μπιλάρα, ποιον βλέπεις για πρώτο σκόρε? Τώρα γίνεται μάχη, παιδιά, εκεί, και οι τέσσερις πρώτοι σκόρε που είναι μέχρι τώρα συνεχίζουν. Οι ομάδες που συνεχίζουν, μιλάμε για τον Μέση και τον Εμπαπέ που έχουν από 6 γκολ. Από 5 γκολ έχουν ο Χάρι Κέιν και ο Χάλαντ, και όλες οι ομάδες προχωρούν. Εντάξει, θεωρώ outsider τον Χάλαντ σε σχέση με τους άλλους τρεις. Εκτός αν η Νορβηγία συνεχίσει και περνάει τους αγώνες, περνάει τους γύρους, σκοράρει ο Χάλαντ. Αλλά νομίζω ότι ο Μπαπέ και ο Μέση είναι τα φαβορί για να πάρουν το χρυσό παπούτσι. Τυπικά χρυσό παπούτσι, να βγουν πρώτοι σκόρερ στο Μουντιάλ. Μέση, ο οποίος έχει την ευκαιρία το Σάββατο, μάλλον Παρασκευή ξημερώματα, παίζει ένα σχετικά εύκολο μάτς. Σχετικά μιλάμε, γιατί πράσινο ακροτήρι είναι μια ομάδα η οποία έκανε εκπλήξεις. Τέλος πάντων, παίζει ένα σχετικά εύκολο μάτς. Πιθανόν ο Μέση να βρει πάλι τρόπο να σκοράρει, να βρει δίχτυα και να μεγαλώσει τη διαφορά από τον Εμπαπέ και τους άλλους δύο, τον Χάλαντ και τον Κέιν. Βέβαια, ένας μάγος. Κάποτε είδαμε την Γκάνα, ας πούμε, λέει ότι είναι μάγος. Είπε ότι το πράσινο ακροτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή. Για να δούμε αν τα μαγικά του πιάσουν. Χάσαμε και το χταπόδι. Παλιά είχαμε αυτό το χταπόδι που έλεγε, πήγαινε εκεί που είναι η μπάλα, εκεί που είναι η ομάδα, και μας έλεγε τον νικητή. Και είχε πέσει μέσα το χταπόδι, τώρα το κάνανε ξυδάτο. Πάει το χταπόδι. Είχε βγάλει και όνομα, είχε και όνομα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Το όνομα του χταποδιού, το οποίο έγινε η Βραστό Εξιδάτο.

Για το φίλο τον Ηλία, για τον Γιώργο που με ρωτάει, Φιλαράκο, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα ξεπεράσει τον Ελκαμπή, που είναι ο πιο ακριβοποιημένος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα που μιλάμε. Μάλλον από ό,τι φαίνεται θα τον ξεπεράσει. Η ΑΕΚ πέρυσι χρυσοπλήρωσε τον Λούκα Γιώβιτς με 1 εκατομμύριο ευρώ πριν υπογραφής και πάνω από 2,3 εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο χρόνο. Τώρα είναι έτοιμη, από ό,τι λένε πληροφορίες, να προσφέρει το ίδιο ποσό σε ετήσια βάση όμως. 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Τρία εκατομμύρια ευρώ περίπου θα είναι το συμβόλαιό του, τριετές συμβόλαιο από ό,τι λένε, και θα έχει και μπόνους, άρα θα πάει πολύ, πολύ περισσότερο και έτσι θα ξεπεράσει τον μεγάλο Ελκαμπή, τον παίκτη του Ολυμπιακού, που και αυτός έχει τεράστιο συμβόλαιο. Είπαμε, μιλάμε πάντα για τριετές συμβόλαιο. Ο Βασίλης μου λέει το χταπόδι το έλεγαν Πολ, ναι. Ο Πολ το χταπόδι που πήγαινε εκεί, του είχαν βάλει κάτι γυάλες αν θυμάμαι καλά, με κάτι σημαίες, όπου πήγαινε το χταπόδι η ομάδα που πήγαινε κέρδιζε και πέσει μέσα σε πολλές. Και επειδή οι μπούκιδες κάνανε λεφτά με το χταπόδι, το κάνανε εξιδάτο.

Επίσης καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα. Γεια σου Μπίλ, καλή εκπομπή μας. Εδώ Βάρδια βλέπω τώρα ζωντανά. Τι βλέπεις ζωντανά τώρα, έχει παιχνίδι ζωντανά? Α, με βλέπεις εμένα ζωντανά. Έχει βάλει το, ο φίλος μου το τάμπλετ, το κομπιούτερ και μας βλέπει live. Βέβαια δεν έχει ήχο ο Λευτέρη, να υποθέσω, έτσι δεν είναι? Ναι παιδιά, είπαμε ήχος από σήμερα το πρωί θα το φτιάξουμε. Είπαμε θα έχετε και εικόνα και ήχο. tvelada.gr. Ωραία πράγματα εδώ στο Interveten Sports 943. Ο Δημήτρης λέει να είχαμε ένα πλοκαμάκι στα κάρβουνα τώρα, ε. Πολλά λεφτά για Γιώβιτς. Ο Πινέδα τι θα πάρει δηλαδή άμα ανανεώσει? Πρέπει να πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Θα πάρει και ο Πινέδα.

Ο Πινέδα από ό,τι φαίνεται θα αργήσει να γυρίσει Ελλάδα για λογαριασμό τη ΣΑΕΚ, για προετοιμασία και τα υπόλοιπα όλα πάνε καλά, γιατί το Μεξικό προχωράει και πιθανόν να προχωρήσει κι άλλο. Παίζει με την Αγγλία, πιθανόν λέμε. Εντάξει, θα είναι δύσκολο μάτς και για τους Άγγλους και για τους Μεξικάνους, αλλά οι πιθανότητες υπάρχουν να συνεχίσει κι άλλο να είναι στο Μεξικό με την εθνική του ομάδα και να αργήσει να έρθει στην ΑΕΚ. Αυτά τα έχουν όταν οι ομάδες έχουν παίκτες σε καλές εθνικές,

0: Λοιπόν, σε 11 λεπτάκια έχουμε σέντρα στο μάτι της Αμερική με την Βοσνία. Ο φίλος ο Γιώργος βλέπει άσο μίχρονο, άσο τελικό, over 1,5 γκολ και 4,5 κόρδερ να έχει η Αμερική. Κάτσε να δω εδώ πέρα, φίλε, αυτό που έχει παίξει θα είναι καλό και πληρώνει πολλά. Κάτσε να ρίξω μια ματιά να δω. Αυτό το bet builder πρέπει να είναι ψηλά, πολύ ψηλά το σύνολο της απόδοσης. Μισό λεπτό να το βρω, φιλαράκο, και να σου πω αμέσως. Λοιπόν, κάτσε να μπούμε εδώ πέρα, μισό λεπτάκι. Εδώ είμαστε, Αμερική, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Είπες λοιπόν άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Πάντα μιλάμε για bet builder. Μισό λεπτάκι, φιλαράκο μου. Εδώ είμαστε, ημίχρονο τελικό. Είναι στο 1.85. Προσθέτουμε και είπαμε over 1,5 τα goal. Μισό λεπτό να το βρούμε και αυτό. Goal over 1,5. Αμέσως πάει στο 2.70. Και είπες 4,5 corner τους Αμερικάνους. Και αν βάλεις και corner, αν έχει 4,5, μισό λεπτό. Ξεκινάει από 4,5. Όλο αυτό, φιλαράκο, πάει 3.50. Η απόδοση τεράστια. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Έχεις παίξει άσο-άσο, ημίχρονο τελικό, over 1,5 goal και over 4,5 corner για τους Αμερικάνους. Όλο αυτό πάει στο 3.50. Πολύ μεγάλη απόδοση. Καλή επιτυχία, φιλαράκο. Ο φίλος ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάρα, Σπύρος Security από το Διακοπτό. Γεια σου Σπυράκο μου, εκεί στο Διακοπτό. Με τις ωραίες παραλίες, ωραίες θάλασσες. Για πάμε σε μια γραμμούλα, τελευταία θα είναι. Καλημέρα.
1: Μόλις τελείωσα.
0: Καλώς.
1: Σε πήρα να σου πω, είδες στο Βέλγιο.
0: Ναι, ναι, το γύρισε ρε φίλε.
1: Ρε, εκεί φίλε,
0: δεν βλεπότανε.
1: Η μπάλα που σου λέω ότι είναι πιο μεγάλη ομάδα το Βέλγιο από το.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα μεγάλη ομάδα, ρε φίλε. Είναι μια ομάδα η οποία ήταν τραγική.
1: Σε μικρή ομάδα. Όταν κερδίζει 2-0 στο 85
0: 86.
1: Και τρώσει 2 γκολ σε 5 λεπτά, είσαι μικρή ομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί, δεν είναι κανένα μεγαθύριο σε Σενεγάλη. Οκ, okay, πήρε το κύπελλο Αφρικής, αλλά δεν είναι κανένα μεγαθύριο. Αλλά έτσι πως πήγε το μάτς το Βέλγιο, δεν φαινόταν, ρε φίλε, ότι μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή,
1: δεν το είδα.
0: Πολύ κακό, ρε φίλε.
1: Σε άκουγα εσένα, γιατί μετά μπήκα σε meeting, όσο σε άκουγα εσένα, έλεγε ότι δεν είχε περάσει τέτοια.
0: Τίποτα, ρε φίλε. Μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Ήταν πολύ καλύτερο το η Σενεγάλη. Βρέθηκε μια φάση και ο Λουκάκου να βάλει ένα ωραίο γκολ και μετά μια έξοδος του Μεσολογίου. Μιλάμε για το Μεσολογίο, αν το δεις. Πήγε με τη γροθιά να διώξει την μπάλα και βρήκε αέρα.
1: Ρε φίλε, και το πίστευα στο άσοχη και δεν το ακούμπησα, να πούμε.
0: Και,
1: να σου πω και κάτι. Και να σου πω και κάτι, δεν θα το πιστέψεις, σου μιλάω ειλικρινά, το πίστευα στο 2-2, ρε φίλε, το σκορ.
0: Γιώργο μου, αν πιστεύεις κάτι, τα πες με αυτά, τα αφήνουμε.

0: να σου κάνει δύο γκολ.
1: Πάντως και να δεις ότι πώς είναι η μπάλα, ρε παιδί μου, μπορεί να σου κάνει τα χατήρια. Κάποια στιγμή στο Kulik break, στο δεύτερο ημίχρονο, πήγαν να πλακωθούν, να πλακωθούν ο Τροσάρ με τον Τίλεμανς. Πήγαν να παίξουν μπουνιές.
0: Σόπα.
1: Χάνανε και 2-0 και τελικά τι έγινε. Έκανε
0: ο... στην ίδια ομάδα, στο Βέλγιο.
1: Ναι, ναι, και έκανε ο Τροσάρ τη σέντρα και έβαλε ο Τίλεμανς τον γκολ. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγα... Τι, ρε φίλε, γι' αυτό σου λέω το ποδόσφαιρο.
1: Είναι ο βασιλιάς του σπορ, τέλος.
0: Είναι ο βασιλιάς του
1: τέλος.
0: Σπορ.
1: Τέλος. Ό,τι και αν μου λένε και τον μπάσκετ μου αρέσει και το. Όλα ωραία είναι, αθλήματα είναι όλα. Σαν το ποδόσφαιρο δεν έχει, παιδιά.
0: Έτσι, έτσι. Δεν υπάρχει. Φίλε, είναι το κορυφαίο άθλημα σε όλα και γι' αυτό πέφτουν δισεκατομμύρια στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό κάθονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κόσμος και παρακολουθούν όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, μόνο γιατί το μπάσκετ τώρα, αν εξαιρέσεις στην Ευρώπη 10 χώρες, οι υπόλοιπες δεν παίζουν μπάσκετ τώρα. Δεν ασχολούνται.
0: Κοίταξε, εντάξει, εκτός το NBA που
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Το NBA είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Βέλεω,
0: άλλη κατηγορία. Δηλαδή, επειδή έχω πάει σε μάτς εδώ στη Νέα Υόρκη και έχω μπει μέσα στο γήπεδο, φίλε, θα πάθεις σίτα, έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Αλλά στην
0: Ευρώπη.
1: Αλλά δεν έχουν, ρε φίλε, όμως αυτό που έχουν, ας πούμε, στο ΣΕΦ, στο Ισραήλ, στις Αλγκύρες Αρίνα, στο ΆΚΑ. Εκεί είναι defense, πατατάκια, ξηρούς καρπούς. Δεν έχουν.
0: Όχι, φίλε, κάνεις λάθος.
1: Φωνάζουν, αλλά δεν είναι ατμόσφαιρα η δικιά μας, η ελληνική, ρε φίλε, ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα. Πας στο Βελιγράδι και παθαίνεις σοκ, ας πούμε.
0: Εμείς στο μπάσκετ το κάνουμε μέσα ποδοσφαιρικό το...
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί δεν έχουν την κουλτούρα. Να σου πω κάτι που είναι η κουλτούρα τέτοια. Την έχω δει. Θα σου πω κάτι. Δεν θα το πιστεύσεις. Αν πας σε ράγκμπι, έχω πάει στο Twickenham στο Λονδίνο. Είναι το μεγαλύτερο γήπεδο που υπάρχει σε ράγκμπι στην Αγγλία. Και έχω πάει η εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι 3-4 χρόνια και έπαιζε Αγγλία, Γαλλία.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατές ομάδες όλες. Φιλέ, έπαθα ήττα. Έπαθα ήττα, σου λέω.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ, αλλά αυτό που με το NBA που λες, το βλέπουν και οι Αμερικάνοι, ρε παιδί μου, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Το βλέπουν ότι πάνε να περάσουμε τις ώρες, θα δούμε ένα show, ένα θέαμα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα δώρα τους, τα time out, τα παράξενα που είναι πολλή ώρα, τα δώρα που μοιράζουν, είναι πολλά που το NBA είναι πολύ μπροστά.
0: Και λάθος στη Euroleague, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όταν λέω Euroleague για να αντιλαμβανόμαστε, για όλα τα στη FIBA κτλ. Κάνουν λάθος. Για μένα είναι που δεν έχουν φτιάξει το μπάσκετ με τους κανόνες που παίζουν στο NBA. Θα ήταν πολύ πιο θεαματικό. Είναι πολύ θεαματικό, φίλε, στο NBA.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν ζωακή ζώνες, man to man, μακαρίσματα. Βέβαια, εκεί παίζουν και πολύ σκληρά. Μάλλον αφήνουν οι ηγετές στο σκληρό παιχνίδι, γιατί στην Ελλάδα, μα ήταν αυτό το πράγμα, θα ήταν όλοι με 10 φάλο καθένας. Εκεί πέφτει ξύλο. Ειδικά στα play-off.
0: Έχεις δει προπόνηση NBA?
1: Γιατί κάνουν προπόνηση.
0: Είδα εγώ μια προπόνηση στο NBA. 100, όχι συγγνώμη ψέματα, 70 κιλά βαράκια σε όλο το σώμα, μια στολή που τη φοράνε και κάνουν προπόνηση μια μισή ώρα.
1: Ναι, γιατί δεν κάνουν, από ό,τι λένε δεν κάνουν προπόνηση καθημερινή βάση, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα ταξίδια. Αλλά κάνουν κάποια, ναι.
0: Μιλάμε με 70 κιλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν το βγάλουν αυτό, μιλάμε πετάνε, ρε, πισκό στο νερά και πετάνε.
1: Να σου πω κάτι, ρε Γιώργο, τώρα το δικό μας, αλλά το κούμπο, θυμάσαι πως πήγε στο NBA? Ένα παιδάκι αδύνατο, πως ναι. Έγινε τώρα, πως το κάνανε?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλιώς δεν μπορεί να παίξεις εκεί, δεν μπορεί να παίξεις αν δεν είσαι σκυλή. Δεν μπορεί να παίξεις.
0: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο ποτέ δεν το υπολογίζεις και να που έγινε, δεν το υπολογίζεις και τι έγινε. Πίστευα το Βέλγιο, σου είπα, το πίστευα και 2-2 και δεν ήρθε. Δεν μου λες, κάποιο παλικάρι σου είχε πει κάτι για το over 4,5 corner, τα πιάσε το παιδί.
1: Τα πιάσε.
0: Μπράβο, θα πάει να πληρωθεί ο άρχοντας, τουλάχιστον να πληρωθεί γιατί το είχε κατεβάσει, να πούμε να τον πληρώσει.
1: Οκ, να σου Γιώργο, μου τα λέμε αύριο. Καλό υπόλοιπο, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Intervet & Sports. Ραντεβού εμείς το βράδυ, τα μεσάνυχτα λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.